λέει εδώ πέρα στην έκθεση που από το 1995 ψάχνουμε πώς θα το κάνουμε καινούργιο. Ο μεγάλος Μάρκο μου γράφει στη Τσέλσι. Θα πάμε να παίξουμε Stanford Bridge. Η ΑΕΚΑ του, όχ, όχ, Μάριος Ηλιόπουλος, γουστάρο, εκεί, Stanford Bridge στα επίσημα, ο κύριος Μάριος, όπου, όπου, δεν χάνεται με τίποτα αυτό.

Καλημέρα στο φίλο μου το Στράτο. Μου λέει κάτι για ρούφ, μου λέει. Κάτι Νίκολης μπερδεύει, κάτι ΠΑΟΚ παιδεύει μέσα. Δεν το διαβάζω γιατί δεν μπορώ να βγάλω άκρη και τζάμπα. Όχι πρόστιμο θα φάμε. Καλά λέω εγώ, στέλνετε καλύτερα στην σημεσιέρα μου εδώ πέρα στο Facebook, στο Messenger. Τώρα μου γράφεις κάτι για ρούφ του τέτοιου που είναι για το ΠΑΟΚ, αλλά δεν πέρανε φάουλ. Κάτι μπερδεμένα μου γράφεις, Στράτο, δεν καταλαβαίνω.

Σμόνισα το πρώτο και το καλύτερο μήνυμα που έπρεπε να αναγνώσω. Θα με συγχωρέσει το φιλαράκι μου πειρατής. Αλλά τώρα άνοιξα την Instagram και είδα το πρώτο μήνυμα. Δεν ήταν της κυρίας Μαρίας, αλλά ήταν του Φίλτατου, του παλαιότερου ακροατή κατ' εμέ, που νομίζω, γιατί αυτό συμμετάσχει από την αρχή. Μπορεί να υπάρχουν και παλιότεροι που δεν έχουν στείλει, δεν έχουν πάρει τηλέφωνο. Ο Νικολάκης ο πειρατής. Στην καλημέρα μου στο φίλο.

αρέσει πάρα πολύ η συνέντευξη τύπου της Αμερικής για την Guilfoyle. Βγήκε άλλη ξαθιά να πούμε τι είναι εκεί πέρα. Είναι κανένα δυο βαθμίδες παραπάνω από την Guilfoyle. Αυτή είναι πρέσβης, αυτή είναι στρατάρχης πρέσβης. Ήταν εκεί η ξαθιά η σκληρή νομικό. Απλά και όμορφα είπαμε την κυρία Guilfoyle να παραιτηθεί. Δεν παραιτηθήκε, είπαμε την κυρία Guilfoyle να παραιτηθεί. Αμάν μαρικήσει. Ολόκληρη πρέσβη της Αμερικής. Όλα στα πόδια σου και στα τηλέφωνα ζητούσες 50-100 χιλιάρικα και τέτοια. Τι ψηλικά τζίδικα πράγματα είναι αυτά. Αμερική είσαι σε λέει. Αν δεν πει κανένα 5-6 μηδενικά πιο μπροστά από τον Άσο, δεν θα τα κάνετε θέμα. Ξεφτιλιζόμαστε για 50-100 χιλιάρικα. Για να φάτε εκεί πέρα τα ντονέρ και τα κεμπάπια στην πνίκα τώρα. Αλλά παιδιά, να πούμε, είναι το πιο εύκολο πράγμα. Η πιο εύκολη δουλειά δεν νομίζω να μην υπάρχει πιο τεμπέλικη δουλειά από πρέσβη. Διπλωμάτης πρέσβης. Αν το διπλωμάτης έχει και ένα άγχος που ο διπλωμάτης, ας πούμε, θα πει πρέπει να έχει το λόγο να τριπλάρει, να κάνει, να ράνει, να ζυγίζει καταστάσεις. Γιατί ο διπλωμάτης το λέει και η λέξη πάει για διπλωματικό σκοπό, να δώσω και να πάρω. Να δώσω όσο μπορώ λιγότερα και να πάρω όσο μπορώ περισσότερα. Αυτή είναι η έννοια του διπλωμάτη. Για την κάθε χώρα, έτσι. Ο πρέσβης τι είναι, λέει πρεσβεύω. Τι να πρεσβέψεις, πρεσβεύω την Αμερική, πρεσβεύω την Ελλάδα. Βάζει ένα influencer εκεί πέρα. Θα πηγαίνει από πάρτι σε πάρτι, από βίλα σε βίλα, από συνδιάσκεψη. Συνεντεύξεις, συνεδριάσεις, θα βγαίνει φωτογραφία σε έναν κοινό influencer. Πες με εσύ τώρα αν είσαι πρέσβης, τι δουλειά μπορείς να κάνεις. Μόνο ταλαιπώρια, να ανεβαίνεις στη λιμουζίνα, να κατεβαίνεις από τη λιμουζίνα, να βγαίνεις φωτογραφίες και να τρως αυγοτάραχα, ψαρονέφρια και χαβιάρια. Και να πίνεις σαμπάνια. Απ' τις καλούτσικες, έτσι, μη με βγάλεις τώρα από αυτές που βαράνε στο γάμο σαμπάνια παφ που κάνουν για να κεράσουν τη γογοτσάμπα με 12 κάσες 1,5 ευρώ το μπουκάλι να κάνει παφ, τουλάχιστον μια χιλιάρα δολάρια η μποτήλια. Πρέσβης λέει ρε φίλε. Δύσκολη δουλειά, 10 φανελάκια να αλλάξεις. Μπράβο στα παιδιά που γίνονται πρέσβης. Τώρα η Guilfoyle θα φύγει από την Ελλάδα, θα παραιτηθεί, θα τη στείλουν στη Κούβα, ξέρω εγώ. Άλλη στεναχώρια, χάλια ζωή εκεί πέρα. Εσύ θα σηκωθείς πρωί που με ακούς γιατί έχεις αϊπνίες και είναι λαμπάκια αναμένο το ρεζερβουάρ που θα πάρεις στη Κορόλα το πρωί. Να πας σύνδο καλοχώρι. Πρωί που με ακούς γιατί έχεις αϊπνίες και είναι λαμπάκια αναμένο το ρεζερβουάρ που θα πάρεις στη Κορόλα το πρωί. Να πας σύνδο καλοχώρι.

0: σε προβάλλει.
1: Μην γκρινιάζεται, αλήθεια είναι. Να γελάς και να κλαις, τα καταλαβαίνω. Αυτό θα πηγαίνει, άκου και την Ελστάτ το πρωί πριν χτυπήσει την κάρτα. Να πούνε ότι είναι λόρδινα εδώ πέρα. Θα στα πει το ΑΕΠ, οι μεγάλε εξυγχρονήσει, το πλεόνασμα. Καπνοσύριγγε του, ναι, you know.

έχουμε τον άλλον, δεν είμαι, λέει, απαραίτητα να το γνωρίζω. Ε, δεν το γνωρίζεις. Τα τσιμέντα ξέρατε να τα ρίχνετε στα τέμπη, λέει, για να σταθούν οι γυράνοι. Ναι, αλλά δεν μας είπατε ακόμα στην Ουρσιάδα είναι αυτό. Στην άλλη μέρα μετάθεση. Ο αστυνομικός διευθυντής που ήθελε να αποκλείσει την περιοχή και να μην πειραχτεί τίποτα. Βράδυ έγινε 10-11 η ώρα το κακό. 4,5 ώρα ο τύπος είχε μετάθεση στην, στις πλάτες Εύρου. Ξέρω εγώ τι γίνεται. Δεν γνώριζα κι εγώ. Έγινε, αφήσατε αυτή τη μάνα να κάνει, να ανοίξουν το παιδί της, να καταλάβει από τι πέθανε, να ανοίξουν τι εισέπνευσε αυτό το παιδάκι. Για σας τα έλεγε, κύριε Καραμαλή, αυτή η μάνα εκεί πέρα που παίχτηκαν τα βίντεο, αλλά δεν τα ξαναείδα.

Καλημέρα και στο φίλο μου Τζοβάνι τη Χίλη. Ναι, δάσκαλε, στέλνει κανένα μήνυμα γιατί παρεκτρέπομαι και φεύγει η ώρα. Παίρνω την άγουσα για τα αποδυτήρια κανονικά.

Μαζί μας στη νυχτερινή περιπολία ήταν τα βαρελάκια. Τώρα αυτά που σας λέω είναι γνωστά στη Θεσσαλονίκη, έτσι όλοι έχετε φάει σε αυτά τα καταστήματα που θα σας πω. Βαρελάκια στη Ρήγα Φεραίου, εκεί θα το λέω σύνορα Σικέ στην Ανηφόρα με Νεάπολη, you know, εκεί που γίνεται το μπαζάρι κοντά δίπλα στα 20 μέτρα. Γουρουνάκια 1 επάνω στην Νεάπολη στην Παπανδρέου. Γουρουνάκια 2, αντιπροσωπεία του μαγαζί Ζελατίνα με λίγα χιλιόμετρα. Γουρουνάκια 2. Ένας ιδιοκτήτης, 3 καταστήματα, ατελείωτη ειδονή στον ουρανίσκο σας. Από τσιτσί και εδέσματα. Πρέπει να τα απολαύσετε καθήμενοι στα υπερπολιτελή καταστήματά μας. Αλλά καθώς παίρνοντας την παραγγελία, είτε δίνοντας παραγγελία στο μαγαζί στο εκάστοτε, είτε στις πλατφόρμες Volt και eFood. Το δεξιόν βοηθός περιπολάρχη ήταν το Maxim Catering. Παντός τύπου κοινωνικές εκδηλώσεις Maxim Catering. Ο κύριος Τσελεμπίδης χαρίζει άφθονη συγκίνηση σε χαμηλό κόστος. Γιατί είπαμε, η τσέπη του Σεμπίθερου δεν έκλαψε ποτέ.

Μερσί μπογκού για την ακρόαση, ελπίζω να είμαι ανταποδοτικός. Το πενινταρικάκι που γλιτώσατε από ψυχίατρο Παύλα ψυχολόγου, ελπίζω να το φάτε σε γούστα με τον κομμενάκι σας ή τον κομμενάκο σας. Ανανεώνουμε το πονηρό βαρυπινίτικο ερτζιανικό ραντεβουδάκι μας του Tomorrow Night The Same Time. Την ώρα όπου ο Τζόνι Στεφανάκος, δηλαδή εγώ, κατεβαίνει να μάσει, όπως λένε στο χωριό μου, πει ο W's. Prisoners of War τους λένε στην Πολύχνη. Ακολουθεί

Ποιος ακολουθεί? Αυτός που με έδειξε τα κουμπάκια και με τρώτη στη μάπα. Μάλλον τυρανάω τα αυτάκια σας. Τζοβάνι Ντιχίλιο, διδάσκαλος. Δημιούργημα του Φραγκεστάιν έγινε. Εσύ ευθύνεσαι, Γιάννη.

0: Καλό υπόλοιπο νυχτός, βέλτιστη ψυχική υγεία σε όλο τον κόσμο.
1: Στο μυαλό μου πάντα μένει, αγκαλιά και μετισμένη μέσα στη βροχή.
0: Άντριδη, τα σπαθιά ψηλά, τα περτσιναδωράκια έτοιμο πόλεμα και η διάθεση πάντα όρθια.

0: Συνδεθήκαμε με τα στούντιο του Μετρόπολης, εδώ από τη Σπηλιά, παρούλα μέχρι τις 6. Και όποια αντέξει.
1: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
0: Η επικοινωνία μας στην επίσημη σελίδα του σταθμού, υπάρχει ανάρτηση της εκπομπής, εκεί κάτω από τη φωτογραφία, στα σχόλια το συζητάμε.

Φυσικά μπορείτε να μου στέλνετε τραγουδάκια στην επίσημη σελίδα του σταθμού, τι γουστάρετε, για να τα μεταδώσουμε. Και να σας πληροφορήσω και κάτι, αύριο το ξημέρωμα Σεριάννη δεν έχει. Θα το χαρείτε, θα το ευχαριστηθείτε. Πέμπτη ξημέρωμα λοιπόν, το Σεριάννη θα σας πει bye bye, την Παρασκευή θα τα ξαναπούμε.

0: μπαλώματα.
1: Τσόντες και μπαλώματα.
0: Παλιά βουβή ταινία.
1: Σαν εχθές, 13 Οκτωβρίου του 2010, επεβίωσε ο Κώστας Καφάσης. Ας ακούσουμε μερικά τραγουδάκια του, έτσι κάνα μισάωρο. Έφυγε σε ηλικία 70 ετών.

Ο Ηλίας ο Κατωματζίδης λέει: πάει μωρό μου, πάει, φεύγω για Ντουμπάι. Και εμένα τι με νοιάζει, ρε φίλε. Εσύ φύγει για Ντουμπάι, ας την κομμενά σου εμένα και θα περάσει καλά. Καλημέρα σας από τα δροσερά και αεράτα κόκκινα φανάρια. Καλημέρα το Γιάννη, τον πρόεδρο του ΠΑΟΚ εκεί στην Πολύχνη.

Μετρόπολης 95 και 5, Σεριάννη με το Γιάννη. Θα ακούσουμε έτσι κάποια τραγούδια από τον Κώστα Καφάση, τιμή Σένεκεν. Γιατί σαν εκθέσει είχε φύγει, μας άφησε το 2010.

Ο Γιώργος ο Τσάκαλος, σερ Γιάννη, καλημέρα. Ξεκίνησες τόσο δυναμικά που μας βλέπουν να πάμε μέχρι το μεσημέρι, λέει σήμερα. Πες πως αγάπησα, αγάπη. Καλημέρα στα Τρίκαλα. Να περνάτε τρεις φορές καλά. Για θες επί...

Αντώνης από τα Γραβενά λέει: το Ηρακλάκι μου, καλημέρα Γιάννη. Καλό ξημέρωμα και καλό μεσοβδόμαδο, φίλε. Χαιρετισμού στο σοφάκι του Κουκουρούκου. Ο Νίκος, ο Άντων λέει: καλημέρα Γιάννη, πολύ βροχή, μουλιάσαμε. Ευκαιρία να πληθούμε, ρε φίλε. Εγώ βγήκα λίγο έτσι, πήρα και το σαπουνάδο και το σαπουνάκι, ας μου, και έκανα και μπάνιο, ας πούμε, στην βροχούλα τώρα. Με βλέπανε γυρογύρω και μου λέει: τρελάθηκε ο Γιάννης, δεν πειράζει. Με το μαγιό ήμουν, δεν τρέχει τίποτα. Μιχάλης Θεοδόσης, από Γαλάτη στα Μεριά, τοπία Θεοδόσης, καλημέρα φίλε Γιάννη. Κωνσταντίνος από τα Μουδανιά, καλημέρα φίλε μου, καλό ξημέρωμα Τετάρτης, καλή εκπομπή και καλή μας ακρόαση. Καλημέρα στον Τιμολέον.

0: Ένα φίλο με λέει ότι είμαι τσιγκούνη, λέει, για να μην ξοδέψω πολύ νερό. Βγήκα στη βροχή. Όχι, έχω μια γκόμενα απέναντι ζωντοχύρα. Και βγήκα έτσι να δει τι χάνει. Κατάλαβε τι γίνεται. Είναι και αυτοί κτηνόφιλοι, α πούμε.
1: Τι να πω, από καψούρα θα πεθάνω.
0: Έτσι. Άκου, λέει, τσιγκούνη, μην να χαθείτε να χάνεστε.

0: εσύ μου.
1: Ο Τόλης ο Βασιλιάδης μου λέει καλημέρα, καλό ξημέρωμα από Ξάνθη με βροχή και αέρα δυνατή, λέει, δυνατό. Φύλακα Securitas. Έλα παλικάρι μου. Μισό λεπτό να σε δεκτώ. Ωραία, να τα λέμε στο Messenger. Ελάτε στο Σεργιάννη με τον Γιάννη, ελληνικά γράμματα, ελληνικοί χαρακτήρες. Όσοι δεν μπορείτε να βρείτε την ανάρτηση, τι να κάνετε. Καλημέρα τους Securitas, τους φύλακες, τους Bodyguard που λέω εγώ.
0: Τι μου ζητάει έναν αλήτη, ποιος τον μέτραει.
1: Καλημέρα στην Αργυρό. Έλα ρούλα κορίτσι μου, καλημέρα. Καλημέρα στο Χρυστάκι το Σχιαμήτρα, yeah. Την αγάπη μου εκεί, στο Κωνσταντίνο το Σχιαμήτρα. Η οικογένεια Σχιαμήτρα στο αρτοπείο του Σάμ, εκεί στη Λεωφόρο Στράτου.

0: Χρυσός Θεμός ο Γαλλικιάς λέει την καλημέρα μου και από μένα άρχοντα στη θεσπέσια φωνή της κυρίας Σίση.
1: Πως καυτή προσωπικότητα είχα την τρέλα να σε λατρέψω αητέ.
0: Καλώς τα καψούρια.

0: Λίγο πιο κάτω. Ο Γιάννης ο Γατζάκος λέει καλημέρα από Άγιο Αθανάσιο. Καλημέρα Γιαννάκη μου. Συνονόματι. Συνείδησή μου.
1: Το παραδέχομαι ότι σε πρόδωσα.

0: Έτσι να μας προσέχετε. Αρσενικά υπάρχουν πολλά, άντρες λίγοι.
1: Βρήκα ένα μπαρ στο δρόμο, ή πια δύο ξέρω σφύρι, κι είπα δε σας ξανακάνω πια χατήρι. Μια ψηλή ξανθιά κοιτούσε, ίδια ήτανε με σένα.
0: Άμα είναι ψηλή και ξανθιά, κάτι γίνεται. Σαν τη ζωτοχύρα μου εδώ απέναντι.

0: όσο μου λες.
1: Ο Σάκης, ο Σοκράτης και ο Σάκης, τα τρία σίγμα εκεί στη Ρόδο. Καλημέρα, λέει Γιάννη, μάλλον για τη Ρόδο είσαι, λέει. Εδώ έχουμε πολύ ψηλές και ξανθές. Από όλη την Ευρώπη, λέει, τα χαιρετίσματά μας και καλή εκπομπή. Να τις κρατήσετε, ρε φίλε. Ανώμαλος δεν είμαι να πηγαίνω με γυναίκες. Να τις κρατήσετε εσείς. Να δεις που στο τέλος θα μου βγει και το όνομα. Αυτή είναι η πλάκα.

0: Πιες καμιά σόδα άμα έχεις καβούρες.
1: Εγώ το ξέρω που το πας.
0: Ο Μάκης ο Γιαννακός και συνεργάτες του στον Άρδο στην Κοζάνη. Γιάννη, καλημέρα από όλους, λέει. Καλή εκπομπή, δώσε με καφάση, δώσε αγόρι μου. Πάρε πασά μου.
1: Και που πουλάνε.
0: Θα έχουμε και άλλα τραγουδάκια με τον καφάση, αλλά παράλληλα πετάω και μερικά από αυτά που με ζητάτε για να...
1: Και που πουλάνε.
0: Και που... Να βγάλουμε τη βραδιά.
1: Ροσκόνη, να πάω να τη γυρέψω.
0: Καψουροσκόνη,
1: καψουροσκόνη, για να σε καψουρέψω.
0: Και όπως λέω εγώ, αντί για καψουρόσκονη, πάρε μανόγαλο, το ίδιο είναι.
1: Πουλά καψουρόσκονη.
0: Τώρα θα μου πεις που θα το βρεις. Εντάξει, ψάξτε το ρε παιδί μου, κάτι θα γίνει.

ένας φίλος πήγε να του πουλήσουν μανόγαλο και λέει μισό λεπτό θα κάνω τεστ DNA να δω αν είναι πραγματικά μανόγαλο. Από μάνα και κόρη δηλαδή.

Ο Χρήστος ο Τσεκερίδης. Καλημέρα Γιάννη από τα ταξίδια της Θεσσαλονίκης. Καλημέρα πηγολαμπίδες της νύχτας. Ξενοφών Θεοδωρίδης. Καλημέρα Γιάννη και κυρία Ελπίδα. Καλημέρα σε όλη τη Σαργενοπαρέα. Καλημέρα στο φιλαράκι μου τον Ντέο τον Τζέρεκ. Καλά χιλιόμετρα και καλή επιστροφή στη βάση μας. Καλημέρα τρεχαντήρια μου.

Ρε Βατλάρη της Χρήστας. Καλημέρα κύριε Γιάννη, την καλημέρα μας από το φούρνο στην Αγίου Δημητρίου, στο δάσκαλο το Στελάκι, στην Πέτρου Σιδίκα, στο Δημήτρη το Λεβέντη και σε όλη τη ραδιοπαρέα καλό ξημέρωμα. Καλημέρα στο Σοφάκι την Κουκουρούκου.

0: Ρετάρα, Ρέτα Σαγκελαρίου. Αν κάνω άταχτη ζωή.
1: Αν κάνω άταχτη ζωή, δεν θα σε.
0: Η Ρετάρα έπαιρνε πνοή από τους νέους.
1: Δεν έχεις το δικ...
0: Και όχι μόνο.

Ο Βαγγέλης ο Γρίβας, καλημέρα και άνερα, καλό ξημέρωμα σε όλους τους αρτοποιούς και τους Εριάνιδες. Τα νέα της Αλεξάνδρας θέλει να ακούσει. Τσακάλε μου λέει, θα τα ακούσουμε ρε φίλε.

Ο Κώστας Σωτηρίου λέει καλημέρα σε όλα τα σεριανόπεδα και το μη φύγεις ποτέ λέει με ζαμέ και σερέτη. Ο φίλος μας ο Κώστας από τη φάμπρικα στα Ινόφυτα.

3 με 6 μη δέχεστε χορηγούς. 3 με 6 ακούτε Σεριάνη πάντα. Και τα αρσενικά και τα θηλυκά.

Βασίλειος Αδαμίδης, καλημέρα Γιάννη, καλημέρα στην Ελπίδα και σε όλα τα Σεργιανάκια και στον Καψούρη τον Μιστόκλα. Καλή συνέχεια λέει. Ο Μιστόκλας είναι έξω με τη σκύλα της ζωντοχείρας απέναντι.

0: Καλημέρα στο Δημητράκη το Σχιαμήτρα. Καλημέρα Πασά μου. Πού είσαι καμένος εσύ? Καλημέρα στο Γιώργο από τον Φανό. Καλημέρα στη φίλη μου την Νίκη και τον Γιώργο από τη Δελφών. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε το voice to voice. Να πούμε καμιά καλημέρα έτσι τις πρώτες καλημέρες άμα γουστάρετε. Και δύο-τρία τραγουδάκια θα μπορέσω να πάρω. Σήμερα ακούω δικά σας τραγούδια και ακούμε και Κώστα Καφάση. Τα παντρέψαμε αυτά τα δύο, γιατί σαν εχθές έφυγε ο Κωστάκης ο Καφάσης. ...2-31-111-95-50 στη διάθεσή σας. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
1: Πολύ καλημέρα στο Γραφείο Συνοικισίων.
0: Ναι, καλημέρα κυρία μου.
1: Αυτό προσδιοριστήκατε νομίζω, οπότε δικαιούμαστε να το λέμε.
0: Ναι, δεν με πειράζει, απλώς να ξέρετε ότι κάποια στιγμή θα πληρώσετε, γιατί 10% παίρνει το γραφείο.
1: Όχι, το 10% αφορά σε 5 και 5 στα δύο μέρη.
0: Όχι, 10% και από τους δύο, δεν με ενδιαφέρει, κόψε το λαιμό σας. Εγώ θέλω 10%.
1: Εγώ μόνη βάζω 20%.
0: Ωραία, οπότε κανονίστε με τον Χρυσόστομο τώρα.
1: Θα το εκτιμήσετε δε όντως.
0: Έτσι, μπράβο. Να χαρώ εγώ αφού έχετε λεφτά.
1: Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και για τον Κώστα Καφάση που πολύ μας αρέσει. Mm-hmm. Και δεν γίνεται να παραλείψω να μην πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Χαλκιά.
0: Ναι, ναι.
1: Για το κομμάτι που είμαι σίγουρη ότι του αρέσει και πού να φανταστεί τώρα ότι είναι από τα πολύ αγαπημένα μου και ευχαριστώ mm-hmm. για την αφιέρωση.
0: Ωραία.
1: Οπότε, αν μου επιτρέπει ο κύριος Γιάννης, θα ανταποδώσω με Γιώργο Νταλάρα. Και το έχω ένα προαίσθημα απόψε.
0: Έτσι είναι ο τίτλος.
1: Ναι, έχω ένα προαίσθημα. Νομίζω είναι πολύ γνωστό, θα το βρείτε.
0: Προαίσθημα.
1: Αφιερωμένο με πολύ αγάπη.
0: Προαίσθημα. Κάτσα το γράψω, γιατί είμαι και γέρος άνθρωπος.
1: Έχω ένα προαίσθημα απόψε.
0: Ωραία. Να είστε καλά, κυρία Σύση. Πολύ καλημέρα σας.
1: Την υπέροχη βραδιά.
0: Πολύ καλημέρα σας, να είστε καλά. Έλα σοφάκι μου, έλα κοκορούκο, τι
2: κάνεις? Καλημέρα.
0: Καλημέρα κορίτσι μου.
2: Ένα τραγούδι να ζητήσω.
0: Και βέβαια να ζητήσεις.
2: Μέρι Λίντα, η απαγωγή.
0: Μέρι Λίντα.
2: Ναι, ναι, η απαγωγή. Το δωράκι που είναι.
0: Ναι, ναι, απαγωγή. Απαγωγή.
2: Α, μπράβο. Να τα αφιερώσω σε όλη την παρέα.
0: Mm-hmm.
2: Στον Παραβά και τις κοριτσάρες του.
0: Mm-hmm.
2: Στο Ελπιδάκι μας.
0: Mm-hmm.
2: Την κυρία Σύση και σε όλη την παρέα.
0: Να είσαι καλά κορίτσι μου, καλημέρα και από εμάς. Καλημέρα, να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο παρακαλώ.
3: Καλημέρα κύριε Γιάννη.
0: Τι θα γίνει, τρεις στις τρεις γυναίκες θα αυτοκτονήσουμε ρε παιδιά? Τι θα γίνει με αυτό το πράγμα?
3: Γίνεται, εσείς, γλυκό αίματο.
0: Καλημέρα σας κυρία Βάσου.
3: Θέλω ένα τραγούδι.
0: Ποιο τραγούδι θέλετε?
3: Δεν θυμάται το τίτλο. Το λέει πάντως η Μέρι Λίντα με το Μενιδιάτη.
0: Μέρι Λίντα.
3: Με
0: Μενιδιάτη. Θα το ψάξω να αν βρω κανένα του έτομα αυτούς.
3: Ναι.
0: Έγινε. Να είστε καλά κυρία μου.
3: Είδα
0: ναι.
3: Σε σένα, mm-hmm. την κυρία Δόμνα, την κυρία Βούλα, σε όλο το ακρατήριο και την κυρία Σοφία, την Παραπονιάρα.
0: Mm-hmm.
3: Ναι.
0: Να είστε καλά. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, να είστε καλά. Πάμε στον επόμενο παρακαλώ. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή.
0: Από τέταρτη γυναίκα θα κλείσω την εκπομπή. Καλημέρα σας.
4: Γιατί να την κλείσεις?
0: Μα τέσσερις γυναίκες, τέσσερα τηλέφωνα, τέσσερις γυναίκες. Τι είναι αυτό το πράγμα ρε παιδιά?
4: Σ' αγαπάνε οι γυναίκες, τι να κάνουν?
0: Είναι ζωόφιλες, τι φταίω εγώ? Εγώ φταίω γι' αυτό.
4: Μπορώ να βάλω ένα τραγουδάκι?
0: Να βάλετε κυρία μου.
4: Ένα χειμωνιάτικο πρωί.
0: Βιτάλη. Ένα χειμωνιάτικο.
4: Και το αφιερώνω στους τρεις στη Ρόδο.
0: Α, στα παιδιά στη Ρόδο, ναι, ένα χειμωνιάτικο πρωί
4: ναι,
0: με
4: ναι.
0: την Βιτάλη.
4: Την καλημέρα μου και τα φιλάκια μου σε όλους σας.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Χαιρετώ, να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ.
5: Καλημέρα Γιάννη και ένας άντρας.
0: Ένα και ένας άντρας, τι είναι αυτό το πράγμα?
5: Επιτέλους ρε παιδί μου, επιτέλους.
0: Τέσσερα στα τέσσερα γυναίκες, αυτοκτονήσουμε τελείως. Έλα Σάββα μου.
5: χαιρετισμού στην Ελπίδα.
0: Αχα.
5: Και όλη την παρέα που επικοινωνούν μαζί σου.
0: Να σε καλά, γορένα μου. Καλημέρα.
5: Ένα τραγουδάκι εγώ
0: πες
5: μπορώ το. Να βάλω τον πατέρα μου.
0: Πες το.
5: Πατέρα.
0: Α, τον πατέρα με το μελά.
5: Ναι, ναι.
0: Πατέρας.
5: Και καλό πρωινό.
0: Μελάς. Έγινε, πασά μου.
5: Έγινε.
0: Και το τελευταίο τραγούδι. Έτσι που με ζητήσατε από εδώ, δεν θα πάρω άλλα τραγούδια. Παρακαλώ, καλημέρα. Κλείστε το ραδιόφωνο που ακούτε. Hello, hello New York. Close to... Κύριε Λέσον,
6: δοξαπατρί.
0: Καλημέρα σας, κύριε, καλημέρα.
6: Θέλω να βάλεις γαμό την καλωσύνη
0: σου με το φίλο μετά. Γαμό. Τώρα δεν είπα... Δε... Γαμό την καλωσύνη σου.
6: Γαμό την καλωσύνη σου.
0: Καλώς είναι. Έγινε, φιλιά, να είστε καλά.
6: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιάννη.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
6: Να ακούμε πάντα. Εγώ να είστε... όλη νύχτα.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Και πάμε στο τελευταίο, παρακαλώ. Μην καλείτε άλλο, παιδιά. Παρακαλώ.
7: Έλα, Γιάννη μου, καλημέρα.
0: Έλα, Θέμη μου, τι κάνεις, πασέ μου.
7: Καλά, παλεγιάρι μου, καλά, εσύ.
0: Ναι, το παλεύω. Τι έγινε, ετοιμάζεσαι για δουλειά, πρωινό είσαι.
7: Ένα κατεβαίνω τώρα προς τα κάτω, πάω για δουλειά και τώρα σαν τις άλλο κάτσα να το πάρω να πω μια καλημέρα να δω τι κάνεις.
0: Καλά έκανες, πασέ μου, καλά έκανες.
7: Καλά, γορίνα μου.
0: Άντε. Έγινε, πασέ μου, έγινε, πασέ μου. Πάρε με τηλέφωνο να έρθει σπίτι. Φιλάκια, τα λέμε. Bye. Άντε, ένας ακόμα πρόλαβε γιατί πριν το κλείσω. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
8: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, κυρία μου.
8: Καλημέρα, Σέρι Γιαννάκη
0: μου. Α, έλα ρε ποιήτρια, το κινητό με παίρνεις και δεν το παίρνω χαμπάρι. Λέω, τι έγινε να παρευχεί.
8: Μπλόκαρε το δικό μου το σταθμό.
0: Ναι.
8: Δεν ξέρω τι έγινε, μου το μπλοκάρανε μου φαίνεται.
0: Α, κακία.
8: Δεν μπορούσα να πάρω.
0: Έλα ποιήτρια, καλημέρα.
8: Λοιπόν, να έχουμε μια όμορφη ημέρα. Άκουσα τώρα τον άκουσα το Σάβανο.
0: Ναι, ο Σάβας. Ναι, ναι, ναι.
8: Να του πω λοιπόν την καλημέρα και την αγάπη μου. Δεν ξέρω, τώρα συντονίστηκα τα άλλα τα Σεργιανάκια που ήταν. Όχι, νομίζω άκουσα και τη Σοφία την Κουκουρούκου.
0: Η Σοφία η Κουκουρούκου.
8: Καλημέρα. Την καλημέρα μου και την αγάπη μου.
0: Τώρα μην τα μπερδέψω, δεν θυμάμαι τώρα ποιος άλλος ήταν. Είμαι και, γέρος άνθρωπος. Η φίλη μας η Βάσο από τους Αμπελόκηπους.
8: Καλημέρα λοιπόν στη Βασούλα και στη Βούλα την Καρυπίδου. Καλημέρα στη γλυκιά μου τη Δόμνα, εκεί στη Λυκή. Και το παρεάκι της, τη Φωτεινούλα την Γελάζογλου. Τους ποιητές, εκεί το Βασίλη τον Αδαμίδη. Φρόσο δεν νομίζω που ακούει αυτή την ώρα.
0: Τέτοια ώρα.
8: Καλημέρα στο Μωυσή. Τι είπες, Γιάννη, δεν άκουσα.
0: Τέτοια ώρα λέω η Φρόσο, μάλλον θα κάνει ανάγκια.
8: Λίγο αργότερα, ναι.
0: Ο Γιάννης από την Πολύχνη, ο Τιμολέων έκανε ένα απάντητη.
8: Καλημέρα στα Μωρά.
0: Στα Μωρά, ναι. Μα τι Μωρά το Τιμολέων.
8: Να είναι καλά.
0: Πετυχημένο αυτό που είπε, βέβαια.
8: Βέβαια.
0: Καλά.
8: Στον Τέο τον Τσέρεκ και τον Ξενοφόντα, στα Δουμπιά επίσης την καλημέρα μου, στον Κώστα από την Ινόη.
0: Και η πατριώτησά σου, η Αργυρό. Η Αργυρό, η Ρούλα, η πατριώτησά σου είναι στην παρέα μας, βέβαια.
8: Η Παρισούλα, ο Βαλάσης, να είναι καλά. Όπως και στο Σίδνεϊ εκεί, στο Μανώλη, που ακούει και αυτός.
0: Όχι, σήμερα δεν με έστειλε μήνυμα. Δεν με έστειλε μήνυμα.
8: Ένα ποντιακό έχω ζητήσει εδώ. Τι θα ζητάτε εδώ.
0: Πούντο, γιατί δεν το είδα. Κάτσε λίγο. Α, ναι, τώρα το είδα. Ναι, τώρα το. Ναι, ναι, ναι.
8: Και έπαρε
0: με τον Γιώργο το Σιαμλίδη, Ναι, ναι, το ψάξω. Μου το έχει στείλει, αλλά δεν το θυμάμαι τώρα. Το κράτησα γι' αυτό.
8: Αυτό, ναι.
0: Θα τα ακούσουμε, θα τα ακούσουμε.
8: Όσους νιώθουν ερωτευμένοι. Λοιπόν,
0: λέει...
8: τα πατριωτάκια από τη Δράμα, δεν ξέρω αν είναι συντονισμένοι.
0: Όχι, η Δόμνα τώρα μου κάνει ένα απάντητη.
8: Γεια σου, γλυκιά μου.
0: Ο Χρυσόστομος ο Καλκιάς λέει: από μένα γίνεται το ταγκό του Χριστουγέννου του Νταλάρα και την Σύση. Περίμενε λίγο. Περίμενε να μαζέψω λίγο τα μέλη από το μικρόφωνο. Κολλήσαμε γιατί, ρε Χρυσόστομε.
8: Μάζεψε τα, ναι, πρέπει.
0: Να είναι καλά τα παιδιά.
8: Ο Κωνσταντίνος ο Ορφανίδης, ο Μάικο Μαχαιρίδης, δεν ξέρω αν είναι συντονισμένοι.
0: Όχι, όχι, δεν είναι συντονισμένοι κανένας από τα παιδιά.
8: Ωραία, λοιπόν, εντάξει.
0: Λοιπόν, να σε καλά.
8: Καλημέρα,
0: να σε καλά, Ελπίδα, να σε καλά. Και εγώ λέω, ποιο είναι το τηλέφωνο αυτό. Πάπα, παράδεικτος. Λοιπόν, κάτσε να το κλείσουμε. Πάμε να ακούσουμε Μελά και Σερέτη. Εβίτα, μη φύγεις ποτέ. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλό ξημέρωμα να έχουμε. Ακούτε Μετρόπολη, Σεριάννη με το Γιάννη.

στείλετε κανένα τραγούδι άλλο, έτσι παιδιά. Ο Μπάμπης ο Παναγιωτίδης λέει καλημέρα, έρχονται, καλό πρωινό εδώ από το Ζαχαροπλαστείας Κλαρής, Πόντος παντού.

0: εσένα.
1: Καλημέρα στο Βαραβά και τις κοριτσάρες του.
0: Βαγγελίστρα και μου παν πως την είδανε.
1: Δώστε μου λίγα λεπτά, προσπαθώ να βρω τα τραγούδια σας όλα.
0: Μαζί με το χαράλαμπο από το...
1: Μην μου στέλνετε άλλα, έτσι, μην μου στέλνετε άλλα, παιδιά.
0: Αυτά λοιπόν τα νέα της Αλεξάνδρας που μου λέγε...
1: Και όπως είπαμε για τους φίλους που συντονιστήκατε σήμερα, αύριο το πρωί δεν έχει Σεριάνη. Θα έχει την Παρασκευή το ξημέρωμα, εντάξει. Πρέπει να μπούμε μέσα για ρεκτυφία.

Καλημέρα στη φίλη μας την Ειρήνη από την Τριανδρία. Όμορφη καλημέρα λέει σε όλους τους φίλους του Σεριάνη. Να και λοιπόν η ποιήτριά μας, κυρία Ελπίδα Ιωαννίδου. Καλημέρα λέει Αδάιμες, λέει καλημέρα Σεριανάκια μου και στους ξενιτεμένους μας. Από τη βροχερή Τούμπα να έχουμε μια όμορφη μέρα με θετική διάθεση, αυτοσεβασμό και ελπίδα προπάντων λέει. Δώσε, δώσε, δώσε. Καλημέρα στο Βαραβά και τα κορίτσια του. Καλημέρα στη Νέα Υόρκη, την Ελένη τη Μελισσινό, στην αγάπη μου λέει η ελπίδα.

Με τέτοια ξενέρωτα τραγούδια προσπαθείτε να ρίξετε γυναίκα. Μια στιγμή για πάντα. Παναγία. Αντί να πεις τη γυναίκα, άδω μόνο μου σου πω, είμαι κουέμπα του μηνύματα. Ξενέρωτα τώρα. Τέτοιους θέλετε ρε εσείς, για να ξέρουμε δηλαδή. Πλάκα κάνω φυσικά. Ο Βασίλης μου λέει από εδώ και πέρα στέλνουμε, λέει, τα ευχαριστώ που μας αναζωογονούν, λέει, τους ηλεκτρολίτες των κιτάρων μας που ακούμε το Γιάννη μέσα από στα άγρια μεσάνυχτα. Ρε πάλι θα με κάνεις να βγω, λέει, για το δεύτερο μπουκάλι. Έλα ρε, σιγά σιγά θα πάθεις και τίποτε. Σιγά σκουπίσου. Ένα μπουκάλι έχεις ένα μήνα τώρα και πίνεις μια σταγόνα κάθε μέρα.

0: θάλασσες, θα ανοίξω χίλιες μοίρες, θα νικήσω κι όταν θα σε συναντήσω θα είναι μια στιγμή για πάντα.
1: Ελένη Μελισσινός, καλημέρα Γιάννη σε όλη την παρέα μας, την αγάπη μου και τα χαιρετίσματά μου στην κυρία Ελπίδα και στην κυρία Σοφία. Ο Τέος ο Τσέρεκ λέει καλημέρα Γιάννη, καλημέρα κυρία Ελπίδα, καλημέρα τρεχαντήρια, καλημέρα στο φίλο μου τον Ξενοφών, καλημέρα σε όλη την παρέα του Σεργιάννη, καλό ξημέρωμα και καλή επιστροφή, καλό ξημέρωμα. Αναστασία μου σένα, καλημέρα Άρχοντα, καλημέρα στη Σεργιανό παρέα μας και στην Ελπίδα, καλό ξημέρωμα.

0: Για τη φίλη μου τη Βάσο από τους Αμπελόκηπους, τώρα από ελληνική ταινία το είδες αυτό, με Νιδιάτη και Μέρι Λίντα?
1: Δεν ξέρω. Δεν μου βγάζει εδώ ντουέτο με Νιδιάτη και Λίντα, παρά μόνο σε μια ελληνική ταινία, η οποία είναι μεγάλο, είναι 10-15 λεπτά. Πρέπει να τα ακούσω, να δω ποιο τραγούδι είναι και πάει λέγοντας το πράγμα. Βαριά.
2: Για να μπορέσει μια ζωή να γίνει.
1: Είμαι και γέρος άνθρωπος, δεν θέλω να κουραστώ.
2: Μια γυναίκα να...
1: Καλημέρα το φιλαράκι μου, το παοξάκι μου, το σάκι, τον πλιάκο.
2: Δίνει και ο άντρας το δικό του το φίλι.
1: Καλημέρα άρχοντα, καλό ξημέρωμα, σε καρετήρα για την εκπομπή. Πολλούς χαιρετισμούς στην κυρία Ελπίδα με την ωραία κρυστάλλινη φωνή. Καλημέρα σε όλους.

0: ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, τα έχω βάλει σε μία σειρά τα τραγούδια σας. Θα μεταδοθούν όλα, έτσι. Τη σειρά που μεταδίδονται την κρίνω εγώ, παιδιά, και όχι εσείς, ή το τηλέφωνο το οποίο κάνατε. Όχι, γιατί κάποιοι παρεξηγηθήκανε και τους έχω γράψει, καταλάβατε.

Πάμε να γυρίσουμε 66 χρόνια πίσω. 1960. Απαγωγή Μέρι Λίντα. Καλημέρα σας.

0: καβούρια και φιλιά, Πάναγια. Τα καβούρια δαγκώνουν.
1: Καβούρια και φιλιά.
0: Τα φιλιά βοντουζάρουν.

0: Άντε βρήκα και το ντουέτο Μενιδιάτη με τη Λίντα.
1: Όπου ρίχνεις τη ματιά σου.
0: Παλιά δεν έπαιζα από αυτά, από τις εκπομπές, τις τηλεοπτικές, ξέρετε, που βγαίνουν στο YouTube κτλ.
1: Μεγαλός αδερφέ μου.
0: Αλλά έχετε πάθει πλάκα με αυτά τα τραγούδια, εντάξει, να κάνουμε.
2: Πότε ψηλές, πότε κοντές.
0: Γιάννης Παπαχαρισίου, καλημέρα Πασά μου, στην υγεία σου.

0: σόλο μπορώ να έχουμε τώρα.
1: Τις βγάζεις δύο-δύο.
2: Άιντε πασά μου δώστα. Έλα Παναγιά μου.

Ένα λεπτό μετά τις 5. Για την ενημέρωσή σας, οτιδήποτε θέλετε να μάθετε, ό,τι συμβαίνει στον πλανήτη Γη την ώρα που συμβαίνει, σε αθλητικά, πολιτικά, lifestyle, gossip, μπαίνετε στο metrosport.gr.

Αντώνης από τα Γρεβενά. Γιάννη τώρα παίζει μπούκα, λέει, των φτωχών. Χάνει 1-0, αλλά έδωσε κόκκινη κάρτα στη Βάσκο Ντεγκάμα. Vamos, Boca Juniors.

Για να δω καλύτερα. Άγγελος με φτερά, ναι, αλλά έχει ουρά από πίσω. Α, μεταμορφωμένος είναι, διάβολος. Γιάννης Παπακαρισίου λέει, γεια σου Γιάννη, καλημέρα στην παρέα, και ανώβερο λέει τον Νίκο. Να είναι καλά, πάντα ακούω τα χαιρετίσματά μου, γεια σε όλους μας.

Να και ο φίλος μας ο Μάικ. Καλημέρα φίλε μου Γιάννη, λέει, χαιρετίζω τη Σαριανό Παρέ, εσένα και την πόντια ποιήτριά μας. Το μικρό μας, λέει, το μωρό, ναι, αγκού, αγκού, ναι.

για όλα τα καψούρια της παρέας. Έλα σεβδά και πάρε με. Η Ελπίδα Ιαννούδου φωνάζει αγκού αγκού πόντος. Καλημέρα στο Γιαννάκη. Πάλι αναπάντητη μου κάνεις ρε Γιάννη από Πολύχνη. Μόλις άκουσες ποντιακό σαλτάρισες, ε.

Ο Βασίλειος Αδαμίδης λέει: η ελπίδα ζει μέσα στον Σεβδά, γι' αυτό παραμένει νεότατη, λέει, όπως λέμε, κορτσόπον. Τερέστε, λέει, τεν εσείς τα πουρόπα. Έχεις δει τη φάτσα στον καθρέφτη, ρε φίλε Αδαμίδη, πώς είσαι. Κωνσταντίνος Ορφανίδης, καλημέρα Γιάννη, καλημέρα στην κυρία Ελπίδα. Τώρα άρχισε να ζεσταίνει το πρόγραμμα. Καλό ξημέρωμα σε όσους ακούνε και κουράγιο σε αυτούς που εργάζονται.

0: Ελένη Βιτάλη για τη συνέχεια. Ναι, μας έστειλε μια φωτογραφία πρόσφατα, λέει, στην περιοχή του Βενιού. Ναι, πρόσφατη είναι αυτή η φωτογραφία σου, το ξέρω, το ξέρω. Πριν από 60 χρόνια, ναι, αγόρι μου, ναι. Ό,τι πεις. Γιάννη, φάτσα μου πρόσφατα, λέει, εποχή Βενιζέλου. Ε, καλά τώρα. Μ' αρέσει που πιο πάνω με στέλνεις το μπουκαλάκι και φαίνεται η φάτσα σου. Αφού τι να κάνουμε, και οι δύο είμαστε άστα. Εγώ είμαι πιο μεγάλος από σένα, φυσικά, εννοείται. Εγώ είμαι πιο πουρό από σένα, γορίνα μου, Βασίλη μου, έτσι είναι.
1: Ο αέρας μου τρυπούσε το κορμί και μου ζητούσε.
0: Για τη φίλη μου την Έλενα που το ζήτησε.
1: Ηρωική.
0: Νομίζω αυτή το ζήτησε, δεν θυμάμαι κιόλας.
1: Ο αέρας μου τρυπούσε.
0: Έρχεται γαμώ την καλοσύνη μου, ρίχνω ζάρια. Καφάσεις, δούκισα καρδιολιμανάκια.
1: Ηρωική.
0: Έρχεται ένα μέντλεϊ με τον Γιαννούλη, ό,τι προλάβουμε, παιδιά.
1: Πήρα εφημερίδα και.
0: Και όπως σας είπα, αύριο δεν έχουμε εκπομπή το πρωί, έτσι. Θα έχουμε την Παρασκευή το ξημέρωμα, έτσι, με ελεύθερο πρόγραμμα πάλι.

0: ήταν αυτά για τα ζουμπουρλούδικα. Καθίστε να σας περιποιηθούμε. Απλώς τα ξερά σας καρπάχτε ό,τι βρείτε.
1: Ήρθε η νύχτα η σκληρή και εγώ.

0: και συγγνώμη να...
1: Βασίλειος Αδαμίδης, γι' αυτό σ' αγαπάμε, επειδή κολυμπάς μέσα στο αυστηρό χιούμορ σου. Ναι, ρε φίλε. Άμα δεν έχω χιούμορ να σηκωθώ να φύγω, να μην κάνω εκπομπή τώρα. 50 χρόνια ραδιόφωνο κάνω. Ακριβώς όπως το κάνω τώρα, το έκανα και όταν ήμουν, να ξέρω κι εγώ, 18 χρόνια, 17 χρόνια. Άιντε τώρα, μωρέ. Όποιος δεν με γουστάρει, Βασίλη, τον πουλά από τη συχνότητα. Έτσι έλεγα παλιά. Άιντε τώρα.
0: Ένα χειμωνιάτικο πρωί.
1: Γεια σου, ρε Βασιλάκη, να σε καλά, εγώ.
0: Έφυγα από το σπίτι σαν τρελή.
1: Γεια σου, ρε Σοφάκη Κουρούκου. Γεια σου, λέει. Γεια σου, γεια σας. Τι λες εδώ πέρα?
0: Και μου ζητού...
1: Κάτι λες εδώ, αλλά δεν κατάλαβα. Μπερδεμένα τα γράμματα.
0: Αποφασί...
1: Ερωτική.
0: Ηρωική. Ήσο, μα με κυνηγάει μια φυγή.
1: Εντάξει, ένα λάθος έγινε. Δεν πειράζει, ρε παιδιά.
2: Δεν μου λες, ρε παππού, σου δουλεύει ο κεντρικός διακόπτης.
3: Σούζα στέκεται.
2: Τι λέει, ρε παιδί μου, σηκώνει και ψυγείο, ε. Κοίτα τον κολόγερο.
4: Έλα στον παππού, έλα στον παππού. Σ' αυτόν που τα έχει όλα και μην κοιτάς αλλού. Έλα στον παππού, μωρό μου, έλα στον παππού. Σ' αυτόν που τα έχει όλα και μην κοιτάς αλλού.
1: Έλα στον παππού, μωρό μου, λέει. Σ' αυτόν που τα έχει όλα εκτός από τσουτσου. Τι να κάνουμε τώρα, τσουτσου, τσουτσου, τσου. Μη πάει το μυαλό στο πονηρό, εγώ έκανα τσουκ τσουκ τσουκ τσουκ τσουκ. Ρίο Ντε Τζανέιρο.

0: τα έχει όλα.
1: Εκτός από τσουτσού.
0: Έλα στον παππού μωρό μου.
1: Έλα στον παππού.
0: Σ' αυτόν που τα έχει όλα.
1: Η Ελπίδα Ιωαννίδου λέει 80 πλάς λέει πάπων. Ναι, εγώ το λέω ότι είμαι 81.
0: Για να περάσω όμορφα.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε. Κλείσαμε τα 80, πάμε στα 81. Τι να κάνουμε.
0: Για χάρη σου.
1: Γιατί να το κρύψουμε άλλωστε.

γιατί θα σου βγάλω κανένα μάτι. Ίσα πρόλαβες να γίνεις παππούς της, λέει, της Φραντάλας. Ναι, να χαρώ εγώ.

0: Κωνσταντίνας.
1: Ο παππούς κάτι μπορεί να έχει, ρε παιδάκι.
2: Αυτό δεν ήταν τσιμπούκι, αγάπη μου. Αυτό ήταν άλλο πράγμα.
3: Έλα στον παππού, σ' αυτόν που τα έχει όλα και μην κοιτάς αλλού. Έλα στον παππού, μωρό μου, έλα στον παππού.
1: Κανα σόλο θα έχουμε τώρα.

0: έχει όλα.
1: Εκτός από τσουτσού.
0: Έλα στον παππού, μωρό μου, έλα στον παππού. Σ' αυτόν που τα έχει όλα και μην κοίτας αλλού. Για να σου βγάλω καλαμάκι.

0: Γεια σου ρε Βασίλη. Και αν δεν καθαρίσει ο οφθαλμός, υπάρχει και ο οφθαλμός στο Ραζί. Γρήγορα μου λέει, καλημέρα το Λάπρο το Ραζί, τον οφθαλμίατρό μου εκεί στον οφθαλμό στο Φίνικα.
1: Να χορέψεις στο τραπέζι μου επάνω. Αχ, κι εγώ θα μ' αποκάτω. Μπανιστήρι να σου κάνω.
0: Καλημέρα Άρχοντα Λεβέντη και σε όλη τη Σεργιανοπαρέα, μου λέει ο Αθανάσιος ο Αρναούτης. Γεια σου ρε.

αχάζεψε. Να χαμογέλασε η μάνα σου τώρα. Περίμενε, κορίτσι μου. Νάτος, νάτος, νάτος ο γιος μου, λέει. Νάτος.

Όσοι και όσες μπορείτε, βάλτε καφεδάκι, παιδιά. Σε λίγο θα πάμε σε μια μικρούλα έτσι ενημέρωση. Για το φιλαράκι μου από τη Νέα Υόρκη, το Μιχάλη, αν δεν κάνω λάθος. Αν δεν κάνω λάθος, εντάξει.

0: Ο Χρήστος ο Τσαβδάρης και τα παιδιά στο φούρνο Πεσαλεύρη στην Πολύχνη. Καλημέρα, Άρχοντα. Το μπούλο και την κουζίνα, λέει, γιατί είμαι και καλό παιδί. Έτσι είναι, φιλαράκι.
1: Σε αθεούς και χάσα τον Θεό.
0: Καλημέρα και στο φιλαράκι μου τον Στέφανο τον Καρυπίδη, τον αρτοποιό μας εκεί στο πρατήριο Νάρτου, στη Βριούλων, στην Κρίνη. Μόρτι μου, γεια σου. Κατά πρώτον, εγώ δεν θα κάνω ρεκτιφιέ, θα πάω κατευθείαν για απόσυρση. Και κατά δεύτερον, πες τον Εζήπα να κάνει τετράωρο αύριο, λέει. Χα, χα, χα, σιγάρε. Έχει και άλλη δουλειά ο Εζήπας, δεν έχει μόνο να κάνει ραδιόφωνο. Εντάξει. Θα το θέλατε.

Ο Χρυσόστομος ο Καλκιάς, γελώντας, σπαρταράει στα γέλια, δυστυχώς αύριο εκτός από σένα δεν θα ακούσουμε και τη φωνή της κυρίας της. Να σου δώσω το κινητό, δεν θα την πάρεις τηλέφωνο, ρε φίλε. Άμα δεν τρέπεστε λίγο. Ή να δώσω σε αυτήν το δικό σου. Τι στο διάλογο γραφείο συνοικεσίων έχουμε. Άιντε Μπαρμπακώστα, σε λίγο παιδιά, σε μισή ώρα έρχεται ο Μπαρμπακώστας. Κώστας Βαραγιάννης, Πασχάλης Καμόρα, Σμαράγδα Μπασάκου.

Για τον Κώστα τον Παραγιάννη. Πόσο πολύ σ' αγαπάμε ρε Κώστα. Όλοι εκτός από μένα φυσικά εννοείται.

0: Αυτό πάει για μένα φυσικά, εντάξει. Μπαρμπαγιάννη, Μπαρμπαγιάννη, τη χαμπάρια βέβαια να λέει. Φάτε τώρα μάτια ψάρια.
1: Φάτε τώρα μάτια ψάρια.
0: Μπαρμπακώστα τη χαμπάρια. Σόλο θέλω γρήγορα.

Ο Χρήστος ο Μαυρόγλου, και... άκου να δεις τι έστειλε τώρα. Τρεις παίκτες και κάποιος εδώ προπονητής, τι είναι του ΠΑΟΚ εκεί. ΠΑΟΚ Sports Κλαρίνα λέει. Γιατί ο ΠΑΟΚ έχασε χθες, ε. Δεν τρέπεστε λιγάκι.

0: μπορεί το χορεύανε επάνω στα τρανία. Πάμε λαέ όλοι μαζί.
1: Τσιντσάου πουτσάι λέει. Δεν τρέπεται λίγο?

Μετρόπολης 95 και 5. Είναι η εκπομπή Σεργιάννη με το Γιάννη. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλό ξημέρωμα. Τετάρτης. Το Σεργιάννη είναι κοντά σας καθημερινά από τη Δευτέρα έως και το Σάββατο, 3 με 6 το πρωί. Τώρα αύριο, παιδιά, θα πάω για ρεκτιφιέ, οπότε πρέπει να είμαι ξεκούραστη. Ψυχή. Αμέσως να πείτε, κακά παιδιά.

14 Οκτωβρίου. Σήμερα γιορτάζει ο Γερβάσιος. Είχα ένα φίλο Γερβάσιο, παιδιά. Φυσικά το φωνάζαμε Βάσιο. Παγκόσμια μέρα πρωτύπων τυποποίησης. Το 1862, δεν ξέρω αν ήταν σωστό, το από μεσήμερο αθηναϊκός λαός συγκεντρώνεται στην πλατεία Όθωνος για να πανηγυρίσει την έξωση του Όθωνα. Το 1863, ο Σουηδός χημικός ο Άλφερντ Νόμπελ πατεντάρει την παρασκευή της νίτρογλυκερίνης που χρησιμοποιείται για την παραγωγή εκρηκτικών. Από την εφεύρεσή του αυτή θα κερδίσει πάρα πολλά χρήματα, ικανά για να συντηρούν μέχρι σήμερα το Ίδρυμα Νόμπελ και να απονείμει τα ομώνυμα βραβεία. Really 1944, σαν σήμερα, ο Γερμανός αρχιστράτηγος Έρβιν Ρόμελ, γνωστός και ως η Αλεπού της Ερήμου, για τις επιχειρήσεις που είχε διεξάγει στη Βόρεια Αφρική κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αυτοκτονεί, πίνοντας δηλητήριο. Είχαν αποκαλυφθεί επαφές του με τους συνωμότες που είχαν αποπειραθεί να δολοφονήσουν τον Χίτλερ και του είχε δοθεί η επιλογή μεταξύ της δίκης και της αυτοκτονίας. 1976, ο Γιώργος Καματερός οδηγείται σε δίκη για το θαυματουργό νερό του που υποτίθεται ότι θεράπευε τον καρκίνο. Πόσο λακαμάδες μπορεί να είμαστε για να πιστεύουμε αυτούς τους αγύρτες? Πόσο λακαμάδες πρέπει να είμαστε? Ή πόσο απογοητευμένοι, ξέρω και εγώ τι να πω. Σαν σήμερα το 1990 έφυγε ο Λέοναρντ Μπερνστάιν, Αμερικανός διευθυντής ορχήστρας και συνθέτης. 1995 η Ελένη Βλάχου, Ελληνίδα δημοσιογράφος και εκδότρια της εφημερίδος Καθημερινή. Και σαν σήμερα το 2004 έφυγε ο Βλάσης Μπονάτσος, Έλληνας ρόκερ, ηθοποιός και σούμαν.

Να δώσω δύο τελικά αποτελέσματα. Καρταχίνες Πουνταρένας, το μάτς αυτό στην Κωνσταρίκα, στην Πρεμιέρα Διβιζιόν. 3-1 τελικό, 1-1 στο ημίχρονο. Μπόκα Τζούνιος Βάσκο Ντεγκάμα, με 10 έπαιξε η Βάσκο Ντεγκάμα, αλλά κέρδισε 0-1 από ημίχρονο. Τώρα έχουμε ένα μάτς στην Κωνσταρίκα, Ντεπορτίβο Σαν Κάρλος με την Ίντερ Σαν Κάρλος, 0-1 στο 41 του πρώτου ημίχρονου. Έχω στα χέρια μου την Metro Sport, την ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας. Πάμε να δούμε τι ασχολείται στο πρωτοσέλιδο. Αριστερά, στις 8 η ώρα, Nova Sport Primes, τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά από το Μετρόπολη 95 και 5, Άρης Ντερτόνα για τον μπάσκετ, κοιτάζει μόνο ψηλά. Μήτρου Λόγκ, με πόσο ποιοτικό ρόστερ εξελισσόμαστε όλοι, η άμυνα κερδίζει τους τίτλους. Σπανούλης, γινόμαστε συνεχώς καλύτεροι, όλοι πρόθυμοι για άμυνα και επίθεση. Φιωρέτη, από τις πιο πλήρες ομάδες ο Άρης, χαμπ, γνωρίζω το πάθος του κόσμου του Άρη. Πάμε στον ΠΑΟΚ, ήταν απόν λέει ο ΠΑΟΚ. Επί 35 λεπτά δεν υπήρχε ΠΑΟΚ στο παρκέ. Ήταν πάλι μια ομάδα χωρίς αρχή και τέλος και αυτή τη φορά δεν απέφυγε την ήττα. Πολύ κακό στο πρώτο ημίχρονο, αντέδρασε έως το 25, προηγήθηκε 55-57 και ύστερα έχασε και τα αυγά και τα καλάθια. Πλαδαρή στην άμυνα, οι παίκτες του ΠΑΟΚ απέναντι στους Λιθουανούς που έδερναν αλίπητα. Τριγκέρι, χαμένες μπάλες, έλλειψη ενέργειας και επιθυμίας να κερδίσουμε. Είχαμε κακή προσέγγιση στο παιχνίδι. Ρεσιτάλ ευστοχία στα τρίποντα. Η Λιεκταμπέλης με 65%, 13-20. Και με 37,5%, 9-24 ο ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Πώς να κερδίσεις, αφού βλέπαν το καλάθι Σαβαρέλη. Με πίστη στο πλάνο, πρώτο ευρωπαϊκό μάτς στο Ιβανόφιο και ο Ηρακλής θα προσπαθήσει να κάνει το 2-2. Στις 7.30 ώρα από το Sport FM TV, Μετρόπολης 95 και 5 φυσικά ραδιοφωνικά, Ευγενιάδης, πρέπει να προσέξουμε πολύ στα rebound και να ακολουθήσουμε το πλάνο μας. Αυτά λοιπόν από το πρωτοσέλιδο της Metro Sport, πάμε σε πολιτικό τύπο. Εφημερίδα Μανιφέστο. Ούτε βήμα πίσω ο καρτερός για το Βλάκας Γκέιτ. Δική μου η γραφίδα, δική μου η ευθύνη, ξεκαθαρίζει ο αρθρογράφος και στέλεχος της Ελλάς. Όταν γράφετε τη λέξη Ελλάς, βάλτε τις θελίτσες ρε παιδιά, βάλτε τις θελίτσες. Τι σχέση έχει αυτό το κόμμα δηλαδή με την Ελλάδα? Που αναρωτήθηκε αν ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι Βλάξ. Όταν ο Τσίπρας έλεγε το Μητσοτάκη, τρεις εκλογές χάσατε, μυαλό δεν βάλατε. Βέβαια. Τι... Πάμε στα νέα. Πού κρύβονται τα μυστικά της μπλε ζώνες της μακροζωίας? Η Γκυλφόη αποχωρεί 339 μέρες μετά το παρασκήνιο μιας έξωσης. Διώξατε ρε την... Εγώ δεν την πήγαινα ποτέ ούτε σαν γυναίκα αυτή. Τέλος πάντων. Το ισπανικό χωριό Ποτέμκιν πριν την επίσκεψη Φελίπε και κατά την επίσκεψη Φελίπε. Πώς ήταν και πώς έγινε. Εντάξει. Ριζοσπάστης, το όργανο της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδος, απεργία σήμερα για το εργοδοτικό ατύχημα στη Motor Oil. Πέθανε και ο δεύτερος εργάτης. Το λόγο έχουν οι εργάτες. Καμιά θυσία για τα κέρδη στην Ελλάδα, ενεργειακό κόμβο, αποκαλυπτικές μαρτυρίες για τις συνθήκες κάτεργου και την διαρκή αναμέτρηση με το μεροκάματο του θανάτου. Τα σωματεία καλούν να μην βαρέσει σφυριά στο δηληστήριο όπου σκοτώθηκαν οι δύο εργαζόμενοι σε εργολάβο. Συγκέντρωση στις πύλες και στην επιθεώρηση εργασίας της Κόρινθου. Ο λόγος, διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμασης, επιστολή στους Ευρωπαίους ηγέτες. Η Φόντερ Λάιεν ζητά αυστηρότερα μέτρα για το μεταναστευτικό. Το πυρπολιτής, το άκρος απόρριτο σχέδιο του πολεμικού ναυτικού στο φως. Μάλιστα. Πάμε στην κόντρα. Το 82% των Ελλήνων δεν τα βγάζει πέρα. Έρευνα της Μέτρων, 7 στους 10 συμπατριώτες μας φοβούνται το δύσκολο χειμώνα. Το 74% προσδοκά αλλαγή κυβέρνησης για να ξεφύγει από την τραγική οικονομική κατάσταση. Ρε παιδιά, αυτό το μέρα κόντρα, αυριανή είστε, αυτό το να φύγει ο Μητσοτάκης και οι υπόλοιποι που θα έρθουν, που θα τα βρουν τα λεφτά, για να ξέρω δηλαδή. Έτσι μια ερώτηση κάνω, γιατί και εγώ μέσα αυτούς είμαι. Πού θα τα βρουν τα λεφτά για να μας τα δώσουν?
θα τα φέρουν από την Κολομβία. Έπεσε εκεί πέρα ο δικτάτορας. Λευκός οίκος, της ευχόμαστε καλή τύχη. Όλο το παρασκήνιο με την απόλυση της Κίμπερλι από τον Τραμπ. Η Καθημερινή. Τίτλοι τέλος για την Γκιλ Φόιλ, το παρασκήνιο της αποπομπής και οι πιθανοί διάδοχοι στην πρεσβεία. Μέση ταχύτητα 18 χιλιόμετρα την ώρα στην Κηφισίας. Επιδεινώνεται το κυκλοφοριακό. Τι δείχνουν τα στοιχεία του 9 μήνου. Βγήκε, παιδιά, το πρώτο ελληνικό ντρόν στην Ελλάδα, στη θάλασσα, ο Πυρπολιτής. Εδώ φωτογραφία στην εφημερίδα. Για να δούμε τι θα γίνει. Η εφημερίδα των συντακτών, το Δούνου του διαψεύδει την κυβέρνηση. Προβλέψεις που αμφισβητούν την εγκυρότητα του προσχεδίου προϋπολογισμού για το 2027. Και φυσικά φωτογραφία της Κίμπερλι εδώ πέρα, η πιο σύντομη διπλωματική καριέρα. Εφημερίδα Εστία, η Κίμπερλι παραιτήθηκε, τα στόματα τώρα ανοίγουνε. Ευχαρίστησε τον ελληνικό λαό στην ανάρτησή της, αλλά όχι τον πρωθυπουργό. Ο ελληνικός λαός κάτι τι έκανε. Ο πρωθυπουργός τι να κάνει. Γέρος άνθρωπος είναι και αυτός. Άντε να μην μιλήσω. Το άρθρο του κυρίου Μανώλη Κοτάκη, 15 αιώνες ελληνισμού στο σφυρί, αξίζει ένα μεγάλο όχι. Στο φως όλες οι λεπτομέρειες της συμφωνίας για το Σινά, που η κυβέρνηση της Ελλάδος επιχειρεί να φορτώσει στους μοναχούς. Κάτω από τα επίπεδα του 2019, η πραγματική μισθή στην Ελλάδα. Ελεύθερος Τύπος, μεγάλη έξοδο στη Κίμπερλι, εντάξει, όλες οι εφημερίδες το γράφουν. Επίδομα θέρμανσης από 130 ευρώ έως 1560. Έκθεση Δουνουτού, σύγκληση εισοδημάτων Ελλάδας-Ευρώπης. Και με νέες αρμοδιότητες, η δημοτική αστυνομία εξοπλίζεται με γυλαίκα, χειροπέδες, ράβδο άμυνας και μπορεί να ελέγχει για άδειες οδήγησης, τήρησης ειδικών κανόνων για μοτοσυκλέτες, ποδήλατα και πατίνια. Όλοι οι αστυνομικοί πρέπει να φοράνε κάμερες επάνω τους. Εντάξει, όλοι οι αστυνομικοί πρέπει να φοράνε κάμερες επάνω τους. Για να μην γαυγίζουν κάποιοι. Εφημερίδα Δημοκρατία. Μετά τους Τούρκους μας απειλούν και οι Λίβοι για τις έρευνες στην Κρήτη. Ναι, μάθαμε ότι πλακώσανε και οι Λίβοι τώρα. Τι να κάνεις. Ντόμινο εξελίξεων μετά το ξύλωμα της Γκιλ Φόιλ. Λερναία Ίδρα η διαφθορά στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Και επίσημο αίτημα και να συνεδριάσει η Βουλή για τα κλεμμένα κοιμήλια. Η απογευματινή και δεύτερη ευκαιρία για εισαγωγή στα πανεπιστήμια να καθορίζουν τα ιδρύματα των αριθμών των εισακτέων και να διερευνηθεί η ελάχιστη βάση ανάλογα με τις ανάγκες των σχολών. Όταν αυτά τα έλεγα εγώ το 2008-2009, όταν έκανα το μετά τον Μίλαν Τζούρτζεβιτς, έκανα ένα δίωρο το πρωί τότε και έλεγα ότι κακώς βγάζουμε τόσους πολλούς από τα πανεπιστήμια. Δηλαδή βγάζουμε δικηγόρους, ξέρω κι εγώ, 5.000 τον χρόνο και βγάζουμε 10 υδραυλικούς. Οι δικηγόροι μένουν, ξέρω κι εγώ, άνεργοι και πηγαίνουν γίνονται λιβεράδες και ψάχνουμε να βρούμε υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους και πάει λέγοντας το πράγμα. Κάποιοι βγήκανε και γαυγίζανε. Έτσι, πραγματικά γαυγίζανε εκείνη την εποχή. Πριν από 15 χρόνια τα έλεγα αυτά. 14. Ότι κάθε σχολή πρέπει να πει, να βλέπει πώς είναι η αγορά και να λέει φέτος θέλουμε ξέρω εγώ 50 γιατρούς ρε, κόψε το λαιμό σας ρε, όποιος είναι καλύτερος θα περάσει, θέλουμε 10 πολιτικούς, θέλουμε 100 πολιτικούς μηχανικούς, κάπως έτσι πρέπει να γίνει, όχι όλοι μπάτε σκύλοι και αλέστε μέσα στα πανεπιστήμια και μετά βγαίνουν έξω τα παιδιά μας. Ματώνουν οι γονείς και τα παιδιά, γιατί τα περισσότερα παιδιά δουλεύουν κιόλας για να μπορούν να πάρουν αυτό το κολοπτυχίο στα χέρια και μετά ψάχνουν να βρουν δουλειά. Όχι σε αυτό που σπουδάσανε, σε οτιδήποτε να βγάλουν κανένα φράγκο. Και μετά λέμε γιατί υπάρχει υπογεννητικότητα, γιατί οι νέοι κάνουν αυτό, γιατί οι νέοι κάνουν εκείνο. Να γι' αυτό οι νέοι κάνουν αυτό. Δεν έχουν μέλλον οι νέοι, δεν το καταλάβατε αυτό το πράγμα. Δηλαδή πρέπει να βγει ένας ηλίθιος από Θεσσαλονίκη, εγώ δηλαδή, να φωνάξω. Εσείς που πήγατε πανεπιστήμια δεν το έχετε καταλάβει. Ότι τα πανεπιστήμια βγάζουν άνεργους πλέον. Εσείς τα διάλα από εδώ. Φοιτητική Εστία με 196 κλίνες αποκτά το Πάντιο Πανεπιστήμιο.
τόσα δημόσια οικόπεδα υπάρχουν. Κτίστε ρε φοιτητικές εστίες ρε, να πέσουν τα ενίκια ρε. Τι είναι αυτό το πράγμα ρε. 800 ευρώ, 900 ευρώ για μια καρσονιέρα. Κτίστε ρε φοιτητικές εστίες. Και όχι μόνο φοιτητικές εστίες. Χτίστε και σπίτια να τα δώσετε στον κόσμο. Με κλήρωση. Δηλαδή ο Παπαδόπουλος ήταν πιο μάγκας που τα έκανε αυτά. Τι στα διάλογα. Λοιπόν, αυτά παιδιά. Πάμε να δούμε αν υπάρχει κανένα μήνυμα και...

Ο Βασίλης ο Αμτάκης λέει καλημέρα. Καλή δύναμη, τα χαιρετήματά μου σε όλα τα Σεργιανάκια, στην κυρία Ελπίδα, στον Κάρκα στο Αμβούργο και στον Κουμπάρο τον Παραπονιάρη. Το ξεχνάς τον Κουμπάρο σου συνέχεια, ρε φίλε.

0: Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε λίγο το voice to voice. Αν θέλετε να πούμε καμιά καλημέρα, αν θέλετε να σχολιάσετε κάτι, κάτι που είχατε στο μυαλό σας ή κάτι που ακούσατε. Εδώ είμαστε. 2-31-111-95-50 στη διάθεσή σας. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, Ιωάννη μου.
0: Γεια σου, Γιάννη μου, γεια σου.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Εκεί στην Πολύχνη, στην ανάληψη, είχαν γίνει με κληρώσεις πολλά σπίτια. Στο Πίνικα είχε κάνει ο Καραμαλής του Παππούς πολλά σπίτια.
0: Εργατικές κατοικίες, μέχρι τώρα υπάρχουν, ρε φίλε. Εργατικές κατοικίες, δεν το κατάλαβα.
1: Κάπου περνάω και τα βλέπω.
0: Δεν το κατάλαβα, δηλαδή.
1: Επίσης και στο Λαγκαδά. Λαγκαδά, εδώ.
0: Ναι.
1: 12 ώρες. Έχει δώσει πάρα πολύ. Αυτό που είπες είναι όντως αλήθεια. Πρέπει να γίνουν σπίτια για φτωχούς ανθρώπους. Δεν είπαμε για πλούσιους, για φτωχούς.
0: Τέλος πάντων. Να είσαι καλά, Γιάννη μου.
1: Λοιπόν, την αγάπη μου δώσει στον κόσμο.
0: Φιλιά.
1: Στην οικογένειά μου και στη δεύτερη οικογένεια των ΠΑΟΚ Πολύχνης.
0: Έγινε, φιλάκια, να είσαι καλά. Έπεσε ο επόμενος. Δεν πειράζει. Συνεχίζουμε, παιδιά. Ήταν ο Βαραβάς ο επόμενος. Άμα θέλει, ξαναπάρει. Έλα, παλικάρι μου, καλημέρα.
2: Γεια σου, ρε Γιάννα, από το βροχερό Βαρδάρι.
0: Γεια σου, παλικάράκι μου.
2: Ρε εσύ, τώρα στην τηλεόραση είδα, Γιάννη.
0: Τι είδες?
2: Αυτή η ομορφούλα, η κουκλάρα, η Κίμπερλι έφυγε από την Ελλάδα, τη διώξανε.
0: Έχει Παναγία μου, και ομορφούλα, ρε, αυτό το σκιάχτρο.
2: Τι λέτε με κύριε τις χιλάρες, ρε. Ρε εσύ, Γιάννη, θα το βάλω χέρι τον Τραμπ. Έδιεξε αυτό το μελαχρινάκι, αυτό το μορφοκόριτσο από την Ελλάδα, ρε.
0: Αν την είχε στο μαγαζί, δεν θα παίρνουν ένα ποτό αυτή η γυναίκα, να ξέρεις.
2: Τι λες, ρε, τα φιλιά. Μόνο το φιλί που θα σε δώσει θα μείνεις ντούκι, ρε.
0: Θα κολλήσουν τα χίλια από τη σιλικόνη που έχει. Άντε φύγε, ρε. Καλημέρα. Καλημέρα, να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο, έτσι κι αλλιώς δεν έχουμε πολλή ώρα. Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα και σε εσάς, κυρία μου.
3: Είμαι ο οδηγός, ο Γιώργος, που έχουμε μιλήσει.
0: Γεια σου Γιώργο, παλικάρι.
3: Από Γαλάτσα που ξεκινάμε, τέλος πάντων τώρα ξεκινάω από Στρατόνι.
0: Πηγαίνεις στα ψωμάκια. Τα ψωμάκια πηγαίνεις, βέβαια.
3: Ακριβώς. Ήθελα να ενημερώσω μόνο ότι γενικά όσοι είναι να έρθουν προς τα δόντια στην περιοχή, έχει πολύ αέρα. Ψηλόβροχο, ξέρεις, είναι και λίγο άστατο.
0: Ωραία, να προσέχουν τότε. Να προσέχουν.
3: Γενικά, και όπως εσύ πολύ καλά κάνεις και κουράζεις τον κόσμο, να πω και εγώ σαν οδηγός, να μην ξεχνάμε ζώνη στο αμάξι, κράνος και εξοπλισμό στη μοτοσυκλέτα. Φιλιά σε όλη την παρέα.
0: Να είσαι καλά, Γιώργα, ρε. Φιλιά. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ.
4: Να στείλω καλημέρα, ξέχασα.
0: Ναι.
4: Στην Ειρήνη και στον Ηλία, στα άνθη Φυτά Ελευθερία.
0: Πες και μια καλημέρα και κάπου αλλού που θέλεις, αφού θα σκάεις άμα δεν το πεις.
4: Ξέχασα να του στείλω καλημέρα τα παιδιά.
0: Ναι.
4: Καλημέρα σας, κύριε πανέμορφε κούκλε Βαραγιάννη.
0: Έτσι, μπράβο, να το ευχαριστηθείς.
4: Δεν προκάσκανα, μα δεν το έλεγα.
0: Μα το κατάλαβα εγώ, το ξέρω και αυτό το είπα.
4: Γεια σου, ρε Γιάννα, ρε.
0: Γεια σου, ρε Κουκουρούκου, γεια σου, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Θάσκανε, παιδιά, δεν μπορούσε. Εδώ, κάτω από το στόμα, κάτω από τη γλώσσα το είχε, δηλαδή, στο ουρανίσκο, οπουδήποτε, πάνω, κάτω. Να βγει να το πει.

0: Λοιπόν, 2-31-111-95-50. Αν θέλει κάποιος, καλώς, θα τα αφήσω για μισό λεπτό ακόμα. Εάν όχι, πάμε για φινάλε σιγά-σιγά. Η Ελπίδα Ιωαννίδου λέει: σιγά, σοφάκι μου, λέει, τα σωρόπια. Ε, τι να κάνουμε. Βασίλειος Σαλαμίδης: Γιάννη, ο Παπαδόπουλος ήταν Έλληνας και αγαπούσε τους συνέλληνες, λέει, και την πατρίδα μας. Οι υπόλοιποι δεν έχουν ίχνους αγάπης προς την πατρίδα. Πώς κατατίσαμε. Έκανε και αυτός πολλά λάθη, φίλε. Έκανε πολλά λάθη. Αν το πρώτο εξάμηνο έκανε εκλογές, θα ήταν ακόμα πρόεδρος Δημοκρατίας. Έκανε πολλά λάθη, εντάξει. Και μην μιλάνε κάποιοι, ας πούμε, ότι έστελνε κόσμο στη Μακρόνισο κτλ. Γιατί η Μακρόνισο την άνοιξε, ξέρετε ποιος. Ο γέρος της Δημοκρατίας. Αυτός την άνοιξε. Απλώς ο άλλος έστειλε κόσμο για να κάνει βαφές, να κάνει, ξέρω κι εγώ. Τι θέλεις από τη ζωή μου, ρε, τι θέλεις.
1: Εγώ σάρε να δώσω τα μορφοκόριτσα τα γιά μας, ρε, τη Σοφία και τη Ελπίδα.
0: Να τα δώσεις, αγόρι μου, να τα δώσεις.
1: Αλλά είμαι πολύ στεναχωρεμένος που το μελαχρινάκι αυτό έφυγε από κοντά μας.
0: Ε, καλά, εντάξει. Εντάξει, μην πιεις καφέ σήμερα, σκέτος ο καφές που θα πιεις, έτσι, όχι με ζάχαρη.
1: Με λίγο ζαχαρίτσα, ρε. Λίγο.
0: Όχι, να μην βάλεις. Στην κηδεία πίνουμε σκέτο καφέ.
1: Έλα, ρε, έλα.
0: Φιλάκια, γεια. Αλήτη.

Άντε να το κλείσω, να το κλείσω για να πάμε για φινάλε. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι αύριο δεν έχουμε εκπομπή το πρωί, έτσι. Ό,τι και να κάνετε, όπου και να πάτε, να προσέχετε τον εαυτό σας. Εγώ θα κλείσω όπως κλείνω κάθε μέρα και ας χωράζω κάποιος, ούτε με νοιάζει. Πρέπει να αγαπάμε τα παιδιά, να προσέχουμε και να είμαστε κοντά στους ηλικιωμένους και μακριά από ναρκωτικά και ουσίες. Μείνετε στην παρέα μας. Έρχεται η θρυλική εκπομπή, τρεις λαλούν στις 6. Έρχεται η κυρία Σμαράγδα Μπασάκου, ο Πασκάλης ο Καμόρα και ο Κώστας ο Βαραγιάννης, παρούλα κοντά σας μέχρι τις 9. Με ειδήσεις, ρεπορτάζ, σχόλια και πολύ πολύ πολύ επικοινωνία μαζί σας. Εμείς, Θεού θέλοντος, Μετρόπολης επιτρέποντος, Υγείας επιτρεπούσης, αναλόγως δηλαδή, θα τα πούμε την Παρασκευή το ξημέρωμα. Έτσι, αύριο παιδιά πάμε για ρεκτιφία, για σέρβις. Λοιπόν, την αγάπη μου σε όλους και σε όλες. Καλά να περάσετε, όποτε θέλεις το κόβεις φίλε. Φιλάκια.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
4: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
5: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
6: Σοβάς Tetracryl από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
7: Το Τσίρκο Μουντιάλ ήρθε στη Θεσσαλονίκη. Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Ένα εντυπωσιακό υπερθέαμα γεμάτο ακροβατικά, ρυθμούς φλαμέγκο, ζογκλερικά και κωμικά νούμερα. Μία παράσταση για μικρούς και μεγάλους. Ισπανικό Τσίρκο Μουντιάλ. Στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία με παραστάσεις έως 1 Νοεμβρίου. Πρόλαβε είσοδο σε προσφορά στο goldmall.gr.
8: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει, χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στο παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσπιση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold, η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
9: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
8: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
10: Την Express Cleaning την ξέρεις.
11: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Ε, λοιπόν, άλλαξε όνομα.
10: Και πώς λέγεται?
11: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντι-COVID απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
10: Security δηλαδή.
11: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
10: Μπράβο. Και από τιμές?
11: Απλά ασυναγώνιστες.
12: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
11: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311-271182 και 6932-852-588. Τελειότητα με όνομα.
0: Μετρόπολης, τελειώνομαι. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
13: Τρεις λαλούν στις 6. Το πρωινό μαγκαζίνο του Μετρόπολης 95,5 σας λέει καλημέρα. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, κάθε τι που συμβαίνει γύρω σας για δύο ολόκληρες ώρες. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 6 έως τις 8 το πρωί, η Σμαράγδα Μπασάκου και ο Κώστας Βαραγιάννης στον αέρα του Μετρόπολης 95,5. Τρεις λαλούν στις 6 για να μην λαλήσετε.

0: να πούμε και εμείς την καλημέρα μας μέχρι να τακτοποιηθούν τα παιδιά. Ωραία τηλεόραση πήραμε εδώ μέσα στο δικό μου το στούντιο, κυρία, τα ξέρετε. Ήδη κάηκε. Κάηκε. Γεια σου Μαραγδά, καλημέρα.
1: Γεια σου Κωστίκα μου.
0: Τι κάνεις?
1: Μια χαρούλα είμαι.
0: Πάει τηλεόραση δικιά μου εδώ.
1: Πλάκα κάνεις. Όχι,
0: okay. Πόσες μέρες την έχουμε, 5, την πήραμε 6. Την πρώτη τρίτη ήρθαν νομίζω.
1: Καινούργια ήταν κι αυτή.
0: Όλες καινούργιες είναι αυτές, ναι.
1: Α, καλά.
0: Ε?
1: Κάνα κουμπάκι, κάνα καλωδιάκι.
0: Τα δοκίμασα όλα.
1: Όλα.
0: Να σας πω τη μάρκα να μην πάρετε ποτέ.
1: Κάτι έλεγες χθες, 1,89 τα κινέζικα, δεν ξέρω εγώ τι.
0: Σίγουρα από εκεί είναι.
1: Δεν μπορεί.
0: Πάντως αμερικάνικα δεν είναι. Λοιπόν, καλή σας μέρα, καλό πρωινό. Γεια σου Γιαννάκη, Γιαννάκης ο Επαναστάτης. Μ' άρεσε πολύ σήμερα η εκπομπή, από νωρίς άκουγα. Τα καλημέρα μου και στη Σοφία, την Κουκουρούκο. Σοφάκι, πάρε σήμερα τηλέφωνο γιατί χθες δεν ακουγόσουνα και έχω πολλά να σε πω. Έτσι, και να σε πω την πόλη χρονίσει. Ο Χριστάρας θα σε κάνω να σε ριάνει καλό εδώ με την Σμαράγδα και τον Πασχάλη. Σε πάμε έξω.
1: Τι καλά.
0: Θα την πάμε.
1: Αχα, γιατί όχι.
0: Χθες αυτό που έκανε. Εν τω μεταξύ, πάμε λίγο στο φόρι για να τα πάρουμε γιατί
1: γίνεται. Άντε, ναι.
0: Καλή σου μέρα, Ελπιδοφόρε. Καλημέρα σα.
2: Καλημέρα σα.
0: Στα Μουδανιά.
2: Πώς είστε?
0: Καλά είμαστε.
2: Πώς είστε? Καλημέρα. Στα βροχερά Μουδανιά.
0: Στα βροχερά ακόμα.
2: Εδώ δεν σταμάσαι.
0: Είσαι σίγουρος, Φόρη, ότι βρέχει, γιατί ο καιρός έχει ανοιχτός μέχρι τη Σκιάθο.
2: Ρε παιδιά, βρέχει τα Μουδανιά, τι πλάκα.
0: Βρέχει, μπράβο, εντάξει, μπράβο στα Μουδανιά.
2: Έπεσε και από το μηχανάκι χτες.
0: Έπεσες?
1: Γλίστρησες?
0: Δηλαδή πώς έπεσες?
2: Γλίστρησα. Έκασα με το πισινό, δεν πόνεσα από την Καλαμάτα και πόνεσα από το πέσιμο το μηχανάκι.
0: Πάτησες κανένα μπροστινό φρένο, απότομο, τι έκανες?
2: Ναι, ναι. Έκασα από τον πισινό κάτω. Δεν πόνεσα από την Καλαμάτα, πόνεσα από τον πέσιμο.
1: Καλό, τώρα το πιάσα. Ναι.
2: Εδώ, εντάξει,
1: πόνεσα από πώς.
0: Από τη Δευτέρα δεν ξέρεις από τι να πρωτοπονέσεις.
1: Άστο, διαβολοβδομάδα να σε πάω ξύς.
0: Τριάρα από το Πανιόνιο και Καλαμάτα.
2: Ευτυχώς έχουμε σήμερα τον μπάσκετ και θα τα κάνουμε.
0: Τι λέει αυτός?
2: Έχουμε τον μπάσκετ σήμερα, αλλά θα κάνουμε τον μπάσκετ.
0: Ναι, ναι, ναι. Μην το χάσεις, 7 η ώρα είναι.
2: Ξέρω.
0: Φόρη, καλή επιτυχία.
2: Περίμενε,
0: ο οργανισμός Άρης σας έφερε καλή επιτυχία σήμερα με την
2: Γερκαμπέλη.
0: Ναι.
2: Ορτολόγιο. Σήμερα θα πούμε χρόνια πολλά στην Καλλικράτεια και στο Παχσέ, νέος επιβάτες.
0: Γιατί δεν καλή επιτυχία σήμερα με την Γερκαμπέλη.
2: Ορτολόγιο. Σήμερα θα πούμε χρόνια πολλά στην Καλλικράτεια και στο Παχσέ,

0: Τώρα τι να πω.
1: Αυτά από γερά μου τα νιά σήμερα.
2: Μεγάλη χάρη του.
0: Περαστικά στο Μπουπούλι.
2: Τι έλεγε, κάτι θα έλεγε για το μπάσκετ.
1: Τι θα είπαμε, αν τα καλά να γελάσει το χελάκι μα σήμερα λίγο στο μπάσκετ.
2: Εγώ τι να απαντήσω τώρα, ρε Σμπάνα,
0: Τίποτα. Τίποτα. Βρέχει τα μπουλιά.
3: Καλημέρα.
2: Μόνο.
3: Χαραντάν.
2: Να μην ευχηθώ.
3: Όχι.
2: Στον Τριγκέρι να. Σήμερα η άμυνά του να σπάει κόκαλα. Να πατήσει την Ευκαμπέλη, δηλαδή την κολομάδα μα κέρδισε πέρυσι δύο φορέ εμά μέσα έξω να πούμε.
0: Έξω έχει κρύο και με έχει πιάσει μια στεναχώρια.
1: Λοιπόν. Το φίλο, θα πω κάτι για το φίλο στο Βαραβά. Ναι. Άμα σας φέρει σαν λιγκάρια πάτε τα τώρα που βρέχει, μην τα δώτε εσείς, δώστε τα εμένα.
0: Μωρ, τι μας λες, ζωντανά πλασματάκια.
2: Αλήθεια λες, σαλιάρι.
1: Σοβαρά μιλώ και πέρυσι στο είχα πει.
2: Και πότε βάλουμε εμείς τα
1: λιγκάρια.
2: Ο Βαραβάς στεναχωρέθηκε, δεν ξέρω αν άκουσες φόρη, που έφυγε η Κίμπερλι.
0: Καλή μαύρα τα άβαψε.
2: Είχε εκθίαζε τα χείλια.
1: Ρε παιδιά τώρα, πια, αυτή είναι όλο σιλικόνι είναι.
2: Εντάξει, μωρέ,
1: δεν μ' αρέσει αυτή η γυναίκα.
2: Πού
0: καλά,
2: το ξέρεις,
0: κοίταξε.
2: Είναι και μερικές που είναι από φυσικού τους έτσι οι κοπέλες.
0: Και όχι και από σιλικόνι να είναι. Μερικές κάνουν σιλικόνι, πάλι άσχημες μένουν. Άλλες κάνουν σιλικόνι, αν είσαι όμορφη, όμορφη θα μείνεις. Ωραία ναι. Γυναίκα.
2: Καλά, δεν μ' αρέσει. Πανταζής άλλαξε το. Δες πώς έγινε το λεπά. Δηλαδή, Κύπελη σας πέραξε.
1: Χάρηκε το ζήτημα σφίγγες. Χάρηκε το ζήτημα σφίγγες έγινε.
2: Εντάξει, μωρέ. Καλά, κοίταξε, Πασχάλη, είδα και το βίντεο χωρίς φίλτρα.
3: Λοιπόν, την
1: καλημέρα μου, παιδιά.
2: Και η μάνα μου γέρασε, αλλά δεν έγινε.
3: 70 χρονών είναι.
2: Δεν έγινε σασκασμένο.
0: Πρέπει να δείτε την Αφίσα. Ρακιτζής χαριτοδιπλωμένος.
2: Γεια σου, Ρεφορή. Είπαμε καλημέρα εμείς.
0: Κώστα, Ρακιτζής χαριτοδιπλωμένος που μας στείλανε στη γραμματεία.
2: Πρέπει και 20 χρονών.
0: 25, εγώ τη βάζω.
2: Αυτά είναι πολύ ωραία. Γεια σου, Σοφία, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
2: Αν δεν είσαι Σοφία, είναι Διάκοβε.
0: Καλώ τον Τζέκο.
4: Τι κάνουμε, παιδιά. Καλά, άμα πάει Κίμπερλι ραντεβού μαζί του, να μην βγει ο Φόρης με την Κίμπερλι.
2: Εντάξει, παιδί μου. Ο Βαραβάς εκθίαζε τα χείλια τη Κίμπερλι πάνω
4: σε ποιο κανάλι δείχνει τον Πάοκ σήμερα. Σε ποιο κανάλι
3: δείχνει. R4.
4: Καλά, ο Ραπτόπουλος εχθές λέει over 187 πόντους λέει στο
2: ΠΑΟΚ. Ο Κωστής στην απόγνωσή του να βρει ακροατές γλύφει ΠΑΟΚ.
0: Γιατί μωρέ έχει ανάγκη.
4: Και μου λέει Κωστά.
2: Πώς δεν έχει.
4: Κωστά.
2: Ποιος δεν έχει.
4: Ρε παιδιά, το Πάσχα είναι προώρος στην Ελλάδα φέτος.
2: Η Ανάσταση ναι, ναι. Εγώ άλλο με προβληματίζει ακόμα.
4: Μεγάλη εβδομάδα των παθών είναι νομίζω άρχισε από τη Δευτέρα.
2: Τώρα είπαμε ότι ο Νάτσο είναι σκημένος, δεν χτυπάμε. Αλλά ήθελα να ρωτήσω το εξής. Άκουγα το χιάλι. Τον άκουγες καθόλου το Χιλιτίδη. Νωρίτερα άκουγες από τις 4.
4: Τα τελευταία, γιατί μόλις έπεισαν δουλειά.
2: Έκανε αφιερώσεις 4 και ας πούμε. Και μου έκανε εντύπωση, ας πούμε. Μία αφιέρωση μου έκανε εντύπωση.
4: Όχι, δεν το.
2: Γιατί μια αφιέρωση ήταν από τον Βασίλη στον Ανδρέα. Και λέω. Αρχίσαμε λέω εδώ πέρα και τις αφιερώσεις ο Βασίλης τον Ανδρέα.
0: Ναι και τι ήταν.
4: Είναι ο Λύση και ο Τρικέ. Ο Λύση και ο Τρικέ.
2: Το βρήκε το τσακάλι εδώ. Μπράβο ρε Σμαράγδα.
4: Πασχάλη.
3: Ναι.
4: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
4: Μήπως φύγουν αυτοί και οι δυο μαζί για να μην έχουν τόσα πολλά έξοδα.
2: Ναι.
3: Όλα πιθανά.
2: Ναι. Αχ, τι έχουν να πει.
4: Γεια σου,
2: Ριάκοβε. Στεναχωρημένα τα παιδιά, Ριάκοβε.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα και στη Σοφία.
0: Τώρα ισοβαθμούμε και εσύ μια ήταν, νομίζω έχει.
2: Γιατί?
0: Στο Eurocup.
2: Ναι, νομίζει.
0: Νομίζω έχει.
2: Καλημέρα, Σοφία. Ολυμπιακός, τι έκανε, έρθες, παιδιά.
0: Τι έκανε,
5: καλημέρα.
2: Καλημέρα, κυρία.
5: Εγώ είμαι.
2: Ναι.
5: Αυτός ο Ιάκοβε πρέπει να είναι πολύ κομπλεξικό από τον Πάο.
2: Εντάξει, μου κομπλεξικό. Σα πειράζουμε, μωρή και εσύ τώρα.
5: Δηλαδή, όχι, δεν
2: όταν μας πειράζετε εσείς κάτι, δηλαδή είστε κυμπάριδες.
5: Είναι πολύ κομπλεκτικός πέστον.
2: Γιατί?
5: Πάρα πολύ.
2: Μια χαρά είναι.
0: Νευρία. Γιατί κάθε μέρα ασχολείται με τον Πάο κι αυτός.
2: Καλά κάνει. Πασχάλη καλά δεν κάνει. Έτσι δεν πρέπει.
3: Πολύ καλά. Πολύ καλά. Έτσι
2: καλά δεν πρέπει ρε παιδιά. Τι πρέπει. Αυτό είναι υγεία. Σας γλεντήσουμε τώρα αυτή την εβδομάδα. Σήμερα να ρωτήσω κάτι. Πριν πάω στη Σοφία. Παίζετε πουθενά σήμερα να περάσουμε καλά.
0: Φίλε μου, Παοκτσί, τα δέντρα τα φορτωμένα χτυπάνε. Γι' αυτό μην το παίρνει σοβαρά.
2: Εννοείται τα παίρνει σοβαρά, Άργη. Σας πειράζουμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
6: Καλημέρα, Σμαράγδα. Καλημέρα, Πασχάλη. Καλημέρα, Ραπτόπουλε των 6 με 9.
0: Καλώ τον πρωί-πρωί.
2: Ναι. Να το προλάβει.
6: Αρχικά, Πασχάλη, ξέρει ότι παίρνω για να κράξω τον κύριο Βαραγιάννη, επειδή έχει αρχίσει τα δικά του. Χτες πάει να πουλήσει μαγκιά, λέει 2-0 τον κέρδισα τον Όφη.

0: Ναι.
1: Πουλάει μαγιά. Εν τω μεταξύ τον Όπτον κέρδισε 2-1.
0: Εντάξει, μαι. Πού το θυμάσαι εσύ. Έπαιζαμε 10 παίκτες.
1: Λέει μετά για το Ζαφύρι ότι δεν είναι αυτά.
0: Στο 94, παιδιά, το 2-1 είναι στο 93.
1: Α, δεν πιάνει στο 94 το
0: γκολ. Πιάνει, μωρέ, αλλά σιγά τώρα. Δηλαδή, εμείς είμαστε... Τρεις παίκτες είχαν φύγει στα αποδυτήρια του Άρη. Πάνε να κάνουν μπάνιο.
1: Ναι, ναι. Μετά το άλλο. Λέει για το Ζαφύρι δεν είναι αυτός, ούτε για...
0: Πχταράς είναι, πχταράς. Για πάντα στον ΠΑΟΚ.
1: Για πάντα στο... Καλά, ο Ζαφύρι δεν μπορεί... Τέλος πάντων, αν το θέλουμε να το σοβαρέψουμε για τον ΠΑΟΚ, κάποια στιγμή το καλοκαίρι λέγαμε ότι αν δεν μπει ο Παναθηναϊκός στο conference, το είχα πει εγώ, ότι θα έχει πρόβλημα γιατί έχει ρόστερ το οποίο δεν μπορεί να διαχειριστεί. Θα είναι όπως η ΑΕΚ δεύτερη χρονιά του Αλμέιντα όταν έχασε όλα τα play-off. Εγώ νομίζω ότι αυτό το παθαίνει τώρα ο ΠΑΟΚ. Και θα σου το εξηγήσω γιατί. Προχθές βάζει το Χατζίδη.
0: Ναι.
1: Περίμενε κανένας να ξεκινήσει ο Χατζίδης.
0: Εγώ προσωπικά όχι.
1: Εγώ δεν θεωρώ ότι κάνει η ίδια η ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ.
0: Πέτσι να δηλαδή το καλύτερος παίχτης, ο πιο μαχητικός μέχρι το 30-35.
1: Μπήκε μέσα ο Ζίβκοβιτς και είναι, δηλαδή αν ο Ζίβκοβιτς αυτός είχε έρθει τότε και είχε κάνει αυτή την εμφάνιση, θα έλεγα μας φέρει ένα παλτό.
0: Ναι.
1: Δεν υπήρχε πουθενά. Δηλαδή δεν μπορούσε να κάνει πάσα ο Ζίβκοβιτς που λες ότι είναι ένα βαρόμετρο για τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, έτσι. Σωστό.
1: Γενικά αυτό που βλέπουμε είναι ένα συνοθήλευμα ως προς τι. Δεν ξέρουμε ποιος θα ξεκινήσει και δεν υπάρχει αυτό που έβλεπες με τον Λουτσέσκου, που εγώ ξέρω ότι ήμουν υπέρμαχός του,
0: ναι.
1: Ότι έχει πάντα μία αρχή και μία μέση και ένα τέλος. Δηλαδή, ήξερες ότι η ομάδα του Λουτσέσκου τον Ιούλιο θα είναι έτσι, τον Νοέμβριο θα είναι έτσι και τον Φεβράριο θα είναι έτσι.
0: Ωραία. Ερώτηση για να κερδίσουμε και χρόνο. Πιστεύετε ότι αυτό στρώνει, δηλαδή αυτή η ομάδα, αυτή η 15 παιχτών, 16, αν θες, η καλή, ξέρω εγώ, η 11, ότι θα αποδώσουν και θα πάρουν τα αποτελέσματα κάποια στιγμή, ή είναι πολλαπλό το ζήτημα.
2: Ας μιλήσει ο Κρότης.
0: Θέμα προπονητή, θέμα παιχτών.
1: Θα σου πω κάτι, έλα. Το οποίο πιάνει και σένα, ναι. Αλλά πάει και για τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, ναι.
1: Εσύ βλέπεις το ποδόσφαιρο μπασκετικά. Εάν στο πάω εγώ μπασκετικά, ο ΠΑΟΚ έχει πάρα πολύ καλό υλικό, να ξέρεις. Αλλά δεν είναι αυτό που είναι ομάδα. Δηλαδή, πιάνουν τώρα και λένε για την εθνική αυτή που είναι, ότι είναι καλύτερα του 2004.
0: Ναι.
1: Σαν μονάδες είναι. Σαν ομάδα δεν είναι. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή πρέπει να γίνει ομάδα. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά Ντιαγέ. Πέρσι δεν είχε Ντιαγέ. Έχει Ζίβκοβιτς. Έχει υλικό.
0: Θα δηλαδή, επιτρέψεις...
1: Και για ένα, ναι. Για ένα μάτι τη βδομάδα, στο
0: εντάξει,
1: τονίζω.
0: Και, εντάξει, σωστό. Okay.
1: Αυτό στρώνει μόνο με προπονητή. Δεν, δηλαδή, αν ο προπονητής πει είμαι εγώ, το πάμε από την αρχή. Γιατί να ξέρεις ότι επειδή την έχω πατήσει μια φορά με τον Λουτσέσκου, όταν τα πρώτα πέντε μάτς του Λουτσέσκου ήταν για τον διώχνεις. Άμα δεις τα πρώτα πέντε μάτς του 17 είναι για τον διώχνεις. Με έστρεψε και με αυτά που είχε χάσει και ήταν πηγαίνει. Ναι, ήταν για τον διώχνεις. Μπορεί, αν μπορεί, έχει υλικό ΠΑΟΚ. Και έχει ένα μάτς τη βδομάδα. Δεν είναι δηλαδή ότι θα πεις ότι α, τραυματίστηκε αυτός, δεν έχουμε κάποιον άλλον. Έχει υλικό. Για ένα μάτς. Τώρα αν πήγαινε σε δύο μάτς, εκεί υπήρχε άλλη αναγνωστά. Έπρεπε να έχεις άλλο ένα μπακ δεξί. Πήγαινε λίγο διαφορετικά. Αλλά ο ΠΑΟΚ έχει υλικό. Δηλαδή, αν ο Λουτσέσκου είχε αυτό το υλικό, εγώ πιστεύω ότι θα πήγαινε καλύτερα. Γιατί έχει αρχή, μέσα και τέλος. Ο Λύση δεν ξέρω τι γίνεται στα πολιτεία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ο προχθεσινός Ζίβκοβιτς είναι ο χειρότερος Ζίβκοβιτς από τότε. Και στο λέω για τον Ζίβκοβιτς.
0: Εγώ διαφωνώ ριζικά σε όλα. Νομίζω ότι χαϊδεύεις τώρα τα αυτιά. Αν τους πιάσω μία-μία, συγγνώμη, μόνο αυτό Πασχάλη, που εγώ είμαι Άρης, έτσι. Και σου πω θέση-θέση. Τι παίχτες είχες το 19, το 20.
1: Και
0: το και όχι, 19, στο ποδόσφαιρο. Ναι, 19-20. Με Μάτος, με Κάνιας, με. Εντάξει.
1: Και δηλαδή, παίρνει την καλύτερη ομάδα.
0: Αυτό σου λέω τώρα, ρε φίλε. Μα τότε τα
1: κάνει. Δεν παίρνει την περσινή.
0: Δεν μ' άρεσε. Ούτε η περσινή ομάδα του Πάκου μου άρεσε. Ο Πάκου έχει δύο χρόνια που νομίζω ότι μετά από μια φουρνιά καλών παιχτών που φύγανε, δεν ανανέωσε. Δεν ανανέωσε.
1: Επίσης, να ξέρει για το κομμάτι του ΜΕΙΤΕ, γιατί όταν τον πήραν τον Ζαφύρι. Ήταν να κουμπώσει ΜΕΙΤΕ, Ζαφύρης, Κωνσταντέλιας. Αυτό ήταν το όνειρο του Ρουμάνου.
3: Φιγάρε, ΜΕΙΤΕ άνεγε.
1: Μέχρι το Φεβρουάριο λέγανε...
3: Πού μεσάνυχτα είσαι. Τέλος πάντων, άκου λίγο να σε πω κάτι. Το πρόβλημα δεν είναι ούτε οι ποδοσφαιριστές, είναι τίποτα. Το πρόβλημα είναι ότι ήρθε ένας τέτοιος προπονητής. Αυτό είναι το πρόβλημα στον ΠΑΟΚ. Και φυσικά το διοικητικό που προηγείται όλων αυτών.
0: Διοικητικό, ρε Πασχάλη, υπάρχει όταν η διοίκηση δεν
3: πρόεδρος.
0: Πληρώνει. Συγγνώμη,
3: όχι, δεν είναι, όχι.
2: Δεν πάει.
0: Πώς πάει, ρε παιδιά.
3: Εδώ λέγαμε, αυτά τώρα εδώ του Άρη, εσύ επειδή έχεις κατάλοιπα με τον Άρη, δεν σημαίνει ότι.
0: Όχι, εντάξει, εγώ λέω διοικητικό.
3: Διοικητικό είναι το.
0: Ο Σαββίδης είναι μια εβδομάδα στην Τούμπα.
3: Τι σχέση έχει και αυτό.
0: Σας έχει πάρει αμπάριζα η μοίρα.
3: Τι σχέση έχει αυτό. Γιατί σου είπα είναι διοικητικό το πρόβλημα στο Άρη. Δεν έχει να κάνει.
0: Κάνε το διφραγκά.
3: Αν πληρώνει. Αυτό σου λέω οι επιλογές. Προπονητή, σου λέω. Ποιο τον έφερε προπονητικό.
0: Δηλαδή, άμα κάνει λάθος η διοίκηση, είναι διοικητικό το πρόβλημα.
3: Ποιανού είναι.
0: Παιδιά, κοιμάστε όρθιοι.
3: Ποιανού είναι.
0: Κοιμάστε όρθιοι.
3: Πες μας ποιοι είναι.
0: Γεια σου πάνω.
3: Πες μου, ποιο είναι το πρόβλημα, ποιο φέρνει το προπονητή.
0: Αυτό που έφερε και τον Καρλό.
3: Φράτε, πάνε εκεί, γι' αυτό έγινε Σάρι. Αυτός... Καλά, σε είπε ο άλλο.
0: Άκου να δει να ξεχνάσει. Αυτό που έφερε τον καλό προπονητή.
3: Άσχετο είσαι.
0: Αυτό που έφερε τον καλό προπονητή.
3: Άσχετο είσαι.
0: Ερώτηση σου κάνω.
3: Τι
0: αυτό που έφερε τον καλό προπονητή, τον Λουτσέσκου, και έφερε και τον κακό. Πού είναι το πρόβλημα το διοικητικό. Έλα, Καμόρα, σε περιμένω. Απάντησε.
3: Τι να απαντήσει, Δημήτρη.
0: Σε αυτή την απάντηση που σου έκανα.
3: Σου είπα, έφυγε ο Λουτσέσκου. Δεν είναι αυτή.
0: Ποιο τον έφερε.
3: Δεν είναι... Καταρχήν, δεν έχει ταπεινωτικέ ήττε ο Πάπου
0: με τον έφερε Λουτσέσκου. Άλλο
3: με τον Λουτσέσκου δεν έχει ταπεινωτικέ ήττε.
0: Και δεν είναι
3: έχει.
0: Καλός.
3: Λοιπόν, το αν είναι καλό ή είναι άλλη ιστορία. Για να φαντάζει καλό σήμερα, σημαίνει ότι έχει κάνει λάθο πρόσληψη σήμερα.
0: Ναι, αλλά έκανε καλή
3: πρόσληψη. Ναι, αλλά
0: προηγήθηκε καλή πρόσληψη.
3: Άσε τι έχει προηγηθεί. Σήμερα κοιτάζαμε αντί το διορθώνει.
0: Όχι, όχι, όχι.
3: Το διορθώνει σήμερα ή όχι. Όχι, δεν το διορθώνει.
0: Όχι, όχι. Όταν απλά είστε με το Μιστακίδη τώρα και κάνετε ότι υπάρχει διοικητικό πρόβλημα.
3: Αυτά πάνε πεστά στην ομάδα σου.
0: Διοικητικό πρόβλημα.
3: Ασχολήσου τώρα εσύ με την ομάδα σου και άσε την κρίση. Γιατί δεν κάνει κρίση.
0: Όχι,
3: δεν κάνει κρίση.
0: Ζω στην πόλη εδώ.
3: Άσε τι κάνει. Δεν ενδιαφέρει κιόλα.
0: Τα έχετε βάλει με το Σαββίδι γιατί θέλετε Μιστακίδη.
3: Δεν μιλά σε πρώτο πληθυντικό. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Έτσι, έχουμε άποψη.
2: Πρώτον, δεν έχει καμία σχέση με τον Μιστακίδη τίποτα από όλα αυτά. Με τον ΠΑΟΚ και τα διοικητικά λάθη ασχολούμαστε εδώ και αρκετά χρόνια.
0: Άλλο τα λάθη.
2: Ειδικά τα μεταγραφικά. Έτσι. Όσο, αλλά εγώ θα το δώσω στον Πασχάλη, ασχέτως που το λέει κοφτά και έτσι είναι. Όταν φεύγει ένας καλός προπονητής με τον οποίο έπιασε τα βάνια, ας πούμε, δεν έκανε αυτό που ήθελε στην Ευρώπη, πήρε πρωτάθλημα, πήρε κύπελο. Πας στην επόμενη μέρα. Πας σε κάτι περισσότερο, δεν πας σε κάτι λιγότερο.
0: Και μα γίνει λάθος.
2: Αν θες να διεκδικήσεις. Δηλαδή, δεν είναι καλή ο ΠΑΟΚ.
3: Δεν είναι ερώτηση αυτή που κάνεις. Αν είναι λάθος, είναι υπόθεση εργασίας.
0: Όχι,
3: δεν είναι ερώτηση.
0: Δηλαδή, τι λένε
3: δεν
0: τα
3: είναι,
0: παιδιά.
3: Θα είναι λάθος να απαντηθεί κιόλας.
2: Ο ΠΑΟΚ έκανε πισωγύρισμα.
3: Λοιπόν, τι θα πήρε, αν έκανε λάθος.
0: Φίλε ακροατή, για να σου εξηγήσω τι λένε τα παιδιά. Αν ο ΠΑΟΚ κέρδιζε την Καλαμάτα, αν ο ΠΑΟΚ κέρδιζε τον Παναθηναϊκό,
3: όχι ρε φίλε, δεν είναι έτσι, κάνεις λάθος.
0: Θα ήταν καλή.
3: Είσαι εντελώς άσχετος.
0: Σήμερα μας λένε ότι επειδή χάσαν τα παιχνίδια, δεν είναι καλή.
3: Είσαι απέχεις παρασάγκας από αυτό που συζητάμε. Εσύ δεν κάνεις συζήτηση αυτή τη στιγμή.
0: Μα σε ρώτησα κάτι
3: τέτοιο. Πώς απάντησε, βεβαίως απάντησε. Τι θα πει.
0: Σε ρώτησα, αν μια
3: διοίκηση. Αν δεν υπάρχει συζήτηση, θα κάνουμε.
0: Ωραία κουβέντα.
3: Κουβέντα είναι στο αν. Όχι φίλε, δεν είναι. Εσύ που κάνεις, μιλάς με το αν. Εγώ μιλάω με την πραγματικότητα. Εσύ δεν μιλάς.
0: Ηρέμηση.
3: Εγώ ήρεμος.
0: Ηρέμηση λίγο. Δεν θα βάλω αν. Δεν θα βάλω αν.
2: Σφοδρή.
3: Ωραία, για πάμε, περίμενε. Για πάμε, μην βάζεις αν.
0: Η διοίκηση Σαββίδη έφερε τον Λουτσέσκου και έφερε και τον Λύση.
3: Ναι.
0: Σε ποιο σημείο ήταν καλή και σε ποιο ήταν κακή. Και γιατί είναι κακή.
3: Σήμερα γιατί έφερε τον Λύση.
0: Εγώ σε ρώτησα για πότε.
2: Μα
0: σε ρώτησα μια
3: δεν ρώτησες.
0: Όχι, δεν ρώτησα.
3: Ρε βάλε, καταλαβαίνεις τι λες.
0: Ρίπα.
3: Ακούς τι λες πρώτα απ' όλα.
0: Το ξαναλέω.
3: Επειδή δεν μπορείς να αφαιρέσεις το αν, δεν μπορείς να το αφαιρέσεις.
0: Λουτσέσκου έφερε.
3: Μάθετε και μεγαλώσατε μετά αν στον Άρη.
0: Κύριε
3: Καμόρα, δεν σημαίνει στον ΠΑΟΚ το ίδιο πράγμα. Στον ΠΑΟΚ το λάθος είναι διοικητικό γιατί έφερε το Λύση. Και διοικητικό από το καλοκαίρι του 25 και μετά η όλη τη συζήτηση. Όλες τις ενέργειες.
0: Άρα
3: είναι
0: λέει,
3: επικοινωνιακές,
0: άρα
3: δεν
0: λέει
3: είναι
0: ο
3: Πασχάλης
0: ότι αν φέρει ένα καλό προπονητή αύριο, διώξει το Λύση, είναι καλή
3: όχι,
0: διοίκηση.
3: Δεν, πάλι δεν σου βάζει το αν. Δεν μπορεί να αντέξει άμα δεν βάλει άλλο. Γιατί τίποτα από αυτά που λες δεν τα πιστεύει
0: κανεί.
3: Είμαι
0: με τον Τέλη. Είμαι με τον Τέλη. Φώναξε, πάρε ένα πανό.
3: Καλά, άντε, μίλα μόνο σου.
0: Μιστακίδη, ο
3: δεν είσαι για συζήτηση. Δεν μπορεί να κάνει.
2: Παροντικά.
3: Δεν μπορεί να κάνει.
0: Εδώ με απαντάνε όλοι στο στρατέγια. Δεν μπορεί να
3: με ενδιαφέρει εμένα τι απαντάνε, ρε φίλε. Τέτοιοι κουκλεντέδε είναι που σε μιλάτε με το άνα. Με το θα.
0: Που πληρώνει τα πάντα. Φτιάχνει γήπεδα. Φέρνει παιχταράδε.
3: Πρόσεχε, πρόσεχε.
0: Βρήκατε πρόβλημα, ρε.
3: Καλά, κοίταξε αυτοί που τσιμπάνε τώρα μπορεί να μιλά μαζί.
2: Παροντικά μιλώντας, καταρχάς μιλάμε για το χορτάρι. Μπερδεύεις προέδρους, μπερδεύεις ΠΑΕ, μπερδεύεις ό,τι να είναι, καφενιακά εντελώς.
3: Εντελώς καφενιακά.
2: Μιλάμε για το χορτάρι.
3: Καφενείο είναι, τι είναι, εντάξει.
2: Το διοικητικό λάθος πάει στο χορτάρι, στον προπονητή, στους παίχτες. Όλα τα υπόλοιπα είναι μια μακρά συζήτηση που ο καθένας μπορεί να την κάνει καφενιακά, αλλά δεν αφορά. Εμείς βλέπουμε και κρίνουμε εκ του αποτελέσματος. Όταν θέλεις να προχωρήσεις, να κάνεις πρωταθλητισμό, να κάνεις μια πορεία στην Ευρώπη, να κάνεις το επόμενο βήμα, πας από το καλό στο καλύτερο. Δεν πας από το καλό στο μέτριο.
3: Εντάξει,
2: και δεν ξέρω ποια αν είναι πήγες. Μέτριο.
3: Δεν είναι, στο πήγες στο τίποτα, δεν ήξερε κανένας τίποτα. Εισηγήθηκε ο Μάτος, λένε, εισηγήθηκε αυτό το πράγμα και τελείωσα.
2: Επιπλέον, να σου πω κάτι. Ο Λύση, έτσι, ο Λύση, αν ήταν στο Λεβαδιακό, αν ήταν στην Καλαμάτα, αν θες, αν ήταν, πες μια άλλη ομάδα, Πανετολικό, ίσως ο άνθρωπος να έχει να δείξει πράγματα. Και να θέλει το χρόνο του. Στον ΠΑΟΚ της επόμενης μέρας, που ο ΠΑΟΚτσής το πήρε το κύπελο, το πήρε το πρωτάθλημα, θέλει να δει και κάτι ακόμα.
0: Τι?
2: Δεν θα έχει τον χρόνο. Είναι απλό. Οι μεγάλοι σύλλογοι δεν έχουν υπομονή. Mm-hmm. Έτσι, όταν θέλουν να κάνουν το επόμενο βήμα. Και εξετάζουμε αυτό το πράγμα.
3: Το κάνεις ορθολογικά, ρε παιδί.
2: Το κάνεις ορθολογικά. Βήμα-βήμα, step by step. Εμείς πήγαμε step by step πίσω αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή.
0: Ναι. Αυτά όλα τα λέτε τώρα με αφορμή την τριάρα από την Καλαμάτα.
2: Όχι,
0: δηλαδή μέχρι το Σάββατο ήταν όλα ωραία.
2: Όχι, δεν
0: ήταν. Εγώ σα ακούω τόση ώρα.
2: Δεν λέγαμε ότι μα λείπουν παίχτε, δεν λέγαμε ότι.
0: Όχι, για τον προπονητή λέω. Και για τη διοίκηση. Άχνα. Δευτέρα μεσημέρι, φίλε και φίλοι, βάλτε Μετρόπολη. Άχνα. Όλα καλά, ο ΠΑΟΚ. Ξαφνικά τρώει ένα τρίμπαλο, βρήκανε πρόβλημα με το λύση, πρόβλημα με το διοίκηση.
3: Βέβαια,
0: θα
3: τα
0: βρω. Βέβαια, θα σου
3: πω. Είσαι γνωστό παπατζή. Πε τώρα.
0: Βέβαια,
3: ναι, ναι, πε μα τώρα πότε τα είδαμε.
0: Εδώ αλωνίζατε. Πρωτάθλημα, γκάλωπ τη Δευτέρα.
3: Μιλά και σε πληθυντικό.
0: Γκάλωπ τη Δευτέρα.
3: Πε μα για τον Γρηγορίο τώρα. Ναι, ναι, ναι. Με το τάλιρο τώρα.
0: Γκάλωπ τη Δευτέρα. Ποιο τάλιρο.
2: Καταρχά, ο ΠΑΟΚ.
3: Τι τάλιρο.
2: Είχε να παίξει.
3: Το τάλιρο. Άντε, αφού τα ξέρει όλα, δεν ξέρει το τάλιρο.
0: Όχι, δεν ξέρω.
3: Άμα το ξέρει.
0: Που τα ξέρει, δεν
3: πες τον Καρυπίδη να στα πήγε το
0: εγώ τάλιρο. Εγώ τι ξέρω, το λέω.
3: Πες τον Καρυπίδη να σε πήγε το τάλιρο.
0: Εγώ εδώ στον ακροατήριο το σέβομαι και ότι γνωρίζω το λέω.
3: Στο
0: δεν κάνω.
3: Ηρωνεύεσαι και κοροϊδεύει. Από την ώρα που ξεκίνησε το θέμα αυτό. Ηρωνεύεσαι και λε και ψέματα.
0: Τη Δευτέρα, παιδιά, είχαν γκάλωπ η επόμενη εκπομπή από εμά.
3: Δεν μα ενδιαφέρει,
0: ποιο θα πάρει το πρωτάθλημα.
3: Άκου λίγο να σου πω κάτι. Θε να πα να κάνει εκπομπή με την επόμενη.
0: Εγώ είπα ακούστε Μετρόπολη.
3: Αυτό το πράγμα δεν γίνεται τώρα. Με τους άλλους.
0: Μην φωνάζεις καταρχάς.
3: Συμφωνάζω κάπου, γιατί να μην
0: συμφωνάζω.
3: Γιατί να μην φωνάζω.
0: Δεν είναι καλό για τον ακροατή.
3: Για τον ακροατή, ναι. Αυτά που λες είναι καλό.
0: Βέβαια.
3: Άσε μας δεν
2: συμφωνάζω.
3: Μίλα με τις Μαράγδα.
0: Μην χειροκροτάνε.
3: Όχι, μίλα με τις Μαράγδα.
0: Και
3: μίλα και με το 9-12 μίλα. Πώς θα γίνει τώρα. Κάνουμε τώρα μια συζήτηση για κάτι το οποίο δεν έχουμε πει εμείς και μας βάζει εμάς στο ίδιο τσουβάλι.
0: Εγώ θα κρίνουμε ό,τι είπε εκπομπή.
3: Ακριβώς με αυτά που λέμε εδώ.
0: Νομίζεις, φίλε.
3: Εγώ.
2: Τρεις εβδομάδες.
0: Εγώ έχω μάθει να κρίνω τα πάντα. Άμα φοβάστε, φοβάται πάει και
3: άμα φοβάσαι, πάνε σε ένα άλλο.
2: Να σου θυμίσω ότι τρεις εβδομάδες δεν είχαμε πρωτάθλημα. Οπότε πια Δευτέρα λες και δεν ξέρω.
3: Κάτσε τώρα ψέμα πίσω από τα άλλα.
0: 12 του μηνό.
2: Ποια Δευτέρα λες, θα την ψάξουμε λίγο πίσω. Αν
0: νομίζει ότι με καμόρα με αυτά που λες, είσαι γελασμένο.
3: Εγώ να σου είπα κάτι. Αν θες να μιλάμε για αυτά που λέμε, ναι. Αν θες να μιλάμε για αυτά που λένε αλλού, δεν με
0: εγώ τα κρίνω όλα.
3: Εσύ
0: να ξέρεις, όπως και εσύ το βράδυ.
3: Κρίνεται, όχι, όχι. Δεν μιλάω για άλλες εκπομπές.
0: Πώς δεν μιλάς.
3: Εγώ δεν μιλάω για άλλες εκπομπές.
0: Όχι, δεν μίλησα για άλλες εκπομπές.
3: Για αυτό μιλάω. Προηγουμένως είπες 9
0: εδώ. Το ραδιόφωνο μας.
3: Προηγουμένως είπες για το. Το ραδιόφωνο μας δεν το κάνουμε κοίτα σε
0: αυτό
3: το τετράωρο.
0: Εδώ,
3: πρωταθλητές. Μην το οικειοποιείσαι.
0: Εδώ, πρωταθλητές μας λέγανε.
3: Μην το τώρα αρχίζει πάλι να αλλάζει.
0: Μάτε το ραδιόφωνο του πίτσα. Μου τα γράφουν.
3: Κολοτουμπίτσα
0: είσαι.
3: Σε παραδέχομαι.
0: Καλά κάνει.
3: Μόνο... Πες τώρα και μόνο... για το 12-2. Πες και για το 12-2.
0: Μόνο εσύ με παραδέχεσαι.
3: Ρε εσύ, ακριβώς. Πες για το 12-2. Σκοπός είναι γιατί σε παραδέχονται όμως.
0: Ναι. Το ξέρω. Με ρε, μπράβο, αυτό μίγε, γι' αυτό είμαι χαρούμενος.
3: Ακριβώς.
0: Για το ποιο με παραδέχομαι.
3: Το 12-2. Πες και το 12-2.
0: Ό,τι θες.
3: Πες το 12-2. Δεν λες όμως κάτι.
0: Πριν που έλεγα για
3: το Ραφάλ.
0: Πες. Να καταλάβεις πόσο εκτεθειμένος είσαι και πάμε.
3: Εγώ είμαι εκτεθειμένος.
0: Πριν που έλεγα για το χιλιτίδι.
3: Εκτεθειμένος είσαι, φίλε.
0: Δεν με είπες μιλές για άλλες εκπομπές. Μόλις σε πιάσα τα.
3: Δεν συμμετείχα αφού είχα κλειστό μικρόφωνο.
0: Α, καλά.
3: Τι, εδώ είναι μας, Μαράγδα δεν είναι. Κλειστό μικρόφωνο είχε. Γιατί γελάς.
0: Γιατί
3: γελάς. Κλειστό μικρόφωνο
0: έχει.
3: Να σε πω τι για τον από τον Αντρέα με τον Βασίλη. Δεν ξέρετε με τι να χαρείτε, χαίρεστε με τον Μπάουκ. Χαίρεστε εσείς ρε. Αυτοί είστε.
0: Το μάθημα από εσάς το πήραμε.
3: Δεν πήρε κανένα μάθημα.
0: Για βάλε λίγο τις αναρτήσεις.
3: Άσε πάλι. Βάλε
0: τα τρακτέρια τώρα.
3: Βεβαίως.
0: Βεβαίως τώρα.
3: Αυτό, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Μην τα μπερδεύεις. Έλα, πες και κάτι.
0: Το ένα το κάνει ο Καμόρο, το άλλο παραγγέλνει. Άλλο το άλλο.
3: Πες και για το 6-9 το απόγευμα. Πες κάτι για αυτούς. Απες. Γιατί δεν λες.
0: Αν και εκείνη τώρα δεν μπορώ να τους ακούσω τώρα. Σου κατάκουσε μπούζους.
2: Ωραία, τελειώσατε. Τρεις εβδομάδες λοιπόν δεν είχαμε πρωτάθλημα.
3: Έλα ρε που δεν ξέρεις εσύ τώρα που δεν είχε πρωτάθλημα. Μαραγιάννης ξέρει.
2: Συζητούσαμε εδώ ότι υπάρχει ένα θολό τοπίο, το πώς θα εκμεταλλευτούν, εδώ μαζί ήμασταν όλοι, το πώς θα εκμεταλλευτούν όλες οι ομάδες τη διακοπή και το τι πρόσωπο θα δούμε. Είχανε άπλετο χρόνο να δουλέψουν. Πλάσο αν ο ΠΑΟΚ έχει και αυτό που είπε ο φίλος μας, ο ακροατής που βγήκε ένα παιχνίδι την εβδομάδα να τα δώσει τα ρέστα του. Πλάσο ότι όντως είναι μια ήττα από μια νεοφώτιστη ομάδα που δεν έχει όπως λες και εσύ ούτε τα μπάτζετ ούτε τίποτα και μάλιστα με κατεβασμένα τα χέρια και μπορείς πλέον μετά αφού είμαστε έκτη αγωνιστική να μιλήσεις για ένα προπονητή. Δεν πάει να μιλήσεις για ένα προπονητή από την πρώτη, από τη δεύτερη, από την τρίτη ακόμα αν θες αγωνιστική που είχε και τους τραυματισμούς και τα λοιπά. Τώρα έχεις μια εικόνα. Βλέπεις πέντε πράγματα. Βλέπεις ότι δεν υπάρχει ένα δεμένο σύνολο. Φυσικά και θα κάνεις κριτική στον προπονητή. Δεν τον πήρε κανένας με τις πέτρες. Αυτό είναι.
3: Όποιος ασχολείται σήμερα με το λύση,
2: ναι.
3: Κάνει το δάσος.
2: Ναι, ναι. Δεν θα διαφωνήσω.
3: Εσείς πείτε ό,τι
0: με ποιον πρέπει να ασχοληθώ.
2: Δεν θα διαφωνήσω. Σου είναι πολλά, είπα, είναι πολλαπλά τα θέματα.
3: Τοποθετήθηκα εγώ.
0: Επειδή αν το λέει διοίκηση,
3: έχω τοποθετηθεί.
0: Σοβαρά το λέτε τώρα αυτό.
3: Σοβαρά.
2: Είναι
3: πολύ σοβαρά. Μιλά τώρα.
0: Ναι, ρε φίλε.
3: Και εγώ μη σοβαρά.
0: Εγώ νομίζω μεγάλη αχαριστία.
3: Και εμεί σοβαρά μιλάμε. Καμία αχαριστία.
0: Πολύ αχαριστία. Μεγάλη.
3: Καταρχήν δεν μπορεί να κρίνει.
0: Γιατί?
3: Γιατί δεν ζει σε αυτή την οικογένεια για να κρίνει.
0: Ασχολείσαι
3: με τον Καρυπίδη.
0: Ρε καμπορέ, εσύ και τι κρίνει τον Άρη.
3: Εγώ δεν άκουσα τίποτα από κοντά.
0: Βέβαια, πολλέ φορέ. Και τώρα άφησε και υπομονή μου να ρωτήσω για το Τάλιρο. Τώρα, τώρα πριν δύο λεπτά.
3: Πότε.
0: Τώρα.
3: Για τον Άρη δεν μίλησε. Εγώ σου είπα και πρόσωπα.
0: Α.
3: Έτσι, εγώ σου είμαι. Δεν μιλάς για πρόσωπα.
0: Εγώ και μιλάς
3: γιατί αχαριστία, διοίκηση ναι. Και αυτά
0: δεν
3: εδώ
0: λέω, και το
3: δεν είναι. Σου είπα, όποιος ασχολείται με το λύση σήμερα, χάνει το δάσος. Η προσωπική μου άποψη είναι αυτή. Εσύ μπορεί να λύσεις ό,τι
0: θες. Εγώ πιστεύω ότι είστε ευχάριστοι. Και αξίζει ότι αξίζει κάθε ευχάριστο.
3: Ναι.
0: Γι' αυτό και έρχονται αυτά τα αποτελέσματα.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Ανάψτε κανένα κεράκι.
3: Για να δούμε πότε θα ξανά έχει τέτοιο αποτέλεσμα. Για πες μας.
0: Ανάψτε κανένα κεράκι.
3: Εσύ που είσαι μάντη πάντων,
0: ναι, ναι.
3: Πες μας πότε θα ξανά έχει ο ΠΑΟΚ τώρα τέτοιο άσχημο αποτέλεσμα.
0: Για να δεις πόσο μάντη είμαι,
3: αγκούρια.
0: Σε πότε σήμερα
3: 7
0: η ώρα θα χάσετε από τη Λιγιακαμπέλη. Ορίστε.
3: Λέω θα βάζω το στοίχημα. Του πόντου η διαφορά.
2: Εγώ θέλω να θυμίσω ότι ο ΠΑΟΚ έχει 12 βαθμού.
0: 12 στο ποδόσφαιρο.
2: 12 βαθμού, κάνει πρωταθλητισμό και κρίνεται αντιστοίχως. Δεν κρίνεται ως πέμπτο-έκτος. Κρίνεται αντιστοίχως με αυτό που διεκδικεί το πρωτάθλημα.
3: Κλατς.
0: Τα άκουσες.
3: Κλατς.
0: Γιατί μου λέτε πριν.
3: Να
0: καταλάβετε τώρα τα παιδιά, α πούμε, τι πλάκα, τι ώρα περνά. Πριν από 10 λεπτά λέγανε πότε είπαμε εμείς ότι ο ΠΑΟΚ πάει για πρωτάθλημα. Και με βγάλανε τρελό.
2: Κάνει πρωταθλητισμό,
0: τι θα πει αυτό, συγγνώμη.
2: Κάνει πρωταθλητισμό.
0: Πασχάλη, εξήγησε λίγο.
3: Νομίζει άλλα πράγματα από αυτά που λες. Πρώτον. Δεύτερον.
0: Κάνει,
3: κάνει και λέει πράγματα τα οποία δεν έχει πει.
0: Ναι.
3: Εσύ δεν χρειάζεται να απαντήσει. Α το μιλάει μόνο. Απαντήσει και μόνο του στο τέλο. Θα πει να με τώρα απάντησε.
0: Τώρα παιδιά μα τρελάνουν όλου μαζί.
3: Μαζί.
0: Κάνει ο ΠΑΟΚ πρωταθλητισμό. Αλλά δεν πάει για πρωτάθλημα.
2: Το πρωτάθλημα στο τέλο το κερδίζει ένα Κώστα. Το πρωτάθλημα στο τέλο το κερδίζει ένα.
0: Πάμε παράδειγμα στο
2: το να κάνει πρωταθλητισμό. Έχει διάρκεια. Κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο. Αλλά πρέπει να είσαι διεκδικητή και να τιμά τα λόγια σου και αυτά που λε. Όταν σου λένε πάμε για πρωτάθλημα, πρέπει να παρουσιάζει ένα σύνολο που να πηγαίνει για πρωτάθλημα. Είναι απλά τα πράγματα.
0: Ναι, ναι, ναι. Πάμε για καφέ εμεί τώρα. Πάμε παράδειγμα στο σπορ και πάμε για καφέ. Να σα θυμίσω ότι μαζί μα είναι η Φιμπραν. Η κορυφαία παγκόσμια μάλιστα ελληνική εταιρεία με εργοστάσια σε όλη την Ευρώπη παραγωγής μονοδικών υλικών και προϊόντων ξηράς δόμησης τα οποία θα βρείτε στην ιστοσελίδα της www.fibran.gr. Παράθυρο στα σπορ και επιστρέφουμε.
4: Η ώρα είναι 6:30. Ώρα για μεγάλη εξοικονόμηση με κορυφαίες λύσεις για θέρμανση και ψύξη από τη Riello. 5 χρόνια ολική εγγύηση και κορυφαία τεχνική υποστήριξη από την Καλόρια.

0: ρεύμα ή αέριο. Και με τεχνική υποστήριξη υψηλόπλων διαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών σε όλη την Ελλάδα. Έχει τη σιγουριά της Καλόρια. Riello Hybrid από την Καλόρια.
1: Παράθυρο στα σπορ.
2: Καλή σας ημέρα. Την πρώτη του ήταν στο φετινό EuroCup γνώρισε χθες ο ΠΑΟΚ υποκύπτοντας στην έδρα της Λιθουανικής Λιετκαμπέλης με 95-86 για την τρίτη αγωνιστική της οργάνωσης. Ο δικέφαλος του Βορρά πλήρωσε τα αμυντικά του προβλήματα και την εξαιρετική περιφερειακή ευστοχία των γηπεδούχων, υποχωρώντας πλέον στο 2-1 στον όμιλό του. Σήμερα Τετάρτη θα ρηχτεί στη μάχη του EuroCup ο Άρης, υποδεχόμενος την Ιταλική Τορτόνα στο Αλεξάνδριο. Η αναμέτρηση έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 8, με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να ψάχνει μια ακόμα σπουδαία ευρωπαϊκή επικράτηση. Ο Ηρακλής φιλοξενεί τη γερμανική Würzburg στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του FIBA Europe Cup. Το τζάμπολ στο κλειστό του Ιβανοφίου πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 7.30 το απόγευμα. Με εμφατικές εκτός έδρας νίκες συνέχισαν οι ελληνικές ομάδες στην Ευρωλίγκα, καθώς ο Παναθηναϊκός πέρασε επιβλητικά από το Βελιγράδι, επικρατώντας τη Σπαρτίζαν με 72-55. Την ίδια ώρα ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε μια αδιανόητη ανατροπή από το μείον 28 στην Ισπανία, λυγίζοντας τη Βαλένθια με 102-97 στην παράταση. Το ελληνικό μπάσκετ πανηγύρισε τρεις σπουδαίες νίκες, με το Περιστέρι να αποδρά από την Ιταλία κερδίζοντας τη Βαρέζε με 85-82 για το Basketball Champions League στο FIBA Europe Cup. Η Μύκονος άλωσε την Ελβετία υποτάσσοντας τη Φρίμπουργκ με 80-65, ενώ ο Κολοσσός Ρόδου πέτυχε εμφατικό διπλό επικρατώντας τη Γκέντζε με 80-62. Η ΑΕΚ ρίχνεται απόψε στις 10 στη μάχη του Champions League κόντρα στη Σαχτάρ Ντόνετσκ σε μια βραδιά που περιλαμβάνει ακόμα τα μεγάλα ντέρμπι Manchester City Paris και Roma Real. Στα χθεσινά αποτελέσματα ξεχώρισαν οι νίκες της Μπαρτσελώνα με 4-1 επί της Γαλατά Σεράι, της Arsenal με 3-0 επί της Lille, της Atletico με 2-0 επί της United και το εντυπωσιακό διπλό της Breeze με 4-3 επί της Inter. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
3: Την Express Cleaning την ξέρεις.
4: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
3: Και πώς λέγεται?
4: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντι-COVID απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
3: Security δηλαδή.
4: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
3: Μπράβο. Και από τιμές?
4: Απλά ασυναγώνιστες.
5: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
4: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
8: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
7: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
9: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Αυτούνε τα παιδιά, λίγο τα λένε έξω, κάνουν στρατηγική τώρα, ας πούμε, πώς θα πάμε στο δεύτερο ημίωρο. Εμείς μαζί εδώ, ο Σάκης, ο φίλος μου Παναθηναϊκός. Πω, τι έκανε τη Σάκη χθες ο Ολυμπιακός. Τι έκανε, και μάλιστα έκλαιγα και με τα site του Παναθηναϊκού, τα οποία, ας πούμε, ηρωνευόταν την Ευρωλίγκα που απέβαλε, ας πούμε, μετά από χρόνια για κάποιους λόγους, τέλος πάντων, τον Μπαρτζόκα, και ήταν χαρούμενοι οι Παναθηναϊκοί.
1: Κορυφαίος προπονητής.
0: Αντί να δούνε τι έγινε εκεί από το μείον 28, πώς γυρνάει μια ομάδα, και μάλιστα με τον προπονητή, τον βασικό στον πάγκο, κάποια λεπτά, στην Κερκίδα.
1: Πριν βγει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, τι πριν βγει. Όταν βγήκε.
1: Όταν βγήκε
0: 8 πόντους πίσω ήταν ακόμα.
1: Τίποτα, είναι ο κορυφαίος προπονητής σου.
0: Ναι, είναι Έλληνας. Κορυφαία ομάδα, νομίζω.
1: Την έφτιαξε.
0: Ναι, έφτιαξε. Ναι.
1: Βέβαια. Τώρα φεύγει ο Μπαρτζόκας, ας πούμε, και πας και παίρνεις, ας πούμε, κάποιον άλλον.
0: Ναι. Ποιος θέλει, η διοίκηση.
1: Ποιος θέλει.
0: Ποιος τον έφερε τον Μπαρτζόκα.
1: Η διοίκηση.
0: Άρα, τι σχέση έχει, αυτό όμως... λέω. Πότε είναι καλή και πότε είναι κακή.
1: Πάλι δεν είναι. Δεν είσαι κλειδωμένο τιμόνι. Ρε φίλε, φεύγει. Έχεις φέρει. Ναι. Έχεις φέρει, ρε παιδί μου, τον Μπαρτζόκα, που σου φέρνει τίτλους. Γλεντάει τον Παναθηναϊκό, γιατί αυτό είναι το πρόβλημά του. Λοιπόν, και φεύγει ο Μπαρτζόκας. Και λέει ο Μπαρτζόκας, φεύγω εγώ, θα πάω στο. Θα πάω σε άλλη ομάδα. Βλέπεις, είπες.
0: Ναι.
1: Παίρνει ένα παλτό. Ποιος φταίει για το παλτό.
0: Αυτός που τον έφερε, τον Μπαρτζόκα.
1: Είναι όχι, αυτός, όχι, όχι. Αυτός δεν που... μιλάμε για τον Μπαρτζόκα.
0: Ναι, αυτός
1: μιλάμε
0: που...
1: για
0: μα δεν μιλάμε.
1: Μετά Μπαρτζόκα, ρε φίλε.
0: Δεν πασχάλει.
1: Κάνεις λάθος. Να σου
0: πω κάτι. Σε γενικές γραμμές είναι μια καλή ή μια κακή
1: διοίκηση. Είναι μια κακή.
0: Ναι, δεν μπορείς να απαντήσεις.
1: Είναι αυτό. Κακή τοποθέτηση.
0: Το καταλαβαίνω. Έχει μια ώρα που δεν κάτι μπορείς να απαντήσεις.
1: Καλά, γιατί σε γενικές γραμμές.
0: Ωραία, σε γενικές γραμμές.
1: Η πετυχημένη διοίκηση του Μπαρτζόκα με τον Μπαρτζόκα αποφασίζει, εφόσον θες να πάμε εκεί, είναι πετυχημένη διοίκηση με τον Μπαρτζόκα. Φέρνει, ας πούμε, το Σπανούλι, ο οποίος δεν είναι Μπαρτζόκας, είναι ανεχόμενος, είναι φερέλπης και ξέρω εγώ. Είναι κακή επιλογή.
0: Θα μπορούσε. Επιλογή μας λες τώρα.
1: Είναι κακή διοίκηση. Η επιλογή της είναι κακή. Άρα κάνεις κακή διοίκηση.
0: Εσύ καταλαβαίνεις, Μαράγδα.
1: Εντάξει,
0: άντε, πες ότι εγώ δεν καταλαβαίνω. Θα περάξει τον Παλάκη Μάναγκα.
2: Επειδή
0: εσύ κατάλαβες.
1: Όχι, θα φέρει τον Μόργαν. Θα διώξει τον Ντόρση, θα φέρει τον Μόργαν και θα πεις είναι καλή διοίκηση. Αυτό λες.
0: Τι λες, Μάναγκα, για πες λίγο.
2: Δεν σας παρακολουθούσα. Δεν μπορώ να παρακολουθήσω.
0: Κάνεις, δεν παρακολουθούσες.
2: Όχι, σοβαρά.
0: Δηλαδή μια διοίκηση που έφερε 3 Ευρωλίγκες, 800 πρωταθλήματα, 500 επιτυχίες. 850 παιχταράδες. Ξαφνικά γίνεται.
1: Μιλάμε για την κίνηση. Μιλάμε για την κίνηση και εσύ λες 800 ευρωλίκες, 350 τέτοια, και εγώ κάνω 1200 νίκες. Τι λέει αυτό το πράγμα.
0: Για τη διοίκηση μιλάμε.
1: Ρε φίλε, για τη διοίκηση μιλάμε.
0: Είναι καλή
1: μιλάμε. Εγώ σου μιλάω για την απόφαση της διοίκησης να διώξει τέλος πάντων, να φύγει ο Μπαρτζόκας και να φέρει το Σπανούλι. Είναι πετυχημένη η κίνηση αυτή, όχι βέβαια.
0: Ωραία, άρα δηλαδή.
1: Αυτό έγινε στον ΠΑΟΚ.
0: Άμα φύγουν οι διοίκηση αυτή.
2: Λάθη γίνονται.
1: Μα το πρόβλημα δεν είναι η διοίκηση, ρε φίλε.
0: Εγώ θέλω να καταλάβω τι λες. Αν είναι καλή ή κακή μια διοίκηση.
1: Δεν πειράζει, πάμε στο παρακάτω, γιατί δεν πρόκειται να καταλάβει ποτέ.
0: Κανένα δεν καταλάβει.
1: Όχι, εσύ δεν καταλάβει.
0: Ούτε Σμαράγδα καταλάβει.
1: Εσύ δεν καταλάβει.
0: Δοκίμασε με τη Σμαράγδα. Αν σε βαστάει, δοκίμασε με τη Σμαράγδα.
1: Όχι, εσύ δεν καταλάβει.
2: Λάθη γίνονται από όλε τι διοικήσει, είτε καλέ είτε κακέ.
1: Ποιο το χρεώνεται αυτό.
0: Αυτό που χρεώθηκε και τα καλά, ρε παιδί.
1: Ο Λύση. Άρα τι είναι, δεν είναι κακή ενέργεια.
0: Αφού χρεώθηκε και τα καλά.
1: Δεν είναι κακή ενέργεια τη διοίκηση.
0: Η διοίκηση, ρωτάμε.
1: Η διοίκηση δεν είναι κακή ενέργεια τη διοίκηση.
0: Όχι, είναι καλή. Όχι,
1: καλή είναι.
0: Έκανε ένα λάθος.
1: Καλή είναι.
0: Έκανε ένα λάθος.
1: Είναι καλή, ρε, δηλαδή.
0: Βέβαια είναι καλή.
1: Είναι καλή που έφερε το Λύση.
0: Είναι καλή που σε έφερε τίτλους.
1: Όχι, φίλε, το Λύση μιλάμε. Δεν μιλάμε για τους τίτλους, για το Λύση μιλάμε.
0: Για τη διοίκηση μιλάμε.
1: Για συγκεκριμένο πράγμα, όχι. Εσύ μιλά για τη διοίκηση.
0: Κάνε
1: εσύ μιλά για τη διοίκηση και δεν έχει αντίλογο, φίλε. Γιατί δεν έχει αντίλογο. Εγώ σου μιλάω για το Λύση και εσύ ηρωνεύεσαι.
0: Για το Λύση μιλάμε.
1: Γιατί δεν μιλάς για τη διοίκηση που έφερε τα πρωταθλήματα και που ξέρουμε όλοι τι έχει γίνει και τι δεν έχει γίνει. Το ζητούμενο σου είπα, είναι καλός, ο Λύση δεν είναι.
0: Όχι, ο Λύση δεν είναι.
1: Άρα τι είναι, καλή η διοίκηση.
0: Βέβαια.
1: Εντάξει, οκ.
2: Okay. Οι διοικήσεις.
1: Γι' αυτό είσαι άριστη, ρε φίλε.
2: Μισό λεπτό. Οι διοικήσεις δεν είναι μια αόριστη έννοια. Αποτελούνται από ανθρώπους.
0: Ναι.
2: Άλλο, εσύ μπερδεύεις τους προέδρους και πας να βάλεις την ίντριγκα.
0: Όχι, όλη τη διοίκηση.
1: Εγώ δεν μπερδεύω τον πρόεδρο.
2: Ναι.
1: Ο πρόεδρος παίρνει την απόφαση.
0: Είδες ότι δεν κατάλαβες.
2: Μισό λεπτό. Αναδιαστήματα, ας πούμε, άστε τον ΠΑΟΚ απ' έξω γιατί και εκεί είναι το βιολί. Mm-hmm. Ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης είναι ο πρόεδρος του Ολυμπιακού. Mm-hmm. Αναδιαστήματα έφερε ανθρώπους που στελέχωσαν κακές διοικήσεις στον Ολυμπιακό. Φέρανε παίχτες που δεν ήταν καλοί. Φέραν προπονητές που δεν απέδωσαν.
0: Συμφωνώ απόλυτα, Μαρινάκη.
2: Αυτή είναι η διαφορά.
0: Αλλά είναι μια καλή διοίκηση του Μαρινάκη.
2: Οι διοικήσεις αλλάζουν.
0: Είναι όμως μια καλή διοίκηση, έτσι. Του Μαρινάκη.
2: Μια καλή προεδρία είναι. Που έχει όλους πληρωμένους, που έχει λεφτά,
0: ναι,
2: που μπορεί να τα
0: πει. Το ίδιο γίνεται και στον ΠΑΟΚ. Ναι.
2: Το ποιοι διοικούν. Και φέρνουν παίχτες, φέρνουν προπονητές κτλ. Επειδή είναι άλλα άτομα, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει γκαγκάτσι, ας πούμε.
1: Τώρα δεν έχει γκαγκάτσι.
0: αυτός που αυτός έχει που τα πληρώνει πάντα στα τμήματα τακτοποιημένα.
1: Αυτή είναι η καλή διοίκηση.
0: Ναι, κάνει τις σωστές.
1: Άρα δεν έχει σημασία οι τίτλοι. Δεν έχουν καμία απολύτως σημασία.
0: Για εσάς έχουν που είστε ΠΑΟΚ. Όχι, αυτό όχι, το έχουμε πει.
1: Παιδί μου, λέμε συζήτηση.
0: Το έχουμε πει αυτό.
1: Τώρα.
0: Ναι, ναι, το πας, ναι για εσάς έχουν. Για εμάς όχι.
1: Εκτός από ΠΑΟΚ μπορείς να μιλήσεις.
0: Για μένα δεν έχουν.
1: Για εσάς εκτός από ΠΑΟΚ μπορείς να μιλήσεις.
0: Για μένα δεν έχουν.
1: Για εσάς
0: δεν έχουν.
1: Άρα είναι καλή διοίκηση ο Μαρινάκης ή όχι.
0: Βέβαια, εννοείται.
1: Γιατί τον κράζουνε, φίλε.
0: Ποιο τον κράζει.
1: Και στο θέμα του Μεντιλίμπα.
0: Ποιο τον κράζει.
2: Ακόμα και στο Μεντιλίμπα. Ακόμα και στο κόσμο του
1: Ολυμπιακού.
0: Καλά, δηλαδή το Παναθηναϊκό δεν τον κράζουν γιατί το.
1: Φίλε, μιλάμε για συγκεκριμένα. Εντάξει, πέρα από
0: την Ελλάδα. Πατάρε,
1: στην Κερκίδα πέρα από την Ελλάδα.
0: Και τον Παναθηναϊκό τον
1: Άρη. Γι' αυτό είσαι Άρη.
0: Το Μέμφο, δεν τον Παναθηναϊκό.
1: Μπορεί να
0: μιλήσει για τον Γιωβάνοβιτ.
1: Μίλα και λίγο για Άρη.
2: Ναι, δεν είναι πάντα κράξιμο με την έννοια.
0: Τι ωραία που λέμε τη συντρόφισα. Τι ωραία που
2: θέλει. Δεν είναι πάντα κατακράξιμο.
0: Αν δεν έχει να πει.
2: Με την έννοια ότι φύγε Αλαφούζε, φύγε Ηλιόπουλε που υπόθηκαν και αυτά από. Κατά καιρούς από όλους. Μαρινάκη Ολυμπιακός δεν είναι εταιρεία.
0: Το όχλος τώρα δεν είναι όχλος.
1: Α, τώρα είναι όχλος.
0: Εμείς κρίνουμε.
1: Αλλά ο κόσμος είναι ευχαριστημένος. Ο ίδιος όχλος δεν είναι που είναι ευχαριστημένος με το Μαρινάκη.
0: Εννοείται.
2: Φυσικά.
1: Άμα τι εννοείται. Αφού είσαι πλέον αντιλογία δεν
0: φυλακίζει.
1: Άλλα λες και άλλα ξελέσεις.
0: Μη φωνάζεις.
1: Δεν φωνάζω, έτσι μιλάω. Δεν φωνάζω.
0: Εντάξει, μην φωνάζει. Πρωί τώρα δεν μπορεί να ακούει κόσμο.
1: Πώ είναι, πολύ
0: αλλά ο Μαρινάκης περπατάει με στο γήπεδο να σε ενημερώσω και τον αποθεώνουν οι Ολυμπιακοί.
1: Και ο Καρυπίδης το ίδιο είναι.
2: Και το Σαββίδι.
0: Όχι, αυτό είναι ψέμα. Άρχισε τα ψέματα τώρα.
1: Εγώ άρχισα τα ψέματα. Γιατί δεν κυκλοφορεί.
0: Εντάξει,
1: άρχισε να μην κυκλοφορεί.
0: Ο Μαρινάκης μπαίνει με το γήπεδο. 2.000
1: κόσμο στο Χαριλάο ασχολείσαι με τον ΠΑΟ, με τον Ολυμπιακό και έχει άποψη ποια είναι η καλή διοίκηση. Ο Καρυπίδης είναι καλή διοίκηση.
0: Παρακαλώ, μπορώ να έχω άποψη.
1: Όχι, δεν μπορεί να έχει άποψη.
0: Ο Καρυπίδης, η καλύτερη διοίκηση στον Άρη.
1: Μπράβο. Πληρώνει.
0: Βέβαια.
1: Όχι, βέβαια.
0: Γιατί?
1: Ας μας πούνε που πληρώνει.
0: Εσύ πες μας που δεν πληρώνει.
1: Εγώ λέω ότι δεν πληρώνουν.
0: Εκεί δεν. Ο Καμάρο τα είπε.
1: Εσύ δεν είπες.
0: Πρέπει ο Καμόρα το είπε.
1: Εντάξει, μην φωνάζει.
0: Δεν φωνάζω. Ο Καμόρα το λέει. Τι έδωσε σημασία.
2: Τα πράγματα είναι απλά.
1: Ακούστηκε εσύ, ακούστηκε.
2: Οι ποδοσφαιρόφιλοι θέλουν να δουν.
0: Χθε διάβαζα, συγγνώμη λίγο.
2: Θέλουν να δουν την ομάδα του να παίζει.
0: Του Μαντσίνη συνέντευξη. Έφυγε πληρωμένος από τον Άρη. Άρα πληρώνει η Καρυπίδης. Εσύ έχεις κανένα που δεν έφυγε απλήρωτος για να μας πεις έναν. Πρόσεξε, εγώ θα σε δώσω και ένα βάτζο, μισό θα σου πω.
1: Για πες και
0: ένας μαράγδα.
2: Είναι, τα πράγματα είναι απλά. Ο ποδοσφαιρόφιλος, ο οπαδός αν θέλετε της ομάδας, θέλει να βλέπει την ομάδα του να παίζει μπάλα. Θέλει να βλέπει.
0: Ωραίο.
2: Αρχή, μέση και τέλος κτλ. Όταν αυτά δεν συμβαίνουν, θα κρίνει.
1: Και εμείς όμως στην Τούμπα βλέπουμε την άλλη ομάδα να παίζει μπάλα.
0: Άλλο να κρίνει.
2: Ναι.
1: Όχι τη δικιά μας, αυτή είναι.
2: Ναι.
1: Άρα είναι επιτυχημένη.
0: Άλλο να βγάζει συμπέρασμα.
1: Αυτά δεν λέει.
0: Η διοίκηση είναι αποτυχημένη.
1: Τι πράγμα.
2: Ποιο φέρνει εργοστή. Του παίχτε, ποιο φέρνει του προπονητέ.
0: Αυτού που φέρνει του καλού.
1: Μόνοι του έρχονται.
0: Φέρνει και του κακού.
2: Παιδάκι μου, καταρχά θα σου πω κάτι τι.
0: Ό,τι θε.
2: Αν θέλει, γιατί εσύ το προσωποποιεί ότι 15 χρόνια είναι η ίδια διοίκηση, εγώ δεν το βλέπω έτσι. Πέρασαν πολύ καλοί παίχτε διοικητικοί εννοώ. Μπράβο από τον ΠΑΟΚ. Και τώρα αυτή τη στιγμή. Ναι. Προφανώς υπάρχει μια ένδια.
0: Ναι.
2: Έτσι, δεν έχουν καθαρό μυαλό, δεν έχουν άκρες.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, δεν.
0: Θα
2: δεν...
0: το βρει το δρόμο. Ας η διοίκηση όμως είναι μια καλή διοίκηση.
2: Πρόσεξε. Ναι. Από την προηγούμενη διοίκηση, αν θες,
0: ναι.
2: Του Ζαγοράκη και του Βρίζα, ναι. Οι άνθρωποι είχαν άκρες. Φέρανε παιχταράδες στην Τούμπα χωρίς λεφτά. Χωρίς να υπάρχει ο μεγάλος πρόεδρος. Αλλά είχαν διασυνδέσεις. Βλέπανε μπάλα, ξέρανε. Αυτή ήταν μια καλή διοίκηση στο χορτάρι. Εδώ πέρα βλέπουμε.
1: Τι κορτάρι τώρα.
2: Τι κορτάρι τώρα. Αυτό δεν γίνεται να μην το δεις και να μην το πεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι άιντε το πήραμε, το γκρεμίζουμε όλο το μαγαζί.
1: Όχι, είναι κακή διοίκηση.
2: Το δικό μας το σπίτι σε άλλους.
1: Ο Βαραγιάννης δεν βλέπει, ας πούμε. Είναι κακή διοίκηση. Είναι κακή διοίκηση στις επιλογές.
0: Η διοίκηση.
1: Το αν είναι καλή διοίκηση ή όχι, αυτό το έργο της.
0: Τώρα εσείς κάτι πάθατε και θέλετε τον κύριο Τέλη, μάλλον και αρχίσετε να βάζετε με την
2: διοίκηση. Εσύ θες να καταλήξεις εκεί τώρα.
1: Να σου πω κάτι. Σε βλέπω στο 9-12 να κάνετε τρίο. Είμαι σίγουρο. 100% εκεί θα πας.
0: Δεν γίνεται.
1: Θα δεις.
0: Ο κόσμος θέλει 6-8 να είμαι.
1: Καλά, ναι.
0: Και το 6-9 ξενόπλησε.
1: Ναι.
2: Καλύτερα στον κόσμο μου, Κώστα.
1: Να δούμε με είναι καλή διοίκηση τότε.
2: Άμα είστε έτσι εσείς και γουστάρετε να τρώγεστε.
0: Τι?
2: Τίποτα, απαντάω σε έναν ακροατή. Ο εκπρόσωπος Σαββίδη στο Open Κυριακή βράδυ έλεγε, λέει, ο λυπής ΠΑΟΚ. Ο αποκλεισμένος ΠΑΟΚ αύριο θα είναι πρώτος. Τα ΔΕΦ, δεν ξέρω για ποιον λέει.
1: Δεν θέμα το να είναι λυπής.
2: Ναι.
1: Έχει, μπορεί να φεύγει ένας προπονητής, έρχεται ένας προπονητής. Δηλαδή, φεύγει ένας άνθρωπος, έρχεται ένας άνθρωπος.
2: Σωστό.
1: Μπορεί να αντικαταστήσει ή να συνεχίσει αυτό το project το οποίο. Λέμε ότι υπάρχει, αλλά δεν υπάρχει.
2: Ολάς.
1: Αν είναι project το να μένεις έξω από την Ευρώπη και να υπάρχουν κλακαδόροι και να λένε είναι επιτυχημένο το project που έκανε η διοίκηση. Εντάξει, δεν είναι πάντοτε επιτυχημένη
0: έγινε,
1: μια διοίκηση, είναι σαν καρδιακό.
0: Φέτος έγινε. Αυτό
1: και
0: μόνο.
1: Έγινε και πρόπερση έγινε.
2: Πότε πρόπερση του Τσέσκου
1: δεν έγινε.
2: Θες να δεις τι γίνεται.
0: Την Έστερσο. Πέντε χρόνια. Άρα τι, πέντε χρόνια ήταν καλή διοίκηση.
2: Θες να δεις τι λένε σήμερα.
0: Νομίζω ότι είστε χάριστοι.
1: Καλά, και τώρα εσύ δεν έχεις σχέση με την Ευρώπη.
0: Εγώ νομίζω ότι είστε χάριστοι.
2: Καλά, εσύ κρίνεις μόνο τους ΠΑΟΚτσίδες γιατί αυτός είναι ο καλύτερος.
0: Από αυτά που ακούς στην εκπομπή.
2: Θες να δεις.
1: Εσύ η ομάδα του δεν πάει Ευρώπη, πώς να κρίνεις.
2: Τι να κάνουμε. Θες να δεις τι κράξιμο τρώνε σήμερα?
0: Ποιοι?
2: Η διοίκηση, μάλλον, τι κράξιμο της Manchester United σήμερα από τους οπαδούς της Manchester United.
0: Τους νοιάζει.
2: Θέλεις?
0: Έτσι νοιάζει.
2: Πώς θα τους νοιάζει?
0: Άγγλοι είναι αυτοί, παιδί μου. Εδώ είσαι.
2: Τώρα τι να πω.
0: Βορειοαφρικανική, ας πούμε, κατά λάθος χώρα είσαι.
2: Okay.
0: Τι μου συγκρίνεις?
2: Ναι, άμα έχεις να βγεις από τα σύνορά σου χρόνια, έτσι νομίζεις.
0: Τι μου συγκρίνεις?
2: Οι υπόλοιπες ομάδες που βγαίνουν.
0: Σας βλέπω που βγαίνετε.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Αναπηρικιάζουμε από περηφάνεια.
2: Ο Θανάσης λέει πώς θα έρθω σε τηλεφωνική επαφή με τη συμπατριώτησά μου, κυρία Σοφία.
1: Ο Χριστός και η μάνα του.
2: Αυτό, Θανάση, δεν ξέρω πώς θα γίνει. Αν ακούει η κυρία Σοφία, βρείτε τα μέσω Facebook. Να μην τον απαντήσει τον άνθρωπο.
1: Απάντησε τον.
2: Εντάξει. Καλημέρα από Ελσίνκη με πρωινή ποιοτική ενημέρωση. Χάος και. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει και τα λοιπά.
1: Ναι.
2: Γιατί πρέπει να διαβάσω το μακελιό.
0: Είχατε Μεξικάνο παίκτη πέρυσι.
2: Πώς δεν είχαμε, που πήγε και πάρα πολύ καλά στο Μουντιάλ. Ξέχασες.
0: Είπε ότι έφυγε απλήρωτος, να σας πω, είπε. Στείλε μου λίγο τη συνέντευξη που το είπε.
2: Αυτά
0: αυτό.
2: Από το περίπτερο της γειτονιάς τα μαθαίνετε.
0: Δεν ξέρω, κυρία, στείλτε μου λίγο.
2: Από τον καναπέ σας έχετε σύνδεση. Στείλτε μου λίγο την πηγή.
1: Ο ίδιος άνθρωπος είχε καταλάβει. Ο ίδιος άνθρωπος.
0: Στείλτε μου λίγο την πηγή.
1: Έλεγε προηγουμένως ότι είναι όλοι πληρωμένοι.
0: Σας λένε εδώ το κάνατε γαργάρα.
1: Αν παίρνει αυτό. Ναι. Κατάλαβες. Είναι η γνωστή τακτική των ανθρώπων.
0: Δεν το ήξερα εγώ. Εγώ δεν
1: είμαι σε και από κακία δηλαδή.
0: Μπορεί να μου απευθύνεσαι.
1: Είναι ανύπαρκτη παντού.
2: Δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Είναι σε όλα τα επίπεδα τα ποδοσφαιρικά. Είναι ένα φτωχό συγγενή. Και στην πόλη δηλαδή ο Ηρακλής, αν δυναμώσει λίγο, θα του τελειώσει κιόλα αυτό.
0: Τώρα έρχεται και μου γράψει ο Ηρακλής, γιατί κάνει μια ερώτηση πότε θα είναι η επόμενη γκέλα του ΠΑΟΚ και γράφουν εδώ οι Ηρακλήδει την Κυριακή.
1: Ναι, σιγά μαζευτήκαν όλοι οι Ηρακλήδει. Τα τέλειε τα μηνύματά σου. Εσένα παίρνει. Μόνο εσένα στέλνουν μηνύματα.
0: Αλλά αλήθεια λέει το κάνατε γαργάρα αυτό.
2: Καλά, τι είναι αυτά που λέτε, ρε. Λέει τέτοια εδώ, λέτε έφυγε, στα καφενεία
0: λέει,
2: και χαίρεστε.
0: Πες στα παιδιά ότι έφυγε ο Μεξικανός πέρυσι, λέει, σε τρεις μήνες. Γιατί είπε ότι δεν πληρωνόταν. Και το κάνατε λίγα αργάρα το θέμα.
2: Ή χειρότερα. Αν δεν ήταν ο ΠΑΟΚ τη Θεσσαλονίκη, οι Αθηναίοι δεν θα την ανέφεραν ποτέ στη ζωή του. Και αντί να υποκύψετε στην πραγματικότητα, να σκύψετε και το κεφάλι και να πείτε και ένα ευχαριστώ.
0: Εδώ λέει ότι.
2: Που ήρθαν και κάποιοι τίτλοι στην πόλη.
1: Ότι πρέπει να πάμε παρακάτω.
2: Ναι, εντάξει,
0: τώρα δεν είναι. Προχθές δεν έβγαινε, λέει, η αλλαγή. Αν ήταν στον Άρη, λέει, αυτά θα μας ζάλιζαν, λέει άλλος κύριος.
1: Ποιος Άρη, ποιος ασχολείται με τον Άρη?
0: Ναι, με τον Τάισον.
1: Εσείς έχετε μια, είστε αστείοι πραγματικά. Ναι. Υπάρχει δηλαδή σήμερα, κάνε μια εκπομπή ρε, δύο ώρες για τον Άρη.
0: Έφυγε.
1: Κάνε μια δύο, εγώ θα πω τον Ανδρώνη, μας ακούει. Ναι. Λοιπόν, να κάνει μια δύο ώρες εκπομπή για τον Άρη.
0: Βάλε με κύριε Ανδρώνη.
2: Εντάξει, τώρα
0: βάλε και με, στο... θα σαρώσει.
1: 2 με 4 το βράδυ για να έχετε κοινό. Ποιος θα σε ακούσει, να σε πει τι βρε.
0: Ποιος παίκτης θα
1: το σου. Θα βγαίνετε, θα μιλάτε, θα βρίσκετε όλοι τον Καρυπίδη και την Κατάντια σας που είστε με 2.000 άτομα στο γήπεδο. Αυτή είναι η Κατάντια τώρα. Αυτό είναι, εσύ το χειροκροτήσε αυτό γιατί είναι επιτυχημένο. Ο Καρυπίδη γιατί πληρώνει 10 ανθρώπους. Για να έχει την ησυχία του. Έτσι γίνεται παντού βέβαια.
2: Καλά, άμα θέλουμε να συζητήσουμε για διοικήσεις τώρα γενικότερα.
1: Δεν θα συζητήσουμε τώρα για αυτούς που πληρώνουν.
2: Επιτυχημένες σημεί. Είναι άλλο.
1: Εδώ συζητάμε για αυτούς που πληρώνουν.
0: Η αχαριστία όμως, παιδιά, δεν είναι καλό πράγμα. Εγώ συμβουλή σας δίνω.
1: Εσύ το ίδιο.
0: Η αχαριστία δεν είναι καλό πράγμα.
1: Για σένα αυτό το πράγμα.
2: Καλά, πες, εσύ νομίζω ότι κάτι θα μείνει, αλλά δεν πάει έτσι.
0: Να ξέρετε, δεν είναι καλό. Δηλαδή είναι δείγμα.
1: Χαίρετε με αυτό.
0: Είναι δείγμα.
2: Πες, σου λέω εσύ, κάτι θα μείνει.
0: Έχω προβληματάκια.
2: Αν καθότανε.
0: Έχω ειδικό γνωστό.
2: Ο ΠΑΟΚτσής να ακούσει τι λέτε και τι δεν λέτε, όλοι από κάθε στρατόπεδο δεν θα ήταν εδώ που είναι. Οπότε κάτι κάνει καλά ο ΠΑΟΚτσής και το ένστικτό του και πάει την ομάδα του ένα βήμα παραπέρα. Είτε κάποιες φορές έχει δυνάμεις, είτε άλλες δεν έχει. Το σίγουρο είναι ότι γεννάει ΠΑΟΚτσίδες, μεγαλώνει και ανδρώνεται. Αυτή είναι η πραγματικότητα του ΠΑΟΚ. Έχει τις στραβές του χρονιές, θα έχει και τις καλές του. Ξέρει ο ΠΑΟΚτσής τι κάνει. Μην ασχολείστε, ασχοληθείτε με τις δικές σας ομάδες.
0: Το δημοσίευμα είναι του site TUDN του Μέξικο.
1: Μίλαμε του Μεξικάνου.
0: Το οποίο έγραφε στα. Κάνα, σα μαθαίνω μερικά πράγματα.
1: Μίλαμε του Μεξικάνου, δεν μιλάμε.
0: Τα οποία έγραφε το, το οποίο έγραφε το Μάιο του 26.
2: Πρόσφατο.
0: Πότε ήταν ο Μάιο του 26. Γιατί γελάς,
2: Μαραγκάκη.
0: Πότε έπεσε η παίκτη.
2: Άκου λίγο. Αυτά που λες εσύ ότι εμείς τα κάναμε μούγκα έχουν γραφτεί στο Μέτρο Σπορτ απανωτά ότι μεξικανικά δημοσιεύματα κάνουν εκείνο και τ' άλλο. Διαψεύστηκαν όλα και
0: τα. Α, εσείς δεν
2: είπατε όμως τίποτα. Πάμε τη συζήτηση παρακάτω. Φυσικά.
0: Διαψεύστηκαν.
2: Είπαμε.
0: Από ποιον?
2: Όταν έπρεπε. Κάθε μέρα είμαστε εδώ, Δευτέρα Παρασκευή. Θα ασχοληθώ με δημοσίευμα του Μεξικού.
0: Φίλε,
2: από το Μάιο. Για ένα παίχτη που δεν αφορά πια τον ΠΑΟΚ, που δεν βγήκε ποτέ να κάνει παράπονα.
0: Είπατε ότι οι παίχτε του Άρη είναι απλήρωτοι γι' αυτό. Μου το στείλανε, εγώ δεν το ήξερα. TUDN.
2: Γιατί συγκρίνεστε με ανώμια.
0: Δεν συγκρινόμαστε, παιδί μου. Εσείς είπατε.
1: Λόγω ύπαρξης. Ο Βαραγιάννης, άκουλε, έχω να σου πω κάτι. Ο Βαραγιάννης αυτή τη στιγμή, για να έχει λόγο ύπαρξης, πρέπει να ασχοληθεί με τον ΠΑΟΚ. Αν ασχοληθεί με την ομάδα του, θα είναι ανύπαρκτος.
0: Ο Καμόρα δεν είπε πριν ότι ο Καρυπίδης έχει όλους απλήρωτους.
1: Έτσι. Εφόσον όλοι οι πληρωμένοι στον ΠΑΟΚ, έτσι δεν είναι. Εσύ δεν κάνει τον τέτοιο, τον αυλοκόλακα και λες ότι είναι όλα καλά, τώρα... και είναι καλή διοίκηση.
0: Ναι, αλλά εγώ δεν είπα τίποτα.
1: Ναι, ωραία. Και εγώ σου λέω ότι εσύ ήταν
0: πληρωμένοι. Ο κύριο
1: Τρίτη.
2: Όλου αυτού.
0: Ο κύριο έκανε τη σύγκριση.
1: Είναι πληρωμένο, αλλά τώρα ξαφνικά ανακάλυψε ότι κάποιο δεν είναι πληρωμένο.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
1: Έτσι, δεν είναι, απλά όχι ότι είναι εκ του πονηρού.
2: Λοιπόν,
1: αφού είσαι αφελή δηλαδή για να. Να συνεχίσει να κάνει μια διακουβέντα.
2: Το να παίρνουμε και να λέμε το τι έχει ακουστεί φήμες από εδώ και για τον Καρυπίδη.
0: Γραφτεί ρε παιδιά αυτό.
2: Έτσι, ότι πληρώνει, ξέρω εγώ.
1: Είναι Ευαγγέλιο επειδή γράφτηκε.
2: Κάποιους άλλους δεν. Αναλόγως τις προτιμήσεις.
1: Ναι, είναι Ευαγγέλιο.
0: Όχι, αλλά. Τότε... Εγώ είμαι στη μέση. Γιατί να πιστέψω τη διοίκηση του
1: Πάκου. Μην πιστεύεις, ρε φίλε.
0: Την κακή διοίκηση του Πάκου, μας είπες.
2: Είχαν γραφτεί αυτά τα πράγματα, διαψεύστηκαν αυτά τα πράγματα, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Αλλιώς θα υπήρχαν προσφυγές και όλα αυτά. Οπότε τώρα τι καθόμαστε και συζητάμε.
0: Πάμε παρακάτω.
2: Μαρμίτα.
0: Έλα, μιλήστε για τον Ολυμπιακό.
2: Τι να πω.
0: Να πάρει λίγο λάμψη η εκπομπή. Για το χθεσινό μείον 28. Από το μείον 28, παιδιά. Τρομερό.
2: Όχι, θέλω. Ναι.
0: Ο Χολίσιλ ήταν επιλογή για το νέο project του ΠΑΟΚ. Και δεν κούμποσε. Στο νέο project. Ήταν το νέο. Τι λες, Σπύρο. Δεν σε πιάνω. Αχ, Μάικ, χτυπάει για καρκίνο του μαστού εδώ. Καλημέρα που μπορούσε να μην είχε Gladbach. Να αναφέρω ότι είναι ο μήνας, ο Οκτώβριος, Μάικ.
2: Ναι.
0: Κατά του καρκίνου του μαστού. Η πρόληψη σώζει 90% των περιπτώσεων. Άρχισε ο εμβολιασμός κατά της γρίπης και από φέτος ανακοίνωσε η Επιτροπή Εμβολιασμού πως η ηλικία 2 έως 18 θα κάνουμε εμβόλια, λέει, μόνοι μας, με ψεκασμό στη μύτη.
2: Τι λες, ρε Μάικ, δεν το ξέρω καθόλου το θέμα.
0: 100 χρόνια μπροστά είναι αυτή.
2: Καθόλου, όλοι, αλλά ξέρω ότι όντως είναι ο μήνας για τον καρκίνο του μαστού και ότι θα έρθουν σε πολλές γυναίκες μηνύματα στο κινητό τους για δωρεάν προληπτικές εξετάσεις.
0: Ναι.
2: Το άκουσα χθες που το ανακοίνωσε τώρα ή ο κύριος Εξαδάχτυλος ή ο κύριος Βασιλακόπουλος, δεν θυμάμαι ένας από τους δύο.
0: Ναι.
2: Να έχουν το νου τους και, γιατί κάποιες το αγνοούν και δεν πάνε.
0: Μάλιστα.
2: Και είναι δωρεάν και είναι μια μεγάλη βοήθεια. Η πρόληψη σώζει.
0: Και όλοι οι παιδίατροι πλέον μπορούν να κάνουν εμβόλια σε ενήλικες. Α, και οι παιδίατροι. Κατάλαβε, δεν μπορεί να πα σε παιδίατρο για.
2: Δεν
0: μπορεί
2: να πα σε παιδίατρο. Παιδίατρο.
0: Τι, για να αισθανθώ λίγο.
2: Α σου δώσει και γλυφιτζούρι, πώ μα κάνανε, ναι. Πήγαινε σε και σου.
0: Καραμελίτσα.
2: Καραμελίτσα.
0: Ναι, γιατί όχι.
2: Ξέρει ότι είχα διαβάσει μία έρευνα, Κώστα, τώρα που το λε,
0: ναι.
2: Που έλεγε ότι υπάρχει ένα ποσοστό ανθρώπων που αρνείται να αφήσει τον παιδίατρό του.
0: Ωραία.
2: Ενηλικιώνεται και συνεχίζει και τον επισκέπτεται.
0: Πολύ ωραία. Για καφέ.
2: Για απλά κρυώματα, ρε παιδί μου. Θέλει να πάει στον παιδί, τρώτο, ρε παιδί μου. Του είχε εμπιστοσύνη, πώς να σου
0: κάτσε,
2: πω.
0: Κάτσε, ο δικό μου πέθανε το 1989. Ο Ροδοκανάκης που θυμάμαι με τον άνθρωπο.
2: Είχε χαβαλέ και δεν ήταν λίγο το ποσοστό. Δηλαδή ήταν κάποιες χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στον πλανήτη που αρνούνται, ρε παιδί μου, γιατί νιώθουν εμπιστοσύνη και οι παιδίατροι το αγκαλιάζουν αυτό.
0: Ναι.
2: Μετά του πάνε τα παιδιά του. Αλλά πηγαίνουν κι αυτοί. Μαζί με τα παιδιά.
0: Αυτό είναι σύνδρομο.
2: Ναι, είναι.
0: Ο Σάκης γελάει με το φόρι, κλάμα με το φόρι, κλαίω λέει ακόμα. Γεια σου, Σάκη. Και ο Παναθηναϊκός χθες είχε ένα Σάκη ένα εύκολο.
1: Άνθρωπος, δηλαδή, απόγευμα. Σήμερα το μάτς, γιατί μη πιστεύει ότι μπορεί να έχει ένα άλλο αποτέλεσμα. Δεν το κατάλαβα. Δεν το κατάλαβα.
0: Λες, δεν το πίστεψε.
1: Δεν το κατάλαβα.
2: Τι έγινε χθες ο ΠΑΟΚ, τραγικό στην άμυνα,
0: Θα τα πούμε σε λίγο. Ο Βαλάντης.
1: Είπες τραγικό στην άμυνα. Δεν υπάρχει άμυνα.
2: Δεν υπάρχει,
0: Επόμενη κύρα του ΠΑΟΚ λέει την Κυριακή, παιδιά, να ξέρετε. Έτσι, ο Ερακλειδέας είναι ο Βαλάντης, όπως και πάνω και σα το υπόσχονται αυτό.
2: Τι, ότι.
0: Έρχονται παιδιά να σα κάνουν ζημιά. Γιατί ξέρουν όλοι ότι αυτή τη στιγμή έτσι πως είναι ο ΠΑΟΚ είναι στον γκρεμόδες έτσι.
2: Για τους Ηρακλειδείς.
0: Οι Ηρακλειδείς που γράφουν εδώ ότι έρχονται την Κυριακή. Δεν υπάρχει. Εδώ η Καλαμάτα σας κέρδισε.
1: Σου είπα, η Ιφηγένεια.
0: Ρε, η Καλαμάτα σας κέρδισε.
1: Η Ιφηγένεια.
2: Ποιοι άλλοι μας κέρδισαν, εγώ θα στο πάω ανάποδα.
0: Ποιοι άλλοι.
2: Ποιοι.
1: Κανένας.
2: Τελειώσαμε. Ας έρθουνε.
0: Με πιο σοβαρό. Εντάξει, μου παίξατε με τον Άρη. Αυτοί βλέπανε πολύ. Λέει...
1: Μα δεν είχαμε άλλο σοβαρό παιχνίδι. Ρε.
0: Πολύ δόγκανο βλέπατε.
1: Παναθηναϊκό,
2: Παναθηναϊκό πώς.
1: Ναι, όλα τα άλλα ήταν τη σειρά.
0: Ακούς, πολύ δόγκανο βλέπατε, λέει μάλλον. Δεν ξέρω γιατί το λέω.
1: Ζάχος δόγκανος.
0: Ζάχος δόγκανος, βέβαια.
1: Σούπερ.
0: Στην τρίτη περίοδο το σκορ ήταν 62-34. Ναι, χθες ο Ολυμπιακός καταπληκτικός.
1: Δεν υπάρχει. Το έκανε, είναι επικό αυτό.
2: Εν τω μεταξύ, τι είναι, στο πρώτο ημίχρονο κοιμήθηκαν.
1: Όχι, πήγαινε ο Σόρτς, έκανε πάρτι.
0: Δεν το πίστευαν και οι άλλοι, ναι, είχαν.
1: Όπως την πατήσαμε εμείς με τα τρίποδα αυτά, από όπου και αν σηκώνονταν μέσα, ήταν και η Βαλένθια τέτοια. Αλλά η Βαλένθια εντάξει, έχει καλό
0: σχέδιο. Εμένα μου άρεσε, παιδιά, σε αντίθεση με αυτό που έγινε στην Τούμπα την Κυριακή, το πώς αποθέωσαν οι Σέρβοι τον Ρομπράντοβιτς.
1: Ναι, αλλά δεν δέχτηκε το δώρο του.
2: Δεν το δέχτηκε, αλλά καλά κάτι έκανε, έχει καλά ένα έκανε, παρασκήνιο
0: καλά
2: από πίσω.
0: Καλά. Μιλάμε τώρα.
2: Αυτό.
0: Ακούστε. Αυτά γίνονται για το Ζότς. Μισό λεπτό λίγο, ακούστε όλο το γήπεδο να φωνάζει το όνομά του. Μεγάλη στιγμή, τεράστια. Ακούστε λίγο τι γίνεται.
1: Είδες τώρα.
0: Φοβερό.
1: Εδώ αποθεώνεται.
0: Ναι.
1: Από τη γιατί το πρόβλημα του Μπράντοβιτς ήταν η
2: διοίκηση. Ακριβώς. Και γι' αυτό δεν πήρε και το δώρο.
1: Άρα το κριτήριο του λαού δεν
0: άκου
1: είναι.
0: Άκου να μαθαίνεις.
1: Τι να μαθαίνει.
0: Που κράζεται τον εαυτό του.
1: Από πέρσι έχουν προβλήματα αυτά. Τώρα έχουν προβλήματα. Αλλά βλέπεις ότι είναι. Εδώ το τρόπο που αντιμετωπίζει τώρα είναι καλός ο Μπράντοβιτς. Κατάλαβε, είναι κακιά η διοίκηση. Δεν μπορεί να είναι κακή η διοίκηση τώρα ή δεν είναι.
0: Άσχετη ερώτηση, κύριε Πασχάλη. Άσχετη για τον κόσμο.
1: Είναι άσχετη ερώτηση.
0: Ναι, ναι, για τον κόσμο μιλάω.
1: Έλα τον Ομπράδο, να φέρει διοίκηση.
0: Για τον κόσμο μιλάω.
1: Άρα, κολοτούμπα, κάνε τώρα τι κολοτούμπε σου.
2: Άρα,
0: δεν μπορεί να με πει εμένα κολοτούμπα.
1: Το κολοτούμπα είσαι.
0: Δεν μπορεί να με πει.
1: Σε ρωτάω αν είναι καλή
0: δεν
1: διοίκηση.
0: Εσύ, δεν απαντά. Ειδικά εσύ. Να πει τον Παραγιάννη κολοτούμπα.
1: Εσύ, επειδή είσαι κολοτούμπα. Πε μα η διοίκηση είναι καλή ή κακή.
0: Α, Πασχάλη.
1: Είναι
0: καλή ή κακή η κολοτούμπα. Το ξέρει ο κόσμο. Θε να κάνουμε ένα γκάλο.
1: Κάνουμε εκπέ, απάντησε αγόρι μου.
0: Κάνουμε ένα γκάλο.
1: Απάντησε λίγο.
0: Μιλάω.
1: Είναι καλή ή κακή η διοίκηση τη Παρτιζάν.
0: Καλή.
1: Μπράβο. Γιατί του βρίζουν τότε.
0: Αλλά να ξέρει ότι.
1: Γιατί του βρίζουν τότε αφού είναι καλή διοίκηση.
0: Αλλά μιλούσα για τον κόσμο.
1: Ο κόσμο. Για την
0: αντίδραση του κόσμου.
1: Εμεί τι μιλάμε.
0: Θα το πάω.
2: Μισό λεπτό. Ο κόσμο λοιπόν. Το αίσθηκτο λοιπόν του κόσμου τη Παρτιζάν καταλαβαίνει ότι σαν τον Ομπράντοβιτ δεν έχει.
1: Έπεσε.
2: Ο Ομπράντοβιτ είχε προβλήματα με τη διοίκηση.
1: Πάρε το Σπανούλι και πάτε στην Παρτιζάν τώρα. Δεν θα τα κάνουν τα ίδια. Τα ίδια πράγματα. Αν το λύσει.
2: Και γι' αυτό δεν πήρε και το δώρο ο Ομπράντοβιτ. Ο λαό όμω τη Παρτιζάν αναγνωρίζει ποιο είναι ο Ζότ. Και του το δίνει. Επίσης είχε και ένα ωραίο. Πες το στην αίθουσα τύπου, όταν πήγε ο παρουσιαστής να παρουσιάσει, ας πούμε, τον Μπράντοβιτς, ο προπονητής της ομάδας μας.
0: Ναι.
2: Και λέει, ούπ, συγγνώμη.
0: Τώρα πραγματικά παίζει τίποτα σήμερα, Πασχάλη.
1: Σήμερα παίζουμε το επαναληπτικό.
0: Κανα τμήμα του ΠΑΟΚ.
1: Το δεύτερο.
0: Δεν παίζει σήμερα.
1: Το δεύτερο μάτς
0: να περάσουμε καλά κι εμείς.
2: Αφού δεν περνάτε Λάξε. Καλά με τα δικά σας τμήματα.
0: Δεν χαρά έχω τμήματα. Κάτσε δε σήμερα.
1: Κάτσε τμήματα έχουν. Γιατί έχουν να δουν. Για πέσει.
0: Πες
1: Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο. Τι βλέπουν.
0: Οπότε. Κάτσε δε σήμερα τον Άρη με τον προπονητή που ο Καμόρα μας είπε ότι θα τον διώξουμε. Ψάχνουμε τρόπο να τον διώξουμε.
1: Έχει ακούσει. Έχεις ακούσει κάτι τέτοιο.
0: Βέβαια εννοείται, ρε φίλε.
1: Το ένα ψέμα εδώ. Πίσω από τα άλλα.
0: Μαλάκα, πες την αλήθεια.
1: Έχεις παρακολουθήσει ότι υποπέφτει
2: συνέχεια σε ένα
0: ψέμα.
1: Ψεματάκια.
0: Εντάξει, εγώ σε αγαπάω.
1: Ναι, όχι. Ναι. Σου είπα ότι για μένα δεν είναι καλός προπονητής. Εσύ μπορεί να πιστεύεις
0: ότι δεν
1: είναι.
2: Για την κέλα τη Μπάγκεν με τη Βίγκινγκ.
0: Ωραίο.
2: Με τίποτα. Νορβηγική Βίγκινγκ.
0: Μπάσκετ δεν βλέπα χθε.
1: 3-3.
2: Η Μπάγκεν δηλαδή τι έπρεπε τώρα. Εσύ που λες ότι έχασε ο ΠΑΟΚ από την Καλαμάτα.
0: Εγώ τι, εγώ κελάω. Τι να κάνω.
2: Έλα, άιντε πάμε διάλειμμα.
0: Καλά, συγκρίνεστε τώρα με την Πάκερ.
2: Πάμε διάλειμμα.
0: Σας το λένε και εδώ, κατεβείτε λίγο από τα άλογα. Τι υπεροψία τα παιδιά, τι υπεροψία κτλ. Λένε εδώ.
2: Μας το λένε ποιοι εδώ, δεν τους βλέπω.
0: Οι Ηρακλειδείς είναι αυτοί.
2: Δεν τους βλέπω.
0: Πάνω,
2: να γράψουν στο Facebook.
1: Δεν μας ενδιαφέρει. Δεν μας ενδιαφέρει γιατί αυτά είναι ανύπαρκτα μηνύματα.
0: Γράψτε και από κύριε Παναγιώτη.
2: Να το γράψει.
0: Δεν το βλέπουν.
1: Να το γράψει δημόσια εδώ.
0: Είδες, μάλλον διαφημίσεις.

0: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική
2: θερμομόνωση.
1: Διαβάσανε για τα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ. Που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
4: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Είναι καιρός για αλλαγή. Γνώριζες ότι με τις αντλίες θερμότητας SpringSun απολαμβάνεις κορυφαία ποιότητα θέρμανσης και ψύξης, εξασφαλίζοντας άριστη απόδοση χειμώνα-καλοκαίρι. Αναβάθμισε τώρα ενεργειακά το σπίτι σου και εποφελήσου από την εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση, το πανελλαδικό δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών και τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις που μόνο οι αντλίες θερμότητας SpringSun προσφέρουν. Καιρός για αλλαγή. Καιρός για SpringSun. Μόνο από τη Thermovent.
8: Ο Μότα Τζαϊκού Hybrid Days 17 και 18 Οκτωβρίου 10 το πρωί με 6 το απόγευμα στη Northern Stars στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Κάνε reset σε ό,τι ήξερες για την οδήγηση. Πάτα Start και μπες στη νέα εποχή των υβριδικών ο Μότα Τζαϊκού. Κλείσε το test drive σου στο omotajaiku.northernstar.gr/hybrid days και διεκδίκησε ένα Omoda 5 για ένα Σαββατοκύριακο ή ένα Τζαϊκού 5 για 6 μήνες. Μότα Τζαϊκού, Hybrid Days. Οδήγησε, γνώρισε, κέρδισε.
9: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
10: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας. Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
11: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
12: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
11: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
12: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
11: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
13: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
14: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
15: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
16: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
17: Ιζωμάτ Premium.
16: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
17: Ιζωμάτ Premium.
16: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
17: Ιζωμάτ Premium.
16: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
18: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
19: Και από κρωματάκι.
18: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
20: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
21: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
2: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
19: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετκανίτσας! Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετκανίτσας! Με τηλέφωνο το 85-27-27.
22: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
23: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
22: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoshield της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoshield διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
23: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
22: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
24: Μετρόπολης
25: 95,5. Η ομάδα σου.

0: Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Καλημέρα από το Μετρόπολης, από τον Πασχάλη, τη Μαράγδα και τον Κώστα. Βλέπω το σύστημα από το Weather Online.
1: Είναι κόκκινα όλα.
0: Δεν έχει σχέση με τον δρόμο αυτό.
1: Α, δεν είναι.
0: Όχι, αυτό είναι και το καιρό. Λοιπόν, το οποίο
1: όμως... Κάτσε, μισό λεπτό. Και στο καιρό δεν έχει κόκκινα.
0: Όχι.
2: Είναι μαύρα όλα. Μαύρα.
1: Περίμενε. Τα βαριά.
0: Μαύρα είναι τα βαριά.
1: Τα βαριά βαρομετρικά, τα χαμηλά. Είναι
0: μαύρα.
1: Κόκκινα στο χάρτη.
0: Όχι, στο δικό σου. Στο Ολυμπιακό, στο χάρτη, γιατί είσαι κρυφολυμπιακός μάλλον και τα βλέπεις κόκκινα.
2: Πανάθεμά σας, πάλι στο ποδόσφαιρο το γυρίσατε.
0: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα τι γινόταν. Το σύστημα αυτό ήρθε από την Ιταλία. Άρχισε χθες, γιατί το έβλεπα χθες τα απόγευμα στη Μαράγδα, να περνάει τη χώρα σαν σκάνερ. Έτσι. Σαν σκάνερ. Και να πηγαίνει προς την Τουρκία.
2: Okay.
0: Από τα ξημερώματα, προφανώς βρήκε και άλλα συστήματα, άλλες πιέσεις.
2: Και
0: γυρνάει πίσω, στριφογυρίζει. Αυτή τη στιγμή είναι πάνω πάλι από τη Θεσσαλονίκη, έρχεται.
1: Πώς γίνεται να το.
0: Άμα το δεις, δηλαδή, είναι σαν ένα στρόβιλος πάνω από τη χώρα, ολόκληρος.
2: Μάλιστα.
0: Θα σας το κρατήσω εδώ για να το δείτε.
2: Οπότε παίζει.
0: Θέλετε να το βάλω στην ανάρτησή μας, να το δούμε εκεί, όλοι.
2: Ναι, θέλω. Ωραία. Θέλω να το δούμε. Και παίζει δηλαδή να έχουμε και τα πρώτα πετρέλαια, τα πρώτα φυσικά αέρια.
0: Δεν βγήκε ακόμα.
2: Αύριο δεν είναι.
0: Ναι,
2: αύριο.
0: Σήμερα θα μας ανακοινώσουν, από αύριο είναι η διάθεση.
2: Η διάθεση. Αλλά νομίζω ότι ο κόσμος που μένει ορεινά θα το νιώσει το κρύο. Θα πέσουν και οι ξυλόσωπες.
0: Εντάξει, εμείς ανάψαμε air condition λίγο. Στη
1: θάλασσα.
2: Τώρα... Έχει υγρασία εκεί, Πασχάλη.
0: Έχει υγρασία εκεί.
1: Πού?
2: Χαλάστρα.
0: Στη χαλάστρα. Ανάξει να σου λέω
1: air
0: condition.
2: Άλλη φάση.
0: Για να δω πώς θα το βάλω τώρα αυτό εδώ.
2: Ήθελα να πω, ρε παιδί μου, ότι εκεί που βλέπεις αυτή τη μουντίλα, ακόμα δεν έχει ξημερώσει και τα λοιπά, πετάει μια μουσικάρα ο Κωστής, ένα διαχρονικό, και ξυπνάς από παντού. Κομματάρα, που το θυμήθηκες, μπράβο.
0: Η Τσακακάνα, είναι Τσακακάνα, βέβαια.
2: Ναι.
0: Τσακαπίκο.
2: Να σας πω ότι σαν σήμερα βαφτίζεται η Ομόνια, το 1862. Το από μεσήμερο ο αθηναϊκός λαός έχει συγκεντρωθεί στην πλατεία Όθωνος, παρακαλώ,
0: ναι,
2: για να πανηγυρίσει την έξωση του Όθωνα, και μετά τη δοξολογία ο πρόεδρος της τότε προσωρινής κυβερνήσεως, ο Δημήτρης ο Βούλγαρης, απευθύνεται προς το συγκεντρωμένο πλήθος και λέει: «Ας ορκιστώμεν επί της πλατείας ταύτης, της λαβούσης ήδη το ωραίον, της Ομονίας όνομα». Και από εκεί βαφτίστηκε η Ομόνια. Τι κάνει. Ναι. Έρβιν Ρόμελ, Αλεπού της Ερήμου, 1944.
0: Σε καλό μας βγήκε που διώξαμε τον Όθωνα.
2: Τι δεν μας βγήκε σε κακό.
0: Δεν ξέρω, ρωτάω.
2: Τι κάνανε αυτοί οι ρεσικοστοί, εκτός από το να,
0: όχι, ρωτάω,
2: να παίρνουν παχουλούς μισθούς οι μισθοφόροι οι Γερμανοί.
0: Λοιπόν, έχω βάλει τη φωτογραφία. Αν θέλετε όμως, έχω βάλει και τη διεύθυνση. Διότι αν δεν πατήσετε το κουμπάκι που λέει, ας πούμε, στη φωτογραφία μας που έχω βάλει, δηλαδή στο Weather Online, Loop. Το Loop τι κάνει, παντρεύει τις τελευταίες 30-40 φωτογραφίες από το δορυφόρο τις τελευταίες 6-7 ώρες. Οπότε καταλαβαίνεις καρέ-καρέ πώς κινείται το σύστημα. Εντάξει, εγώ έχω βάλει μια φωτογραφία όμως, αν θέλετε να δείτε, πώς είναι αυτή τη στιγμή αυτό το πολύ μεγάλο μαύρο που βλέπετε πάνω από την Χαλκιδική και φτάνει μέχρι κάτω την Κάρπαθο.
1: Στη Σκιάθο είχε 112 πάντως.
0: Χθες.
1: Όχι, σήμερα.
0: Σήμερα πάλι.
1: Πριν από ένα τέταρτο.
2: Α, μάλιστα. Σκιάθο,
1: Άρα, γιατί Χαλκιδική είπες τώρα από Χαλκιδική, άρα πιάνει και
0: πιάνει
1: το
0: Χαλκιδική,
1: κομμάτι προς τα κάτω πάει. Βέβαια.
0: Προπονητής στην Τσεχία έγινε viral, λέει, για μάχη.
1: Ναι.
0: Για τη μάχη να μην ρίξει ούτε βλέμμα, λέει.
1: Ναι, ναι, το έχεις δει.
0: Στο ντεκολτέ.
1: Έχει βγάλει άλλη τα μπούψ εντελώς έξω και ο άλλος κοιτάει την άλλη μεριά.
0: Απόλυτος.
1: Η κοπέλα είναι από δεξιά, αυτός κοιτάει αριστερά. Ρε, εσύ κοιτά λίγο από εκεί.
0: Απόλυτος, λέει, σεβασμός για τον αυτοέλεγχο.
2: Απίθανο. Σου λέει, με βλέπει η γυναίκα, πώς θα γυρίσω σπίτι.
0: Φωτογραφία είναι φοβερή.
2: Παντόφλα.
0: Μπορεί να είναι η κυρία του, ναι.
2: Τι πλάκα κάνεις, αλλιώς γιατί.
1: Γιατί έγινε, με τον έβλεπε η κυρία του, τι θα τον έλεγε. Γιατί τα κοίταξες. Αφού ήταν μπροστά στα μούτρα μου, δεν θα τα κοίταζα.
2: Πάντως, πώς γίνονται κάποιες διάσημες, πόσο εύκολο είναι. Τώρα, αυτή θα έχει καμιά χίλιου influencer από χθες, μη σου πω και παραπάνω.
1: Αυτή ή αυτός.
0: Αυτός. Και
2: αυτός.
1: Αυτός θα είναι.
0: Αυτό είναι.
2: Αυτός και αυτός.
1: Και άλλοι θα ήταν γνωστοί για να είναι εκεί πέρα και έξω τα. Την πραμάτια της, ρε παιδί μου.
0: Τον Τάσο, το φίλο μας, το επιτροπάκι, να το πούμε. Red Code βλέπω τώρα για την Εύβοια. Red Code. Και μάλιστα και σε 8 περιοχές περιμένουμε ανέμους πάνω και κοντά στα 10 μποφόρ.

0: κλειστά σχολεία στην Αττική, σε κάποιες περιοχές. Είχαμε ήδη προβλήματα χθες σε Σκιάθο και στις Ποράδες γενικώς. Έπεσε και στη Χαλκιδική βεβαίως καλό νερό, αλλά εντάξει, δεν ξέρω να.
1: Μας είχε ποστάρει και ο ελπιδοφόρος πιο νωρίς. Πολύ βροχή έξω από το σπίτι του, μια εικόνα. Όντως πολύ βροχή στα Μουδανιά.
2: Σε φωτογραφία φαίνεται να μένει πολύ βροχή.
1: Έχετε, μα γι' αυτό το αν την έβαλε έτσι, ρε, εσύ. Είναι τα φώτα.
0: Είναι τα φώτα.
1: Κατάλαβες, να το εδώ πέρα φαίνεται. Γι' αυτό. Καλημέρα.
2: Θέλουμε live.
1: Θέλουμε
2: live. Με φωτογραφίες αυτά είναι AI, τα κάνετε. Θέλουμε live.
0: Λοιπόν.
1: Καλημέρα και στον Παντελή, καλημέρα και στον Βασίλη που μας εύχεται καλή δύναμη. Καλή δύναμη σε όλους, παιδιά, που θα βγουν στους δρόμους. Θα είναι λίγο δύσκολα νομίζω τα πράγματα σήμερα.
0: Σήμερα, ναι.
2: Γιατί θα είσαι.
1: Γιατί δεν ξέρεις ότι θα βγουν όλοι με τα αυτοκίνητα, βγαίνουν. Όλοι όσοι δεν μπορούν να οδηγήσουν με βροχή, φοβούνται, αλλά βγαίνουν και δημιουργούν προβλήματα.
2: Εντάξει, στη βροχή όλοι παίρνουν τα μάξι τους. Νομίζω λογικό είναι.
1: Να.
0: Από τον Μπράουν, διάβαζα ένα άρθρο χθες δεν θυμάμαι που το βρήκα, που έχει τις ονοματοδοσίες την αλλαγή στη Μεγάλη Βρετανία τα τελευταία χρόνια.
2: Α, και ονοματοδοσίες.
0: Ναι, δηλαδή τα παιδιά τα βαφτίζανε Λίο και Μπράουν, ήταν τα πιο συνηθισμένα.
2: Και τώρα τρώνε Αχμέτ και Μουστάφα.
0: Μοχάμετ και Αχμέτ είναι πλέον τα δημοφιλέστερα ονόματα για μωρά στην Μεγάλη Βρετανία.
2: Εφού αυτοί γεννάνε, φρέστε τα κοκόρια του. Πρημοδοτούν για αυτό το πράγμα.
1: Όμως και αυτό πάλι, ρε παιδιά, που το κάνουμε συνέχεια, δηλαδή με έχει κουράσει τόσο πολύ για όλα.
0: Ναι.
1: Μιλάμε πια με νούμερα.
0: Γίνεται να με μιλάς με νούμερα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά έχει παραγίνει. Έχει παραγίνει αυτό με τις στατιστικές, με τα 24%, με τα 50%, με. Συνέχεια για όλα.
0: Ναι.
1: Όχι εσύ... τόσο επίδομα, βγάλε Άξ. Τόσα. Κάνει εκείνο, κάνε τα άλλο. Γίναμε ναι. Όλοι.
0: Εσύ δεν καταλαβαίνεις δηλαδή κάτι στη
1: διαφορά. Μπακάλικα μαθηματικά.
0: Σε 30 χρόνια, γιατί πριν 30 χρόνια, λέει το άρθρο, τα δύο δημοφιλέστερα ονόματα στην Μεγάλη Βρετανία ήταν το Λίο και το Μπράουν.
1: Ναι.
0: Ενώ 30 χρόνια μετά έχουν υποχωρήσει στην 7η και στην 8η θέση από ό,τι βλέπω εδώ και είναι το Μοχάμετ και το Αχμέτ πρώτα.
1: Μα μου κάνει εντύπωση σήμερα.
0: Δεν σου κάνει.
1: Καθόλου. Γιατί καταρχάς το Λονδίνο είναι όλο εξ ολοκλήρου αγορασμένο από Άραβες.
0: Ναι, αλλά τότε.
1: Δεν ξέρω αν έχουν αλλάξει σχετικά.
0: Πριν 30 χρόνια οι
1: Άραβες
0: βγάζαν τα παιδιά Μπράουν.
1: Παιδί μου.
0: Έλα.
1: Όταν λέμε το αγοράζω, στην αρχή πάει ο πλούσιος και μετά ακολουθούν και οι υπόλοιποι. Οι ακόλουθοι. Τα μεταναστευτικά ρεύματα στη Μεγάλη Βρετανία από εκείνες τις χώρες, όπως και από Ινδία μεριά. Λόγω της Great Britain και τα λοιπά και τα λοιπά, είναι τεράστια. Βλέπεις σαρίκια παντού. Ταξιτζίδες δεν ξέρω αν υπάρχουν Άγγλοι. Πια.
2: Τίποτα, όχι.
1: Νομίζω.
2: Αλλά τα επόμενα χρόνια η Βρετανία είναι η πιο μεταλλασσόμενη κοινωνία. Βασικά όχι η Βρετανία, η Άγγλοι.
0: Ωραίο πήρε παθαρά. Δηλαδή είναι static case. Να βλέπουμε τι θα γίνει εκεί.
2: Από εκεί είναι βασικό, το βασικό.
0: Αυτά βλέπουν οι Γερμανοί, λες.
1: Γιατί το λες αυτό για τους Γερμανούς τώρα?
0: Γιατί είναι άνοδο της ακροδεξίας, βεβαίως.
1: Καλά, άνοδο της ακροδεξίας νομίζω δεν είναι μόνο στη Γερμανία, Κώστα, παντού είναι.
2: Γιατί θεωρείται ακροδεξιά αυτό? Περίμενε αυτό, δηλαδή το ότι γίνεται μια μεταλλαγή.
0: Όχι,
2: μετάλλαξη της κοινωνίας, ας πούμε, η οποία είναι αντίθετη και ασύμβατη, ας πούμε, με το status quo που υπάρχει, είναι ακροδεξιό.
0: Ναι, κάποιοι δεν θέλουν να χάσουν την εθνική ταυτότητα. Δεν τους ονομάζω όλους αυτούς ακροδεξίους.
2: Αλλά έτσι πως το είπες όμως είναι σαν να είναι ακροδεξιό φαινόμενο.
0: Έτσι δηλαδή. Δικαιολόγησα την άνοδο της ακροδεξίας. Μάλλον ρώτησα τις Μαραγδαλές, γι' αυτό λέω να ανεβαίνει η ακροδεξιά στη Γερμανία. Αυτό ρώτησα.
1: Κοίταξε.
0: Όμως δεν θέλουν να γίνουν Αγγλία ή Γερμανία.
1: Άνθρωποι, εμείς το ζήσαμε εδώ και με τη Χρυσή Αυγή. 400.000 κόσμος δεν ήταν ακροδεξιοί που πήγαν και ψήφισαν, οι 500, δεν ξέρω πόσοι.
0: Δεν είπαμε αυτό.
1: Ήταν, δηλαδή δεν ακούγανε από αλλού πράγματα που τα θεωρούσαν εθνικά και πατριωτικά για αυτούς. Ότι έτσι και κάπου βρήκαν από κούμπι και πήγανε σε εκείνο το άκρο που είναι επικίνδυνο.
0: Ναι, εντάξει, ναι.
1: Είναι επικίνδυνο γιατί μέσα του κρύβει άλλα.
0: Ναι.
1: Μην αρχίσουμε πάλι τα αυγά του φιδιού και τα δεν ξέρω εγώ τι, και ότι εμείς είμαστε άρια φιλή και άλλοι δεν είναι, και όλα αυτά που χάνονται στη μετάφραση, ή το τι και αν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να κυβερνήσουν πραγματικά έναν τόπο. Αλλά το βρίσκω λογικό όταν κοφεύουμε, όταν μας στείλουν και εμείς νομίζουμε ότι βρέχει με τις. Όταν πιστεύαμε ότι με τύχη και με χαζομάρες μπορούμε να σταματήσουμε τα μεταναστευτικά ρεύματα, να σηκώνουμε, ξέρω εγώ, κάγκελα και σίδερα και
2: ξέρω,
1: τέτοια.
2: Εγώ αυτό το παρανόρμαλ που υπάρχει και προσπαθούν να το τοποθετήσουν σε τέτοια βάση που να το θεωρούμε και φυσιολογικό, έτσι, αυτό λέγεται χειραγώγηση. Δεν υπάρχει μεταναστευτικό κύμα. Αυτό προξενείται. Δεν είναι δηλαδή ότι έρχεται κάποιος για να πιάσει δουλειά. Έρχεται κάποιος εδώ για να βρει φωλιά. Να κάνει καμία σαρανταραγιά παιδιά, να παίρνει επιδόματα και να μην δουλεύει. Αυτό δεν είναι μεταναστευτικό κύμα. Με συγχωρείτε, εγώ διαφωνώ σε αυτό το πράγμα.
1: Πασχάλη, περίμενε λίγο.
2: Έτσι, αν τώρα αυτό λίγο θέλει να λέγεται κανονικότητα, να γίνει κανονικότητα πρώτα στο δικό σου το χώρο και να έρθει να εναρμονιστεί οποιοδήποτε μετανάστης, ας πούμε ότι είναι μετανάστης, για την οικονομία της κουβέντας, λοιπόν, και να προσαρμοστείς στα δεδομένα που υπάρχει. Αν δεν βρεις δουλειά, να σηκωθείς να φύγεις, να πας από εκεί που ήρθες.
1: Μπράβο, περίμενα όμως λίγο. Ναι. Γιατί εδώ τώρα πάλι βλέπουμε το δέντρο και δεν βλέπουμε το δάσος.
2: Ποιο είναι το δάσος?
1: Κάποιες συγκεκριμένες πολιτικές.
2: Μην το γενικοποιείς.
1: Φυσικά, μα δεν πάει έτσι. Δεν πάει έτσι. Όταν δημιουργείς πολέμους στη Λιβύη.
2: Δεν το δημιουργώ εγώ.
1: Εσύ όχι, αλλά κάποιες συγκεκριμένες πολιτικές, ναι, από υποτίθεται προηγμένα κράτη, ναι, βλέπε Ευρώπη αυτή τη στιγμή και η Αμερική έχει τα δικά της από εκεί μεριά. Όταν δημιουργείς αστάθεια σε περιοχές, δημιουργείς ανθρώπους που δεν έχουν να χάσουν τίποτα κυριολεκτικά.
2: Εγώ δεν τα πιστεύω.
1: Εκτός από τη ζωή.
2: Βλέπω ότι έρχεται η Λιβύη αυτό το πράγμα.
1: Παιδί μου.
0: Για τη Λιβύη μίλησες. Έφερες τη Λιβύη σαν παράδειγμα που έχει 280 χρόνια εμφύλιο πόλεμο. Και λες ότι οι άλλοι τους φέρανε προβλήματα.
1: Ρε εσείς, αν δεν θέλετε να δείτε, ναι, μη βλέπετε.
0: Προσπαθούμε να δούμε.
1: Μη βλέπετε.
0: Εγώ προσπαθώ να δω αυτό που λες.
1: Μη βλέπετε. Αν πιστεύετε ότι οι άνθρωποι αυτοί σηκώθηκαν μια μέρα και είπαν, ναι, δεν έχω να κάνω τίποτα, πάω να περάσω μια θάλασσα, πάω να περπατήσω χιλιάδες χιλιόμετρα, πάω να με πούνε.
0: Ότι πιστεύω, μάζω ότι πιστεύω.
1: Ότι ναι, δεν αξίζει να πει.
2: Κατέληξε.
1: Καταλαβαίνετε.
2: Ναι, ναι, ναι. Μην μα δικαιολογήσει τώρα ότι είναι, ναι, και φυσιολογικό αυτό.
1: Όλα τώρα, αυτά. Okay, εσείς, ναι, τι λέτε, δεν είναι από εκμετάλλευση κάποιων περιοχών, από αστάθειες. Πάμε να πάρουμε πρωτοπαραγωγικές πηγές. Να είναι φτωχοί.
2: Η συζήτησή μας είναι.
1: Πώς θα σταματήσουν οι μετανάστες.
0: Δεν ισχύει αυτό που λες.
1: Τι λέτε, ρε παιδιά. Διαβάστε λίγο, θα σα το πω εγώ τώρα.
0: Διαβάσαμε.
1: Διαβάστε τι προκαλεί μετανάστες.
0: Γι' αυτό και δεν πάνε στις όμορες χώρες τους. Αν συνέβαινε αυτό.
1: Ποιο σα τα λέει αυτά? Η Αίγυπτος έχει πήξει, δεν μπορεί να πάρει άλλους μετανάστες. Που είναι
2: στην
1: μια πάυτο
2: χώρα.
1: Παντού πάνε.
2: Πού πάνε, γιατί δεν
1: πάνε.
2: Δείξτε
1: πάνε. Μας. Πάρτε τους, δείτε τους χάρτες. Δείτε τους χάρτες να δείτε πόσους μετανάστες έχουν.
2: Λάθος έχεις.
1: Καλά, δεν έχω κανένα λάθος. Είναι καιρός να διαβάσουμε όλοι και να δούμε το δάσος.
2: Διαβάσουμε τι δηλαδή?
1: Όχι το δέντρο.
2: Όχι, λάθος.
1: Δεν θα σταματήσει.
2: Εγώ θα δω τη χώρα μου.
1: Αυτή η ανισορροπία στον πλανήτη. Δεν μπορεί να προστατευτεί.
0: Θα δει τη χώρα του.
2: Θα δει τη χώρα μου.
1: Ναι.
2: Και θα κάνεις αυτό που κάνω. Δεν θα έρθεις στη χώρα μου και
1: δεν
2: θα πιέσεις.
1: Δεν διαφωνώ σε αυτά. Αυτό είναι το τελευταίο βήμα.
2: Σκοπός
1: είναι να μην έρθεις στη χώρα.
2: Το πρώτο βήμα είναι, εφόσον έχουν αποφασίσει οι κυβερνήσεις, να φέρνουν αυτούς εδώ πέρα στη
1: χώρα. Α, τώρα αποφασίζουν οι κυβερνήσεις.
2: Γιατί δεν αποφασίζουν οι κυβερνήσεις.
1: Αυτό είπα και εγώ.
2: Δουβλίνω ένα, δουβλίνω δύο.
1: Κακές αποφάσεις των κυβερνήσεων.
2: Λοιπόν, περίμενε τώρα. Έρχεσαι εδώ. Εσύ έχεις έτοιμο το πακέτο υποδοχής αυτών των ανθρώπων που έρχονται εδώ για να δουλέψουν. Έρχονται για να δουλέψουν ή έρχονται για να παίρνουν τα επιδόματα.
1: Ναι, αλλά ξέρετε. Γι' αυτό σου λέω ότι βλέπουμε το δέντρο και δεν βλέπουμε
2: αυτό
1: το
2: είναι,
1: δάσο.
2: Αυτό είναι, ρε φίλε, τη χώρα μου μιλάω. Δεν με νοιάζει εμένα τι κάνουν στις άλλες.
1: Για τη χώρα σου μιλάω κι εγώ.
2: Εδώ. Τι λες τη χώρα?
1: Σημασία
2: μου
1: είναι η πρόληψη. Να σταματήσουν οι μεταναστευτικές ροές.
2: Ρε φίλε, ήρθανε.
1: Όχι να τους παίρνουμε και μετά να μην ξέρουμε τι θα τους κάνουμε.
2: Μισό λεπτό, τους έφερες. Τους έφερες. Σου έρχονται κάθε μέρα, σου έρχονται. Έχεις πλαίσιο το οποίο θα τους απορροφήσει? Όχι. Τότε σταμάτα το. Αν δεν έχει, σταμάτα το. Εσύ έρχεσαι τώρα, καλή ώρα, έρχεται οποιοδήποτε και κάθεται και απολαμβάνει, ρε φίλε, τα καλούδια που δεν απολαμβάνει εσύ.
1: Πασχαλή, πόσους θα απορροφήσεις? Πες έναν αριθμό για την Ελλάδα, φίλε, για τη χώρα.
2: Δεν ξέρω.
1: Μα αυτοί δεν σταματάνε.
2: Δεν ξέρει κανένας. Αυτό μιλάμε πια.
1: Δεν
2: ξεκινήσει αυτό το πράγμα.
1: Όπως επίσης, όταν δημιουργείται, όπως δημιουργείται ένας πόλεμος που ποτέ δεν ξέρεις πότε θα τελειώσει, δημιουργούνται παράλληλα, όταν μένει κάτι σε διάρκεια, δημιουργούνται παραοικονομίες και μικροοικονομίες, δηλαδή συμφέροντα που δεν υπήρχαν. Και όταν δημιουργείς τέτοια συμφέροντα, αυτά τα συμφέροντα δεν θέλουν να σταματήσει για κάποιο λόγο.
2: Εσύ τώρα.
1: Καταλαβαίνεις τι λέω.
2: Ναι, εγώ όμως την ατζέντα δεν την πετάω το τι κάνουν οι όλοι οι άλλοι. Εσύ είσαι στο
1: Ελλάδα
2: έξω
1: μιλάω.
2: Από τη χώρα. Η Ελλάδα εδώ, εάν δεν έχει ετοιμάσει το project να υποδοχθεί όλο αυτό το πράγμα που το έχει, γιατί πληρώνει. Άρα, αν πληρώνει, σημαίνει ότι έχει και πληρώνει. Έτσι δεν τα βρίσκεις ούτε από δεξιά, ούτε στα στέλνει η Ευρωπαϊκή Ένωση όλο το παπατζιλίκι που τρώμε όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί αυτό ξεκίνησε από το 12. Πριν από το 12 όμως γίνανε συναντήσεις. Και επί συναντήσεων γίνανε τα Δουβλίνα, που σήμαινε τότε αυτοί για να μακροημερεύσουν στις θέσεις τους, πηγαίναν και υπογράφουν όπως γίνεται και σήμερα. Ό,τι σου δώσει το χαρτί, το υπογράφεις. Γιατί ξέρεις.
1: Δεν θα διαφωνήσω.
2: Μπράβο, λοιπόν. Εσύ σήμερα που έρχεται ο μετανάστης ή στη Γερμανία, η Γερμανία που είπε ο Κώστας προηγουμένως. Τι λέει ο Γερμανός? Έρχεσαι εδώ, φίλε. Και βλέπει την Αγγλία, γιατί το μέτρο του είναι η Αγγλία, έτσι, η τέταρτη παγκόσμια δύναμη στον κόσμο. Λοιπόν, και λέει το εξής. Έρχεται ο οποιοσδήποτε, απολαμβάνει τα καλά μιας χώρας, τι σημαίνει να μην δουλεύω, να κάνω παιδιά να επιδοτούμε και να ζούμε επιδόματα. Επιδόματα έχει η Γερμανία, επιδόματα έχει η Ελλάδα, αλλά μόνο σου λέει μετανάστες. Δεν έχει το ίδιο σύστημα με σένα. Δηλαδή δεν έχω εγώ.
1: Μα εγώ δεν έχω διαφωνήσει σε κάτι μέχρι τώρα.
2: Ναι, αλλά η προάσπιση.
1: Το θέμα όμως είναι ότι πρέπει να το σταματήσουμε.
2: Η προάσπιση συμφερόντων ξένων δυνάμεων θα κάνει αυτό το πράγμα που γίνεται στην Αγγλία. Εχθές ορκίστηκε πρώτη φορά μια Σομαλή στο Αγγλικό Κοινοβούλιο. Πρόσεξε τώρα.
1: Ναι.
2: Και το σπικάς που κάνει ο τέτοιος είναι ότι εφόσον λέει φτάσαμε εδώ, να ξέρετε και να γνωρίζετε, λέει, ότι στους κατατόπους χώρους που υπάρχουν πάρα πολύ έντονοι, όπως είναι το Λούτον, έτσι, δηλαδή οι παρυφές του Λονδίνου, υπάρχουν ειδικά δικαστήρια για αυτούς. Δεν δικάζονται από τον αγγλικό νόμο. Με τη θαρία. Δεν συμφωνούμε, γιατί αυτά τα δούμε και εμείς εδώ.
1: Μα τα βλέπουμε. Συμφωνούμε ότι τραγικές πολιτικές πάντα είχαν να κάνουν με τεράστιες μεταναστευτικές ροές. Πάμε Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, παραδείγματος χάρη, γιατί είπες για Γερμανία. Οι Ιταλοί, οι Τούρκοι και οι Έλληνες κατά χιλιάδες για να χτίσουν τη Γερμανία. Γιατί τι υπήρχε
2: δεν
1: δουλειά.
2: Εμένα ο πατέρας μου είναι ένας από αυτούς, άκουσε λίγο.
1: Υπήρχε δουλειά.
2: Πηγαίνανε για δουλειά. Όχι, όχι.
1: Πηγαίνανε με τα χαρτιά τους και τα λοιπά.
0: Αν το γυρίσουμε στον ΠΑΟΚ.
1: Συμφωνώ.
0: Που έρθουν μεγαλύτερα.
1: Συμφωνώ. Αλλά.
2: Γιατί είναι βαρύ.
1: Κακές πολιτικές δημιούργησαν μεταναστευτικές ροές. Το ίδιο κάνουμε και ακολουθούμε και τώρα. Και πάμε να κάνουμε μπαλώματα. Με γκέτο. Τάζει η Γαλλία και τώρα να τα καλά τη. Να τα καλά που ζει.
2: Εμείς εδώ είμαστε γκέτο ούτως ή άλλως.
1: Πρέπει να παραδειγματίζεσαι και από τα καλά και από τα στραβά. Εδώ πέρα, χτες είχαμε αφήξεις.
2: Δεν μπορούμε
1: είχαμε να... χιλιάδες αφήξεις πάλι, έβλεπα.
2: Σμαρό, δεν μπορούμε να παραδειγματιστούμε, γιατί δεν είμαστε οικονομική δύναμη. Γιατί που αναφέρεσαι. Στις τρεις μεγαλύτερες δυνάμεις. Αγγλία, Γερμανία και Γαλλία. Εμείς τι είμαστε, ρε, εσύ. Περίπτερο.
1: Μα με ρώτησες για τους Γερμανούς.
2: Σου είπα, οι Γερμανοί λένε.
1: Όποτε τους σύμφερε και θέλανε φτηνά εργατικά χέρια,
2: καλά
1: λέγανε καλώς τους.
2: Γιατί οι Άγγλοι τι κάνουν?
1: Για να δουλεύουν στις φάμπρικες και στα εργοστάσια.
2: Συγγνώμη, οι Γάλλοι τι κάνουν? Δεν έχουν σκοτώσει, δεν έχουν αλλοιώσει έθνη.
1: Συμφωνούμε.
2: Για να έχουν ωφέλη.
1: Συμφωνούμε, συμφωνούμε όμως ότι αυτό γύρισε μπούμεραν. Και όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, πήγαμε εμείς κάτι γραφιάδες δικοί μας και υπογράφανε τα Δουβλίνα. Και παίρναν τα πακέτα, μη στεναχωριέστε.
2: Οι κυβερνήσεις τα υπογράφανε.
1: Ας έρθουν σε εμάς.
0: Εγώ βλέπω πάντως από το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής, το ΕΛΙΑΜΕΠ, ότι αυτή τη στιγμή ένας στους τέσσερις Ευρωπαίους ψηφοφόρους στηρίζει τα κόμματα της ριζοσπαστικής ή ακροδεξιάς, αν θέλετε, πτέρυγας. Τι σημαίνει αυτό? Πρώτον, από ό,τι βλέπω τώρα, έτσι και πολύ γρήγορα, ο Εθνικός Συναγερμός, ΑΡΕΝ, στη Γαλλία, η εναλλακτική, το ΑΕΦΔ για τη Γερμανία, διπλασίασαν τα ποσοστά τους τα τελευταία 5 χρόνια, το Κόμμα της Ελευθερίας, το FPO, στην Αυστρία επίσης, όπως και τα αδέλφια της Ιταλίας, με πρωθυπουργό, ξέρετε πια, κυβερνά, την Τζόρτζια Μελόνι.
1: Τη Μελόνι, ναι.
0: Έτσι, τι γίνεται εδώ? Το σημαντικότερο αυτή τη στιγμή, που, εγώ που καταλαβαίνω, δεν είναι αυτό. Δεν είναι ότι αυτά τα τέσσερα κόμματα, είναι ότι πιέζουν τα κόμματα της κεντροδεξιάς πτέρυγας να πάνε σε πιο ακροδεξιές πρακτικές, ας πούμε, και ιδέες.
1: Εγώ το
0: διότι
1: βλέπω
0: χάνουν, διότι χάνουν δυναμική από τους παραδοσιακούς ψηφοφόρους τους. Άρα αυτά τα τέσσερα κόμματα, και μάλιστα σε χώρες, είδατε, έτσι, μιλάμε για τη Γερμανία και την Ιταλία σίγουρα, δηλαδή για χώρες που διαμορφώνουν τις τάσεις πολιτικές στην Ευρώπη, έχουν διπλασιάσει τα ποσοστά τους και τη Γαλλία και στη Γαλλία.
1: Παιδιά, όταν υπάρχουν τόσο τεράστιες.
0: Και πιέζονται τα κόμματα του κέντρου,
1: ναι,
0: κέντρο-δεξιά, να πάνε σε άλλες κάποιες.
1: Και θα πάνε.
0: Και θα πάνε.
1: Θα πάνε, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Ναι, θα πάνε,
1: όταν υπάρχει τόσο τεράστια ανισορροπία και όταν έχει δημιουργηθεί αυτό που είπες εσύ, τον ακούμε στην Ευρώπη Μοχάμετ και δεν ξέρω εγώ τι. Όταν αναγκάζεται μια ευρωπαϊκή κυβέρνηση να πει τέρμα η μαντήλα. Δηλαδή δεν θα το έλεγε μια κυβέρνηση, καμία σωστό, ευρωπαϊκή, σωστό, αν ήταν οι μαντήλες 20, 30, 40, 50. Μιλάμε ότι πάμε να. Είναι και μια ανέμακτη, που δεν είναι ανέμακτη ακριβώς, κατάκτηση,
0: ναι,
1: της Ευρώπης,
0: ναι,
1: χωρίς πόλεμο, ναι, εννοώ.
0: Και ένα από τα δύσκολα κομμάτια που μου περιγράφει εδώ μέσα είναι ότι πλέον αφισβητούμε τους θεσμούς. Δηλαδή, εμείς ως Ευρωπαίοι πολίτες, βγαίνει μειούμενη η εμπιστοσύνη μας στις Βρυξέλλες. Και κατ' επέκταση και στις εθνικές κυβερνήσεις. Γιατί δεν μπορέσαν να το διαχειριστούν.
1: Φυσικά. Ναι. Δηλαδή, μα φώναζε ο κόσμος όλος και αυτοί μας λέγανε μια χαρά είναι όλα. Ποια χαρά?
0: Αυτή?
1: Οι Βρυξέλλες, αν το βάλουμε έτσι.
0: Εγώ άλλους θυμήθηκα. Εγώ θυμάμαι την κυρία Χριστοδουλοπούλου
1: να λέει
0: μια χαρά, λιάζονται. Τον Άλεξη πρέπει να λέει: ας έρθουν οι άνθρωποι. Το φράχτη που έπεσε και ο Θεός έβαλε το χέρι του. Ναι, ρε παιδί μου, εγώ θυμάμαι πρόσωπα τώρα.
1: Τρώνε τα γεμιστά, δεν ξέρω.
0: Φάτε κανένα γεμιστό.
2: Η μακροημέρευσή του εξαρτάται από αυτό το πράγμα. Το πόσο δοτική είναι όλες οι κυβερνήσεις. Δοτικές είναι. Βάζουν την υπογραφή του για να μείνουν στις θέσεις του. Αυτό το πράγμα γίνεται. Έχει εσύ κάποιο συμφέρον από αυτού, σαν χώρα από αυτού?
1: Μηδέν.
2: Ο Γερμανός όμως, όταν δεχτόταν τα κύματα των μεταναστών, είχε κέρδος. Αυτό που είπες.
1: Ναι.
2: Δουλεύανε, κάναν παραγωγή, κάναν βιομηχανία. Εσύ δέχεσαι και τι κάνεις. Παρά οικονομία, παρά βιομηχανία και την πληρώνεις εσύ.
1: Και κοίταξε.
2: Συγγενείς δηλαδή την πληρώνεις.
0: 7,5 ώρα.
1: Μισό λεπτό, γιατί θέλω να το πω γι' αυτό. Κάτσε, γιατί είπα κάτι και
2: σε έπιασε τώρα 7,5 ώρα.
0: Σε παρακαλώ, πως είναι να το έχουμε μαθεύσει.
1: Ξέρετε πόσοι δουλεύουν σε δομές με παχουλούς μισθούς αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό μίλησα για παραοικονομία και κάποιοι δημιουργούν status quo. Όπως επίσης κάποιοι εργοδότες εδώ που λένε δεν έρχονται, λέει, οι Έλληνες στα χωράφια. Δεν έρχονται οι Έλληνες στα χωράφια γιατί θες να τους πληρώσεις.
2: Με 20 ευρώ.
1: Με τα λεφτά που δίνεις.
2: Πάρε Πακιστανούς τώρα.
1: Στους Πακιστανούς.
0: Όχι Πακιστανούς, θα σας πω εγώ γιατί.
2: Ότι δεν είναι πίσω. Α, εσύ, ναι, πέσει.
0: Ναι, ναι. Φέτος κλαίνει οι Αλβανοί κυρίως και οι Ρωμά.
2: Χάσαν και αυτοί.
0: Θα σου πω, ναι, γιατί παραδοσιακά αυτοί έβγαιναν Χαλκιδική. Δεν είναι σπάθος και η Μπαγνησία και όπου είχε ελιές.
1: Μα...
0: έβγαιναν να μαζέψουν τις ελιές. Μπήκαν στην εξίσωση από φέτος οι Αφρικανοί, όχι Πακιστανοί.
1: Οι Αφρικανοί.
0: Οι Αφρικανοί. Μιλάμε για Σουδάν, μιλάμε για Νιγηρία, μιλάμε για Γκάνα, για Γκαμπόν.
1: Όπως και στον τουρισμό.
0: Οι οποίοι κάνουν την ίδια δουλειά ακριβώς, ίσως και λίγο καλύτερα, ό,τι μου λένε οι φίλοι μου, με τα μισά λεφτά.
1: Ναι.
0: Με τα μισά λεφτά.
1: Θες να σου πω τι γίνεται στις τουριστικές μας επιχειρήσεις.
0: Το 60 που πλήρωναν πέρυσι έγινε 30.
1: Μόνο που δεν φορολογούνται. Μόνο που δεν νοικιάζουν στην Ελλάδα.
0: Τα άλλα φορολογούνται, ναι.
1: Θέλω να πω ότι λένε γιατί δεν πάνε οι Έλληνες. Γιατί ο Έλληνας δεν μπορεί να βγει
0: και
1: για να ζει στην Ελλάδα.
0: Μου γράφει εδώ και εμείς ο Χριστάρας και 32. Λοιπόν, πάμε στο παράθυρο, σας πω, και επιστρέψουμε με κίνηση βεβαίως. Εδώ με τον Πασχάλη Καμόρα, τη Μαράγδα Μπασάκου, στο Τρεις Λαλούν και τον Κώστα Παραγιάννη. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Η ώρα είναι 7:30. Πόσα χρόνια χρειάζονται για να μάθεις πραγματικά τις ανάγκες ενός σπιτιού? Στον Δηλερή έχουν την απάντηση. Από το 1980 μέχρι σήμερα, με εμπειρία στις ηλεκτρικές συσκευές.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Παράθυρο στα σπορ.
3: Καλή σας ημέρα. Την πρώτη του ήταν στο φετινό EuroCup γνώρισε χθες ο ΠΑΟΚ, υποκύπτοντας στην έδρα της Λιθουανικής Λιετκαμπέλης με 95-86 για την τρίτη αγωνιστική της διοργάνωσης. Ο δικέφαλος του Βορρά πλήρωσε τα αμυντικά του προβλήματα και την εξαιρετική περιφερειακή ευστοχία των γηπεδούχων, υποχωρώντας πλέον στο 2-1 στον όμιλό του. Σήμερα Τετάρτη θα ρηχθεί στη μάχη του EuroCup ο Άρης, υποδεχόμενος την Ιταλική Τορτόνα στο Αλεξάνδριο. Η αναμέτρηση έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 8 το βράδυ. Ο Ηρακλής φιλοξενεί τη γερμανική Würzburg στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του FIBA Europe Cup. Το τζάμπολ στο κλειστό του Ιβανοφίου πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 7.30 το απόγευμα. Με εμφατικές εκτός έδρας νίκες συνέχισαν οι ελληνικές ομάδες στην Ευρωλίγκα, καθώς ο Παναθηναϊκός πέρασε επιβλητικά από το Βελιγράδι, επικρατώντας τις Παρτίζαν με 72-55. Την ίδια ώρα ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε μια αδιανόητη ανατροπή από το μείον 28 στην Ισπανία, λυγίζοντας τη Βαλένθια με 102-97 στην παράταση. Το ελληνικό μπάσκετ πανηγύρισε τρεις σπουδαίες νίκες, με το Περιστέρι να αποδρά από την Ιταλία κερδίζοντας τη Βαρέζε με 85-82 για το Basketball Champions League. Στο FIBA Europe Cup η Μύκονος άλωσε την Ελβετία υποτάσσοντας τη Φρίμπουργκ με 80-65, ενώ ο Κολοσσός Ρόδου πέτυχε εμφατικό διπλό επικρατώντας τη Γκέντζε με 80-62. Η ΑΕΚ ρίχνεται απόψε στις 10 στη μάχη του Champions League κόντρα στη Σαχτάρ Ντόνεσκ, σε μια βραδιά που περιλαμβάνει ακόμα τα μεγάλα ντέρμπι Manchester City Paris και Roma Real. Στα χθεσινά αποτελέσματα ξεχώρισαν οι νίκες της Μπαρτσελόνα με 4-1 επί της Γαλατά Σεράι, της Arsenal με 3-0 επί της Λίλ, της Ατλέτικο με 2-0 επί της United και το εντυπωσιακό διπλό της Μπριζ με 4-3 επί της Ίντερ. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
1: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
2: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
1: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
2: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
3: Επειδή η καθαριότητα δεν είναι απλή υπόθεση, Nexus. Από τις απαιτητικές γραμμές παραγωγής ενός εργοστασίου και τους μεγάλους εταιρικούς χώρους γραφείων, μέχρι το σπίτι μας, το εξοχικό μας ή το διαμέρισμα της διπλανής πόρτας, η καθαριότητα έχει όνομα. Nexus. Για μας κάθε πελάτης είναι μοναδικός και προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις καθαριότητας. Όποιος και αν είναι ο χώρος σας, η ποιότητα στην καθαριότητα λέγεται Nexus.
4: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκραπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
5: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
6: Ψωμιάδες Θεόδωρος, βιοτεχνία σημαίων, ελληνικές σημαίες, στις διαστάσεις που θέλετε, σημαίες με αγίους, εταιρικές, συλλόγων αλλά και ομάδων, υπαίθριες ή εσωτερικές και κοντάρια όλων των ειδών. Ψωμιάδες Θεόδωρος, για ιδιώτες και επαγγελματίες, Βασιλέως Ηρακλείου 10, για παραγγελίες 2310-532-000 ή ψωμιάδεςflax.gr.
7: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ. Πήγαινε στη Στερεωτική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζαντζίδη 56, πάνω από το πράκτικε. Στερεωτική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά.
8: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
9: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
10: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
12: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
13: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
15: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
14: Τι διαβάζεις?
15: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
16: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο LVL.gr.
17: Εσύ, σκουριάσαμε! AC, ξεσκουριάσαμε!
18: Πολυχρηστικό, αντισκοριακό και λιπαντικό AC90. AC, το χρειάζεσαι!
19: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
20: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου!
19: και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
20: Ποιος εγώ?
19: Ύφεστε. Σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Injection Service Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
20: Και injectionservice.gr.
19: Lease Access.
21: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393-021-222.
22: Μετρόπολης τελειώνομαι.
23: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Λοιπόν, για να πάμε και στο τελευταίο, τουλάχιστον μέχρι να παραδώσουμε εδώ την κονσόλα στους κανονικούς, ας πούμε, ηχολήπτες. Να σας πω ότι πρώτα θα πάμε στη Φιμπραν και αμέσως μετά θα πάω ξεκίνηση, γιατί αν και η μέρα είναι δύσκολη, βλέπω ότι έχουν μια φυσιολογική κατάσταση. Αλλά μην σας ψήσω λίγο, γιατί αυτά αλλάζουν στο 5 λεπτό. Να σας πω ότι μαζί μας είναι η Φιμπραν βεβαίως. Και έρχεται με πυράντοχο πετροβάμβακα, με πλάκες αν θέλετε, BP Etix, με πυράντοχο πετροβάμβακα Φιμπραν Geo, στο σύστημα Serethem εξωτερικής θερμομόνωσης της Φιμπραν και διασφαλίζουν ως ασπίδα την πυροπροστασία του ακινήτου μας, καθώς λειτουργούν ως φράγμα στη μετάδοση της φωτιάς. Ο πυράντοχος πετροβάμβακας της Φιμπραν παρέχει άριστη χωπορόφηση και ηχομόνωση, υψηλή μηχανική αντοχή, υψηλή θερμομόνωση, καθώς είναι άκαυστο υλικό, φυσικό, ανόργανο, ελαφρύ και ευχρηστό. Κίνηση φαίνεται στα φυσιολογικά επίπεδα, δηλαδή μπροστά από τα νοσοκομεία έχουμε μια κανονική ροή. Πρώτα προβλήματα με κατεύθυνση ανατολικά θα τα βρούμε στην έξοδο για Πεύκα και Νεάπολη. Το δεύτερο κομμάτι είναι πάνω από την Τριανδρία και αυτό μικρό όμως. Χειρότερα, λίγο χειρότερα είναι τα πράγματα προς δυτικά. Όπου από την Τριανδρία τουλάχιστον πατάμε και φρένα. Τώρα κλέβουμε εκεί πέρα στη γέφυρα λίγο, έτσι, στο παράδρομο, αλλά δεν πειράζει. Έτσι κι αλλιώς δύο χρόνια κλέβουμε. Τρία, δεν μας έπιασε κανένας. Τώρα κλέβω κι εγώ.
1: Τι εννοείς?
0: Επειδή μου πριν πω, βλέπω. Άμα είναι κολλημένη η βασική ροή.
1: Ναι, ναι.
0: Το βασικό κομμάτι. Αν είναι, πάω από δίπλα. Αφού πάνε όλοι.
1: Καλά κάνεις.
0: Καλά δεν κάνω.
1: Καλά κάνεις, τα κάνεις.
0: Μα στην αρχή έλεγα να κάνω τον τίμιο.
1: Ναι, αλλά.
0: Βλέπω, δεν υπάρχει χαΐρι.
1: Σε λένε και κορόιδο,
0: ναι,
1: στην,
0: ναι,
1: Ελλάδα.
0: Ναι, κορόιδο. Μπράβο, έτσι αισθανόμουν κιόλα.
1: Μάνος, να ευχηθούμε, λέει, καλή επιτυχία στη νέα καριέρα της Kimberly. Πόρτα στο μαγαζί που τραγουδάει ο Αργυρός.
0: Εντάξει.
1: Απεργία πείνας μας έχει ο άλλος. Κάτω τα χέρια από την Kimberly πανό. Η αδικία δεν θα περάσει.
0: Δεν είναι και σύνηθες πάντως, έτσι, να παραιτείται πρέσβη.
2: Όχι, να παραιτείται.
1: Δεν το θυμάμαι.
2: Να την παρετούν.
0: Να την παρετούν, ναι.
1: Έψαχνα και το σκεφτόμουν κι εγώ.
0: 52
1: χρόνια.
2: Από την Κύπρο.
0: Ναι.
2: Αλλά το ζητούμενο όμως είναι αν είναι αυτά τώρα ήταν μάλλον προφάση.
0: Έκανε καλή δουλειά, λέει ο Τραμπ. Να πούμε αυτά τι που είπε. Δεν μπορεί να ξέρουμε το παρασκήνιο, αλλά έκανε καλή δουλειά.
2: Ναι, αλλά
0: δεν μας άρεσαν αυτά που διαβάζαμε, λέει.
2: Εσύ έβλεπες τελικά αν έκανε καλή δουλειά ή αυτά που διαβάζεις?
0: Εγώ έβλεπα ότι είχε μια φιλολογία.
2: Όχι εσύ, βρε.
0: Α, ο Τραμπ.
2: Σαν Τραμπ. Εσύ δηλαδή.
0: Τη δουλειά έβλεπες... που την έστειλε, λέει, την έκανε. Για τον κάθετο άξονα, αυτά, τέτοια της περιοχής εδώ, ισορροπίες.
2: Τι έγραφαν, ας πούμε, το οποίο ήταν
0: εξωτερικό. Έλατε. Τι έγραφαν. Την παράδοση που τα διαβάζει αυτά τα γκόσυπ, τι γράφανε? Δηλαδή, επειδή πήγαινε στους γάμους και στα βαπτίσια, κυρία Kimberly.
1: Κοίταξε, εγώ από μια πρέσβη δεν με ενδιαφέρει καθόλου η κοινωνική τη ζωή και την είχαμε σε πρώτο πλάνο. Καθόλου, δεν με απασχολεί κόσμο.
0: Ούτε εμένα, καθόλου, καθόλου.
1: Έκανε κάτι, να ακούσω κάτι, εκτός από το να μας λέει ότι καθίστε καλά, Έλληνες. Εμείς θα σας πούμε τι θα κάνετε. Αυτό, δηλαδή τραμπική,
0: ναι,
1: συμπεριφορά, αυτό δεν... Αλλά εμείς ασχολούμαστε με τα μαλλιά, με το βάψιμο, με τι φοράει. Τέλος πάντων, τώρα να δούμε τι θα μας φυτέψουνε πάλι.
0: Ροκάλι να φέρουν.
1: Τον Μπαράκ.
2: Έφεραν τον Χακ, Τζον Χακ, κάπως έτσι λέγεται.
1: Από την Kimberly στον Τον Μπαράκ διαβάζω εγώ εδώ τώρα.
2: Τον Μπαράκ αυτός. Πού είναι το γράφει?
0: Μάλιστα. Καλημέρα Ηλία, καλημέρα στον Ιάκωβο. Ο οποίος λέει ότι τώρα που θα γίνει στραβή με τον Ηρακλή, όλοι είναι σίγουροι. Ο Παναγιώτης καταρχάς μου γράφει ότι το έστειλε το μήνυμα από εκεί και περιμένει να το διαβάσει.
2: Σε παρακαλώ, κράτα τα αυτά όλα
0: τα κρατάω,
2: μηνύματα.
0: Ναι,
2: κάνε έναν κόπο, δηλαδή κάντε
0: αγκόπο. Και λες Μαράγδα, θα το διαβάσει το μήνυμά μου, λέει το έστειλε και από εκεί. Τι γίνεται?
1: Γιατί ασχοληθήκαμε με μηνύματα.
0: Καλά, δεν βλέπω τα μηνύματα.
1: Συγγνώμη, παιδιά, έχετε πρόβλημα, θέλετε να μαλώνετε χωρίς λόγο?
0: Γιατί, παιδί μου, δεν μαλώνει κανένα.
1: Ασχοληθήκαμε με μηνύματα, είπα εγώ ότι δεν θα διαβάσω τα μηνύματα. Πότε το κάνω?
2: Όχι, ρε παιδί μου, είπα εγώ να στείλει το μήνυμα να το διαβάσει και εσύ από εδώ πέρα και να.
1: Δε τον άλλον τώρα. Yeah. Περίμενα, θα διαβάσω του πάνω γιατί το βρήκα, αφού θέλετε να το διαβάσω. Καλημέρα, να πούμε ότι θα κερδίσουμε τον ΠΑΟΚ την Κυριακή. Ή θα μας πει ο Καμόρα ότι έχουμε λίγο κόσμο στο Καφταζόγλιο.
0: Μου γράφει και ένας άλλος.
1: Μεγάλη υπεροψία.
2: Σου απαντάει... είναι όρθιος ύπνος.
0: Σου απαντάει και ένας άλλος και λέει Πασχάλη το εξής. Καλημέρα, λέει. Πες τον αυτά. Πες του, λέει, τον Πασχάλη που θα πει για το λαό του Άρη ότι έχει 2.000 κόσμο. Ότι πέρυσι κάναμε sold out με τους Βόλους και τους Πανατολικούς.
2: Κάνανε?
0: Sold out. Με τον Βόλο είχαμε
2: 20. Στο PlayStation.
0: Όχι, όχι. Στο Βικελίδης. Στο Βικελίδης.
2: Έχει 20.000 κόσμο.
0: 22.
2: 22 με
0: 2.000. Πέρυσι, ναι.
1: Διαρκές δεν είναι.
0: Εντάξει, να ενημερωθείς λίγο καλύτερα.
2: Με το Βόλο.
1: Είναι.
0: Μιλάνε, λέει, οι πανηγυρτζίδες.
2: Περίμενε, ρε, με το Βόλο.
0: Με το Βόλο, εντός, ναι. Που έγιναν οι καλύτεροι. Και μάλιστα χάσαμε 0-2, νομίζω. Έγιναν η καλύτερη ομάδα της Ελλάδας με 2 πρωταθλήματα και δεν πάνε στο γήπεδο, λέει, επειδή βγήκαν τρίτη.
2: Έχουμε απαιτήσει από την ομάδα μας, ρε φίλε.
1: Μην ασχολείστε, ρε.
2: Δεν είμαστε στη ΦΑΠΑ εμείς, ρε.
0: Γυρνάνε, λέει, τα μπιφτέκια 3 φορές το χρόνο.
1: Δεν μπορείτε να ασχοληθείτε.
2: Αν είναι καλό το μπιφτέκι.
1: Δεν μπορείτε. Νίκος, καλημέρα. Ο Βαραγιάννης νομίζει ότι είναι 10 βαθμούς πάνω από τον ΠΑΟΚ. Πείτε του την αλήθεια.
0: Εμείς? Όχι, δύο είμαστε.
2: Είναι.
0: Σε τρεις αγωνιστικές όμως, σε τρεις αγωνιστικές, ποιος είναι ο Βαγγέλης, ο κύριος. Βαγγέλη, σε τρεις αγωνιστικές από τώρα μην χάσεις λίγο την εκπομπή. Διότι θα μιλάμε για ομάδες οι οποίες η μία θα έχει 87 εκατομμύρια budget και η άλλη 40 και θα είναι ανάποδα στις βαθμολογίες.
1: Α, καλά. Αλέξης, καλημέρα στο πάνελ. Με παρακαλάει να το διαβάσω το μήνυμα, θα το διαβάσω.
0: Καλά, εννοείται, παιδί μου. Άμα δεν βρίζουνε, όταν διαβάζουμε όλα τα μηνύματα, εγώ λέω.
1: Ναι.
0: Και με προτεραιότητα στα δύσκολα.
1: Σμαράγδα, σε παρακαλώ, διάβασε το μήνυμα. Δεν είναι καλή εικόνα για τους ακροατές η καθημερινή διαμάχη πέρα από τη σύντριγγα μεταξύ Βαραγιάννη και Καμόρα. Ακούσε, πρέπει να αφήνει ο ένας τον άλλο να εκφράζει τη γνώμη του και να κρίνουμε εμείς οι ακροατές ποια άποψη θα υιοθετήσουμε.
0: Συμφωνώ.
1: Αλέξης από τα διαβατά το μήνυμα.
0: Συμφωνώ με τον Αλέξη.
2: Εγώ δεν συμφωνώ με τον Αλέξη και θα το πω το εξής. Ναι, θα το πω το εξής. Να κρίνει τι. Συμμετέχει στη συζήτηση, όχι.
0: Ακούει, φίλε.
2: Η διαφωνία, ναι, ρε παιδί μου. Ναι, η διαφωνία η οποία υπάρχει δεν στοιχειοθετείται. Αν δεν στοιχειοθετείται, ο ένας είναι. Θα το κρίνει αυτό ο κόσμος, ναι, σωστά. Ο ένας κάνει φανταστικό σενάριο και ο άλλος είναι στο πραγματικό σενάριο.
0: Ναι, αλλά να μιλάνε, να ακούγονται.
2: Να ακούγονται, ρε παιδί μου.
0: Ναι,
2: ρε παιδί μου, να ακούγονται.
0: Δηλαδή, όπως αφήνω τώρα να μιλάς. Να σε αφήνω να μιλάς, να μιλάς.
2: Εσύ δεν κάνεις το ίδιο. Άστο τώρα. Δεν είναι έτσι παρούσεις τώρα, αυτό άστο. Λοιπόν, εγώ λέω το εξής, πάμε σε αυτό το μήνυμα του ακροατή που λέει αυτό το πράγμα. Πώς θα το καταλάβει δηλαδή ο ακροατής όταν εμείς δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε εξ αρχής τη συζήτηση το πραγματικό σενάριο από το φανταστικό σενάριο.
0: Ποιο είναι το πραγματικό.
2: Τι να κρίνει δηλαδή.
0: Ποιο είναι το
2: σου είπα ότι η κακή διοίκηση, όπως είπες, το θέμα μας ήταν η διοίκηση.
0: Ναι.
2: Και σου λέω,
0: αν είναι
2: η
0: καλή
2: διοίκηση,
0: ή κακή. Ναι.
2: Εγώ σου λέγα για τη συγκεκριμένη φάση με τον Λύση
0: ναι.
2: Και σου λέω ότι είναι κακή. Είναι ευθύνη της διοίκησης που έχει έρθει ο Λύση.
0: Μα θα αλλάξει.
2: Δεν λέω αλλάξει τίποτα.
0: Μα είπε έχουμε μια κακή διοίκηση.
2: Περίμενε, ρε φίλε.
0: Ναι.
2: Περίμενε, ρε φίλε. Βλέπεις λοιπόν που σταματάει.
0: Μα το
2: βλέπεις λοιπόν ποιος το κάνει.
0: Συγγνώμη
2: το
0: λίγο.
2: Κάνεις,
0: γράψε
2: εγώ...
0: λίγο. Είπε αυτό ο Πασχάλης. Είπε ότι η διοίκηση του ΠΑΟΚ είναι
2: λοιπόν,
0: κακή.
2: Βλέπεις λοιπόν που δεν αφήνεις. Γιατί στην πίσω προηγούμενη είμαι σε ένα λεπτό αυτοανερίσαι. Δεν αφήνεις τον άλλο να μιλήσει.
0: Ναι.
2: Άκου τώρα.
0: Ναι, για πες.
2: Είπαμε, η διαφωνία μας είναι ότι εσύ λες ότι είναι καλή διοίκηση ή στα χάριστη και αυτά έλεγες
0: ναι.
2: Τα γνωστά αυτά τα κίτρινα.
0: Ναι, ναι, ναι. Το ξαναλέω.
2: Κίτρινα. Ωραία. Και εγώ λέω ότι η σημερινή διοίκηση, αυτή που είναι σήμερα, δεν ξέρω από ποιον στοιχειοθετείτε. Εγώ βλέπω μόνο Σαββίδη, δεν βλέπω όλους τους άλλους. Γιατί όλοι θα γράψουν για την Κονζάρεβα, για τον Ιαννάκη. Ναι. Εγώ δεν βλέπω κανέναν. Ο Σαββίδης πληρώνει,
0: ναι.
2: Άρα αυτός παίρνει την απόφαση. Έχει κάνει κακή διοίκηση στο θέμα, λύση. Αυτή είναι η ένσταση μου.
0: Άρα λες ότι μια καλή διοίκηση σε γενικές γραμμές, η διοίκηση Σαββίδη.
2: Αν η διοίκηση είναι αυτή που πληρώνει καλή.
0: Ναι.
2: Είναι καλή.
0: Καλά, εγώ σ' άκουσα.
2: Εγώ είμαι επί των αποφάσεων.
0: Να ολοκληρώσω κι εγώ.
2: Να πεις.
0: Άρα λες ότι μια καλή διοίκηση, ίσως η καλύτερη όλων των εποχών στον ΠΑΟΚ, από ό,τι λένε τα αποτελέσματα, έκανε μια λάθος επιλογή με το Λύση.
2: Αυτό δεν είπαμε.
0: Αυτό είπες.
2: Αυτό είπαμε.
1: Τελειώσαμε.
0: Σηκώνω τα χέρια, παιδιά.
1: Τη διοίκηση.
2: Γιατί τι άλλο είπαμε.
0: Σηκώνει
2: τα χέρια. Βλέπει λοιπόν ότι κάνει ένα υστερόβουλο σχόλιο. Στο οποίο όμω δεν απαντά. Σε ρωτάω, τι είπα εγώ, για πε. Ότι είναι κακή διοίκηση.
0: Ό,τι είπε τώρα.
2: Περίμενε, ρε παιδί. Είπα ότι είναι κακή διοίκηση. Στην παρούσα φάση είναι κακή διοίκηση. Όταν κάνει μια τέτοια επιλογή μετά τον Λουτσέσκου. Όχι, δεν συμφωνούμε. Εσύ δεν είπε ότι. Εσύ είπε ότι είναι πάρα πολύ καλή διοίκηση.
0: Είπα ότι είναι καλύτερη διοίκηση του ΠΑΟΚ.
2: Δεν με ενδιαφέρει εμένα αυτό το πράγμα.
0: Εμένα,
2: εγώ βλέπω ότι η διοίκηση κάνει ένα λάθος χοντρό.
0: Η καλή
2: είναι
0: διοίκηση,
2: χοντρό
0: ναι.
2: Το. Είναι καλή διοίκηση.
0: Α, μπράβο, συμφωνούμε.
2: Μπορεί να είναι και άριστη.
0: Α, συμφωνούμε.
2: Μπορεί να είναι και άριστη για αυτά που έχει κάνει. Για αυτό το συγκεκριμένο.
0: Σε παρεξήγησα.
2: Δεν έχει κάνει.
0: Εγώ νόμιζα ότι έλεγε ότι γενικώ η διοίκηση είναι κακή, ρε φίλε. Γενικώ. Όχι, δεν είναι
2: κακή. Πώ θα είναι, ρε φίλε.
0: Α, μπράβο, εντάξει τώρα μιλάμε.
2: Εγώ σου μιλάω για την παρούσα φάση από το 25 και μετά. Δείχνει από το 25 και μετά από την έλευση Μιστακίδη να τρικλίζει στις αποφάσεις της και σε όλες τις επικοινωνιακές της μάχες.
0: Η καλή διοίκηση. Ναι.
1: Οι επικοινωνιακές μάχες είναι όλες χαμένες. Πασχάλης, καλημέρα σας. Βαραγιάννης Καμόρα μιλούν σαν μικρά παιδιά. Ο ένας ΠΑΟΚ ΣΥΡΙΖΑ, ο άλλος Άρης Νέα Δημοκρατία. Εγώ Πασχάλης είμαι. ΠΑΟΚ Νέα Δημοκρατία. Ποιο να υποστηρίξω. Ρούχα μαζί που πλήθηκαν.
2: Μπράβο.
1: Δεν χρειάζεται καταρχάς να παίρνετε στρατόπεδα, να υποστηρίζετε. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Καλημέρα.
0: Συζητάμε.
1: Είπαμε να χαρούμε διπλά με την ήττα του Ολυμπιακού μετά την άνετη πέμπτη νίκη του Εφτάστερου, αλλά το γύρισαν το παιχνίδι και πήραν την νίκη στην παράταση. Τέλος, ο Μπαρτζόκας το ότι αποβλήθηκε φυσικά και είναι είδηση, γιατί έχει ασυλία στην Ευρώπη. Είναι η άποψη του Χρήστου, του φίλου μας του Παναθηναϊκού.
0: Ασυλία.
1: Έχει ασυλία.
2: Εντάξει, βοηθήσαν, το
0: είχε,
2: βοηθάνε.
0: Ή έχει. Πώς έχει, αφού αποβλήθηκε.
1: Γι' αυτό λέει, είναι είδηση ότι αποβλήθηκε.
2: Αλλά εντάξει.
1: Γιατί ο συνήθως τη γλιτώνει.
0: Μάλιστα.
1: Πάνος και στη Γερμανία αυτοί που έχουν ζήσει ξέρουν ότι οι Γερμανοί κράζουν γιατί παίρνουν μετανάστες επιδόματα και αυτοί όχι στο άλλο θέμα. Αναστάσιος, καλημέρα σας. Τι γίνεται, ρε παιδιά, και παρακαλώ να το διαβάσετε. Λέει, είμαστε πελάτες του σταθμού και θέλουμε να μας σέβεστε. Καταρχάς, έχει μαλλιάσει η γλώσσα ολονών μας να σας λέμε ότι το επαγγελματικό αυτό το ΜΕΤΑ έχει κάνει κάτι της, ίσως όταν δεν είστε απρεπείς, ίσως επειδή είστε εκτός θέματος, γιατί λέει όταν κάποια μηνύματα δεν είναι στο θέμα, τα διαγράφει από μόνο του. Δεν κάνουμε τίποτα, παλεύω να επανεμφανίζω τα μηνύματά σας για να μπορούμε να σας διαβάσουμε. Όλα τα άλλα τα ακούω βερεσέ, σας το έχουμε πει 100.000 φορές. Ειλικρινά δηλαδή. Όταν έχεις, λέει, να πάρεις τίτλο 57 χρόνια, βγάζεις κόμπλεξ, λέει. Αυτό το λέει σε καμία έρευνα. Λέει ο Θωμάς.
2: Α, περίμενε, πριν ταξιλόγει.
0: Για μένα λέει.
2: Κάτσε, όχι, άστε.
0: Όχι, να το απαντήσω, ρε παιδί μου.
2: Όχι, ρε, δεν απαντήσεις.
0: Γιατί να με απαντήσω.
2: Γιατί να απαντήσω.
0: Απαντήσω εγώ.
2: Όχι, να μην απαντήσεις. Όχι, να δεις, είπα να απαντήσω εγώ. Να μην απαντήσεις.
0: Όχι, θα απαντήσω, ρε παιδί μου.
1: Θα απαντήσει κανείς.
2: Μα δεν απαντήσει. Τι ρώτησε, ρώτησε κάτι.
0: Θα το απαντήσω, φίλε.
2: Ρίμε, τι ρώτησε. Ε, άμα δεν ρώτησε, πρέπει να απαντήσει.
1: Δήλωσε.
0: Κάτσε γιατί. Για μένα.
2: Περίμενε πριν πάμε.
0: Για μένα, θα το απαντήσω.
2: Τι είπαν αυτά τα
0: χρόνια. Φίλε, σε αυτά τα 57 χρόνια.
2: 22.000 κόσμο. Κάτσε, περίμενα στα χρόνια τώρα. Δεν περίμενε τώρα. 22.000 εισιτήρια είχαν αυτοί.
0: Όχι εισιτήρια, κόσμο.
2: Όλο το χρόνο.
0: Όχι, όχι.
2: Ναι, όλο το χρόνο. Όλο το χρόνο.
0: Φίλε, άκου να σε απαντήσω και σε ένα
2: κομμάτι. 12.000 εισιτήρια. Περίμενε, ρε φίλε.
0: Μα μου πήρε το λόγο, μου αφαίρεσε το λόγο.
2: Θα τον πάρει.
0: Τον
2: λόγο.
0: Τον πάρει εσύ.
1: Άνθρωποι, άνθρωποι.
2: 12.000 εισιτήρια κάνανε λέει sold out. Μίλανε σε παράγκτα.
1: Εγώ δεν μιλάω σε αυτά.
2: Γιατί δεν μιλά.
1: Γιατί
2: 12.000 κάνουν sold out αυτού του Χαρελάου.
0: Είχαμε και 8.000 διαρκεία. Δεν μιλάω. Φίλε, άκου να σε πω τώρα. Πώ τον είπαμε τον άνθρωπο.
2: 2, 7 και 9.
0: Θωμά, άκου να δει. Σε αυτά τα 57 χρόνια η διαφορά μα η μεγάλη ποια είναι τώρα, η τεράστια. Εγώ πήγα 23 φορές. 23 φορές με τα αδέρφια μου τους Αριανούς στο Λευκό Πύργο. Και δεν πήγαμε για καφέ, πήγαμε για να πανηγυρίσουμε ένα τίτλο. Σε αντίθεση, εσύ πήγες μόλις 6.
1: Η διαφορά είναι ότι δεν ήσουν στην κατηγορία καταρχάς για πολλά χρόνια.
0: Ναι.
1: Έτσι, για να έχουμε εγώ δύο μέτρα, είπα, δύο σταθμά.
0: Εγώ πήγα 22 φορές στο Λευκό Πύργο.
2: Δεν επεβαίνω γιατί.
0: Όταν θα πάτε 22 φορές, θα συμπληρώσετε σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο 22 τίτλους, θα μας πάρετε τηλέφωνο.
2: Λοιπόν, δεν θέλω να σε ακυρώσω τώρα.
0: Τι να ακυρώσω.
2: Σε αφήσω λίγο έτσι να χαρείς.
0: Τι μπορείς.
2: Γιατί πρέπει να μαζέψουμε τις τελευταίες δεκαετίες τους τίτλους σε όλα τα αθλήματά
0: μας
2: και να δούμε ποιο πανηγυρίζει και ποιο δεν πανηγυρίζει. Γιατί είσαι ανύπαρκτο και μα πουλάσε 10.000
0: Πασχαλή,
2: σας παρακαλώ κύριε.
0: Εμείς δεν είμαστε.
2: Σας παρακαλώ στην τάξη. Εντάξει, σας παρακαλώ.
0: Να μιλήσω όμως. Εμείς είμαστε γενικός αέρας.
2: Μίλησες.
0: Δεν είμαστε μόνο.
2: Γενικός πάω και είμαστε
0: τελευταία.
2: Εμείς
0: που γίνατε εσείς από το 13 και μετά.
2: Όπου, όχι φίλε. Τα τελευταία 10 χρόνια σου λέω εγώ. Εσύ καλά σε λέει ο άνθρωπος. Στα τελευταία, άστα ξέρει ο κόσμος. Ο δικός σας ο κόσμος. 57 χρόνια σου λέει ο άνθρωπος. Εγώ δεν σας βάζω 57.
0: Έχουμε Άρης όμως.
2: Καλά κάνεις. Δεν σου το κονέρι.
0: Πήγα 22 φορές.
2: Τα τελευταία 10 να βάλουμε. Γιατί να πάμε 57 να σε εκθέσω. Σε λέω τα τελευταία 10. Σε ακούω.
0: Τα τελευταία 10.
2: Σε ακούω πόσες φορές πήγες στο Λευκό Πύργο για καντίνα. Για λουκάνικο πήγες.
1: 20.
2: Βόλτα,
0: επικαλούμε τη σιωπή.
2: Τα τελευταία 10 χρόνια δεν πήγε καν.
0: Επικαλούμε το δικαίωμα τη σιωπή.
2: Άννα σε χαρώ.
0: Να αναφέρει ο Μάικ ότι η δημοτική αστυνομία σε όλη την Ελλάδα θα έχει πλέον χειροπέδες και κλοπ.
2: Δεν υπάρχει τέτοιο
0: προπονητή.
1: Δεν κατάλαβα.
2: Γιούργεν.
0: Γιούργεν Κλοπ.
2: Η
0: δημοτική αστυνομία πλέον στην Ελλάδα, με πολύ σωστή απόφαση τη κυβέρνηση, θα φέρει και χειροπέδες και γκλοπ πτυσσόμενο για αυτού που δεν κάθονται φρόνημα.
1: Και πώ θα του βάζει τι χειροπέδες.
0: Και ειδικό και ειδικά γυλαίκα.
2: Όπω είναι στην αστυνομία.
0: Και καινούργια ειδικά γυλαίκα.
1: Περιμένετε λίγο, ρε παιδιά.
0: Μπράβο στο Υπουργείο Εσωτερικών.
1: Μισό λεπτό.
0: Θα παρακαλώ.
1: Θα του κυνηγάει ο δημοτικό αστυνομικό με τα γκλοπ.
0: Θα σε κύνηγα.
1: Θα σε κυνηγάει. Θα κλάψω κάθε επικραμμένος. Έχεις δει τους δημοτικούς αστυνομικούς.
2: Εντάξει, δεν σου είπα, ειδικά γυλαίκα θα υποτίθεται ότι θα εξοπλιστούν.
1: Θα αφήσουν τις πινακίδες και θα κυνηγάνε τον Κοσμάκη με τα κλαμπ. Καλό, μ' άρεσε αυτό.
0: Πασχάλη λέει δηλαδή ο Άρης έχει κακή διοίκηση. Αν πάρει κύπελο θα είναι μισοκαλή.
1: Έχει ένα.
2: Θα τη το δώσω.
0: Μας μπέρδεψες όλους.
2: Όχι φίλε, δεν σε μπορείς.
1: Μια χαρά τα είπα Πασχάλη. Εσείς θέλετε και τα μπερδεύετε και τα κάνετε σύνθετα. Γιατί έτσι κάνουν συζήτηση. Με ίντριγκα. Αλλά θέλω να πω ένα μήνυμα του Πάνου. Νομίζω ήταν, συγγνώμη παιδιά, το έχασα. Για τον Μηταράκη.
2: Α, πιο πάνω.
1: Ο οποίος πέρυσι πήγε. Ναι. Πέρυσι.
2: Για τυχείο που έλεγε.
1: Έλεγε για τυχείο το καινούριο αεροδρόμιο που παραδόθηκε το κτίριο.
2: Α, που πλημμύρισαν τα πάντα.
1: Και θες, παιδιά.
2: Το είδες.
1: Πλημμύρισαν τα πάντα.
2: Κώστα, το είδες.
0: Όχι.
2: Με ομπρέλα μέσα ο άλλος κάνει τέτοιο. Πεσάζ.
1: Συγχαρητήρια και μπράβο και αυτά. Και παραδίδεται ολοκληρωμένο το κτίριο των αφήσεων.
0: Το ρίμαξαν σε ένα χρόνο.
1: Υπάρχει ομιλία του.
0: Του το δώσαμε τέλειο και το ρίμαξαν.
1: Α, αυτά είναι.
2: Αλίτες, κοίτες, εκοφίτες.
0: Τι γενικώ λέει.
2: Κομμουνιστέ ήταν.
1: Δε τώρα ο άλλο. Γιατί σβήνεται, λέει, τα μηνύματα.
2: Δεν ξέρει, ρε φιλέ.
1: Δεν μπορώ να του.
2: Ρε Παντελή, να σα πω κάτι. Εγώ δεν θα τον διάβαζα καν. Να μάθουν να είναι.
1: Παρασύρει και άλλους.
2: Σόφρονες την ώρα που κάνετε δημόσιες τοποθετήσεις.
0: Δεν μας φτάνει η ώρα, παιδιά.
2: Εντάξει. Όχι, δεν είναι θέμα ώρας. Εδώ πέρα, δηλαδή, όταν κάνεις τέτοιου είδους προσεγγίσεις και μιλάς τόσο απαξιωτικά για ένα site το οποίο σου δίνει το δικαίωμα να γράψεις, να είσαι, ρε φίλε, και εσύ εντάξει, ρε παιδί μου, απέναντι στο site. Το οποιοδήποτε, δηλαδή, την επόμενη σελίδα. Δηλαδή, δεν μπορεί να γράφεις ό,τι γουστάρεις εσύ και να έχεις και την απέτηση να σε διαβάσουν εκεί.
1: Αυτό ακριβώς. Καλημέρα στον Μάνο.
0: Καλημέρα στον Ανδρέα.
1: Γιατί ο Μάνος το έστειλε το μήνυμα για τον Μηταράκη. Το βρήκα. Παραδίδεται σήμερα στο λαό της Χίου το νέο κτίριο του αεροδρομίου.
2: Έτσι, τον
1: είπαν
2: έτσι.
1: Συζητάμε εδώ και δεκαετίες.
2: Μηταράκης και αυτός φτώχεια καταραμένη. Ένας και ένας.
1: Ο Κωστής έβαλε όντως το σύστημα που είναι πάνω από την Ελλάδα. Το είδα.
2: Άντε,
1: τώρα.
2: Επιτέλους.
1: Δεν το έβλεπα τόση ώρα.
2: Καλά, άρεσε,
1: γι' αυτό το είπα. Έτσι απλά μια καλημέρα και από εμένα, υγεία και αγάπη να έχετε, λέει ο Σάβας.
2: Σάβα.
1: Πού είναι αυτό το ωραίο
2: καφέ
1: του Βαλεντίνου.
0: Ναι, αλλά εδώ διαβάζω και μου στέλνουν αντίληψη. Ο Νότης Μηταράκης λέει χθες, είπε, είναι απαράδεκτη η πλημμύρα, πρέπει να αναζητηθούν ευθύνες για το θέμα αυτό, κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή.
2: Έκανε ίδιο πράγμα.
0: Χθες. Σας πρόλαβε και εσάς και τον φίλο σας.
1: Υπεύθυνο θα βρει. Για να αποδώσει ευθύνες.
2: Γιατί δεν παίρνει τον εργολάβο. Τον εργολάβο που το έδωσε το έργο.
0: Φραπόρτε το έχει πάρει.
2: Γιατί δεν το δίνει η ώρα. Τον εργολάβο του, ρε, που έδωσε το έργο. Γιατί δεν παίρνει τηλέφωνο
0: σε
2: κατευθείαν.
0: Ρωτάω, η φραπάρτα.
2: Δεν ξέρω αν το έχει πάρει η φραπόρτα.
1: Αποδίδουμε ευθύνες παντού. Εγώ υπεύθυνο πάντως δεν βλέπω να παίρνει αυτές τις ευθύνες.
0: Αν δεν το έχει η φραπόρ.
1: Ποιο το έχει.
0: Εμείς.
1: Α, κάνει μάνα.
0: Μάλλον γι' αυτό πλημμύρισε.
1: Εμείς, ποιοι εμείς.
0: Εμείς, το ελληνικό.
1: Έχουμε εμείς κρατικό.
0: Εσύ και εγώ όχι, αλλά το ελληνικό.
1: Οργανισμό.
0: Το κράτος.
1: Που αναλαμβάνει έργα.
0: Το ελληνικό κράτος, βέβαια.
1: Ποιο.
0: Πολιτική αεροπορία, δεν είναι εκεί.
2: Ναι, πολιτική αεροπορία. Ποιο ήταν ο εργολάβος.
1: Άλλο λέω, ρε παιδί μου. Κώστα, μην λες ότι να είναι. Τώρα ένα εργολάβος θα είναι από πίσω. Δεν
0: είναι ο εργολάβος. Δεν είναι η Φραπόρτ.
2: Καλά, δεν είναι. Δεν ξέρω. Ποιο είναι όμως ο εργολάβος.
0: Θα το βρούμε, ρε παιδί μου. Αλλά να μπορούσε να το δώσουμε και αυτό. Ρωτάω.
2: Τι να δώσουμε.
0: Σμαράγδα, σένα ρωτάω.
1: Τι παιδί.
0: Κοιτάς το ρολόι.
1: Δεν κοιτάω το ρολόι.
0: Ρωτάω.
1: Κοιτάω να διαβάσω το μηνύμα.
0: Ένα αεροδρόμιο το οποίο από ό,τι καταλαβαίνω δεν ξέρω τώρα. Είναι και βουλευτής Χίου. Ο Νότης, δεν το ήξερα.
2: Ναι, ρε.
0: Λοιπόν, μήπως αυτό το αεροδρόμιο που το φτιάξαμε πέρυσι και με τον εργολάβο, με τις ελληνικές αρχές κτλ. Πλημμύρισε. Μήπως θα το δώσουμε στη Φραπόρτ και αυτό λέω. Αυτό λέω. Το ρωτάω.
1: Καλά, αντί να σχολιάσεις. Ότι πάει ο άλλος και κάνει εγκαίνια.
0: Έσχος, το είπα.
1: Χωρίς να ξέρει τι του γίνεται.
0: Είπα έσχος. Το σχολίασα. Πάμε παρακάτω την κουβέντα.
1: Όχι, τον είπες και μπράβο που μας πρόλαβε.
0: Α, σας πρόλαβε, ναι.
1: Ναι, okay.
0: Αλήθεια αυτό. Αλλά μήπως το δώσουμε και αυτό.
1: Τι να σου πω, ρε Κώστα, πραγματικά.
0: Θα ήθελα μια απάντηση.
1: Α, δώσουμε και άλλα λεφτά για κάτι που το παραδώσαμε μετά από δεκαετίες πέρυσι.
0: Δίνουμε λεφτά στη Φραπόρτ.
1: Γιατί η τζάμπα, για την ψυχή της μάνας, θα το φτιάξει.
0: Ναι, για να δουλεύουν, για να παίρνουμε τα έσοδα από τους τουρίστες που έχουν τριπλασιαστεί από τότε που μπήκε η Φραπόρτ, ας πούμε, στα 14 περιφερειακά. Ναι. Τριπλασιάστηκαν, Σμαράγδα, οι τουρίστες.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Για, επειδή μπήκε η Φραπόρτ.
0: Όχι, γιατί λες.
2: Φράγκο δεν
0: βγάζει. Ναι, φράγκο δεν βγάζει. Τα έσοδα της χώρας από τον τουρισμό, κύριε Καμόρα, ανέβηκαν 40%.
2: Όταν τελειώσει, πε μου, όταν τελειώσει,
0: τελείωσε.
1: Τα έξοδα από τον υπερτουρισμό, τα κιλά του νερού που δεν φτάνουν, οι υποδομές μας που βουλιάζουν, ο κόσμος, ο τοπικός που κράζει, τα κρουαζιερόπλια που έρχονται ανεξέλεγκτα.
2: Τα έσοδα του κράτους ανέβηκαν, αλλά τα έσοδα τα δικά σου μειώθηκαν.
1: Τέλεια.
2: Όποιος το καταλαβαίνει αυτό το πράγμα,
0: πόσο
2: μπορεί. Σωστά τα λέει ο Κώστας αυτά
0: τα
2: πράγματα.
0: Δικά
2: σε εμάς δεν έρχεται τίποτα. Αν έχω εγώ όφελος να υποστηρίξω και το αφήγημα και τα λοιπά.
1: Όχι,
2: δεν πάμε. Πες μας η Φραπόρτ. Φραπάρτ, Φραπόρτ, όπως θες, πες την.
0: Εγώ να πω που βρήκε.
2: Πες μου, σε παρακαλώ. Όχι, επειδή γνωρίζεις. Εγώ δεν γνωρίζω. Πού βρήκε τα λεφτά για να κάνει αυτά τα αεροδρόμια. Από πού δανειοδοτήθηκε.
0: Δεν δανειοδοτήθηκε.
2: Πάνε σε διάλειμμα, αύριο να
1: δίνω χρόνο.
0: Πέτα, κύριε.
2: Σε δίνω χρόνο.
0: Σου πια και πέτα τώρα στη Μελάνη και φύγε. Γιατί εγώ θα σου απαντούσα ότι να δει του ισολογισμού τη Φραπόρτ από το 1999 και μετά. Από πού
2: δανειοδοτήθηκε η Φραπόρτ στην Ελλάδα για να κάνει τα αεροδρόμια τη. Απάντησε στον κόσμο.
1: Πασχάλη, μια και μιλάμε για τουρισμό. Εκτός από ήλιο και θάλασσα, τι άλλο πουλάμε στους τουρίστες? Μεσογειακή διατροφή.
2: Φούμαρα.
1: Ψάρια ελληνικά, κρέατα ελληνικά, ντομάτες, αγκούρια κτλ.
2: Και ελληνικό παπατζιλίκι.
1: Και τι κάνουμε στην πρωτογενή μας τομέα για τον τουρισμό μας? Τίποτα.
2: Αυτό και ένα είναι.
0: Τι ωραία ταλέντα, παιδιά. Θα τους ακούσω και την επόμενη ώρα.

0: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
1: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
2: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
3: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
2: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
6: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
8: Μία πρόκληση από το υψηλότερο επίπεδο έρχεται για τον Ολυμπιακό. Όμως οι Ερυθρόλευκοι ξέρουν από δυνατές έδρες. Μαρσέιγ Ολυμπιακός. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Σε ζωντανή μετάδοση από τη Μασσαλία. Στον Αντένα.
9: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
10: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
11: Για τον κήπο, τον αγρό και το δάσος, η σωστή επιλογή έχει όνομα. Συνδομετάλ, το νέο κατάστημα Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γκάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Άμεση παράδοση, εξειδικευμένες συμβουλές και τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Χρυσοστόμους Μύρνης 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
12: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
13: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσχές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
14: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
13: Και για μέσα στο σπίτι
14: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
15: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHPY προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
16: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
17: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
18: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
19: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις πρόμου?
20: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
21: Η λύση αυτή ακούγεται όντως Pro. Φυσικά από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
20: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύοσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
21: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
20: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των Pro.
22: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
23: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
24: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
23: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
25: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
23: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
26: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
27: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
28: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
29: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
30: Κραμπές, κόπωση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της HealthAid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. HealthAid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
31: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
32: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
33: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
34: Isomat Premium.
33: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
34: Isomat Premium.
33: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
34: Isomat Premium.
33: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
35: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
36: Και από κρωματάκι.
35: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
37: Μετρόπολης τελερώνε.
38: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
39: Love is psychedelic.

0: Ήμουνα και εγώ εκεί, κύριε. Στο τέλος. Θα μας πείτε, θα πω ας πούμε, για καμιά γέννα και θα μου πει, θα σε πω εγώ πώς γέννησες.
1: Α, δεν ξέρω, δεν λέω.
0: Είστε φοβεροί. Αλλά... Πήγα να τους πω για το Άγκιστρο, είπαν τις ιστορίες του Δευτέρη από το 83 και το 88. Αυτοί πήγαν πρώτοι, εννοείται. Τι να κάνω, δεν είχαμε γεννηθεί εμείς, Λευτεράκο μου. Είναι και αυτό, καλά τα λες. Καλωσορίζω, όπως καταλάβατε, Λευτέρη Χατζηπαντελίδη στο μεγάλο γκρουπ.
1: Εγώ θέλω να στείλω τις χαιρετισμούς μου στο Σπύρο.
0: Α, για πες.
1: Στο Λαυτσόγλου.
0: Ναι.
1: Έπιπλα βλέπω εδώ, κουζίνες και τα λοιπά. Λοιπόν, ο Σπύρος μας έστειλε χθες και εμένα και τον Νίκο. Δεν ξέρω γιατί επέλεξε εμάς τους δύο τώρα, εμένα και τον Κουλιανό.
0: Δεν θέλω να σου πω.
1: Α, ναι, γι' αυτό.
0: Όχι, επειδή σας αγαπάει, μωρέ.
1: Α, σίγουρα. Μας έστειλε αυτό το. Πώς λέγεται, σαράκι, πώς λέγεται αυτό. Πώς λέγεται. Αυτό που φοράνε οι. Έλα ρε Πασκάλη.
0: Οι
1: Άραβες.
2: Σαρίκι, σαρίκι, το σαρίκι.
1: Σαρίκι λέγεται.
0: Ναι, σαρίκι είναι όμως.
2: Αυτό που σε έφεραν χθες.
1: Ναι, εμένα μου στείλει κυτρινόμαυρο, στον Νίκο ασπρόμαυρο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σπύρο. Πραγματικά εμένα μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Και πού τα βρήκε να μας πει.
1: Ε?
0: Και πού τα βρήκε
1: σαν
0: να
1: τάπλεξε, μου φαίνεται.
0: Ποιο μόνο του, σταυρουλά.
2: Ναι, ρε, πώς κάνουν στο Αγιώρος.
1: Μπορείτε να ψήξει και τα φώτα.
0: Φωτά!
2: Θα μιλήσεις.
0: Αλλά φωτά!
1: Δηλαδή αυτό το πράγμα με κλειστά τα φώτα ντρέπεστε.
2: Καταρχήν, όχι, όχι. Καταρχήν.
0: Δεν το πιστεύω.
2: Να καλημερίσω. Έτσι, να καλημερίσω τον κορυφαίο,
1: ναι.
2: Το μοναδικό,
1: ναι.
2: Και κορυφαίο ηχολήπτη αυτή τη στιγμή του σταθμού.
0: Λευτέρης Χατζηπαντελίδης.
2: Λευτέρης Μανιάς Χατζηπαντελίδης, κατά κόσμο.
1: Ξέρετε τι ομάδα είναι.
2: Είναι Άρης Ναγκουστάρης. Είναι από τους καλούς Αριανούς.
0: Ακούστε,
2: όχι,
0: άμεση απάντηση από τη γραμματεία. Καλημερίζουμε Λίλα Γκουλιώνη. Η αδερφή του τα έφτιαξε.
1: Μπράβο.
2: Τι λες.
1: Η αδερφή του Σπύρου, έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους δύο.
2: Συγχαρητήρια για την επιλογή σας.
1: Λοιπόν, τώρα για σένα που είσαι επαγγελματίας, υδραυλικός, μηχανολόγος, μηχανικός ή ακόμα και κατασκευαστής, με τη Δημάκης η καθημερινότητα γίνεται πιο εύκολη από ποτέ. Όπως ακούς να λέμε συχνά, καθώς μπαίνετε πλέον στο πιο σύγχρονο B2B e-shop της αγοράς και βρίσκετε εύκολα χιλιάδες προϊόντα θέρμανσης, σύνδρευσης, ακόμη και κλιματισμού, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, όπου και αν βρίσκεστε. Με αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά, δυνατότητα σύγκρισης προϊόντων, άμεση παράδοση, αλλά και προσωποποιημένες λίστες για καλύτερη οργάνωση. Επιπλέον, να θυμόμαστε ότι η Δημάκης είναι η σύγχρονη επιλογή του επαγγελματία θέρμανσης, ίδρυψης και κλιματισμού.
0: Να το μήνυμα του Βαλεντίνου που έψαχνα πριν το επανεμφάνισα.
2: Άντε, επιτέλους.
0: Μα ναι. Καλημέρα, λέει. Δυστυχώς εγώ βλέπω να χάνουμε σήμερα στο μπάσκετ 95-86.
2: Δεν βλέπεις, πάλι θα μιλήσεις.
1: Πάλι θα μιλήσεις. Δεν μπορώ να βρω το ποντίκι που είναι.
2: Να το κάνεις τι.
0: Είναι ντροπή για τον ακροατή, διαβάζω το μήνυμά του.
2: Τώρα ψάχνει το ποντίκι του, ρε, σε πλάκα μας κάνεις. Μα δεν έχουμε ποντίκι, πώς το ψάχνει, ρε φίλε.
0: Λευτέρη, να μην τραβάω.
2: Είμαστε καλά.
1: Έπαρση παντζουριού.
2: Είστε άρρωστο, ζωή.
1: Κύριε Πασχάλη, έπαρση παντζουριού δεν κάνατε. Μόνο δική σας
2: έπαρση. Α, με συγχωρείς.
0: Κυρία Δόνη Βαρέα. Καλημέρα. Δυστυχώς εγώ βλέπω, λέει, να χάνουμε σήμερα στο μπάσκετ 95-86, λέει ο Βαλεντίνος. Παίξτε το, λέει, να οικονομήσετε και του γράφει ο ελπιδοφόρος. Δεν βλέπω, ρε, μπάσκετ, λέει.
1: Ακούστε, παιδιά, τι τραβάμε για την μέρα. Το φοβερό είναι ότι μόλις ο ακροατής βγήκε, ας πούμε, ο φίλος μας ο Φόρης, ο οποίος μας ενημερώνει για, για το ερτολόγιο. Ακούστε, ακούστε τι περνάμε τώρα.
0: Δεν μπορώ.
1: Και λέει,
0: να φύγω.
1: Ναι, και μας είπε ότι να μην χάσουμε, δηλαδή να δούμε το μάτς σήμερα. Δηλαδή είχε αγωνία ο Φόρης.
2: 7 η ώρα όλοι καρφωμένοι για να αλλάξει και το παιχνίδι.
1: Τι θα γίνει στο παιχνίδι της Ηλίας Καρμπέλης με τον ΠΑΟΚ. Δεν ήξερε ότι χθες παίξανε, οπότε ξεκινήσαμε μια πλακίτσα ωραία, ας πούμε.
0: Κοίταξε, αν και είμαι ΠΑΟΚ, έχω ένα αίσθηκτο, παιδιά, για απόψε.
2: Ότι θα κερδίσει.
0: Θα χάσουμε. Θα χάσουμε. Πάτε, ναι, παίξτε το στο κουπόνι.
2: Εγώ θα παίξω διαφορά τερμάτων.
0: Α, καλό.
2: Γκολ θα παίξω.
0: Α, δεν μπορώ.
2: Γκολ θα παίξω. Γκολ.
1: Να ρίξουμε μια ματιά λίγο, να φεσκάρουμε κίνηση.
0: Ναι.
1: Τα ίδια.
0: Και ο Ηλίας ασχολείται με την Κίμπερλι. Καλημέρα στους πρωινούς. Και τώρα που φεύγει η Κίμπερλι, λέει, σε ποιον θα τραγουδάει ο Αργυρός.
1: Ναι.
0: Ο επόμενος πρέσβης, παρακαλώ, να ακούει ροκ. Ιστερόγραφο. Ήρθε η πρέσβη στην Ελλάδα και έγινε σαν τα μούτρα μας. Ο Σμι Καβάλου, λένε.
1: Ο ίδιος.
0: Ναι, ο Ηλίας.
1: Αλλά τι συνέβη. Δεν μάθαμε τελικά. Έχει να κάνει με τα ταξίδια, όντως, ας πούμε, με τα ιδιωτικά τζετ. Η απομάκρυνση της κυρίας Γκέφορντ.
2: Και με αυτά, αυτά διάβαζε ο Τραμπ. Τι διάβαζε, αδερφή.
1: Μα αυτό ήταν, λέει, εντολές του State Department και είχε και έγγραφα.
0: Τι να πω,
1: όταν βγαίνει να πει, ας πούμε,
2: κάτι άλλο συμβαίνει. Δεν πιστεύω ότι.
1: Δεν μας πούνε, έτσι.
0: Καλά,
1: αλλά και αυτό που είπε ο κύριος Ντόναλτ, ας πούμε, μας έκανε τη δουλειά. Οκ. Καλή δηλαδή στη θέση τη, έτσι, σαν πρέσβη.
2: Ε, τότε γιατί την αλλάζει.
1: Γιατί λέει δεν μα άρεσαν αυτά που διαβάζαμε.
2: Τι διάβαζε, ρε.
1: Αυτά που γράφει εδώ, στα τσιάω, στα μιάω, στα νιάω, α πούμε.
2: Μιάω.
1: 520 πάντικα έχει η χώρα.

0: 200 εφημερίδες που γράφουν ό,τι τους κατέβει.
1: Δεν μας άρεσε.
0: Ό,τι του φανεί, του Λολοστεφανή. Σου λέει τα μισά είναι αλήθεια από αυτά που γράφουν οι γη.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες. Έπρεπε να την απομακρύνουμε.
1: Α, εμείς τη φάγαμε την Κυβέρλη.
0: Έτσι αισθάνομαι.
2: Ίσα-ίσα.
1: Φέρετε και τον άλλο, πώς το λένε,
2: τώρα, ναι. Κοιτάξτε, ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα, συγγνώμη.
0: Ζήλευαν οι μισές
2: Ελληνίδες. Ο Ολυμπιακός έχει πρόβλημα στο μπάσκετ με την Κυβέρλη.
1: Για πες,
2: με ποιον θα βλέπουν οι Αγγελόπουλοι τώρα το τέτοιο. Αφού βάζαν ανάμεσά τους την Κυβέρλη. Σκέψου τώρα τι γινόταν.
0: Σε ανάμεσα δεν πήγε ποτέ.
2: Τι, φωτογραφία έχει. Ανάμεσά τους
0: είναι. AI.
1: Εντάξει, ο Χρήστος μας πάει σε έναν σοβαρό. Εγώ δεν διαφωνώ με αυτό που λες, αλλά.
0: Όπως.
1: Αλλά όχι να είναι το κογλύφι.
0: Ναι.
1: Η δουλειά των τραπεζών, λέει, είναι να δίνουν δάνεια και επιτυχία έχουν όταν ο δανειολήπτης.
0: Είναι και φραγκάτος.
1: Είναι αξιόπιστος.
0: Αυτά στον κύριο Καμόρα να τα πείτε, που δεν τα μπορεί να τα πιάσει.
1: Αλλά δεν γιατί είναι ζητήματα αγοράς. Ούτε να ανακεφαλαιοποιούνται τρεις φορές εις βάρος πολιτών.
2: Αυτά δεν τα.
0: Αλλά μπορούμε να το συζητήσουμε. Όχι. Αν θέλετε, ησυχά μπορούμε να το συζητήσουμε και αυτό και να πούμε την άποψή μας. Ότι επειδή οι τράπεζες είναι πυλώνες της οικονομίας κάθε χώρας, πρέπει να σώζονται. Αν διαφωνείτε, ελάτε εδώ να το συζητήσουμε. Θα αφήνουμε ο ένας να μιλάει και ο άλλος και να λέμε δεν θα λαϊκίσουμε και θα μιλήσουμε με πραγματικούς όρους οικονομίας. Mm. Είναι ή δεν είναι κάθε χώρα οι πυλώνες της οικονομίας οι τράπεζες.
1: Δεδομένα. Ωραία.
0: Πρέπει τους πυλώνες αυτούς να τους, όταν θα έρθει η δύσκολη στιγμή, να τους σώσουμε. Ναι ή όχι.
1: Μισό λεπτό.
0: Παρακαλώ, ορίστε.
1: Αν δεν μπορούν να σωθούν,
0: ναι,
1: αυτές που έχουν χρήμα κιόλας, δηλαδή οι τράπεζες έχουν το χρήμα.
2: Για ποιο λόγο να οδηγηθεί κάποιος μπορούνε... να κλείσει. Καλά το λέει τώρα. Για ποιο λόγο να κλείσει η τράπεζα, Κώστα μου.
1: Για ποιο λόγο. Γιατί κάτι δεν
2: γιατί
1: έκανε σωστά.
2: Γιατί έφτασε σε σημείο να θέλει ανακεφαλοποίηση η τράπεζα.
1: Όχι μια φορά.
0: Γιατί ήταν ένα συνολικό έγκλημα λάθος οικονομικό που κάναμε όλοι.
2: Όλοι εμείς, εγώ δικό την τράπεζα.
0: Εσύ, όχι.
2: Αλλά...
0: Εσύ που πήγες και πήρες με 750 ευρώ τότε δάνειο.
2: Ναι.
0: Γιατί πήγες εσύ πρώτος. Δεν σε φώναξε, δεν σου πήρε η τράπεζα στο σπίτι σου.
2: Όχι,
0: και η τράπεζα που σου το έδωσε.
2: Δεν είναι
0: είστε
2: τώρα,
0: συνένοχοι.
2: Ναι. Α, είμαστε συνένοχοι.
0: Ναι, βέβαια. Μάλιστα. Για μένα προσωπικά. Α,
1: πρώτα.
0: Λέμε.
1: Όταν διαφημίζουμε την οικονομία μας, όταν μας λένε πάτε πάρτε δάνεια.
0: Έτσι.
1: Ναι. Πάτε πάρτε δάνεια. Όταν οι τράπεζες διαφημιζόταν συνέχεια, ελάτε σε εμάς.
0: Πρέπει να πας δηλαδή.
1: Δάνειο για εκείνο, δάνειο για τα άλλο.
2: Όταν μου κάνει ευκολία τη ζωή, εύκολη τη ζωή, θα πάω να πάρω.
0: Άρα είσαι συνένοχος.
2: Δεν θα αγοράσω.
0: Άρα είσαι συνένοχος.
1: Ακούστε λίγο. Δεν υπάρχει συνενοχή.
0: Γιατί
1: ο κόσμος όντως για να φτιάξει κάτι πρέπει να δανειστεί. Αλλά με ίσους όρους. Και όχι με απάτες και φούσκες. Δηλαδή, εγώ όταν θέλω να κάνω κάτι και είμαι ενερχόμενος.
2: Ναι, αλλά οι Γερμανοί είναι φίλοι μας. Όταν δίνουμε τα δάνεια στους Γερμανούς, είναι καλοί οι Γερμανοί. Αλλά όταν δίνουμε στους Έλληνες, είναι κακοί. Έτσι, κύριε Βραγιάννη, για πετε μας τώρα. Έτσι μας το λες τώρα.
1: Τέλος πάντων, καλημέρα σε όλη την
2: Ελλάδα. Παρακαλώ, δηλαδή, φωνάζω. Μιλάμε, κανονικά.
0: Δηλαδή, φαντάζεστε λίγο να μην ανακεφαλαιώναμε τις τράπεζες. Και να προχωρούσε
1: το κάνανε,
0: η χώρα.
1: Στη Νέα Ζηλανδία.
2: Ο Βαρουφάκης έδωσε ένα πολύ ωραίο παράδειγμα.
0: Να μην προχωρούσε. Ναι, συγγνώμη λίγο να ολοκληρώσω.
2: Ναι.
0: Και να πήγαινε η χώρα σε στάση πληρωμών. Μπορείτε να φανταστείτε την επόμενη μέρα.
2: Εντάξει, ωραίο αυτό ξέρουμε.
0: Ναι, τώρα,
2: αυτή η κινδυνολογία έφαγε τον Έλληνα.
1: Έχω την εντύπωση.
2: Και τη χρησιμοποιείς και εσύ. Εντάξει. Ο Βαρουφάκης λέει:
0: ναι.
2: Έχεις ένα σπίτι το οποίο κοστίζει 200.
0: Ότι μου έφερες τώρα τον.
2: Ναι, εντάξει, εσύ πες ότι λέει ψέματα, ας πούμε.
0: Όχι ψέματα, μπαρούφες.
2: Ναι, άκου τις δουλειές. Καλά.
0: Οικονομολόγος.
2: Ενώ είδαμε τους άλλους, γι' αυτό και τους ανακεφαλοποίησες επειδή.
0: Σε παρακαλώ.
2: Καλύτερο από τον Βαρουφάκη.
0: Ένα σοβαρό οικονομολόγο.
1: Ρώτε πάλι χρόνο. Τι είπε ο Βαρουφάκης.
2: 220 ευρώ κάνει το σπίτι σου 220. Ευρώ.
1: Ναι.
0: Ευρώ.
2: Και έρχεται, ναι, και γίνεται ανακεφαλοποίηση, υποτύπου ανακεφαλοποίηση, και έρχεται το κράτος και σου δίνει 340 ευρώ.
1: Ναι.
2: Το σπίτι σου κάνει 220. Γιατί σου δίνει 340, δώσε την απάντηση.
1: Έλατε.
2: Σε ανακεφαλοποίηση, όσον αφορά το ότι είναι genius σε κάποια πράγματα και άλλο το διοικητικό και άλλο το
0: παίγνιο. Να σου εξηγώ τώρα για την εμπιστοσύνη, για την τραπεζική εμπιστοσύνη.
2: Ναι.
0: Πού να στα εξηγώ τώρα, όχι, και σένα και τον Βαρουφάκη.
2: Εγώ λέω το εξής.
0: Σίγουρα ο Βαρουφάκη, γιατί εγώ
2: παράδειγμα.
0: το ρώτησα κάποτε εδώ στην έκθεση.
2: Και δεν σε απάντησε.
0: Όχι, δεν απάντησε.
2: Κόλωσε.
0: Ποτέ. Όχι μόνο αυτό. Όχι αυτό. Από την επόμενη συνέντευξη με κόψανε.
1: Παιδιά, δεν θα κρίνουμε εδώ τώρα τον Βαρουφάκη.
0: Ναι, τώρα τον Βαρουφάκη μαζί με
2: σου έφερα παράδειγμα. Το στυλ τη ανακεφαλοποίηση.
1: Επίσης, όταν κάνει τρεις ανακεφαλοποιήσει. Και τη σώζει τις τράπεζες, μια χαρά. Και έρχεται ένας άνθρωπος τώρα και έχει πάρει ένα σπίτι πριν από 20 χρόνια, 130.000 ευρώ δάνειο, έχει δώσει τις 70 και χρωστάει 180. Τι έχω να πω εγώ σε αυτή την τράπεζα που εγώ έκανα το, να μην πω, παξιμάδι για να ανακεφαλαιοποιηθεί. Τι έχω να πω. Τίποτα.
2: Στα συμφέροντα του κεφαλαίου.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Κλείστε τις τράπεζες, λένε τα παιδιά. Και θα μας δανείζουν το κογλύφι.
2: Στις
0: γωνίες.
2: Η τράπεζα είναι μεγαλύτερο στο κογλύφος.
0: Έξω από τα καζίνο.
2: Η τράπεζα είναι το κογλύφος. Πες το φίλο σου που στο κείμενο στο μήνυμά σου.
1: Τα παιδιά δεν είπαν τίποτα τέτοιο.
2: Ποιος ο φίλος το είπε.
1: Δεν απάντησε σε αυτό που σου είπα. Εμείς κάνουμε το αυτό μας παξιμάδι.
2: Να ρε, φτάνει με το παξιμάδι.
1: Ανακεφαλαιοποιούμε. Εδώ με φτάσατε.
2: Όχι, δεν.
1: Ανακεφαλαιοποιούμε τρεις φορές τις τράπεζες.
0: Απλά κάνουμε, λέω εγώ, εσείς λέτε κακώς. Πάμε παρακάτω.
1: Το εκτίμησαν αυτό. Ναι, όχι, βέβαια.
2: Τι θα σε εκτιμήσουν,
1: βέβαια. Καλημέρα σε όλη την ομάδα.
0: Έχετε δει λίγο τις συμμετοχές των τραπεζών. Ναι, ρε παιδί.
2: PCI.
0: Έχετε δει λίγο PSI. Έχετε δει. PCI είναι άλλο. Λοιπόν.
2: Εγώ είπα PCI, δεν είπα PSI.
0: Έχει εικόνα η Σμαράγδα και ο Πασχάλης από τις συμμετοχές των τραπεζών από το 5 μέχρι το 25.
1: Τι σχέση έχει αυτό, ρε Κώστα?
0: Δεν έχει καμία, ρε.
1: Πραγματικά.
0: Πραγματικά καμία δεν έχει.
1: Τι σχέση έχει?
0: Καμία, καμία.
1: Αυτή την αλητία που κάνανε με τα funds, με τα στεγαστικά δάνεια, και θα πω εγώ τώρα για τις τράπεζες. Τι να πω. Καλημέρα σε όλη την ομάδα. Σμαράγδα στο δελτίο λέει: γιατί δεν λες ότι και το σημερινό παιχνίδι στο Παλέ είναι sold out?
2: Καλά σε λέει.
1: Σε αντίστοιχη ομάδα το λες μια εβδομάδα νωρίτερα. Καλή σας μέρα. Αν να σου πω ότι έχει sold out ο Άρης, αν δεν κάνω λάθος, σε 9 παιχνίδια. Μέχρι το Γενάρη, Λευτέρη.
0: Δεν είναι είδηση.
1: Σιγά την είδηση, ναι. Και την είπαμε χθες. Όταν γίνονται τα sold out, τα λέμε. Α, θες να το βάλω, το βάλω.
0: Όχι, μπορεί να το βάλει. Ας το παίξω.
1: Η Ανίτα Πάνια, λέει ο Μάνος, θα παρουσιάσει την εκπομπή παρατράγουδο στο Sky με πρώτους καλεσμένους Γκιλ Φόιλ Ζαχαρό, μουσική επιμέλεια Νίκος Καρβέλας. Μάνο, έχεις ρέντα σήμερα.
0: Ζαχαρό το φάγανε.
1: Τη ανακεφαλαιοποίηση.
2: Φυσιολογικό ήταν.
0: Βέβαια. Άμα δεν τα λες όπως τα λέει, ας πούμε, η κυρία
2: Ράνια. Δεν το φάγανε. Δεν το φάγανε γι' αυτό.
0: Α, και τι το φάγανε?
2: Γι' αυτό που είπε.
0: Τι είπε?
2: Μόλχο.
0: Μόλχο? Μόλχο τι είναι?
2: Ήτανε στο τρένο. Μήπως δεν ήταν στο τρένο?
0: Βιβλιοπωλείο.
2: Μάλλον δεν είναι στο One τώρα ο Ζαχαρός. Δηλαδή τώρα με συγχωρείς. Πηγαίνει δηλαδή κάποιος εκπρόσωπος του θύματος και λες μήπως δεν ήταν στο τρένο. Δηλαδή και το λες ειρωνικά.
0: Δεν το έχω πραγματικά.
2: Ο οποίος Ζαχαρός όμως έχει άριστες σχέσεις με το δημόσιο, έτσι. Γιατί βλέπω τις αναθέσεις απευθείας που έπαιρνε, ναι, η εταιρεία του, ύψος κοντά στις 900.000 ευρώ μέσα σε 4 χρόνια. Τι? Μπράβο του, τσακάλι.
1: Να σας πω πάντως.
2: Η εταιρεία λέγεται The Cube, για να ξέρεις.
1: The Cube. Να σας πω,
2: μπορείτε
1: πάντως,
2: να ψάξει και ο κόσμος να δει.
0: Πάντως μένα μου αρέσει.
2: Άτεγκτη. Αργυρώνητη.
1: Κατάλαβες.
0: Τα λέει όπως πρέπει.
2: Όπως βολεύει εσένα.
0: Τα λέμε, ας πούμε, εδώ πέρα, ναι. Τα λέμε ωραία. Χωράει στην παρέα του Μετρόπολης, νομίζω.
1: Θέλω να σας πω πάντως ότι.
2: Ζαχαρός, ναι, βέβαια.
1: Ρε, το ζαχαρό του μέσα, αρέσεις. Τι είναι αυτό το σημερινό? Με έχετε βγάλει από τα ρούχα μου, κύριε.
0: Επικαιρότητα είναι.
2: Περισσότερο εσύ μιλάς, ρε Σμαράγδα. Πλάκα μας κάνει τόση ώρα, μας έχει πάρει μονότερμα.
0: Επικαιρότητα είναι.
2: Δεν μπορούμε να μιλήσω κι εγώ και ο Κώστας.
0: Χθες έγινε.
2: Ποιο, βρε?
0: Αυτό.
2: Προχθές είναι, βρε.
0: Αλήθεια. Εγώ χθες το διάβασα.
2: Δεν έχεις καλή πληροφόρηση.
0: Δεν
2: μου λες, έχεις παλιό ίντερνετ?
0: Όχι, όχι. Τρέχει γρήγορα.
1: Πάμε για καφέ, Λευτέρη.
2: 3G είναι.
0: Πάμε.
2: Πού?
1: Λοιπόν.
2: Τι να πάμε, 8 και 25 είναι. Πού να πάμε, ρε.
1: Να σας πω, γράμμα, λέω, γράμμα, ότι επειδή είναι σε εξέλιξη, ναι, πάρει, οι μαρτυρίες πλέον στη δίκη των Ντεμπών από επιζήσαντες, είναι τραγικές στιγμές και αυτά που περιγράφουν οι άνθρωποι. Γιατί και δεν ξεχνάμε. Και έχουμε περάσει σε μια φάση που πλέον μιλάνε άνθρωποι, όχι συγγενείς, οι οποίοι απλά επέζησαν και ξέρουν ακριβώς τι είδαν τα ματάκια τους και τι έζησαν. Εκεί βρίσκεται πλέον η δίκη των Ντεμπών, για όσους λένε ότι ξεχνάμε.
0: Περιμένετε ότι θα γίνει κάτι σε αυτή τη δίκη?
1: Όπως?
0: Θα τακτοποιήσει το λαϊκό αίσθημα.
1: Το λαϊκό αίσθημα, Κώστα, νομίζω δεν μπορεί να τακτοποιηθεί εύκολα με αυτά που γίνανε. Αν υπάρξει μια ηθική δικαίωση για τους ανθρώπους αυτούς.
0: Ναι, αυτό λέω, παιδί μου. Τι περιμένουμε? Τι είναι αυτό που περιμένεις από αυτή τη δίκη?
1: Εγώ δεν περιμένω τίποτα. Να κάνει δικαιοσύνη τη δουλειά της. Μόνο αυτό, τι μπορώ να πω.
0: Ναι, ρε παιδί μου, τι θα πει τη δουλειά της?
1: Να αποδώσει ευθύνες εκεί που πρέπει.
0: Ωραία, και βγαίνει η δικαιοσύνη και σου λέει: φυλάκισε τον σταθμάρχη γιατί παράτησε το πόσο του κτλ. Μέσα, έτσι, τα εκτίσει. Η υπόλοιπη με αναστολή, διότι είναι διοικητικές οι πράξεις μόνο, οι αποφάσεις είναι κτλ. Οπότε είσαι ικανοποιημένη με αυτό?
1: Καταρχάς και εδώ δεν το πάμε σωστά.
0: Δηλαδή.
1: Γιατί η δίκη δεν είναι μία. Έχει πόσες είναι?
0: Μιλάω τώρα για το έγκλημα.
1: 7, 8, 9 δίκες είναι,
0: ναι, που τα επιμέρους. Για το...
1: Δηλαδή, για να φτάσουμε σε μια δικαίωση με ρυθμούς Ελλάδας,
0: ναι.
1: Εγώ το βλέπω σε καμιά πενταετία και λίγο, είπα.
0: Ναι. Άλλο λέω, άλλο ρώτησα, όχι πότε. Ναι. Σε ρώτησα για το τι περιμένεις από αυτή τη δίκη. Γιατί εγώ αυτό που περιμένω νομίζω ότι είναι αυτό που σου είπα.
1: Για πες.
0: Καλά, τώρα δεν το είπα μόλις.
1: Τι είπες? Δεν κατάλαβα.
0: Σάλε που είμαστε.
1: Μα με έχετε ζαλίσει το μυαλό σήμερα.
0: Ο σταθμάρχης θα μπει στη φυλακή. Και οι άλλοι με αναστολές γιατί είχαν διοικητικό πόστο.
1: Ναι.
0: Μόνο. Ενώ ο σταθμάρχης ήταν ο άνθρωπος ο οποίος άλλαξε τα κλειδιά.
1: Εσύ αυτό περιμένεις?
0: Όχι αυτό περιμένω.
1: Αυτό θέλεις,
0: αυτό
1: δηλαδή.
0: Βλέπω. Δεν περιμένω κάτι.
1: Αυτό βλέπεις.
0: Αυτό βλέπω.
1: Εντάξει.
0: Εσύ τι βλέπεις, αυτό σε ρωτάω.
1: Εγώ βλέπω αυτό που βλέπεις εσύ, αλλά ότι αυτό δεν θα είναι το δίκαιο.
0: Α, ποιο θα ήταν το δίκαιο, σε ρώτησα.
1: Όλοι όσοι ευθύνονται για ό,τι έχει γίνει σε κακοδιαχείριση, γιατί πρόσεξε, μιλάμε για μέσο μαζικής μεταφοράς.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, μπαίνουν άλλα θέματα εκεί.
0: Ναι.
1: Πρέπει όλοι να λάβουν ποινές αντίστοιχες του σταθμάρχη.
0: Μα δεν είναι στη δίκη αυτή που περιγράφεις. Δηλαδή, η διοίκηση της Τρενοσέ, της Ελλάς κτλ. Του 2001, 2, 3, 5, 98, γιατί η σύμβαση αυτή, η 714, έπρεπε να τρέξει από το 1994.
2: Βέβαια, δεν το είναι 1850.
0: Μέσα. Άλλο λέω. Εγώ λέω πότε έπρεπε να τρέξει η σύμβαση.
1: Για να φτάσουμε.
0: Τη φέραμε στη Βουλή πρώτη φορά.
1: Για να φτάσουμε σε αυτά τα σημεία
0: αυτό
1: που λες, θα πρέπει να
0: αυτή.
1: Φύγουν τα ανώτατα δικαστήρια από τα Υπουργεία, ναι. Να μην διορίζονται από Υπουργεία, να μπορούν κάποιοι δικαστές να κάνουν τη δουλειά τους, να ανασύρουν και να βρουν στοιχεία, γιατί είναι άλλο εγώ να έχω μια αίσθηση ή να το ξέρω ότι έγιναν όλα αυτά που λες,
0: ναι.
1: Και άλλο να πάω στο ένα δικαστήριο που θα πρέπει να πω, αλλά απόδειξε το αυτό τώρα.
0: Συγγνώμη λίγο.
1: Κατάλαβες.
0: Όταν ας πούμε. Δηλαδή, όταν
1: εγώ έχω το βίντεο.
0: Υπουργό,
1: έχω το βίντεο του Καραμαλή να λέει τα τρένα μας είναι ασφαλή.
0: Εντάξει, ναι. Αλλά και εγώ έχω ας πούμε, στο κατηγορητήριο να λένε ότι δεν εκτελέστηκαν συγκεκριμένες συμβάσεις. Σωστά.
1: Σωστά.
0: Ωραία, στο κατηγορητήριο είναι αυτό.
1: Ναι, και φάγαμε. Ωραία. Και πρόστιμα. Τα πλήρωσε ο κόσμος.
0: Ναι, ναι, δεν διαφωνώ καθόλου. Σε αυτό το κομμάτι.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν οι όλοι οι προηγούμενοι υπουργοί μεταφορών από το 1994 και μετά και όλες οι διοικήσεις τότε του ΟΣΕ και μετά που έσπασε η εταιρεία, ας πούμε, και τα λοιπά. Δεν είναι όμως αυτή στη δίκη.
1: Ναι,
0: άρα πώς περιμένεις ένα.
1: Δεν είναι αυτή στη δίκη, γιατί ναι. Είχαμε πάλι μια σύμβαση που πάλι δανειοδοτηθήκαμε το 2017 που έπρεπε να και τα λοιπά.
0: Ούτε αυτή είναι η υπουργή.
1: Αυτό σου λέω κι εγώ.
0: Άρα τι περιμένεις.
1: Περιμένω τουλάχιστον με αυτούς που μπορούμε να τους πιάσουμε. Να τους πιάσουμε. Γιατί δεν γίνεται επειδή οι άλλοι δεν θα τιμωρηθούν να συνεχίζουμε εμείς τη ροή της ατιμωρησίας.
0: Ναι, εντάξει, okay.
1: Συγκριτικά, επειδή το δικό μου ήταν καλύτερο ή το δικό σου ήταν χειρότερο. Με αυτόν τον τρόπο φτάνουμε πάντα σε ατιμωρησίες. Τέλος πάντων.
0: Το τραγούδι χθες, τώρα το κατάλαβα, το ψυχεδέλεια που έπαιξε πριν το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Λιλιθ Καμπέλης, ήταν επιλογή των Λιθουανών.
1: Το ψυχεδέλεια, ναι.
0: Ναι. Και λέει, οι Λιθουανοί χθες λέει μπαστρόλαραν με το ψυχεδέλεια της Βύση, λέει, και του Καρβέλα στην προθέρμανση του ΠΑΟΚ.
1: Ξέρουν τόσα για το ελληνικό γίγνεσθε οι Λιθουανοί.
2: Δεν πιστεύω ότι είναι. Το κάνανε γιατί υποδέχεσαι τον φιλοξενούμενο.
0: Με το ψυχεδέλεια.
1: Με το ψυχεδέλεια, καλά σου λέει. Δεν
0: μπορώ.
2: Γιατί έχει δει. Μισό λεπτό.
0: Του
2: στίχη. Του άκουσε του στίχη. Γιατί ποιο ξέρει από του παίκτε του ΠΑΟΚ την ψυχεδέλεια.
0: Α, για τον ΠΑΟΚ το βάλανε.
2: Για ποιο το βάλανε.
0: Αφού οι Λιθουανοί το βάζανε.
2: Με ποιον έπαιζαν οι Λιθουανοί.
0: Δηλαδή κάθε φορά παίζουν.
1: Να κάνει
0: αν έπαιζαν, λέω εγώ τώρα.
2: Τόσο πέρυσι, κίτρινος μπορεί να είναι.
0: Πέρυσι,
2: κίτρινο.
0: Πέρυσι έπαιξε ηλιακά. Πέρυσι. Εσείς
2: τι, δεν μου λες τι ακούτε στο παλαιό.
0: Συγγνώμη λίγο.
2: Άρης Τσατσατσά ακούτε. Άσε μας τώρα.
0: Κάνω μια ερώτηση, κύριε Καμόνα.
2: Παρακαλώ.
0: Πέρυσι έπαιξε ηλιακά Μπέλης Άρης. Στην προθέρμανση δεν είχε μουσική.
2: Γιατί σας δίνουν σημασία.
0: Γιατί σε εσάς βάλανε το. Καρβέλα.
1: Δεν μπορώ.
0: Και εμείς είναι.
2: Εσύ το άκουσες αυτό, το άκουσες.
0: Ναι, βέβαια το άκουσα.
2: Ναι,
0: ναι, ναι.
2: Δεν το ξέρω.
0: Πού να τα ξέρεις αυτό.
2: Εμείς ήμασταν εδώ, φυλακούγαμε τη μετάφραση από το Μετρόπολης. Ο Μετρόπολης δεν έπαιζε. Δεν έπαιζε ψυχεδέλεια.
0: Ψυχεδέλεια.
2: Λοιπόν.
1: Επανερχόμαστε στην τάξη. Θα ανοίξουμε γραμμές με την επιστροφή μας. Οπότε πάμε να ακούσουμε παράθυρο στα σπορ και το sold out του Άρη στο
2: και το sold out των 10.000 εισιτήριων με το Βόλο. Δεν τρέπεσε λίγο, κύριε Παραγιάννη. Δεν
1: τρέπεστε,
2: κύριε Παραγιάννη.
1: Η είδηση για να μπει στο παράθυρο δεν θα ήταν sold out στο κλεάν της Αγγελίδης. Δεν είναι η είδηση
2: το sold out. Πρέπει να γίνει το παιχνίδι.
1: Ναι, η είδηση επίσης θα ήταν να μην έχει sold out το πάλι. Πολύ ωραία.
0: Θα ξέρω, χωρίς, Πασχάλη,
2: 500 εισιτήρια κόβουν. Δεν θα έχει sold out. Αυτό είναι το sold out.
0: 400.
2: Πόσα έχετε περίσσεμα. Περίσσεμα πόσα είναι.
0: Δεν έχουμε περίσσεμα.
2: Γιατί τα κάνατε όλα διαρκές για να φαίνεστε.
1: Γιώχτους, Λευτέρη.

0: Η ώρα είναι 8:30. Ώρα να επιλέξεις Λέβητες αερίου Ριέλο. Καινοτομία, αντοχή, οικονομία, μεγάλη απόδοση και 6 χρόνια ολική εγγύηση από την Καλόρια.
1: Εγώ δεν χαρίζω κάστανα, το ξέρετε πολύ καλά. Όταν μιλάμε για θέρμανση, δεν κάνεις πειράματα με δεύτερες λύσεις. Εμπιστεύεσαι 70 χρόνια ιστορίας. Λέβητες αερίου Ριέλο από την Καλόρια. Αξιοπιστία, ιταλική υπεροχή και 6 χρόνια.

0: κερίου Ριέλο από την Καλόρια. Μετροπολίς.
1: Παράθυρο στα σπορ.
2: Καλή σας ημέρα. Την πρώτη του ήττα στο φετινό Euro Cup γνώρισε χθες ο ΠΑΟΚ, υποκύπτοντας στην έδρα της Λιθουανικής Λιετκαμπέλης με 95-86. Για την τρίτη αγωνιστική της διοργάνωσης, ο Δικέφαλος του Βορρά πλήρωσε τα αμυντικά του προβλήματα και την εξαιρετική περιφερειακή ευστοχία των γηπεδούχων, υποχωρώντας πλέον στο 2-1 στον όμιλό του. Σήμερα Τετάρτη θα ρηχτεί στη μάχη του Euro Cup ο Άρης, υποδεχόμενος τη δυνατή Ιταλική Τορτόνα στο κατάμεστο Αλεξάνδριο. Η αναμέτρηση έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 8 το βράδυ με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να ψάχνει μια ακόμα σπουδαία ευρωπαϊκή επικράτηση. Ο Ηρακλής φιλοξενεί τη γερμανική Würzburg στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του FIBA Europe Cup. Το τζάμπολ στο κλειστό του Ιβανοφίου πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 7.30 με τον κόσμο του Ηρακλή να δίνει βροντερό παρόν. Με φατικές εκτός έδρας νίκες συνέχισαν οι ελληνικές ομάδες στην Ευρωλίγκα, καθώς ο Παναθηναϊκός πέρασε επιβλητικά από το Βελιγράδι επικρατώντας τη Σπαρτιζάν με 72-55. Την ίδια ώρα ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε μια αδιανόητη ανατροπή από το μείον 28 στην Ισπανία, λυγίζοντας τη Βαλένθια με 102-97 στην παράταση. Το ελληνικό μπάσκετ πανηγύρισε τρεις σπουδαίες νίκες, με το Περιστέρι να αποδρά από την Ιταλία, κερδίζοντας τη Βαρέζε με 85-82 για τον μπάσκετο του Champions League. Στο FIBA Europe Cup η Μύκονος άλωσε την Ελβετία υποτάσσοντας τη Φρίμπουργκ με 80-65, ενώ ο Κολοσσός Ρόδου πέτυχε εμφαντικό διπλό επικρατώντας τη Γκέντσε με 80-62. Η ΑΕΚ ρίχνεται απόψε στις 10 στη μάχη του Champions League κόντρα στη Σαχτάρ Ντόνετσκ σε μια βραδιά που περιλαμβάνει ακόμα τα μεγάλα ντέρμπι Manchester City Paris και Ρώμα Real. Στα χθεσινά αποτελέσματα ξεχώρισαν οι νίκες της Μπαρτσελώνα με 4-1 επί της Γαλατασεράι, της Arsenal με 3-0 επί της Lille, της Atletico με 2-0 επί της United και το εντυπωσιακό διπλό της Breeze με 4-3 επί της Inter. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Στα διόδια κάποια απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκτόσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
6: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
7: Πες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στο Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλη Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Είναι καιρός για αλλαγή. Γνώριζες ότι με τις αντλίες θερμότητας Spring Sun απολαμβάνεις κορυφαία ποιότητα θέρμανσης και ψύξης, εξασφαλίζοντας άριστη απόδοση χειμώνα-καλοκαίρι? Αναβάθμισε τώρα ενεργειακά το σπίτι σου και εποφελήσου από την εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση, το πανελλαδικό δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών και τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις που μόνο οι αντλίες θερμότητας Spring Sun προσφέρουν. Καιρός για αλλαγή. Καιρός για Spring Sun. Μόνο από τη Thermovent.
9: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
11: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
12: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
13: Σήμερα, στις Διεθνείς Μεταφορές και Logistics, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Θεσσαλονίκη. Ποιος όμως οδηγεί σε όλους τους δρόμους? Η Ομόνια Trans. Εξειδίκευση στις γκρουπάς φορτώσεις από τη Θεσσαλονίκη προς ολόκληρη την Ευρώπη και αντίστροφα. Fashion Logistics. Έλεγχος, συντονισμός, εξυπηρέτηση, πάντα με ταχύτητα, συνέπεια και ποιότητα. Ομόνια Trans. Διεθνείς Μεταφορές και Logistics. Ομόνια Trans. We handle, we care. Ενημερωθείτε στο omoniatrans.gr και στο 2310-556-271.
14: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις?
15: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
16: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
17: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
18: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε? Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του, την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του, την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετκανίτσας! Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ, επισκευές φταρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου, ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετκανίτσας! Με τηλέφωνο το 85-27-27.
19: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή?
20: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
21: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Τσιριμπίμ τσιριμπόμ.
1: Τραγουδάρε βάζει λεφτέ.
0: Ναι, ρε.
1: Τρομερό. Βρέχει έξω, εντάξει, έχετε το νου σα.
0: Όχι, δεν βρέχει έξω.
1: Βρέχει έξω.
0: Τώρα.
1: Ναι, ναι, τώρα.
0: Πού ρε βρέχει.
1: Ψυχάλε ρίχνει.
2: Βρέχει εκεί με ερωτευμένη. Πάμε στι γραμμέ, πάμε να ανοίξουμε γραμμέ. Κωστή, έχει να μα πει τίποτα σπουδαία πριν.
0: Έχει, έχει.
1: Έχω να πω ότι γεμίσαμε το κέντρο με κόσμο. Ειδικά από την Όλγα που ξεκινάει, μέσα από τα βάθη τη Βασιλέω Γεωργίου εκεί στα μάτια του. Στα μάτια, πώ το ζαχαρό. Συμπέρδεσαι με το ζαχαρό, φίλε. Άμα βάλει και το γυαλί.
2: Το ζαχαρό, ξέρω.
1: Ψιλομοιάζει λίγο. Πασκαλή, Βασιλέω Γεωργίου δεν είναι εκεί.
0: Ναι. Μετά,
1: ωραία. Ναι. Από Βασιλέω, εκεί που είναι ο Αβέροφα, α πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Από, κάπου από εκεί ξεκινάμε και λίγο πριν, από Αγία Τριάδα δηλαδή, έχει γεμίσει όλο το κομμάτι τη Βασιλέω Γεωργίου, τη Ανδρόνικου, μέχρι και το φανάρι τη Χάνθα. Αλλά είναι και η Τσιμισκή και η Εγνατία. Σήμερα μόνο Κασάνδρου βλέπω.
2: Την αγαπημένη μα.
1: Δεν στην πλάκα έχει Κασάνδρου, βλέπει. Βλέπει, Πασκαλή. Κασάνδρου.
2: Είναι καταπράσινη.
0: Εντάξει, ποιο θα πάει από εκεί πέρα.
2: Μα πρέπει να πηγαίνουμε από εκεί πέρα.
0: Πόσα θα πάει νομίζω. Τα μπουκάρια αυτά μετά που θα πάνε 50 αυτοκίνητα σταμάτησε. Τελείωσε.
2: Καλά, αλλά δεν πάνε.
0: Δεν, και αυτό δεν πάω εγώ γιατί θα μπλοκάρουν. Εγώ θέλω να πάω σε μπλοκαρισμένα πράγματα.
2: Έτσι. Τα συνηθισμένα μα.
1: Πάμε γραμμέ, μου λείψαν οι ακροατές.
2: Ναι, φύγαμε.
1: Να σα θυμίσω ότι μαζί μα είναι η Vibran, η εταιρεία που μα φέρνει συστήματα όπω το Serethem, το σύστημα εξωτερική θερμομόνωση τη Vibran, το οποίο βεβαίω με πετροβάβακα Vibran Geo. Το σύστημα Serethem, το οποίο περιλαμβάνει τις πλάκες πετροβάμβακα BP Ethics, οι οποίες παρέχουν και άριστη ηχοαπορρόφηση και ηχομόνωση, υψηλή θερμομόνωση, καθώς είναι άκαυστο υλικό με μεγάλη πυραντίσταση, είναι χημικά αδρανές, άοσμο, ανόργανο και ελαφρύ, αλλά και εύχριστο. Όλα τα προϊόντα της Vibran θα τα βρείτε στην ιστοσελίδα της www.fibran.gr. Λοιπόν, 2-3-10-90-90-90.
0: Όχι, δεν θα λες το τηλέφωνο. Δεν λένε το τηλέφωνο, μην το λες το τηλέφωνο.
1: Πάρτε τηλέφωνο.
0: Μπράβο. Και πάει να αγοράσει όλο τηλέφωνο. Τι θα κάνουμε.
1: Κάτσε. Καλέστε μας.
0: Αμπράβο.
1: Καλό.
0: Call us.
1: Εντάξει.
0: Call us. Μιλάμε
2: ήθελα να πω
0: μια σημαντική
2: ναι, μια δράση που έκανα.
0: Βεβαίως. Πολύ σωστή. Πολύ ωραία.
2: Θεσσαλονίκης. Κολύμπησαν στη μνήμη του αδικοχαμένου αστυνομικού Θεοχάρη Καλαθά. Δεν τον ξεχνάμε, τιμούμε την μνήμη του. Ήταν...
0: Ποιος ήταν Καλαθάς?
2: Ο Καλαθάς ήταν ο 32χρονος αστυνομικός που έπεσε νεκρός το 2023 μετά από επίθεση με μαχαίρι που δέχτηκε τότε από 44χρονο Νορβηγό μέσα σε ένα μπαρ στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Είχε πρώτα μαχαιρώσει το πόδι τον κουμπάρο του αστυνομικού με τον οποίο βρισκόταν στο μπαρ. Προσπάθησε ο Καλαθάς να παρεύει για να προστατεύσει τον κουμπάρο του και ο Νορβηγός τον μαχαίρωσε στο λαιμό. Με αποτέλεσμα ο αστυνομικός να χάσει τη ζωή του μέσα σε λίγα λεπτά. Οι συνάδελφοί του όχι μόνο δεν τον έχουν ξεχάσει, αλλά πραγματοποίησαν και αυτή την αθλητική κολυμβητική διοργάνωση τιμώντας τη μνήμη του.
0: Μπράβο.
1: Μπράβο. Σαν σήμερα βγήκε ο Βλάσης.
0: Μπονάτσος.
1: Ναι. Πριν από 22 χρόνια.
2: Είδες, δεν σε πιστεύω Βλάσης. Πια, θα το τσεκάρω. Μιλούσαμε τρεις ώρες για τον Καποδίστρια.
1: Σαν σήμερα έφυγε ο Βλάσης το 2004.
0: Το MDMA, γιατί το γράφουμε έτσι και
2: δεν.
0: Αφού είναι έκσταση, ρε φίλε. Πες ότι παίρνουν έκσταση. Τι είπε, τα παιδιά σήμερα, πώς έτσι. Τα βλέπεις όλα χαμογελαστά και κάτι που είναι τρεις λαλούν και οχτώ χορεύουν για την έκσταση. Από τι είναι. Τι και το γράφουν MDMA. Τι είναι καινούργια τώρα, πάλι αλλάζουμε ταμπέλες.
1: Η ουσία, η δραστική είναι.
0: Αυτό εντάξει. Okay.
2: Το έκσταση όμως.
0: Έπεσε έκσταση για να καταλάβει τώρα ο κόσμος, ρε φίλε.
2: Καλημέρα στη γραμμή την πρώτη.
3: Καλημέρα, παιδιά.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Κύριε Βαραγιάννη, παρακαλώ, να ρωτήσω κάτι.
1: Ό,τι θέλετε.
3: Το χρέος της Νουδού και του Πασόκ που χρωστάνε 500 κάτι εκατομμύρια το κάθε κόμμα, ποιος θα τα πληρώσει?
1: Θα έπρεπε να τα πληρώσουν τα δύο κόμματα.
3: Γιατί δεν τα πληρώνουν? Γιατί κάνουν αυξήσεις?
1: Περίμενα να σου πω γιατί εμένα η στάση μου είναι σκληρή πολλά χρόνια σε αυτό. Εγώ θέλω αναστολή της λειτουργίας των κομμάτων αυτών των δύο.
3: Αν έτσι.
1: Όχι ανά έτσι, χρόνια το λέω αυτό. Αναστολή της λειτουργίας.
3: Άλλο, από τη στιγμή που κάνουν κουμάντο απ' έξω οι Αμερικάνοι και η Ευρώπη. Yeah. Στα οικονομικά της Ελλάδας, το τι θα πάρει καύσιμα. Yeah. Γιατί να έχουμε 300 βουλευτές και να πληρώνουμε τζάμπο μισθούς και να μην δίνετε εκείνη τα λεφτά αλλού?
1: Αυτή είναι ωραία κουβέντα. Θα μπορούσαμε, ας πούμε, έναν αριθμό μπορείς να μου πεις που θα ήθελες εσύ να είναι? Γιατί εγώ έχω, ας πούμε, στο μυαλό μου.
3: Ας είναι η μισή, ρε Κώστα. Ας είναι
1: ναι,
3: μισή,
1: ναι, όχι, αλλά νομίζω ότι είναι γύρω σου. Κοίταξε, θα έχουμε άλλα ζητήματα μετά με τις αναθεωρήσεις του συντάγματος. Γιατί μετά θα βγαίνουν εύκολα, ας πούμε, 120. που θα χρειάζεται.
3: Είδες το πιφτέκι πώς το γύρισε ο Τραμπ και πήγε πήρε πετρέλα από τη Ρωσία και θα τα πουλήσει ή διπλούν στην Ευρώπη.
1: Εντάξει, έχει τώρα τους επιχειρηματίες του USA που γκρίνιαξαν πάρα πολύ.
3: Ή και το άλλο που λένε θα έχουμε πόλεμο με την Τουρκία. Εδώ οι Τούρκοι έχουν πάρει τη μισή Ελλάδα. Οι Εβραίοι έχουν αγοράσει τη μισή Ελλάδα. Και ποιον θα έρθουν να πολεμήσουν οι Τούρκοι τους Τούρκους.
1: Καλά, αυτά τα λέει ο Βελόπουλος όμως, φίλε. Εμείς δεν είπαμε ποτέ.
3: Ποιο
1: λέει ότι θα γίνει πόλεμο.
2: Αυτά τα λένε οι θρακιώτες.
3: Άμα πας Αλεξανδρούπολη.
1: Ποιος λέει ότι θα γίνει. Συγγνώμη, δεν με κατάλαβες. Ποιος λέει ότι θα γίνει πόλεμος με την Τουρκία. Άκουσες κανένα σοβαρό άνθρωπο να λέει ότι θα γίνει πόλεμος με την Τουρκία.
3: Πολλά δημοσιεύματα από άρθρα, από εφημερίδες, από κανάλια ότι.
0: Ο Φλωρίδης δεν τα είπε. Μισό λεπτό, κυρία Κροατά. Ο Φλωρίδης δεν τα είπε. Ο Άδωνης δεν τα λέει. Ότι άμα δεν βάλετε αυθοδύναμη κυβέρνηση, μην αποκλείτε και τον ντου από εκεί. Έλα, σε παρακαλώ.
3: Αυτό είναι το μόνο
1: σίγουρο. Και κάτι
3: άλλο.
2: Παρόμοιο είναι αυτό.
3: Η παρουσία σου στο πρωινό είναι πολύ ωραία. Έχει πολύ ωραία χρειά. Πέρα από τη βραδινή την εκπομπή.
0: Να σε καλά.
3: Είναι και ωραία η αντεπαράθεση με το Βαρατζόν. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σου,
0: Γεια σου. Να ξέρετε ότι.
2: Για να καταλάβετε ποιο φίλο δημιουργεί πολέμου.
0: Περίμενε. Να ξέρει ένα κόσμο ένα πράγμα. Εδώ είμαστε πρώτα. Φίλοι,
1: καλά, εννοείται.
0: Και μετά είμαστε επαγγελματίε που πρέπει
1: ξέρουνε,
0: να κάνουμε.
1: Εσύ το ξέρουν.
0: Δεν το ξέρουν.
1: Το ξέρουν.
0: Άκου τι λέω.
1: Το ξέρουν.
2: Και αυτό θα διαφωνήσουν.
0: Δεν το ξέρουν.
2: Άσπρο.
0: Μαύρο.
2: Αυτό
0: πράσινο. Είτε εσύ είσαι κίτρινο.
2: Καλημέρα στη γραμμή.
1: Το είπα για το Πασόκ, αλλά δεν με πιάσα.
2: Μα ακούτε. Ναι, δεν το πιάσα, όντω. Καλημέρα.
4: Καλώ
2: τον.
0: Καλημέρα.
4: Από Φιλαδέλφια, Νίκο.
1: Γεια σου, Νίκο.
2: Γεια σου, Νικόλα.
4: Γεια σου κύριε Παραγιάννη.
1: Γεια σου,
4: για το Σάντσες ήξερες ότι δεν πληρώθηκε ο Σάντσες. Αλλά ότι η Βουλή λειτουργούσε με 297 βουλευτές.
0: Δεν ήξερε, πες τώρα Νίκο.
1: Δεν το ήξερα για το Σάντσες.
2: Δεν μπορεί να τα ξέρει όλα.
1: Νίκο, άκου, καταρχάς να ξέρεις ότι σε συμπαθούν πολύ.
4: Αλλά
1: το πρωί μου το έστειλαν για το Σάντσες. Δεν το ήξερα. Μου το έστειλε ένας ακροατής, μου λέει διάβασε τι γράφει το τάδε site.
0: Αυτοί οι ακροατές του, αχ.
4: Καλά που υπάρχουν και εμείς και μαθαίνεις και τίποτα.
1: Αλλά τα λεφτά δεν τα φέρνεις εδώ στη Φιλαδέλφεια.
2: Από τη Φιλαδέλφεια.
1: Στην τα
0: γίζει ο άνθρωπος, τα κάνεις, την απόγνωση και αυτό.
4: Δεν χρειάζεσαι λεφτά, εσύ έχεις, αφού είσαι άνετος λες. Όλα η κυβέρνηση τα έχει καλώ καμωμένα.
1: Πασχάλη τα λεφτά.
2: Δώσε κανένα. Δώσε κανένα ρεπορτάζ. Οι Αμερικανοί, οι Αμερικανοί πολίτες.
4: Βρήκε άνθρωπο να τα πει.
0: Ναι, και τα πετρέλαια τα είχαμε δει. Ναι. Θα πάρουμε τέτοια.
2: Νίκο, οι Αμερικανοί πολίτες πώς το βλέπουν αυτό με τα πετρέλαια. Ζουν καλά οι Αμερικανοί πολίτες. Ο μέσος Αμερικανός τι κάνει.
0: Επίσης.
4: Λοιπόν, η βενζίνη εδώ είναι γύρω στα 4,5 δολάρια.
1: Τόσο
4: ήταν. Από 4,23. Από 4,23 μέχρι 4,5.
1: Φίλε Νίκο, άλλο από 2 να πάει 4,23 ή 4,5. Εδώ στην Ελλάδα, εγώ ας πούμε έβαλα προθέσα αέριο, άκου λίγο. 1,93, ναι. Ενώ έβαζα όταν πήρα το αυτοκίνητο πριν 5 χρόνια.
0: 1,93.
2: Καλά, μην το εστιάζετε.
1: Όχι. 1,93 έβαλα φυσικό αέριο, κύριε Νίκο, προχθές. Ενώ όταν πήρα το αυτοκίνητο αυτό που είναι φυσικό αέριο CNG πριν 5 χρόνια, έβαζα 96 λεπτά.
2: Εγώ ρώτησα.
1: Αυτές είναι οι διαφορές.
2: Γενικά, ο μέσος Αμερικανός πολίτης περνάει καλά.
4: Αυτές είναι οι διαφορές. Μισό λεπτό να σου πω εγώ. Να σου πω εγώ διαφορά.
0: Εσύ, 1 ευρώ 93 λεπτά.
4: Να σου πω εγώ διαφορά.
2: Άστορε Νίκο, σε ρώτησα κάτι και δεν απαντάς.
0: 1,09.
2: Ένκολα.
4: Μισό λεπτό δεν ακούω, αφού μαλώνουν οι άλλοι.
1: Όχι, ο Πασχάλης δυσκολεύεται, φανταστείτε να πιστέψει ότι έχει 1,90 το φυσικό αέριο.
0: Κι όμως. Ναι, τώρα το κατάλαβα, ρε, το φυσικό που είπες.
2: Ναι.
0: Το αέριο το κλασικό.
1: CNG αφού.
2: Λέω, ο μέσος Αμερικανός πολίτης περνάει καλά.
4: Κοίταξε, γενικώς περνάει καλά.
0: Η Φιλαδέλφια όμως.
4: Κοίταξε, ότι υπάρχει δυσκολία γιατί το πετρέλαιο εδώ. Το κάψιμο γενικά εδώ είναι πρώτη ανάγκη.
2: Όλοι
4: το αυτοκίνητο, ναι. Όλες οι μετακινήσεις. Άρα έχει επίπτωση στο προϋπολογισμό των οικογενειακών.
0: Ναι, Νίκο μου. Εντάξει, Νίκο, ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Να σε καλά, Νικολή.
1: Σε κυρία.
0: Χαιρετίσματα στην Ομογένεια.
2: Σε ευχαριστούμε, Νίκο, που μίλησα με ο Πασχάλης και ο Κώστας. Καλημέρα.
0: Εσύ είσαι ο διαιτητής.
5: Καλημέρα, εγώ είμαι.
0: Καλημέρα, εσύ είστε ένα κυρία.
2: Καλά στο να.
5: Παραγιάννη,
1: έλα.
5: Στην αερογέφυρα της Σταυρούπολης,
1: ναι.
5: Φυσικό αέριο 1,75.
0: Τρέχα.
5: Σε πρατήριο βρ, που έλεγε και ο Χάρη Κλίν.
0: Αγγλικών συμφερόντων.
1: Πάμε
5: λοιπόν, εγώ για ποδόσφαιρο πήρα.
1: Μάλλον λάθος κάνεις. Δεν βάζω υγρά αέριο.
0: Ένα 73 σου λέει, ρε. Φυσικό αέριο σου λέει.
5: Φυσικό.
0: Καλά, ακούσει σου λέει ο άνθρωπος.
1: Ποιο είπε το πιο παρατήριο, βρ, πού.
0: BP.
1: Ναι, ρε,
5: την αερογέφυρα της Σταυρούπολης, ακριβώς. Στο περιφερειακό.
0: Πάτε, δώστε τα λεφτά στους Βρετανούς.
1: Εντάξει.
5: Πάνω από την Ωραιοκάστρου. Τέλος πάντων, μην κάνουμε διαφήμιση.
2: Για πάμε για ποδόσφαιρο.
0: Την κάναμε ήδη.
5: Για ποδόσφαιρο.
1: Μην είναι ενία. Για πάμε.
5: Οι ομάδες χτίζονται το καλοκαίρι. Ωραία. Ο Λύση, ο Μάτος και ο Βιερίνια είχαν την ευκαιρία τους να κάνουν την επανάσταση για να γίνει κάτι καλό στο ΠΑΟΚ την ημέρα που πουλήθηκε ο Κωνσταντέλιας και τον περίμεναν στην προπόνηση. όταν δηλαδή τους αδειάσανε. Δεν γίνεται μια ομάδα η οποία έχει ολοκληρώσει τις μεταγραφές στις 15 Σεπτέμβρη να έχει πάρει στο τριβδόμαδο της διακοπής των εθνικών 11 μέρες ρεπό. Όταν οι ποδοσφαιριστές απαιτούν 6 μέρες ρεπό που τους είχε υποσχεθεί ο προπονητής και τους έδωσε, αυτομάτως έχει χάσει τα αποδυτήρια. Υπήρξα ποδοσφαιριστής, υπήρξα τεχνικός διευθυντής σε ομάδα της Χαλκιδικής. Όταν συμβαίνει αυτό το πράγμα, έχεις χάσει τα αποδυτήρια.
2: Άρα...
5: Δεν μπορείς να τα επαναφέρεις.
2: Συμπερασματικά για να το κάνουμε κάτι έτσι... Να... Εσύ θεωρείς ότι ο Λύσης τέλειωσε. Έξω από τα δόντια.
5: Από τους ποδοσφαιριστές του δεν θα παίξουν γι' αυτό. Να έχει τέλειο, τον έχουν πάρει τον αέρα.
2: Μάλιστα.
5: Δεν μπορεί να επιβληθεί να βαρέσει πουνιά. Είναι πολύ καλός προπονητής, πολύ καλός άνθρωπος. Και πάμε στο εξής. Πέρσι κατηγορούσαν όλοι τον πρώην προπονητή με τα καλά του και τα κακά του. Εγώ δεν μιλάω γιατί είμαι υπέρ του. Ποδοσφαιρικά μιλάω πάντα. Γιατί έπαιζε ένα σύστημα το 4-2-3-1.
1: Αλήθεια.
5: 4-3-2-1. Ωραία. Με Κωνσταντέλια στο 10, Βαραγιάννη.
1: Ναι.
5: Επειδή το κατέχεις το τόπι.
1: Ναι, με Κωνσταντέλια.
5: Με Κωνσταντέλια στο 10.
1: Ναι, είχε τους παίκτες όμως. Τους είχε. Τους είχε. Ναι. Τους ζήτησε
5: ήρθε
1: ο ίδιος.
5: Ήρθε ένας προπονητής, ο οποίος δεν έχει τον Τέλια και έχει αυτό που ήθελε ο Λουτσέσκου τόσα χρόνια στα χαφ για να προσπαθήσει να παίξει το 4-3-3 ή το 4-4-2. Γιατί ο Λουτσέσκου ήταν στην επίθεση στο γράφημα της Κοσμοτέη της Νόβα 4-2-3-1, αλλά ο ΠΑΟΚ ποτέ δεν έπαιζε αυτό το σύστημα. Ποτέ δεν έπαιζε με αριστερό εξτρέμ στη γραμμή όπως ο Ζίβκοβιτς. Πάντα είτε ο Τάισον είτε όποιος έπαιζε από αριστερά, έκοβε μέσα,
2: έκλεινε μέσα
5: και έκανε υπεραριστία στα χαφ και στα φορ. Γι' αυτό ο ΠΑΟΚ 4 χρόνια χωρίς φορ με Σαμάτα και Άκη και Σμαράγδα ήταν η πρώτη επίθεση του πρωταθλήματος με 120-130 γκολ. Γιατί είχε αυτή την υπεροπλία στο χωρίς εξτρέμ. Και ξαφνικά βλέπουμε ένα προπονητή ο οποίος ήρθε, ο οποίος γνωρίζει 10 συστήματα από ό,τι μας είπανε, και ο ΠΑΟΚ παίζει το ίδιο σύστημα φοβικά, με τον Μπέλκα στο 10 που δεν έχω τίποτα με το παιδί.
2: Δεν έχει σχέση,
5: ναι. Αλλά δεν είναι τέλειας.
2: Έτσι είναι.
5: Και αν προσέξατε προχτές το μάτς με την Καλαμάτα, το καλό τέταρτο του ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο, εκεί που πήγε να πνίξει την Καλαμάτα και από ένα λάθος έφαγε τον γκολ, ήταν με τον Τάισον στο 10.
2: Ναι, το είπαμε και αυτό, ότι αν μπορούσαμε να ξεχωρίσουμε 5 πράγματα ήταν με τον Τάισον, ναι.
1: Μα κάποια στιγμή την προηγούμενη εβδομάδα...
5: Αλλά η ομάδα, ναι. Οι ομάδες χτίζονται το καλοκαίρι.
1: Και μάλιστα...
5: Τα αποδυτήρια χαθήκανε. Τελείωσαν τα αποδυτήρια.
1: Και βάλε σε αυτό που λες, ναι, τελειώσαμε. Απλά σε αυτό που λες να σου θυμίσω και να θυμηθούμε όλοι ότι ο Λύση ξεκίνησε την προετοιμασία και το χτίσιμο της ομάδας με τον Κωνσταντέλια.
2: Σωστά, αυτό λέγαμε, ναι.
1: Το ξεκίνησε, ναι, δηλαδή ξεκίνησε, ναι, εκεί αυτό, πάνω να δουλεύει, αλλά μετά βεβαίως όταν φεύγει ένας Κωνσταντέλιας από μια ομάδα, αλλάζουν τα πάντα, παιδιά. Έτσι.
5: Δεν έβαλα, Γιάννη, να σε ρωτήσω κάτι.
2: Όχι, να μην ρωτήσεις. Βάλε ένα τελεία, γιατί πρέπει να σεβαστούμε και τους υπόλοιπους. Αύριο.
0: Αύριο.
2: Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
2: Καλώς το να.
6: Επειδή τώρα για κάτι άλλο θα σας πω εγώ. Αναφέρατε πριν για τα Τέμπη και ποιο είναι το λαϊκό έρισμα, ας πούμε.
1: Ναι.
6: Εγώ έχω τρεις προβληματισμούς που ακόμα δεν έχουν απαντηθεί τόσα χρόνια.
1: Για πες.
6: Ήταν ένα ατύχημα, δυστύχημα, έγκλημα, πείτε το όπως θέλετε, το οποίο έγινε σε κοινή θέα σχεδόν. Δηλαδή βλέπαμε, το είδαμε,
1: ναι,
6: από πολλές κάμερες. Είδαμε μια έκρηξη να γίνεται που πριν το μαγείρεμα μας λέγαν όλοι οι επιστήμονες ότι αυτό πρέπει να γίνει από έφλεκτο υλικό.
2: Ναι.
6: Δεν ξέρω τι είναι. Δεν λέω αν...
1: Όχι όλοι οι επιστήμονες, όμως.
6: Όλοι. Πριν. Μετά Μετά το μαγείρεμα είπαν ότι.
2: Ψάχνανε να βρουν ποιο έγινε... είναι το έφλεκτο υλικό στην αρχή.
6: Μπράβο, ακόμα δεν ξέρουμε γιατί έγινε αυτή η έκρηξη από
2: την αρχή. Ναι, δεν το ξέρουμε. Δεν το ξέρουμε.
6: Πρώτον. Ναι. Δεύτερον, γίνεται ένα μπάζωμα μετά από μια εταιρεία που δεν υπάρχει. Γίνεται κατόπιν εορτής. Mm. Παίρνει κάποια λεφτά, γίνεται το μπάζωμα και δεν κουνιέται φύλλο. Δεν
2: Σωστός.
6: Υπάρχει εταιρεία. Έγινε μετά, έτσι.
2: Ναι.
6: Δεν κουνίζει και φύλλο. Δεν ξέρουμε ποια είναι η εταιρεία, από πού ήρθε, γιατί έγινε μετά. Δεύτερο, τρίτον, ζητάνε οι άνθρωποι να γίνουν τοξικολογικές και ιστολογικές και εκταφές, ενώ στο θάνατο του Μαζονάκη έχουν ζητηθεί τοξικολογικές για 1.100 ουσίες από γερμανικό Ινστιτούτο.
2: Mm.
6: Και δεν... Άκου τώρα, κατευθείαν, δεν...
2: Αυτό
6: δεν
2: που είπες
6: κανείς...
2: τώρα, το εγώ το συνέδεσα, είναι σωστή η παρατήρησή σου.
6: Ναι, ακόμα δεν έχουν γίνει τοξικολογικές, δεν τους αφήνουν. Περιμένω να περάσουν 10 χρόνια και δεν πρόκειται να γίνουν έτσι, γιατί μετά αυτά δεν μας τα έχουν απαντήσει. Δεν κουνιέται φύλλο, δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Και εσύ κύριε Βαραγιάννη, λες πάντα τη μισή αλήθεια.
1: Δηλαδή. Και εσείς την είπατε πριν από λίγο.
6: Τη μισή αλήθεια.
1: Ναι, ναι, γιατί οι εταιρείες, διαβάζω εδώ από το ντοκουμέντο, οι οποίες συνέβαλαν στο μπάζωμα, είναι 5. Ναι. Μία εξ αυτών, αυτή που λέτε, Τσαπατώρης Γερανή, συστάθηκε 7 μήνες πριν και μάλιστα πήρε και μια απευθείας ανάθεση. Άρα, πρώτον δεν ήταν μία η εταιρεία.
2: Κώστα.
1: Ήτανε 5.
2: Όταν γίνανε τα πράγματα.
0: Μπάζουμε
2: αυτά,
0: δεν είναι ο Γερανός, ρε φίλε. Μπάζουμε είναι ο Γερανός.
2: Είχε διαρρεύσει από πού, πώς πληρώθηκε, αφού δεν είχε παραστατικά.
1: Εγώ βλέπω εδώ πέρα ότι ο κύριος Βαξεβάνης.
6: Αυτά και ψέματα να είναι. Περίμενε, ρε Κώστα.
1: Παρακαλώ.
6: Και ψέμα να είναι αυτό που σου λέω τώρα. Έτσι.
1: Όχι, δεν είναι ψέμα. Και... αλήθεια είναι. Ναι. Απλά ήταν 5
6: γιατί
1: εταιρείες.
6: Δεν ασχολήθηκε κάποιος να πει, ρε φίλε, αυτή η εταιρεία που πήρε τόσα λεφτά για να κάνει από τις 5 που λες εσύ, έτσι. Εγώ δεν ξέρω πώς.
1: Ναι.
6: Εγώ ξέρω ότι αυτό.
1: Το διαβάζω τώρα.
6: Αυτό βγήκε, πώς θα το πω, παντού.
0: Έτσι.
6: Ένας δεν βρέθηκε να πει, ρε φίλε, έλα εδώ εσύ. Από πού πήρες τα λεφτά, γιατί τα πήρες, γιατί η εταιρεία σου δεν υπήρχε. Δεν ξέρω, ρε φίλε.
2: Τα έριχνε η περιφέρεια στο Υπουργείο, το Υπουργείο στην περιφέρεια.
0: Όταν είναι φυτευτός κάποιος, περιμένεις
6: τώρα από μένα να πιστέψω σε μια κυβέρνηση η οποία πριν το 19, πριν αναλάβει, είχε βγει ο κύριος Μητσοτάκης και κατηγόρησε την προηγούμενη κυβέρνηση, δεν με νοιάζει ποια ήταν, για την κατάσταση των σιδηροδρόμων. Και είπε ότι όταν αναλάβουμε εμείς θα το κάνουμε.
1: Εντάξει, αυτά εδώ.
6: Μετά από 5 χρόνια δεν έχει.
1: Υπάρχει μεγάλη ευθύνη πολιτική σε αυτό που το κομμάτι που λες. Δεν το αμφισβητούμε. Απλά εγώ θέλω να σε ρωτήσω
2: και
1: το εξής. Πού πάει το μυαλό σου. Θέλω να δούμε λίγο πού πάει δηλαδή το μυαλό. Δηλαδή, το μπαζώσαμε για ποιο λόγο.
6: Για να καλυφθούν κάποια. Ρε φίλε.
1: Ορίστε.
6: Πριν γίνει το ατύχημα, υπήρχε μια παραφιλολογία, τώρα ξέρεις αυτό, ότι γίνεται ένα λαθρεμπόριο, όπως το λες εσύ.
1: Εντάξει, δεν το είπα εγώ, δεν το είπα εγώ.
6: Για να αναμειγνύεται μια ουσία, τώρα κάποιοι είπανε μετά ότι ήταν, πώς το λένε...
2: Πολλά ακούστηκαν, μέχρι και όπλα του ΝΑΤΟ ακούστηκαν.
1: Δεν αποδείχθηκε τίποτα από
6: αυτά. Με τι να αποδειχθούνε. Με κάποιον που δεν ασχολείται με το αν η εταιρεία που από αυτούς αποδειχθούν, από ποιους αποδειχθούν.
2: Κράτα το αυτό, θα το ανοίξουμε αύριο για να προλάβουμε και τον τελευταίο ακροατή. Είναι κρίμα που περίμενε ο άνθρωπος τόση ώρα. Να είσαι καλά.
0: The last one, please.
2: Προβληματισμοί, ξέρεις όμως που τις έχει η κοινωνία.
1: Υπάρχουν και από την άλλη μεριά.
2: Πάμε, καλημέρα.
1: Και πρέπει να απαντήσουν όλοι.
7: Καλημέρα, δύο σκάνδαλα έχω να καταγγείλω.
1: Δύο.
7: Το πρώτο σκάνδαλο είναι ότι φεύγει η κυρία Γκίλφολτ. Είναι μεγάλη απώλεια.
2: Κλαίμε όλοι.
7: Τεράστια απώλεια.
2: Ο Κώστας πάρα ζήτησε μεγάλη. Ξανθιά την επόμενη.
0: Θα πάρουν το χοκ τώρα και θα σταματήσουν όλοι.
1: Πού είναι αυτός, πού δουλεύει.
7: Και η δεύτερη είναι ότι υπάρχει το Καλαμάτα Μπέλης.
2: Α, το ωραίο.
7: Σκάνδαλο. Καλαμάτα Καμπέλης. Είναι μεγάλο σκάνδαλο.
2: Καλαμάτα Μπέλης, εγώ θα έλεγα.
7: Τόσο για τον κύριο Σπανούλη, κύριε Γαμόρα, να ξέρετε ότι είναι ανερχόμενος προπονητής. Κανείς δεν
1: θα φύγει, λέει ο Πασχαλής. Δεν καλός, λέει. Θα φύγει, τον διώξουμε.
2: Εντάξει, δεν μπορείτε να του αφαιρέσει το δικαίωμα να έχει την άποψή
1: όχι,
2: του.
1: Όχι, βέβαια. Εννοείται. Μα είσαστε και αυτό τον αγαπάμε.
7: Είναι ένας ανερχόμενος προπονητής.
1: Να πας στο καλό,
7: εσείς
1: φίλε.
7: Εσείς να προσέχετε με αυτόν που πίνει πολλές ρετσίνες τα βράδια μαλαματίνες, να μην έχετε θέμα. Τον κύριο Τριγκέρνη. Και όταν τον πηγαίνετε στην τροπεοθήκη σας, μην τον κερνάτε πολλά πιτσάκια, γιατί παραπάνω από δύο τρόπαια δεν έχετε.
0: Όταν πήγες τελευταία φορά στο Λευκό Πύργο,
1: βλέπει διπλά.
2: Έβγαλε γλωσσίτσα.
0: Δημοτικό πήγαινες, βρε. Άντε, βρε.
7: Εγώ.
0: Εσύ, ποιος, μαλά μου.
7: Πριν τρεις εβδομάδες πήγα.
0: Τι έκανε στο Λευκοπύργο,
1: Μιλαράκι.
0: Περίμενε να παραγυρίσει.
7: Πριν τρεις εβδομάδες δεν πήγα. Πριν τρεις εβδομάδες δεν πήγα.
1: Πήγες ρε, κι εγώ ήμουν.
2: Καλημέρα.
1: Αφού σε είδα.
2: Καλημέρα, γεια καλό σου, μπάσκετ να έχουμε από την κερκίδα του Μετρόπολης 95,5.
1: Βάζουμε ανωτελεία σε πολλά που είπαμε σήμερα, γιατί δεν γίνεται σε τρεις ώρες να τα εξαντλήσουμε, όπως και σε μηνύματα τα οποία ήταν αξιόλογα και δεν προλάβα να τα διαβάσω.
2: Ακολουθεί η Χρύσα Δοζοβλέτογλου με πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Ευχαριστούμε, Λευτέρη Χατζηπαδελή, Άκυρο, γιατί άκυρο.
0: Γιατί δεν είναι εδώ πέρα ο Χρυσάδος.
1: Εδώ είναι.
2: Πώς δεν είναι.
0: Μα πού τον βλέπεις.
1: Εντάξει, φίλε.
0: Όταν θα έρθει.
2: Δεν μπορώ, παιδιά. Εμείς φεύγουμε, εσείς μένετε. Πού αλλού να πάτε.
0: Θα συνεχίσεις και μετά.
2: Με Χάρη Εμμανουηλίδη. Γεια σας, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
1: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
2: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Baroness Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
3: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
4: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
5: Καλημέρα. Στο έλεος της κακοκαιρίας βρίσκεται η Εύβοια, καθώς εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης υπάρχουν πλημμύρες και υπερχείληση του ποταμού Κυρεά. Σοβαρά προβλήματα υπάρχουν στο οδικό δίκτυο της Βόρειας Εύβοιας, που προκαλεί σφοδρή κακοκαιρία, με τον ποταμό να υπερχιλίζει και να οδηγεί στο κλείσιμο δρόμων. Ένα μέτρο έκπληξη για στήριξη και στο ρεύμα είναι πιθανό να ανακοινωθεί σήμερα στη 1 το μεσημέρι, μαζί με τις οριστικές αποφάσεις για πετρέλαιο θέρμανσης αλλά και για τον ντίζελ, με την επιδότηση στην αμόλυβδη να περνά, όπως φαίνεται, στις πλάτες της κυβέρνησης. Κατά 380 ευρώ ακριβότερα αναμένεται να κοστίσει φέτος σε σύγκριση με πέρσι η αγορά 1.000 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης για ένα νοικοκυριό, αφού συνυπολογιστούν όλες οι κρατικές παρεμβάσεις αλλά και τα επίπεδα που διαμορφώνονται στην αγορά των καυσίμων. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προειδοποίησε τις κυβερνήσεις για την επίγουσα ανάγκη συγκράτησης των αυξανόμενων χρεών που απειλούν τους κυβερνητικούς προϋπολογισμούς εξαιτίας του υψηλού κόστους δανεισμού. Παροδικές βροχές και βελτίωση προβλέπονται από το μεσημέρι στο νομό Θεσσαλονίκης. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές κυρίως διευθύνσεις με εντάσεις 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 10. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διογκωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
8: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
4: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
11: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
12: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
11: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
12: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
13: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
14: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
13: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
15: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
16: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
17: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
18: Τσάτ ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
19: Πουθενά, είμαι AI.
18: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
19: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
18: Χαχά, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν, 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και κολοκοτρώνει 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
20: Επειδή η καθαριότητα δεν είναι απλή υπόθεση, Nexus. Από τις απαιτητικές γραμμές παραγωγής ενός εργοστασίου και τους μεγάλους εταιρικούς χώρους γραφείων, μέχρι το σπίτι μας, το εξοχικό μας ή το διαμέρισμα της διπλανής πόρτας, η καθαριότητα έχει όνομα. Nexus. Για μας κάθε πελάτης είναι μοναδικός και προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις καθαριότητας. Όποιος και αν είναι ο χώρος σας, η ποιότητα στην καθαριότητα λέγεται Nexus.
21: Είμαι η Ελισάβετ Ελτσίδου, πρωταθλήτρια Ευρώπης και κάτοχος πολλαπλών διακρίσεων στο τζούντο. Το τζούντο δεν είναι απλά ένα ολυμπιακό άθλημα. Είναι δύναμη σώματος και ψυχής. Είναι πειθαρχία, συγκέντρωση και σεβασμός. Είναι μια οικογένεια που σε στηρίζει και σε κάνει καλύτερο. Φέρτε τα παιδιά σας να γνωρίσουν τον κόσμο του τζούντο. Μαζί θα χτίσουμε αυτοπεποίθηση και χαρακτήρα για μια ζωή. Το τζούντο είναι κάτι περισσότερο από άθλημα.
22: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
23: Κρύο. Τέλος. Πρέπει να προχωρήσω με τη θερμομόνωση. Εσύ ως μηχανικός, τι λες?
24: Να προχωρήσεις. Αλλά γνωρίζεις ότι απώλειες ενέργειας δεν έχεις μόνο από τους τοίχους. Και θερμομόνωση να κάνεις, θα έχεις απώλειες από την ταράτσα 35 με 40%.
23: Α, έχω βρει τη λύση. Θα επιλέξω το ολοκληρωμένο σύστημα ThermoSeal και Cool Roof της DuroStick. Έτσι θα έχω ταυτόχρονα θερμομόνωση και θερμοστεγάνωση. Και θα είμαι διπλά κερδισμένος.
24: Σωστά. ThermoSeal και Cool Roof για οικονομία. Τέλος στους μεγάλους λογαριασμούς χειμώνα-καλοκαίρι. Όταν δεν θες μισές δουλειές, επιλέγεις DuroStick. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
23: DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
25: Στην Ιντερβέτεν, το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
27: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
26: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
28: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
26: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
29: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
30: Μωρό μου, θυμάσαι που λέγαμε για εκείνη την ανακαίνιση του σπιτιού μας? Λοιπόν, το έψαξα, αλλά μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο να διαλέξω εταιρεία.
31: Στο έχω πει τόσες φορές, αλλά δεν με προσέχεις. Δημητριάδης Group. Μην το συζητάς, μιλάμε για βραβευμένη εταιρεία στο χώρο των ανακαινήσεων.
30: Ναι, αλλά πώς ξέρω ότι θα έχω ένα καλό αποτέλεσμα?
31: Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες της Δημητριάδης Group δίνουν λύσεις στα μέτρα σου. Σχεδιάζουν το χώρο σου σύμφωνα με το στυλ σου και την προσωπικότητά σου.
30: Καλέ, μόλις μπήκα στο δημητριάδης group.gr και έπαθα πλάκα. Παίρνω τηλέφωνο τώρα κιόλα στο 2310 32 30 03 για να μάθω περισσότερα.
31: Δημητριάδης Group, η βραβευμένη εταιρεία στις ανακαινήσεις.
32: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, 18 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Περαίας.
33: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
34: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
35: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert-Se. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις. Τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
34: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
35: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
34: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
35: Κοσμάουγλου.

0: ακολουθείτε τους. Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος.
1: Παπά.
0: Και ο Νίκος Κουλιανός. Στο ρινγκ της επικαιρότητας. Κάθε μέρα, Δευτέρα έως Παρασκευή, σας βγάζουν νοκάουτ.
2: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
0: Είστε έτοιμοι?
3: Άντε, μπράβο.
0: Rap and Cool Show.

0: Έλα καλημέρα ρε, έλα να ξυπνάμε λίγο. Μποντζόρνο ατούτη, Μετρόπολης ακούτε. Ραπ εδώ, κουλ εδώ. Λευτέρη Χατζημπαντελίδη απέναντι, Χάρη Εμμανουηλίδη στην ρύθμιση όλων εδώ των συστημάτων, δημοσιογραφικών ή όχι.
1: Χείρα.
0: Και
1: εδώ χείρα.
0: Ο παιδήλικας, ο 8χρονος Κωσής Ραπτόπουλος επίσης εδώ πέρα. Σαλούγκα, μποντζόρνο.
1: Καλημέρα, ωραίος καιρός φίλε.
0: Δεν μου λες, μέσα σε όλα που. Όχι, 75 χρόνια εσύ έτσι θα είσαι γεροξεκούτης, αγριεμένος. Όχι. Κόκκινο έκανες μεγάλο. Έκανες κόκκινο. Έκανες Τζένι, Νίκος Ζαπόγλου. Δεν το ξέρω. Απόστολο Νικολαίδη. Τζένι έκανες τη γυναίκα σου. Χρειά. Λατάκος.
1: Πατακό εδώ.
0: Α, πατάκος. Ναι,
1: Λατάκος.
0: Έτσι πως είναι, σαλάμδα ήταν. Κάνε κι άλλους εδώ. Κάνε
1: και εσένα θα κάνω τώρα.
0: Κάνε. Εγώ εσένα πάντως είδα που έκανες τον τροχονόμο τώρα το πρωί. Δηλαδή, ρε απίθανε. Ρε απίθανε. Τι ζούμε κάθε μέρα, παιδιά. Έρχομαι στο ραδιομέγαρο, έτσι στον δρόμο και ξαφνικά βλέπω το ραπ με τον Κόρδοβα στη μέση μιας διασταύρωσης. Έχει βγει από τη μέση και έξω από το παράθυρο με το κεφάλι το δημοφιλή, τη φαλάκρα, τα γυαλιά και με χέρια τέτοια κάνει νοήματα. Δεξιά σαν φύγε ή κάνει εσύ. Τον άλλο θα τον έστειλε πάνω μου, καρφίτσα.
1: Εσύ έρχεσαι από πίσω.
0: Εγώ ερχόμουν, ναι.
1: Εσένα δεν σε είδα
0: πολύ. Α, δεν με είδε. Είσαι τα μάμια τροχονόμου. Έτσι. Μόνο τροχονόμο δεν σε είχα βάλει.
1: Δεν είχα περιφερειακή όραση.
0: Α, μάλιστα.
1: Πίσω δεν είδαμε.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν ένα φουκαρά με τη γυναίκα του.
0: Το είδα, τα λοιπόν δεν μπορούσε να στρίψει.
1: Δεν μπορούσε ο καημένο να στρίψει.
0: Έκανε τον τροχονόμο εδώ.
1: Το βγες από
0: εδώ. Έκανε και τον τροχονόμο. Το στείλει καρφίτσα πάνω μου να έχουμε αξιντάντ.
1: Θα φτύγει ο άλλο εν τω μεταξύ.
0: Φυσικά θα έρθει κάποιο. Εγώ είμαι σε δρόμο κανονική πορεία.
1: Θα έπαιρνε την ευθύνη εγώ μετά.
0: Μετά θα έχω σε τροχονό. Πάλι θα τα έκανε ανάκατα. Ρε μπαγάσα, όπου μπερδεύεσαι, όπου χώνεσαι, τα κάνει. Μην πω τι τα κάνει, έτσι.
1: Έλα μου, ρε.
0: Τι χάρισμα είναι αυτό, ρε φίλε. Τι χάρισμα είναι αυτό, πραγματικά. Δηλαδή, όπου βάζει τη μύτη σου, διαλύει το σύμπαν. Τι τάζει εσύ, ρε φίλε.
1: Ο Μπανιώτη, ο φίλο σου λέει.
0: Ναι. Όχι, φίλο μου, δεν είναι φίλο μου. Ναι. Πρώην, ναι. Τι λέει.
1: Να ευχαριστήσει τη μάνα σου, λέει αυτό.
0: Ναι. Εδώ έχει δίκιο. Τα δίκια του θα τα δώσουμε του ανθρώπου, έτσι δεν το συζητάμε. Νομίζω ότι τα λεκουάλαινε. Αλλά έχει πάρει και λίγο από το ταπεραμέντο του μπαμπά και έχει γίνει μια μίξη πολύ περίεργη, ρε παιδί μου. Ναι, τα κάνει όλα από.
1: Οι γονεί μου παράξενοι, ιδιαίτεροι άνθρωποι. Ναι.
0: Ιδιαίτεροι παράξενοι, μια χαρά.
1: Ιδιαίτεροι άνθρωποι.
0: Εσύ τα κάνει επειδή ψοφάζει για χαβαλέ, για χιούμορο, για έτσι.
1: Όχι,
0: και με καλοσύνη τα κάνει, δεν κάνει με κάκι
1: πρόσωπο. Όχι, άκου να δει τι έπαθα. Λέω τώρα που έγινα καλά και δεν με πέθανε, δεν μπορούσα να με σκοτώσω. Τη γλίτωσα.
0: Τι λίταρες, ναι.
1: Είμαι και σε μεγάλη ηλικία.
0: Δεν είσαι μεγάλη, είσαι σε μέση ηλικία.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Λέω, ωραία, θα ζω τη μέρα μου
0: έντονα.
1: Σαν να είναι τελευταία.
0: Ναι, αλλά την παραζείς ρε φίλε. Δηλαδή κάπου χαλάρωσε. Δηλαδή βγαίνουμε από το στούντιο και συνεχίζει. Πας έξω, μαλώνεις η γραμματεία, παίρνεις τηλέφωνα. Κάτσε, χαλάρωσε 5 λεπτά, ρε φίλε. Δηλαδή δεν σε προλαβαίνω.
1: Όχι, μόνο ξέρεις τι.
0: Θες κατάφερες, έκανες μπιφ και με τον Τάι.
1: Αυτό είναι πίθια γιατί.
0: Ψυχάρα, Τάισον.
1: Ναι, αλλά όμως 90 λεπτά θέλει να παίζει γι' αυτό τώρα. Ναι. Δεν μπορεί να καταλάβει ότι μπορεί
0: να γίνει. Να αλλαγές,
1: 30-35 λεπτά. Κοίταξε.
0: Ναι.
1: Αυτό τώρα είναι σαν το Ρονάλντο ένα πράγμα.
0: Ναι.
1: Δεν παρά

0: Παραδέχεται η παιχταράς, έτσι.
1: Παιχταράς.
0: Δεν παραδέχεται.
1: Και βλέπω όμως πρώτη φορά, παιδιά. Εγώ του λέω πώς κατάφερες. Με τον Τάισον κάνεις πίσω και λες: όχι, τον γουστάρω, τον αγαπάω, τον σέβομαι. Λέει: δεν θέλω τίποτα. Σε βλέπω ότι γουστάρεις, Τάισον.
0: Ναι, αλλά όμως.
1: Αλλά πρέπει να σεβαστεί την κατάσταση.
0: Μην πάθεις τον Ρονάλντο και
1: αυτός. Μην γίνει Ρονάλντο, λες. Μην γίνει Ρονάλντο. Δεν μου λες τώρα.
0: Κοίταξε τώρα, με συγχωρείτε. Άμα πάμε εμείς 70 χρονών. Ναι. 75
1: πέμπτο.
0: Και έρθουμε εδώ και παθαίνω εγώ αυτό που κάνει ο Μήνος.
1: Άμα
0: με διώξει ο Ανδρώνης τώρα. Ή
1: η Εμιλία κάθε μέρα θα κάνει Σαββατοκύριακο.
0: Έλα μια ώρα και τα λοιπά.
1: Έλα Σαββατοκύριακο.
0: Πέρυσι 1000 ευρώ, πάρε 400. Πάρε και 200 σύνταξη, βγάλει την. Τι με κάνει δηλαδή, ρε φίλε.
1: Παρά είσαι κοινικό, αλλά εγώ μου αρέσει η κοινικότητα, το ξέρει, ψοφάω για κοινικότητα και γι' αυτό δεν σου δώσω άδικο.
0: Εγώ, Νίκο, στην προσωπική μου ζωή είμαι πολύ κοινικό.
1: Εγώ. Εκεί έχουμε δύο στοιχεία που κολλάνε και με ρωτάνε πώς κολλάω, παιδιά. Είναι κοινικός και ειλικρινής.
0: Πώς στη δουλειά σου μαλώνεις, κάνεις, δράνεις και όταν σου κάνουν κάτι στην ιδιωτική σου ζωή, μαζεύεσαι και περιμένεις.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Δεν μπαίνω με.
1: Αυτό πώς το κάνεις, όντως.
0: Θα σου πω. Περιμένω την κατάλληλη στιγμή.
1: Γιατί όταν φύγουν εσένα.
0: Ναι, πίσω κάνω.
1: Κάνεις πίσω.
0: Δεν μαλώνω.
1: Ενώ σε άλλα θέματα, όχι απλά μαλώνεις, βγαίνεις πρώτος.
0: Ναι. Για την κόρη μου πλακώνω με κάνω.
1: Για όλους, για όλους.
0: Όταν ορμάνε εμένα, κάνω πίσω.
1: Κάνεις πίσω.
0: Κάνω πίσω. Γιατί κάνω πίσω.
1: Εδώ είναι η διαφορά μας.
0: Ναι, εδώ είναι η διαφορά μας. Κάνω πίσω, περιμένω τη στιγμή που.
1: Να τους τη φέρεις.
0: Το σύμπαν θα φέρει μια αυτή.
1: Έχεις υπομονή για αυτό το θέμα, ενώ για τα άλλα δεν περιμένω.
0: Μπορεί να κάτσω λίγο 5 χρόνια κάποιος που με έχει κάνει κάτι.
1: Και να περιμένεις το
0: θυμάσαι. Να τη φέρω μετά από
1: 5 χρόνια. Εγώ θα το ξεχάσω.
0: Δεν το ξεχνάω.
1: Αυτή είναι η διαφορά μας. Εγώ θα το ξεχάσω.
0: Είμαι υδροχός, δεν πειράζω. Ναι. Ξέρω, όταν με εμηνύουν, ας πούμε, δεν αντιπεριθύθομαι.
1: Τίποτα.
0: Αλλά εγώ, άμα με κάνουν κάτι,
1: μου
0: σπάσουν τα μάξια, δεν κάνω ποτέ μήνυση. Ποτέ δεν κάνω.
1: Το φυλάς.
0: Το φυλάω.
1: Το φυλάς. Ναι. Λοιπόν, τώρα μεταξύ μας, βλέπω να πανηγύρισε σαν παππούς ξανά ο Τάισον για τον Κωστή. Ναι. Αυτή τη φορά, την προηγούμενη ήταν για τον Θοδωρή.
0: Και ο Κάτσε είπα μια φορά ότι δεν βάζει γκολ ποτέ.
1: Και βάλε μια φαουλτάρα.
0: Όχι, πριν το φαουλτάρα. Ναι. Κερδίζει ο Πάο και ένα ευρωπαϊκό μάτς 5-0 είχε κερδίσει. Κερδίζει ένα πέναλτι. Είχε από κάτω ο Κάτσε φανέλα εναντίον μου. Και το στείλε στο δοκάρι να
1: Κάτσε ναι, και τον Άκη μου, ξέρει, απέναντι μπαίναμε.
0: Τον Κάτσε.
1: Το ξέρω πολύ καλά τον Κάτσε.
0: Τον Κάτσε όταν τον κυνηγάγανε, ο μόνος που βγήκα μπροστά ήμουν εγώ. Ναι. Τι σα έκανε ένα παιδάκι 19 χρονών.
1: Ναι.
0: Μου τσεκά, λέει, θα μα πάρει, λέει, την. Βρε, την πήρε η τράπεζα τη.
1: Και δεν πήρε χαμπάρι. Δεν μου λε για χαμπάρι, με τον Μπίπ, με τον Τάισον δεν απάντησε γιατί ήταν στα αγγλικά ή θε να πει.
0: Όχι. Δεν απαντάω στον Τάισον, το μου αρέσει σαν παιχταρά.
1: Ναι.
0: Αντιλαμβάνομαι το ζόρι του ότι δεν θέλει να γεράσει.
1: Ναι.
0: Και κάπου μέσα μου και εγώ το έχω αυτό και δεν θέλω.
1: Δεν θες.
0: Ψιλοταυτίζομαι, ναι.
1: Εντάξει. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχουμε σαν σήμερα. Ο Νονός λέει θέλει και αυτό σκίτσο. Εν τω μεταξύ μου έστειλε.
0: Τον είδα χθε να χτυπάει μπέναλτι. Οκ, είναι την πάγια, δεν έβλεπα.
1: Α, ναι. Εν τω μεταξύ μου έστειλε και την κλίση που φάγαμε στη Γερμανία. Το ξέρω ότι φάγαμε κλίση, έτσι.
0: Για ταχύτητα, ίσως.
1: Βέβαια, τι ίσως.
0: Πόσο τρέχαμε.
1: Τώρα να το πόσο
0: μέσα. Πες, γιατί πειράζει.
1: Καλά, ήταν out of bank.
0: Πόσο τρέχαμε.
1: 2.17, πόσο πηγαίναμε.
0: 217. Ναι. Δεν κάνει να τρέχουμε τόσο.
1: Κοίταξε, out of bank εκεί μπορεί να πα, αλλά όχι τόσο.
0: Μέχρι πόσο.
1: Α, πα, ξέρω, 180. Εκεί επιτρεπόταν, αλλά γι' αυτό και πληρώσαμε μικρό πρόστιμο.
0: Πόσο.
1: 30 ευρώ.
0: Για μένα τρέχω και εγώ 210. Κοίταξε, 30 ευρώ.
1: Τώρα ανοίγουμε ένα μεγάλο.
0: 30 ευρώ.
1: Βέβαια, εμείς βιαζόμασταν να πάμε στο παιχνίδι.
0: Στραβοκοίταξε μια τροχόλα μου, έδωσε 40 ευρώ.
1: Κοίταξε, για μένα το πιο σωστό που γίνεται γυρίζοντας.
0: 215 τρέχαμε. Α, γι' αυτό είχα φτιαχτεί εγώ.
1: Εσύ είχε φτιαχτεί κούκλο. Το πιο σωστό που γίνεται στην Ευρώπη είναι αυτό που έχουμε στη Σερβία ή σε κάποιε άλλε χώρε.
0: Για πε.
1: Ούτε διόδια ούτε τίποτα. Ούτε διόδια ούτε τίποτα.
0: Καλά, εγώ τρέχω επίτηδες επειδή πλέον διόδια, να ξέρεις.
1: Ναι, το ξέρω. Το έχω καταλάβει.
0: Και ούτε διόδια ούτε κάνω
1: τίποτα. Εμείς άλλο ξεφτυλίσαμε.
0: Τι άλλο κάνω εκδικητικά.
1: Ναι.
0: Την απόδειξη από το διόδιο την πετάω έξω.
1: Κατευθείαν.
0: Στον δρόμο, ναι.
1: Σαν έτσι τσιγαρόχαρτο.
0: Να μολύνω τον δρόμο. Ναι.
1: Σαν τσιγαρόχαρτο. Ναι. Γιατί σου λέει, εγώ τα πληρώνω.
0: Εγώ τα πληρώνω, μαζέψτε τα. Ναι.
1: Ναι. Είναι ανάλογα την ταχύτητα που πηγαίνεις. Δηλαδή μπαίνεις σε μία πλευρά της χώρας. Μπαίνεις στην είσοδο, θα πρέπει να κάνεις. Ή να πάρεις βιενέτα ή να μην πληρώσεις τίποτα. Απλά μπαίνεις.
0: Εδώ μας τα παίρνουν από όλες τις μεριές.
1: Ναι. Και σε ανάλογα με σε πόση ώρα θα φτάσεις στο επόμενο που είναι να φύγεις, μετράνε την ταχύτητα.
0: Σε μετράνε, ναι.
1: Μετράνε την ταχύτητα, σου λέει φίλε, αυτή είναι απόσταση που την κάνεις σε μία ώρα. Εσύ την έκανες 40 λεπτά.
0: Μπράβο.
1: Και πληρώνεις ανάλογα σε εκείνα τα διόδια.
0: Ναι,
1: δεν μπορεί να πας με 200, ναι, αλλά θα πληρώσεις 70
0: ευρώ. Κάθομαι πριν στα διόδια δεξιά, παίρνω ένα τσιγάρο 10 λεπτά.
1: Αυτό και έκανα κι εγώ, πονηρός ο Έλληνας.
0: Δεν είσαι πονηρός.
1: Το έκανα κι εγώ αυτό. Κάτσε να σταματήσω λίγο, Τζένι, λίγο, γιατί είχα πάει πρόσφατα στο Βελιγράδι.
0: Άμα έχεις και γυναίκα, τη βάζεις και λίγο χέρι.
1: Μπράβο, Ντίνο. Αυτό το κάνεις ατμοσφαιρικό όλο.
0: Το κάνεις ωραίο.
1: Είσαι στην Ελβετία.
0: Τις
1: κλήσεις πληρώνουν άλογα το αφημί τους, ανάλογα την εφορία του. Έτσι είναι 9, ναι.
0: Μπορεί να την παραμυθιάσει ότι την κουστάρει τόσο πολύ, αλλά αγάπη μου εδώ πέρα.
1: Έλα μισή ωρίτσα. Και μία ωρίτσα και να πα και κατσιμένε και να σε πληρώσουν κιόλα. Λοιπόν, άρα θα έχουμε νέα ανάκληση τύπου ΤΕΤΕΙ. Όπα, έκανε βιντεάκι, βλέπω. Και καλά έκανε για να ξεκαθαρίσει την κατάσταση. Γιατί δεν έγινε τίποτα, έτσι δεν είναι, Ντίνο μου.
0: Μου μάνατζερ τα έκανε.
1: Α, μπράβο. Τώρα, ναι. Traffic control λέγεται λοιπόν αυτό το σύστημα ακριβώς. Και ανάλογα με τι ταχύτητες πηγαίνει, θα πληρώσει το διόδιο όταν θα σου έρθει η ώρα. Τέλος πάντων, πει κάπου πόσο έτρεχε με 100, 3 ευρώ. Έτρεχε με 263 ευρώ.
0: Μπράβο. Ναι. Εγώ δεν το κάνω. Εγώ δεν το κάνω για την ώρα. Ναι. Τώρα γιατί κουστάρω να τρέχω. Ναι. Άρα 10 λεπτά κάθομαι ένα τέταρτο, πήρα τον καφέ μου εκεί, καθολογιάμαι και με την Τζένι. Και
1: μετά καλημέρα από το Μάντσεστερ στους κορυφαίους όλων. Λοιπόν, εδώ θα φαντάζεστε το ραπ τροχονόμο. Τον είδα σήμερα, φίλε. Τον είδα σήμερα, πιστεύω ότι θα ήταν άθλιος τροχονόμος.
0: Όχι, θα ήταν πολύ αγχώδης.
1: Άθλιος. Ναι. Θα άφηνε τις ομορφούλες να περνάνε όποτε θέλουν αυτές. Κάποιος που θα σε ξύνει μπορεί να πλακωνώσουν, να μάλωνες με τον οδηγό, να γινόταν πίσω παζουλισμός και εσύ να ουρλιάζεις. Τα παιδάκια θα σταματούσε στην κίνηση, ελάτε εσείς τα σκυλάκια.
0: Όποιος
1: συμπαθείς. Ναι. Θα ήσουν ο χειρότερος τροχονόμος. Επειδή σε είδα σήμερα με τα μάτια, λέω, τι κάνει, λέω, απίθανος. Βοηθούσε την κυρία να περάσει γιατί δεν μπορούσε να στρίψει.
0: Όχι, με τον άντρα της ήταν.
1: Α, ήταν με τον άντρα της. Ναι. Σ' άρεσε, σε γυάλισε.
0: Τι να με γυαλίσει, καημένη. 22 χρόνια αυτοκίνητο είχε.
1: Παγκόσμια ημέρα προτύπων σήμερα. Ποιο ήταν το πρότυπό σου μικρός?
0: Πρότυπο.
1: Ναι, ποιο ήταν το πρότυπο που είχες?
0: Είχα ένα δάσκαλο.
1: Δάσκαλο,
0: στο δημοτικό, γιατί ήταν πάρα πολύ αυστηρός και πάρα πολύ καλός.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν ήμουν καλός στην αριθμητική και με βοηθούσε μόνος του. Θόδωρος.
1: Ο Θόδωρος. Εγώ είχα.
0: Σαλαγκούδης Θόδωρος.
1: Εγώ είχα.
0: Ήτανε αντρούγκλα.
1: Συγχωρεμένος.
0: Πέθανε, ναι. Και η γυναίκα του.
1: Και σε.
0: Η κυρία Τζένι.
1: Άσε Τζένι.
0: Ήταν νηπιαγωγός.
1: Βάλουμε Τζένες.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, εγώ είχα επίσης ένα δάσκαλο. Γιατί μέχρι Δευτέρα, Τρίτη Γυμνασίου.
0: Το πρώτο μου.
1: Κάτσε έτσι, να πούμε, ρε φίλε, ναι. Και εμείς. Κάτσε να μεταφράσουμε.
0: Εγώ δημοτικό.
1: Α, δημοτικό. Όχι, εγώ πηγαίνοντας. Είναι ο άνθρωπος που με ανάγκασε να διαβάσω τόσο πολύ μετά.
0: Έτσι. Με ενέπνευσε ο άνθρωπος.
1: Μπράβο.
0: Ενώ οι άλλοι όταν μας δέρνανε.
1: Δεν πρόκειται να πούμε
0: ποτέ. Δεν μας ενέπνευσαν. Εσύ τι γυμνάζεσαι.
1: Μπράβο. Εγώ είχα τον κύριο Γρηγόρη, ο οποίος με έμαθε να μιλάω σωστά. Έτσι, να σκέφτομαι σωστά.
0: Εγώ έχω ένα Γρηγόρη που δεν μιλάει σωστά.
1: Τον κύριο Γρηγόρη είχα, δεν τον λησμονώ. Αλλά σαν πρότυπο γενικότερα αθλητή είδα τον κορυφαίο όλων των εποχών.
0: Ποιον είδε?
1: Τον Μάικλ Τζόρνταν.
0: Ναι.
1: Εσύ, από αθλητή, το.
0: Εγώ το Χρυσίδη.
1: Το Χρυσίδη είχες εσύ. Ναι, είχες το Χρυσίδη. Όχι, εγώ από Ελλάδα ο Ντέμις ήταν ο αγαπημένος μου, αλλά πρώτη που είχα τον.
0: Καλά, όταν ο Ντέμις ήταν στα καλά του, εγώ ήμουν μεγάλος. Οπότε
1: ναι.
0: Είμαστε λίγο κοντά σωστά. Στην ηλικία, ναι.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Οπότε...
1: Εγώ είχα τον Ντέμι.
0: Γιατί εγώ τον Ντέμι το συμπαθούσα.
1: Εκεί στην εφηβεία παίρνει τα πρώτα.
0: Σαν τηλεσχολιαστή δεν τον κουστάρω.
1: Εγώ τον κουστάρω και σαν τηλεσχολιαστή. Μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Εμένα δεν μου αρέσει καθόλου.
1: Έχει. Εξελιχθεί τρομερά. Έχει εξελιχθεί. Δεν το βλέπεις. Εγώ το βλέπω και σε πλατφόρμες άλλες που κάνει.
0: Ρε,
1: εμένα. Όχι μόνο στον Νόβα.
0: Άκου εμένα. Ναι. Είναι μια τάση τώρα. Όποιος άχρηστος ποδοσφαιριστής δεν μπορεί να βρει ομάδα προπονητής.
1: Τώρα κάνουν όλοι. Ρε. Εδώ έχεις μαζέψει και εσύ. Έχεις φέρει. Εγώ απαντούν τώρα. Μην ανοίξεις το στόμα. Όποιος άχρηστος. Τι ζούμε, ρε φίλε,
0: αυτό. Και κάνουν μια τρόικα εκεί.
1: Έχουν μαζευτεί τώρα, λες όλοι.
0: Κάνουν μια τρόικα εκεί. Δεν μιλάνε για κανένα παίκτη άσχημα. Δεν μιλάνε για κανένα παίκτη να του βγάλουν κανένα σκάνδαλο
1: κτλ. Κάποιοι δεν μιλάνε
0: κανένα. Και κάνουν το πολιτικά κολλή πολύ καλά σε αυτό το χώρο, να πούμε.
1: Mm.
0: Οπότε δεν του γουστάρω. Είχε όμω κάποιου οι οποίοι. Α πούμε, τα μπίζα μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Τα μπίζα καταπληκτικό.
0: Ο Μπορμπόκη μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Μπορμπόκη καταπληκτικό. Κατσουράνη καταπληκτικό.
0: Κατσουράνη πάρα πολύ καλό. Ένα που είχε εδώ.
1: Μένα μου αρέσει και ο Ντέμις, τώρα εσύ δεν ξέρω.
0: Ο Τσουρέλας τον εξαφανίσατε εδώ γιατί δεν τον βγάζετε πια.
1: Τροχονόμος Βαρβάρα.
0: Βαρβαρά.
1: Λοιπόν, τι έχουμε σαν σήμερα. Έτσι λίγο για να χαλαρώσουμε, παιδιά. Μην πάμε κατευθείαν στους φλόκους. Έχαμε βραδιά τσουλού. Σήμερα μπαίνει και η ΑΚ. Φίλε, νομίζω ότι ο Έξης ζει την απόλυτη ποδοσφαιρική δομή.
0: Εδώ μας με βγάζει. Βγάζω εγώ τον Λάκη, τον Παπαϊωάννου. Σπάει pressing. Τεχνηθώ offside. Βγαίνει και ο Αλβανίτης να κάνει τους κάλαμε σκόνη 3-1. Θα του πω σήμερα
1: ναι.
0: Ότι εάν σε είχα φίλο κολλητό και ήμασταν συνομήλικοι αδερφός.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Θα έκανες καριέρα.
0: Από το 78-79
1: ναι.
0: Με τον Μπρέτζακ εκπροπονητή, εσύ να είσαι ο μεγαλύτερος παιχταράς στην Ελλάδα.
1: Και ένας από τους καλύτερους σε όλο στην Ευρώπη.
0: Είναι πουλημένο παιχνίδι Ηρακλής Άρης 0-4, δεν σου δώσαν μια φορά την μπάλα. Δίκιο έχεις τώρα, εγώ δεν. Δίκιο. Θα δεις πόσες φορές θα με πει δίκιο έχεις.
1: Ναι.
0: Καλημέρα. Δηλαδή πρέπει να φύγεις από αυτή τη μικρή την ομάδα.
1: Θα έχει πολύ σουσού σήμερα.
0: Να σε θαυμάσουμε δηλαδή εκεί με τον Καραΐσκο να δέρνει τον κόσμο σου. Με τον Αδάμου. Ο Αδάμου είναι ο Πέδρη του Ηρακλή. Ναι, το πάνω σε εντερφόρ γιατί δεν αγοράζει εντερφόρ.
1: Δεν είχαν άλλο.
0: Έλα, θέλω.
1: Έχουμε πεθάνει ρε παιδιά στα γέλια χωρίς να πείτε τίποτα. Πώς θα καταφέρετε αυτό πρωί-πρωί.
0: Ποιος το είπε αυτό.
1: Ένας φίλος εδώ. Χωρίς να πείτε, έχουμε πεθάνει στα γέλια. Λοιπόν, να δούμε λίγο εφόσον είπαμε για τα. Εμένα το πρότυπο που είναι ο Έλληνας για τον οποίο μιλάνε στην Λατινική Αμερική. Μεγάλες ιστορίες από γυναίκες μόνο και τον αποκαλούν Χέρκουλες. Σταμάτα εσύ. Σταμάτα. Σε σταμάτα, απαταιώνα. Εσύ, λέω, τι θα πει τώρα ο μπαγάσας. Λοιπόν, εγώ είχα τον παπαδάσκαλο που είχαμε στο σχολείο. Όπα, σταμάτα. Και έκανε δουλειές με την Αγγλικούλη, μάλιστα. Νικόλα, καλημέρα σας από τον Μπίλντιγκεν της Γερμανίας.
0: Μπρίντλιγκεν. Μην.
1: Τον κόσμο στη Γερμανία υπάρχουν δρόμοι που είσαι χωρίς όρια ταχύτητας. Μπορεί να ήταν και εκεί, ρε φίλε, και να μπήκαμε. Ναι, μπορεί να έχεις δίκιο. Δεν τα ξέρω καλά.
0: Όχι, γιατί μετά μπαίνεις.
1: Υπήρχαν δρόμοι χωρίς όρια. Και εδώ, μπορεί να πας όσο θέλεις. Αλλά εμείς μπορεί να τρέχαμε και στα όρια. Ναι.
0: Ξέρεις, εγώ στην Εθνική τρέχω πολύ. Ξέρεις που δεν φοβάμαι να τρέξω. Στους δρόμους, στους επαρχιακούς. Συστήνουν. Πας με.
1: Ναι,
0: που
1: ναι,
0: λέει,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Εκεί που λέει 90, ξαφνικά μπαίνεις 50 ναι. Και μέχρι να πεις Κίμηνο είναι ο μπάτσος.
1: Αλλά έτσι γράφει. Έφαγα την τελευταία κλίση εγώ.
0: Αυτό είναι.
1: Όπως μας λέει ο Βασίλης, όντως δεν τα ξέρουμε και πολύ καλά, ρε φίλε.
0: Ναι, ναι.
1: Η αλήθεια είναι αυτή, ότι υπάρχουν δρόμοι στη Γερμανία χωρίς όρια. Πας όσο θέλεις. Και εμείς εκεί είχαμε ένα δρόμο χωρίς όριο. Αλλά πρέπει να μπήκαμε μετά σε όρια και να την πατήσαμε.
0: Πάτα το μωρέ,
1: ναι, ναι, ακριβώς, ακριβώς.
0: Έχουμε 160 άλογα, πάτα το.
1: 160, είχαμε 160. 260 είχαμε.
0: Πάτα το.
1: Καλημέρα και στον Θάνο. Να δούμε λίγο γρηγοράδα πριν πάμε στα αθλητικά, ποδοσφαιρικά. Ήθελα να πω κάτι, αλλά με έκοψε ως συνήθως. Έτσι με κόβεις για τον ΑΕΚΣΥ, ο οποίος νομίζω ότι ζει τον ποδοσφαιρικό του παράδεισο αυτή την εβδομάδα.
0: Τώρα που θα κάνει το πρωτάθλημα, θα ζει την κόλαση μετά.
1: Για μένα η ΑΕΚ παραμένει το μεγάλο φαβορί για το πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Το λέω, συνεχίζω να το λέω. Είναι η μόνη ομάδα που έχει πλάνο.
0: Η ΑΕΚ είναι φέτος.
1: Συγκεκριμένο παιχνίδι.
0: Πήγε ο άλλος με πολύ ωραία.
1: Μόνο αν δεν αντέξει λόγω κόπωσης.
0: Εκδρομές.
1: Ναι. Τώρα θα είναι 10 μέρες η αεξίδες πάνω στο Λονδίνο.
0: Ναι.
1: Εσύ, αυτά είναι γούστα ζωής τώρα. Εντάξει. Τα έχουν των μνημονέων. Παίξαμε στο Στάβουρ Μπριζ και στο Μάντσεστερ.
0: Και το 77 πήγαν οι μητελικά κυπέλου UEFA.
1: Και τώρα είναι άλλα γούστα.
0: Και το πήρε τον τάμπλο ο Βασίλης Κωνσταντίνου.
1: Ναι. Λοιπόν. Έχουμε σαν σήμερα ο Γιώργος ο Καματερός.
0: Τι είναι ο Καματερός.
1: Δεν ξέρω, εσύ να περίμενα να μου πεις. Οδηγείται σε δίκη για το θαυματουργό νερό.
0: Α, ναι, ήταν ένα.
1: Που υποτίθεται ότι θεράπευε τον καρκίνο. Αυτά ναι. Εσύ τα ξέρεις γιατί είναι δεκαετία 70.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό λέω, στο αναφέρω, μήπως το είχες, ρε παιδί.
0: Το νερό του Καματερού.
1: Αυτός έλεγε, πουλούσε τότε παπά με το νερό. Εάλ πουλάνε τώρα με τα κάστανα, με τα κάλτσες, με τα τέτοια.
0: Κάτσε, ο άλλος λέει ότι το κόκαλο του Αγίου θα το κάνει καλά.
1: Ναι,
0: το ίδιο πράγμα.
1: Έκανε, ναι, αλλά ναι, πήγε σε δίκη αυτός τώρα και δεν ξέρω τι έγινε.
0: Οι άλλοι δεν πάνε σε δίκη.
1: Δεν ξέρω τι έγινε. Τον βάλα μέσα, χορόδευε κόσμο, σου λέει πιέσε λίγο γουλιά από εδώ για τα λύσει τα προβλήματα και το πουλούσε το νερό.
0: Εγώ τον πρόεδρο του δικαστήριου του είδα λίγο νεράκι.
1: Ναι.
0: Σε χλωμός βλέπω θα του έλεγα πιέζε νερά.
1: Και λίγο νεράκι, αγόρι μου.
0: Σε χλωμός.
1: Ραλφ Λόρεν σα σήμερα η γενέθλια. Και είναι εν ζωή ω τεράστιο σχεδιαστή μόδα.
0: Α, δεν τα πάω καλά με τη μόδα.
1: Ραλφ Λόρεν, έτσι. Ενώ σαν σήμερα έχει φύγει ο τεράστιος Βλάσης Μπονάτσος. Έλα ρε φίλε, σταματάει η κουβέντα.
0: 55 ετών,
1: Έφυγε
0: 55 ετών.
1: Νέος πολύ έφυγε ο Βλάσης.
0: Ναι, το γνώρισα εγώ τον Μπονάτσο, με βοήθησε πολύ.
1: Τρομερή μορφή, ροκέρ, ηθοποιό, σόουμαν, μορφή. Μορφή ο.
0: Ομοϊψής μου.
1: Ναι. Πάρα πολύ ωραίο.
0: Εγώ τότε είχα ένα μπακάλικο.
1: Άσο και μπακάλι.
0: Και είχα ένα ντομπιάγκι.
1: Ράπο μπακάλι.
0: Τη κακιά ώρα.
1: Ναι.
0: Και. Δούλευα σε
1: σπορ. Πουλούσες καθόλου ή.
0: Ναι, ρε.
1: Πουλούσες τον μπακάλι που το δούλευες καλά.
0: Το έκανα καφενείο απ' έξω και.
1: Α, και το μαζευόταν.
0: Το έκανα καφενείο. Όλοι τα κοπρόσκυλα μαζί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ερχόταν η αστυνομία το βράδυ, μας έδιωχνε.
1: Α, σας έδιωχνε. Αλλά το έκανα στον μπακάλικο, μπακάλικο καφέ. Και... σύγχρονη εποχή.
0: Και τον πήρα...
1: Έλα καλή ντομάτα.
0: Δούλευα σε σπορ του Βορρά.
1: Ναι.
0: Δεν με πληρώνανε εκεί, αλλά με έλεγαν αν φέρει διαφήμιση θα πάρει μόνο λεφτά.
1: Ναι.
0: Έφερνα εγώ ό,τι μπορούσα.
1: Τσιμπούσες.
0: Τσιμπούσα.
1: Ναι.
0: Και το παίρνω με το. Το μπακάλικο τηλέφωνο στο ξενοδοχείο καψίσει έμενε.
1: Ναι, και του έκανε συνέντευξη.
0: Είμαι ο Ραπτόπουλος, λέω παντελώ άγνωστο.
1: Ναι, τότε δεν σε ξέρω.
0: Τι θε, μου λέει. Δουλεύω, λέω, στα σπορ του Βορρά, τι είναι αυτά, λέει.
1: Όχι, αυτά ήξερα. Μάλιστα,
0: είναι μια εφημερίδα λέω, που γλύφει τον πάγο από την πόρτα.
1: Δεν είπε αυτό, αλλά τέλο πάντων. Πε την αλήθεια, τι είπε. Είναι η κορυφαία εφημερίδα τη Βόρεια Ελλάδα. Αυτά θα έλεγε.
0: 60.000 φύλλα.
1: Τότε πλάκα με κάνει. Ήταν Ευαγγέλιο τα σπορ του Βορρά, πλάκα με κάνει.
0: Ποιο είναι διευθυντή, ποιο θα κάνει κουμάντο. Λέω μπούζα, μπούζα, λέω είναι. Λέω,
1: δύο μαζί σε ένα, ναι.
0: Δεξιό, λέω είναι.
1: Ναι,
0: δεξιό. Ναι, ναι, και από κάτω από τα δεξιά σα το μένε. Έλα, μου λέει στο,
1: ξενοδοχείο σου.
0: Θα σε πάρω τηλέφωνο, λέει. Λέω δεν με πάρει. Σε με παίρνει τηλέφωνο. Μου λέει, έλα, λέει, είχα πολλές παραστάσεις κτλ. Φεύγω, λέει, με το αεροπλάνο το τελευταίο.
1: Άσε με να μαζέψω. Σε καινούς εμπειρίες στο αεροδρόμιο.
0: Ναι.
1: Η ιστορία αυτή επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, παιδιά, μέχρι να τη μάθετε όλοι. Κουνάει το κεφάλι ο Χάρης.
0: Καθυστερεί το αεροπλάνο να φύγει.
1: Και σε πλακώνεσαι στις μπύρες και γίνεσαι γιάρδα.
0: Κάτι ναι. Αυτές τις πικρές, Kaiser.
1: Kaiser, μάζε λοιπόν, πάμε σε break. Πάμε σε τεράστιο Βλάσιο Μπονάτσος. Λείπει, εγώ θα πω. Είναι,
0: ήταν... Σε μορφάρα, μου λέει.
1: Μορφάρα.
0: Σε μορφάρα, κατέβηκα στην Αθήνα. Κατέβηκα, με βοήθησε. Από εδώ, από εκεί, να με.
1: Ποια ήταν η άλλη ατάκα του, η δυνατή ρεση. Έλεγε μια ατάκα φοβερή. Εντάξει, ήταν μεγάλο σώμα, όχι το πάρα πολύ ωραία.
0: Δεν τα είχε ακόμα με την κόρη τη Λάσκαρη.
1: Μετά τα έφτιαξε.
0: Ναι.
1: Μετά τα έφτιαξε.
0: Μετά.
1: Λοιπόν. Μαζί μας και ο δουλευταράς που έχει εκατοντάδες επαγγελματίες, ό,τι και χρειάζεσαι για το σπίτι, βλέπεις και τις αξιολογείς, παίρνεις τα δείγματα των εργασιών τους και επιλέγεις αυτόν που σου κάθεται καλύτερα. Αλλά ξέρετε τι κάνει πραγματικά τη διαφορά? Όσο έχουν ολόκληρη ομάδα υποστήριξη αν τη χρειαστείς. Γιατί καμιά φορά θέλεις και έναν άνθρωπο να σε βοηθήσει έναν ποδιά. Rap and cool, επιστρέφουμε με Χάρη Μανουλίδη για κίνηση, για γκάλοπ, για τσαμπιολί, να δούμε τι έγινε χθες, τι έχουμε σήμερα, πόσα κατέβει η ΑΕΚ, έτσι να δούμε την δεκάδα της. Θα πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα παιχνίδια. Πόσο πάω χθες γνώρισε την πρώτη ήττα στο μπάσκετ στη Λιθουανία, θα έχουμε και Γιώργο Πετρίδη. Πόσο Ολυμπιακός έκανε τη μεγαλύτερη ανατροπή όλων των εποχών στην Ευρωλίγκα.
0: Η μεγάλη Παοκάρα τι έκανε χθες?
1: Φλόκο. Ψάχνετε και εκεί. Ψάχνετε και εκεί. Προσπαθεί να βρει τα κομμάτια του πάντα.
0: Ήρθα στον δρόμο, πήγα κάτι μπιφτέκι, έφαγα χθες.
1: Μετά τα μπιφ που έχει τρώσει μπιφτέκια, έτσι.
0: Με τον Γιώκα εκεί μου λέει ένα. Το κασελιέρι, πε τον κουμπάρο σου. Λέω πε τα εσύ αύριο, α το
1: κασελιέρι.
0: Τον προπονητή.
1: Τρικέρι.
0: Τον τρικέρι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, break και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 9:30. Η υγρασία ήρθε ακάλεστη, αλλά οι αφιγρατήρες από το Βιλερί τη διώχνουν χωρίς πολλά-πολλά.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
4: Μετροπολής! Παράθυρο στα σπορ.

0: Κάλεσε μέρα. Την πρώτη του ήταν στο φετινό EuroCup γνώρισε χθες ο ΠΑΟΚ, υποκύπτοντας στην έδρα της Λιθουανικής Λιετκαμπύλης με 95-86 για την τρίτη αγωνιστική της διοργάνωσης. Ο δικέφαλος του Βορρά πλήρωσε τα αμυντικά του προβλήματα και την εξαιρετική περιφερειακή ευστοχία των γηπεδούχων, υποχωρώντας πλέον στο 2-1 στον όμιλό του. Σήμερα Τετάρτη θα ρηχτεί στη μάχη του EuroCup ο Άρης, υποδεχόμενος την Ιταλική Τορτόνα στο κατάμεστο Αλεξάνδριο. Η αναμέτρηση έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 8, με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να ψάχνει μια ακόμα σπουδαία ευρωπαϊκή επικράτηση. Ο Ηρακλής φιλοξενεί τη γερμανική Würzburg στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του FIBA Europe Cup. Το τζάμπολ στο κλειστό του Βανουφί πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 7.30 το απόγευμα με τον κόσμο του Γυρεού να δίνει βροντερό παρόν. Με εμφατικές εκτός έδρας νίκες συνέχισαν ελληνικές ομάδες στην Ευρωλίγκα, καθώς ο Παναθηναϊκός πέρασε επιβλητικά από το Βελιγράδι επικρατώντας τη Σπαρτίζαν με 72-55. Την ίδια ώρα ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε μια αδιανόητη ανατροπή από το μείον 28 στην Ισπανία, λυγίζοντας τη Βαλένθια με 102-97 στην παράταση. Το ελληνικό μπάσκετ πανηγύρισε τρεις σπουδαίες νίκες, με το Περιστέρι να αποδρά από την Ιταλία, κερδίζοντας τη Βαρέζε με 85-82 για το Basketball Champions League. Στο FIBA Europe Cup, η Μύκονος άλωσε την Ελβετία, υποτάσσοντας τη Φρίμπουργκ με 80-65, ενώ ο Κολοσσός Ρόδου πέτυχε εμφατικό διπλό, επικρατώντας τη Γκέντσε με 80-62. Η ΑΕΚ ρίχνεται απόψε στις 10 στη μάχη του Champions League, κόντρα στη Σαχτά Ντόνετς στο Λονδίνο, σε μια βραδιά που περιλαμβάνει ακόμα τα μεγάλα ντέρμπι Manchester City Paris και Ρώμα Real. Στα χθεσινά αποτελέσματα ξεχώρισαν οι νίκες της Μπαρτσελόνα με 4-1 επί της Γαλατά Σεράι, της Arsenal με 3-0 επί της Lille, της Atletico με 2-0 επί της United και το εντυπωσιακό διπλό της Breeze με 4-3 επί της Inter. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310-729-989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
3: Μάνα, τι θα κάνεις τώρα που φεύγω?
4: Θα σε ακολουθήσω, μην αγχώνεσαι.
3: Θα έρθεις πανεπιστήμιο?
4: Όχι, καλέ! Θα σπουδάσω εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Philips.
5: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips και κάνα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice.
6: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
7: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
8: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
7: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
8: Ποιος εγώ?
7: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλάστο σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κατω Τούμπα. 2310-933-787.
8: Και ejectionservice.gr.
7: Lease Access.
9: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
10: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
9: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
10: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
9: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
11: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
12: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
13: Ποιος καλέ?
12: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
13: Και σε παίρνει αυτή?
12: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
13: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
14: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
15: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
16: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
17: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
18: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
19: Εσύ, σκουριάσαμε! AC, ξεσκουριάσαμε!
20: Πολυχρηστικό, αντισκοριακό και λιπαντικό AC 90. AC, το χρειάζεσαι!
21: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
22: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγχαρώδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
23: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο, θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει, πολλά ρωτάς, μήπως να μπεις δουλευταρά.
24: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
25: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε. Καθαρίστε, μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και ετοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
26: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Είσαι στην Nova, κερδίζεις 5 ευρώ έκπτωση στην Pizza Fan για λαχταριστά γεύματα. Τώρα μπορείς να απολαύσεις 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε σου παραγγελία στην Pizza Fan, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας τον deal. Και αυτό μπορεί να γίνει όσες φορές θες μέσα στην εβδομάδα, και να είσαι πελάτης Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Καλημέρα ρε, σαλούγκα, μποντζόρνο, ατούτης όλα τα φιλαράκια μας σε μια μουντή ξεσαλόνικα σήμερα, έτσι, βροχούλα. Σήμερα, ξέρω, σήμερα η μέρα είναι να αλλάξει σπίτι, καφεδάκι, ακούς ραδιόφωνο, κάνεις γουτσου γουτσου, να παίξεις καραπλέστη.
1: Σεξ, ύπνο, φαγητό, ξανά σεξ, ύπνο, ξανά φαγητό.
0: Κάτσε ακούσεις και εμάς, να μην ακούσεις και λίγο ραδιόφωνο.
1: Τι ραδιόφωνο να ακούσω, ρε.
0: Εγώ θέλω να ακούσω.
1: Θέλω να ακούω στη Λαμαρίνα από πάνω να πέφτει η βροχή. Τρούγκ.
0: Τότε μην είσαι στη Θεσσαλονίκη, πάνε σε κανένα παλιό παντελήμωνα πάνω και βγάλε γούστα.
1: Δεν χρειάζεται. Εκεί στην Τούμπα έχουμε πολλές λαμαριστά κρατάκια.
0: Πάνε σε κανένα χωριό πάνω έτσι απομονωμένο και κάτσε εκεί και βγάλε τα ματάκια σου. Αλλά αυτά τώρα στα 60 πού να το κάνει. Αχ, κάνει μια φορά, μετά γεια σα. Τέλο.
1: Και η Βίστα 69 δεν κάνει. Εγώ στα 50
0: δεν κάνει. Κάνει Βίστα το 69, τρώ πρόλογο.
1: Τώρα εδώ δεν μπορώ να στο πω στον αέρα.
0: Ναι, μην το πει γιατί θα έχουμε ήδη πολλά μαζεμένα.
1: Μου οδική βύση μετά.
0: Μην σε έθικη βύση, άστο καλύτερα.
2: Πάμε να δούμε κίνηση στου δρόμου και ένα από τα πιο επικά γκάλο που έχουν πει το τελευταίο καιρό με τον Κωστή σε ρόλο πρωταγωνιστή, ναι. Και όχι άδικα. Λοιπόν, ξεκινώντας από την κίνηση στους δρόμους, καλά μου παιδιά, όσοι κινείστε αυτή τη στιγμή.
0: Καλά μου παιδιά!
2: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραίο! Καλά μου παιδιά!
2: Λοιπόν, όσοι κινείστε αυτή τη στιγμή σε
1: τσιμισκή. Α, τώρα να λέει το μιλφάκι και αυτό.
0: Μιλφάκι, ναι.
2: Ντροπή σου. Εν τω μεταξύ του έχει πιάσει.
0: Καταπληκτικό!
2: Έχει πιάσει τώρα απ' έξω. Κάνει και κι άλλα σεμινάρια. Λοιπόν, εκτός από τον τροχονόμο. Λοιπόν, τσιμισκή.
1: Θα πηγαίνει σε μικρές γυναίκες.
0: Το χάρη μπορεί να πει
2: σε μεγάλη δεν τον είπε στον άλλονα. Σε μεγάλη δεν τον είπε στον άλλονα.
1: Όχι, όχι. Άλλο τον εξηγούσε.
2: Α, συγγνώμη.
0: Άλλα εξηγούσε.
1: Τι μεγάλε πάρει τον τρούλο από κάτω και με το φυσερό.
0: Τα χέρια.
2: Λοιπόν,
1: άλλωστε.
2: Τσιμισκή και Γνατία Κωστή μου στα κόκκινα εκεί πέρα. Δύσκολα είσαι.
1: Καλημέρα στα παιδιά, υπομονή.
2: Καλημέρα και
1: στα ταξιά, υπομονή.
2: Ιώνος Δραγούμη.
0: Τα ρίμαξε στα ταξιά.
2: Ιώνος Δραγούμη και Δωδεκανήσου και η Μίκη Θεοδωράκη επίσης με δυσκολίες. Η Αγίου Δημητρίου επίσης λίγο τσιμπάει. Λαμπράκι έχουμε και Λαϊκή και εκεί θέλει λίγο υπομονή. Όσοι κινείστε αυτή τη στιγμή σε Βασιλίσσης.
0: Γειτονιά μου,
2: εκεί. Ναι, εκεί πέρα. Mm. Όσοι κινείστε αυτή τη στιγμή σε Βασιλίσσης Όργας, επίσης λίγο. Εντάξει, θα χρειαστείτε λίγο σταματάξει. Εκείνα και Δελφών. Πάμε να δούμε.
1: Η κύριε σημερινό... Φόιλ, η δικιά μας ήρθε σήμερα να μας χαιρετήσει.
2: Όχι, δεν
0: είναι εδώ, Θεσσαλονίκη.
1: Όχι, η δικιά μας κύριε Φόιλ, του μετρό.
0: Α, η κύριε Φόιλ, η δικιά μας σε λίγο, 20.
1: 30.
0: Την περιμένεις πώς και πώς την κύριε Φόιλ, τη δικιά
2: μας. Δεν τη θέλεις, δεν τη θέλεις, αλλά.
0: Όλο εδώ, τρίβεσαι. Ναι. Συγκλίτσα του σομπάνι.
2: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα και το καλοπάκι το οποίο τρέχει σήμερα.
1: Θα αρχίσουν να λέγουν σε πολλές ποια είναι η κύριε Φόιλ του
0: Μετρόπολη. Κάνεις στο μυαλό τώρα, τους ερεθίζεις στο μυαλουδάκι τώρα.
2: Ναι. Και μετά έρχονται εδώ πέρα και καλά να φέρουν τυροπιτάκια για να στήσουν καρτέρι. Λοιπόν.
1: Πάει, τι έμεινε τώρα, πάει.
2: Λοιπόν, τέσσερις επιλογές, Κωστή μου, για την πάρτι σου σήμερα.
1: Μπράβο.
2: Δύσκολη επιλογή, να ξέρεις, εγώ έχω δυσκολευτεί πάρα πολύ, ψήφισα ωστόσο. Για το ποιο είναι το μεγαλύτερο beef ή κόντρα, αν θέλετε, στα ελληνικά, έτσι, του Κωστή.
1: Κόντρα, ρε, κολοτούμπα, ρε.
2: Όχι, ρε, κόντρα. Γιατί σε μισούς δεν έχουμε κάνει ακόμα. Δεν έχουμε ανασκευάσει ακόμα. Λοιπόν.
1: Δεν ανασκευάζουμε σε όλους.
2: Ναι, άνα μπράβο. Λοιπόν, τέσσερις επιλογές. Τώρα το ποια είναι η μεγαλύτερη κόντρα του Κωστή. Έχουμε βάλει διαχρονικές και κάποιες πιο πρόσφατες. Ξεκινάμε με τα παλιά. Βάσο Βεργίδου, Αντρέ Βιερίνια. Μία κόντρα από το ένδοξο παρελθόν του.
0: Όχι, πόσες φορές με έπαιρνε η Βάσο τηλέφωνο. Όχι, όχι. Πε τα δικά σου! Θα έρθω και δεν το έδωσα. Ναι, ο Βάσο ηρέμησε το τόνο. Δεν με ξέρει καλά. Έτσι.
2: Από το ένδοξο παρελθόν.
0: Πρόσεξε τώρα, είναι κολλητή όμως.
2: Ναι, καφεδάκια.
0: Καφεδάκια, ιστορίες, ναι. Άλλο μπιφ.
2: Λοιπόν, πρώτα.
1: Είναι κάρα, πολύ καλή.
0: Βέβαια.
2: Λοιπόν.
0: Μπορεί να πει και τίποτα άλλο.
2: Ναι. Λοιπόν.
1: Εντάξει, μια φορά τώρα που κάνουμε παρέμβαση παρεξηγήθηκε για την ηλικία. Λέω η ηλικία και τα λοιπά. Εσύ είσαι γέρος, λέει, και κάνεις νούμερα. Τι πάει να πει αυτό, λέει.
0: Σωστό.
2: Σωστό.
0: Ναι. Σωστό, ναι. Σωστό, σωστό. Είμαι ακόμα ακμαίος όμως. Δεν είναι όλοι γέροι οι ίδιοι.
1: Είμαι ακμαιόγερος.
0: Ναι, είσαι ακμαιόγερος και με πεθυλικό καραμελίτσα σε να μαζέψει. Σε παρακαλώ.
2: Λοιπόν,
0: ναι.
2: Αμέσως μετά, χρονικά πάντα, πηγαίνει ο Ιωαννίδης με τη Βουλγαράκη. Τι δεν είχε γίνει πέρσι και πρόπερσι. Είχαμε εδώ πέρα. Ολόκληρο σούσουρο με Φώτη Ιωαννίδη και Ελένη Βουλγαράκη. Ήταν οι αγαπημένοι. Είχε βγει και στα πρωινά.
1: Είναι φίλος μου στην Κοζάνη.
2: Ναι.
1: ο μπαμπάς της Βουλγαράκη και...
0: Έκανες πίσω και εδώ.
1: Ναι, ναι, γιατί είναι κόρη, οι χώρες είναι αγαπημένες.
0: Είναι μία ανάσα από το να δούμε τραπεζάκι, reunion μαζί. Ναι. Έτσι.
2: Άρα μπράβο. Μέχρι και τα social έκλεισε ναι. ο Φώτης πλέον. Έχει αφοσιωθεί ο άνθρωπος στο διάβασμα, στο σκάκι.
1: Κάτω αυτή η κρυάδα να παίζει σκάκι με τον Βαγιανίδη. Εντάξει. Ο μπαμπάς του Βαγιανίδη πάει σε ροκάδικα και ο άλλος παίζει σκάκι να πούμε.
2: Ας παίξουν πόρτες. Ας παίξουν πόρτες, ρε Κωστή.
1: Ο μπαμπάς του Βαγιανίδη ροκάς να πούμε.
0: Ναι, λοιπόν, άλλο, τι άλλο
2: τρίτη επιλογή, ένα από τα πιο θερμά του τελευταίου καιρού, Τετέι.
0: Βέβαια. Εκεί. Είναι στο προσκήνιο, εντάξει, το σβήνουμε σιγά ναι. σιγά, έτσι, δίνω μου.
2: Εντάξει.
0: Μια χαρά, σιγά.
2: Έγινε
0: σιγά,
2: και ο η διόρθωση. Ναι, ναι, ναι.
0: Τέταρτη επιλογή. Τα πράγματα τα είπε όπως έγιναν. Άρα έβαλε στον κόλπο και του μανατζαρέου από ό,τι είδα στο βιντεάκι, έτσι.
2: Δεν θα πατάει μάνατζερ στην
1: Ελλάδα. Δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα κανένα αθλητή. Εφόσον ο Γκαγκάτση είχε πάλι δραματικά.
2: Και τέταρτη επιλογή, το αμέσως πιο πρόσφατο, δηλαδή κάθε μέρα ξεπετάγεται και ένα μαργαριτάρι του Τάισον. Ο οποίο Τάισον.
1: Τάισον στεναχωρέθηκα μόνο.
0: Με τον Τάισον τρελάθηκε. Πρώτη φορά τον είδα έτσι.
1: Εγώ τον Τάισον.
0: Όχι, εγώ λέει Τάισον τον αγαπάω, δεν ήθελα να κάνω να ράνω.
2: Κωστή, το σωστό ξέρει ποιο είναι.
1: Από του όλου όσου είπε. Μόνο με τον Τάισον
2: να κάνουμε ένα βιντεάκι, ένα story στα αγγλικά τα οποία γνωρίζει έτσι.
1: Να του κάνω ένα βιντεάκι να το εξηγήσω.
2: Ναι, απλά πρέπει να το εξηγήσει στα αγγλικά.
1: Μην γίνεις Ρονάλντο, θα του πω ρε παιδί
2: μου. Δεν γνωρίζει ρε παιδί μου, πρέπει να το εξηγήσει στα αγγλικά.
0: Πέσω να. I admire you.
1: I admire you.
0: But I don't want to be a Cristiano Ronaldo,
1: baby.
2: Yes.
0: Έπρεπε να βάλετε και την κόντρα με τον καμεραμάν, λέει. Εκεί είχε και σουσού εξω. Ναι. Με την κυρία Δέσποινα έχουμε μπιφ εδώ.
1: Όχι,
0: πολλά,
1: κυρία Δέσποινα δεν είναι.
0: Παιδιά, θυμηθείτε μερικά από τα μπιφ. Έτσι, με την κυρία Δέσποινα είχες, δεν είχες, πώς δεν είχες. Και εγώ είχα. Άσα κουτσομπολιά, μείνες στο χαβαλέ. Σε αυτά είσαι η μανούλα και σε έχουμε κάθε μέρα εδώ στη δουλειά και κλαίνω από τα γέλια, είστε υπέροχοι. Έτσι. Εντάξει, αυτά δεν παίζεται. Δεν παίζεται, ναι. Σε αυτά είναι κορυφή.
1: Και άλλα έχω κάνει.
0: Πάρα πολλά. Μα η ζωή σου ένα μπιφ. Και μετά τα κάνεις μπιφτέκια τα μπιφ και γίνεται.
1: Με το Μουράτ.
0: Με το Μουράτ. Άλλο ένα μπιφ. Έτσι.
1: Ο Μουράτ είναι κολλητός μου.
0: Αλλά, ναι, αυτό λέω.
1: Στα Περιστέρια τώρα.
0: Όσο μαλώνεις, πλακώνεσαι, πώς θα καταφέρνεις μετά να γίνεις κολλητός. Είναι φοβερό.
1: Γιατί το 80% των καυγάδων είναι ανόητοι. Είναι
0: ναι, αστεί. Αλλά πρώτη φορά σε είδα ότι με τον Τάισον λίγο χαλάστηκες και λες ότι δεν θέλω με τον Τάισον. Ναι.
1: Το βράδυ λέω ότι Τζένερ, εσύ αυτός λέω γιατί τον γουστάρω να πούμε.
0: Αυτός είναι σαν εσένα. Δεν θέλει, είναι ακμαίος, είναι δυνατός. Ίσως δεν θέλει.
1: Παρεξηγιάρης είναι.
0: Είναι παρεξηγιάρης.
1: Τέγια.
0: Είναι, έχει εσύ παρεξηγιάρης.
1: Όχι, εγώ.
0: Α, όχι, δεν είσαι εσύ καθόλου.
1: Εμένα με κάνουν πολλά και δεν
0: ναι.
1: είναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, παιδιά, δεν θα μπορέσουμε να έχουμε Γιώργο Πετρίδη γιατί σε 10-15 λεπτά πετάει.
1: Γιατί έχει πάει το φλόκο εχθές γι' αυτό.
0: Θα τα πω εγώ για το φλόκο. Για το φλόκο θα τα πω εγώ μια χαρά. Το είδα. το αναλύσω. ο Πάοκ, έτσι πως το βλέπω, σε κανένα μήνα θα αναγκαστεί να κάνει κανένα δύο αλλαγές.
1: Όπα.
0: Ναι, γιατί φαίνεται ότι δεν μπορεί να κολλήσει τα κομμάτια του παζλ ο Τρινκέρι όπως είναι. Ναι. Να πω ότι λίγο αργότερα θα έχουμε.
1: Τρίζει η καρέκλα του Τρινκέρι.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι, επειδή έκανε μια ήττα τώρα.
1: Όχι, θα σου πω γιατί.
0: Ναι.
1: Γιατί ο Τέλης είναι τεχνοκράτης.
0: Τρέγια λέει μπιφ, λέει. Κι άλλο μπιφ. Ναι, μου στέλνω εδώ διάφορα.
1: Τρέγια 20 χρόνια.
0: 20 χρόνια, παιδιά, αυτό πράγμα κάνω αυτή.
1: Σαν τον Ποπάι με τον Μπρούτο είμαστε.
0: Εγώ γι' αυτό του λέω, παιδιά, πάμε σε μια ρετσίνα. Εσύ ο Μπρούτο, εσύ ο Ποπάι. Θε πανάκι για να. Ναι, τώρα πάμε σε μια ρετσίνα κατάσταση και οι τρεις να τελειώνουν σαν μεγάλοι άνθρωποι αφού τα βρίσκεται και μαλώνει τη συνέχεια. Γιατί τζάμπα να χαλιέστε και να περιμένω ένα να ακούσει, να κάνει. Θα σα βγάλω έξω και του δύο γιατί είστε φιλαράκια μου. Και θα πάμε να φάμε και να τελειώσουμε.
1: Πόσα σβίσμα. Χρόνια πλακώνουμε μετά, 20.
0: 20 χρόνια, και το Τρέγια το ξέρω και εγώ, καμιά 22 χρόνια. Δεν ξεχνάω πώς ανέβηκε πάνω στο πατάρι ένας τάταρος σαν τον Τρέγια.
1: Μα τι τάταρο.
0: Χώθηκε σε μια τρυπούλα. Πώς τα κατάφερες, εγώ λέω, πώς το έκανες αυτό. Δουλειά μου λέει, τι να σου πω. Λοιπόν, ο Πάοκ στο μπάσκετ, μια που θες να πάμε εκεί για λίγο.
1: Όχι, λίγο, αφού χάσαμε να πάμε λίγο.
0: Όχι, όχι. Είναι ξεκάθαρο ότι φαίνεται ότι ο Τρικέρι δεν έχει βρει κάποιους ρόλους σε κάποιους παίχτες. Ίσως αναγκαστεί να κάνει ο Πάοκ αλλαγές στην πορεία.
1: Μη θυμώσει και.
0: Δηλαδή, χθες χάτζινσα.
1: Το Βεζιρτζί τον έφαγε λάχανο και τον Μπουντούρι για ψήλου πίδημα. Λόγω, μήπως είναι τέτοιος κι αυτός.
0: Μπορεί. Μπορεί.
1: Δηλαδή δεν τον ζήσαμε τον.
0: Μπαμπαμ κατευθείαν σκαθάρισε.
1: Δεν τον ζήσαμε τον Τέλη.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρουμε τι τρέλα κουβαλάει αυτό.
0: Χάτζινς και Αλεξάνδρε χθες
1: ναι.
0: ουσιαστικά τους έβαλε για λίγο. Δεν πήγαν στο παιχνίδι και τους εξέδεσε, δεν τους ξανέβαλε ποτέ. Δύο παίχτες που είναι σχεδόν πενταδάτη. Ο Πάο χθες βέβαια πέτυχε μια ομάδα που είχε 70% στο τρίποντο. Δηλαδή από όπου σούταν τα βάζανε.
1: Αλλά για να κάνει τρίποντα πρέπει να έχει και κακές άμυνες.
0: Ακριβώς. Και πάμε σε αυτό ότι βέβαια οι άμυνες μας είναι προβληματικές. Και ο Μποντεγιούνας φάνηκε ότι είναι βαρύς, πιο βαρύς πεθαίνεις. Ναι. Μιλάμε τώρα για ένα κορμί βαρύ, 2-13, μέχρι να σηκωθεί το ένα πόδι, βρωμάει το άλλο.
1: Τι τους θες τους αργούς,
0: ήθελα για εμείς τη ρακέτα. Έχω την εντύπωση ότι ο Πόκ θα κάνει αλλαγές τον Νοέμβριο.
1: Είναι επώδυνη η ήττα αυτή.
0: Ναι, δεν είναι η ήττα που σε κοστίζει.
1: Όχι, όχι. Είναι κοστίζει κάτι.
0: Α, άμα κοστίζει. Ναι, όχι. Ανώδυνη.
1: Άρα μπορεί να διορθώσει μέσα από αυτή τη.
0: Ναι. Είναι μια ήττα στην Ευρώπη που μπορεί να κάνει κι άλλε μία-δύο ήττε.
1: Συμπαρίσταμε και στο Λιάγκα.
0: Γιατί?
1: Γιατί έχει μια ωραία γυναίκα.
0: Τι να τον. Μεγάλο μπάγκα ο Λιάγκα.
1: Ναι, όχι, θα σου πω.
0: Σαν να ξαναέβαλε και... κιλά και το βλέπω φούσκο.
1: Έχω ένα φίλο εδώ στο Μετρόπολη που είναι φίλη.
0: Φίλο του Λιάγκα.
1: Φίλο τη Αντωνά και του Λιάγκα.
0: Ναι. Αφού η Αντωνά εδώ είναι.
1: Και λέει εσύ, γιατί τι κάνουν τη γυναίκα μου οι άλλε. Επειδή φοράει μήνυ και τα λοιπά. Ρε Λιάγκα του λέω.
0: Τα βάλε τα κιλά του άλλη.
1: Ναι, τα βάλε χοντρός. Ρε Λιάγκα του λέω. Δεν καταλαβαίνεις λέω για ποιο λόγο. Γιατί οι άλλες δεν έχουν τόσο ωραία πόδια όπως οι γυναίκες και ζηλεύουν.
0: Ναι.
1: Του κάνω ένα βίντεο.
0: Ναι.
1: Θα το μάθω γράμματα.
0: Το στηρίξεις, λοιπόν.
1: Θα το στηρίξω. Στηρίξεις.
0: Είσαι ελιαγκικός.
1: Εν τω μεταξύ η Τζέν είναι αντιλιάγκας, δεν το χωνεύει.
0: Α, γι' αυτό κοντράρεσαι. Κοίταξε, ο
1: Λιάγκας.
0: Ο Λιάγκας, παιδιά, να ξέρετε.
1: Όταν... Περίεργα γούστα και εσύ τώρα, άσε τώρα από το Λιάγκα βρήκε να.
0: Όταν ένας άντρας κυκλοφορεί μια πολύ ωραία νεαρή γυναίκα.
1: 20 χρόνια νεότερη.
0: Κάτι κάνει καλά. Δεν είναι μόνο τα χρήματα. Δεν είναι μόνο
1: πλάκα,
0: τα χρήματα.
1: Κάνεις, χρήμα.
0: Χρήματα έχουν πάρα πολύ.
1: Σοβαρά,
0: που θα μπορούσε. Κάτι κάνει καλά.
1: Έχει την πάρα.
0: Ναι, λοιπόν, εγώ είμαι αυτή τη θεωρία. Τώρα.
1: Και μύτη μεγάλη, έχει άρα.
0: Δε, αυτό είναι, ναι.
1: Μπίπε
0: Στεφανάρα, και με Στεφανάρα.
1: Όχι, κανένα μπίπε Στεφανάρα, το φτιάξαν οι άλλοι.
0: Α, το φτιάξανε, εντάξει, ναι.
1: Το φτιάξαν οι άλλοι.
0: Σε καμιά διακοπή στο μπάσκετ λόγω εθνική ανέφερε. Το Σφερόπουλο, λέει ένα φίλο εδώ. Ναι. Με κυμπόκο μπίφε. Όχι, εκείνο ήταν τη στιγμή. Στην μπίφε να έχει με τον κυμπόκο.
1: Τον έπιασε έξω, του λέω γιατί τα κάνει αυτά τα πράγματα. Ότι αμαντή με έβαλε να τα τυπίζω. Ότι αμαντή με έβαλε, δεν κάνει ακόμα μόνο μου. Τα μοίρα και τον Πάοκ.
0: Ναι, με τον Πάοκ.
1: Δεν μάλλον σε μένα. Κάτσε ακούθει τώρα. Δεν μάλλον σε μένα. Ακόμα τα αυτή μου βουίζει.
0: Βουίζει, βουίζει, τα φτιάσω με ένα βουίζει.
1: Το δεξί βουίζει.
0: Εμένα βουίζει.
1: Πρέπει να πάμε εκεί που μα έστειλε η.
0: Πάμε ρε φίλε, έχω τα βουητά.
1: Για σχητή να πούμε.
0: Χάνει και ο Πάοκ συνέχεια, έχω και τα βουητά, δεν υπάρχει. Λοιπόν, ο Πάοκ επομένω στο μπάσκετ για να το τελειώσουμε να πάμε στα ποδόσφαιρα γιατί μετά θα επιστρέψουμε στο μπάσκετ με πάρη Τρικαλιώτη για τατουάρι.
1: Όπα.
0: Και θέλω να σχολιάσουμε και η Ευρωλίγκα τη μεγάλη νίκη Παναθηναϊκού Ολυμπιακού.
1: Μεγάλες νίκες.
0: Wow. Παναθηναϊκός πέρασε σύμφωνος από το Βελιγράδι. Και ο Ολυμπιακός έκανε τη μεγάλη.
1: Τι έγινε εκεί με τον.
0: Τον αποθέωσαν. Τον
1: απεθεώθη. Ναι. Δεν δέχεται δώρο, τι δεν κατάλαβε.
0: Εντάξει, okay, εντάξει. Yeah. Όλα τα βλέπεις ρε όλα ρε κουτσομπόλα. Λίγο απ' όλα.
1: Τον είχε διώξει ο πρόεδρος
0: ναι,
1: γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Μπράβο ρε ο πρόεδρος.
0: Τι κουτσομπόλα
1: είσαι. Τι ζώδιο είναι. Κράτη του μανιάτικο να πούμε.
0: Πάντως η μεγαλύτερη μαγιά την έκανε χθες ο Ολυμπιακός. Δεν υπάρχει αυτό. Επέστρεψε από το μείον 28. Γι' αυτό λέμε όταν είσαι ομαδάρα. Κάνει ανατροπές. Έχανε σχεδόν 30 πόντους στο τρίτο δεκάλεπτο στις αρχές και το γύρισε το παιχνίδι.
1: Έτσι. Τι έπαθε τώρα ο Τραμπ. Α, σαν την Ευγενούλα είναι. Μαρτυρία.
0: Ηχθής
1: είναι. Σαν την
0: Ευγενούλα. Και σαν τον γιο μου. Και αυτός ηχθής.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο τσουλού. Θα τα δούμε μετά τα μπασκετικά. Θα έχουμε και πάρει Τρικαλιώτη. Θα...
1: Η χαρά του γκολ και over 3,5 ήταν.
0: Όχι όλα. Όχι όλα. Κάτσε να δει τώρα τι χαρά. Λαν Sporting χθες 0-2.
1: Έκανε ο Φώτης τίποτα.
0: Ο Φώτης δεν έκανε τίποτα.
1: Όχι. Βογιανίδης ο δικός μου.
0: Τι θες να κάνει ο Βογιανίδης.
1: Τίποτα.
0: Γκολ δεν έβαλε, ασίς δεν έβαλε.
1: Έπαιξε.
0: 5 λεπτά ο Φώτης.
1: 5 λεπτά ο Φώτης.
0: Ναι.
1: Τι, ο Βογιανίδης πόσο έπαιξε.
0: Ο Βογιανίδης δεν έπαιξε.
1: Αυτοί παίζαν σκάκι όλη μέρα.
0: Ναι.
1: Ξεχάστηκανε.
0: Ο Φώτης μπήκε στη σου Σουάρες 85, ο Βογιανίδης δεν έπαιξε.
1: Τι έχει τραλαθεί ο Φώτης. Φιλόσοφος.
0: Εμένα μου αρέσει.
1: Ναι, θα αφήσει και κάνα μουσί. Μ' αρέσει. Σαν το Δαρβίνο να πούμε.
0: Και δεν ξέρω, η εμφάνισή του στην Τούμπα με την εθνική με γέμισε. Λέω ένα τέτοιο
1: άλλο
0: φορ.
1: Αυτό, ναι, ναι.
0: Ένα τέτοιο φορ θέλουμε, ρε φίλε.
1: Διαβάζει τον Στογεύση.
0: Ναι, να διαβάζει τον Στογεύση ο Φωτάρα.
1: Τι ήταν ο Στογεύση, δεν ξέρει.
0: Συγγραφέα ήταν.
1: Τι να σε κάνει.
0: Τι να με κάνει. Λοιπόν,
1: παίζεις
0: εγώ γουστάρω πολύ Φώτη Ιωαννίδη
1: ναι.
0: Που και διαβάζει τον Στογεύση. Και παίζει κάκι. Και δεν ασχολείται με τα social.
1: Ναι, ναι.
0: Και στο μάτς με την εθνική. Τον έβλεπα και στην Τούμπα. Χτύπησε λίγο το φιλοκάρδι μου. Λέω ένα τέτοιο φόρο. Η Παοκάρα
1: γιατί τρελαθεί, ήταν... ρε.
0: Έλα στον Πάοκ, ρε Φωτάρα. Να τον ρε. Έχουμε εδώ πέρα αυτόν εδώ να τον απίδανο. Να του χώνει γκολάρε, να τον κολλάω εγώ τι Δευτέρε. Να γίνεται χάμο. Εγώ είμαι Ιωνιώδη.
1: Και εμένα μου αρέσει.
0: Α αρέσει τώρα. Το γύρισε και εδώ αυτό το
1: αλλά...
0: πει. Το γύρισε.
1: Αλλά τώρα σε πω κάτι τώρα. 25 ναι. χρόνων, ένα 26-24. Πόσο είναι τα παιδιά αυτά.
0: Ναι.
1: Διαβάζει λέει τον Στογεύση.
0: Καλά κάνει.
1: Άκουσε τώρα, περίμενε. Και παίζει σκάκι με τον Βαγιανίδη.
0: Πολύ καλά
1: εγώ
0: κάνει.
1: Εγώ με τον παπά του Βαγιανίδη πήγα σε ένα ροκόμπαρο.
0: Πήγατε.
1: Παρατήσαμε τις γυναίκες.
0: Ή τίποτα ροκόμπαρο. Σε μπάρο.
1: Σε ένα τι άσε ποτάκι.
0: Κεράζει ποτάκι.
1: Πήγαμε μέσα εκεί. Βρήκαμε και τον Κλέτσο.
0: Α, τον Κλέτσο.
1: Τον Κλέτσο. Βρήκαμε και τον Κλέτσο. Λέει Κλέτσο τι κάνει εκεί λέει και τα λοιπά. Δύο σεξ τη μέρα. Πετάει τα τραπέζια ο Κλέτσος, φύγε από εδώ.
0: Μην πουλάς παπά. Τι δύο σεξ την ημέρα. Τι είναι, δύο πυρόνια την ημέρα είναι.
1: Είμαι τραβάς σαν γλαμάρα που λέει ψεύτη.
0: Πατεώνα. Πάρα πολύ ωραίο.
1: Έχει
0: πολύ ωραίο.
1: Έχει γίνει τη στρέλη.
0: Εγώ είμαι με Γκλέτσο, ξέρω, αφού μου πήρε τηλέφωνο μετά και μου τα έλεγε. Μου λέει ο Γκλέτσο, δεν θυμάσαι που με πήρε τηλέφωνο.
1: Πάρ τον Κουλιανό.
0: Πάρ τον Κουλιανό, λέει να τον ρωτήσουμε. Πέντε ρεκούλ. Αυτό κάνει, λέει, δύο φορέ την μέρα. Λέω, δεν ξέρω, δεν μπορώ να τον πιάσω πουθενά άλλο. Δεν ξέρω, μπορεί και ναι, μπορεί και όχι. Κλαίω με Κιμπόκο, λέει, ψοφάω, λέει με Κιμπόκο και Χατζηπαναγή. Έτσι, όταν ο Κιμπόκο είχε το θάρρο να κάνει του συνεδρία, ο δικό σου είχε κρυφτεί κάτω το τραπέζι, λέει ο Δαράκη.
1: Ποιο είχε κρυφτεί. Αυτό ήταν εκεί. Ποιος? Ο Θωμαίδη με τον
0: σχολείο τον καλύβανε. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν.
1: Ο Κιμπόκο πήγε μάλλον 30 ώρα κοντά μου. Τι να κάνει.
0: Ναι, εντάξει, ναι, πήγε μάλλον.
1: Πήγανε οι οστρογότε εκεί, τι να κάνουν.
0: Σαμπάχ με Σλάβια Πράγα. Να, αυτά βλέπω και τρελαίνω με Ιβάν Σαββίδη. Αγαπημένο Ιβάν Σαββίδη.
1: Όχι αγαπημένο.
0: Τι μα έχει πει. Εγώ ανθρώπου που έχουν προσφέρει. Τους αγαπάω. Θα σου πω και αγαπημένε τέλη. Δεν έχω πρόβλημα. Βλέπω τι προσφέρει. Δεν έχω πρόβλημα. Αλλά ο Ιβάν Σαββίδης είναι αγαπημένο. Δεν αλλάζει. Έχει αλλάξει το όρο της ιστορίας.
1: Δεν έχω αγαπημένο κανένα.
0: Λοιπόν, επειδή δεν είσαι οπαδός. Έτσι. Και δεν είσαι ΠΑΟΚ. Γι' αυτό. Λοιπόν, παίζει Σαμπάχ λοιπόν. Παίζει Σαμπάχ Champions League.
1: Πάει σούρι Σαμπάχ και δεν πάει ο ΠΑΟΚ.
0: Παίζει Σαμπάχ Champions League και κάνει νίκες. Τι δεν καταλαβαίνετε, ρε παιδιά. Πρέπει να το πάρουμε αλλιώς. Σε όλα τα θέματα πρέπει να το πάρουμε αλλιώς. Λοιπόν. 3-0 η Άρσεναλ τη Λίλ, ζωρίς και για ένα ημίχρονο.
1: Το είδαμε, ρε. Κατέρευσε η Λίλ.
0: Κατέρευσε το δεύτερο.
1: Πέταξε και τις αλλαγές μετά στο 60 ο
0: Αρτέτα. Ατλέτικο Μαδρίτης, Ατλέτικο Μαδρίτης, Μάντσεστερ 2-0. Η Μάντσεστερ δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι με τίποτα. Η ματσάρα έγινε στο Ελ Μαδριγάλ το παλιό, το Σεράμικα το νέο, Βιγκεράλ Νάπολη 3-1. Αλλά η κορυφαία ματσάρα όντως έγινε στον, στην Νορβηγία, στο Σάββακερ.
1: Το 3-4.
0: Όχι.
1: Το Ίντερ, το Ίντερ.
0: Α, την Ίντερ λες. Όχι, για μένα πιο δυνατό ήταν το Viking Bagen.
1: Α, κρύο μάτς.
0: 2-0.
1: 2-3.
0: 2-3 και 3-3 στο τέλος.
1: Η ματσάρα ήταν το άλλο.
0: Ίντερ Μπρίζ αφού 2-4 το είχε Ίντερ.
1: Το έκανε 3-4. Μετά και ήθελε 5 λεπτά. Το είδα εγώ.
0: Γαλατά Μπαρσελόνα δεν βλέπει κανένα. Μπαρσελόνα 1-4 και η Λειψία κέρδισε 1-0 την Αϊτχόφεν. Αυτά έγιναν χθες.
1: Και αυτή η Αϊτχόφεν.
0: Ναι. Ένα γκολ βάλε μου, το πέναλτι να πληρωθούμε. Βάλε τον γκολ μου, να πληρωθούμε.
1: Κρύα Αϊτχόφεν. Δανδουλάκι του Champions League.
0: Βάλε τον γκολ μου, Αϊτχόφεν. Κρύα και εσύ.
1: Κρύα.
0: Χάνει το πέναλτι. Λοιπόν, θα πάμε break.
1: Βλέπει η Αϊτχόφεν. Ναι. Μπερδεύεται. Τα παίζει over ο άλλο.
0: Ναι, εντάξει, αυτό χάσαμε χθες. Εντάξει, την
1: αγκάλα. Κατάλαβα ότι θα το
0: χάσει. Ναι, 1-0. Χάνει πέναλτι ο άλλο 25. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε με τα σημερινά γιατί έχουμε και ΑΕΚ. Όπου θα δούμε ενδεκάδες και δεν συμμαζεύεται.
1: Η Αεκάρα σήμερα παίζει.
0: Α, Αεκάρα, σου φύγε το άρα. Ε? Σου φύγε το άρα.
1: Έβγε λαός εκεί, ε.
0: Θα έχει 10.000 άχει. Θα έχει 10.000 στο Λονδίνο, δεν ξέρω πώς θα πάνε στο Μάντσεστερ. Κάποιοι θα μείνουν από τους 10.000 όλη εβδομάδα στο Λονδίνο, θα είναι στην Αγγλία. Αυτή είναι η απόλυτη ονείρωξη, οπαδική ονείρωξη κάθε οπαδού. Να κάνει ταξίδια με την ομάδα του, να είναι στο κορυφαίο level, στο Champions League, να είναι περήφανος, να φουσκώνει περηφάνεια.
1: Η εταιρεία Παναπτόπουλος είναι άτακτος, το φοβόμαστε εκεί να το στείλουμε, μην κάνει καμία μανούρα.
0: Δεν πήγες τελικά.
1: Δεν με δώσανε λεφτά.
0: Δεν σε δώσανε λεφτά. Δεν σε δώσανε λεφτά. Δεν σε δώσανε λεφτά. Λοιπόν, όπα. Επιστρέφουμε.
1: Τι όπα.
0: Με αποκλειστικό ποιο φυρίζει στην Τούμπα το ΠΑΟΚ Ερακλής. Γρήγορα, βγες έξω, γρήγορα για να ετοιμαστούμε. Επιστρέφουμε, εγώ έχω το όνομα, αλλά θα το πει ο άνθρωπος που το έχει.
1: Είναι δικός μας.
0: Δεν είναι πάντως ο Τζίλος.
1: Είναι
0: έτσι για άλλη μια φορά έπεσε στον κουβά.
1: Ο άλλος είναι δύο.
0: Ποιος είναι ο άλλος.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Μπήκε
1: ο Μάτζιος στο δεύτερο όνομα, δεν το θυμάμαι.
0: Λοιπόν, αν είσαι επαγγελματίας στον χώρο θέρμανση, σύνδρευση ή κλιματισμού, ξέρεις πόσο σημαντικό είναι να έχεις δίπλα σου ένα προμηθευτή που καταλαβαίνει το έργο. Η Δημάκης με πορεία από το 1968 προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με προϊόντα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στον χρόνο για εγκαταστάσεις ίδρευσης, θέρμανσης, ηλιοθερμίας και κλιματισμού. Η τεχνογνωσία της, η ποικιλία και οι ανταγωνιστικές τιμές κάνουν τη διαφορά. Δημάκης, παιδιά. Η πιο αξιόπιστη επιλογή σε προϊόντα θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού για τους επαγγελματίες. Χρήστατος Δοβλέτογλου με πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε με Γιώργο Μάτζιο. Όπου θα μας αποκαλύψει, γιατί δεν υπάρχει ακόμα, θα βγει καμιά ωρίτσα. Ποιος θα σφυρίξει το ντέρμπι της Τούμπας ΠΑΟΚ Ηρακλής.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
5: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη.
6: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ. Έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
7: Και στη θερμοπρόσωψη η Tetralux πρωτοπορεί.
8: Σοβάς Tetracryl από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
9: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
10: Καλημέρα. Οριστικά αναστέλει τη λειτουργία της η ιδιωτική κλινική Ευαγγελισμός στη Θεσσαλονίκη, με τη διαδικασία σφράγισης να είναι προγραμματισμένη για σήμερα στις 10. Πρόκειται για τη δεύτερη μονάδα του ίδιου ομίλου που βάζει λουκέτο επισήμως λόγω υποστελέχωσης. Στο έλεος της κακοκαιρίας βρίσκεται η Εύβοια. Σοβαρά προβλήματα υπάρχουν στο οδικό δίκτυο της Βόρειας Εύβοιας που προκαλεί η σφοδρή κακοκαιρία, με τον ποταμό Κυρέα να υπερχυλίζει και να οδηγεί στο κλείσιμο δρόμων. Χωρίς δύο από τους σημαντικότερους χώρους για φοιτητές και διδακτικό προσωπικό θα μείνει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Το ενδεχόμενο αναστολής λειτουργίας της κεντρικής βιβλιοθήκης και του κεντρικού αναγνωστηρίου μπορεί να φτάσει έως και τα 2 χρόνια. Ένα μέτρο έκπληξη για στήριξη και στο ρεύμα είναι πιθανό να ανακοινωθεί σήμερα στη 1 το μεσημέρι, μαζί με τις οριστικές αποφάσεις για πετρέλαιο θέρμανσης αλλά και για τον ντίζελ. Κατά 380 ευρώ ακριβότερα αναμένεται να κοστίσει φέτος σε σύγκριση με πέρσι η αγορά 1.000 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης για ένα νοικοκυριό, αφού συνυπολογιστούν όλες οι κρατικές παρεμβάσεις. Παροδικές βροχές και βελτίωση προβλέπονται από το μεσημέρι στο νομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Η θερμοκρασία στο κέντρο θα κοιμανθεί από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 11. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
11: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
12: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
13: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
12: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
14: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
15: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
16: Ιζωμάτ Premium.
15: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
16: Ιζωμάτ Premium.
15: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
16: Ιζωμάτ Premium.
15: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
17: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
18: Και από κρωματάκι.
17: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
19: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
20: Από το 1995 η Milka Styles είναι το όνομα που εμπιστεύεστε στα είδη γηινής, με ποιότητα, design και πολυτέλεια όλα σε ένα. Με μεγάλη διαθεσιμότητα, ανταγωνιστικές τιμές, μεταφορά στην πόρτα σας και δωρεάν αποτύπωση και σχεδιασμό, η Milka Styles ξεχωρίζει και αποτελεί το σημείο αναφοράς στα είδη γηινής, τα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου. Βρείτε μας στο www.milkastyles.gr ή στη διεύθυνση Εγνατία Οδός, περιοχή Δερβενίου Λιτή. Milka Styles. Design, ποιότητα και πολυτέλεια από το 1995.
21: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει? Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
22: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
21: Η λύση αυτή ακούγεται όντως προ. Φυσικά, από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάουγλου.
22: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύοσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
21: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
22: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάουγλου. Η επιλογή των Pro.
23: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Ο Μότα Τζαϊκού Hybrid Days 17 και 18 Οκτωβρίου 10 το πρωί με 6 το απόγευμα στη Northern Stars στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Κάνε reset σε ό,τι ήξερες για την οδήγηση. Πάτα start και μπες στη νέα εποχή των υβριδικών Ο Μότα Τζαϊκού. Κλείσε το test drive σου στο omotajaiku.northernstar.gr/hybriddays και διεκδίκησε ένα Omoda 5 για ένα Σαββατοκύριακο ή ένα Τζαϊκού 5 για 6 μήνες. Omoda Τζαϊκού Hybrid Days. Οδήγησε, γνώρισε, κέρδισε. Το έψαχνες, το βρήκες και μάλιστα στην καλύτερη τιμή. Επαγγελματικά ηλεκτρικά εργαλεία Flex στην Flex Week του Κατόγλου μέχρι τις 14 Οκτωβρίου. Βρες αυτό που έψαχνες με δώρο των ΦΠΑ. Flex Week στον Κατόγλου και φλεξάρεις το νέο σου εργαλείο στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι,
2: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
4: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
5: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές,
4: εισιτήρκουν στις μεγάλες οθόνες.
5: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές,

και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.

0: Κανονίζεις με μάστορα και λες ελπίζω να έρθει, παιδιά. Με δουλευταρά δεν ελπίζεις. Ξέρεις ποιος έρχεται, βλέπεις αξιολογήσεις, βλέπεις δουλειές του, όλες οι πληροφορίες μπροστά σου και υποστήριξη σε κάθε βήμα, ό,τι κι αν γίνει. Σαλούγκα Μποτζόρνο, καλημεράρες, εδώ είμαστε και ραπ και κουλ και Χάρης Εμμανουηλίδης και Λευτέρης Χατζημαντελίδης και Γιώργος Μάτζγος,
1: ναι.
0: Ο οποίος θα μας πάει κατευθείαν στα άδυτα της ΚΕΒ. Είσαι να μάθουμε
1: φωτιά.
0: Ποιος
1: φωτιά.
0: Φωτιά με φωτιά. Γιώργο Μάτζιο, καλημεράρες.
1: Γεια σου, καλημέρα, Γιώργο Μάτζιο, πες μας τα τελευταία 10 μάτς του ΠΑΟΚ, τι έχει κάνει.
0: Περίμενε, με φωτιά, περίμενε, πας κατευθείαν στο ποτό εσύ.
1: Πάμε στο ποτό.
0: Στο κρεβάτι πας, δεν πας στο ποτό. Λοιπόν, πάμε λίγο να μας τα πει ο άνθρωπος.
2: Ναι. Καταρχάς, ο Λανουά μας βάζει τα γυαλιά, τοποθετεί στο ντέρμπι τον κορυφαίο Έλληνα διαιτητή.
0: Τι άλλο θες να κάνει.
2: Δεν το λέω εγώ, το λέει η UEFA.
1: Δεν αφήνετε τα παοξίδικα,
0: λέω. Κάτσε ρε, κάτσε, εσύ μου λες για τζίλο, τζίλο, τώρα βγεις και από πάνω.
1: Φωτιά ή τζίλο, με είπα.
0: Δεν είπες φωτιά ποτέ, τζίλο έλεγες εδώ συνέχεια. Φωτιά δεν είπες ποτέ, έχω τις εκπομπές. Τζίλο, τζίλο, τζίλο έλεγες. Πάμε ρε Γιώργο.
1: Στο βάρο κουμπαράκι, θα το πάμε στον οφθαλμίατρο.
2: Στο βάρο έχουμε ένα περίεργο, θα σου το πω.
0: Για πάμε να άσω τον
1: σίγουρα, ναι.
2: Βασίλης Φωτιάς στο ντέρμπι ΠΑΟΚ Ηρακλής.
0: Η καλύτερη επιλογή, Γιώργο, μπορούσε να γίνει.
1: Για να κερδίσει ο ΠΑΟΚ με διαιτησία.
2: Είναι καλύτερη. Μαζί με τον Παπαπέτρου είναι οι πιο καλοί διαιτητές. Το λένε η UEFA. Βασικά, όσοι ορίζονται παιδιά σε υψηλό επίπεδο παιχνίδια στην UEFA.
1: Ναι. Καλά, πες μας τα τελευταία 10 μάτς ο ΠΑΟΚ με το Φωτιά.
0: Περίμενε, ρε, εσύ. Περίμενε, μην βιάζεσαι. Περίμενε, βρέγκο.
1: Τα πείτε ή θα τα θάψετε.
0: Κάτσε, ρε άνθρωπε, να δώσουμε μια είδηση.
1: Στα μνήματα τη Θέρμη.
0: Κάτσε να δώσουμε μια είδηση. Έχει φαγωθεί.
1: Ο Άνι μου να γκρίζει να κατέβαινε να παίξω.
0: Εσύ πότε
2: κατεβαίνεις, το, ναι. Το περίεργο στο τέρμπι είναι ότι είναι βαρίστας ο Παναγιώτης Κουκούλας από τη Λέσβο,
0: ναι.
2: Και βοηθός βαρίστα ο Παπαπέτρου. Δηλαδή εδώ είναι λίγο οξύμορο.
0: Ναι.
2: Έναν καλό ρέφερι που υποτίθεται...
1: Εγώ μιλάω στο Facebook με τον Παπαπέτρου.
0: Εσύ, δεν μιλάς εδώ, εσύ τροχονόμος το πρωί. Εσύ δεν θα μιλάς.
2: Η μόνη εξήγηση που μπορώ να δώσω είναι επειδή ο Παπαπέτρου κάνει διπλό μεροκάματο, τον έχει βάλει στο πιο καυτό παιχνίδι της αγωνιστικής ο Λανουά.
0: Α, σφυρίζει κιόλας.
2: Σφυρίζει τη μάχη Κομπότη Μπέου. Το Λεβαδιακός Βόλος που είναι φωτιά, το ματς, ο Παπαπέτρου, και σου λέει να μην τον βάλω και βάρα, να τον βάλω βοηθό βαρίστα. Η μόνη εξήγηση αυτή είναι που μπορώ να δώσω, γιατί ο Κουκούλας δεν έχει την εμπειρία του Παπαπέτρου.
1: Κουκούλα τώρα το βαρίστα.
2: Κουκούλας, ναι, από τη Λέσβο.
1: Τα βρήκε όλα τα βόλια. Μέχρι χθες έλεγε τζίλο, τζίλο, τζίλο.
2: Επειδή το λέει ο Κωστής, ο Φωτιάς στα τελευταία 10 παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ έχει 10 νίκες. Είναι 10 στις 10 νίκες. Αυτά δεν κρύβονται, παιδιά, είναι.
1: Η αδικημένη του φορά το πει να του πω. Η Αθήνα το θεροκεντρικό.
2: Σε 18 παιχνίδια
0: θα πέρα... Κάτσε να ακούσουμε. Περίμενε, περίμενε. Θα κοροδέψει μετά. Περίμενε, περίμενε, παιδίλικα. Περίμενε. Καραμπελίτσα, έλα πάρτονα. Ναι.
2: 18 παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ, 13 νίκες, 4 ισοπαλίες, 1 ήττα. Η ήττα είναι 12 Μαΐου του 2021 στα play-off στο Φάληρο Ολυμπιακό.

0: Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 1-0. Από τότε, από το 21 μέχρι και σήμερα, τα τελευταία 10 παιχνίδια, ο ΠΑΟΚ έχει μια καλή παράδοση με το Φωτιά, έχει 10 συνεχόμενες νίκες. Τελευταίο του παιχνίδι πέρυσι, το 1-4 στην Κηφισιά. Κηφισιά ΠΑΟΚ 1-4.
1: Αλλά ποιο πρωτάθλημα
0: κύπελλο
1: κλειό. Τι σφαγή της Κηφισιάς ήταν. Τι, και το Μαρούσι σφάξατε μαζί με την Κηφισιά εκεί πέρα.
0: Είχε δώσει δύο πέναλτι υπέρ του ΠΑΟΚ σε αυτό το παιχνίδι ο Φωτιάς.
2: Άμα ήταν να μην τα δώσει ρε Φωτιά μου. Γιώργο μου, ναι. Λοιπόν.
0: Εντάξει, αυτό τώρα είναι ένα στατιστικό.
2: Πάντως τώρα...
0: Το συνδυάζει αλλιώς.
2: Ναι, πάντως τώρα έτσι που τα λες, έβαλε τον καλύτερο διαιτή που μπορούσε να βάλει.
0: Έβαλε για να αυτά το λέτε. Και να μην μπορεί να του προσάψει κανείς.
2: Κανένας δεν μπορεί να το πει τίποτα.
1: Τι λέτε ρε που δεν θα το πει τίποτα, σοβαρά μιλάτε.
2: Φτάνει ρε Homo sapien, φτάνει ρε γουρλοτέξο γίνε. Φτάνει ρε λυκαιωμένη, καραφλότερας. Άσε να μιλήσει ο Μάτζιος.
1: Γουρλοτέξο γίνε.
0: Πριν από ένα μήνα σφύριζε Σλάβια Πράγα Λάντσο.
2: 30! 20!
0: Να πούμε και για τον Άρη.
2: Ναι.
1: Γουρλοτέξο γίνε.
2: Γιώργο, καταλαβαίνεις τι τραβάω κάθε μέρα εδώ.
3: Ωραία καρταρόμπα έχετε, κυρία.
2: Τώρα άσο, ήρθε η Αγγελική εδώ τώρα και χαλβαδιάζει τώρα.
3: Ωραία καρταρόμπα.
2: Ήρθε η Αγγελική τώρα και χαλβαδιάζει τώρα. Κατάλαβες τι γίνεται.
3: Το κουμπί το πάνω, γιατί τόσο πολύ.
0: Τι ωραία περνάει.
3: Έχει το ωραίο λαιμό. Έχει το ωραίο λαιμό, αναδείξτε.
2: Κάτσε, θες να μιλήσει με την Αγγελική, βγες λίγο έξω να μιλήσω εδώ.
3: Αναδείξτε το λαιμό σας.
2: Έλα, Γιώργο.
0: Και εδώ. Όχι περίεργη, ένας άπειρος διαιτητής έχει να σφυρίξει πάνω από ένα μήνα, ένα παιχνίδι έχει σφυρίξει όλο και όλο, είναι νέος στην κατηγορία. Ο Φώτης ο Ντάουλας από τη Δυτική Αττική δεν έχει παράδοση με τον Άρη. Εδώ έχουμε στο ΒΑΡ μία μικρή έκπληξη, μικρή έκπληξη, εντάξει, δεν την βάζει συχνά, δεν την τοποθετεί συχνά. Είναι η Ελένη Αντωνίου από την Αχαΐα, στο ΒΑΡ το ματς του Άρη, με τον Μπουλικίδη βοηθό
2: ΒΑΡ. Δεν τα πάει καλά με τις γυναίκες γενικώς ο Άρης, γι' αυτό λέω κάνω.
0: Ναι,
2: με τις γυναίκες στο
1: παρελθόν. Ενώ έχει κούκλο πρόεδρο,
2: με τις γυναίκες δεν τα πάει.
1: Ο άλλος, ο τεχνικός διευθυντής κάτω, έχει κάνει 4 πλαστικές και μια αλλαγή φύλου. Ο Κουκουλιάς. Καλημέρα, Γιώργο.
0: Ο Νίκος τώρα το λέει για τη Φραπάρ.
2: Ναι, για τη Φραπάρ. Και την Κουρουμπίλια δεν τα πάει καλά.
1: Αν δεν μπορέσανε να γοητεύσουν αυτοί οι δύο άντρες τη Φραπάρ και τη γοήτευσε ο παπάς του Βαγενίδη ο Ροκάς και που έβαλε τον γκολ, να πούμε. Μα είναι δυνατόν.
2: Επειδή πουλάς τρέλα και παίζει το μάγκα εδώ πέρα. Ωραία. Βάλε ό,τι έχεις και δεν έχεις στον άσο του ΠΑΟΚ. Να το δω όμως.
1: Τι, ένα 30 θα
2: πει. Ένα 30. Ναι, βάλε ό,τι αφού το θεωρείς δεδομένο, βάλε ό,τι έχεις και δεν έχεις για να πληρώσουμε και τις μηνύσεις, τις αγωγές και σε χρέωσε με τον ΠΑΟΚ αφού είσαι τόσο μπρούκλης και προκαλείς το κοινό.
1: Τι θα προκαλείς το κοινό.
2: Δεν προκαλείς τώρα. Αλλά
1: υπάρχει διαιτητής να παίξει ομάδα 10 στα 10.
2: Πώς δεν υπάρχει.
1: Στην Ευρώπη πουθενά, στην Ελλάδα 10 στα 10. Σοβαρά μιλάτε.
2: Κάτσε να τελειώσει.
1: Και φωνάζετε για την ΕΠΟ να πούμε.
0: Άμα είναι καλύτερη ομάδα.
2: Άμα είναι, δηλαδή, άμα παίζει ρε φίλε, πάω Κηφισιά, πάω Λεβαδιακός, πάω ξέρω εγώ.
1: Και ποιο λέει εσένα ότι κερδίζει πάντα η καλύτερη ομάδα.
2: Εντάξει. Λοιπόν, Γιώργο, για πάμε να ολοκληρώσουμε όλα λίγο, ρε φίλε. Πάμε, ναι, γιατί λοιπόν, θα με γανιάσει αυτό εδώ.
0: Είπαμε για το Λεβαδιακός Βόλος είναι ο Παπαπέτρου. Να πούμε και για του άλλου θεωρητικά μεγάλου. Έχουμε το Πανετολικό Ολυμπιακό στο Μιχάλη το Ματσούκα από την Εύβοια. Στο Παναθηναϊκό Αστέρα είναι ο Άγγελο Ευαγγέλου από την Αθήνα. Η ΑΕΚ δεν παίζει γιατί ζήτησε αναβολή στο μάτς με τον.
2: Εδώ
0: με
2: τώρα τον Παναθηναϊκό για τέτοιο Ευαγγέλου Αθήνα δεν λες τίποτα, έτσι. Εσύ, ναι. Εσύ δίπλα μου, όχι τον Γιώργο το Μάτιο.
1: Καλός είναι.
2: Καλός είναι.
1: Φωτιάς.
2: Ναι, καλός είναι ο Παναθηναϊκός τέτοιο Ευαγγέλου. Δεν λες τίποτα.
1: Από πού είναι ο Φωτιάς, είπαμε.
0: Δεν λέει τίποτα. Από την Μπέλα.
2: Ναι, του.
1: Από την Μπέλα είναι.
2: Ο Ευαγγέλου είναι από την Αθήνα.
1: Από την Μπέλα είναι.
2: Ο Ευαγγέλου είναι από την Αθήνα και σφυρίζει τον Παναθηναϊκό. Αν θες να το
1: πεις. Να το πάρει τον Παμπορίδη ένα τηλέφωνο, να του πάρει τα κόλπα ο Παμπορίδης.
2: Άντε βρε.
1: Το πάρει τον Παμπορίδη ένα τηλέφωνο από την Μπέλα.
0: Ο Φωτιάς πάντως.
1: Είναι από την Μπέλα.
2: Κάτσε να ακούσουμε, να μάθουμε.
0: Ο Φωτιάς πάντως φέτος σφύριξε δύο μεγάλους και δεν κέρδισε κανένα από του δύο.
2: Ορίστε. Πάντως.
0: Κηφισιά ΕΚ 1-1, Ολυμπιακός ΟΦ 0-1.
2: Οχ, κακό σημάδι αυτό. Αυτά δεν τα λες.
1: Για ΠΑΟΚ λέω.
2: Για ΠΑΟΚ εσύ, το καημό δεν είναι ο ΠΑΟΚ εσύ. Μόνο ΠΑΟΚ βλέπεις τον ύπνο, τίποτα άλλο εσύ. Για ΠΑΟΚ λέω εγώ.
1: Διαιτητές Έλληνες, η κακιά η ΕΠΟ. Γιώργο, είμαστε ευχαριστημένοι.
0: Καλή συνέχεια, καλή υπομονή, Νικό.
2: Ναι, θα σε διαβάσουμε στο Bet Show και εσένα.
0: Εννοείται.
2: Ναι,
0: έτσι. Εννοείται,
1: θα σε πιάσουμε από τα πίστια.
2: Φιλιά, φιλιά.
1: Καλά, εσένα.
2: Φιλιά, φιλιά. Τι πράγμα είσαι.
1: Του δίνεις φιλιά πολλά. Λεφτά δεν του δίνεις, βλέπω.
2: Ό,τι είναι προβλεπόμενο και ό,τι συμφωνεί.
1: Από φιλιά τζάπα τα δίνει, βλέπω.
2: Ναι, ναι. Τι θες.
1: Είσαι γλυκούλης, να πούμε.
2: Είμαι. Εντάξει, να κάνουμε. Αυτό είναι το δυνατό μας. Το δυνατό μας, ναι. Λοιπόν, άρα Φωτιάς.
1: Ναι.
2: Στην Τούμπα. Ο καλύτερος Έλληνας διαιτητής. Τα ακούσαμε τα υπόλοιπα. Απορώ με την ψυχραιμία του Μάτζιου. Έχει το χάρισμα το δικό μου ο Μάτζιος. Έχει υπομονή γαϊδουρινή.
1: Ποιος έχει υπομονή.
2: Εγώ και ο Μάτσιος.
1: Εγώ δεν έχω δηλαδή.
2: Και εσύ έχεις. Αλλά εσύ είσαι και πρίχτης.
1: Άλλο αυτό.
2: Άλλο αυτό, έτσι. Εξωγήινος, πώς το είπε ο προηγούμενος, το είπε καλά. Κάτσε. Γουρλωτέ εξωγήινε. Σε λέει, φτάνει ρε Homo sapiens. Αυτός έχει τρέλα όμως, να ξέρει.
1: Σάπια.
2: Homo sapiens. Φτάνει βρε γουρλωτέ εξωγήινε. Φτάνει βρε παπούκα. Φτάνει ρε καραφλό τέρας. Άσε να ακούσουμε μια
1: είδηση. Καραφλό τέρας.
2: Ναι, ο ΠΑΟΚ πήρε 10 πρωταθλήματα με Παμπορίδη και μας ευνόησε. Ναι, αυτό τώρα ένα μάτσα έχει, το κρατάει εδώ πέρα. Λες και εγώ είχα κανένα όφελο στο τέλος. Το ότι πέρασα το Ηρακλή και τον Άρη στην τελική θα τους περνούσα.
1: Πώς θα τους περνούσα.
2: Πώς θα τους περνούσα.
1: Καλά που είχε τον Καγκάτση, τον Βασίλη.
2: Καλά που είχα τον Βασίλη και ποιότητα το κέρδο μου έπαιζε ένα γύρο με την Σπάρτακ Νάβα και που κλειώνουμε και γεια σας. Ούτε ο Μίλου είχε τότε να πω ότι κάτι κέρδισε δεν τίποτα.
1: Σπάρτακ Νάβα για το 5-3.
2: Όχι, αυτό ήταν πιο πριν. Αυτό μου ήρθε. Λοιπόν. Και μην με κολλάς εμένα για το Μάτζιο. Τα λεφτά του Στεφανάρα. Θα σε έχω αντεπίθεση τώρα.
1: Η εταιρεία.
2: Τα λεφτά του Στεφανάρα.
1: Η εταιρεία.
2: Η εταιρεία, έτσι. Ωραία, και εμένα η εταιρεία πάνω. Τι μου το εδώ, Μετρομίδια.
1: Άσε ρε, βγάζει το στήθος μπροστά εκεί.
2: Το στήθος το βγάζω γιατί μου αρέσει να βγαίνω μπροστά.
1: Βγαίνει μπροστά.
2: Ναι, μ' αρέσει
1: να βγαίνει μπροστά, αλλά να πληρώσω. Τον άλλο αφήνει και πληρώνει.
2: Σ' αγαπάω, βρε γουρλωτέ εξωγήινε. Λέει εδώ. Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα στο Τσουλού και πάμε ΑΕΚΑ. ΑΕΚΑ γιατί.
1: Τα έδωσες τα προγνωστικά.
2: Όχι, το μεσημεράκι. Να τα μελετήσω, να τα δω λίγο, να τα γυρίσω ανάποδα.
1: Πάμε στον 8 δηλαδή. Ναι.
2: Ε?
1: Πάμε στον 8.
2: Τι στον 8.
1: Τον 8 τα πρώτα να δούμε.
2: Λοιπόν, ναι.
1: Ναι.
2: Τσουλού σήμερα, δεύτερη δόση.
1: Εμείς θα τα απολαύσουμε με Βασίλη.
2: Χατσιπαναγή το βραδάκι. Θεού θέλοντος καιρού επιτρέποντος γιατί καμιά φορά δεν ξέρεις τι γίνεται.
1: Εγώ τσακώθηκα με τον Μπρέτζατέχ εκείνη την εποχή.
2: Τα βραδινά θα δούμε. Το βραδινό.
1: Το είχαν πουλήσει στον Άρη, δεν πήρα μία πάσα. Να τα πει αυτά όλα.
2: Λοιπόν, ναι. Feyenoord
1: Como.
2: Στο Ντεκάιπ, 8 παρατέταρτο.
1: Como είναι ο δικός μας, ε.
2: Ο Δουβίκας.
1: Μακάρι το παιδί να πάει καλά.
2: Μακάρι, βεβαίως. Λίντσερ Λίβερπουλ. Πρόεδρε, παίζει Λίντσερ Champions League. Δεν μπορώ να διαβάζω, ρε. Πριν διάβασα Σαμπάχ, τώρα διαβάζω Λίντσερ. Αντιλαμβάνεσαι. Λέμε, είναι σαν να έχει βγει στο Champions League, ξέρω εγώ από την Αυστρία, η Λάρισα. Ναι. Η Λίντσερ, τώρα Champions League. Ο Μίλης, ο Μίλους, έτσι. Και εμείς ο μεγάλος ΠΑΟΚ έχουμε 13 πραγματικά θα είναι ένα προσωπικό στίγμα για μένα αν ήμουν η Βάσα Βίδης. Δεν γίναμε δεν παίξω Champions League. Ήρθε ο Ηλιόπουλος ένα χρόνο βγήκε Champions League. Κάθε Τρίτη με πιάνει κατάθλιψη εμένα και Τετάρτη.
1: Πάρε φάει μια πίτσα εκεί σειράφα.
2: Αυτό φύγει, κάνω. Ναι. Πάω σειράφα και τα ξεδίνω. Θα πάω σήμερα το μεσημέρι παρεμπιπτόντως. Λοιπόν, αλλά θα φάω τέτοιο. Θα φάω τον Καργανέλη. Λοιπόν, Ρώμα Ρεάλ στις 10.
1: Ναι.
2: Ο κλόνος του Βινίσιους θα παίξει εδώ γιατί είναι τιμωρημένος στο πρωτάθλημα. Έτσι. Πιστεύω ότι είναι κλόνος. Δεν νομίζω να είναι ο κανονικός Βινίσιους, φίλε. Άστον Βίλα Φενέρμπαχτσε στο Βίλα Πάρκ, 10 η ώρα. Μπόντο Γκλιμτ Ντόρτμουντ.
1: Ωραίο μάτς.
2: Ωραίο μάτς. Και χθες είχα επικοινωνία λίγο με τον μπαμπά του Καρέτσα. Και λέω που είσαι πάνω εδώ το μάτς, λέω στον Μπόντο. Άρε, λέω τυχερέ μπαμπά. Να βλέπεις το καμάριο σε τόσο υψηλό level.
1: Γερό να το πάλι καλά.
2: Γερό να είναι.
1: Να τον ταΐζουν εκεί η νερά να μην πάθει καμιά.
2: Ναι.
1: Υδράτωση.
2: Ναι. Εκείνο το μάτς κράτησε, λέει, την τεράστια απάτη Παύλα Σάντο στην Τούμπα. Ποιος μπορεί να το έστειλε το μήνυμα αυτό.
1: Σε αναδιάβαση θα σου το πω.
2: Εκείνο το μάτς κράτησε την τεράστια απάτη Σάντο στην Τούμπα. Ποιος μπορεί να το είπε αυτό. Ποιος μπορεί να το είπε.
1: Ο αντιπαόξης ο Ασλαμπάς.
2: Είδες κατευθείαν πώς πάει το μυαλό σου.
1: Ο Παμπορίδης. Σάντος, εντάξει. Σάντος.
2: Ναι. Απάτη ο Σάντος τώρα, φίλε. Προπονητάρα πήρε γιούρο. Δηλαδή δεν απαγορεύεται να τα λες αυτά, ρε Μάρια. Άνθρωπος που πήρε γιούρο. Έτσι. Λοιπόν.
1: Ναι, δεν μπορεί να τον κολλήσει.
2: Δεν μπορεί να τον κολλήσει. Τέλος, σταματάει η κουβέντα εκεί. Μπέτης είναι σαν ένας να κάνει παγκόσμιο ρεκόρ, ξέρω εγώ, στην κολύβη και εσύ να λες δεν μπορεί να κολυβήσει καλά.
1: Ναι.
2: Δεν γίνεται να το πει αυτό. Διασύρεσαι. Μπέτης Πόρτο. Ωραίο παιχνίδι Ιβυρικής. Και πάμε στη ματσάρα. Manchester City, Paris Saint-Germain.
1: Manchester City.
2: Paris Saint-Germain. Αυτό θα βλέπουμε το βραδάκι. Και θα τα λέμε και θα.
1: Θα πάμε στο γύρω-γύρω.
2: Α, γιατί... γύρω-γύρω θε. Σλόβα
1: Μπρατισλάβα. Την ΑΕΚ θα τη δούμε.
2: Την ΑΕΚ θα δούμε. Την ΑΕΚ θα δούμε. Εννοείται. Σλόβα Μπρατισλάβα Στουτγκάρτ.
1: Σλόβα Στουτγκάρτ,
2: Ναι. Και Σαχτάρ Ντόνετσκ. ΑΕΚ στο ουδέτερο του Στάνφορντ Μπριζ. Είπαμε η ΑΕΚ θα κατασκηνώσει 10 μέρες και ο παδί τη που θα είναι περίπου 10.000.
1: Πού βρήκαν τόσα λεφτά, ρε, 10 μέρες να μείνουν εκεί πέρα.
2: Πήραν ΑΕΚΟ δάνειο. Ξέρω εγώ, ρε φίλε, τι να σε πω τώρα.
1: Πώς πήγα, πρέπει να το κάνουμε έλεγχο.
2: Εσύ τι νομίζεις, δεν μπορούν να βρεθούν 10.000 από όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου.
1: Άμα δω κάφρους,
2: ναι.
1: Από έχει γίνει χεριά. Άμα δω κανονικούς.
2: Μπορεί να σου πω κάτι. εσύ αυτός που αναφέρεις, μπορεί να πήραν τα πουλμαντά ναι. Για να την κάνω φτηνά ρε παιδί μου την εκδρομή. Πάμε το λεωφορείο, θα βρούμε κανένα Airbnb.
1: Εγώ για να μείνω 8 μέρες ρε φίλε φτηνό αίμα τώρα, αυτός πως βρήκε τώρα σοβαρά.
2: Βρίσκει, άμα θες βρίσκεις.
1: Φύγει από εδώ ρε.
2: Και μετά τρέχεις να τα ξεπληρώσεις.
1: Ναι.
2: Γίνεται και αυτά, απλά εσύ είσαι νοικοκύρης και λες όχι, όσα μπορώ τόσα θα κάνω, τέλος. Λοιπόν, ή ο νονός ό,τι μπορεί. Είναι, έχουμε και αυτό το πλεονέκτημα.
1: Για αυτό δεν πληρώνει η εταιρεία, να πάμε με τον νονό.
2: Με τον νονό, με τον νονό. Καλημέρα, cool ήρωα. Ναι, αυτή είναι μια αλήθεια. Βλέπω μετά το χθεσινό μπιφτέκι για Τετέ ότι ήταν κύκνος. Τώρα το γύρισε και με τον Τζίλο. Φωτιά λέει, έλεγα. Αν και βλέπω να έχει μεγάλη αγάπη προς τον Τάισον. Ναι, εντάξει, τον Τάισον τον.
1: Τον Τάισον τον γουστάρει, δεν είναι παιχταράς,
2: ρε. Ναι.
1: Τώρα στα γεράματα μου το χαλάει γιατί επιμένει να παίζει, δεν θέλει να βγαίνει κτλ. Αυτό είναι η διαφωνία μου.
2: Ναι.
1: Και ποιος λέει για την ηθική του, τη φυσική του κατάσταση, ποιος σοβαρά μιλάτε. Αλλά από την άλλη μεριά θα μου πεις, και αυτοί οι παοξίδες στα Χαϊβάνια δεν πήραν εκεί κανένα παίκτη αριστερά. Και αναγκάζει ο άνθρωπο να παίζει μόνο.
2: Πήραν τον άλλη τραυματίστηκε. Βέβαια ο άλλη για μένα δεν είναι παίκτη.
1: Πήραν οι άνθρωποι. Πήραν.
2: Λοιπόν, δεν θέλω να ξεκινήσω την δεκάδα και το σχόλιο για την Άγια να μην την αδικήσω. Κάτσε, Βάσκο Καραμίνο. Βρεταγάρια κράζεται τον Ιωαννίδη για τον Στογεύσκη ανάθεμα και αν ξέρετε κάποιο έργο του. Εγώ ξέρω.
1: Για πες ένα.
2: Τον Ηλίθιο. Εσύ.
1: Τον Πανηλίθιο.
2: Ξέρω, ο Ηλίθιος. Έχει γίνει
1: δηλαδή,
2: και τέτοιο.
1: Κάνει εικόνα.
2: Ναι. Να πίνει
1: τσάι βουλγαράκι
2: ναι.
1: Δίπλα στην κουζίνα, ξέρω εγώ, σε μια μεγάλη σαλοκουζίνα κτλ.
2: Ναι.
1: Ο Φώτης να έχει τις κάλτσες τις άσπερες, τα πόδια πάνω στο τραπέζι, όχι το ψηλό τραπέζι, το χαμηλό.
2: Ναι.
1: Και να διαβάζει το Στογεύσκη.
2: Ναι.
1: Και να είναι κόμμενα του Βαγιανίδη με τον Βαγιανίδη και να παίζουν σκάκι. Και εγώ με τον παπά του Βαγιανίδη να πάμε στα ροκόμπαρα.
2: Σαλοκόμπαρα.
1: Οι πιτσιρικάδες, καθίστε καλά.
2: Λοιπόν,
1: ξέρεις
2: κανένα άλλο
1: βιβλίο. Ρεφοντάρα.
2: Το Στογεύσκι. Έλα, 3.200, ξέρεις κανένα άλλο βιβλίο. Το Στογεύσκι.
1: Για πες.
2: Τον Ηλίθιο, ξέρω εγώ.
1: Από τα 3.200 τον Ηλίθιο.
2: Και έχει ακόμα ένα τώρα που ήταν. Ο άλλος με είπε τώρα έγκλημα και τιμωρία.
1: Ναι.
2: Ο παίχτης. Μπράβο, και ο παίχτης.
1: Ο
2: παίχτης. Να, ορίστε, είδες, μου έρχονται. Ένα-ένα μου έρχονται. Έχει γράψει τον Στογεύσκι, μεγάλο εκεί.
1: Ποιο είναι το σύνθημα της γυναίκας και ότι δεν θέλει σεξ,
2: Για πες.
1: Πά στο σπίτι. Μπαίνεις, ανοίγεις την κρεβατοκάμαρα, το φως είναι ανοιχτό.
2: Mm-hmm.
1: Η άλλη διαβάζει με ένα σελιδοδείκτη πιο ψηλό και από τον ανδρών είναι ο σελιδοδείκτης, να πούμε. Λες, ήρθες μόνο μου, ναι. Και συνεχίζει το διάβασμα. Εκεί δεν σου λέει, ξέρω εγώ, εκεί πας στον καναπέ και.
2: Αφού δεν παίξαμε τσουλού μέχρι
1: πάει
2: τώρα.
1: Στο YouPorn,
2: πάνε σε ασχολήσουμε. Αφού δεν παίξαμε τσουλού μέχρι τώρα, από εδώ και πέρα είμαστε σφιχτά, ούτε δεύτερη δεν θα
1: βγει. Θα βγείτε κάποια στιγμή.
2: Πιο εύκολα θα μπούμε στην Ευρωλίγα. Ευρωλίγα αγορά. Μισό.
1: Μόλις κάνετε τις τουαλέτες κανονικές, θα παίξετε και τσάμπιου.
2: Μισό. Υπάρχουν χειρότερα γήπεδα την Τούμπα που παίζουν Champions League, πίστεψέ με. Ειδικά τη Δυναμό Ζάγκρεπ είναι σίγουρα.
1: Πήγε.
2: Ναι, έχω πάει.
1: Πήγε τουαλέτα.
2: Ναι, άθλια.
1: Χειρότερη
2: από την ναι, χειρότερα. Λαμαρίνε. Φεύγανε εξωκόμματα, γήπεδο που μια κερκίδα δεν μπορούσε γιατί η εκκλησία φώναζε από πίσω, δεν μπορεί να τη λειτουργήσει. Μιλάμε τώρα για σύψη.
1: Α, έμπλεξαν και οι παπάδες.
2: Ναι, έμπλεξαν και οι παπάδες. Ευρωλίγα, Κωνσταντίνε μου, αδερφέ μου, η αλήθεια είναι ότι αγοράζουμε για να μπούμε. Εδώ τώρα δεν μπορεί να γίνει αυτό, εδώ πρέπει να παίξουμε. Αλλά έχουμε παίξει 13 χρόνια και δεν μπήκαμε καμιά φορά. Είναι θέμα. Λοιπόν, κομψό και επιστρέφουμε δεκάδες ανάλυση ΑΕΚ, Σαχτάρ Ντόνετσκ για να τελειώσουμε και με αυτά να έχουμε και πάρει τρικαλιώτη. Για να κάνουμε και την μπασκετική κουβέντα, ο Άρης παίζει σήμερα με τους Ιταλούς. Ο ναι. Πάο χθες γνώρισε ήττα. Γιατί απλούστατα δεν μπορεί να βρει και αυτός λύσεις. Και τα παζλου ακόμα δεν τα κουμπώνει καλά. Ειδικά στα κοψίματα που κάνουν οι άλλοι στην άμυνά μας, δεχόμαστε εύκολα καλάθια συνέχεια. Δεν γίνονται καλές οι περιστροφές και αλλαγές στους αμυντικούς μας.
1: Χοντρός, δεν διδάσκει το.
2: Ποιος. Οι περιστροφές στην άμυνα δεν γίνονται καλά. Και κάνουν κοψίματα για δίπλα και βγαίνουν συνέχεια μόνοι τους.
1: Ναι.
2: Έχουμε θέματα εκεί. Τέλος πάντων. Κομψό.
1: Μπότο, πού είναι η Μπότο Κλίν, πού πια πολύ.
2: Νορβηγία, ρε. Πάνω στο βορρά. Πάνω στο.
1: Πες βόρειο Σέλλας. Να βάλει γούνα να πούμε.
2: Δεν θα βάλει. Στο βόρειο Σέλλας ψηλά είναι, ρε, η Νορβηγία. Πολύ ψηλά. Λοιπόν, τώρα.
1: Ζούσε στην Νορβηγία.
2: Εκεί ψηλά όχι. Πολύ κρύο, ρε φίλε.
1: Κρύο,
2: Πάρα πολύ κρύο. Δεν, κοίταξε, έχει ωραίες περιοχές. Η Νορβηγία, ας πούμε, στο Στάβαγκερ που είναι ο φίλος μας ο Χριστάρας.
1: Ναι.
2: Εκεί στο Βίκινγκ είναι πολύ ωραία. Το μπραν που μας απέκλεισε είναι πολύ ωραίο.
1: Ναι.
2: Αλλά πολύ ήσυχα. Εμείς θέλουμε φασαρία, ρε φίλε. Καταρχάς, εμείς δεν κάναμε δουλειά εκεί. Έτσι πως είμαστε.
1: Γιατί δεν θα κάνουμε
2: δουλειά. Δεν θα κάνουμε δουλειά. Γιατί αυτοί είναι ψυχροί. Δεν είναι μεσόγειοι σαν.
1: Δώσ' μου δύο μήνες.
2: Θα τους έκανε σαν ο κάτω.
1: Oh.
2: Ναι. Λοιπόν, σου έχει τύχει τώρα να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες.
1: Εγώ ναι, ναι.
2: Μαζί σου κι εγώ. Γιατί υπάρχει πάντοτε ένα σημείο που το WiFi στο σπίτι απλά δεν συνεργάζεται. σίγουρα θα σας έχει τύχει. Το Novamore ήρθε λοιπόν για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ραπ και Κούλ επιστρέφουμε με Σαχτάρ, ΑΕΚ στο Τσουλού, με Πάρη Τρικαλιώτη για Άρη και γενικότερα για μπάσκετ και γραμμές σήμερα. Γραμμούλες, δεν θες?
1: Θέλω γραμμούλες.
2: Για πάμε. Ούτε,
1: ναι, γραμμούλες.
2: Ναι, γραμμούλες.
1: Η Σλόβα καλή.
4: Η ώρα είναι 10:30. Για αντλίες θερμότητας επιλέγεις Ριέλο. Με τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα.
5: Άκουσέ με καλά. Στο σπίτι σου παίζεις άμυνα ή τρως γκολ από τους λογαριασμούς? Εγώ επιλέγω άμυνα. 3-5-2. Έχω βάλει αντλία θερμότητας Ριέλο από την Καλόρια και το μάτς το έχω καθαρίσει. 5 χρόνια ολική εγγύηση και 0 ρίσκο. Και φυσικά τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών σε όλη την Ελλάδα. Αντλίες θερμότητος Ριέλο από την Καλόρια.
6: Παράθυρο στα σπορ.

κάλεσε σήμερα. Την πρώτη του είδα στο φετινό Euro Cup, γνώρισε εχθές ο ΠΑΟΚ, υποκύπτοντας στην έδρα της Λιθουανικής Λιετκαμπέλης με 95-86 για την τρίτη αγωνιστική της διοργάνωσης. Ο δικέφαλος του Βορρά πλήρωσε τα αμυντικά του προβλήματα και την εξαιρετική περιφερειακή ευστοχία των γηπεδούχων, υποχωρώντας πλέον στο 2-1 στον όμιλό του. Σήμερα Τετάρτη θα ρηχτεί στη μάχη του Euro Cup ο Άρης, υποδεχόμενος την Ιταλική Τορτόνα στο κατάμεστο Αλεξάνδριο. Η αναμέτρηση έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 8 με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να ψάχνει μια ακόμα σπουδαία ευρωπαϊκή επικράτηση. Ο Ηρακλής φιλοξενεί τη γερμανική Würzburg στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του FIBA Europe Cup. Το τζάμπολ στο κλειστό του Ιβανοφίου πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 7.30 το απόγευμα με τον κόσμο του Γυραίου να δίνει βροντερό παρόν. Με εμφατικές εκτός έδρας νίκες συνέχισαν οι ελληνικές ομάδες στην Ευρωλίγκα, καθώς ο Παναθηναϊκός πέρασε επιβλητικά από το Βελιγράδι, επικρατώντας τη Σπαρτιζάν με 72-55. Την ίδια ώρα, ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε μια αδιανόητη ανατροπή από το μείον 28 στην Ισπανία, λυγίζοντας τη Βαλένθια με 102-97 στην παράταση. Το ελληνικό μπάσκετ πανηγύρισε τρεις σπουδαίες νίκες, με το Περιστέρι να αποδρά από την Ιταλία, κερδίζοντας τη Βαρέζε με 85-82 για το Basketball Champions League. Στο FIBA Europe Cup, η Μύκονος άλωσε την Ελβετία υποτάσσοντας τη Φρίμπουργκ με 80-65, ενώ ο Κολοσσός Ρόδου πέτυχε εμφατικό διπλό, επικρατώντας τη Γκέντζε με 80-62. Η ΑΕΚ ρίχνεται απόψε στις 10 στη μάχη του Champions League κόντρα στη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο Λονδίνο, σε μια βραδιά που περιλαμβάνει ακόμα τα μεγάλα ντέρμπι Manchester City Paris και Ρώμα Real. Στα χθεσινά αποτελέσματα ξεχώρισαν οι νίκες της Μπαρτσελώνα με 4-1 επί της Γαλατά Σεράι, της Arsenal με 3-0 επί της Λίλ, της Ατλέτικο με 2-0 επί της United και το εντυπωσιακό διπλό της Μπρις με 4-3 επί της Ίντερ. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
1: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό, αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
3: Τα μάθατε? Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393 021 222.
4: Μία πρόκληση από το υψηλότερο επίπεδο έρχεται για τον Ολυμπιακό. Όμως οι Ερυθρόλευκοι ξέρουν από δυνατές έδρες. Μαρσέιγ Ολυμπιακός. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ, σε ζωντανή μετάδοση από τη Μασσαλία, στον Αντένα.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
7: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σίγα την κομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
7: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
10: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
11: Η Ryanair αποχωρεί. Κανένα πρόβλημα. Το Mentor Travel συνεχίζει να σας ταξιδεύει με απευθείας πτήσεις charter στους αγαπημένους σας προορισμούς. Γιατί στο Mentor Travel φροντίζουμε να μην χάσετε ούτε στιγμή από τα ταξιδιωτικά σας όνειρα. Αυτή την 28η Οκτωβρίου εσείς επιλέξτε προορισμό. Για την πτήση έχουμε φροντίσει εμείς. Mentor Travel. Γιατί οι διακοπές δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Ανακαλύψτε όλους τους προορισμούς στο mentortravel.gr. Mentor Travel. Μητροπόλεως 72. Η σύγχρονη ταξιδιωτική σας πρόταση. Τηλέφωνο 2311-82-1181.
12: Σήμερα, στις Διεθνείς Μεταφορές και Logistics, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Θεσσαλονίκη. Ποιος όμως οδηγεί σε όλους τους δρόμους? Η Ομόνια Trans. Εξειδίκευση στις γκρουπάς φορτώσεις από τη Θεσσαλονίκη προς ολόκληρη την Ευρώπη και αντίστροφα. Fashion Logistics. Έλεγχος, συντονισμός, εξυπηρέτηση, πάντα με ταχύτητα, συνέπεια και ποιότητα. Ομόνια Trans. Διεθνείς Μεταφορές και Logistics. Ομόνια Trans. We handle, we care. Ενημερωθείτε στο omoniatrans.gr και στο 2310-556-271.
13: Οκτώβριο στη Ραβένα, με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
14: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
15: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
14: Τι διαβάζεις?
15: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
16: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
17: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
18: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη, 16 με 18 Οκτωβρίου, μαζί και η Track & Van Expo, οργάνωση Forum.
19: Θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλειο Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να σε, Κοτσόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
21: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
22: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
23: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
24: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
25: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
26: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
27: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται ο χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 2.309.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 236.800 ευρώ, ακολουθεί το Olympus Link με 113.500 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 111.700 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 460.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλή σας ημέρα.

0: Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα πρέπει να περιμένετε σε αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει, παιδιά, και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα και χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δεύτερα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο, παιδιά. Και κάτι ακόμα όμως έχω. Αν είναι απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω διαρκώς εδώ σε εσάς. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Μποντζόρνο ατούτη σε όλα τα φιλαράκια μας, όπου κι αν είστε, εντός, εκτός και επί τα αυτά. Ακούτε Rap and Cool Show με Λευτέρη Χατζηπαντελίδη, πάντοτε άρχοντα απέναντι, και Χάρη Μανουλίδη, ο οποίος είναι.
1: Τον φτιάξατε το δωμάτιο, τον πείσατε εκεί. Ο φωτιάς καλύτερος Έλληνας διαιτής, τον περάσατε εδώ πέρα.
2: Για σένα, ποιος είναι ο καλύτερος Έλληνας διαιτητής?
1: Αυτός που ψηφίζει τον Πάκο 80-20.
0: Μάλιστα. Okay. Άρα τι διαμαρτύρεσαι?
1: Αυτό είναι ο καλύτερος.
0: Ναι, αφού είναι στην Ευρώπη, είναι ο κορυφαίος. Από Ελλάδα.
1: Φράσι,
0: από...
1: Την Ευρώπη,
0: ο Φωτιάς φυρίζει. Ποιος θα βγάλει στην Ευρώπη? Τον καλύτερο δεν θα πάρουν.
1: Μάλιστα.
0: Ο Φωτιάς είναι, τι σε κάνουμε. Σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει. Σου χαλάει το αφήγημα, τι να σε κάνω τώρα. Εσύ τώρα πες μου κάτι άλλο. Με τα μπιφτέκια σου, γιατί με συγχύζει.
1: Του Ηρακλή το αφήγημα.
0: Δεν μου λες τα μπιφτέκια που γυρίζει.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Κιμάς.
1: Ο Κιμάς.
0: Από πού είναι?
1: Από το Μούχελ.
0: Άνα, γεια σου.
1: Καλημέρα.
0: Γι' αυτό γίνονται ωραία τα μπιφτεκάκια.
1: Καλημέρα.
0: Για να αποδογυρίζουν τα μπιφτεκάκια.
2: Κάτσε να δούμε όμως ποιο μπιφτεκάκι είναι το πιο ζουμερό. Γιατί έχουμε εδώ πέρα τέσσερα τα οποία σιγοψύνονται. Αλλά πιο πριν να δούμε λίγο τι γίνεται στους δρόμους της πόλης με κίνηση. Η Τσιμισκή συνεχίζει να απασχολεί έτσι από νωρίς το πρωί. Έχουμε εκεί πέρα κάποιες καθυστερήσεις. Ο περιφερειακός είναι εξαιρετικά. Ανέλπιστα καλά, μπράβο.
0: Ναι.
2: Όσοι κινούνται αυτή τη στιγμή εκεί στην περιοχή της Βασιλής Όργας, λόγω και των έργων που υπάρχουν, πια εκεί θα συναντήσει
1: κάποιες. Εκεί έργα, μπράβο.
2: Ναι.
0: Δουλεύουνε, δεν καθόμαστε. Δουλεύουμε, λέμε.
2: Κατσιμίδι με προβληματάκια και σε ό,τι είχε να κάνει και με το κέντρο εκεί στο τρίγωνο στα δικαστήρια. Λίγο που υπάρχει εκεί η ένωση. Εκεί πέρα λίγο υπάρχουν καθυστερήσεις. Κατά τα άλλα, με πολύ καλούς ρυθμούς η κίνηση της πόλης. Πάμε να δούμε τις τέσσερις επιλογές στο σημερινό μας γκάλοπ.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, το ερώτημα είναι ένα πολύ απλό. Ποια είναι η μεγαλύτερη κόντρα, beef, όπως το λέει και ο Νικόλας στα εγγλέζικα, μεταξύ του Κωστή, αλλά και έχουμε βάλει και τέσσερις υποψηφίους. Θέλουμε να αφήσετε τη δική σας ψήφο. Τα έχουμε πάει και με χρονολογική σειρά. Από τα prime του Αντρέ Βιερίνια με την Βάσο Βεργίδου, όταν ήταν με τα ποδοσφαιρικά ακόμα ο Αντρέ. Τότε που υπήρχε μια έντονη κόντρα που είχε ζητήσει μετά ο Κωστής και συγγνώμη και δημόσια μάλιστα, και είχε πει ότι παίκτησα τον Αντελίνο. Είναι
0: κόσμημα.
2: Κόσμημα για το.
1: Φροντίσατε το κάνετε πρώτο σέλιδο τότε. Όταν πιάνουμε τίποτα δεν το κάνετε, έτσι.
0: Μπράβο, Ντίνο.
2: Μπράβο, Ντίνο.
0: Η απάντηση ήρθε πληρωμένη αμέσως.
2: Τότε δεν ήμουν εγώ, οπότε κούκλοι είμαστε.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, πάμε πρώτο σε αυτό. Πάμε δεύτερη επιλογή. Έχουμε βάλει τον Φώτη Ιωαννίδη και την Ελένη Βουλγαράκη. Ο Φώτης, ο οποίος φαίνεται ότι ξαναζεσταίνεται μετά από το διάστημα με τους τραυματισμούς. Εξαιρετικά παιχνίδια με την Εθνική. Και έχουμε από παλιότερα υπήρχε ένα κοτσομπολιό εκεί έντονο με Φώτη και Ελένη από τον Κωστή. Δεύτερη επιλογή αυτή. Τρίτη επιλογή έχουμε βάλει ένα από τα πιο πρόσφατα, Ανδρέα Τετέη, αποκατέστησε ο Κωστής την τάξη,
0: ναι,
2: ακριβώς. Και τέταρτη επιλογή έχουμε ποιον άλλον, το πιο φρέσκο, από χθες το βράδυ είναι αυτό, δεν προλαβαίνει να ξεκουραστεί λίγο ο Κωστής, έρχεται το ένα μετά το άλλο.
0: Πόσα
2: ανάσα, παίρνει και ξανά προς τη δόξα τραβά, εκεί
1: με Τάισον. Είναι νευρικότατος,
2: λοιπόν,
1: είναι παρεξηγησιάρης. Δεν κρατούμε με τίποτα βαρύ. Του λέμε, ρε φίλε, δεν παίξει 90 λεπτά. Παίξε με ένα ημίχρονο να σε γουστάρουμε. Δεν μπορεί 90 λεπτά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, τι πρέπει να πέσει κάτω. Και αυτό λέμε. Δεν
2: θυμάσαι Κωστή.
1: Ότι είπαμε και για τον Ρονάλντο.
2: Ότι και πέρσι.
1: Κάτσε να πούμε, εντάξει.
2: Ότι και πέρσι, όταν είχε έτσι κάποια σχόλια γύρω από την ηλικία του Τάι, μετά είχε.
1: Νευρίαζε, ναι.
2: Ναι, όχι. Θα θυμάσαι τον πανηγυρισμό με τον Μπαστούνι.
0: Είναι ναι, σε φάση που
1: δεν. Σαν τη Μαρία Ιωαννίδου.
0: Δεν αποδέχεται
1: είναι
0: τα γύρατα.
1: Είναι 83 χρονών,
0: ναι.
1: Και λέει είμαι 55. Έχεις χαζέψει, σταμάτησες τον χρόνο, αλλιώς παίρνει ο χρόνος για μας.
0: Έλατε.
1: Πώς είσαι 55.
0: Ναι, για κάποιους δεν
1: είσαι
0: το δέχονται.
1: 83.
0: Δεν το δέχονται.
1: Δηλαδή, ρε παιδιά, υπάρχει ένα πράγμα. Ή θα γεράσουμε. Ή θα πεθάνουμε.
0: Ή θα γεράσουμε.
1: Προτιμάμε να γεράσουμε.
0: Τώρα εδώ τώρα είναι αυτό τώρα σκηνικό, δηλαδή μην μπορείς να μιλήσεις. Ρε κορίτσια, εντάξει, έχετε μπει στο χώρο έτσι.
1: Ποιος προπονητής είναι αυτός?
0: Αυτός, ένας προπονητής Τσεχία, και σε έναν δημοσιογράφο έτσι έξω με τον ντεκολτέ.
1: Ναι.
0: Τι να κάνεις τώρα.
1: Άμα είναι παντρεμένος.
0: Τι να κάνεις, δεν κοιτάζει. Δεν κοιτάζει. Τι να κοιτάξει τώρα.
1: Τα βυζιά τη να κοιτάξει.
0: Ναι, μην πα έτσι όμω. Αυτή να τώρα τα πέταξε έξω εντελώ τώρα.
1: Ναι, μα τα πέταξε εγώ τυχία. Βλέπω. Δηλαδή, με συγχωρεί.
0: Εσύ πια άμα ήσουν προπονητή εκεί, θα είχαμε και δράση.
1: Εγώ την έδρα το τηλέφωνο μου το βράδυ, αλλά στο σπίτι.
0: Ναι, αλλά την ακολούθησε στο Instagram μετά αυτό.
1: Μα είναι λύκο.
0: Φαίνεται ότι είναι. Δε είναι εδώ τώρα. Δε είναι εδώ. Έκανα... μην πα έτσι όμω.
1: Θα την έκανα καμάκι, ρε παιδί μου, θα την πρότεινα να βγούμε.
0: Τώρα πρέταξε τα στίδη τη που λέμε κυριολεκτικά, δηλαδή τώρα. Στην Τσεχία γίνονται όλα αυτά.
1: Καλή είναι η Τσεχία.
0: Η λεβεντομάνα Τσεχία
1: βέβαια. Θα πάμε στην Τσεχία καμιά φορά.
0: Έχω πάει πάνω από 20 φορές.
1: Σε αφήνει η γυναίκα σου να πας 20 φορές.
0: Κανένα απόλυτο πρόβλημα. Πήγα και όσο ήμουν παντρεμένος με την Τζέννη 2-3 φορές.
1: Βράσει με την Τζέννη πήγες.
0: Όχι. Μόνος μου πήγα. Δεν είχα πάει πάνω πέρσι. Δεν είχα πάει στο Σλάβε πριν έρθει ο Σαφίρης και τον έκανε συνέντευξη. Δεν είχα πάει στην Πράγα.
1: Γι' αυτό παίζει τόσο καλό ο Σαφίρης.
0: Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο. Λοιπόν.
1: Και θέλει να φύγει και από τον ΠΑΟΚ.
0: Πού τα ξέρει εσύ όλα αυτά, ρε. Ότι μπορεί να είσαι αναχωρημένος, χαλασμένος, είναι άλλο το
1: εγώ
0: θέμα.
1: Εγώ το μεταφράζω με άλλα λόγια.
0: Α, εσύ ναι. Λοιπόν, πάμε λίγο Λονδίνο. Πάμε να δούμε.
1: Εσύ την... ωραιοποιείς τη μαυρίλα, ρε φίλε.
0: Πάμε δηλαδή λίγο. Πάμε
1: σκητσογράφος που το μαύρο
0: εσύ, σύνδεμα... εσύ όμως κάνεις ακριβώς ανάποδο. Ασχημένη στην ασπρίλα. Ναι, ρε φίλε, προσπαθώ να ισορροπήσω. Εσύ ναι. Κάτι τέλειο να είναι, θα βάλεις μέσα μαύρη μου για να τον μαυρίσεις.
1: Δεν υπάρχει τέλειο πράγμα.
0: Ναι. Ακόμα και τέλειο, πώς δεν υπάρχει.
1: Και αυτή που βλέπεις εδώ με τα πράσινα μάτια, τέλεια δεν είναι.
0: Δεν είναι, όχι.
1: Θα σου βγάλει ψυχολογικό. Θα σου βγάλει.
0: Αλλά οι Τσέχες, επειδή αυτές με έκαναν άντρα, είναι γυναικάρες.
1: Πώς έκαναν άντρα.
0: Που δούλευα τα καλοκαίρια εκεί.
1: Δεν σε έκανε ο ΠΑΟΚ άντρα, δηλαδή.
0: Στο κομμάτι το άλλο. Το άλλο το κομμάτι. Οι Τσέχες, ναι, και οι Σλοβάκες.
1: Έχουν και ωραίες μπύρες εκεί.
0: Έχουν και μπύρες, έχουν από όλα. Έχουν. Ναι. Λοιπόν. Ρίζνικ, Μπόνταρ, Ματβιγέγκο, Ερίκε και τον Μπία στην τετράδα για τη Σαχτάρ.
1: Τρίγες.
0: Τι τρίγες. Η μισή Βραζιλιάνη είναι πάνω από 15 εκατομμύρια ο καθένας.
1: Βραζιλιάνη είναι όλοι αυτοί.
0: Κάποιος έχει Ουκρανούς, οι οποίοι είναι διεθνείς. Με την Εθνική Ουκρανία. Ουκρανές είναι νούμερο ένα. Περνάνε και τις Τσέχες για μένα.
1: Γι' αυτό λέω.
0: Οι Ουκρανές είναι νούμερο ένα. Και εδώ σας το λέω που ερχόντουσαν οι Ουκρανές σε αυτές τις κεράσεις που τάξαν μαγαζιά, ήταν η γάμα εθνική που ερχόταν. Ναι. Το Champions League ήταν επάνω, να ξέρετε.
1: Πού επάνω.
0: Στο Κίεβο, άμα πήγαινες.
1: Α, μάλιστα.
0: Πριν γίνουν τα πόλεμα.
1: Στο Κίεβο.
0: Κίεβο δεν μπορούμε να πάμε.
1: Γιατί?
0: Γιατί έχει πόλεμο η Ουκρανία με την Ρωσία.
1: Αν ο Μητσοτάκης δεν μας αφήνει, σωστά. Ναι.
0: Λοιπόν, όχι. Σαντάνα, ο Ισάκ.
1: Φίλος σου, οι Ρώσοι βαράνε δεν τους
0: Ουκρανούς. Μεντόζα και η Ελίας μπροστά. Τους άκουσες ή θα μου πεις αμάτι.
1: Ο Ελίας, ναι.
0: Ποιος Ελίας είναι σεντερφόρ, τι χάφ Ελίας.
1: Ελίας.
0: Λοιπόν, Ισάκ, Σαντάνα, Μεντόζα, Ελίας. Τετράδα φωτιά. 4-2-3-1 καθαρό παίζει.
1: Είναι δεκάρι καθαρό, αυτός ο δέκας.
0: Ναι. Είναι. Λοιπόν, είναι μπροστά, πετάνε φωτιές. Ο Ελίας είναι ένα center for 15 εκατομμύρια χρηματιστηριακή αξία. Γιατί με ρώτησες έξω, λέει πόσο αξία έχει. Έχει 200 εκατομμύρια. Διπλάσια, υπερδιπλάσια τη ΑΕΚ. Έτσι.
1: Εκεί άλλη και μικρή αυτή και σα κέρδισε.
0: Ναι, εντάξει. Ο Πεντρίνιο παίζει συνήθως δεκάρι, έτσι για να σου λύσω την απορία. Όπου σήμερα δεν ξέρω αν θα ξεκινήσει ο Πεντρίνιο.
1: Ο Φαλακρός τι κατεβάζει.
0: Ο Φαλακρός. Να πούμε ότι προπονητής Σαχτάρ είναι ο Αρντά Τουράν, ο Τούρκος.
1: Ουργαλάς,
0: τον οποίο θέλει η εθνική Τουρκίας για να αναλάβει.
1: Ανακάμψει, ναι.
0: Ναι, γιατί.
1: Καλά.
0: Τι άλλο, τον διώξαν τον Ιταλό.
1: Κάτι άλλο. Τεσσάρα από τη μία, τρία άλλα ναι. Από την άλλη, τι να τον κρατήσει.
0: Μπρινιόλι.
1: Εφτά γκολ σε δύο μάτσε έφαγε.
0: Ναι, τον διώξανε. Μπρινιόλι.
1: Ο Τεντέν παίζει.
0: Κάτω τα δοκάρια, ναι. Μουκουντή Ρέλβα Ρότα Πίλιο. Δεν αλλάζει το ποτέ.
1: Τι θλάσσι να δω πότε θα την πάθουν.
0: Όλο λε. Καϊρίνεν Μάριν Βιτάλη. Μάιερ Κουτέσα και Γιώβιτς. Αυτή είναι η πιο πιθανή ενδεκάδα της ΑΕΚ. Πιο πιθανή. Μπορεί να έχουμε κάποιες αλλαγές. Να πούμε ότι ο Βάργα είναι παραμένει εκτός.
1: Τι έπαθε ο Βάργας.
0: Έχει θλάσει, ναι, έπαθε θλάσει. Ναι. Έπαιξε προχθές. Ο Στρακώσα και αυτό συνεχίζει την αποθεραπεία του.
1: Την έχασε τη θέση.
0: Ποιος. Άμα... Ναι, πάει καλά ο Μπρινιόλι. Έτσι είναι η μοίρα του τερματοφύλακα, ρε φίλε. Ναι. Περιμένει ο άλλος να πάθει κάτι. Για να μπει αυτό να δει.
1: Όχι, περιμένει, παρακαλάει.
0: Εντάξει, δεν ξέρω να παρακαλάει. Εντάξει, okay. Μέσα του λέει κάτι να γίνει. Δεν πιστεύω να παρακαλάει να τραυματιστεί, αλλά κάτι
1: γιατί
0: να γίνει.
1: Γιατί να μην παρακαλάει.
0: Εντάξει, να χτυπήσει ο άλλο για να μπω εγώ, ρε φίλε.
1: Δεν είπαμε να σκοτωθεί.
0: Αυτό λέμε. Εντάξει, σπάθει μια θλασούλα, κάτι να φάει μια κόκκινη κάρτα. Να
1: τρακάρει με τη βέσπα.
0: Σκέψου ότι ο ΠΑΟΚ την Κυριακή θα έχει μοναστηρλή.
1: Εσύ το θέλει, αφού δεν πήρε την τερματοφύλακα, θα παίξει μοναστηρλή.
0: Θα παίξει μοναστηρλή.
1: Γιατί είπα, άμα αποβληθεί ο άλλο, ποιο θα παίξει.
0: Εσύ είπε και αποβλήθηκε στα 50 λεπτά. Δεν πρόλαβε μάτσα να βγάλει με σένα. Τι φαρμακόγλωσσα είσαι, ρε φίλε. Και με λε, εμένα κάνω το τέτοιο. Τι να πω τώρα, ρε φίλε. Λοιπόν, όχι, δεν είναι εκτό ευρωπαϊκή λίστα ο Κουτέσα, αδερφέ. Δεν έχω εγώ τέτοια ενημέρωση. Ή είναι, δεν μπορεί, δεν ξέρω, αλλά εδώ τώρα βλέπω.
1: Βλέπεις goal goal και over αυτό.
0: Goal goal το βλέπω, ναι, νομίζω θα φάει goal η ΑΕΚ, αλλά θα βάλει goal η ΑΕΚ. Η πρώτη μου σκέψη είναι το goal goal για αυτό το match.
1: Πόσο δίνει αυτό. Λοιπόν, είναι δύο φράγκα.
0: Καταρχάς, οι Book το δίνουν απόλυτα μερασμένο.
1: Το είδα, 2.35, 2.40.
0: Όχι, 2.70, 2.70. Έτσι, 2.30 θα ήταν φαβορί. 2.77, 2.76. Καλό, 2.65, 2.65.
1: Καλό μαδιαχή είναι αυτό.
0: Πολύ. Πάρα πολύ. Πολύ πιθανό το 1-1, εγώ λέω.
1: Μπράβο.
0: Πάρω από ένα πονταλάκι.
1: 7 πόντι δίνει το 1-1 ο Books.
0: Ο Books.
1: Αμέ.
0: Μάλιστα. Καινούριο είναι ο Books, παιδιά. 1.70 τον γκολ, το βλέπει και ο Book μαζί.
1: Ναι.
0: Ότι πολύ πιθανό το σενάριο.
1: Αυτά ο Βραζιλιάνος.
0: Να σκοράζουν. Ναι, βέβαια.
1: Μαγούλα μου, 1-1, 2-2.
0: Μιχάλης είναι εγγύηση, φίλε, σταθερή αξία.
1: Δίνει καλά, Φράγκο.
0: Ό,τι έχει συνοηθεί από πάνω.
1: Ναι.
0: Είπαμε, Μιχάλης και Κόκκινος δεν έχουν κάνει με μένα συμφωνία. Ο Τζαπάβλο λέει θα μπουν αυτοί οι δύο γιατί του είχα στην εφημερίδα. Πάλι τα ίδια θα λέμε.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, αλλά με ζαλίζει. Ναι. Να, Τεριακή ανέβασε ήδη.
1: Τι έκανε ο Κυριακή.
0: Τεριακή ανέβασε ήδη.
1: Ξυπνάει νωρίς.
0: Σηκώθηκε νωρίς, ναι, δεν έχει ραδιόφωνα, δεν έχει YouTube. Και, λοιπόν, ο Λοκουτές είναι εκτός, έχει δίκιο, αδερφέ. Δεν θα παίξει κανένα σκοητά τότε εκεί. Έχει δίκιο. Ναι. Έκανα ένα λάθος εδώ από το γράφημα. Προφανώς επηρεάστηκαν από την καλή εμφάνιση του Κουτέσα προχθές.
1: Ναι.
0: Όπου τον αποθέωσε και ο Νίκολιτς. Τι βλέπεις εκτός από γκολ και ισοπαλία.
1: Εγώ 2-2 το βλέπω. 2-2. 1-0 θα φάει γκολ η ΑΕΚ, θα γίνει 1-1.
0: 1-2 η ΑΕΚ.
1: Και μετά στο τέλος θα γίνει 2-2 και θα είναι όλοι ευχαριστημένοι.
0: Και θα φύγουν όλοι με αγκαλιές, φιλιά. Πάμε να πιούμε εκεί στις pub του Λονδίνου μια μπειράρα.
1: Έχει μπειράρες καλές,
0: Το Λονδίνο κακός, γιατί σ' άκουσα που είπες για ότι το Λονδίνο δεν έχει, δεν κάνει, δεν ράνει. Όχι απλά έχει, απλά είναι πανάκριβα στο Λονδίνο. Άμα θες να κάνεις αυτά τα
1: περίεργα τα δικά σου.
0: Κατευθείαν στο πόσο πάει, ρε.
1: Είναι πανάκριβα.
0: Δηλαδή, ρε φίλε, σου λέω, το Λονδίνο έχει τρελά γούστα. Έτσι, δεν γίνεται μια Μητρόπολη. Γιατί το είπες στο βιντεάκι και πήγα να σε σώσω. Και του λέω, αν έχεις λεφτά, βγάζεις τρελά γούστα στο Λονδίνο, σου λέω.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Πόσα λεφτά δηλαδή να έχεις.
0: Μπορεί να είναι επί 2, επί 3, επί 4 σε σχέση με αυτά που πας να κάνεις τα γούστα αλλού.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Θέλει φράγκα το Λονδίνο. Είναι ακριβό. Είναι υπέροχο, αλλά είναι και πανάκριβο το Λονδίνο. Έτσι.
1: Να μην πάμε τότε.
0: Γιατί να μην πάμε, ίσα ίσα.
1: Άμα είναι πανάκριβο.
0: Ναι, αλλά μα έχει χορηγό.
1: Δεν το λυπάσαι τον άνθρωπο.
0: Α, όχι, τον χορηγό σε λέω, ρε.
1: Χορηγό, αμέ, εγώ το
0: χορηγό διάλειο, σου λέω.
1: Όχι, μα τι είναι αυτή η δεξιά, ρε.
0: Σ' άρεσε. Θες ο Γρηγόρης που τον κοροϊδεύει ο ραπ, έδωσε μεσημέρι να παιχτεί η Viking. Δεν τα λες αυτά,
1: Τι να παιχτεί.
0: Είπε να παίξει η Viking.
1: Τι να παιχτεί.
0: Να παίξει ο κόσμος Viking.
1: Σήμερα.
0: Θες. Με την Bayern. Ναι. Και κοροϊδεύες, λέει.
1: Ναι. Όχι, άλλο κοροϊδεύω.
0: Τι κοροϊδεύες.
1: Ότι δεν θα δίνε σήμερα αυτό, γιατί δεν είχε έμπνευση.
0: Πώς κάθε μέρα
1: αυτός έχει. Είναι απλά σαν τους ποιητές.
0: Έχει κάνει το συμφωνία με τον Τζαπαύλο και γι' αυτό δεν είναι. Λοιπόν, δώσε προγνωστικό Ευρωλιγκάτο στον αέρα σήμερα, δάσκαλε. Θα τα δώσουμε στο Bet Show, παιδιά.
1: Σλόβαν, καλή ομάδα.
0: Βλέπεις τη Σλόβαν τώρα να παίζει Champions League και σε ένα πραγματικά θλίβομαι. Τρίτες και Τετάρτες πλέον έχουν γίνει μαύρες μέρες. Άρα μου δει μέρα όπως είναι έξω. Βλέπω Σλόβαν, βλέπω Σαμπάχ, βλέπω Λίντσερ,
1: ναι.
0: Βλέπω Κουτσί Μαρία, Champions League και δεν μπορώ να δω τον ΠΑΟΚ μια φορά στους ομίλους.
1: Ναι.
0: Εσύ πρόεδρε, δηλαδή δεν μας λυπάσαι.
1: Ο πρόεδρος.
0: Αφού από αυτόν θα, γι' αυτό είναι η κινητήρια δύναμη. Εγώ είμαι. Άμα μπορούσα να βοηθήσω, θα βοηθήσω.
1: Τέτοια μούτρα που δεν είστε για λύπηση.
0: Δεν είμαστε έτσι.
1: Μια εκδικητικότητα τη βλέπω.
0: Εσύ όλα βλέπεις εκδικητικότητα γιατί κρίνεις εξιδίου τα λότρια. Επειδή εσύ είσαι εκδικητικός, θα είναι και οι άλλοι. Δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα.
1: Λοιπόν, είναι καλοί άνθρωποι οι άλλοι.
0: Βέβαια.
1: Μάλιστα.
0: Επειδή πάει να γυρίσει το μπιφτέκι ο ραπ,
1: ναι, ναι.
0: Αυτό που έλεγε προχθές ήταν ότι δημιουργεί θέμα στα αποδυτήρια. Έτσι. Αυτό είπε ο Ηλίας. Τον γουστάρι τον Τάισον Άσον.
1: Αγόρι μου, ναι. Σαν παίκτη είναι Θεός.
0: Ναι.
1: Έχει γεράσει.
0: Ναι.
1: Έχασε έκρηξη ταχύτητα και όλα αυτά. Καλά τα λέμε εδώ. Μαρκαρίσματα.
0: Ναι, τέλεια τα λέμε. Αλλά τον είναι καλός, συμπαθείς και δεν τον κολλάς.
1: Είναι καλός Sam Γκέγκερ να παίζει.
0: Μπράβο, ναι, τα έχουμε μάθει αυτά τα Sam Γκέγκερ.
1: Όταν σημαίνει... το βάζεις από την αρχή και μετά λέει άσε με σχέση στο δεύτερο ημίχρονο να παίξω και να κάνω, είναι ζημιά. Τι δεν καταλαβαίνει το παοξίδικο κεφάλι σου.
0: Δεν καταλαβαίνει.
1: Δεν καταλαβαίνει η κλάβα σου να.
0: Ναι, μη.
1: Πουλείς το μυαλό μέσα.
0: Στη Σλόβαν Πρατισλάβας, ξέρεις ποιος είναι προπονητής.
1: Σλόβαν.
0: Στη Σλόβαν που την ανέφερες. Ο Γιάγια Τουρέ.
1: Το τρελός είναι.
0: Τρελός, έξω. Το θύριο, το ψηλό που ήταν, ναι. Λοιπόν, γράψτε τα στα αγγλικά να τα διαβάσει, να του στείλει ένα βίντεο του Τάισον. Λοιπόν, πρέπει να σε κάνουμε ένα βιντεάκι τώρα, αφού γουστάρεις τόσο πολύ Τάισον, να σας δω να πίνετε καφέ μαζί και να μιλάει αυτός βραζιλιάνικα και εσύ κατ' οτουμπιώτικα. Να δεις, να γι' αυτό σαν. Μεταφραστεί θα είναι σημαίσει ο Αντρέ και εγώ και θα τραβάω.
1: Άμα είναι ο Αντρέ μεταφραστής όπως ήταν του Παναθηναϊκού, καλύτερα μην έρθει να μου.
0: Ναι. Όχι, όχι, γραμμές ακόμα δεν ανοίγουμε.
1: Τι γραμμή καλέ, όχι, δεν θα ανοίξουμε.
0: Θα πάμε, θα πάμε σε διάλειμμα. Θα
1: επιστρέψουμε. Λοιπόν, διαψεύδει η Νοτοπούλο ότι έχει
0: σχέση
1: με τον Τσαρούχα. Πώς το λένε,
0: τον Τσαρούχα, εξής αυτός.
1: Ναι, τον Πασκάλι Τσαρούχα με το βλέμμα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
1: ναι. Όχι, όχι, διέψευσε η κοπέλα.
0: Διέψευσε. Είδες, γι' αυτό σου λέω, γίνεται. Καθένας λέει το.
1: Όχι, εγώ δεν το έβγαλα.
0: Αυτό πώς και δεν το έβγαλες κι αυτό εσύ.
1: Αφού δεν ήμουν σίγουρος.
0: Πώς, τι δεν είσαι σίγουρος. Εδώ πάλι έλεγες 1002 το καλοκαίρι για τον Ιαννίδη. Πάλι χώρισε, έκανε, έρανε. Ό,τι θέλετε, λέτε, ό,τι του φανεί, του λολοστεφανεί. Λοιπόν, θα έχουμε το φίλο μας τον Πάρη τον Τρικαλιώτη. Έτσι. Να, σχολε... να πάμε.
1: Τι κατά... φίλο σα, Αριανό είναι, τι φίλο.
0: Γιατί, εμένα οι περισσότεροι φίλοι μου Αριανοί είναι. Για κάνουμε τώρα.
1: Άστα ρε τα πάντα.
0: Τι άστα, σα πέντε. Τι άστα. Λοιπόν, εσύ είσαι εκεί. Ο Φρόγκι, ο πρίγκιπας. Θα πάρει τώρα το φιλί και θα γίνει όμορφο άντρα όπω θε.
1: Για να δω.
0: Λοιπόν, θα έχουμε Πάρη Τρικαλιώτη για να μα βάλει λίγο στο κόλπο του φετινού αγώνα, του σημερινού αγώνα. Του Άρη με την Τρεντόνα, κάπως έτσι.
1: Που παίζουνε.
0: Εδώ στο Παλέ.
1: Θα γεμίσει το Παλέ, δηλαδή.
0: Το Παλέ έχει sold out μέχρι το τέλος του έτους. Για να μην σε. Το ρωτάς και το ξαναρωτάς. Όλα τα παιχνίδια του Άρη, όλα όμως τα παιχνίδια του Άρη, είναι sold out.
1: Πήγες εσύ στην αυτή.
0: Για να πάω.
1: Στη γιορτή που έκανα πάω και με τους επιστήμονες. Ότι ήτανε.
0: Ήμουν άρρωστο Σαββατοκύριακο. Δεν τα είπαμε, δεν πήγαμε πουθενά.
1: Στο Πανεπιστήμιο πήγε.
0: Ναι, αφού ήταν Σαββατοκύριακο. Αρρώστο.
1: Άμα πήγε, θα κάνει και εσύ ντου στου Αριανού εκεί.
0: Όχι, καμία σχέση. Λοιπόν, ο Άρης με την Ντερτόνα το 8 η ώρα θα μα τα πει ο Πάρης, θα μα σχολιάσει λίγο και Ευρωλίγα και λίγο πάω.
1: Θα έχει ένα μετάδοση εδώ, ή.
0: Βέβαια.
1: Σίγουρα.
0: 100-0. Δεν έχουμε σήμερα για να μα πει για τα του ΠΑΟΚ ο Γιώργος Πετρίδης λόγω.
1: Πού πετάει αυτό τώρα.
0: Είναι στον αέρα αυτή τη στιγμή.
1: Πού είναι.
0: Τώρα μπορεί να είναι πάνω από την Τσεχία.
1: Όχι, όχι, πού θα πάει.
0: Εδώ θα έρθει.
1: Α, έρχεται πίσω.
0: Ναι, γυρίζει, δεν μένει εκεί.
1: Μα με το φλόκ έρχεται.
0: Καλά, θα έρχεται μαζί με φλόκ και φλόκ. Λοιπόν,
1: με την ομάδα είναι και η ομάδα εκεί.
0: Μάλλον, ναι.
1: Με και... την ομάδα πετάει δηλαδή.
0: Είχε και φίλου του ΠΑΟΚ. Ναι, ρε παιδί μου.
1: Φίλου του ΠΑΟΚ στο αεροπλάνο.
0: Είχε καμιά εκατοστή μόνοι του. Δεν τους. Βρήκαμε. Είχε 900 ευρώ, 980 με τον ΠΑΟΚ στο.
1: Δεν τα πλήρωσε ο Τέλη.
0: Τι να πλήρωσε τον οπαδόν τα εισιτήρια.
1: Ναι.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Δεν το πάει καλά το έργο.
0: Δεν το πάει καλά. Λοιπόν, break για να πάμε καλά και να είμαστε σωστά στην ώρα μας.
1: Το φαρμακά, πώς το λένε και τον.
0: Φαρμακά.
1: Πώς το λένε, με την μεζά που το φαρμακά πρέπει να πληρώνει.
0: Πάμε, βρε άνθρωπε, σε break.
1: Καλά,
0: πάμε. Πάμε, έλα.
1: Λοιπόν,

0: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
1: Τάκι, καφέ.
2: Μην δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
1: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
2: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
0: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
3: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
4: Καλημέρα. Κοκτέιλ ναρκωτικών βρέθηκε στην κατοχή του 22χρονου που συνελήφθη ως ο προμηθευτής ναρκωτικών της 20χρονης που πέθανε από χρήση στη Θεσσαλονίκη τα ξημερώματα του Σαββάτου. Ο 22χρονος συνελήφθη χθες σε σπίτι συγγενικού του προσώπου. Στη σύλληψη ενός 17χρονου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία συμμαθητή του για περιστατικό ενδοσχολικής βίας και εκβιασμού. Το συμβάν σημειώθηκε στην Καλαμαριά. Μπόνους έως 10.000 ευρώ δίνει το κράτος σε νοικοκυριά που αποφασίζουν να αλλάξουν τόπο ζωής και να εγκατασταθούν μόνιμα σε περιοχές της χώρας που βρίσκονται αντιμέτωπες με έντονες δημογραφικές πιέσεις. Το σχετικό πρόγραμμα διευρύνεται πλέον σε Δράμα, Φλόρινα, Κιλκής, Σέρες, Πέλα, Καστοριά, Κοζάνη, Γρεβενά, Ιωάννινα και Θεσπρωτεία. Χωρίς δύο από τους σημαντικότερους χώρους για φοιτητές και διδακτικό προσωπικό θα μείνει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Το ενδεχόμενο αναστολής λειτουργίας της κεντρικής βιβλιοθήκης και του κεντρικού αναγνωστηρίου μπορεί να φτάσει έως και τα 2 χρόνια. Η αστυνομία στην Τουρκία πήρε τον έλεγχο της έδρας του κύριου τηλεοπτικού σταθμού της αντιπολίτευσης και διέκοψε τις ζωντανές μεταδόσεις του, ανακοίνωσε σήμερα ο σταθμός. Με καρκίνο του πνεύμονα διαγνώστηκε ο Πάπας Λέων, ο οποίος υποβλήθηκε σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση, όπως ανακοίνωσε το Βατικανό. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
3: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
10: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
11: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
10: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
11: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
10: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΡΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ο Moda Jaiku Hybrid Days 17 και 18 Οκτωβρίου 10 με 6 στην Northern Star στην Πηλαία. Έλα για test drive και διεκδίκησε ένα Jaiku 5 για 6 μήνες.
13: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
14: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
15: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
16: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
17: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
16: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
17: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
16: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
18: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
19: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση, μία λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα, τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
20: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράκτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
21: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
22: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
21: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
23: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
21: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
24: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
25: Ο καιρός θα έπρεπε να είναι πάντα καλοκαιρινός. Το γεύμα θα έπρεπε να είναι πάντα με φίλους. Οι γιορτές θα έπρεπε να είναι πάντα με χορό. Η νύχτα θα έπρεπε να είναι πάντα με πανσέλινο. Η ζωή θα έπρεπε να είναι πάντα γεμάτη με όμορφες γεύσεις και πλούσια αρώματα. Η ρετσίνα θα έπρεπε να είναι πάντα και χρυμπάρι. Η ρετσίνα για αυτούς που ξέρουν να την απολαμβάνουν. Ρετσίνα και χρυμπάρι. Η αυθεντική από το 1939.
26: Επειδή η καθαριότητα δεν είναι απλή υπόθεση, Nexus. Από τις απαιτητικές γραμμές παραγωγής ενός εργοστασίου και τους μεγάλους εταιρικούς χώρους γραφείων, μέχρι το σπίτι μας, το εξοχικό μας ή το διαμέρισμα της διπλανής πόρτας, η καθαριότητα έχει όνομα. Nexus. Για μας κάθε πελάτης είναι μοναδικός και προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις καθαριότητας. Όποιος και αν είναι ο χώρος σας, η ποιότητα στην καθαριότητα λέγεται Nexus.
27: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, 18 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Περέα.
28: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
29: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
28: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
29: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
28: Κοσμάγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
30: Τρεις λαλούν στις 6.
31: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια έξω την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ! Να Ορφανίδης αφήνει για τον Περόνε, το πλασέ του Περόνε.

0: Εντάξει, μιλάμε διαρκώς για τον δουλευταρά και μας λέτε εντάξει, υδραυλικούς και ηλεκτρολόγοι, όλοι ξέρουν. Αλλά παιδιά, δεν είναι μόνο αυτά. Στο δουλευταρά βρίσκεις αξιολογημένους επαγγελματίες σε κάθε ειδικότητα, από τα πετσέρι και συνεργεία βιολογικού καθαρισμού μέχρι αλουμινάδες για ολική ανακαίνιση. Παιδιά, τώρα μπαίνεις δουλευταρά και τα βρίσκεις απλά όλα, τα πάντα όλα. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε με ΑΕΚ σήμερα. Ολοκληρώσαμε. Έτσι. Τα είπαμε μετά τη ΑΕΚ. Θα την παρακολουθήσουμε το βραδάκι με πολύ ενδιαφέρον στο Stamford Bridge, το οποίο αναμένεται να έχει περίπου 10.000 φίλους της Ένωσης. Έτσι. Ο Ολυμπιακός, εντωμεταξύ, πριν να υποδεχτούμε τον Πάρτο Τρικαλιώτη, θα πάει χωρίς Μπέιλι στην Μασσαλία.
1: Α, μάνα αυτός ο Μπέιλι. Ναι. Πότε ο Γιάννης δεν μπορεί, πότε ο Ποπός το υπονεί. Ναι, πότε θα παίξει ο Μπέιλι. Οκτώβριος μπήκε, Νοέμβριος θα μπει. Ο Μπέιλι και ο Μπέιλι και δεν μπορεί
0: εγώ,
1: ο Μπέιλι.
0: Εγώ τα είπα, κάποιοι φίλοι Ολυμπιακοί εδώ με κάκισαν.
1: Χωρίς εξτρέμο, Μπέιλι.
0: Ναι, τα είπα με κάκισαν.
1: Παίζει με δεκάρια στις άκρες.
0: Τους είπα ότι ο Μπέιλι είναι γυάλινος. Είναι σε ελεύθερη πτώση. Ορίστε. Εγώ δεν παίρνω τέτοιους παίχτες. Αν μπορούσα να αποφασίσω, έτσι. Και δυστυχώς, όχι γυάλινος, αλλά σε ελεύθερη πτώση φαίνεται ότι πήρε και ο Πάουκ παίχτες. Σε ελεύθερη πτώση.
1: Ναι.
0: Τον Σάντα Μαρία και τον Ελουστόντο.
1: Του έβερε ο κόουτς αυτούς.
0: Ονόματα πολύ καλά, ποιοτικούς. Τους ήξερε. Πού ήταν, τους ήξερε.
1: Τους ήξερε. Άρα έχει πάρει ευθύνη για αυτό.
0: Φυσικά θα πάρει και αυτός ευθύνη.
1: Το έκλεισε, έξανα καλό λέει.
0: Λοιπόν, σαφέστατα θα πάρει και αυτός ελπίδες.
1: Ναι.
0: Άμα
1: δεν τον έφερε αργό και όχι ταχυδυναμικό, φταίει και αυτός.
0: Ναι, για μένα απαγορεύεται να πάρουν οι ομάδες παίχτες οι οποίοι βλέπεις ότι τα τελευταία 1-2 χρόνια είναι σε ελεύθερη πτώση. Δεν σηκώνονται. Ειδικά αν έχουν φτάσει στα 30 κάτι. Ένα. Και βέβαια πήρε πίσω τραυματισμούς δύο. Δεν μπαίνεις τέτοιους παίχτες. Αν θες να λέγεις σοβαρό κλαπ.
1: Πήγε στην προοδευτική όταν ήταν αλφαδική.
0: Ειδικά όταν έχεις και λεφτά. Γιατί ο Ολυμπιακός έχει και λεφτά. Έτσι.
1: Πήγε στην προοδευτική.
0: Έχουμε πάρει Τρικαλιώτη.
1: Δύο μάλιστα αυτό να τον καλούμε.
0: Α, τον έχουμε, τον έχουμε. Κάτσε να τον πάρουμε και να μας πεις με τι προοδευτική.
1: Πήγαινε ένας μάναζερ, δύο μάναζερ στον Αλέφα, του λέει θα πάρεις μίζα, θα τον πάρεις.
0: Άντε πάλι ο Αλέφα.
1: Είναι αργός, λέει, πώς θα τον πάρω.
0: Ναι.
1: Θα πάρω τα λεφτά και χάσω την κατηγορία.
0: Βέβαια, τι χαζό είναι.
1: Προτιμώ την κατηγορία από τα λεφτά, λέει.
0: Εννοείται. Εννοείται, ρε φίλε, πλάκα με κάνεις. Λοιπόν,
1: δεν παίρνεις αργούς.
0: Για πάμε τώρα σε Πάρη Τρικαλιώτη.
1: Είναι ο Πάρη εκεί.
0: Είναι. Θα τον καλημερίσουμε, θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες για το σημερινό μάτς του Άρη με την Ντερτόνα ή Τορτόνα για κάποιους άλλους. Πάρη, καλημέρα, τι κάνεις.
2: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, καλά. Εσείς.
1: Γεια σου, Πάρη.
0: Πού σε βρίσκουμε, γιατί και μουντάδα και βροχούλα. Πού είσαι.
2: Σπίτι,
0: χαλαρός. Ωραία, καφεδάκι.
2: Μιλάμε λίγο για το μάτς.
0: Θα μας πας λίγο σε αυτό το μάτς και δεν ξέρω αν είδες κάποια από τα παιχνίδια χθες των ελληνικών ομάδων να τα σχολιάσουμε λίγο και με ένα ειδικό του αθλήματος. Έτσι, γιατί εμείς τα είπαμε εδώ πέρα. Ο Γιώργος ο Πετρίδης ήταν σε πτήσεις, δεν τον είχαμε καθόλου.
1: Ναι.
0: Αλλά πάμε πρώτα σε Άρης Ντερτόνα σήμερα στις 8. Τι γίνεται εκεί.
2: Ναι, ο Άρης εντάξει, ξεκάθαρα είναι το φαβορί.
0: Βέβαια. 1-0-5.
2: Τόσο δίνει.
0: 1-0-5. Σαν να λέει, μην το παίξετε κιόλας, ναι.
2: Πολύ χαμηλά, εντάξει. Ναι, ναι. Πολύ χαμηλά. Mm-hmm. Νομίζω και πιο πάνω θα μπορούσε να το έχει. Δηλαδή ένα 20, ένα 25.
0: Πά, ένα 25 έδινε τον Πάο χθες και πήγανε κουβά άπαντες. Όσοι παίξαν το 3,70 κονόμησαν. Ή όσοι άκουσαν Γιώργο Πετρίδη να παίξουν με χάντικα από την.

0: Λετκαμπέλης, έτσι. Ναι. Το έδωσε ο άνθρωπος.
1: Η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ ψαχνόταν με τις εμφανίσεις που έκανε τελευταία.
0: Τριβόταν να κάνει ήττα ο ΠΑΟΚ πάρει την μεταξύ μας.
1: Ναι, ναι. Ο Άρης την πάτησε νωρίς, ο ΠΑΟΚ την πάτησε και αυτό σχετικά νωρίς. Εντάξει, είναι μαθήματα αυτά.
2: Την πάτησε γιατί πήγα στο Facebook του Κουλιανού, δεν έβλεπα τίποτα. Κάτι γάτες έβλεπα εκεί πέρα. Κάτι. Δεν ανέβασε σε.
0: Τι λες, μια χαρά στο κανάλι μου σχόλιο. Ναι,
2: στο κανάλι, στο Facebook.
0: Στο Facebook δεν ανεβάζω πολλά εγώ. Γενικώ.
2: Όταν μόνο κερδίζει ο ΠΑΟΚ, τα ανεβάζει.
0: Δεν ανεβάζω πολλά στο Facebook. Τέλος πάντων, πάμε στον Μπάρι τώρα.
1: Γεμάτο παλέ και σήμερα, ένα από τα sold out που έχει κάνει ο κόσμος του Άρη. 9 sold out έχει κάνει μέχρι στιγμής, θα έρθουν και άλλα. Γεμάτωσαν και σήμερα το γήπεδο. Πάει για το 3-3 στην Ευρώπη ο Άρης, να κερδίσει και την Τερτών, να μείνει ψηλά στην κορυφή του πρώτου ομίλου. Μια ομάδα, όπως είπες και εσύ, όπως είπατε και είναι η απόδοση του Άρη πολύ χαμηλή, του Άσου ούτως ή άλλως. Οπότε δείχνει αυτό ξεκάθαρα ποιο είναι το φαβορί, αλλά ο Άρης καλείται μέσα στο παιχνίδι να το αποδείξει κιόλας. Έχει τον κόσμο, την παρουσία του κόσμου, έχει καλή ψυχολογία μετά τις νίκες που έχει κάνει τις δύο τελευταίες απέναντι σε Μπούργος και ΑΕΚ. Συνεχίζει στο σπίτι του, θα παίξει και το Σάββατο επίσης με τον Μαρούς. Θέλει να κλείσει δηλαδή αυτή την τετράδα των αγώνων εντός έδρας με νίκες για να δημιουργήσει και καλό momentum εν ώψη της συνέχειας τόσο σε Ελλάδα όσο και σε Ευρώπη. Προβλήματα νεότερα δεν υπάρχουν για τον Βασίλη Σπανούλη. Ο Γιώβιτς θα είναι εκτός ξανά. Λογικά και ο Πουγιανίτης, ο οποίος βέβαια έχει μπει στις προπονήσεις. Θα περιμένουμε να δούμε και στο γήπεδο αν θα είναι όντως η ίδια δωδεκάδα με τα 4 τελευταία μάτς που έχει δώσει ώρες. Αλλά προβλήματα δεν υπάρχουν. Και οι Ιταλοί έρχονται με σχεδόν πλήρες ρόστερ. Η μία απουσία που έχουν είναι γνωστή εδώ και αρκετές ημέρες. Δεν είναι του Πόλε Μπουά, ο οποίος πέρσι έπαιζε και στην Βιλερμπάν, έχει εμπειρία δηλαδή Ευρωλίγκας. Είναι σημαντική η απουσία αυτή για την Ιταλική ομάδα. Αλλά είπαμε, το μάτς είναι στα χέρια του Άρη, στα μέτρα του Άρη, να μπει, να πιέσει από την άμυνά του να ξεκινήσει, όπως είπαν και χθες και ο Βασίλης Πανούλης και ο Ελάιζα Μίτουλονγκ, να τρέξει τον εφηδιασμό, να πετύχει εύκολα και γρήγορα καλάθια και να εξασφαλίσει ακόμα μία νίκη, να κάνει είπαμε, το 3-3 στο
0: γύρο. Η Τερτώνα βλέπω έχει αυτό το χαπ της ΑΕΚ, πρέπει να είναι αυτός, έτσι.
1: Ναι, είναι δεύτερη σερή σεζόν που μένει αυτός εκεί. Τα πάει καλά κιόλας μάλιστα στο ξεκίνημα της σεζόν, σκοράρει, βάζει τρίποντα. Θα πρέπει να προσέξει ο Άρης κυρίως την περιφέρειά του. Είναι μια ομάδα και αυτή, εντάξει, στο σύγχρονο μπάσκετ, στην εποχή που διανύουμε, γρήγορη, παίζει με ταχύτητα, αλλά το ίδιο κάνει και ο Άρης, έτσι. Οπότε ο Άρης θα πρέπει να τη βάλει το δικό του ρυθμό. Έχει κάποιες καλές μονάδες. Είναι ο Ντάντε Μάντοξ, ο Αμερικανός, και αυτός σκοράρει αρκετά. Είναι ο Λίνιτσακ, ο ψηλός, 2-13 πιο ψηλός από τους παίκτες του Άρη, και αυτός είναι από πέρσι από την ομάδα. Έχει κρατήσει και ένα κορμό, ένα πυρήνα ξένων παιχτών, δηλαδή από πέρσι. Η Ντερτώνα έχει μία δηλαδή, έχει τον ίδιο προπονητή επίσης από πέρσι. Επί 21 χρόνια, παρακαλώ, ο Μάριο Φιωρέτη ήταν προπονητής στο τεχνικό team Mount Sarmani Milano.
0: Σόπα, μπράβο.
1: Ναι, στο τεχνικό team. Και αποφάσισε από πέρσι να το πάει μόνος στο καράβι, στην Ντερτώνα από πέρσι.
0: Είναι λογική εξέλιξη των πραγμάτων κάποια στιγμή, πρέπει να πάρει την ευκαιρία
1: μετά από
0: του,
1: 21 χρόνια όμως δεν την παίρνεις και εύκολα αυτή την απόφαση, αλήθεια είναι.
0: Αλήθεια, όταν είσαι βοηθός.
1: 6, 7, 8 χρόνια το κάνεις, αλλά 21 χρόνια εντάξει. Το κάνεις κάποια στιγμή αυτό το βήμα. Το έκανε.
0: Κάλε αργά παρά ποτέ, πάρη μου. Έτσι. Κάλε αργά παρά ποτέ. Άρα θα περιμένουμε το βραδάκι τον Άρη, 8 η ώρα. Έτσι, ωραίο ματσάκι. Ο αντίπαλος εντάξει. Ο Άρης, τα έχουμε πει γενικότερα, αυτές τις ομάδες στα μέτρα του, στο παλέ, δεν τις βλέπει. Εγώ είναι διαχρονική η διαπίστωσή μου.
1: Πόσο μάλλον φέτος.
0: Πόσο μάλλον φέτος, ακριβώς. Πόσο μάλλον φέτος.
1: Και αυτό πρέπει να κάνει. Πρέπει και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, επειδή είναι ίδιες δυναμικές ομάδες, αυτά τα παιχνίδια με αυτές τις ομάδες, χωρίς να τις υποτιμάει προφανώς, γιατί όλοι παίζουν μπάσκετ πλέον. Δεν είμαστε στη δεκαετία του 90 που είχες δύο Αμερικανούς, έμπαινες, έπαιζες και 30 πόντους τελείωνε το μάτς. Όλες οι ομάδες παίζουν μπάσκετ και από όλους μπορούν να χάσεις. Δεν το συζητάμε αυτό.
0: Πάντως η Ντερτών είναι και καλή εκδρομή εκεί το Δεκέμβριο. Γιατί είναι λίγο έξω από το Μιλάνο, πας και Μιλανάκι, έτσι, πετιέσαι, και η κομμόδας γουστάρεις, περνάς καλά και πας βλέπεις και το ματσάκι εκεί το Δεκέμβριο. Είναι ωραίο ταξιδάκι αυτό για τους φίλους του Άρη, έτσι. Πάρη, είδες καθόλου χθες κάποιο από τα παιχνίδια Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ ή ΠΑΟΚ, δεν ξέρω αν πρόλαβες, αν είδες κάτι, αν μόνο απλά τα μελέτησες μετά.
1: Είδα και τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό, ήταν τα δύο μάτια με τα οποία ασχολήθηκα. Και ειδικά του Ολυμπιακού είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στο πώς εξελίχθηκε. Δηλαδή είχαν 28 πόντους και κατάφερε τσίκι να το γυρίσει το μάτς και είχαν 28 πόντους στο ξεκίνημα της τρίτης περίοδου. Και το κατάφερε. Μπλόκαρε και τη Βαλένθια, έβαλε τα σούτ, έπαιξε τον μπάσκετ που δεν είχε παίξει καθόλου στο πρώτο ημίχρονο.
0: Ναι.
1: Και ήταν η ιστορική ανατροπή, ήταν η μεγαλύτερη ανατροπή στην
0: ιστορία. Έχω την εντύπωση ότι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είναι η Μπαρτσελόνα και η Manchester City του μπάσκετ. Αυτή την εντύπωση έχω, δεν ξέρω εσύ τι λες.
2: Τι κάνουν οι Τέλιδες και οι Σιάιδες.
0: Ακόμα είμαστε πίσω.
2: Είστε πίσω ακόμα.
0: Αλλά αυτοί οι δύο είναι αυτή τη στιγμή.
2: Μάλιστα.
0: Μα είναι,
1: μα είναι και τα φαβορί για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Στοιχηματικά δηλαδή, αν το δει κανείς.
0: Ακριβώς. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός είναι φαβορί για την Ευρωλίγκα. Ο ΠΑΟΚ με τον Άρη είναι φαβορί για το Eurocup. Μια διοργάνωση κάτω.
2: Δηλαδή, αν πάτε στην Ευρωλίγκα, τι θα είστε, είναι η Τρίπολη της Ευρωλίγκας.
0: 8η-9η, 10η, ξέρω εγώ που θα είμαστε. Κάπου εκεί θα είμαστε.
2: Αυτό θα κάνει ο Τέλης δηλαδή.
1: Φέτος, άμα έμπαινε, μπορεί να
2: είναι.
0: Του χρόνου δεν ξέρουμε. Μπορεί να ανεβάσουν κι άλλο τον μπάτζετ, να πάρουν κι άλλου παιχταράδε.
2: Του χρόνου μπορεί να μην ζούμε.
0: Καλά, φέτος δεν είναι, όχι εντάξει. Ο Ολυμπιακός που είχαν 62-34 να πούμε, έτσι.
1: Ναι, ναι, αυτό το
0: είναι.
1: 28 πόντι και το γύρισε. Το γύρισε το παιχνίδι. Αλλά και η Βαλένθια έπαθε τρομερό blackout. Δηλαδή για δύο δεκάλεπτα δεν μπορούσε να κάνει τίποτα.
0: Ναι. Αλλά είναι και η άμυνα του Ολυμπιακού. Βρήκαν ρυθμό και ο Μοντέρο μετά. Πήγαν όλοι καλά μετά. Εντάξει και το καθάρισαν.
1: Ο Φουνιέ έβαλε 23 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο. Ήταν άποντο στο πρώτο ημίχρονο.
0: Σωστά.
1: Και ο Εντζάι βοήθησε, ο οποίος είναι.
0: Τιμιότατος.
1: Έκπληξη του μεταγραφή του Ολυμπιακού. Δεν τον περίμενε κανείς να κινείται σε αυτά τα επίπεδα. Mm-hmm. Όμως είναι
0: πάρα πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός. Πράγματι. Για τον ΠΑΟΚ, τι πιστεύεις? Εγώ είπα νωρίτερα ότι ακόμα ο Τρικέρι ψάχνεται. Δεν έχει βρει τα κομμάτια του παζλ πώς θα τα βάλει. Έχει θέμα πάρα πολύ. Είναι πολύ κακός περιστροφές σε αμυντικές και κόβουν συνέχεια οι αντίπαλοι και μου βάζουν συνέχεια εύκολα καλάθια. Και βεβαίως χθες η Λετκάμπλ ήταν και. Τρομερά εύστοχη. Εγώ δεν θυμάμαι αντίπαλο να τα βάζει από παντού συνέχεια. Έτσι.
1: Ναι, ήταν τρομερά εύστοχη.
0: Ακόμα και αν ενόχλητα να τα κάνει, δεν γεννάει 70% στο τρίποντο.
1: Ναι, αλλά όταν βάζουν κάπου πρέπει να κλείσει την περιφερειακή σου άμυνα.
0: Ναι, την άμυνα δεν την έκλεισε ποτέ. Αλήθεια,
1: και δεν είναι μόνο και θέμα Τρικέρι, είναι νομίζω και θέμα παιχτών σε κάθε ομάδα. Δηλαδή να βγάλουν λίγο και τον εγωισμό του, να πέσουν πάνω στην μπάλα με πιο ένταση, με περισσότερο πάθος. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ έπαιξε ένα πεντάλεπτο στο τρίτο δεκάλεπτο που γύρισε το παιχνίδι.
0: Ναι, και αλλά το χάσε. Την έχασε διαφορά πάλι στο τρίτο δεκάλεπτο. Ναι. Μέσα σε ένα δεκάλεπτο.
1: Παιχνίδι υπέτυχε για Καμπέλης. Εντάξει, όλες οι ομάδες ψάχνουν τη συγκεκριμένη περίοδο. Το συζητάμε.
0: Σωστά μιλάς.
1: Ακόμα μοντάρονται. Είμαστε Οκτώβριο. Mm-hmm. Μόλις πολύ νωρίς το ξεκίνημα τη σεζόν. Ο ΠΑΟΚ έδειξε πολύ καλά δείγματα γραφή στα φιλικά, είναι η αλήθεια.
0: Και στο τουρνουά του Super Cup, και στο Super Cup έδειξε καλά.
1: Ναι, βέβαια. Το έκανε και ο Άρης, αλλά την πάτησε ο Άρης με την καρδίτσα. Επέστρεψε τώρα στις καλές εμφανίσεις. Δηλαδή, θα περιμένουμε σκαμπανεβάσματα από τις ομάδες και από τον ΠΑΟΚ και από τον Άρη. Και κάπου θα την έκανε αυτή την ήττα ο ΠΑΟΚ και νομίζω πως σε καλό θα του βγει αυτή η ήττα. Όπως σε καλό αποδεικνύεται ότι βγαίνει και στον Άρη από την καρδίτσα. Θέλω να πω δηλαδή.
0: Καλά, δεν υπάρχει και αίτητη ομάδα. Και ακόμα και ο Ολυμπιακός έχασε από την Μπολόνια. Χάνουν οι ομάδες κιόλας. Να το ξέρει ο κόσμος. Ναι.
1: Μα πρέπει να χάνεις κιόλας. Mm-hmm. Άμα χάνεις, μαθαίνεις κιόλας. Δεν μπορεί να κερδίζεις όλα τα μάτια. Δεν είσαι ο Άρης δεκαετίας του 80 που
0: μπράβο.
1: Κάνεις δύο σεζόν αίτητος.
0: Ήταν και άλλο μπάσκετ τότε βέβαια. Έχουν αλλάξει πάρα πολλά. Πάντως ο γεγονός ότι ο Τρικέρης, για να κλείσουμε αυτό, ότι έδωσε μόνο 4-5 λεπτά το Χάτζης και 10-11 τον Αλεξάνδερ, δεν ξέρω, εμένα το μυαλό μου πάει ότι ίσως να έχουμε καμιά αλλαγή προσεχώς.
1: Ναι, νομίζω ο ΠΑΟΚ, νομίζω γενικά ο ΠΑΟΚ σαν οργανισμός όπως είναι στημένος φέτος σε σχέση με τον Άρη, μπορεί να κάνει πιο εύκολα αλλαγή.
0: Ναι.
1: Νομίζω
0: ναι.
1: Στον Άρη θα επιμείνουν περισσότερο στις δικές τους επιλογές, mm-hmm. θα κάνουν πιο δύσκολα αλλαγή. Εφόσον χρειαστεί, μέχρι στιγμής
0: τον
1: Άρη κυλούν όλα καλά.
0: Ναι. Αλήθεια λες. Ωραία, πάρη μας. Θα σε ακούσουμε το απογευματάκι εδώ στο Μετρόπολης για το παιχνίδι του Άρη. Ο οποίος θέλει να συνεχίσει το αίτητο σερί, να κάνει το 3-3 στον όμιλό του. Έτσι, απέναντι στους Ιταλούς. Καλό πρωινό, καλή συνέχεια, πάρη μας. Ευχαριστούμε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά. Αυτά από τον Πάρη Τρικανιώτη.
2: Σοβαρό παιδί ο Πάρης.
0: Πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός. Γενικώς έχουμε πολύ καλούς ρεπόρτερ και στο μπάσκετ. Έτσι, και ο Γιώργος Πετρίδης και ο Πάρης.
2: Εσύ τους έφερες εδώ ή ήταν.
0: Εγώ τι είμαι να τους φέρω ρε φίλε. Εντάξει, μπορεί να είμαι λέουρας εδώ, okay. Αυτό δεν είναι το μόνο που μπορώ να αποδεχτώ. Αλλά δεν έχουμε καμία άλλη ιδιότητα. Είμαστε απλά λέουρες. Δεν θέλουμε ούτε αξιώματα, ούτε ευθύνες, ούτε κάνουμε τη δουλειά μας κομπλέ, να φέρνουμε νούμερα.
2: Άσε ρε, δεν πείθεις.
0: Ναι, δεν πείθω, εντάξει. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά.
2: Ναι, το μπάσκετ.
0: Το μπάσκετ. Έχω δακρύσει με το βίντεο. Τη συγγνώμη στον Τάισον.
2: Δεν ζήτησα καμιά συγγνώμη στον Τάισον. Είπα ότι τον αγαπάω. Του είπα ότι για 90 λεπτά δεν είσαι.
0: Ναι.
2: Είσαι για game changer.
0: Εκεί είπες change gamer.
2: Για change gamer, πώς το λένε.
0: Κλαίει η Φίλιος.
2: Ναι.
0: Κλαίει η Φίλιος. Κλαίει, φίλες. Λοιπόν, στα 29 μετά τις 11. Καλημεράρες όλο το ακροατήριο. Ραπ εν κουλ,
2: λέμε,
0: θα πάμε.
2: Λέμε τον Τάισον, παιδάκι μου, όταν σου λέω προπονητής βγες, μην κάνεις μανούρες όπως έκανες με τον. Πώς το λένε.
0: Δεν είσαι λέουρας, ναι, λέει. Είσαι αλέπουρας. Αλέπουρα, συμφωνώ. Τι σηκώνει τηλέφωνο τώρα την ώρα εκπομπή.
2: Σε διάλειμμα.
0: Έχουμε φτάσει σε τέτοιο level.
2: Σε δύο λεπτά.
0: Σε δύο λεπτά. Μπράβο. Ποιο σε παίρνει και τόσο καίγε σε τσουλφί.
2: Ο συνεργάτη μου.
0: Συνεργάτη ποιο από όλου. Γιατί έχει και πολλού.
2: Σε ένα λεπτό βγαίνουμε διάλειμμα.
0: Σε ένα λεπτό βγαίνουμε διάλειμμα, παιδιά. Ναι. Πάμε διάλειμμα να επιστρέψουμε με γραμμέ. Αν δεν τραβήξει ο Γκρέι πάντω κουλ. Ναι, το χουγκάζ δεν κατάλαβα γιατί τον έβαλε. Στο άμεσο μέλλον θα ζούμε αλλαγέ. Με κακλαμανάκι δεν μπορούμε να πούμε κάτι γιατί δεν παίζει. Ο Κακλαμανάκης να πει, παιδιά, μπήκε σαν Έλληνας για να συμπληρώσει το δεκάδο ο Κακλαμανάκης. Αν το βάλεις καμιά αναμέτρηση με τον Βίκο, με τον Μίκο, ο Βίκος και Λευκάδα. Ο Βίκος.
2: Τα νερά.
0: Ναι, που είναι χορηγή εκεί πάνω στην ομάδα.
2: Έχει του ομάδα Σιπήρου. Με αυτές τις ομάδες κάνετε νίκες και χαίρεστε.
0: Ε, όλοι παίζουν. Μα από τι χαίρεστε.
2: Να παίξει ο Τζαγόρι τότε.
0: Αφού είναι στο πρωτάθλημα. Βίκος είναι ο χορηγός, ρε.
2: Ένα σε φάει ο Λίκος.
0: Ρε, Βίκος είναι ο χορηγός. Τι δεν καταλαβαίνεις. Μισά τα ξέρεις, ρε Παγάσα. Θα με τρελάνεις, ρε απίθανε. Μισά τα ξέρεις, θα με τρελάνει. Δεν ξέρω ότι είναι ο χορηγός της ομάδας εκεί. Φοβερά πράγματα. Λοιπόν, Ερμάνος μου, θα πάμε σε κομψό διαφημιστικό και θα επιστρέψουμε με γραμμές. Έτσι θέλουμε να σας ακούσουμε και εσάς. Για το τελευταίο ημιωράκι, για Champions League, για Σουσού, για Beef, για μπάσκετ, για ό,τι τραβάει ψυχούλα σας στα 390 μετά το κορίτσι μας Σμαράγδο Μπασάκου τώρα με αθλητικό δελτίο ειδήσεων.
3: Η ώρα είναι 11:30. Κάπου ανάμεσα στον πρώτο και το δεύτερο καφέ εμφανίστηκαν πάλι ψίχουλα. Για μια καλή σκούπα στίκ, ακριβώς όπως τη θέλεις, ξέρεις που θα πας. Στον Διλερή.
4: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Διλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Διλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί. Μετροπολίς!
5: Παράθυρο στα σπορ.
6: Καλή σας ημέρα. Την πρώτη του ήταν στο φετινό EuroCup. Γνώρισε χθες ο ΠΑΟΚ υποκύπτοντας στην έδρα της Λιθουανικής Λιετκαμπέλης με 95-86 για την τρίτη αγωνιστική της διοργάνωσης. Ο δικέφαλος του Βορρά πλήρωσε τα αμυντικά του προβλήματα και την εξαιρετική περιφερειακή ευστοχία των γηπεδούχων, υποχωρώντας πλέον στο 2-1 στον όμιλό του. Σήμερα Τετάρτη θα ρηχτεί στη μάχη του EuroCup ο Άρης, υποδεχόμενος την Ιταλική Τορτόνα στο κατάμεστο Αλεξάνδριο. Η αναμέτρηση έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 8 με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να ψάχνει μια ακόμα σπουδαία ευρωπαϊκή επικράτηση. Ο Ηρακλής φιλοξενεί τη γερμανική Würzburg στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του FIBA Europe Cup. Το τζάμπολ στο κλειστό του Βανοφίου πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 7.30 το απόγευμα, με τον κόσμο του Κυριακού να δίνει βροντερό παρόν. Με εμφαντικές εκτός έδρας νίκες συνέχισαν οι ελληνικές ομάδες στην Ευρωλίγκα, καθώς ο Παναθηναϊκός πέρασε επιβλητικά από το Βελιγράδι, επικρατώντας τη Σπαρτιζάν με 72-55. Την ίδια ώρα ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε μια διανόητη ανατροπή από το μείον 28 στην Ισπανία, λυγίζοντας τη Βαλένθια με 102-97 στην παράταση. Το ελληνικό μπάσκετ πανηγύρισε τρεις σπουδαίες νίκες, με το Περιστέρι να αποδρά από την Ιταλία κερδίζοντας τη Βαρέζε με 85-82 για το Basketball Champions League. Στο FIBA Europe Cup η Μύκονος άλωσε την Ελβετία υποτάσσοντας τη Φρίμπουργκ με 80-65, ενώ ο Κολοσσός Ρόδου πέτυχε εμφαντικό διπλό επικρατώντας τη Γκέντσε με 80-62. Η ΑΕΚ ρίχνεται απόψε στις 10 στη μάχη του Champions League κόντρα στη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο Λονδίνο σε μια βραδιά που περιλαμβάνει ακόμα τα μεγάλα ντέρμπι Manchester City Paris και Roma Real. Στα χθεσινά αποτελέσματα ξεχώρισαν οι νίκες της Μπαρτσελώνα με 4-1 επί της Γαλατά Σεράι, της Arsenal με 3-0 επί της Lille, της Atletico με 2-0 επί της United και το εντυπωσιακό διπλό της Breeze με 4-3 επί της Inter. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
5: Στα διόδια κάποια απλά πληρώνουν. Άλλοι
7: κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
8: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
9: Πουθενά. Είμαι AI.
8: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
9: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Afroline.
8: Αχα, παραγγέλνω τώρα. Afroline. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Afroline.gr και κολοκοτρώνει 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
10: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
11: Ψωμιάδες Θεόδωρος, βιοτεχνία σημαίων, ελληνικές σημαίες στις διαστάσεις που θέλετε, σημαίες με αγίους, εταιρικές, συλλόγων αλλά και ομάδων, υπαίθριες ή εσωτερικές και κοντάρια όλων των ειδών. Ψωμιάδες Θεόδωρος, για ιδιώτες και επαγγελματίες. Βασιλέως Ηρακλείου 10, για παραγγελίες 2310-532-000 ή ψωμιάδεσflax.gr.
12: Βιδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
13: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
14: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
15: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
16: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
17: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
16: Η λύση αυτή ακούγεται όντως Pro. Φυσικά από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
17: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικα Εύοσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
16: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
17: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των Pro.
18: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
19: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Ivy, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1-1 δώρο. Ακόμα, Whisky Johnny Walker τώρα μόνο 17,79.
18: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
20: Εσύ, σκουριάσαμε! AC, ξεσκουριάσαμε!
21: Πολυχρηστικό, αντισκοριακό και λιπαντικό AC90.
1: AC, το χρειάζεσαι.
21: Θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλειο Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα, Bob. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στο χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
23: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαράς app και ησύχασες.
24: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
25: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
26: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
27: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
28: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Ραφαέλ. Πέντε παιδιά πλέον τα καταστήματα. Πέντε σε Τούμπα, Πολύχνη, Εύωσμο, Καλαμαριά και φυσικά στο Λαγκαδά. Και εδώ και δύο μήνες που άνοιξε και στο Λαγκαδά, η αγάπη του κόσμου φαίνεται για τη Ράφαλ και δεν σταματά πουθενά. Δεν υπάρχει τραπέζι για δείγμα εκεί, γιατί η συνταγή είναι πάρα πολύ απλή. Τρομερή πρώτη ύλη. Υψηλή ποιότητα, καταπληκτικές γεύσεις και τιμές που πραγματικά τιμούν κάθε ευρώ που δίνεται. Θέλετε πιτσάρα Ράφαελ, κλασική, την έχετε. Θέλετε γκαργανέλη κοτόπουλου με σως Ράφαελ, την έχετε. Θέλετε μια ωραία παντσανέλα ή healthy Caesar, πάλι Ράφαελ. Θέλετε κάτι πιο balance, πιο ισορροπημένο, μενού του αθλητή, το έχετε. Υπάρχουν επιλογές για κάθε γούστο, παιδιά. Και πλέον έχετε και γλυκό στο τέλος, καταπληκτικό, κάτι σουφλέ, κάτι lemon pie, αλλά το δυνατό είναι το τυραμισού, να ξέρετε. Παραγγείλτε και θα με θυμηθείτε. Πέντε καταστήματα, Ράφαελ Πιτσάρα. Θυμίζουμε απλά ότι μέχρι το τέλος εβδομάδας αυτής, έτσι, στην Τούμπα το κατάστημα κάνει ανακαίνιση. Μπορείτε να παίρνετε μόνο πακέτο και delivery. Έτσι, απλά δεν υπάρχει χώρος για να καθίσετε. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να πάμε γραμμές. Δίνω. Να κουβεντιάσουμε τα τσαμπιολί, τα αγωνιστικά, ποδοσφαιρικά του ΠΑΟΚ, που υπάρχει πολύ μεγάλη γκρίνια. Ο ΠΑΟΚ περνάει δεύτερη κρίση μετά το.
1: Πάει για προπονητή ο ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρεις, άμα δεν ξέρεις εσύ ποιο ξέρω εγώ.
0: Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται κάτι στον ορίζοντα.
1: Ναι, αλλά κάνετε καμία γαργάρα με τον Ηρακλή.
0: 100-0 μετά.
1: 100-0.
0: 100-0. Δηλαδή έχουμε φτάσει πλέον στο σημείο.
1: Να το σώσει εγώ πια στο λύση. Εντάξει.
0: Στο σημείο, ναι, μπορεί. Αλλά το θέμα δεν είναι να το σώσει ο Λύση. Ο Λύση πρέπει να σώσει ο ίδιος τον εαυτό του. Αυτό είναι το θέμα.
1: Καλά, το Σάντος τον έδωσε ο Παμπορίδης.
0: Ναι, εντάξει. Ο Σάντος ήταν Σάντος. Μετά σώθηκε. Λοιπόν, πάμε γραμμές.
1: Πάμε.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, εγώ είμαι.
1: Μάλιστα, εσείς.
0: Οχ.
2: Λοιπόν, μια που έχει τον Ιντρικαδόρο δίπλα, να κάνουμε και εμείς λίγο Ιντρικα.
0: Για πάμε.
2: Τι δέχετε?
0: Βέβαια, πώς δεν
2: θα ήθελα, τον Πιφτέκι δίπλα, θα ήθελα τον Πιφτέκι να το ρωτήσω.
0: Έλα, Ντίνο, ναι.
2: Να μας πει γιατί γύρισε τον Πιφτέκι πρώτον και δεύτερον, έπρεπε να ακολουθήσει την ίδια τακτική και ο Κωνσταντέλιας τότε που έλεγε τα δικά του. Τι θα έκανε τότε?
1: Φίλε, στην Ελλάδα έχεις δει κανένα να μαλώνει με κάνα που έχει 30 τάνκερ? Και αυτός έχει κόρτο από 21 ετών. Για να δω τη μαγκιά σου εσύ όταν πει τα αφεντικό σου μέσα στη δουλειά, η τσίρλα σου θα φτάσει μέχρι τον Αστράγαλο και μας κάνεις κριτική που μαλώσαμε με τον άλλο που έχει 30 τάνκερ. Εσύ δηλαδή στη ζωή σου με ποιο τσακώθηκες δηλαδή? Με αυτό που έχει 30 τάνκερ ή με τη γυναίκα που σου κλείσε την είσοδο στο πάρκι? Γκρεμάγκα εσύ να πούμε, ναι. Θες να πούμε, ναι, για πες. Ναι. Και ο Κωνσταντέλιας, θέλετε, εσείς θέλετε, κάτσε ρε να ακούσεις μωρέ τώρα. Κάτσε να ακούσεις, θα πεις. Θα πεις. Εσείς θέλετε να ακούτε αυτά που γίνονται και αν δεν τα λέμε λέτε είστε κότες, δεν μιλάτε. Όταν τα λέμε και μας φλακώνουν στο ξύλο, είστε απ' έξω. Και μετά τραβήξουμε το χαλάκι για να μην φάμε κι άλλο ξύλο, μας λέτε και κότες. Ποιοι εσείς που άμα δείτε Τούρκο στα 150 μέτρα, θα κάνετε σπριντ σαν την Πατουλίδου και θα φύγετε με 180 χιλιόμετρα την ώρα. Α και ου και α. Πες μας τώρα. Λέγε.
0: Δεν τον άφησε τον άνθρωπο ανάσα να πάει.
1: Λέγε, σε ακούω.
2: Να απαντήσω, να απαντήσω.
1: Ναι, εγώ απάντησα.
2: Να πω και εγώ την άποψη.
1: Βεβαίως.
2: Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα. Από τη στιγμή που έχεις αυτό το θέμα και δεν τα βάζεις με ανθρώπους που έχουν 30 τάνκερ, πρέπει να είσαι πιο προσεκτικός, ρε φίλε, σε όλα τα θέματα.
1: Και τι να κάνω δηλαδή εγώ?
0: Είναι
1: να μαλώνω, να μαλώνω με την κυρακατίνα της γειτονιάς που είναι εύκολη? Ή με το χοντρό που είναι εύκολο να τον πλακώσω? Αυτό είναι η μαγιά μου.
0: Είναι απρόσεκτο.
1: Εγώ θα ενοχλήσω. Θα ενοχλήσω αυτό. Και άκουσε με, άκουσε, να δεις την αξία. 10 δευτερόλεπτα. Το να ενοχλήσω εγώ τον Αλαφούζο χωρίς να έχω το μαρινάκι από πίσω ή το σαβίδι είναι μεγάλη μαγιά για μένα, μεγάλη. Και ας τραβήξω χαλιά πίσω.
2: Ποια είναι η μαγιά, ρε?
1: Δεν έχω την εκκλησία από πίσω, δεν έχω Μητροπολίτη από πίσω, δεν έχω Μετρόπολης από πίσω, δεν έχω κανέναν από πίσω. Είμαι μόνος. Το καταλαβαίνει το κεφάλι σου. Βράσε, τι γυρίζω μετά? Και τι θέλω να κάνω? Να πέσω με το κεφάλι μου στα τάγκερ?
0: Εδώ λέει ο Σφίλος 30 τάγκερ δεν έχει ο Τετέι. Εδώ.
2: Αυτό είναι δύο φορές.
0: 30 τάγκερ δεν έχει ο Τετέλη.
1: Πάνε να ακούσεις τον Ευαγγελάτο και τον Μίνο. Άντε για χαρά. Πάνε να ακούσεις τον Μίνο και τον Ευαγγελάτο και τον άλλο να τον. Πώς τον Χατζη Νικολάου. Εμείς αυτά τα κουσούρια έχουμε. Άμα θες μας ακούς, άμα θες μας διαβάζεις, δεν είναι με το ζόρι. Εσύ πάρε κάνεις να μαλώσεις με τη θύρα 7 και τον Καραπαπά, χωρίς να έχεις από πίσω σου τον ΠΑΟΚ, χωρίς να έχεις από πίσω την ΑΕΚ, το Μελισανίδη, χωρίς να έχεις από πίσω σου κανένα επιχειρηματία, χωρίς να έχεις κανένα από πίσω σου. Εσύ πάνε πέρες. Άκου το μήνο, ρε αγόρι μου, για μήνο είσαι. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Για μήνο είσαι. Άντε.
0: Καλημέρα.
1: Γιατί το είπες και γιατί το έκανες. Εκεί όμως, εκεί ακούς.
0: Έλα, γκροπ.
3: Καλημέρα σας.
0: Αυτόν περίμενα σήμερα. Πώς και πώς πρέπει να χάσει
1: αυτός
0: ο Πάουκ.
1: Αυτός περίμενε να χάσει ο Πάουκ.
0: Αυτός πρέπει να πήρε από τις 11 και να βγει στην ουρά. Έλα, Ντούντα, σήμερα.
3: Να χαιρετήσω καταρχάς τον λάτρη των προφιτερόλ, τον στρατάρχη των ηχοληπτών του Μετρόπολης, τον ανυπέρβλητο φίλο μου Λευτέρη Χατζηπαντελίδη.
0: Τα σέβη του, λέει.
3: Θυμάμαι την παρουσία του σε κάτι σπάνιες πια πρωινές εμφανίσεις του.
0: Τα σέβη του, έχει σηκωθεί όρθιος, χειροκροτεί.
1: Βεβαίως.
3: Ανταποδίδω. Μπορεί ο Γιώργος Μάντζιος να είναι καταπληκτικός στα του ποδοσφαίρου και στοιχηματικά και διαιτητικά.
0: Είναι.
3: Όμως, από μπάσκετ μάλλον είναι μυρουδιάς.
1: Μυρουδιάς.
3: Και το συμπέρανα αυτό, όταν τον άκουσα την έλευση του Τρινκέρι στον ΠΑΟΚ, τον κύριο Μπούζο να λέει στον αέρα ότι ρώτησε τον Μάντζιο με ποιον προπονητή του ποδοσφαίρου θα τον προσωμίαζε, για να καταλάβουν και για μπάσκετ οι συνοπαδοί μου οι ΠΑΟΚτσίδες ποιος είναι αυτός
1: γιατί
3: ο Τρινκέρι που ήρθε.
1: Γιατί τους τρως.
3: Και αυτός, ο Γιώργος δηλαδή, του πρότεινε τον τεράστιο Λουίς Ενρίκε. Τον τρεις φορές πρωταθλητή Champions
0: League. Ο ένας έχει πάρει Champions League, ο άλλος όχι.
3: Ναι. Κανείς άλλος γνώστης του μπάσκετ εκεί στον Όμιλο πλήνε μου δεν αντέδρασε όπως ανέμενα σε αυτή την υπερβολή. Ούτε εσύ, Μαξιμιλιανέ, ούτε
0: εγώ τώρα, το ακούω, αλλά
3: αντιθέτως.
0: Δεν. Μισό. Πάνω σε αυτό για να συνεχίσω το αντιθέτως. Τώρα το άκουσα, δεν ακούω, δεν προλαβαίνω να το ακούσω όλο. Δεν ισχύει αυτό, γιατί ο ένας έχει πάρει τρία Champions League, ο άλλος έχει πάρει καμία Ευρωλίγκα.
3: Ναι. Άρα δεν μπορεί να είναι.
1: Βάσει αριθμό, είναι ο Κουγιανός δεν τρώει.
3: Ναι. Στοιχειοθετημένα.
0: Ναι. Ωραία. Λοιπόν, εγώ δεν συμφωνώ πάντως με αυτό.
3: Επομένως, σας λοιπόν τον δημοσιογράφο Τρινκέρι. Γιατί είναι επικοινωνιακά διασκεδαστικός και σας δίνει ψωμάκι.
0: Δήλωσε
3: προλίγου καιρού, αποθεώνοντας τον κύριο Μιστακίδη, ότι ό,τι του ζήτησε, ό,τι ζήτησε λέει από τον πρόεδρο, αυτός μου το έκανε.
0: Το πήρα, ναι.
3: Έτσι. Ένα εξ αυτών που ζήτησε ήταν ότι πίεσε να ανανεωθεί το συμβόλαιο του Ομορούγη, που τώρα είναι ολοφάνερο ότι δεν τον πιστεύει. Και που έτσι και φόρτωσε έναν επιπλέον παίχτη στον ΠΑΟΚ και στέρισε στο παλικάρι.
0: Τον Ομορούγη, τον οποίο και εγώ δεν τον πίστευα και με εξεφώνησαν άπαντες.
3: Και να εξελιχθεί.
0: Ναι.
1: Σερφού είναι πασχετόματος ο Κουγιανός.
0: Τον Ομορούγη, τον οποίο και εγώ.
3: Είναι λοιπόν, Μαξιμιλιανέ μου, αποκλειστικά υπεύθυνος ο Τρινκέρι για να λειτουργήσουν σαν ομάδα οι παίχτες που αυτός αποκλειστικά επέλεξε, έχοντας μάλιστα από το Μάρτιο άπλετο χρόνο και χρήμα.
0: Μην βιάζεσαι και βγήκες μετά από μια ήττα τώρα.
3: Ακούω ότι θέλει αλλαγές. Εάν τόσο γρήγορα διαπίστωσε ότι χρειάζονται αλλαγές, να παίζει κάποιος και άμυνα επί παραδείγματι, θα είναι σαν να παραδέχεται αμέσως ότι ενδεχομένως δεν είναι και τόσο ικανός όσο παραμύθιασε όλους εσάς και τον κύριο Μιστακίδη και το επιτελείο του που προς τιμήν τους αναγνωρίζουν ότι τώρα μαθαίνουν το μπάσκετ.
0: Ο αγαπητός Ντούντα είναι μία μίξη Βενιζέλου, Κούγια και Φωτάρα μαζί.
3: Εγώ όμως είναι γνωστό ότι δεν πιστεύω ότι Τρινκέρι μπορεί να οδηγήσει στον ΠΑΟΚ στην κατάκτηση του εφικτότητα του βάση μπάτζετ στόχου του EuroCup και έχουμε βάλει και το.
0: Τραπέζι, το έχουμε βάλει.
3: Έτσι, Μαξιμιλιανέ, να
0: ναι.
3: Εάν εγώ ήμουν στη θέση του Σφερόπουλου που ακούγεται, δεν θα δεχόμουν να λάβω. Προς Θεού. Όπως και τελειώνω. Εάν ήμουν στη θέση του Ιβάν και της κυρίας Γκοντζάρεβα, το έλεγα στον Ζίβκοβιτς και στον πατέρα του, καθίστε καλά ρε εσείς που θέλετε και πριν υπογραφείς.
0: Όχι,
3: μεγάλο μερίδιο ευθύνης δεν έχεις και εσύ,
0: εδώ είσαι λάθος.
3: Όλοι ως αρχηγός,
0: όλοι οι Σέρβοι παίρνουν
3: και αποκλειστήκαμε και είχαμε πολλές όμως.
1: Ναι, ναι. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Από χρυσό από αυτό βγήκαν και έχουν οι Σέρβοι. Δεν κατάλαβα.
0: Συμβόλαια έχουν πριν υπογραφείς.
1: 500 χιλιάρια.
0: Όσο θέλει.
1: Φύγει από εδώ πέρα.
3: Το 90 πέρυσι με τη Φέλτα.
1: Και
3: έλειψε από το επόμενο κρίσιμο μάτς στο Βίγκο που αν το παίρναμε παρουσία του θα προχωρούσαμε περαιτέρω στο Europa League.
0: Μάλιστα.
3: Άντε,
0: φιλιά.
3: Εγώ καθυστέρησα τις μεταγραφές σαν πρόεδρος. Διάλεξε ενδεχομένως και άπειρο προπονητή το λύση. Αλλά θα το πληρώσω και το πληρώνω από την τσέπη μου. Εσύ δεν πρέπει να αναλάβεις και ένα αντίστοιχο δικό σου μερίδιο ευθύνης για να υπογράψεις με τα ίδια λεφτά. Και στο καινούργιο σου συμβόλαιο το πολύ μεγάλο μπόνους θα πρέπει και θα πρέπει να είναι μόνο ένα. Επιτέλους, με τη συνεισφορά σου να εισέλθουμε σε ομίλους του Champions League.
0: Καλά, ένας παίκτης δεν κρίνεται είναι είσοδο των ομάδων του Champions
3: League. Εδώ τώρα,
0: και τι έγινε.
3: Είναι
0: και τι έγινε. Και άλλοι ήταν αρχηγοί και ο Λάμπαρντ ήταν αρχηγός και ο Τζέραρντ ήταν και δεν πήρε πρωτάθλημα.
3: Τα περισσότερα.
0: Μάλιστα. Σε φιλό, φιλιά, Ντούντα, πάντως με μία ήττα δεν γίνεται να βγάζεις.
3: Όχι, δεν είναι μία ήττα. Ναι. Εγώ τα λέω από πολύ νωρίς. Δεν περίμενα την ήττα, τα έλεγα και όταν κερδίζαμε τον Παναθηναϊκό που τώρα διαπρέπει.
0: Εντάξει, Παναθηναϊκός έχει ξεφύγει είναι αλλού. Φιλιά, φιλιά, φιλιά, φιλιά, φιλιά, Ντούντα μου. Χαιρετίσματα στον Ντούντα, λέει εδώ, δαράκησε. Προφανώς είναι φιλαράκια.
1: Κριάδες.
0: Κριάδες, ναι. Πάμε, καλημέρα, επόμενος. Το ότι ο Τριχέρη ψάχνεται είναι αλήθεια όμως, έτσι. Ψάχνεται ο Τριχέρη.
1: Το φάει λάκανο.
0: Ακόμα δεν. Ακόμα
1: ο
0: δεν.
1: Μην το φάει λάκανο. Γιατί...
0: Καλημέρα, ναι, φίλε.
1: Είναι σκληροτράγυλος.
0: Είναι.
1: Μην το βλέπεις.
0: Είναι.
1: Τι είναι αθώα τα μούτρα.
0: Σαν τον Αλαφούζο είναι τέτοιο.
1: Ναι, ναι. Ο Αλαφούζο, τα τάγιο, θέλει και τον κόρτο πάνω.
0: Ναι. Καλημέρα, φίλε.
1: Ναι.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
4: Καλημέρα. Έλα, ράπε, ο Αντελίνο είμαι.
1: Μα τον κρύο.
0: Κρύο, κρύο, ναι.
1: Άντε, πάρτον όπω είναι και βόστον. Πάρ' τον κρύο, θα μας παγώσει.
4: Έχω ράπ να μιλήσω αρκετό καιρό.
1: Φύγε κρύε, φύγε όπως είσαι. Φύγε.
0: Δεν τον θες.
1: Φύγε κρύε.
0: Φύγε
1: κρύε.
0: Τον έκλεισες.
1: Φύγε κρύε.
0: Έχει καιρό να μιλήσει, λέει.
1: Φύγε ανέραστε.
0: Είναι ανέραστος.
1: Φύγε ανέραστε.
0: Τον έφαγε στον Αντελίνο.
1: Φύγε ανέραστε.
0: Φύγε ανέραστε. Να
1: είμαι γυναίκα ούτε τούτε. Εκατομμυρούχος, δεν δε βγαίνω μαζί.
0: Εσύ ο άνθρωπος είχε τόσο καιρό και τον έφαγες.
1: Φύγε, το κατάλαβα από τον
0: πρέπει. Άμα κατακτήσει κανένα γύρο κάπου όμως λέει ότι τούτε μετά που θα κρυφτεί. Μετά θα βγει εδώ, σεμνά, γονιπετή, θα γυρίσει την πιφτέκα του Μούχαλη και θα πει έκανα λάθος. Ναι. Έκανα. Αλλά ως τότε έχουμε δρόμο. Ναι. Καλημέρα.
1: Ναι.
5: Καλημέρα το δίδυμο.
0: Καλώς ονα.
5: Λοιπόν, πρώτον κουρ. Το πρώτο που πρέπει να κάνει ο Ιβάν, το πρώτο, να πάει να πάρει τον παίκτη από την Καλαμάτα. Γιατί τον βλέπω να οδεύει προς τον Πειραιά.
1: Ποιο παίκτη, και τους δυο, και τον Καλοτσικίδη πρέπει να πάρει. Και τους δυο, όλη τη δεξιά πτέρυγα πρέπει να πάρει. Μάλλον αριστερά παίζει ο...
5: Και αυτός είναι καλός, ναι, έχεις δίκιο, ραπ. Αλλά τον Ατώνα πρέπει να τον πάρει χίλια τα χίλια. Να έχει αριστερά τον Αλή και Ατώνα. Και απ' την άλλη Ζιβκόβιτς και Ντεσπότο.
1: Ναι.
5: Και ένα δεκάρι. Και ένα δεκάρι. Και να ξεκαθαρίσει ορισμένες μπουρούσες που πήρε ο ΠΑΟΚ. Γιατί πήρε μπουρούσες.
1: Μπουρούσες.
5: Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Ωραίες.
5: Τι γελάτε.
1: Όχι. Σωστά τα λες. Μην το παίρνεις ηρωνικό το γέλιο μου. Μ' αρέσει έτσι όπως τα λες. Πάμε παρακάτω. Μ' αρέσει όπως τα λες.
0: Τη φωνή, τη φωνή. Μην ζωής. Να σε καλά.
5: Να σε... για σένα, ραπ. Ραπ.
1: Έλα, ναι. Έλα.
5: Μην βιάζεσαι να βγάλεις σήμερα.
0: Βιάζεται. Δεν θα το αλλάξει ποτέ αυτό το κουσούρι. Βιάζεται. Και είναι 59 χρονών. Δεν έπρεπε να βιάζεται πλέον.
1: 58 με πεθάνε.
5: Εχθές έλεγε για τον Τάισον ότι τον έλεγε ο προπονητής να βγει έξω και δεν έβγαινε. Και ο Τάισον σήμερα κάνει αναφορά. Προσωπικά νομίζω.
0: Τώρα τον έστειλε βιντεάκι απάντηση, θα αγαπηθούνε. Να σε καλά, μην μιλάς πολύ. Μην μιλάς πολύ.
1: Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Τάισον δεν διαμαρτύρεται όταν θέλει να βγει.
0: Λοιπόν.
1: Ναι. Μην μου στέλνετε κλοπές αυτοκινήτων.
0: Δεν τα διαβάζουμε.
1: Ούτε μηχανών.
0: Ναι.
1: Για αίμα θα το σκεφτώ, μην μου στέλνετε.
0: Λοιπόν.
1: Αν είναι μικρό παιδί κάτω από 40 χρονών, αυτός 50 ευρώ που είναι για αίμα, θα το πούμε αιμοπετάλια κτλ. Αμάξια. Αυτά
0: δεν τα λέμε.
1: Λοιπόν, στον μπούζο.
0: Ναι. Πριν υπογραφή, πάντως παίρνουν σχεδόν όλοι οι ποδοσφαιριστές στον πλανήτη. Είναι πλέον η φύση των συμβολέων για να λέμε πράγματα.
1: Δηλαδή,
0: που γνωρίζουμε.
1: Ο Μιχαηλίδης πήρε πριν υπογραφή.
0: Εάν θέλει και το συμβόλαιό του είναι έτσι και ο ματζέντη του το ζητήσει, πρέπει να πάρει.
1: Σιγά μου το δώσει τον άνθρωπο.
0: Παντού, ειδικά η
1: Σερβία. Εγώ τον είδα στεναχωρεμένο.
0: Οι Σέρβοι όλοι με του μάνατζέ του όταν κλείνουν τι μεταγραφέ.
1: Σέρβο είναι επάγγελμα, δεν είναι.
0: Όλοι 100% όχι οι Σέρβοι εδώ στην Ελλάδα. Παντού. Στην Ευρώπη, στο εξωτερικό πριν υπογραφή. Ο Εμπαπέ πριν υπογραφή. Όλοι έχουν πριν υπογραφή.
1: Σέρβο είναι επάγγελμα.
0: Για να ξέρουμε τι μα γίνεται.
1: Ο Ρουμάνο είναι επάγγελμα.
0: Καλημέρα.
1: Ναι.
6: Cool.
0: Έλα αδερφέ, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Καλώσουνα.
6: Ραπ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ποιος είναι?
6: Ο Αρκούδος ξέρει που μαζεύω τις μπαλέτες που το βλέπω και στη γειτονιά.
1: Α, η Αρκούδα είναι, ναι. Αρκουδιάρης.
0: Αρκουδιάρης,
6: ναι. Ρεσικούλ, θα κάνω μια ερώτηση.
0: Βέβαια.
6: Είσαι πολύ σωστός σε όλα σου.
0: Το παλεύω.
6: Μας έχει μείνει ένας τελευταίος άνθρωπος στη Θεσσαλονίκη να λέει τα πράγματα όπως πρέπει.
0: Ναι.
6: Ωραία. Και πέφτουμε όλοι στο ραπ τώρα. και τον κάνουμε σκηνικά. Ναι. Θα σε κάνω μια ερώτηση.
0: Βεβαίως.
6: Εγώ αν κρίνω τον Βιερίνια ή τον Μάτος,
0: ναι,
6: που τον πληρώνω,
0: ναι,
6: είναι υπαλληλός μου, μπορώ, ναι, να κρίνω.
0: 100-0. 100-0.
6: Λοιπόν, μπράβο. Ο Βιερίνια, ο Μάτος, ο Ζήφκοβιτς και οι συναφείς έχουν πληρωθεί αδρά ό,τι ζητήσανε.
1: Τα πήρε, τα αξίζαν τα λεφτά.
6: Πρέπει να τους κρίνω στην επάρκεια, στη δουλειά, τι κάνουνε. Mm-hmm. Λοιπόν, ο Βιερίνια και ο Μάτος έφερε τον Ελουστόντο και τον άλλο, τον Γερανό, τον Σανταμαρία, τον έφερε.
0: Τον Γερανό.
6: Άδρεσε, τον έφερε.
0: Και
6: άκουσε με Καρδάκη.
0: Και αυτοί τον φέρανε με την έκριση του προπονητή, ναι, βέβαια. Έτσι.
6: Όλοι μαζί, όλοι,
0: ναι,
6: μαζί.
0: Σαφώς, ναι.
6: Πρέπει να ζητήσουμε, ρε Καρντάση, τα ρέστα. Πρέπει.
0: Ναι.
6: Ζητάω εγώ τα ρέστα μόνος μου. Είναι ανεπαρκής αυτό το πράγμα. Προσφέρανε να είναι καλά, τους αγαπάμε, πληρωθήκαν αδρά. Μάλλον δεν κάνουν αυτή τη δουλειά. Εγώ μας φτιάξω ένα σπίτι. Και δεν σου φτιάξω σωστά τα υδραυλικά. Ναι. Τι θα με πεις?
0: Τα υδραυλικά, πρόβλημα. Ναι. Στο καλό.
6: Πέφτουμε στο ραπ τώρα, επειδή είναι ο Ραπτόπουλος. Πέφτουμε στο Ραπτόπουλο να τον πούμε ότι έκανε και έρανε. Εμένα θέλει, θα με κάνει εμένα ο Μάτος μήνυση ή θα με πει να ανασκευάσω. Τον πληρώνω. Είναι 40 χρονών. Συμφωνώ με τον Κωνσταντίνο. Έχει δίκιο.
0: Εντάξει, έχει μια διαφορά τώρα. Εσύ κάνεις μια κριτική γιατί έκανες ένα, δύο, τρία. Ο Κωστής εδώ τώρα παρενέβη λίγο στην ιδιωτική ζωή. Αυτό ήταν λίγο κουτσοπολίστικο.
6: Ναι, ψυχή μου. Ναι, ναι, ψυχή μου, καλή, ναι, αγόρι μου. Ναι. Αλλά ο ραπ ξέρει και πέντε πράγματα από μπάλα που δεν ξέρω εγώ. Ωραία.
0: Ναι, ναι, εντάξει, okay.
6: Άρα έχει δικαίωμα να κρίνει. Δηλαδή ένας τελευταίος άνθρωπος μας έχει μείνει εδώ πέρα. Πέφτουμε να το φάμε όλοι και να του πούμε ότι και εμένα με κάνανε μήνυση. Με απειλούσανε, το ίδιο θα έκανα, ρε φίλε. Άμα θέλει, ας έρθει τέτα τέτ.
0: Έχεις τον Αρκούδο, δεν φοβάσαι κανέναν.
1: Ωραίος
0: είναι ο Αρκούδο.
6: Τι να φοβηθώ, ρε Καρντάση, εγώ έχω οικογένεια, έχω ένα κοριτσάκι 7,5 χρονών.
0: Να σου ζήσει,
6: μπορεί
0: να το
6: γράμμα.
0: Ξέρω, σε ακούω από τον τόνο της φωνής.
6: Οικογενειάρχης είμαι.
0: Σ' ακούω.
6: Εγώ σας μιλάω όλους με πολύ αγάπη και πολύ
0: σεβασμό.
6: Εκτίμηση σε όλους.
0: Έτσι. Μ' αρέσει, ναι, Αρκούδε, να παίρνεις πιο συχνά. Άρα λες, για να κλείσουμε, να είσαι καλά, γιατί πρέπει να πάρουμε κι άλλους, ότι πρέπει να λίγο να τραβήξουμε, να τραβάμε αυτή την κριτική, όχι μόνο λύση, διοίκηση, παίχτες. Υπάρχουν και αθλητικός διευθυντής και τεχνικός διευθυντής. Αυτό λέει ο Αρκούδος.
1: Ναι.
0: Έχω παράπονα από αυτούς.
1: Ναι.
0: Ναι. Καλημέρα. Ωραίος. Τα ακούμε όλα, βέβαια. Έλα, φίλε.
7: Καλημέρα, εγώ μιλάω.
0: Οχ.
7: Καλημέρα στο Ομορφόπεδο.
0: Καλό στο Ομορφόπεδο, Σκρίτη. Σε περιμένω πώς και πώς.
1: Μάλιστα.
7: Λοιπόν, από Κώστας Παναθηναϊκός από Κατερίνη.
0: Α, νόμιζα ήταν ο άλλος από την Κρήτη, ρε.
1: Όχι.
0: Τον πέρασα με τον φιλαράκι μου.
7: Δεν έχω φωνή κριτικού.
0: Εντάξει, μοιάζει λίγο το ηχόχρωμα γι' αυτό.
1: Είσαι και καλός άνθρωπος, δεν φαίνεσαι.
0: Ναι, ναι.
7: Εγώ δεν φαίνομαι ή
1: φαίνομαι. Φαίνεσαι καλός άνθρωπος, λέω. Αποκλείται ένας από την Κρήτη.
0: Κατερίνη, δικός μου.
7: Λοιπόν, παιδιά, πριν 10 μέρες σας είχα πάρει ένα τηλέφωνο και περίμενα το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό για να επιβεβαιωθώ για ακόμα μια φορά.
0: Οπα. Για ποιο θέμα, για τον Ίστρουπ?
7: Όχι για τον Ίστρουπ, εγώ δεν θα πάω, δεν είμαι τόσο γνώστης να αναλύσω τι αλλαγή έπρεπε να κάνει και τι δεν έπρεπε να κάνει.
1: Κακός.
0: Ναι, ναι, κάτσε λίγο. Ναι,
7: εγώ θα πω για αυτόν που κάνει τον ιδιοκτήτη στον Παναθηναϊκό.
0: Μην τον ζωρίζει τώρα, είμαστε... Κάνει τις διαπραγματεύσεις τώρα.
7: Όχι, καλά κάνει ο Κώστας, καλά κάνει. Νικό, καλά κάνει ο Κώστας και τα λέει, γι' αυτό και τον ακούω, γιατί δεν έχει τον καθοσπρεπισμό των Αθηναίων δημοσιογράφων.
0: Όχι. Και γενικώς, εδώ στη Θεσσαλονίκη δεν έχουμε, ούτε και εγώ έχω αυτό το ξύλινο λόγο, και εγώ δεν από κάτι θα το πω, δεν έχει.
7: Έχει πιο πολλά χρόνια που τον ακούω τον Κώστα, τον Ραπτόπουλο. Ο Αλαφούζος, όπως ο Σαββίδης άλλαξε το μέταλλο του ΠΑΟΚ και τον έκανε πρωταθλητή,
0: ναι,
7: έτσι και ο Αλαφούζος άλλαξε το μέταλλο του Παναθηναϊκού και τον έκανε φουκαρά.
0: Χοντρό. Χοντρό λίγο φουκαρά.
7: Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι αγωνιστικό.
0: Και κλείσε με αυτό και γιατί δεν έχουμε χρόνο. Ναι.
7: Και τους δύο. Τι διαφορά έχει μέσα στο Καραϊσκάκι η ομάδα του Χουχούμη, του Χατζηγιοβάνη και του Χατζηθοδωρίδη που πήγε εκεί μέσα και τους πάτησε μέσα στο Καραϊσκάκι με αυτή την ομάδα των μεγάλων παιχταράδων, των δίθεν.
0: Άρα το πρόβλημα δεν προθές, είναι. Το πρόβλημα δεν είναι.
7: Έπαιζε με ένα παίχτη παραπάνω και δεν έκανε φάση.
0: Και δεν έκανε
7: επίθεση.
0: Ο προπονητής είναι κακός. Φιλιά, θα κλείσουμε γιατί πρέπει να πάμε σε break.
7: Έχουμε
0: Χάρη Εμμανουλίδη. Όπως το πεις, Χουχούμη δεν έχει ο Παναθηναϊκός φέτος. Ο Παναθηναϊκός φέτος έχει παιχταράδες. Και γι' αυτό έχω ενστάσεις, όπως το έχω πει, και για τον Ίστρουπ, και για να μην νομίζετε ότι λέω μόνο των Αλωνών, πάντοτε κάνω την αυτοκριτική μου. Όπως έχω ενστάσεις και για τον Λύση. Έτσι είναι ξεκάθαρο πλέον. Περιμένω να δω τα δείγματά τους, να δω πού μπορούν να το φτάσουν. Έχω ενστάσεις και για τους δύο. Τι να κάνουμε. Είμαι σίγουρος για τον Νίκολης από την πρώτη στιγμή και ακόμα δεν έχω βγάλει πόρισμα ασφαλή για να δούμε τι μπορεί να κάνει ο Αλγουαθίλ. Έτσι. Αλλά αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ, είτε αρέσει είτε δεν αρέσει, έχει τον κορυφαίο προπονητή by far, που λέμε και στη Σκοτίνα εκεί Πιερίας. Την αγάπη μου στην πατρίδα και στα φιλαράκια μου και τα σόγια μου.
8: Και στο Ζεκλιβέρ το ίδιο λέμε. Το ναι. By far είναι για να μπει.
0: Ναι, ακριβώς. Τι έχουμε τώρα στο καλό. Ποιο είναι το κορυφαίο beef του rap.
8: Ναι, λοιπόν, έχουμε βάλει τέσσερις επιλογές. Μία και μία, εγώ θα πω. Mm-hmm. Δηλαδή, έχουμε αφήσει και απ' έξω. Κατάλαβες. Δηλαδή, αυτό είναι το καλό με τον Κωστή. Δεν χορταίνεις. Λοιπόν, ναι. Ποια είναι η μεγαλύτερη κόντρα, λοιπόν, στα ελληνικά του Κωστή.
0: Ναι.
8: Είναι. Τέσσερις, μία και μία, λοιπόν. Βιερίνια.
0: Ξεχάσαμε καμιά δεκαριά, βέβαια.
8: Δεν χωρούσαν. Κύρα, θέλαμε.
0: Έσφυνα, ξεχάσαμε τη γυναίκα με τον. Εφτά γκάλουπ
8: θέλουμε.
0: Ξεχάσαμε πολύ
8: πράγματα. Εφτά γκάλουπ θέλει εδώ. Ναι. Λοιπόν, είναι Βιερίνια Βάσο, ναι. Μία επιλογή. Ιωαννίδης Βουλγαράκη, δεύτερη. Τετέι, τρίτη. Και Τάισον, η πιο φρέσκια, τέταρτη επιλογή.
0: Ναι. Τι θα είχαμε μήνυμα. Ιωαννίδη θα ψήφιζα, κορυφαίο.
8: Το ίδιο ψήφισα και εγώ, να ξέρεις.
0: Ναι, ο λοιπόν, κόσμος ψήφισε όμως.
8: Τελευταία επιλογή, ο Τάισον.
0: Ναι.
8: Ο πιο φρέσκος με 12%.
0: Υπάρχει αγάπη. Τώρα είδα και το message που του έστειλε. Ναι. Υπάρχει αγάπη.
8: Σε άπτιστα.
0: Αγγλικά, τα μπείτε, παιδιά, ναι.
8: Εγώ αν ήμουν φροντιστήριο αγγλικό, θα το χρησιμοποιούσα. Το έβαζα αυτό το
0: πρόγραμμα. Προς αποφυγή.
8: Και θα έλεγα, άμα θέλετε να μάθετε, ελάτε εδώ.
0: Ναι, μην μένετε εκεί.
8: Ναι, λοιπόν. Αμέσως μετά, Βασούλα με Αντρέ.
0: Άντε, εγώ το είχα για δεύτερο αυτό.
8: Πρώτο τελευταίο με 13%. Πολύ κοντά στον Τάι.
0: Ναι.
8: Και τώρα. Δέρμπι.
0: Για πέ.
8: Τετέι Ιωαννίδης.
0: Έσπρος μου το λες, μάλλον Τετέι. Είναι φρέσκο πολύ.
8: 28% Τετέι, 48% Ιωαννίδης Βουλγαράκη. Ιωαννίδης Βουλγαράκη.
0: Έφαγα πρόλογο. Έφαγα πρόλογο.
8: Κλείσε ο Λιάγκας.
0: Μας διώχνει παιδιά. Ήρθε Χατζηγεωργίου εδώ φορτσάτος. Έρχονται οι Γεωργίδες. Θα γίνει χαμός. Ένα δίωρο γεμάτο με ειδησογραφία. Φιλιά στο σπίτι. Αμπιεντό.
9: Η ώρα είναι 12.
10: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
11: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητίτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη, αλλά κοστίζει πολύ.
12: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
10: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
12: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
13: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
14: Καλησπέρα, στο μικρόφωνο Χρύσανθος Δοβλέτογλου. Στο σφράγισμα της ιδιωτικής κλινικής επί της Οδού Παπαναστασίου στη Θεσσαλονίκη, στην οποία διαπιστώθηκαν το προηγούμενο διάστημα μια σειρά από παραβάσεις, μεταξύ των οποίων και η παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος, προχώρησαν σήμερα το πρωί οι αρχές. Πάμε στον Χρήστο Στεφανή να μας δώσει περισσότερα.
15: Μεσημέρι, μια κόκκινη ταινία στην κεντρική είσοδο και μια μεταλλική σφραγίδα. Το χερούλι της κεντρικής πόρτας είναι αυτά που τοποθέτησαν πριν από λίγη ώρα, Χρυσάνθε, οι αστυνομικοί, παρουσία εισαγγελέα, οι οποίοι ήρθαν εδώ προκειμένου να σφραγίσουν την συγκεκριμένη κλινική, την οποία είχε επιδοθεί η απόφαση πριν από ακριβώς 15 ημέρες. Χθες το βράδυ έφυγαν από εδώ και οι τελευταίοι ασθενείς με πρωτοβουλία των συγγενών τους. Κυρίως κάποιοι μεταφέρθηκαν στα σπίτια τους για περαιτέρω φροντίδα μέχρι να βρεθεί κάτι και κάποιοι άλλοι σε θεραπευτικά ιδρύματα ακόμη και εκτός νομού όπου βρέθηκαν θέσεις. Αρκετοί από αυτούς έκαναν λόγο για δικαίωση καθώς είχαν εντοπίσει αρκετές από τις παρατυπίες που αναφέρονται, μολονότι όπως κατήγγυλαν ουσιαστικά αφέθηκαν μόνοι τους να βρουν την λύση για το πού θα συνεχίσουν να νοσηλεύονται οι άνθρωποι τους. Επίσης, από ό,τι είμαστε θέσει να μάθουμε ότι η διοίκηση της κλινικής έχει καταθέσει ένσταση κατά της συγκεκριμένης απόφασης στην αποκεντρωμένη διοίκηση, η οποία μέχρι και σήμερα δεν έχει εκδικαστεί.
14: Ευχαριστούμε πολύ. Στη Λάρισα θα βρίσκεται σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τα εγγένεια αυτόνομης μονάδας αποθήκευσης ενέργειας στις Νέες Καριές, όπου θα πραγματοποιήσει ομιλία το απόγευμα. Αμέσως μετά θα αναχωρήσει για τις Βρυξέλλες για τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Στην Κοιλιά μαχαίρωσαν έναν 32χρονο δύο άτομα στη Θεσσαλονίκη κατά τη διάρκεια ληστείας χθες το βράδυ. Το συμβάν σημειώθηκε σε κεντρική πλατεία της Νεάπολης, όταν ένας από τους δύο δράστες έβγαλε μαχαίρι και επιτέθηκε στον 32χρονο, ο οποίος μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Στη σύλληψη ενός 68χρονου ιερέα στα Γραβενά προχώρησαν αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Λάρισας, έπειτα από καταγγελία της 43χρονης πρώην συντρόφου του για εκδικητική πορνογραφία. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου παραδέχθηκε ότι ο τότε επικεφαλής των Αιγυπτιακών Υπηρεσιών Πληροφοριών επισκέφθηκε το Ισραήλ λίγο πριν από τη σφαγή της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 και ενώ προηγουμένως είχε επανειλημμένα διαψεύσει τις αναφορές ότι το Κάιρο τον είχε προειδοποιήσει για επικείμενη επίθεση, ανέφερε η Ισραηλινή εφημερίδα Χαρέτζ. Επόμενη ενημέρωση στις 2. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
16: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
17: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
18: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
17: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
19: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
20: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
21: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
20: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
21: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
22: Πάνω στη δουλειά δεν υπάρχει χώρος για συμβιβασμούς. Στη Συνδομετάλ θα βρεις αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Τα κορυφαία εργαλεία μετάμπο, ηλεκτρικά ή μπαταρίας, τροχούς, δράπανα, βιδολόγους, πιστολέτα, δισκοπρίωνα και πολλά ακόμη, για να γίνεται κάθε δουλειά σωστά. Συνδομετάλ, Χρυσοστόμου Σμύρνης 20, Σύνδος, στο συνδομετάλ.gr ή τηλεφωνικά στο 2316 016 561.
23: Η ιστορική καντίνα τώρα απέκτησε και το δικό της μαγαζί. Καντίνα Μαμά Τερέζα, με σάντουιτς, τα καλύτερα κρεατικά και φυσικά την περίφημη πανσέτα. Από 16 Σεπτεμβρίου, Ξενοφόντος 1 Αδελφών. Μαμά Τερέζα, ιστορική καντίνα, ιστορική γεύση.
24: Στο εργοτάξιο δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Χρειάζεσαι διαθεσιμότητα, άμεση εξυπηρέτηση, υλικά που βρίσκεις όταν τα χρειάζεσαι. Στον Κατόγλου θα βρεις δομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα και λύσεις για κάθε επαγγελματία. Κατόγλου δομικά υλικά, στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com. Για να προχωράει η δουλειά.
25: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
26: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
27: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
26: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
27: Ποιος εγώ?
26: Ύφεστε. Σύνερφε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service. Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
27: Και ejectionservice.gr.
26: Λύσαξες.
28: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
29: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
0: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
1: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
2: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Εκεί όπου μυρίζει θάλασσα καλοψημένο ψάρι με πολύτικες πινελιές. Εκεί όπου το κύμα της θάλασσας καθαρίζει τη σκέψη και η αξεπέραστη θέα σε ταξιδεύει. Εκεί, στο Βράχο, το ψάρι είναι επιστήμη. Με τις γνώσεις μας και την εμπειρία μας που έχει ρίζες στη Μικρά Ασία, για 4 ολόκληρες γενιές, φροντίζουμε οι γεύσεις που σας προσφέρουμε να γίνουν αξέχαστες εμπειρίες. Ψαροταβέρνα Βράχος, Μικράς Ασίας 2, Νέα Κρίνη. Τηλέφωνο 447-991. Ψαροταβέρνα Βράχος, καθημερινά, μεσημέρι βράδυ, 90 χρόνια τώρα. Αναστατώνει τους ουρανίσκους.
4: Έλα βρε κορίτσι μου, εκείνα τα κάνεις όλα μόνη σου. Μη με κυρώνεις έτσι. Σου είπα έχω λύσεις. Δημητριάδης Group. Θα αναλάβει όλη την ανακαίνιση του σπιτιού μας, μελέτη, σχεδιασμό, design και το κλειδί στο χέρι. Τι άνδρας είμαι λέμε. Και ο γάμος. Ξέρω εγώ. Ρώτα κανένα medium.
5: Δημητριάδης Group. Τηλέφωνο 2310 323 003 και στο dimitriadisgroup.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Και τώρα στη Σέντρα. Κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι, ο Γιώργος Μπούζος
2: στο ραντεβού σας με την αθλητική ενημέρωση
1: και ο Κυριάκος Θωμαΐδης.
3: Έχουμε εξελίξεις με το θέμα του αθλητικού νόμου.
1: Στείνουν την αθλητική ενημέρωση στη Σέντρα. Και παίζουν man to man με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων, τους δράστες του παρασκηνίου. Στη Σέντρα. Αποκαλυπτικές συνεντεύξεις, αποκλειστικά ρεπορτάζ. Στη Σέντρα. Για να ενημερώνετε και τους άλλους.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλό μεσημέρι σε όλες, καλό μεσημέρι σε όλους. Παρέα εδώ στο Μετρόπολης 95,5, παρέα μαζί σας για τις επόμενες δύο ώρες με όλα τα νεότερα από την αθλητική και όχι μόνο η ειδησιογραφία από την αθλητική επικαιρότητα. Με τουλάχιστον δύο αποκαλύψεις για τις οποίες θα σας προειδεάσουμε σε πάρα πολύ λίγο. Με την ανάλυση των δεδομένων μετά την γνωστοποίηση από τον Γιώργο Μάντζιο εδώ νωρίτερα στο Μετρόπολης για τα ονόματα των διαιτητών που θα διευθύνουν τους αγώνες της επόμενης αγωνιστικής στη Super League. Με το επερχόμενο τοπικό ντέρμπι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ηρακλή το βράδυ της ερχόμενης Κυριακής στην Τούμπα. Θα τα βάλουμε όλα σε μία λογική σειρά, αλλά πρώτα. Θερμή καλησπέρα στον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου, είναι μαζί μας στην ηχοληψία. Στον κύριο Λευτέρη Χατζιμπαντελίδη, είναι μαζί μας στο production. Στην κυρία Λίλα Γκουλιών, είναι μαζί μας στην γραμματιακή υποστήριξη και για οτιδήποτε θέλετε, μπορεί να ευνηδιάζω τώρα την κυρία Γκουλιώνη, αλλά οτιδήποτε θέλετε και αν έχει προκύψει κάτι έκτακτο, έτσι όπως κινείστε στους δρόμους, έτσι όπως διαπιστώνετε κάτι το οποίο μπορείτε να το μεταφέρετε και εσείς προς εμάς και εμείς δημόσια, μη διστάσετε να καλέσετε στο 231-090-90-90 στο τηλεφωνικό κέντρο του Μετρόπολης. Στο μικρόφωνο της εκπομπής για τις επόμενες δύο ώρες ο Γιώργος Καστάνης, σε λίγο, πολύ λίγο μαζί μας ο Κυριάκος Θωμαΐδης. Στην αρχισυνταξία της εκπομπής και την επιμέλεια των θεμάτων, οι κύριοι Γιώργος Τράντζαλης και Χαράλαμπος Εμμανουηλίδης. Τι μπορείτε μεταξύ των άλλων να ακούσετε φίλες και φίλοι στη σημερινή εκπομπή. Ποιο είναι το μοντέλο, εδώ έχουμε την πρώτη αποκάλυψη για την οποία σας προειδεάσαμε λίγο νωρίτερα. Ποιο είναι το μοντέλο που προκρίνεται για το νέο επαγγελματικό πρωτάθλημα, για το πρωτάθλημα της Super League, διορθώνω, της επόμενης αγωνιστικής περιόδου, πόσους γηγενείς ποδοσφαιριστές θα περιλαμβάνει στην λίστα και πότε αναμένεται να ληφθεί αυτή η απόφαση για αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο. Σε λίγο θα δοθούν συγκεκριμένες απαντήσεις. Δεύτερη αποκάλυψη. Ποια είναι η διαφορά του Goal Line Technology με την Goal Line κάμερα και ποια από τις δύο περιπτώσεις, Goal Line Technology ή Goal Line κάμερα, θα προκριθεί και επί της ουσίας θα εφαρμοστεί από το 2028. Θα μας τα πει σε πάρα πολύ λίγο ο Κυριάκος Θωμαΐδης, καθώς αναμένεται μια κρίσιμη συνεδρίαση την Παρασκευή στην Λίγκα, εκεί όπου θα αποφασιστεί και η κεντρική διαχείριση. Τώρα, παρότι είμαστε ουσιαστικά μεσοβδόμαδα, εμείς προτρέπουμε να συμμετέχετε, σας προτρέπουμε να συμμετέχετε σε ένα γκάλωπ το οποίο έχει ποδοσφαιρική χρειά. ΠΑΟΚ ή Ηρακλής, πώς προβλέπετε εσείς τώρα μεσοβδόμαδα σε αυτή την αγωνιστική κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι ομάδες. Ποιος προβλέπετε να είναι ο νικητής του κυριακάτικου αγώνα της Τούμπας, ο ΠΑΟΚ ή ο Ηρακλής? Instagram stories,

0: Μετρόπολης 955. Μπείτε, συμμετέχετε, ψηφίστε ενεργά. Για τον ΠΑΟΚ, ένα πολύ πολύ σημαντικό θέμα και ανάλυση που θα γίνει σε λίγο μέσα από την εκπομπή και από τον συνάδελφο τον Γιώργο τον Μάντζιο. Τα 18 γκολ παθητικό στην άμυνα και πώς μπορεί να αλλάξει η κατάσταση εν ώψη των αγώνων που ακολουθούν. Ακόμη στον Ηρακλή, ποια είναι η ψυχολογία, το σύνθημα που επικρατεί εν ώψη του συγκεκριμένου αγώνα που θα ακολουθήσει με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ το βράδυ της Κυριακής στις 9 η ώρα έναρξης στο γήπεδο της Τούμπας. Από την άμυνα προδόθηκε και η ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Από τη μη αποτελεσματική αμυντική λειτουργία, για να είμαστε απόλυτα ακριβείς στην φράση που χρησιμοποιούμε. Γιατκάμπελης, ΠΑΟΚ 95-86, ακούστε χθες live τον Γιώργο Πετρίδη από τη Λιθουανία. Θέλω να πιστεύω ότι θα είμαστε τυχεροί λίγο πριν από την ολοκλήρωση της σημερινής εκπομπής να τον έχουμε live στον αέρα για να μας πει τις δικές του εντυπώσεις. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται εμπτής. Λοιπόν, έχουμε και άλλα πολλά, όπως για παράδειγμα τους διαιτές της αναμέτρησης της Κυριακής ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ηρακλή και όλους τους διαιτές φυσικά οι οποίοι έχουν οριστεί από την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας. Δεν θέλω να χρονοτριβήσω, πάμε χέρι-χέρι στις αποκαλύψεις για τις οποίες σας είχαμε προειδέσει, ενώ θυμίζω τον Γκάλοπ. ΠΑΟΚ Ηρακλής, παρότι βρισκόμαστε μεσοβδόμαδα, ποιος προβλέπεται να είναι ο νικητής του κυριακάτικου αγώνα, ο ΠΑΟΚ που προέρχεται από μια βαριά ήττα από την Καλαμάτα με σκορ 1-3 ή ο Ηρακλής, ο οποίος κέρδισε στο Καφτατζόγλιο με την επιστροφή του την ομάδα του Λεβαδιακού με σκορ 2-0. Instagram, stories, Μετρόπολης 955, μπείτε, συμμετέχετε, ψηφίστε ενεργά. Πάμε στην πρώτη αποκάλυψη. Ποιο είναι το μοντέλο που προκρίνεται επί της ουσίας για το νέο πρωτάθλημα, για τη σεζόν δηλαδή 2027-28. Κυριάκο Θωμαίδη, καλό σου μεσημέρι. Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Έχω αγωνία. Τι μοντέλο είναι αυτό?
1: Κοίταξε, υπόθηκε κάποια στιγμή και μάλιστα πολύ πρόσφατα ότι πάμε για μοντέλο κυπέλλου Ελλάδος. Ξέρεις, ναι, το μοντέλο του κυπέλλου Ελλάδος υποχρεώνει τις ομάδες να έχουν στην ενδεκάδα τους τουλάχιστον δύο παίκτες γηγενείς Έλληνες κάτω των 22 ετών.
0: Βεβαίως.
1: Είναι ένα μοντέλο που μοιάζει πετυχημένο, αλλά η ΕΠΟ τελικά έχει προκρίνει το μοντέλο UEFA και όχι το μοντέλο κυπέλλου. Τι λέει το μοντέλο UEFA? Ότι στους 25 της αποστολής που δηλώνονται για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, στις ομάδες που μετέχουν στα ευρωπαϊκά κύπελλα, στους 25 οι 8 τουλάχιστον είναι γηγενείς. Να το εξηγήσουμε. Γηγενείς μπορεί να είναι και ένας ξένος, ένα νέο παιδί που από τα 13 του έχει μετάσχει στις ακαδημίες μιας ομάδας.
0: Ένας Ιταλός για παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Ένας Γάλλος.
1: Λογίζεται ως γηγενείς, σαν άνθρωπος της ομάδας δηλαδή, από τα σπλάχνα της ομάδας. Πάντως σε κάθε περίπτωση από τους 8 οι 4 πρέπει να είναι Έλληνες, με ελληνική υπηκότητα, και με αυτόν τον τρόπο επιχειρείται η μείωση του αφελληνισμού του πρωταθλήματος. Αυτή είναι η πρόθεση της ΕΠΟ και αυτή είναι και η πρόθεση της UEFA, που υποχρεώνει τις ομάδες να έχουν 8 γηγενείς, δηλαδή τα εθνικά πρωταθλήματα να μην χάνουν την εθνική ταυτότητα, διότι μετά υπάρχουν και επιπτώσεις σε εθνικές ομάδες.
0: Ναι. Έχεις δίκιο, γιατί, συγγνώμη που σε διακόπτω, στη λίστα που καταρτίζεται από μια ομάδα, για παράδειγμα από τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό ή την ΑΕΚ στην UEFA, στην 25άδα οι 17 πρέπει να είναι ξένοι. Ξένοι μπορεί να θεωρηθούν και κάτοικοι Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Ιταλός, ο Γάλλος, ο Γερμανός.
1: Κοινοτικοί
0: ακριβώς. Και οι 8, όπως πολύ σωστά αναφέρεις, να είναι γηγενείς.
1: Αυτό είναι κρίσιμο και για τις εθνικές ομάδες όλων των χωρών, όχι μόνο για την Ελλάδα. Πρέπει να σας πω ότι η Ελλάδα σε αυτό το ζήτημα υστερεί αρκετά έναντι των υπολείπων κρατών, ειδικά των ποδοσφαιρικά αναπτυγμένων κρατών, και σε πολλές περιπτώσεις οι επαγγελματικές λίγκες έχουν φέρει και την υποχρεωτικότητα. Δηλαδή τι εννοώ? Η UEFA στους 8 που ζητάει από τους 25 να είναι γηγενείς, δεν σε υποχρεώνει να έχεις κάποιον στην ενδεκάδα. Η UEFA.
0: Ναι.
1: σου λέει πρέπει να τον έχεις στους 25 μέσα. Στην αποστολή.
0: Διευκολύνει δηλαδή, αυτό τις ομάδες.
1: Ναι. Αντιθέτως, σε πολλά εθνικά πρωταθλήματα στην Ευρώπη υπάρχει μια υποχρεωτικότητα που περιλαμβάνεται στις προκηρύξεις των εθνικών πρωταθλημάτων. Το ερώτημα είναι αν αύριο περάσει στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ, όπου τον πρώτο λόγο έχει η ΕΠΟ, αλλά έχουν σημαντικό λόγο και οι Big Four, αν περάσει αυτό με τη λίστα της, με το μοντέλο της UEFA, που βλέπω να περνάει αύριο, εάν η Λίγκα την επομένη, την Παρασκευή, προκρίνει και υποχρεωτικότητα σε αυτό. Δηλαδή πει από τους 8 γηγενείς τουλάχιστον ο ένας να παίζει ενδεκάδα.
0: Ναι.
1: Υποχρεωτικά. Πάντα μιλάμε για την επόμενη σεζόν.
0: Mm-hmm.
1: Δεν μπορείς τώρα να αλλάξεις προκήρυξη. Αυτό δίνει δυνατότητα μιας ελληνικότητας του πρωταθλήματος, μιας προσπάθειας μείωσης του αφελληνισμού και δημιουργεί συνθήκες εθνικής ταυτότητας, δηλαδή σχολής εθνικής, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο της Ελλάδας, γενικά επαναλαμβάνω, είναι μια πολιτική του UEFA για όλα τα ευρωπαϊκά κράτη, ειδικά τα αναπτυγμένα ποδοσφαιρικά.
0: Ναι. Και αυτό επί της ουσίας είναι η εισήγηση της ΕΠΟ προς τις ομάδες.
1: Αύριο είναι η εισήγηση της ΕΠΟ.
0: Ναι.
1: Στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου μετέχουν εκπρόσωποι και των τεσσάρων μεγάλων. Αλλά η ΕΠΟ έχει πλειοψηφία με τον πρόεδρό της και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής. Είναι συνολικά 13 μέλη. Από τα 13, οι δύο είναι εκπρόσωποι των ποδοσφαιριστών του ΨΑΠ.
0: Mm-hmm.
1: Οι ποδοσφαιριστές συμφωνούν 100% όπως καταλαβαίνετε. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Ναι, προφανώς.
1: Και με την υποχρεωτικότητα συμφωνούν. Είναι βέβαιο ότι θα περάσει η πρόταση αύριο σε ό,τι αφορά τους 8 στους 25. Δεν ξέρω τι θα κάνει όμως η Λίγκα για την υποχρεωτικότητα στην ενδεκάδα. Αυτό είναι ένα ερώτημα, γιατί εκεί φαίνεται ότι το σκέφτονται οι μεγάλοι.
0: Μάλιστα. Okay. Αυτή είναι η πρώτη αποκάλυψη την οποία σας έκανε εδώ μέσω του Μετρόπολης ο Κυριάκος Θωμαΐδης. Πάμε και στην δεύτερη αποκάλυψη τώρα. Και εδώ ειλικρινά μου γεννάται η απορία. Νομίζω δεν θα είμαι ο μόνος, αλλά εγώ το θέτω το ερώτημα, γιατί εγώ σου θέτω την ερώτηση. Ποια είναι η διαφορά του Goal Line Technology, έτσι όπως το έχουμε στο μυαλό μας και από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, από ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, και του Goal Line Camera?
1: Νομίζω και μπορεί να την υποψιαστεί κάποιος από τις λέξεις.
0: Ναι.
1: Το technology έχει μέσα την τεχνολογία, έχει ένα τσιπάκι μπάλα και δεν υπάρχει περίπτωση να κάνεις λάθος αν πέρασε τη γραμμή ή όχι.
0: Μάλιστα.
1: Εφαρμόζεται σε πάρα πολλές προηγμένες ποδοσφαιρικά χώρες και είναι κάτι που το έχουμε πει 100 φορές, γιατί δεν το βάζει στο VAR και η Super League. Το Goal Line Camera είναι απλώς τοποθετημένες κάμερες στη γραμμή της εστίασης, που εκεί υπάρχει περιθώριο λάθος. Γιατί υπάρχει περιθώριο λάθος? Γιατί δεν έχει τσιπάκι μπάλα. Άρα λοιπόν, το αν η σκιά της μπάλας αγγίζει τη γραμμή ή όχι είναι κάτι που εναπόκειται στο ανθρώπινο μάτι και πουθενά αλλού. Η κάμερα σου δίνει πολύ μεγαλύτερες βοήθειες βέβαια από την όραση που μέχρι τώρα κινούμασταν.
0: Προφανώς.
1: Είναι μια εξέλιξη, αλλά ξέρετε, από την προηγούμενη σεζόν η Λίγκα είχε αποφασίσει, η Προεδρία Μαρινάκη δηλαδή, είχε αποφασίσει να μην ξοδευτεί και να μην πάρει Goal Line Technology, να πάρει Goal Line Camera.
0: Ξέρουμε πόσο κοστίζει η μία εφαρμογή και πόσο κοστίζει η άλλη?
1: Νομίζω ότι η διαφορά είναι γύρω στο 1 εκατομμύριο.
0: Δηλαδή ένα εκατομμύριο ακριβότερο το Goal Line Technology.
1: Ναι. Μιλάμε για ένα ποσό το οποίο δεν είναι καν άξιο λόγου για το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Τώρα ακούει και ο κόσμος που στενάζει
0: βεβαίως.
1: Αλλά για το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, για αυτή τη μεγάλη business, δεν είναι τίποτα. Κατά την άποψή μου, έπρεπε να επιλεγεί από πέρσι αυτό το σύστημα. Τελικώς ψηφίστηκε από τις ομάδες το χαμηλότερο τεχνολογικά σύστημα, Goal Line Camera, και αυτό θα αποφασιστεί μεθαύριο Παρασκευή σε μια συνεδρίαση της Λίγκας, όπου στην ουσία θα επιλεγεί από την 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος,
0: τώρα,
1: από τη μεθεπομένη,
0: τώρα, μεθεπομένη,
1: να είναι τοποθετημένες κάμερες στις εστίες των τερμάτων, ώστε να μειώσουμε το ποσοστό. Και ξέρεις, έγιναν στις 6 πρώτες αγωνιστικές, έγιναν πολλά, ειδικά στον Ηρακλή.
0: Πόσες? Ο Ηρακλής διαμαρτύρεται.
1: Μέχρι και προχθές, είχαμε.
0: Κάτσε τώρα, μισό λεπτό, εγώ έχω μια απορία. Πες ότι η μπάλα περνάει, τοποθετείται το Goal Line Camera, αν το λέω
1: είναι
0: σωστά.
1: Μια κάμερα πάνω στη γραμμή.
0: Πάνω στη γραμμή, ωραία. Ναι. Και η μπάλα φαίνεται από την κάμερα που έχει τοποθετηθεί ότι έχει περάσει σε ποσοστό 85-90% μέσα στην εστία. Και το υπόλοιπο 10% είναι αμφίβολο. Δεν μπορεί να ελεγχθεί. Εκεί τι γίνεται.
1: Το κακό με την κάμερα είναι ότι εναπόκειται στο ανθρώπινο μάτι ξανά.
0: Δηλαδή άρα στον VAR.
1: Εκεί...
0: στον VAR.
1: Ναι. Ναι. Εκεί παίζει ρόλο ο.
0: Ο
1: τεχνολογικός βοηθός του διαιτητή. Πάντα την απόφαση την παίρνει ο διαιτητής, αλλά ξέρεις με τις γραμμές τέρματος η απόφαση πηγαίνει κατευθείαν στο ΒΑΡ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή υπάρχει περίπτωση ο διαιτητής να μην, να μην επιλέξει
0: να κοιτάξει. Πού να το δει και ο επόπτης, εντάξει, θα μπορέσει να το δει, να το καταλάβει.
1: Και γιατί θα πρέπει να το δει καλύτερα, αφού είναι πάλι επαναλαμβάνω, μένουμε στην ανθρώπινη όραση. Ασφαλώς και είναι μία βελτίωση, για να μην τα λέμε όλα στραβά και ανάποδα. Είναι μια βελτίωση, αλλά κατά την άποψή μου έπρεπε να επιλεγεί η Goal Line Technology που θα έλυνε διαπαντός το πρόβλημα, δεν θα υπήρχε καμία αμφισβήτηση. Είναι κάτι σαν τον ημιαυτόματο offside που εκεί κανείς δεν κουβεντιάζει, κανείς δεν τολμάει να πει κάτι για τα frame τα οποία έχουν επιλογή,
0: ναι,
1: και δεν υπάρχει δυνατότητα να επηρεαστεί αυτό από το ανθρώπινο χέρι ή από το ανθρώπινο μάτι.
0: Μάλιστα.
1: Άρα είναι κάτι αντικειμενικό το ημιαυτόματο offside. Απολύτως αντικειμενικό θα ήταν και η Goal Line Technology, ενώ τώρα με την τοποθέτηση των καμερών στις εστίες, δεν είναι μία κάμερα.
0: Στο πάνω, στο πάνω μέρος της εστίας.
1: Όχι, όχι, είναι τρεις κάμερες.
0: Τρεις κάμερες.
1: Ναι, είναι στα δοκάρια.
0: Αχα, οριζόντιο και τα δύο κάθετα.
1: Και προσπαθεί να το δει όλο. Δηλαδή να σου δώσει όλη την περίμετρο. 90-95% το πετυχαίνει.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά γιατί να έχουμε αυτή την απώλεια του 5% που πάλι θα δημιουργήσει αμφισβητήσεις, πάλι θα συζητήσουμε και το σκέφτεσαι να συμβεί αυτό στα playoffs.
0: Ρε σε μεγάλο. Πανικός, ναι. Βλέπω ανακοινώσεις επί ανακοινώσεων και διαρροές επί διαρροών στο Viber και στο Instagram.
1: Όλοι τότε θα λένε γιατί δεν βάλαμε Goal Line Technology.
0: Ναι.
1: Να ρωτήσουν τους εαυτούς τους και τις τσέπες τους.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κυριάκο Θωμαίδη. Ακούσατε εντάχει τις δύο πρώτα βασικά θέματα που, τα οποία θα αποτελέσουν θέματα συζήτησης και τις επόμενες ημέρες. Θυμίζω εντάχει πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Σήμερα στις 7.30 στο μπάσκετ Ηρακλής Βίρτσμπουργκ για το FIBA Europe Cup. Στις 8 Άρης Ντερτόνα για το Euro Cup. Και στις 10 το βράδυ Σαχτάρ Ντόνετσκ ΑΕΚ για το Champions League. Θα τα δούμε και αυτά στην πορεία, γιατί θα έχουμε και αναλυτική ενημέρωση. Πάμε σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε άμεσα.
2: Η ώρα είναι 12.30. Ώρα για μεγάλη εξοικονόμηση με τους εξελιγμένους λέβητες αερίου Riello. Μεγάλη απόδοση, 6 χρόνια ολική εγγύηση και τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών.
3: Εγώ δεν χαρίζω κάστανα, το ξέρετε πολύ καλά. Όταν μιλάμε για θέρμανση, δεν κάνεις πειράματα με δεύτερες λύσεις. Εμπιστεύεσαι 70 χρόνια ιστορίας. Λέβη

0: εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών σε όλη την Ελλάδα. Λέβητες αερίου Ριέλο από την Καλόρια. Μετροπολίς.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
4: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγχαρόδι διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιαγγειακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.

0: πέντα.
1: Πες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στο Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλειο Οκτωβρίου, βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου, για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού, έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
3: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
4: Παστρογιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
5: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
6: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Από το 1995 η Milka Styles είναι το όνομα που εμπιστεύεσαι στα είδη γηνής με ποιότητα, design και πολυτέλεια όλα σε ένα. Με μεγάλη διαθεσιμότητα, ανταγωνιστικές τιμές, μεταφορά στην πόρτα σας και δωρεάν αποτύπωση και σχεδιασμό, η Milka Styles ξεχωρίζει και αποτελεί το σημείο αναφοράς στα είδη γηνής, τα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου. Βρείτε μας στο www.milkastyles.gr ή στη διεύθυνση Εγνατία Οδός, περιοχή Δερβενίου Λυτή. Milka Styles. Design, ποιότητα και πολυτέλεια από το 1995.
8: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
9: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
8: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
10: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
8: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
11: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
12: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
13: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
12: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη ηθιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
14: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει.
15: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει, ρε? Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσα! Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσα! Με τηλέφωνο το 8527. 727.
17: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, περάσαμε στο δεύτερο 30 λεπτό της εκπομπής, στη Σέντρα, παρέα μαζί σας έως τις 2. Ο Κωνσταντίνος Χατζηγεωργίου μαζί μας στην ηχοληψία, στο production ο κύριος Λευτέρης Χατζηπαντελίδης, στην γραμματιακή υποστήριξη κυρία Λίλα Γκουλιώνη, μαζί σας στο μικρόφωνο ο Γιώργος Καστάνης. Θυμίζω τον γκάλο που βρίσκεται σε εξέλιξη και μπορείτε να συμμετέχετε ενεργά, παρότι είμαστε μέσω εβδόμαδα, σας προειδιάζουμε για να λάβουμε απαντήσεις για το κυριακάτικο τοπικό ντέρμπι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ηρακλή στο γήπεδο της Τούμπας στις 9 το βράδυ η ώρα έναρξης. ΠΑΟΚ λοιπόν ή Ηρακλής, τι ψηφίζετε εσείς, ποιος προβλέπετε με λίγα λόγια ότι θα είναι ο νικητής του συγκεκριμένου αγώνα? Instagram stories Μετρόπολης 955. Συνεχίζουμε. Και επειδή ο ΠΑΟΚ προέρχεται από μία ήττα απρόσμενη, αλλά με βάση το τελικό αποτέλεσμα και την εικόνα που παρουσίασε, απολύτως δίκαιη, δικαιότατη και η νίκη της Καλαμάτας. Να θυμηθούμε μία δήλωση ενός εκ των παικτών του ΠΑΟΚ, του Δημήτρη Πέλκα, που είναι και ένας εκ των αρχηγών, ο οποίος μετέφερε αυτή την απογοήτευση, αν θέλετε, που διακατήχε μετά το τέλος του αγώνα, του δευτεριάτικου αγώνα, τους ποδοσφαιριστές του Δικεφάλου.
1: Ναι, δύσκολο το βράδυ, νιώθουμε όλοι ντροπή. Δεν έχει να πεις κάταξη, η εικόνα μας ήταν παράδεκτη, δεν κάναμε τίποτα σωστά, το σημαντικότερο για μένα είχαμε λάθος mentality μες στο γήπεδο. Τίποτα, πρέπει να πάρουμε μάθημα και να προχωρήσουμε, δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Σκληρό πολύ, πρέπει να το καταπιούμε, βάλουμε το κεφάλι κάτω και να προχωρήσουμε.
0: Σκληρό πολύ, λέει ο Πέλκας, και έχει δίκιο, είναι ομολογουμένος σκληρό. Πάμε να δούμε όμως τώρα πόσο σκληρό είναι το μάθημα που έχει πάρει ο ΠΑΟΚ σε αγωνιστικό επίπεδο από την έναρξη αυτής της σεζόν. Πόσα δηλαδή γκολ έχει δεχθεί ο ΠΑΟΚ, ποιες είναι οι επιλογές στην τετράδα της άμυνας. Τα βάλαμε κάτω, τα έβαλε κάτω ο Γιώργος Ομάντζιος για να ακριβολογώ και θα μας τα παρουσιάσει αναλυτικότατα. Γιώργο, καλησπέρα. Και καλή δύναμη. Τι κάνεις?
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Όλα καλά.
0: Είναι αυτό που λέμε, να το βάλω σε έναν μικρό τίτλο, μάθε παιδί μου άμυνα. Το λέω σωστά με βάση το θέμα που ετοίμασες?
2: Ναι, και είναι αυτό που λένε και αυτοί που κάνουν και πρωταθλητισμό, ότι οι άμυνες δίνουν τα πρωταθλήματα, δίνουν τους τίτλους, καλές και επιθέσεις, αλλά αν δεν έχεις άμυνα υπάρχει ένα θέμα, και το βάζω πάντα, Γιώργο, με βάση και το τι έχει να κάνει με τον ανταγωνιστή σου. Γιατί αν το βάλουμε εξειδικευμένα στο πρωτάθλημα, ο ΠΑΟΚ δεν είναι τέταρτος απλά στη βαθμολογία.
0: Ναι.
2: Έχει δεχθεί 8 τέρματα, ενώ οι ανταγωνιστές του, η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός 3 και ο Ολυμπιακός 2. Άρα αμέσως χτυπάει στο μάτι το νούμερο ότι αυτοί έχουν δεχθεί 2 και 3 και εγώ έχω δεχθεί τα υπερδιπλάσια, τα 8, ένα το κρατούμενο. Ο ΠΑΟΚ όμως δεν παίζει πρωτάθλημα μόνο, παίζει γενικά από το ξεκίνημα της χρονιάς κύπελο και Ευρώπη. Άρα δεν είναι θέμα ότι συμβαίνει μόνο στο πρωτάθλημα, έχει δεχθεί 18 γκολ στα 14 πρώτα παιχνίδια. Είναι μεγάλο το νούμερο, 18 γκολ σε 14 παιχνίδια. Τώρα, ποια είναι η ερμηνεία? Μπορεί από αυτό που θα αναφέρουμε σε λίγο να βγαίνει ένα συμπέρασμα. Έχουν χρησιμοποιηθεί, Γιώργο, από το ξεκίνημα της χρονιάς στα 14, επαναλαμβάνω, αυτά παιχνίδια τα επίσημα του ΠΑΟΚ, πρωτάθλημα, κύπελλο και Ευρώπη, 9 διαφορετικές τετράδες στην άμυνα.
0: 9 διαφορετικές τετράδες.
2: 9 διαφορετικές τετράδες.
0: Από το δεξί μπακ, κεντρικό στόπερ, δεύτερος κεντρικό στόπερ και αριστερό μπακ. Αυτή
2: η
0: τετράδα.
2: Η μοναδική σταθερή παρουσία είναι του Τζον Τζον Κένι, ο οποίος μάλιστα καταγράφει 14 σερί 90 λεπτά και συνεχίζει απτόητος.
0: Ναι.
2: Οι υπόλοιποι αλλάζουν. Την τετράδα που έχουμε δει περισσότερες φορές σε 3 παιχνίδια είναι 2. Είναι η τετράδα Κένι Χατζηδιάκος Μιχαηλίδης Γκόμες και Κένι Ελουστόντο Μιχαηλίδης Μπάμπα. Αυτές οι δύο τετράδες έχουν παίξει από 3 παιχνίδια. Από 2 παιχνίδια έχει παίξει τετράδα Κένι Ντιέγκο Κώστα Μιχαηλίδης Μπάμπα και έχουμε μετά άλλες 6 διαφορετικές τετράδες. Κένι Ελουστόντο Χατζηδιάκος Γιαννούλης. Κένι Χατζηδιάκος Μιχαηλίδης Γιαννούλης. Κένι Ελουστόντο Χατζηδιάκος Μπάμπα. Κένι Μπαταούλας Μιχαηλίδης Μπάμπα. Κένι Ελουστόντο Μιχαηλίδης Γιαννούλης. Κένι Ελουστόντο Ντιέγκο Κώστα Τέιλορ. Είναι δηλαδή διαφορετική η τετράδα.
0: Χάνεται η μπάλα, φίλε. Χάνεται η μπάλα. Λοιπόν, μισό λεπτό. Θέλω να δώσουμε μαζί την καλησπέρα μας σε έναν ποδοσφαιριστή, τον οποίο το θεωρώ ταυτισμένο με τον ΠΑΟΚ, παρότι ζει πολύ πολύ μακριά. Αντώνης Μαυρίας είναι μαζί μας από την Καλαμάτα. Τηλεφωνικά πάντα. Αντώνη, καλησπέρα από Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα από το Μετρόπολης.
3: Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα.
0: Και μας ακούει.
3: Τα άκουσα όλα.
0: Ο Γιώργος ο Μάντζιος. Εδώ είναι. Εσύ θέλεις να κάνεις το πρώτο σχόλιο και ο Γιώργο παραμένει στη γραμμή και παρεμβαίνεις για να βοηθήσουμε τον Αντώνη σε αριθμητικά δεδομένα, αν χρειαστεί.
3: Αυτό που άκουσα θεωρώ ότι είναι ένα μικρό θεματάκι. Mm. Μάλλον έως μεγάλο. Το ζητούμενο είναι
0: μικρό,
3: άλλο.
0: Μικρό ή μεγάλο τώρα, μας μπέρδεψες.
3: Είναι, θα σου πω.
0: Ναι, παρακαλώ.
3: Για να έχουν γίνει τόσες αλλαγές, γιατί αυτό τώρα είναι μια στατιστική την οποία ξέρεις ο κόσμος, εμείς δεν την προσέχουμε.
0: Έχεις
3: μάλλον
0: δίκιο.
3: Την προσέχουμε κάποια στιγμή, αλλά τάξη, περνάει έτσι.
0: Mm.
3: Το ζητούμενο για μένα, Γιώργο μου, είναι άλλο. Ότι η φιλοσοφία της άμυνας είναι δηλαδή τακτικά. Μπορεί να δουλευτεί από τον οποιονδήποτε προπονητή. Η επίθεση, να ξέρεις, μπορείς να προσθέσεις πολύ λίγα πράγματα. Στην άμυνα μπορείς να προσθέσεις πάρα πολλά πράγματα. Σαν προπονητής μιλάω τώρα. Αλλά πρόσεξε με. Θεωρώ ότι η φιλοσοφία της άμυνας ή αυτό που είδαμε προχτές ήταν εκτός λογικής για μένα. Δηλαδή η άμυνα λοιπόν πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 άτομα πίσω από την μπάλα, να είναι 8 άτομα πίσω από την μπάλα, να μην γίνεται ατομικό λάθος ή τακτικά κάποια πράγματα να είναι δουλεμένα. Το οποίο αυτό έχει να κάνει με τη φιλοσοφία, ξαναλέω, όχι μεμονωμένα του κάθε παίκτη, αλλά θεωρώ του συνολικού, το σύνολο της ομάδος, πώς παίζει η άμυνα. Δηλαδή προχτές ο ΠΑΟΚ, για μένα, και το είπα κιόλας, ο ΠΑΟΚ μας, φίλε, ήταν για μένα τελείως αδιάβαστος. Η Καλαμάτα σκοτώνει μπροστά, Γιώργο. Και λέω πολύ λίγα. Δηλαδή αν την Καλαμάτα την έβλεπες με τον Παναθηναϊκό στο δεύτερο ημίχρονο, ή με τον Ατρόμητο, ή με τον Βόλο, λες ρε φίλε, τι επίθεση είναι αυτή. Άρα θεωρώ ότι εκεί ήταν ένα θέμα. Και το μεγαλύτερο θέμα απ' όλα ήταν ότι ήταν άνευρη. Ήταν άνευρα. Τα παιδιά μπήκαν μέσα να παίξουν με μια επαρχιακή ομάδα. Συγγνώμη κιόλας, προσέξτε, για να μην παρεξηγηθώ. Δεν αναιρώ την προσπάθεια που έχουν κάνει μέχρι τώρα ή την ικανότητα που μπορεί να έχει κάποιος παίκτης. Μιλάω για το προχτεσινό παιχνίδι. Λοιπόν, ήταν άνευροι. Μπήκαν να παίξουν ένα παιχνίδι που φαινομενικά, εντάξει, μωρέ, εύκολο είναι. Δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια. Και αν κάποιος είχε μελετήσει λίγο την Καλαμάτα,
0: mm-hmm.
3: συγγνώμη κιόλας, φιλέ, δεν είναι έτσι. Η Καλαμάτα από τους μικρομεσαίους, από τη μέση και μπροστά, είναι ίσως η καλύτερη ομάδα.
0: Μάλιστα. Άνω τελεία. Ακούμε Αντώνη Μαυρία. Γιώργο, πριν παρέμβεις, δύο πράγματα που διέκρινα, διαπίστωσα από τα λεγόμενα του Αντώνη είναι: πρώτον, αδιάβαστος ο ΠΑΟΚ, δηλαδή διάβαστος ο προπονητής. Δεν διάβασε σωστά ο προπονητής και οι συνεργάτες του, δεν διάβασαν σωστά τον τρόπο αντιμετώπισης της Καλαμάτας. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο το κρατούμενο, χωρίς νεύρο οι παίκτες του ΠΑΟΚ στο γήπεδο. Γι' αυτό, Γιώργο, είχαμε και αυτό το αποτέλεσμα.
3: Να πω κάτι.
0: Ναι.
3: Στο πρώτο δεκάλεπτο υπήρχε μία ομάδα μες στο γήπεδο, φίλε, η Καλαμάτα. Δεν ξέρω, και να σου πω κάτι. Το έβλεπε όλος ο κόσμος, το βλέπαμε όλοι και δεν το βλέπαν τα παιδιά μέσα. Δηλαδή, συγγνώμη κιόλας, δεν θέλω να προσβάλλω, ξέρεις ότι ποτέ δεν κατηγορώ παιδιά, αλλά ρε φίλε, βλέπεις ότι στο πρώτο δεκάλεπτο έχει Καλαμάτα τρεις φάσεις, τέσσερις και μία ομάδα να παίζει γρήγορα. Ρε φίλε, ξέρω εγώ, εκεί πρέπει να αντιδράσεις. Εκεί πρέπει να πεις, όπα παιδιά, κάτι γίνεται εδώ.
0: Εκεί πρέπει να αντιδράσεις από τον πάγκο ή να αντιδράσουν εσωτερικά οι παίκτες μες στο γήπεδο. Εσείς πώς λειτουργούσατε σε ανάλογες περιπτώσεις?
3: Άκουσε με, Γιώργο, και από τον πάγκο. Όταν κάθεται μια ομάδα τρεις εβδομάδες, θεωρώ ότι δουλεύει, μπαίνει έτοιμη, αλλά πρέπει να ξέρει ποιον έχει μπροστά της. Θεωρώ ότι είδαμε λοιπόν το πρώτο δεκάλεπτο η Καλαμάτα, φίλε, να έχει πάρει τα 9 του μάτς. Και φίλε, τι γίνεται τώρα? Δηλαδή κανένας δεν πήρε από μας χαμπάρι, από τέλος πάντων και να πει: όπα, παιδιά, κάτι γίνεται εδώ. Ή πάμε να παίξουμε μισό, ή δεν αντέχουμε, ή κάτι.
0: Ναι. Γιώργο, θέλεις κάτι να προσθέσεις στο πολύ ενδιαφέρον θέμα που.
2: Πολύ γρήγορα. Ναι. Το ένα, επειδή μίλησε ο coach για το πώς διάβασε και αν διάβασε και ήταν αδιάβαστο ο Λύση, αντίστοιχα να βγάλουμε το καπέλο στον coach Χριστοφιλέα, ο οποίος διαβάζει ότι είναι βάλω του ο ΠΑΟΚ από τα δεξιά. Περιέργως, γιατί ο Κέννη συνήθως είναι σταθερός από εκεί, αλλά δεν ήταν καλός. Και αλλάζει πλευρά το Βάργκας και κάνει ζημιά ο Βάργκας από εκεί. Τον βάζει με αντίθετο πόδι, έρχεται τον γκολ.
3: Έτσι ακριβώς και... είναι όπως θα λες.
2: Αυτό είναι διάβασμα του προπονητή. Εμείς το είδαμε και στο μάτς. Κάτι έρχεται το αγώνα. Αλλάζει το Μορέιρα με το Βάργκας. Σου άλλαξε πλευρά. Γιατί ο Μορέιρα δεν είναι τόσο καλός. Επίσης, για να μην στοχοποιήσουμε και τα παιδιά στην άμυνα, άμυνα όπως λέει και ο coach, κάνουν όλοι. Δηλαδή δεν είναι μόνο οι τετράδες της άμυνας, πρέπει να κάνει άμυνα και το half ή και το extreme. Mm. Γιατί υποτίθεται η αμυντική λειτουργία δεν είναι προνόμιο μόνο των αμυντικών. Μάλιστα. Να μην στοχοποιήσουμε τώρα τα παιδιά στην άμυνα μόνο.
3: Να σου πω κάτι. Είναι το δεύτερο γκολ που φεύγει από την άμυνα. Δεν ξέρω αν είδατε από τα half. Και δεν ακολουθεί κανένας και του κάνει την κάθετη ο Μπάρκας και μπαίνει με την μπάλα στα δίχτυα και την κόβει δεξιά. Αυτό είναι το τρίτο ή το δεύτερο γκολ.
0: Αυτό ναι. Είναι το 1-2 του Βάργκας.
3: Το 1-2.
0: Το 1-2. Φίλε,
3: κάποιος πρέπει να ακολουθήσει εκεί, Γιώργο.
0: Ναι.
2: Έχει μεγάλο θέμα στο transition, ο ΠΑΟΚ το αμυντικό.
0: Μάλιστα. Ερώτηση, ναι. Ερώτηση τακτικού χαρακτήρα, λίγο πριν κλείσουμε. Αντώνη, μήπως η άμυνα, οι παίκτες που αμήνονται, οι τελευταίοι της άμυνας, είναι πίσω από το κέντρο όταν επιτίθεται ο ΠΑΟΚ και όχι μπροστά, δηλαδή να είναι πιο μειωμένη η απόσταση των γραμμών απόσταση. Από την άμυνα στην επίθεση και αυτό δυσκολεύει την αμυντική λειτουργία του ΠΑΟΚ. Πώς το είδες?
3: Γιώργο μου, άκου να σου πω κάτι, για να μην δημιουργούμε τώρα θέματα και το συγκεκριμένο μάτς πήγαν όλα στραβά.
0: Πάντα ο για ΠΑΟΚ, το συγκεκριμένο μιλάμε.
3: Ναι, ο ΠΑΟΚ δεν μπήκε στο γήπεδο, φίλε, δεν κατάλαβα, δηλαδή έβλεπες τώρα μια καλαμάτα. Και λέγες τι γίνεται ρε φίλε, αυτή είναι πυραυλοκίνητη και οι άλλοι, ξέρω εγώ, μια νοθρότητα, μια χαλαρότητα, εντάξει μωρέ, δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια. Και να σου πω και κάτι, ήταν ένα μάθημα για τον ΠΑΟΚ αυτό, να ξέρεις. Μάθημα πολύ μεγάλο.
0: Μάλιστα.
3: Φίλε, για όλα τα παιδιά, γιατί δεν παίρνεις έτσι πρωταθλήματα, δεν διεκδικείς έτσι. Θεωρώ ότι όλα, δεν υπάρχει εύκολο μάτς. Με όποιον και να παίζει. Δηλαδή έβλεπες τον ΠΑΟΚ τώρα με τον Άρη και κάποια στιγμή έπαιρνε μια κόντρα και έβλεπες τα δόντια τους και έλεγες Παναγιά μου, πού να χάσω σήμερα αυτό το μάτς, ρε φίλε. Είμαι στο
0: Πανετολικό. Είσαι γεμάτος ατάκες τις οποίες κρατούμε και θα τις επαναλαμβάνουμε ανατακτά διαστήματα, ναι. Αντώνη. Πυραυλοκίνητη καλαμάτα, μάθημα για τον ΠΑΟΚ. Δεν παίρνεις έτσι πρωταθλήματα. Γιώργο, το λες ξεκάθαρα μου. Και κανείς δεν μπορεί ξεκάθαρα. Να σε αμφισβητήσει.
3: Γιώργο μου, να ωραία. Πω κάτι. Για να μην παρεξηγηθώ κιόλας, δεν αμφισβητούμε την αξία και την προσπάθεια αυτών των παιδιών. Αλλά στο συγκεκριμένο μάτς, φίλε, τι να σου πω,
0: ωραία,
3: μιλάει όλη η Ελλάδα.
0: Το
3: δεν
0: είπαμε.
3: Είναι ΠΑΟΚ αυτός.
0: Το είπαμε. Γιώργο, Γιώργο, θες να κάνεις μια τελευταία σύντομη περιεκτική ερώτηση στον Αντώνη τον Μαυρία πριν
2: κλείσουμε? Ότι το είπε ο coach, εγώ αυτό με την τετράδα της άμυνας είναι κάτι το οποίο το βρίσκει ο ΠΑΟΚ δυστυχώς, γιατί και πολλές αλλαγές προσώπων, έφυγαν κάποιοι παίκτες, ήρθαν κάποιοι άλλοι. Θα το δει σίγουρα και μέσα στη χρονιά, γιατί θα υπάρχουν τραυματισμοί, θα υπάρχουν τιμωρίες. Το θέμα είναι να αποκτήσει και μια χημεία αυτή η άμυνα και να μπορέσει αυτή την άμυνα να τη βοηθήσει και η μεσαία γραμμή και τα extreme. Δεν γίνεται το extreme να μην βοηθάει το back, δεν γίνεται το αμυντικό half να μην δίνει βοήθειες. Δηλαδή θέλει ένα συνολικό. Μια συνολική προσπάθεια από όλους για να μπορέσει ο ΠΑΟΚ να βελτιώσει.
0: Κατανοητό, κατανοητό, κατανοητό, κατανοητό.
3: Δεν είναι ζευγάρια. Αν δεν ζευγαρώσεις την άμυνα, δηλαδή 2-2 και μπορεί και 3 στον άξονα. Φίλε, δεν είναι καλές πλέον οι ομάδες. Δεν είναι τόσο μεγάλες οι διαφορές.
0: Ωραία, ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο Μάντζιο, για το αναλυτικότατο ρεπορτάζ. Αντώνη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εσύ μπορεί να ζεις την Καλαμάτα, λέει, σε ψυχή του ΠΑΟΚ. Και όταν τα λες εσύ αυτά. Αυτά τα οποία είπες και τα άκουσαν οι φίλοι ακροατές, νομίζω τα λόγια είναι περίτα. Την καλησπέρα μας στον Αντώνη, την καλησπέρα μας στην Καλαμάτα. Να επαναλάβω απλά 2-3 ατάκες. Αδιάβαστος και άνευρος ο ΠΑΟΚ. Πυραυλοκίνητη Καλαμάτα. Μάθημα για τον ΠΑΟΚ. Πάντα μιλούσε για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Έτσι δεν παίρνεις πρωταθλήματα. Συνεχίζουμε. Instagram Stories Metropolis 955, τον κάλο που βρίσκεται σε εξέλιξη για σας παρότι είμαστε μεσοβδόμαδα. Πάω και Ηρακλής. Ποιος προβλέπετε εσείς ότι θα είναι ο νικητής του αγώνα της Κυριακής, ή μία ή άλλη ομάδα? Εσείς επιλέγετε, διαλέξτε και θα ανακοινώσουμε τα αποτελέσματα λίγο πριν από την ολοκλήρωση της εκπομπής. Τώρα, εδώ, στο κεντρικό στούντιο του Μετρόπολης, Χαράλαμπος, Εμμανουηλίδης. Και βλέπω να είσαι πολύ πολύ οργανωμένος και με το κομπιούτερ και με το κινητό σου. Καλησπέρα.
4: 10 στυλούσαν εσένα δεν έχω, αλλά κάτι κάνουμε. Εντάξει,
0: έτερον, ο καθένας με τα χούγια του.
4: Ισοπαλία δεν βγαίνει δηλαδή το ντέρμπι.
0: Όχι, εμείς σήμερα μεσοβδόμαδα θέτουμε ή ΠΑΟΚ ή Ηρακλής. Την Παρασκευή θα είναι νέο γκάλο. Αύριο άλλο γκάλο. Θα δούμε πώς θα το θέσουμε.
4: We will see. Ωραία,
0: λοιπόν. We will see, ακριβώς.
4: Πάμε να δούμε λοιπόν το τι μπορεί να συμβεί σε αυτό το παιχνίδι, το οποίο θα είναι ιδιαίτερο και για τον Δημήτρη Μοναστηριλή.
0: Ναι.
4: Ο οποίος αγωνίστηκε προχθές στο παιχνίδι απέναντι στην Καλαμάτα εξαιτίας και της κόκκινης κάρτας, τις οποίες αντίκρισε ο Αντώνης Τσιφτσής, και αναμένεται να πάρει και τα γάντια βασικού στο παιχνίδι με τον Ηρακλή, στο μεγάλο ντέρμπι.
0: Ναι.
4: Αυτό θα είναι το δεύτερο παιχνίδι για τον νεαρό τερματοφύλακα που θα αγωνιστεί βασικός. Θυμίζουμε ότι είχε αγωνιστεί και στο παιχνίδι κυπέλου απέναντι στον Ατρόμητο, είχε αποκρούσει τότε μάλιστα και το πέναλτι το οποίο είχε χαρίσει στον ΠΑΟΚ την πρόκριση.
0: Ναι.
4: Πρόκειται για έναν τερματοφύλακα 22 ετών, ο οποίος βλέπει έτσι τον κόσμο από τα 192 εκατοστά. Είναι 1,92 λοιπόν ο Δημήτρης Μοναστηριλής. Το συμβόλαιό του εκπνέει το καλοκαίρι.
0: Ναι.
4: Είναι και αυτό ένα από τα ζητήματα που θα χρειαστεί να λύσει ο δικέφαλος. Είναι ένα παιδί το οποίο αποκτήθηκε σε μικρή ηλικία από τον Μπαουνέ, όταν εκεί αγωνιζόταν. Είναι διεθνής με όλες τις ηλικιακές ομάδες των εθνικών ομάδων. Από την K15 βρίσκεται μέχρι και στην K21. Βασικό στέλεχος. Και εκ των σημαντικών, έτσι, από των ακρογωνιαίων λίθων της ομάδας. Είναι ο τρίτος τερματοφύλακας που χρησιμοποιείται φέτος για τον ΠΑΟΚ. Είχε μπει και ο Παυλένκα, είχε μπει και ο Τσιφτσής. Έχει πρότυπο τον Κουρτουά, όπως έχει δηλώσει. Και ένα από τα σημεία τα οποία το βοηθούν πολύ είναι τα γρήγορα αντανακλαστικά και τα μεγάλα άκρα τα οποία το διακρίνουν.
0: Μάλιστα. Ωραία, ευχαριστώ Χαράλαμπο Εμμανουηλίδη. Για τον βασικό πορτιέρο του ΠΑΟΚ την Κυριακή το βράδυ στην Τούμπα μας μίλησε το Δημήτρη Μοναστηριλή. Συνεχίζουμε. Και για αυτό το νεαρό, για τον οποίο είχε πρόσφατα εδώ στο Μετρόπολης εκφραστεί ένας άνθρωπος που έχει κατακτήσει και τίτλο με τον ΠΑΟΚ και έχει προσφέρει πάρα πάρα πολλά, ο Γιάννης Κιτσιούδης είναι τώρα μαζί μας στην γραμμή 2. Γιάννη, καλησπέρα, τι κάνεις, πώς είσαι?
5: Καλησπέρα, μια χαρά Γιώργο.
0: Ωραία, και εγώ μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Θέλω λίγο δύο λόγια για τον Δημήτρη. Είναι 22 χρονών, εκτός ο Παυλένκα. Τιμωρημένος ο Τσιφτσής, το βάρος κάτω από την εστία πέφτει στο Δημήτρη τον Μοναστηριλή σε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Τοπικό ντέρμπι είναι.
5: Ναι, ναι. Κοίτα Γιώργο, να σου πω κάτι. Εγώ τον Μοναστηριλή τον έχω δει λίγο από την τηλεόραση μόνο. Δεν την έχω δει σε προπονήσεις σε εμάς. Απλώς φαίνεται από λίγο που είδα ότι πρόκειται για ένα αξιόλογο τερματοφύλακα, ο οποίος έχει θέληση, έχει τα προσόντα και ακούγονται πολύ καλά λόγια.
0: Ναι.
5: Τώρα, αυτό το μάτς τώρα με τον Ηρακλή οπωσδήποτε είναι μια ευκαιρία για αυτόν, ή θα ανέβει ή θα τον κατακώσει. Δηλαδή, χτύπα ξύλο, αν θα πάει καλά, θα αρχίσουν να τον υπολογίζουν, να τον παίρνουν, να τον προπονούν πιο πολύ, να τον παίρνουν μαζί, να τον δίνουν ευκαιρίες. Αν δεν πάει καλά, δεν σημαίνει ότι κατευθείαν θα τελειώσει και δεν του δίνουν σημασία.
0: Άρα Γιάννη, είναι η ευκαιρία του.
5: Ναι, πρέπει να βρεθεί το σωστό timing, να είναι έτοιμος ψυχολογικά πιο πολύ, να τον βοηθήσουν και οι προπονητές και οι συμπαίκτες και όλοι, και να είναι και λίγο τυχερός. Να τον πάει καλά δηλαδή. Να το πάνε λίγο καλά τα πράγματα, να είναι λίγο βολικές οι φάσεις που θα γίνουν, να πάρει λίγο ψυχολογία και αυτός μόνος του, θα τον βοηθήσει και ο κόσμος. Αλλά πάντοτε είναι δίκοπο μαχαίρι αυτά τα μάτς, τα δύσκολα, τα τοπικά ντέρμπι, για κάποιον νεαρό παίκτη, είτε τερματοφύλακα είτε center forward.
0: Μάλιστα.
5: Αλλά θέση του τερματοφύλακα είναι χειρότερη ακόμα, γιατί όλα τα λάθη μετράνε. Και να χάσει μια φάση, θα ξαναρθεί δεύτερη, θα ξαναρθεί τρίτη, θα βάλει ένα γκολ. Τελείωσε.
0: Ναι.
5: Θα
0: τον βοηθήσει το γεγονός ότι έπαιξε βασικός πριν από μερικούς μήνες, τον περασμένο Ιανουάριο, στην αναμέτρηση του κυπέλου με αντίπαλο τον Ατρόμητο, ΠΑΟΚ Ατρόμητος. Τότε εφαρμόστηκε από τον ΠΑΟΚ ο κανονισμός του ενός εκ των δύο ποδοσφαιριστών, του ενός ποδοσφαιριστή που έπρεπε να παίξει βασικός κάτω των 22 ετών. Και μάλιστα έδωσε και πρόκριση τότε στον ΠΑΟΚ με την επέμβαση στο πέναλτι ακριβώς. Του δίνει αυτό ένα boost. Το λέω λίγο αγγλικά, αλλά μια
5: όθηση. Ναι, οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε είναι μια όθηση, αλλά επειδή το μάτς είναι λίγο σημαντικό τώρα και είναι για το πρωτάθλημα, είναι και ο Ηρακλής τοπικό ντέρμπι, θέλει λίγο προσοχή και να είναι συγκεντρωμένος, να έχει καθαρό μυαλό, να ζει το παιχνίδι. και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Ωραία. Να το βοηθήσουν και συμπαίκτες, εννοείται.
0: Ωραία, όλα είναι συνδυασμός, βεβαίως. Ωραία. Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την κουβέντα και γιατί παρακαλώ. Θέλαμε να μας μιλήσεις. Εσύ ήσουν επί σειρά ετών ένας επιτυχημένος τερματοφύλακας. Κατέκτησε και τίτλο με τον ΠΑΟΚ. Έχεις το γνώθισε αυτόν. Επομένως, η συμβουλή σου, γιατί εμέσως πλην σαφώς είναι μια συμβουλή στον νεαρό Δημήτρη, είναι σημαντική.
5: Ναι, ναι. Μην ξεχνάς ότι και από το 81 μέχρι το 85, δεν βάζω από το 80 που πήγα στον Ηρακλή, από το 81 γιατί ήμασταν β' εθνική, έχω παίξει όλα τα μάτς ΠΑΟΚ και Ηρακλής και δεν χάσαμε ποτέ.
0: Απίστευτο.
5: Μπορείς να το δεις στην ιστορία.
0: Ωραίο στατιστικό, ωραίο στατιστικό.
5: Και ας ήμουν ΠΑΟΚτσάκι, αλλά έπαιζα στον Ηρακλή.
0: Ωραίο στατιστικό. Ευχαριστώ. Θα το δω και θα το σχολιάσω. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ τον Γιάννη Κιτσιούδη. Λίγο μετά το διαφημιστικό διάλειμμα θα έχουμε αναλυτικότατο ρεπορτάζ για τον Ηρακλή από τον Γιάννη Τσερβίνη. Έχει συγκεντρώσει όλα τα στοιχεία και θα μας τα παρουσιάσει. Και βεβαίως θυμίζω ότι σήμερα σας περιμένουν τρεις αγώνες. Δύο για το μπάσκετ. Παίζει ο Ηρακλής και ο Άρης για το FIBA Europe Cup. Ο Ηρακλής με την Βίρσμπουργκ στις 7.30. Στις 8 Άρης Ντερτόνα για το Europe Cup με αντίπαλο την Ντερτόνα, η οποία πριν από λίγες ημέρες ιτήθηκε από την Ρετζιάννα, την ομάδα στην οποία προπονητής είναι ο Δημήτρης Πρίφτης, ο πρώην προπονητής του Άρη. Και βεβαίως στις 10 το βράδυ σήμερα, Σαχτάρ ΑΕΚ για το Champions League, για τις αυριανές αναμετρήσεις του Όφη με την Ρεν, Ρεν Όφη και Μαρσέιγ Ολυμπιακός, θα μιλήσουμε λίγο αργότερα. Πάμε σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο.
6: Η ώρα είναι μία, ώρα για Espresso for All, κάθε μέρα ο καφές σου.
7: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
8: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
6: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
9: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
6: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και zaf.gr.
10: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα Bob. Με βρήκατε στη Google. Air Condition. Κάνουμε. Special. Κριτικές. Έχω. Πεντάστερες. Δηλαδή από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες. Selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά. Και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
11: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
12: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μια δέσμευση. Μια λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
13: Μια πρόκληση από το υψηλότερο επίπεδο έρχεται για τον Ολυμπιακό. Όμως οι Ερυθρόλευκοι ξέρουν από δυνατές έδρες. Μαρσέιγ Ολυμπιακός, 5η 15 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ, σε ζωντανή μετάδοση από τη Μασσαλία, στον Αντένα.
14: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράκτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
15: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
16: Ποιος καλέ?
15: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
16: Και σε παίρνει αυτή?
15: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
16: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
17: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
18: Σήμερα, στις Διεθνείς Μεταφορές και Logistics, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Θεσσαλονίκη. Ποιος όμως οδηγεί σε όλους τους δρόμους? Η Ομόνια Trans. Εξειδίκευση στις γκρουπάς φορτώσεις από τη Θεσσαλονίκη προς ολόκληρη την Ευρώπη και αντίστροφα. Fashion Logistics. Έλεγχος, συντονισμός, εξυπηρέτηση, πάντα με ταχύτητα, συνέπεια και ποιότητα. Ομόνια Trans. Διεθνείς μεταφορές και logistics. Ομόνια Trans. We handle, we care. Ενημερωθείτε στο omoniatrans.gr και στο 2310-556-271.
19: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
20: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
19: Τι διαβάζεις?
20: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
21: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
22: Ο καιρός θα έπρεπε να είναι πάντα καλοκαιρινός. Το γεύμα θα έπρεπε να είναι πάντα με φίλους. Οι γιορτές θα έπρεπε να είναι πάντα με χορό. Η νύχτα θα έπρεπε να είναι πάντα με πανσέλινο. Η ζωή θα έπρεπε να είναι πάντα γεμάτη με όμορφες γεύσεις και πλούσια αρώματα. Η ρετσίνα θα έπρεπε να είναι πάντα και χρυμπάρι. Η ρετσίνα για αυτούς που ξέρουν να την απολαμβάνουν. Ρετσίνα και χρυμπάρι. Η αυθεντική από το 1939.
23: Ο Moda Jaiku Hybrid Days 17 και 18 Οκτωβρίου 10 με 6 στην Northern Star στην Πηλαία. Έλα για test drive και διεκδίκησε ένα Jaiku 5 για 6 μήνες.
24: Hey, εσύ, σκουριάσαμε! AC, ξεσκουριάσαμε!
25: Πολυχρηστικό, αντισκοριακό και λιπαντικό AC 90. AC, το χρειάζεσαι.
26: Η ηλικία είναι ένας αριθμός. Αλέξε σήμερα μέλλον. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Πληροφορίες 2310-545-507 και philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University, your choice. Περιορισμένες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%.
27: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
28: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
29: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
28: Η λύση αυτή ακούγεται όντως προ. Φυσικά, από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
29: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύωσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
28: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
29: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των Pro.
30: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, έχουμε επιστρέψει. Περάσαμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής, 8 λεπτά μετά τη μία. Εδώ live Μετρόπολης 9.55. Ακούστε κάτι που σας ενδιαφέρει. Η Intersport σας προσκαλεί να ζήσετε στον παλμό της Εθνικής Ελλάδος. Βρείτε τα αυθεντικά προϊόντα και ολόκληρη τη συλλογή της αγαπημένης μας Εθνικής στα καταστήματα Intersport. Intersport, αποκλειστικός συνεργάτης της Εθνικής Ομάδος Ποδοσφαίρου. Θυμίζω σήμερα δύο παιχνίδια για το μπάσκετ για τις ομάδες της Θεσσαλονίκης. Θα έχουμε και ρεπορτάζ. Ηρακλής Βίρτσμπουργκ FIBA Europe Cup στις 7.30 ώρα έναρξης. Στις 8 Άρης Δερτώνα για το Euro Cup, αγώνας που θα γίνει στο Παλέντε Σπορ. Και στις 10 το βράδυ αγώνας ποδοσφαίρου Champions League Σαχτάρ Ντόνετσκ ΑΕΚ. Λίγο αργότερα θα έχουμε ζωντανά ένα συνάδελφο για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Αύριο θυμίζω Ρεν Όφι για το Europa League. Θα συνδεθούμε με το Ηράκλειο, με την Κρήτη, για να μας μεταφέρει συνάδελφος πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Και Μαρσέιγ Ολυμπιακός επίσης αύριο για το Champions League, για το Europa League διορθώνω. Άρα εδώ υπάρχει ένα θέμα με τους φίλους της ελληνικής ομάδος. Πόσοι βρίσκονται εκεί, αντιμετωπίζουν προβλήματα, υπάρχει κάποιο απαγορευτικό. Θα τα δούμε όλα στην πορεία, αναλυτικότατα, μέσα από το ρεπορτάζ. Θυμίζω απλά το γκάλοπ το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη και σας περιμένει και μπορείτε να συμμετέχετε ενεργά και να απαντήσετε, να συμμετέχετε εν πάση περιπτώσει. Instagram stories Μετρόπολης 955, παρότι μεσοβδόματα, πάω κύρα κλείστηλετε ποιος θα είναι ο νικητής του κυριακάτικου αγώνα, ΠΑΟΚ ή Ηρακλής. Πάμε αμέσως αναλυτικό ρεπορτάζ όπως σας υποσχεθήκαμε και λίγο νωρίτερα. Γιάννη Τσερβίνης για τον Ηρακλή, γιατί και ο Ηρακλής ζει και αναπνέει σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά στο ρυθμό αυτού του μεγάλου αγώνα για τη Θεσσαλονίκη. Γιάννη, καλησπέρα, τι κάνεις?
1: Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα, καλά εσύ?
0: Είμαι καλά, καλά. Είμαι καλά, μια χαρά. Περιμένουμε να ακούσουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τα νεότερα για τον Ηρακλή. Και τι στοιχεία έχεις να μας δώσεις?
1: Κοιτάξτε, η διαφορά του Ηρακλή με τον ΠΑΟΚ την τρέχουσα εβδομάδα, αυτή που διανύουμε δηλαδή πριν το δεύτερο τοπικό ντέρμπι και για τις δύο ομάδες, γιατί και ο ΠΑΟΚ αντιμετώπισε τον Άρη και ο Ηρακλής αντιμετώπισε τον Άρη τις προηγούμενες αγωνιστικές, είναι ότι ο Ηρακλής προχωράει την προετοιμασία του πολύ διαφορετικά σχέση με τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή δεν υπάρχει γκρίνια, δεν υπάρχει εσωστρέφεια, διότι προέρχεται από μια σπουδαία νίκη, πολύ σημαντική και για βαθμολογικούς και για ψυχολογικούς λόγους επί του Λεβαδιακού. Είναι σε μια καλή βαθμολογική θέση, έχει μια καλή συγκομιδή βαθμού που θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερη αν δεν υπήρχε η αλλίωση αποτελέσματος και με τον Βόλο και με τον Ατρόμητο πολύ περισσότερο. Διαθέτει αυτή τη στιγμή την τέταρτη καλύτερη άμυνα του πρωταθλήματος και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον Ηρακλή. Άρα φαίνεται η δουλειά που κάνει ο Βάλτερ Ματσάρη και σε αυτό το κομμάτι. Και το επίσης πολύ θετικό είναι ότι στερείται αγωνιστικών προβλημάτων. Δεν έχει απουσίες. Ο Νίζετ είχε ένα πρόβλημα στο παιχνίδι με το Λεβαδιακό. Δεν είναι κάτι σοβαρό, δεν υπάρχει δηλαδή ανησυχία ότι θα λείψει από το παιχνίδι της Κυριακής, ενώ είναι πάρα πολύ πιθανόν στην αποστολή να είναι και ο Παναμέσος ο Μπαρθένας, ο οποίος είχε υποβληθεί σε αρθροσκόπηση και πλέον το τελευταίο διάστημα ξεκίνησε και τρέξιμο αλλά και να μπει σε ομαδικούς ρυθμούς προπόνησης. Είναι θέμα προπονητή εάν θα το συμπεριλάβει στην αποστολή.
0: Μάλιστα. Γιάννη, άρα μιλάμε για έναν πλήρη Ηρακλή ο οποίος θα διεκδικήσει το αποτέλεσμα που επιθυμεί. Προφανώς δεν κατεβαίνει για κάποιο άλλο αποτέλεσμα εκτός από τη νίκη. Αυτό αντιλαμβάνομαι και αυτό έχεις πει και κατ' επανάληψη εδώ στις εκπομπές. Άρα πάει για...
1: Κοίταξε.
0: Έλα.
1: Ναι, Γιώργο, όλες οι ομάδες νομίζω ότι όσο βαθμό δυσκολίας και αν περιλαμβάνει ένα παιχνίδι, κακά τα ψέματα, εντάξει, ο Ηρακλής αγωνίζεται εκτός έδρας με μια πολύ δυνατή ομάδα, παίζει στην Τούμπα, παίζει με τον ΠΑΟΚ. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πάει στην Τούμπα για να μην διεκδικήσει το παιχνίδι. Βέβαια, η νίκη πολλές φορές εξαρτάται και από την υφή που έχει ένας αγώνας, έτσι, δηλαδή πώς θα εξελιχθεί. Ο Ηρακλής φυσικά θα πάει για την νίκη, είναι σε πολύ καλό momentum, είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Δεν νομίζω, Γιώργο, αν και θα τα πούμε για τις επόμενες μέρες, δηλαδή λίγο πριν την έναρξη του αγώνα και την Πέμπτη και την Παρασκευή που θα γίνουν οι δύο τελευταίες πολύ δυνατές προπονήσεις, ότι ο Βάλτερ Ματσάρη θα προχωρήσει σε αλλαγές στην εντεκάδα. Δηλαδή πιστεύω ότι αν γίνουν κάποιες αλλαγές, ίσως είναι μία, το πολύ δύο, αν και δεν νομίζω. αυτούς τους ποδοσφαιριστές που κερδίζουν τα προηγούμενα παιχνίδια και έχουν ένα ήττο το 5 συνεχόμενο αγώνο, αυτούς εμπιστεύεται. Και από τη στιγμή που είναι πλήρες, όπως είπα πριν, έχει και πάρα πολλές επιλογές και όσον αφορά τον πάγκο. Έτσι. Και το είδαμε και την Κυριακή, όταν η είσοδος του Σάντε Σίλβα στο δεύτερο ημίχρονο άλλαξε άρδιν την εικόνα του Ηρακλή, και νομίζω ότι ήταν ο ποδοσφαιριστής ο οποίος βοήθησε τα μέγιστα προκειμένου ο Ηρακλής να φτάσει στη νίκη. Γιατί η εικόνα του στο πρώτο ημίχρονο μετά το 15 ήταν κακή, ήταν προβληματική. Έτσι, για να λέμε τα πράγματα όπως έχουν.
0: Υπάρχει κάτι το οποίο πρέπει να προσθέσουμε από το ρεπορτάζ, κάποια ομιλία του κυρίου Ματσάρη, κάποια παρότρινση του κυρίου Μονεμβανσιώτη για το συγκεκριμένο παιχνίδι? Είναι ακόμα νωρίς. Είμαστε ακόμα μέσα στην εβδομάδα.
1: Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία ούτε ομιλία από τον κύριο Μονεμβανσιώτη. Ο κύριος Μονεμβανσιώτης κατέβηκε μετά το παιχνίδι με το Λεβαδιακό στα αποδυτήρια, έδωσε πριν στους ποδοσφαιριστές, συνεχάρη τον κύριο Ματσάρη, του έδωσε και μια αποδέσμη, υπάρχουν και τα σχετικά φωτογραφικά. Νομίζω ότι ξέρει, έδωσε πριν στους ποδοσφαιριστές, συνεχάρη τον κύριο Ματσάρη, του έδωσε και μια αποδέσμη, υπάρχουν και τα σχετικά φωτογραφικά.

0: Μάλιστα. Τώρα σε βάζω στα δύσκολα και κλείνουμε έτσι. Ποιο από τα δύο γκολ περιέγραψες εναντίον του Λεβαδιακού σου άρεσε εσένα προσωπικά περισσότερο? Το πρώτο ή το δεύτερο?
1: Το πρώτο είναι πάρα πολύ ωραίο του Νιζέτ. Καταπληκτικό σουτ στη γωνιά. Αλλά όχι, το δεύτερο μου άρεσε πολύ.
0: Δεν λέω ποιο ήταν πιο ωραίο. Ποιο εσύ πιστεύεις ότι περιέγραψες περισσότερο, ναι. Καλύτερα.
1: Κακές περιγραφές και οι δύο, αλλά θα πω το δεύτερο.
0: Ωραία. Γιάννη Τσερβίνη, ευχαριστούμε. Να ακούσουμε την περιγραφή του δεύτερου γκολ του Ηρακλή με το Λεβαδιακό από τον Γιάννη Τσερβίνη.
2: Οι παίκτες του Ηρακλή κερδίζουν με τις προσωπικές μονομαχίες. Έχει αλλάξει την εικόνα του Ηρακλή ο Σάντε Σίλβα.
3: Εντάξει, είναι επιδραστικός παίκτης γενικότερα.
2: Ωραία, κάνει 11 κεφαλιά, 2-0! Γκολ! Μάρκο Κλάιντ! 2-0 ο Ηρακλής! Μέσα σε 3 λεπτά! Μαγική σέντρα Κάρλες Όρια. Ο Μάρκο Κράιντς με το κεφάλι ανενόχλητος πετυχαίνει το δεύτερο τέρμα.
0: Αυτό τον γκολ άρεσε στο Γιάννη Τσερβίνη, αυτό βάλαμε. Θα ακούσουμε όμως και τον γκολ που πέτυχε για τον ΠΑΟΚ, παρά το αρνητικό αποτέλεσμα, την ήττα με σκορ 3-1 από την Καλαμάτα. Το γκολ το μοναδικό του ΠΑΟΚ από τον Σέριφ Εντιαγέ, σε περιγραφή Γιώργου Ζαΐρη και Κώστα Πετροντού.
4: Πέλκας με αντίπαλο τον πήγε να κάνει τα κουνάκια ο Πέλκας για να περάσει τον Μπάμπα. Καλή ως σκέψη, κακή ως εκτέλεση. Ο Πέλκας ο οποίος κερδίζει την μπάλα. Κάποιος εκεί, Εντιαγέ, γκολ 1-1. 1-1. Αλλά περιμένουμε να ελεγχθεί η φάση. Μήπως υπήρχε επιθετικό φάουλ νωρίτερα. Ξαναβλέπουμε εμείς τη φάση. Ο Πέλκας έδωσε τελικά εκεί όπου ο Εντιαγέ μετά από κόντρες τον γκολ μετράει 1-1. Το γκολ μετράει και 1-1 για τον ΠΑΟΚ.
0: Λοιπόν, αυτά και από το γκολ που πέτυχε ο Εντιαγέ για τον ΠΑΟΚ. Θα έχουμε και τις επόμενες ημέρες αναλυτική αναφορά. Τώρα, επειδή υπάρχουν αγώνες μπάσκετ που σίγουρα προκαλούν πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ένας εκ των οποίων είναι ο αγώνας του Άρη με την Τερτώνα στις 8 το βράδυ για το EuroCup. Πρώτα θα καλησπερίσω τον Πάρη Τρικαλιώτη στη γραμμή 2. Φίλε, τι κάνεις, πώς είσαι, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα Γιώργο, καλά εσύ?
0: Καλά είμαι και εγώ και θέλω να ακούσουμε παρέα, κύριε Χατζηγεωργίου, να βάλουμε το ηχητικό κομμάτι του Βασίλη του Σπανούλη, του προπονητή του Άρη, ο οποίος δηλώνει ότι όσο περνάει ο χρόνος, εμείς θα γινόμαστε καλύτεροι. Όσο περνάει ο χρόνος, εμείς θα γινόμαστε καλύτεροι. Ακούμε Βασίλη Σπανούλη.
6: Εντάξει, είναι μια διαδικασία όλοι πρέπει να περάσουμε. Έχω μια συγκεκριμένη φιλοσοφία για αυτή την ομάδα. Κάθε μέρα δίνουμε αγώνα για να το περάσουμε. Είναι μια καινούργια ομάδα και λέω δίνουμε αγώνα γιατί είναι μια πολύ καινούργια ομάδα. Έχουμε 11 καινούργια παιδιά από τελείως διαφορετικά προγράμματα, με άλλες συνήθειες. Οπότε πρέπει όλα αυτά να τα βάλουμε μαζί και να παίξουμε σαν ομάδα, σαν ένα. Άλλες φορές είναι καλύτερα, άλλες φορές είναι λίγο χειρότερα. Αλλά πιστεύω ότι όσο περνάει ο χρόνος θα είμαστε ακόμα καλύτεροι. Και όλα παιδιά, το πιο σημαντικό είναι ότι καταλαβαίνουν τι θέλω από αυτούς και τι χρειάζεται για να κερδίσουν.
0: Αυτός ήταν ο Βασίλης Πανούλης. Πάρη, είσαι πάντα μαζί μας. Βάλε μια. Δεν θα σου δώσω αμέσως το λόγο. Θέλω να περάσω μια έκτακτη ανακοίνωση για να βοηθήσουμε έναν άνθρωπο που έχει υποστεί μια κλοπή. Πιο συγκεκριμένα, εκλάπη Nissan Juke. Αν το διαβάζω σωστά, με αριθμό κυκλοφορίας Ιωτανίρο 9050, σήμερα τα ξημερώματα από την περιοχή του Κορδελιού. Το αυτοκίνητο είναι χρώματος λευκού, μοντέλο του 2010. Παρακαλείται όποιος διαθέτει οποιαδήποτε πληροφορία ή γνωρίζει κάτι σχετικό να επικοινωνήσει άμεσα με τη γραμματεία του Μετρόπολης. Εκεί θα σας περιμένει η κυρία Γκουλιώνη στο 2310 90 90 90. Παραλαμβάνω, εκλάπη αυτοκίνητο μάρκας Nissan με αριθμό κυκλοφορίας Ιωτανίρο 9050, σήμερα τα ξημερώματα από την περιοχή του Κορδελιού, χρώματος λευκού, μοντέλου 2010. Αυτά, συνεχίζουμε. Πάρη, είσαι πάντα μαζί μας και άκουσες τον Βασίλη Σπανούλη, ήσουν και εκεί βέβαια, έτσι δεν είναι?
5: Ναι, ναι.
0: Όταν έκανε την δήλωση. Άρα, με ποια νοοτροπία, με ποια στόχευση κατεβαίνει σήμερα ο Άρης με αντίπαλο την Ντερτώνα για το EuroCup? Η Ντερτώνα, η οποία, θυμίζω, μου το έλεγες και λίγο νωρίτερα, ετήθηκε από την Ρετζιάνα πριν από λίγες ημέρες, εκεί όπου ο προπονητής της Ρετζιάνα είναι ένας γνωστός σε όλους στο στρατόπεδο του Αρδιμίδης, ο Πρίφτης.
5: Ο Δημήτρης Πρίφτης.
0: Μπράβο, ναι, ναι. Ακριβώς. Έτσι, ακριβώς.
5: Σωστά, σωστά.
0: Λοιπόν, για πες.
5: Ναι, Η Ντελτόνα μετράει ρεκόρ 1-1 στο Eurocup, στην Ιταλία είναι στο 1-2. Είναι μια φιλόδοξη ομάδα, την οποία

0: καλύτερες να την κερδίσει βάζοντας μέσα στο γήπεδο τα γνωστά του χαρακτηριστικά. Άμυνα, ένταση, ενέργεια, τρέξιμο στον εφηδιασμό για να βρει γρήγορους πόντους. Και φυσικά στο πλευρό του Άρη θα βρίσκονται ξανά οι 6.500 φίλοι του, καθώς είναι ένα από τα 9 παιχνίδια που έχει γίνει sold out. Η Ντετόνα θέλει προσοχή, σαφώς. Είναι μια ομάδα που διαθέτει καλούς περιφερειακούς παίκτες, όπως είναι ο Ντάραμ, όπως είναι ο Πρέντις Χαμπ, ο οποίος έπαιζε στην ΑΕΚ, τον γνωρίσαμε πριν από 2 χρόνια, είναι πολύ καλός εκτελεστής και αν πάρει μπρος μπορεί να σκοτώσει οποιαδήποτε ομάδα. Οπότε πιθανό λόγο, μιας και έλεγε και ο Βασίλης Πανούλης ότι δίνει ρόλους στους παίκτες, το έχει δώσει ρόλο αμυντικό στον Ελάιδα Μίτλουγκ, ίσως να δούμε σήμερα τον Μίτλουγκ να πέφτει πάνω στο Χαμπ για να τον εξωτερώσει, μιας και είναι τουλάχιστον στο ξεκίνημα της σεζόν ο πιο επικίνδυνος παίκτης της ιταλικής ομάδας. Αλλά ο Άρης θα δώσει προσοχή σε όλους τους παίκτες σαφώς, της Ντερτόνα, αλλά πάνω απ' όλα θα πρέπει να κάνει το δικό του παιχνίδι, να θέσει το δικό του ρυθμό, όπως έκανε στα μάτια με την Μπούργος και την ΑΕΚ που κέρδισε σχετικά εύκολα. Θα προσπαθήσει να κάνει και το ίδιο και σήμερα για να φτάσει το 3-3 στο EuroCup, στον πρώτο όμιλο, να παραμείνει δηλαδή στην κορυφή εκεί και να συνεχίσει με αυτό το πολύ καλό momentum που δημιουργεί και την πολύ καλή ψυχολογία που αποκτούν οι παίχτες του Βασίλη Σπανούλη. Αγωνιστικά δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα, τα ίδια δηλαδή από το ξεκίνημα της σεζόν, εκτός είναι ο Γιώβιτς, εκτός είναι και ο Τανούλης, όπου ο Γιαννίτης ανεβάζει τροφές, τις προπονήσεις, αλλά πιθανολογώ πως δύσκολα θα τον δούμε στη δωδεκάδα. Οπότε οι 12 του Σπανούλη θα είναι οι ίδιοι που ήταν και στα προηγούμενα 4 μάτς, 2 στην Ελλάδα και 2 στο EuroCup. Αυτά είναι τα δεδομένα του παιχνιδιού.
1: Ωραία.
0: Αυτό η ώρα το τζάμπολ του αγώνα.
1: Μάλιστα. Okay, live μετάδοση από το Μετρόπολης. Θα σε ακούσουμε. Ναι. Τεντωμένα τα αυτιά μας και θα ακούμε με προσοχή όλα όσα θα μας αναφέρεις από το Palette Sport. Ευχαριστούμε θερμά τον Πάρη Τρικαλιώτη. Καλή συνέχεια. Και βεβαίως με την ευκαιρία αυτή να ακούσουμε και την επόμενη δήλωση του Βασίλη Σπανούλη, ποιος έχει έναν στόχο για την ομάδα του, σταθερό, τη νίκη σε κάθε παιχνίδι.
2: Ό,τι χρειαστεί για να κερδίσουμε. Πιστεύω πρέπει να είμαστε μια ομάδα που είμαστε ικανοί να παίξουμε σε όλα τα στέλη παιχνιδιού. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, γιατί μπορεί να έχουμε και παιχνίδια που θα κερδίσουμε στους 60-70 πόντους, μπορεί να έχουμε και παιχνίδια στους 90. Οπότε πρέπει να εμείς δουλεύουμε και προπονούμαστε να είμαστε έτοιμοι σε όλα τα σενάρια.
1: Σε λίγο θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε και τις δηλώσεις του Ανδρέα Τρινκερί, του προπονητή της ομάδος μπάσκετ του ΠΑΟΚ, αλλά και του Μήτρου Λόγκ από το χθεσινό παιχνίδι του ΠΑΟΚ στην Λιθουανία, την ΙΤΑ, με μια διαφορά της τάξης των 9 πόντων. Επιστρέφουν ουσιαστικά τώρα οι αθλητές και τα μέλη της τεχνικής ηγεσίας. Και ο Γιώργος ο Πετρίδης, ο οποίος περιέγραψε χθες για λογαριασμό του Μετρόπολης επί της ουσίας όλα όσα συνέβησαν χθες. Θέλω να ελπίζω λίγο πριν από την ολοκλήρωση της σημερινής εκπομπής θα έχουμε live τον Γιώργο τον Πετρίδη για να μας δώσει μια σύντομη ανταπόκριση για το χθεσινό παιχνίδι. Λοιπόν, πάμε τώρα. Γιώργος Μάντζιος και πάλι μαζί μας. Θα τον έχουμε και δεύτερη φορά, διότι από πολύ νωρίς αποκάλυψε τους διαιτές και του τοπικού ντέρμπι, ΠΑΟΚ Ηρακλή, αλλά και γενικότερα τους υπόλοιπους μετά τους ορισμούς που έγιναν από την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας. Έλα φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα Γιώργο και πάλι.
1: Έχω συγκρατήσει ότι ναι, χθες, εδώ στο Γιώργο τον Μπούζο, έλεγες για τέσσερις διεθνείς, ότι θα θεωρείς έκπληξη αν δεν είναι κάποιος από τους τέσσερις διεθνείς. Ναι, okay, ναι,
3: πήρα κατά σειρά.
1: Ναι.
3: Κατά σειρά έβαλα πρώτο τον Βασίλη τον Φωτιά, γιατί είναι αυτός που περιμένουμε να ανέβει και κατηγορία, να φύγει από την πρώτη κατηγορία και να πάει στην κατηγορία Elite. Το φωτογραφίζει αυτό η UEFA με τους ορισμούς που δίνει στον διαιτή από την Μπέλα. Θυμίζω στους φίλους ακροατές ότι έχει σφυρίξει την πρεμιέρα του Champions League. Και όταν βάζει η UEFA ένα διαιτή πρώτης κατηγορίας και όχι Elite να σφυρίξει Champions League, είναι σαν να λέμε θέλει να τσεκάρει γιατί είναι στον προθάλαμο για να μπει στη θέση του Elite. Επίσης δεν είναι τυχαίο το ότι πριν από μερικές ημέρες για το Nations League σφύριξε την παγκόσμια πρωταθλήτρια Ισπανία στο μάτς με την Τσεχία. Όλα αυτά, αυτοί οι ορισμοί δεν είναι τυχαίοι για έναν διαιτητή ο οποίος θέλει να κάνει την καριέρα του στο εξωτερικό. Είχε μία πτώση τα προηγούμενα χρόνια, ανέβηκε, έχει σφυρίξει τελικό Euro των Ελπίδων κατά το 19 και των νέων, συγγνώμη, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την δική του καριέρα. Και προφανώς ο Λανουά είχε στο μυαλό του να τον βάλει σε αυτό το παιχνίδι. Επέλεξε να βάλει τον Τάσο Παπαπέτρου τον έτερο διεθνή που έχουμε, που θα σφυρίξει μάλιστα αύριο και το παιχνίδι της Γιαγκελόνια με την Αραράτ στο Europa League, στο άλλο παιχνίδι Φωτιά, που για εμάς εδώ πάνω μπορεί να μην είναι σημαντικό, αλλά είναι ένα παιχνίδι αίμα κι άμωτο. Πραγματικά.
1: Ναι.
3: Και εγώ, αν θυμάσαι και εσύ τόσα χρόνια στο χώρο, μπορεί να είναι και η πιο παραγωγική μάχη Μπέου Κομπότη.
1: Ναι, ο Παπαπέτρου σε εισαγωγικά. Εντάξει, ίσως υπερβάλλω με αυτό που θα πω, αλλά θα εξοντωθεί. Υπό την έννοια, θα διευθύνει τον αγώνα της Γιαγκελόνια. Ναι.
3: Υπάρχει ανακοίνωση που είναι πολύ καλή.
1: Υπάρχει ανακοίνωση, βεβαίως. Γιατί είναι και στο μάτς του Σαββάτου.
3: Ναι. Ναι, γενικώς ο Αχιλλέας Μπέος είναι πολύ έτσι ζεστός με ανακοινώσεις για τους...
1: Για να το κάνω, ναι. Γιώργο, συγγνώμη που σε διακόπτω, ναι. Για να το κάνω πιο κατανοητό στους φίλους του ακροατές. Σφυρίζει ο κύριος Παπαπέτρου την αναμέτρηση Γιαγκελόνια την Πέμπτη, Γιαγκελόνια Αραράτ. Επιστρέφει η Ελλάδα, το Σάββατο σφυρίζει Λεβαδιακός Βόλος. Και την Κυριακή, εντάξει, okay, θα είναι πιο ξεκούραστος ο ρόλος του. Πρώτος VAR στην Τούμπα ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ηρακλή. Από την αίθουσα.
3: Και επειδή σας άκουγα πριν και με τον Κυριάκο Θωμαϊδή, να λύσουμε και αυτή την απορία στον κόσμο.
1: Ναι.
3: Με τον goal line κάμερα, το οποίο θα μπει από την 8η αγωνιστική, κάτι που θα ταυτοποιηθεί την Παρασκευή.
1: Mm.
3: Και τυπικά, όπως είπε και ο Κυριάκος, θα περάσει. Υπεύθυνος γι' αυτό θα είναι ο AVAR. Γιατί πολλές φορές λένε τι κάνει ο VAR και τι κάνει ο AVAR. Πριν μπει το goal line technology, ήταν αυτό που λέγαμε, μπαίνει το ανθρώπινο χέρι στα offside και βάζει το ανθρώπινο χέρι τις γραμμές. Ό,τι έχει να κάνει με offside κλπ, το καθορίζει πλέον ο AVAR, ο βοηθός βαρίστα. Και εδώ είναι κάτι που μας έκανε εντύπωση, εμένα προσωπικά, το πώς επέλεξε ο Λανουά, ενώ έβαλε τον Βασίλη Φωτιά πρώτο στο ΠΑΟΚ Ηρακλής, να μην βάλει βαρίστα τον Παπαπέτρου, αλλά να βάλει βαρίστα τον Κουκούλα από τη Λέσβο, που είναι ένας πιο άπειρος διαιτητής, και να βάλει βοηθό βαρίστα τον Παπαπέτρου. Ίσως δεν ήθελε να τον επιβαρύνει παραπάνω για αυτό που πες και εσύ. Παίζει την Πέμπτη, ξαναπαίζει το Σάββατο, μην του βάλω και βαρ, να μην στοχοποιηθεί και πει κάποιος ότι ενώ έχω διαιτητές να χρησιμοποιήσω. Γιατί αυτά συζητιώνται στους κόλπους των διαιτητών. Γιατί να κάνεις διπλό μεροκάματο, να πάρεις παραπάνω χρήματα. Μιλάμε τώρα για 1600
1: πόσα, κάτσε, ένα προς ένα. Πόσα θα εισπράξει, πόσα θα εισπράξει για το Γιαγκελόνια Αραράτ φυσική παρουσία στον αγωνιστικό κόλπο?
3: Στην Ευρώπη είναι διπλά και τριπλά.
1: Στο κατά προσέγγιση, και... ναι, κατά προσέγγιση, ναι, ξέρεις.
3: Αγγίζει τις 4 με 5.000. Να σφυρίζει το
1: 4.000, 5.000 το παιχνίδι. 5.000 το παιχνίδι.
3: Όταν στο Champions League είναι 10, είναι λίγο λιγότερο από τα μισά, νομίζω 40% δεν έχει αλλάξει.
1: Το Σάββατο στο Λεβαδιακός Βόλος, τι θα εισπράξει ο κύριος Παπαπέτρου?
3: 1600 είναι. Αυτά 1600 είναι που παίρνουν.
1: Και, ως,
3: ναι, και απλά έχουμε μετά
1: και την Κυριακή.
3: Στα 800,
1: και την Κυριακή.
3: Το βαρύ στα 800 και το AVAR με τον τέταρτο 400.
1: 400. Εντάξει.
3: 800 παίρνουν και οι
1: υπόλοιποι. Μάνι, 7.000 ευρώ να είναι καλά ο άνθρωπος. 7.000 ευρώ στην τσέπη του κυρίου Παπαπέτρου. Ναι, εννοείται. Εννοείται. Ικανός είναι να προχωρήσει. Άρα 7.000 ευρώ στην τσέπη του κυρίου Παπαπέτρου σε 4 ημέρες. Να είναι γερός να τα δουλεύει και όλα καλά.
3: Αυτό το που λες τώρα, Γιώργο, μου βάζει στο μυαλό να πω το εξής. Η απόφαση του Λανουά να κάνει πίνακα διαιτητών με μόλις 21 διαιτητές φέτος, ενώ περιμέναμε όλοι να ανέβουν παραπάνω παιδιά, να ανοίξουν λίγο οι πίνακες, είναι υπέρ των διαιτητών που αναγκάζονται, σε εισαγωγικά, όχι αναγκάζονται, τους βάζει κάποιους να σφυρίζουν διπλά μεροκάματα. Άρα αυτό για την τσέπη των διαιτητών είναι καλό. Άρα όταν έχεις ένα διαιτή ικανοποιημένο, γιατί είτε θα παίξει στο χορτάρι, είτε θα μπει βαρ, είτε θα μπει τέταρτος, είτε θα μπει βοηθός βαρίστα, αυτό θα εισπράξει χρήματα. Άρα για την τσέπη του είναι καλό. Άρα θα τον έχεις ικανοποιημένο. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο που θέλω να παρατηρήσω, και πέσαμε έξω πολλοί συνάδελφοι, και εγώ όταν πέφτω έξω δεν πρέπει να το κρύβουμε στον κόσμο, δεν περίμενα για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική να είναι και πάλι στον πάγο ο Τζίλος με τον Πολυχρόνη. Τι σημαίνει αυτό? Ότι για τον Λανουά αυτό το δίδυμο στο περίφημο παιχνίδι του Βόλου με την ΑΕΚ και τα λάθη που έκανα σε εκείνο το παιχνίδι φαίνεται να ήταν σημαντικά. Γιατί αν ήταν να τους αφήσεις μια εβδομάδα έξω, λες εντάξει, έμειναν έξω, είχε και ένα ντέρμπι, μπήκαν και ξένοι, περίσευαν. Τώρα δεύτερη αγωνιστική, χωρίς ντέρμπι, που δεν έχει ξένους, πάλι έξω και οι δύο. Άρα ίσως είναι και ένα μήνυμα αυτό για τους διαιτητές που θα σκεφτούν να κάνουν λάθη όπως έκανε το συγκεκριμένο δίδυμο. Και με πολύ μεγάλη αγωνία περιμένω να δω αν θα επανέλθουν την επόμενη αγωνιστική.
1: Μάλιστα.
3: Που είναι η 8η αγωνιστική. Να πούμε, Γιώργο, κλείνοντας για τον Άρη, ότι σφυρίζει ένας διαιτητής που δεν έχει εμπειρία από τη μεγάλη κατηγορία. Είναι μόλις το δεύτερο του παιχνίδι στη Super League. Ο Φώτσο Ντάουλας έχει καλές συστάσεις.
1: Κηφισιά Άρης, το... βράδυ Κυριακής, 8 ακριβώς. Η ώρα, στην Κηφισιά, στην Αθήνα, live μετάδοση Μετρόπολης από τον Γιώργο Στράντζαλη.
3: Είναι καπνισμένο στη Β' ο Ντάουλας, αλλά από την πρώτη κατηγορία δεν έχει, έχει να σφυρίξει ένα παιχνίδι, σφυρίξε όλο και όλο φέτος, 6 του Σεπτέμβρη. Μακάρι να τα πάει καλά και να μην αφήσει τα παράπονα, γιατί είναι από τους διαιτητές που δεν έχει πάρει πολλά παιχνίδια και ξέρεις, καμιά φορά ένας διαιτητής που δεν έχει πολλά παιχνίδια μπορεί να χρειαστεί ρυθμό, να μην χάσει τη φόρμα.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Όλα αυτά.
3: Να είναι κοντά στις θέσεις.
1: Όλα αυτά. Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε περιμένει μία σύνδεση συνέχεια ακόμα με Μετρόπολης για το Champions League. Σήμερα έχουμε ακόμα Champions League. Ετοιμάσου, ετοίμασε τη λίστα και θα τα πούμε αναλυτικά. Λοιπόν, πάμε σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα επιγόντως και επιστρέφουμε. Θέλω να πιστεύω. Με live σύνδεση με Γιώργο Πετρίδη που πρέπει να προσγειώθηκε εδώ, Ελλάδα.
4: Η ώρα είναι 1:30. Κάποια πράγματα αντέχουν στο χρόνο. Τα ηλεκτρικά Δηλερή βρίσκονται 45 χρόνια δίπλα μας και συνεχίζουν με ηλεκτρικές συσκευές για κάθε σπίτι.
5: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
6: Μετρόπολης!
7: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πιλέα, Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
9: Θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στο Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλη Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να σε, Κοτσόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393021222.
11: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
12: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
11: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
12: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
11: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
13: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
14: Η Ryanair αποχωρεί. Κανένα πρόβλημα. Το Mentor Travel συνεχίζει να σας ταξιδεύει με απευθείας πτήσεις charter στους αγαπημένους σας προορισμούς. Γιατί στο Mentor Travel φροντίζουμε να μην χάσετε ούτε στιγμή από τα ταξιδιωτικά σας όνειρα. Αυτή την 28η Οκτωβρίου εσείς επιλέξτε προορισμό. Για την πτήση έχουμε φροντίσει εμείς. Mentor Travel. Γιατί οι διακοπές δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Ανακαλύψτε όλους τους προορισμούς στο mentortravel.gr. Mentor Travel. Μητροπόλεως 72. Η σύγχρονη ταξιδιωτική σας πρόταση. Τηλέφωνο 2311 82 1181.
6: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
15: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζι στην επιτυχία.
16: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
17: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
16: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
18: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
16: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
19: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
20: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, 18 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης.
21: Εκεί όπου μυρίζει θάλασσα καλοψημένο ψάρι με πολύτικες πινελιές. Εκεί όπου το κύμα της θάλασσας καθαρίζει τη σκέψη και η αξεπέραστη θέα σε ταξιδεύει. Εκεί, στο Βράχο, το ψάρι είναι επιστήμη. Με τις γνώσεις μας και την εμπειρία μας που έχει ρίζες στη Μικρά Ασία, για 4 ολόκληρες γενιές φροντίζουμε οι γεύσεις που σας προσφέρουμε να γίνουν αξέχαστες εμπειρίες. Ψαροταβέρνα Βράχος, Μικράς Ασίας 2, Νέα Κρίνη. Τηλέφωνο 447-991. Ψαροταβέρνα Βράχος, καθημερινά, μεσημέρι βράδυ, 90 χρόνια τώρα. Αναστατώνει τους ουρανίσκους.
22: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
23: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
24: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε φίλες και φίλοι. Περάσαμε στο τέταρτο, τελευταίο 30 λεπτό της εκπομπής στην Σέντρα και έχουμε τη δυνατότητα, σε λίγο θα έχουμε τη δυνατότητα να συνδεθούμε με τον απεσταλμένο του ομίλου Μετρομίντια στην Λιθουανία, τον Γιώργο Πετρίδη, ο οποίος περιέγραψε χθες για λογαριασμό του Μετρόπολης την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Ελιάτα Καμπής και την ήττα με σκόρ 95-86. Θα μας πει ο Γιώργος σε πάρα πολύ λίγο τα στοιχεία. Πάμε όμως τώρα στο ρεπορτάζ του ποδοσφαιρικού Άρη, ο οποίος την Κυριακή στις 8 η ώρα το βράδυ στην Κηφισιά σε live μετάδοση του Γιώργου Στράντζαλη θα αντιμετωπίσει ο Άρης την ομώνυμη ομάδα την Κηφισιά. Ναι, τι περιμένεις από αυτό το παιχνίδι,
1: καλησπέρα. Σήμερα επιστρέφουν οι ποδοσφαιριστές στις προπονήσεις. Μετά το χθεσινό ρεπό για αυτή την αναμέτρηση. Ο Άρης, ο οποίος είχε ένα επιθετικό ξέσπασμα και γενικώς έκανε το καλύτερο του πρώτο ημίχρονο απέναντι στον Βόλο στο πρώτο
0: μισό λεπτό. Ο κύριος Γρηγορίου μετά τον αγώνα της Κυριακής έδωσε προπόνηση τους παίκτες τη Δευτέρα.
1: Ρεπό είχε την Τρίτη.
0: Ναι. Ρεπό την Τρίτη. Άρα, θέλω να πω, το διευκρινίζω, διότι αρκετοί προπονητές. Και εδώ στη Θεσσαλονίκη ο κύριος Γρηγορίου από τον Άρη και ο κύριος Λύση από τον ΠΑΟΚ προτιμούν την επομένη του αγώνα να προπονούν τους παίκτες τους ή να κάνουν αυτά τα οποία πρέπει να κάνουν και τη μεθεπόμενη του αγώνα να δίνουν ρεπό. Ακριβώς. Είναι ίσως πιο πρακτικό για την υπόθεση. Συνεχίζεις, Γιώργο.
1: Λέγαμε για αυτό το παιχνίδι όπου ο Άρης απέναντι στο Βόλο έκανε αυτό το επιθετικό ξέσπασμα. Είχε το καλύτερο του πρώτο ημίχρονο μέχρι στιγμής. Ήταν αποτελεσματικό, συνδύασε. Και την ουσία με την καλή εμφάνιση την οποία έκανε. Βέβαια, επειδή μίλησε σήμερα για άμυνα με αφορμή τον ΠΑΟΚ, αυτό που έδειξε απέναντι στην Καλαμάτα, και ο Άρης θα πρέπει να προβληματιστεί σε ό,τι αφορά το αμυντικό του τρίτο. Γιατί, Γιώργο, η αλήθεια είναι ότι τα 12 γκολ παθητικό, η χειρότερη άμυνα του πρωταθλήματος, δεν είναι και μικρό το νούμερο, έτσι.
0: Όχι,
1: για τον Άρη, και μιλάμε για διάστημα 6 αγώνων.
0: Ναι.
1: Για ένα γκρουπ 6 αγώνων, αυτά τα 12 γκολ, βέβαια τα 5 από τα 12 μπήκαν στο παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΚ. Αν θυμάστε την πολύ βαριά ήττα που γνώρισε ο Άρης στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος στην τρίτη αγωνιστική στην Allwyn Arena. Βέβαια και τα υπόλοιπα 7 γκολ δεν είναι λίγα, και ο Άρης έχει δεχτεί 63 τελικές από τους αντιπάλους. Το πρόβλημα βέβαια είναι και η ποιότητα των ευκαιριών που δημιουργούν οι αντίπαλοι, αλλά και τα εύκολα λάθη τα οποία κάνει ο Άρης στην ανασταλτική του λειτουργία, στην αμυντική του λειτουργία, και δίνει στον αντίπαλο αυτή τη δυνατότητα, στους αντιπάλους αυτή τη δυνατότητα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα φυσικά και τα δύο γκολ που δέχτηκε απέναντι στον Βόλο και μπήκε σε μια συνθήκη πίεσης στο δεύτερο ημίχρονο, ενώ είχε ένα πολύ καλό πρώτο 45 λεπτό, θα μπορούσε να είχε τελειώσει και το παιχνίδι. Δεν το έκανε, μπήκε σε αυτή την κατάσταση πίεσης λόγω της δικής του αφέλειας, αν θέλεις, το λαθόν που πλήρωσε και το γεγονός ότι από δύο στατικές φάσεις ο Βόλος πέτυχε αυτά τα δύο γκολ. Είναι πράγματα που προφανώς προβληματίζουν και έχουν μπει στο κάδρο για τον Μιχάλη Γρηγορίου. Και δεν αναφερόμαστε φυσικά, αυτό το λέγατε και νωρίτερα, μόνο στην αμυντική τετράδα, γιατί είναι, η αμυντική λειτουργία είναι συνολική, έτσι. Δηλαδή και ο άξονας φέρει ευθύνη σε κάποια παιχνίδια και ιδίως στα δεύτερα ημίχρονα που κάνει ο Άρης, και γενικώς είναι μια κατάσταση στην οποία έχει μπει ο Μιχάλης Γρηγορίου και θα επιδιώξει βελτίωση και σε αυτό το κομμάτι μετά την επίθεση. Τώρα, σε ό,τι αφορά το παιχνίδι της Κηφισιάς, ο Μανού Γκαρθία είναι εκτός, θα δούμε αν θα μπει σε κομμάτια της προπόνησης. Ο Τιάμ με το ίδιο πρόβλημα, σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών, είναι επίσης εκτός. Ο Γιαννιώτας, ο οποίος είχε δεχτεί ένα χτύπημα, έχει ένα μάτωμα στη γάμπα, έμεινε εκτός κόντρα στον Βόλο. Θα φανεί από τη σημερινή προπόνηση αν θα είναι διαθέσιμος κόντρα στην Κηφισιά. Αυτά είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει για αυτό το παιχνίδι ο Μιχάλης Γρηγορίου. Θα τα δούμε και τις επόμενες ημέρες.
0: Επειδή αναφέρθηκε σε αμυντικές επιδόσεις, βλέπω τα επίσημα στατιστικά από την Λίγκα. Από τις τρεις ομάδες της Θεσσαλονίκης που συμμετέχουν στη Super League 1, την καλύτερη αμυντική επίδοση την έχει ο Ηρακλής. Έχει δεχτεί 6 γκολ σε 6 αγώνες. Εδώ είναι πολλά μαζεμένα εξάρια. 6 αγώνες, 6 γκολ, υπέρ 6 γκολ. Κατά. Ο Άρης έχει δεχτεί 12 γκολ, όπως περιέγραψες, σε σύνολο 6 αγώνων. Ο ΠΑΟΚ σε σύνολο 6 αγώνων. Στη Λίγκα, στο πρωτάθλημα, επαναλαμβάνω, έχει δεχτεί 8 γκολ. Λίγο νωρίτερα ο Γιώργος ο Μάντζιος μας ανάλυσε τον παθητικό του ΠΑΟΚ για τα 14 γκολ σε αυτά τα παιχνίδια που έχει δώσει από την έναρξη τη σεζόν, συμπεριλαμβανομένων και των ευρωπαϊκών πλάς των αγώνων κυπέλλου. Λοιπόν, ωραία. Υπάρχει κάτι άλλο από τον Άρη που θέλεις να προσθέσουμε, φίλε?
1: Όχι, όχι. Μπορούμε να προχωρήσουμε στα
0: ωραία. Ωραία. Λοιπόν, συνεχίζουμε και θα δούμε και τα υπόλοιπα ουσιαστικά θέματα, διότι Σήμερα αγωνίζεται στην Ευρώπη για το Champions League η ΑΕΚ με αντίπαλο την Σαχτάρ. Εκτός έδρας είναι ένας αγώνας που αναμφίβολα παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Αύριο έχουμε άλλα δύο παιχνίδια για το Europa League. Ο Όφη με αντίπαλο την Ρεν, ο Ολυμπιακός με αντίπαλο την Μαρσέη στη Μασσαλία. Και εκεί είχε δημιουργηθεί θέμα το προηγούμενο χρονικό διάστημα για την πιθανή παρουσία φίλων του Ολυμπιακού εκεί και αν εν πάση περιπτώσει οι Γάλλοι εγγυώνται την ασφάλεια των Ελλήνων φιλάθλων. Το λέω διότι και πριν από λίγα χρόνια ο ΠΑΟΚ είχε αντιμετωπίσει σοβαρότατο πρόβλημα φιλοξενίας ή μη σωστής, το λέω και κομψά, απαράδεκτης φιλοξενίας των δικών του φιλάθλων από τους Γάλλους εκεί της Μαρσέη, για να τα θυμόμαστε όλα.

0: Σε λίγο θα έχουμε μαζί μας και Γιώργο Πετρίδη. Να πάρουμε μια γεύση από μια δήλωση του κυρίου Τρινκέρι. Παρακαλώ πολύ, κύριε Χατζηγεωργίου. Είναι χθεσινοβραδινή, μετά το τέλος του αγώνα του ΠΑΟΚ με την Λιετ Κάμπελης, 95-86. Να ακούσουμε γρήγορα τον κύριο Τρινκέρι. Θα κάνω πάνω στην δήλωση του κυρίου Τρινκέρι τη μετάφραση.
1: Congratulations to Λιετ Κάμπελης for a well-deserved win. They kicked us in the ass. For it's nothing related to basketball. It's a matter of energy, passion.
0: Συγχαρητήρια στην Λιετ Κάμπελης. Μας χτύπησαν στον πισινό. Το είπε έτσι απλά ο κύριος Τρινκέρι.
1: We never stopped them.
0: And δεν μπορέσαμε να τους σταματήσουμε.
1: Stopped them. They already they got the loose balls. They out-rebound us on everything. It's a very bad loss, not for the result, but for how we present ourselves.
0: Ήταν μια ήττα, όχι όσον αφορά το αποτέλεσμα, αλλά για το πώς παρουσιαστήκαμε εμείς μέσα στο γήπεδο, λέει, μέσα σ' άκρες ο κύριος Τρινκέρι. Θα έχουμε και λίγο αργότερα τον κύριο τον Πετρίδη. Πάμε τώρα αμέσως, δεν ξέρω αν είναι στην Αθήνα ή αν είναι στο εξωτερικό. Στην Αθήνα είναι ο Γιάννης ο Κορομιλάς, ο συνάδελφος που καλύπτει το ρεπορτάζ ΑΕΚ. Τι κάνεις, φίλε, πώς είσαι, καλησπέρα.
2: Καλά, καλά είμαι.
0: Αθήνα
2: αυτή τη εβδομάδα, Μάντσεστερ την άλλη εβδομάδα.
0: Ωραία, ωραία, με το καλό.
2: Το έχουμε κόψει λίγο στη μέση.
0: Εντάξει, και απαραίτητα. Και πολλά τα ταξίδια και πολλές οι απαιτήσεις, είναι απολύτως λογικό. Λοιπόν, άκουγα και λίγο νωρίτερα τις δηλώσεις του κυρίου Νίκολιτς, τηλεοπτικά τις έβλεπα στα δελτίο ειδήσεων. Ποιο είναι το κλίμα που επικρατεί στο στρατόπεδο της ΑΕΚ για το απόψινό σπουδαίο παιχνίδι στις 10 η ώρα έναρξης με αντίπαλο την Σαχτάρ, Γιάννη?
2: Παίρνουν τα σπάσα και από το coach προηγουμένως, ελπίζω και εμάς να μας χτυπήσουν στον πισινό όπως είπε. Mm-hmm. Το κλίμα είναι καλό, είναι ευχάριστο. Παίζει και ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι στο Λονδίνο, στην έδρα της Τσέλσι απέναντι στη Σαχτάρ. Μια Σαχτάρ όμως που δεν πρέπει να αμφισβητούμε, το έχει πει και ο Νίκολιτς. Νομίζω πως πολλοί το έχουν πάρει ως επειδή είναι η Σαχτάρ και έχει να αντιμετωπίσει την άλλη εβδομάδα τη Σίτο, ότι θα είναι κάτι το πάρα πολύ εύκολο. Η Σαχτάρ έχει 14 Βραζιλιάνους ποδοσφαιριστές. Ένα μικρό παιχνίδι.
0: 14,
2: 14. Το ψάχνα χθες. 14 Βραζιλιάνοι ποδοσφαιριστές. Φανταστείτε ότι αγόρασε φέτος έναν μικρό 18 χρόνων που έχει 2 συμμετοχές από τη Βραζιλία και έδωσε 11 εκατομμύρια 18 χρονών.
0: Ναι, παραδοσιακά θυμάμαι ότι η Σαχτάρ εδώ και πολλά, εδώ και τουλάχιστον μια εικοσαετία, δίνει πολύ μεγάλη βαρύτητα στην έλευση ποδοσφαιριστών από την Βραζιλία. Και τις βγαίνουν οι επιλογές.
2: Ακριβώς. Και έχει και τη διπλάσια αξία ουσιαστικά από την ΑΕΚ, έτσι.
0: Ναι.
2: Και με τη ΛΑΣΚ που λέγαμε ότι έπρεπε να κερδίσει τη ΛΑΣΚ. Να θυμίσω ότι στο δεύτερο ημίχρονο του παιχνιδιού της ΑΕΚ με τη ΛΑΣΚ στην Νέα Φιλαδέλφεια, η ΛΑΣΚ έβγαλε πολλές επιθέσεις και προβλημάτισε την ΑΕΚ. Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι επομένως σήμερα στο Λονδίνο με 10.000 εκδίδες. Μια πολύ μεγάλη απόβαση.
0: Μεγάλη, μεγάλη, μεγάλη, όντως.
2: Θα είναι όλη η πλευρά, όλη ένα ολόκληρο πέταλο ουσιαστικά στα κυτρινόμαυρα. Τώρα εντός εκτός θα φανεί πως θα είναι αυτό, νομίζω. Πως οι κερκίδες έχουν νικήσει, να φανεί και μέσα στον αγωνιστικό χώρο που μπορούμε να πούμε 2-3 πράγματα για την 11η. Έχουμε τον Πρινιόλι κάτω από το τέρμα 100%, 300% ακόμα τραυματίας, δεν ταξιδέψε καν στην Αγγλία. Παρεμπιπτόντως ο Βάργα έχει ταξιδέψει στην Αγγλία. Αν θα πάρει χρόνο συμμετοχή τώρα ή θα τον προετοιμάσει για να είναι καλύτερα μετά τη φλάση που είχε για το παιχνίδι με τη Σίτη, θα φανεί. Στην άμυνα έχουμε τους σίγουρους Ρότα, Πέλιο, δεξιά-αριστερά, Μουκουντή, Ρέλβας στα στόπερ. Στο χαφ ο δεδομένος είναι ο Μαρίν. Δίπλα του υπάρχει ένα δίλημα μεταξύ Καίρινεν και Βιτάλης. Και Καίρινεν γιατί το δοκίμασε με τον Όφη 90 λεπτό.
0: Ναι.
2: Που σημαίνει ότι είτε ήθελε να του δώσει χρόνο συμμετοχής και να ξεκουράσει τον Βιτάλης ή ήθελε να του δώσει ρυθμό. Οπότε εγώ έβλεπα και Καίρινεν.
0: Mm-hmm.
2: Δεξιά έχουμε Μάγκερ 100%. Έχουμε τον Κοϊτά αριστερά. Και στην επίθεση Γιώβιτς με ποιον? Κατσίνοβιτς, Ζήμι. Και εκεί υπάρχει ένα δίλημα για να δούμε ποιος θα είναι στο πλάι του Σέρβου.
0: Ναι, ωραία. Πάντως έχει διλήμματα ο Νίκολς και από ό,τι καταλαβαίνω από την αναφορά των ονομάτων έχει και πολλές επιλογές. Δηλαδή για την ενδεκάδα έχει τη δυνατότητα, εάν δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο ένας, να βάλει τον άλλον. Άρα μπορεί να του δώσει αυτό το πλεονέκτημα της διαχείρισης, ειδικά σε αυτούς τους κρίσιμους ευρωπαϊκούς αγώνες, Γιάννη.
2: Σαφώς, έχει βάθος η ΑΕΚ, έχει επιλογές, Έχει και το Ζούμπκοφ. Έχω ξεχάσει να τον αναφέρω. Έχει και το Ζούμπκοφ. Ο Ζούμπκοφ είναι Ουκρανός. Έχει παίξει για χρόνια Σαχτάρ Ντονέτσκ και ξέρει πάρα πολύ καλά τι σημαίνει Σαχτάρ. Ήταν σκασμένος με τον Όφη, μπορώ να πω. Δηλαδή ήταν σκασμένος γιατί δεν είχε παίξει καθόλου και μετά βγαίνοντας στη μικρή ζώνη καταλάβαινε από πολλά μέτρα μακριά ότι είχε τρελαθεί που δεν είχε αγωνιστεί καθόλου. Θέλει να αποδείξει πράγματα. Δεν έχει πάρει χρόνο συμμετοχή. Μια πολύ δαπανηρή μεταγραφή για την ΑΕΚ, πάνω από 4 εκατομμύρια. Mm-hmm. Υπάρχει και αυτή.
0: Αναφέρεσαι στην αγορά των δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή από την άλλη ομάδα.
2: Στην αγορά του Ζούμπκοφ από την Ραμπζεσπορ.
0: Ναι, δεν συνυπολογίζει αυτό το ποσό και τα χρήματα που ετησίως, με τα οποία ετησίως αμείβεται.
2: Όχι,
0: ωραία. Οκ, κατανοητό. Κατανοητό. Εντάξει. Εντάξει, Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα και για τη συνομιλία. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Θα τα πούμε και πάλι πρώτο Θεός αύριο. Να έχουμε και την εικόνα του αγώνα. Σαχτάρ ΑΕΚ σήμερα στις 10 το βράδυ. Αλλάζουμε ουσιαστικά άθλημα. Φεύγουμε από το ποδόσφαιρο, το Champions League. Πάμε στο μπάσκετ. Ένας πολύ πολύ γνωστός προπονητής, ικανότατος, εξαιρετικός, ο κύριος Κώστας Πλευαράκης είναι μαζί μας τώρα. Τι κάνουμε, coach, πώς είσαι, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα. Μια χαρά, δόξα Θεώ.
0: Ωραία, ωραία. Χαίρομαι που το ακούω. Καταρχήν, να ξεκινήσω από τα χθεσινά. Αν είχες τη δυνατότητα να παρακολουθήσεις την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ στο EuroCup με την ομάδα από τη Λιθουανία, την Lietkabelis.
3: Ναι, παρακολούθησα ένα μεγάλο μέρος του αγώνα, αλλά νομίζω ότι είναι από τα παιχνίδια εκείνα τα οποία το τελικό σκορ νομίζω τα λέει από μόνο του. Δηλαδή, όταν δέχεσαι την άμυνα τόσο
0: 95
3: μεγάλο
0: πόντους,
3: ναι. Ακριβώς νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο το ότι ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να αντιτάξει στο σύστημα και γενικά αυτών των ομάδων, αυτών των χωρών, με το τρέξιμο, με το πολυτρίποντο. Πρέπει να ελέγξει πάρα πολύ το ρυθμό, να πάρει τα rebound, να ματσάρει την ενέργεια. Αυτά ο ΠΑΟΚ δεν τα είχε χθες. Mm-hmm. Ξέρεις, επειδή αυτές και σε χώρες και τα προβλήματα που έχω δουλέψει, ξέρω πολύ καλά, παίζουν πάρα πολύ σε αυτό το στυλ παιχνιδιού. Ακούω πολλοί λένε, μα το ποσοστό του σούταραν. Έτσι είναι οι περισσότερες ομάδες και σε τέτοιες μέρες βρίσκονται συχνά. Γιατί αυτή είναι η δύναμή τους, να πάνε το σκορ ψηλά, να σουτάρουν πολύ. Αυτή είναι η προπόνησή τους, αυτός είναι ο τρόπος παιχνιδιού τους, αυτό είναι η καθημερινότητά τους όσον αφορά το παιχνίδι, να σουτάρουν πολύ, να τρέξουν κατά χειριά.
0: Ερώτηση, ερώτηση, ναι, coach, ναι. Ερώτηση. Αυτά τα κάνουν οι Λιθουανοί, δεκτό, αυτό είναι το στυλ παιχνιδιού. Ο ΠΑΟΚ, γιατί δεν μπόρεσε να ελέγξει το ρυθμό ή γιατί δεν ήταν αποτελεσματικός αμυντικά? Γιατί το να δέχεσαι 95 πόντους συνιστά ένα θέμα. Το είπε και ο κύριος Τριγκέρη λίγο νωρίτερα. Και δεν είναι το πρώτο παιχνίδι που ο ΠΑΟΚ δέχεται τόσους πολλούς πόντους. Στην άμυνα έχει θέμα. Στην αμυντική λειτουργία, στο μεταφράσω λίγο έτσι διαφορετικά.
3: Αυτό δείχνουν τα παιχνίδια τα τελευταία, τα οποία είναι με σαφέστατα υποδέστερους αντιπάλους. Σίγουρα χθες δεν ήταν πολύ κακός και στο ένας εναντίον ενός, δηλαδή πολύ εύκολα δημιουργούσαν ρήγματα και βγάζανε ελεύθερα σούτ οι Λιθουανοί. Κατά δεύτερον πέρανε τις αμφισβητούμενες φάσεις, δηλαδή θυμάμαι φάση που ο ΠΑΟΚ πήγε να πλησιάσει και μια βαλιά που φαινόταν ότι ήταν 70-30 θα έλεγα υπέρ του ΠΑΟΚ κατέληξε στα χέρια των Λιθουανών και με εύστοχο τρίποντο στην ουσία τέλειωσαν το παιχνίδι. Θέλω να πω ότι όταν χάνεις τα rebound δεν μπορείς να λέξεις το ρυθμό, έχεις εύκολα το λάθος και γενικά δεν παίρνεις ούτε καν τις αμφισβητούμενες ή τις 50-50 μπάλες που λέμε.
0: Δεν μπορείς να κερδίσεις.
3: Νομίζω ότι απέναντι σε αυτές τις ομάδες, ναι. Τώρα, αυτό είναι το πιο ειδικό σχετικό με το χθεσινό παιχνίδι. Νομίζω ότι υπάρχει ένα γενικότερο θέμα αυτή τη στιγμή στην ομάδα. Mm-hmm. Μετά τα πρώτα παιχνίδια, τα οποία υπήρχε ο ενθουσιασμός πολλών καλών παιχτών μαζεμένων απέναντι σε ομάδες Ευρωλίγκα και έδειξε ένα εξαιρετικό πρόσωπο, το οποίο είναι αντάξιο, θα έλεγα, αυτές τις ποιότητες της ομάδας. Και συνέχεια, κατά κάποιο τρόπο, παίζοντας με σαφώς υπευθέρες, νομίζω ότι και το κινητρό. Κακός, αρνητικό είναι αυτό που συζητάμε, αλλά έπεσε παρακάτω, οπότε φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει κάποιο θέμα ρόλων, κάποια θέματα τακτικά, τα οποία όμως είμαι σίγουρος ότι Ανδρέα θα τα βρει, θα τα φτιάξει, είναι θέμα χρόνου, ξέρεις, εγώ επειδή έχει τύχει να ζήσω αυτή την ανυπομονησία ακόμη και σε συνθήκες που η ομάδα είχε πολύ, πολύ χαμηλά δεδομένα, στο πω όσο μπορώ.
0: Σε επίπεδο ποιότητας των αθλητών, αυτό εννοείται.
3: Και γενικότερη της κατάσχεσης ομάδων.
0: Και με πολλά προβλήματα οικονομικά.
3: Όταν υπήρχε ανυπομονησία σε τέτοιες καταστάσεις, είναι πολύ φυσιολογικό να υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη ανυπομονησία από τον κόσμο, όταν τα δεδομένα πλέον πολύ διαφορετικά.
0: Μάλιστα.
3: Όμως εγώ δεν αλλάζω σκεπτικό. Η ομάδα χρειάζεται υπομονή, χρειάζεται χρόνο. Έχει την ποιότητα, πιστεύω ότι πολύ καλή. Οι παίχτες είναι αρκετά καλοί, θα το δείξουν. Όπως το έδειξαν ήδη σε πρώτα παιχνίδια και σε εξωαντιπάλους Ευρωλίγκα. Και νομίζω ότι θα σταθεροποιηθεί η απόδοση της ομάδας. Απλά πρέπει ειδικά στο ξεκίνημα να προσέξει περισσότερο τα παιχνίδια με τους μικρομεσαίους αντιπάλους, αυτούς που αυτή τη στιγμή εμφάνισε όλα τα προβλήματα. Πιστεύω ότι όταν θα παίξει σε υψηλό επίπεδο παιχνίδια, πάλι ο ΠΑΟΚ θα είναι όπως ήταν στο ξεκίνημα.
0: Μάλιστα. Εντάξει, coach, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανάλυση, για τη συνομιλία. Κώστας Φλεβαράκης, τον ακούσαμε, την καλησπέρα μας. Καλή συνέχεια. Και φεύγουμε από τον κύριο Φλεβαράκη. Πάμε αμέσως στον Γιώργο Πετρίδη. Πρέπει να έχει προσγειωθεί Ελλάδα. Για να μας πει ο ίδιος Γιώργο, τι κάνεις, πώς είσαι?
4: Μια χαρά, Γιώργο, καλησπέρα. Ναι.
0: Είσαι εδώ, Πάτρια Εδάφη?
4: Ναι, πριν από λίγο επιστρέψαμε στη Θεσσαλονίκη.
0: Ωραία.
4: Το χθεσινό παιχνίδι. Άκουσα προς το τέλος την κουβέντα που είχες με τον coach για την εικόνα του ΠΑΟΚ. Πιο πολύ έκουσα το τελευταίο κομμάτι που είχε να κάνει με το ότι χρειάζεται χρόνο μια ομάδα. Νομίζω ότι δεν περιμέναμε το χθεσινό παιχνίδι, Γιώργο, με τη Λετκάμπελ. Δεν περιμέναμε μια ήττα, δηλαδή, για να το συμπεράνουμε αυτό. Ήταν προφανές για τα προηγούμενα παιχνίδια του ΠΑΟΚ απέχει σημαντικά από το επίπεδο στο οποίο μπορεί να βρεθεί βάσει των χαρακτηριστικών των παιχτών, βάσει της ποιότητάς του. Αλλά τώρα το ξέρεις πολύ καλά κι εσύ, ότι συνήθως τα αρνητικά αποτελέσματα είναι αυτά που μας οδηγούν σε μια τέτοια, όλους μας, σε μια τέτοια διαδικασία να κρίνουμε, να κατακρίνουμε. Πολλοί βιάζονται να καταδικάσουν κιόλας. Εν πάση περιπτώσει, νομοτελειακά θα ερχόταν μια ήττα για τον ΠΑΟΚ. Ήρθε χθες και συμφωνώ σε αυτό που είπε ο coach. Μια ήττα στην Ευρώπη, έτσι όπως είναι η διαδικασία των αγώνων στο EuroCup, ίσως να έχει μικρό κόστος σε σχέση με μια αντίστοιχη ήττα απέναντι σε μια μικρομεσαία ομάδα στο πρωτάθλημα, την οποία θα κουβαλάει ο ΠΑΟΚ και οποιαδήποτε ομάδα.
0: Κατανοητό.
4: Ναι,
0: ερώτηση: σχολιάστηκε ευρέως εκεί στην αποστολή αυτή η δήλωση του κυρίου Τρινκέρι? Μας κλώτησαν στον πισινό. Το λέω λίγο κάπως πιο διακριτικά. Το είπε όμως ευθαρσός ο άνθρωπος.
4: Ναι, είπε και άλλα ο coach. Όπως φυσικά χωρίς να κατονομάσει, μίλησε για παίκτες που πρέπει να καταλάβουν ότι παίζουν στον ΠΑΟΚ, κάπως έτσι. Μίλησε για την διαφορά στο επίπεδο της ενέργειας, που okay, είναι κατανοητό μέχρι ενός σημείου, αλλά και για διαφορά στο επίπεδο του πάθους, που αυτό δεν είναι το... Δεν εξηγείται εύκολα για ποιο λόγο, δηλαδή, να υπάρχει παίκτης, να υπάρχουν παίκτες σε αυτή τη σημερινή κατάσταση του μπασκετικού ΠΑΟΚ που δεν τα βγάζουν πάθος, αλλά ξέρω τι λείπει, τι έφτεξε και θα το βρούμε, θα το αντιμετωπίσουμε, θα το διαχειριστούμε, είπε ο Τρινκέρι, που προφανώς ήταν απογοητευμένος έτσι, από πολλά πράγματα στο παιχνίδι του χθεσινού ΠΑΟΚ. Αλλά είναι μια μεγάλη σεζόν, Γιώργο, το είπε και ο coach πολύ σωστά, το ξέρει πολύ καλύτερα από εμάς. Μια ομάδα που παίζει κάθε τρεις μέρες δεν μπορεί να μείνει σε ένα αποτέλεσμα για πολύ, είτε είναι θετικό είτε είναι αρνητικό. Είτε
0: okay.
4: Κερδίζει, είτε χάνει.
0: Okay. Επόμενη αγωνιστική υποχρέωση για να κλείσουμε έτσι.
4: Ο ΠΑΟΚ θα ταξιδέψει για τη Ρόδο, παίζει το Σάββατο με τον Κολοσσό και στη συνέχεια θα αντιμετωπίσει εντός έδρας την επόμενη εβδομάδα τη γερμανική Ulm για το EuroCup.
0: Ωραία, Γιώργο, ευχαριστούμε. Να σε αφήσουμε να πάρεις ανάσες, να ξεκουραστείς. Γιατί είναι και επίπονο το ταξίδι Λιθουανία, Ελλάδα, εν πάση περιπτώσει, είναι και κουραστικό. Ευχαριστώ θερμά, Γιώργο Πετρίδη. Θα έχετε την ευκαιρία φυσικά να τον ακούσετε και αργότερα, λίγο μετά τις 4, στην επόμενη δισκογραφική εκπομπή του Μετρόπολης. Εδώ με Κώστα Πετρωτό, Δημήτρη Μπάς Μπαρέλα, την κυρία Τάνια Δήμου. Εμείς πλησιάζουμε προς το φινάλε της εκπομπής. Περιμένουμε μία πολύ πολύ σημαντική ανακοίνωση. Θα μας την πει, θέλω να πιστεύω, σε πάρα πολύ λίγο ο Χρήστος Στεφανής, σχετικά με το πετρέλαιο. Κίνησης, πετρέλαιο, θέρμανσης, η ενέργεια είναι αυτή που καίει και μας απασχολεί όλους. Οι τιμές βλέπετε ότι ανεβαίνουν. Χρήστος Στεφανής μαζί μας στη γραμμή 2. Έλα φίλε, τι κάνεις? Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα Γιώργο. Εν αναμονή των μέτρων ήδη για τον τελικό ανακοινώσεων από τον Πρωθυπουργό. Ήδη χθες είχαμε μια ανακοίνωση από τον αρμόδιο Υπουργό Οικονομικών, τον κ. Κερακάκη, ο οποίος είπε για αύξηση 30% στο πετρέλαιο θέρμανσης είναι ένα ποσό το οποίο από μόνο το ωστόσο δεν αρκεί, καθώς αναμένουμε και τις παρεμβάσεις για να δούμε πού θα κλειδώσει η τελική του τιμή. Οι πληροφορίες σήμερα λένε ότι αυτές οι ανακοινώσεις θα κυμαίνονται μέχρι και 35 λεπτά μείωση στην αντλία, πράγμα που σημαίνει ότι αν ισχύει κάτι τέτοιο, Γιώργο,
0: ναι,
5: το πετρέλαιο θα πάει αρκετά κάτω από το 1,75, θερμανση γύρω στο 1,65, οπότε θα προσθεθεί το 30% της αύξησης και θα υπάρχει μια πτώση, τουλάχιστον δεν θα είναι τα πράγματα τόσο τραγικά όσο,
0: όσο είναι σήμερα.
5: Περιμέναμε.
0: Όσο είναι
5: ακριβώς,
0: σήμερα. Όσο είναι σήμερα. Για να δούμε τι θα ισχύσει.
5: Να δούμε. Υπάρχει και ένα άλλο σενάριο που μιλάει για 25 λεπτά. Σε ελπίζω ότι θα επικρατήσει το πρώτο. Απλά να πω πριν να κλείσω ότι περιμένουμε και τις ανακοινώσεις σήμερα και για το πετρέλαιο κίνησης, αν θα διατηρηθούν αυτά τα 20 λεπτά που υπάρχουν από κυβέρνηση και από...
0: Τα οποία πότε θα εφαρμοστούν εφόσον ανακοινωθούν, από αρχές...
5: Είναι από την από αύριο, ουσιαστικά, Γιώργο.
0: Την επόμενη.
5: Και για το πετρέλαιο θέρμανση και για το πετρέλαιο κίνηση και να δούμε αν υπάρχει κάτι και για την αμόλυβδη.
0: Εντάξει, ευχαριστώ φίλε πάρα πολύ για τις ενημερώσεις. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Τώρα πάμε να ακούσετε, να ακούσουμε κάτι που σας μας ενδιαφέρει.
6: Και τώρα είναι ώρα για betshow.com με τον Μιχάλη Βραζιλιάνο.
0: Και λέω σας μας ενδιαφέρει, Μιχάλη αγαπητέ φίλε, διότι και στην Αθήνα πληροφορούμε υπάρχουν πολύ καλοί φίλοι οι οποίοι είναι καρφωμένοι στο Μετρόπολης για να ακούσουν προβλέψεις Μιχάλη Βραζιλιάνου. Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα στους ακροατές μας. Πολύ σπουδαία βραδιά και σήμερα. Παίζει άλλωστε η ΑΕΚ στο Champions League μετά τη νίκη της με 1-0 επί της Λίντσερ. Και θα είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι. Είναι σε ουδέτερο βέβαια απέναντι στους Σαχτάρ Ντονέτσκ και είναι στο Stamford Bridge στην Αγγλία. Πολύ ωραίο παιχνίδι, ενδιαφέρον παιχνίδι. Πιστεύω θα κριθεί στις λεπτομέρειες. Προσωπικά θα ποντάρω στην ισοπαλία και στο 1-1 τελικό αποτέλεσμα με πιθανό σκόρερ για την ΑΕΚ τον Γιόβιτς. Σαχτάρ Ντονέτσκ ΑΕΚ 10 ώρα το βράδυ στην Αγγλία, στο Stamford Bridge. Ισοπαλία για την ΑΕΚ με 1-1 και πιθανό σκόρερ για την Ένωση τον Γιόβιτς. Να αγάπη μου Γιώργο, καλό κλείσιμο εκπομπής φίλε μου.
0: Ευχαριστούμε.
6: Ήταν το betshow.com με τον Μιχάλη Βραζιλιάνο.
0: Στοχευμένη η πρόβλεψη του Μιχάλη για να μην έχετε παράπονα όσοι καλείτε στο τηλέφωνο και μετά το τέλος της εκπομπής και ζητάτε ενημέρωση εάν τυχόν χάσατε την πρόβλεψη του Μιχάλη. Λοιπόν, ευχαριστούμε θερμά Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου, ήταν μαζί μας στην ηχοληψία. Τον Λευτέρη Χατζιπαντελίδη ήταν μαζί μας στο production. Την κυρία Λίλα Γκουλιώνη ήταν μαζί μας στη γραμματιακή υποστήριξη. Τους κυρίους Γιώργο Στράντζελη, Χαράλαμπο Εμμανουηλίδη ήταν μαζί μας στην αρχισυνταξία και επιμέλεια των θεμάτων. Από τον Γιώργο Καστάνη που ήταν σήμερα στο μικρόφωνο της εκπομπής. Καλή συνέχεια σε όλες, καλή συνέχεια σε όλους.
8: Η ώρα είναι 2. Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
9: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
10: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα, όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
11: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
12: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
6: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.

0: Καλό μεσημέρι. Τα νέα μέτρα ενίσχυσης στα καύσιμα εξειδικεύουν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς. Όπως αναφέρθηκε στη συνέντευξη τύπου, η επιδότηση από την πλευρά της κυβέρνησης και των διελιστηρίων στο πετρέλαιο θέρμανσης θα ανέρχεται στα 40 λεπτά, που σημαίνει ότι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα ανοίξει στα 1,55 ευρώ το λίτρο. Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας στην περιοχή Στεγνά της Ρόδου εν μέσω της κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα. Ο άνδρας φέρεται να παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά, ενώ αυτοκίνητο που φέρεται να του ανήκει βρέθηκε μέσα στη θάλασσα. Η κακοκαιρία, σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, θα συνεχιστεί έως το βράδυ της Τετάρτης, με την Εύβοια και την Ρόδο να βρίσκονται στο επίκεντρο. Πολλά τα προβλήματα και στις Ποράδες. Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή ζήτησε και έλαβε ο 22χρονος που κατηγορείται ότι προμήθευσε την ναρκωτική ουσία MDMA στην 20χρονη, η οποία την κατανάλωσε και δυστυχώς έχασε τη ζωή της ενώ βρισκόταν σε πάρτι στη Θεσσαλονίκη. Η αντίστροφη μέτρηση για την αποχώρηση της Kimberly Guilfoyle από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα έχει ήδη ξεκινήσει. Προσωρινά τα ενία της διπλωματικής αποστολής αναμένεται να αναλάβει ο Τζος Χακ. Ανοιχτή παραμένει η επιλογή στο θέμα της διαδοχής. Επόμενη ενημέρωση στις 4. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
7: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
8: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
7: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
8: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
9: Από το πρώτο κλάδεμα μέχρι την πιο απαιτητική εργασία στον κήπο, τον αγρόητο δάσος, υπάρχει μία διεύθυνση. Συνδομετάλ. Το νέο κατάστημα της Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γκάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Με άμεση παράδοση και ολοκληρωμένο after sale service. Χρυσοστόμους Μύρνης 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
10: Η ιστορική καντίνα τώρα απέκτησε και το δικό της μαγαζί. Καντίνα Μαμά Τερέζα. Με σάντουιτς, τα καλύτερα κρεατικά και φυσικά την περίφημη πανσέτα. Από 16 Σεπτεμβρίου, Ξενοφόντος 1 Αδελφών. Μαμά Τερέζα. Ιστορική καντίνα, ιστορική γεύση.
11: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
12: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
13: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
12: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
13: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
14: Σίγα την κομισιόν.
12: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
13: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
12: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
15: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More.
16: Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
17: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Ομόντα Τζαϊκού Hybrid Days 17 και 18 Οκτωβρίου 10 το πρωί με 6 το απόγευμα στην Northern Stars στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Κάνε reset σε ό,τι ήξερες για την οδήγηση. Πάτα Start και μπες στη νέα εποχή των υβριδικών Ομόντα Τζαϊκού. Κλείσε το test drive σου στο omodajaiku.northernstar.gr/hybrid days και διεκδίκησε ένα Ομόντα 5 για ένα Σαββατοκύριακο ή ένα Τζαϊκού 5 για 6 μήνες. Ομόντα Τζαϊκού Hybrid Days. Οδήγησε, γνώρισε, κέρδισε.
19: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
20: Εσύ, σκουριάσαμε! AC, ξεσκουριάσαμε! Πολυχρηστικό, αντισκοριακό και λιπαντικό AC90. AC, το χρειάζεσαι!
21: Μωρό μου, θυμάσαι που λέγαμε για εκείνη την ανακαίνιση του σπιτιού μας? Λοιπόν, το έψαξα, αλλά μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο να διαλέξω εταιρεία.
22: Στο έχω πει τόσες φορές, αλλά δεν με προσέχεις. Δημητριάδης Group, μην το συζητάς. Μιλάμε για βραβευμένη εταιρεία στο χώρο των ανακαινήσεων.
21: Ναι, αλλά πώς ξέρω ότι θα έχω ένα καλό αποτέλεσμα?
22: Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες της Δημητριάδης Group δίνουν λύσεις στα μέτρα σου. Σχεδιάζουν το χώρο σου σύμφωνα με το στυλ σου και την προσωπικότητά σου.
21: Καλέ, μόλις μπήκα στο δημητριάδης group.gr και έπαθα πλάκα. Παίρνω τηλέφωνο τώρα κιόλα στο 2310-32-30-03 για να μάθω περισσότερα.
22: Δημητριάδης Group, η βραβευμένη εταιρεία στις ανακαινήσεις.
23: Όταν πεινάει η Θεσσαλονίκη, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Μίμι. Σουβλάκια Μίμις, ντόπια ελληνικά κρέατα, όλα στα κάρβουνα και πατάτες κομμένες στο χέρι. Διπλό χοιρινό σουβλάκι σε μπακέτα ή πίτα με δωρεάν αληφή, μόνο 3,80. Μίμι σουβλάκια, Λεωφόρο Στρατού, Καλαμαριά, Περαία και Φέρμη. Και delivery μέσω πλατφορμών.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Της κακομοίρας.
2: Άκουσες τη σουλιά.
1: Με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
3: Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου.
1: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
2: Έτσι κάνεις την προστόπιση περιστέρα μου, τσαπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, το.
1: Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης.

0: κάψα μου μιγάλη. Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολης στους 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε στο επόμενο δίωρο. Θα γίνει κακομοίρα με τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη δήμιση των ήχων, τον κύριο Θανάση Πολύ στην παραγωγή, την κυρία Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, Κωστή Τραπτόπουλος και Γρηγόρης Κόκκινος στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Αν ψάχνετε την πιο εύκολη λύση για να διαγράψετε οριστικά το παλιό σας αυτοκίνητο, η αδελφή Κωνσταντινίδη είναι η απάντηση. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 18133 και την άδεια κυκλοφορία στα χέρια σας, όλα τα υπόλοιπα γίνονται από αυτούς. Χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς καθυστερήσεις, με αξιοπιστία και την καλύτερη τιμή της αγοράς. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς που κάνουν διαδικασία απλή και άμεση. Αν θέλετε να ξενιάσετε, αδελφή Κωνσταντινίδη, καλέ τώρα στο 18133 ή μπείτε στο axa.gr. 9.55 και όλο το μήνυμα στο 54301 στέλνετε SMS, Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή και να σχολιάσετε στο inbox σταθμού στο Facebook όλα αυτά τα οποία θα συζητάμε με τον Κωστή. Η σωστή εξωτερική θερμομόνωση σημαίνει προστασία και πραγματική εξοικονόμηση. Γι' αυτό η Vitex προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και επιστοποιημένο σύστημα για νέα και παλιά κτίρια. Εξφαλίζεται μείωση δαπάνη θέρμανσης και κλιματισμού, αντοχή στον χρόνο και δυνατότητα επιδότησης έως και 85% με τα προγράμματα Εξοικονομώ. Θερμομόνωση στο σπίτι σας με Vitex, από τον ειδικό στο χρώμα, τη διακόσμηση και ατομικά υλικά του Κοσμάγλου, έχοντας περισσότερα από 50 χρόνια εμπειρίας και υψηλή τεχνογνωσία στα καθισμάτά του, στον Κοσμάγλου θα βρείτε εμπεριστατωμένη καθοδήγηση για την ιδανική value for money λύση για εσάς. Γιατί πολύ απλά εκεί η εξέλιξη στο χρώμα συνεχίζεται. Καλησπέρα Κωστή.
1: Καλησπέρα Γρηγόρη.
0: Έχουμε Champions League και σήμερα.
1: Μπράβο Γρηγόρη.
0: Έχουμε και μπάσκετ σήμερα.
1: Μπράβο Γρηγόρη.
0: Έχουμε πραγματάκια.
1: Ναι Γρηγόρη.
0: Και χθες είχαμε, δεν ξέρω αν είδες τίποτα.
1: Είδα το Champions League στο γύρω-γύρω. Έπαιξε κάτι στοιχήματα να πούμε.
0: Έκανες τίποτα.
1: 4-6 έπιασε.
0: Πληρώθηκες ή.
1: Πώς θα πληρωθώ αφού το παίζω καρφί.
0: Α, δεν παίζεις.
1: Για παίξω με λάθη. Τώρα πάρω πολλά, βάζω λίγα, πάρω πολλά. Τι θα κάνω.
0: Καλά έκανα.
1: Βάλω 20 ευρώ, πάρω 40. Τι θα κάνω, να πάρω σαλάμι από το μπακάλικο. Έχω να πάρω σαλάμι από το μπακάλικο. Αλλά δεν έχω. Οπότε παίζω για να πάρω πολλά.
0: Μακάρι, κάποια στιγμή να γίνει.
1: Ναι, μακάρι.
0: Λοιπόν, και για μας να γίνει, για όλο τον κόσμο.
1: Δεν μπορεί να γίνει για όλο τον κόσμο. Θα φτωχύνουν οι εταιρείες και δεν θα μας πληρώνουν. Θα κάνει ο κόσμος, οικονομάμε εμείς.
0: Στατιστικά να, είναι αδύνατο να κερδίζουν όλοι.
1: Ρε, οι εταιρείες μας πληρώνουν. Αν κλείσουν οι εταιρείες, δεν θα μας πληρώνουν.
0: Έχει
1: κλείσει. Άρα ο κόσμος πρέπει να κάνει.
0: Μία εταιρεία έκλεισε εξαιτία σου, καμία άλλη.
1: Ποια εταιρεία έκλεισε εξαιτία σου?
0: Δεν ανέχει πειρασμό.
1: Ξέρεις.
0: Ούτε θυμάμαι
1: πειρασμό. Δεν θυμάται.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Και την πληροφορία την έχει μισή.
0: Δηλαδή.
1: Αλαβή δεν έχει αλαβή.
0: Δηλαδή είπα.
1: Ξέρεις, έκλεισε μια εταιρεία εξαιτία μου. Εγώ ξέρω ποια προποτζήτηκα έκλεισε γιατί δεν πλήρωνα. Και κάποιο άλλο παλέμαχο του Ολυμπιακού. Ξέρω ποια ήταν στην Ανατολική Στράκη, ήταν το ένα, στην Πότσερ ήταν το άλλο.
0: Δεν
1: εσύ ξέρει ποια έκλεισε.
0: Κανένα, όχι.
1: Δεν έχει κλείσει.
0: Οπότε τζαβάλα.
1: Ναι, ναι.
0: Κουβέντα κάνουμε.
1: Τώρα ετοιμάσαι εκεί στη Μαρτίου κάτω χαμηλά, κλείσει και το άλλο.
0: Γιατί να κλείσω?
1: Έτσι όπω το πάτε, το κλείσετε.
0: Κίνηση έτσι πώ το πάμε.
1: Κάτι γέρι πάνε εκεί πέρα σαν και εσένα και. Παίρνουν ένα φραπέ, ένα ευρώ.
0: Θα κλείσω.
1: Έτσι όπω το πάτε, το κλείσετε.
0: Κίνηση έτσι πώ το πάμε.
1: Κάτι γέρι πάνε εκεί πέρα σαν και εσένα και. Παίρνουν ένα φραπέ, ένα ευρώ, πέντε ώρες.

0: Part-time.
1: Όχι full-time.
0: Στην Αμερική δεν έχει τέτοια. Να πάει ο Πασοκόγερος εκεί να κάτσει 5 ώρες με το φραπέ.
1: Εκεί
0: και να πιάνει
1: ξέρω,
0: θέση.
1: Να παίξει τυχερά παιχνίδια
0: που δεν ξέρω τι.
1: Τον Μπακάλικο, αυτά δεν γνωρίζω αν υπάρχει.
0: Την Μπακάλικο, δεν κατάλαβα.
1: Εκεί τα τυχερά παιχνίδια, το Λότο, το Τζόκερ κτλ.
0: Ναι, ναι.
1: Μπορεί να παίξει οπουδήποτε νομίζω. Δεν υπάρχει.
0: Α, δεν το ξέρω, δεν.
1: Λέω. Αν κάνω λάθος.
0: Άλλο λέω εγώ. Σε κάτι Μικέλ που τραβιέστε εκεί 7-8 ώρες και κάθεστε με ένα καλαμάκι 2,5 ευρώ. Εγώ, άμα ήμουν ιδιοκτήτη, θα σα πέταγα έξω. Αυτό λέω.
1: Πού είναι 2,5 ευρώ τον καφέ, να πάμε.
0: 4 ευρώ τον καφέ, 7 ώρες γύρισμα.
1: Καθιστός κάτω από 5 ευρώ δεν υπάρχει.
0: Ναι.
1: Κάτω από 5 ευρώ δεν υπάρχει.
0: Θα υπήρχε και. Εγώ θα στο έβαλα 3 ευρώ με 2 ώρες. Με 1,5 ώρα, 1 ώρα και.
1: Υπάρχουν καταστήματα
0: ναι, αυτό θα
1: που έχουν ελάχιστη ώρα κατανάλωσης. Ειδικά αυτά τα οποία πληρώνουν. Βάζουν ένα τιμοκατάλογο και λένε 20 ευρώ τι θα.
0: Ναι.
1: Σου λένε εντός 2 ώρων. Μετά ή θα ξαναπαραγγείλεις ή θα φύγεις.
0: Εγώ τώρα έχω άλλο θέμα.
1: Παρακαλώ.
0: Έχω τσακωθεί στο γυμναστήριο. Δηλαδή. Πάει ο άλλος, κάνει μια άσκηση. Βάζει την πετσέτα εκεί να το παίξει και καθαρός. Κάθεται. Παίζει με το κινητό κανένα τέταρτο τέταρτο, να πούμε. Του λέω θα ξεκουμπιστείς να κάνουμε γυμναστική ή θα πλακωθούμε. Λέει μα. Τι μα. Πάει άλλη με το κολάν, έρχεται, βάζει το. Τέλος πάντων. Κάθεται εκεί. Ζιν, κάνει μια άσκηση. Ναι, έχει την πετσέτα να πούμε. Κάθε 3 λεπτά να κάνει. Λέω, το διάλειμμα είναι 40 δευτερόλεπτα, 50. Το πολύ. Ένα λεπτό είναι το πολύ. Κατεβαίνουν οι παλμοί σου και τα λεπτά. Το ξανακάνει. Πήγα εκεί σε αυτόν εκεί τον ιδιοκτήτη. Καλό παιδί. Μου το έπεσε Αμερικάνο με το μάζι. Μα στα Αμέρικα. Λέω, ακούω στα Αμέρικα.
1: Καλά έκανε.
0: Ναι, γυμναστηριάρα, έτσι. Άλλο λέω. Λέω εδώ. Το διάλειμμα κάνει ένα σετ, ένα τέταρτο. Δεν κάνουμε δουλειά εδώ με αυτόν.
1: Περίμενε. Ένα-ένα.
0: Τι ένα-ένα.
1: Εσύ έχεις δίκιο.
0: Πότε δεν έχω δίκιο, δηλαδή.
1: Να τελειώσω.
0: Να τελειώσει. Ναι.
1: Και αυτός έχει δίκιο.
0: Όχι, δεν έχει δίκιο.
1: Έχει.
0: Γιατί έχει δίκιο.
1: Θα σου πω γιατί. Δεν έχουν όλοι την ίδια αίσθηση του χρόνου ή την ίδια ελευθερία.
0: Ωραία,
1: χρόνου.
0: Θα τη βάλω εγώ περιορισμό το γυμναστήριο.
1: Να τελειώσω.
0: Να τελειώσει, ναι.
1: Λοιπόν,
0: θα κάνει τη βάρο του χρόνου του δικού μα.
1: Αυτό ο οποίο πάει και κάθεται και παίζει τέτρες όπως λες ή άλλη οποία.
0: Με το κινητό.
1: Προφανώς έχει χρόνο.
0: Ναι.
1: Και σου λέει πήγα γυμναστήριο.
0: Και εγώ τσακώνομαι γιατί δεν έχω χρόνο.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Μπράβο.
1: Και εσύ έχει δίκιο και αυτό.
0: Όχι, ένα. Δεν μπορεί να έχει και ένα κι άλλο δίκιο. Σε ένα καυγά δεν μπορεί να έχει ένα. Ένα από του δύο θα φταίει.
1: Δεν είναι πάντα έτσι.
0: Πώς δεν είναι πάντα έτσι. Πώς δεν είναι πάντα έτσι. Κάθεται εκεί, αράζει την αρίδα του, κάθεται και σταυροπόδι.
1: Δεν μου λες.
0: Τη στάση του τεμπέλη.
1: Γίνεται ένας ποδοσφαιρικός αγώνας. Και ο διαιτητής είναι κακός.
0: Μάλιστα.
1: Κακός, τα έχουμε δει.
0: Ναι, ναι.
1: Ο οποίος φυρίζει άλλα ντάλλον και για τη μία ομάδα και για την άλλη.
0: Μάλιστα.
1: Έχουν και οι δύο δίκιο να παραπονιούνται για διαιτητή.
0: Είναι το timing που θα μου κάνει το λάθος σε μένα.
1: Ρε φίλε.
0: Και στον
1: άλλο
0: δεν ρωτά αυτό.
1: Δεν θα πω ποιο είναι ο πιο αδικημένο.
0: Ναι.
1: Έχουν δίκιο να διαμαρτύρονται και
0: όχι, κάποιο πρέπει να είναι πιο αδικημένο. Δεν μπορεί να είναι το ίδιο.
1: Δικαιούνται να διαμαρτύρονται.
0: Κάνει ένα πέναλτι ο Φαμπιάνος στο 1-0.
1: Ναι.
0: Με το χέρι. Ω, φωνάζει ο Κουλιανός. Κουλιανός δεν λέει ότι έπρεπε να παίζει με 9 παίκτες. Με τον Κέν και τον Ζαφίρι έξω. Είδε το πέναλτι. Τι προηγήθηκε για να γίνει, πριν γίνει το πέναλτι υπέρ του ΠΑΟΚ. 2 αποβολές του ΠΑΟΚ. 9-11 δεν κερδίζει ο ΠΑΟΚ τον Άρη.
1: Το έδωσε το πέναλτι.
0: Ένα δεν το έδωσε τον ΠΑΟΚ.
1: Εντάξει, εδώ νομίζω ότι από κοινή ομάδα.
0: Μετά το πιάνει ο άλλος και λέει ήταν κακός ο διαιτητής και για τους δύο. Δεν είναι έτσι.
1: Μιλάω για παιχνίδια που είναι κακός και έτσι.
0: Και εγώ με το Λίτσα που ήμουν στο μάτς ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 12 χρονών, τον έσφαξε τον ΠΑΟΚ ο διαιτητής.
1: Μετά το πέναλτι που έδωσε.
0: Το δίνει στο 85 ένα πέναλτι που δεν είναι στον ΠΑΟΚ. Το μπουτζώνει ο Κούδας, να πούμε το διαιτητή, καλά τον έκανε και το αποκρούει ο Κωνσταντίνου γιατί ο ορφανός επίτηδες το έστειλε πάνω του.
1: Το ξέρω.
0: Τι το ξέρεις.
1: Και μετά βάλαν φωτιά τα λάστιχα έξω.
0: Πού το ξέρεις τον πέναλτι.
1: Δεν το ζήσαμε εμείς αυτό το παιχνίδι.
0: Σε ποια αιστεία χτυπήθηκε τον πέναλτι.
1: Σε ποια, στην 8.
0: Στην 8. Ίσως στο μάτς.
1: Τι σε νοιάζει,
0: δεν το είσαι. Εγώ έφαγα τα δακρυγόνα. Εσύ στο κατηχητικό εκεί κρυμμένο.
1: Μαξιλαράκια πουλούσατε.
0: Τι πουλούσε.
1: Μαξιλαράκια πουλούσε.
0: 10 τον πουλούσε μαξιλαράκια.
1: Γιατί τροπή.
0: Ποιο είσαι ο Βασιλάκη, ο Κάιλα, ήσουν ένα
1: μακριά. Γιατί μακριάμενο.
0: Πώ τα πουλούσε τα μαξιλαράκια.
1: Με τον αδερφό μου, το Γιάννη. Πηγαίνω και πουλούσα μαξιλαράκια.
0: Απόδειξη δίνεται.
1: Όχι.
0: Μαύρα δηλαδή.
1: Μαύρα, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Υπήρχε να αποδείξει τότε.
0: Γιατί έχει τώρα αποδείξει. Πάμε παρακάτω.
1: Λέω τότε υπήρχαν.
0: Γιατί τώρα υπάρχουν. Άμα πουλήσει άλλο μαξιλαράκι, σου δίνει απόδειξη.
1: Αν σε πιάσουν όμω, τρέχει.
0: Ποιο να πιάσει, μόνο αυτό που λέει μαξιλαράκι θα πιάσει.
1: Συνήθω δεν πιάνουν τα μεγάλα ψάρια.
0: Άμα πει εντολή, πιάνουν τα μεγάλα ψάρια. Πάμε παρακάτω.
1: Για πε μου ένα παράδειγμα.
0: Τώρα δεν θέλω να πω στον αέρα γιατί θα μπλέξουμε. Δεν θέλω. Δεν θέλω να πω στον αέρα.
1: Πάλι θα μπλέξουμε.
0: Δεν θα σου πω στον

0: Ωραίο, σου λέω το γεγονός. Αόριστα. Λέγε παρακάτω.
1: Πάντως υπάρχουν και περιπτώσεις που έχουν οι δίκοι και οι δύο.
0: Πόσο ανόητος μπορεί να είσαι, ρε κόκκινε.
1: Από σένα πήρα.
0: Μάλιστα. Έχουν δίκιο και οι δύο.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Άδικο και οι δύο έχουν καμιά φορά.
1: Φυσικά.
0: Μάλιστα.
1: Ένα ζευγάρι που χωρίζει.
0: Ναι.
1: Ο ένας αμαλεί τη σύζυγό του.
0: Ναι.
1: Και η άλλη είναι. Παίρνει από την αδιαφορία και συμπεριφέρεται με τον ίδιο τρόπο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν κάθονται να μιλήσουν. Και στο τέλος χωρίζουν. Ένας έχει άδικο και οι δύο. Όταν δεν υπάρχει επαφή, επικοινωνία, να κάτσουν να τα βρουν, να μιλήσουν. Κάτσε ρε φίλε, τι κάνουν, δηλαδή κοιταζόμαστε μόνο. Απλά υπάρχει.
0: Είσαι φλογοφόρο, έλοντα είσαι δηλαδή τώρα. Πετά τα μάτια σου φωτιές από έρωτα, ας πούμε.
1: Κοίταξε, ο έρωτος υπάρχει στην αρχή, μετά υπάρχει αγάπη.
0: Αχ, έχετε αγάπη τώρα.
1: Φυσικά.
0: Άμα έχετε αγάπη και δεν υπάρχει έρωτας, γιατί δεν σε αφήνει να έρθει στο Λούσιφερ η γυναίκα σου.
1: Δεν θέλω να έρθω.
0: Α, δεν θέλει να έρθει. Αφού σε αγαπάει. Όπως η γιαγιά σου σε αγαπάει.
1: Δεν θέλω.
0: Σε έφτιαχνε τα τερλίκια και τα σάντουις με τα λουκάνικα όπως έφτιαχνε εμένα να πούμε η γιαγιά μου Παρασκευούλα.
1: Δεν θέλω.
0: Α, δεν θέλει. Σε αγαπάει όπως η γιαγιά σου δηλαδή.
1: Δεν θέλω να πάω. Είναι διαφορετική αγάπη της γυναίκας, διαφορετική αγάπη της μάνας, του αδερφού, της γιαγιάς, διαφορετικές αγάπες του παιδιού. Είναι διαφορετικά πράγματα.
0: Ρε, για έρωτα μιλάμε τώρα. Ας τη μαμά και τον παπά.
1: Ο έρωτας φεύγει, ρε φίλε.
0: Φεύγει.
1: Φεύγει.
0: Πάει φίλε. Ο φλογοβόλος, η ματιά πάει έτσι.
1: Το ίδιο πράγμα είναι.
0: Γι' αυτό κοιμάσαι το άλλο δωμάτιο, ε.
1: Δεν μου
0: γενικά, λες, έτσι.
1: Παρακολουθείς το σπίτι μου τι, που κοιμάμαι.
0: Δεν μιλάω για σένα. Λέω, γενικά μιλάω, κοιμάσαι το άλλο δωμάτιο.
1: Συμβαίνουν και αυτά.
0: Συμβαίνουν και αυτά. Γιατί να φεύγει ο έρωτας, δηλαδή.
1: Γιατί αυτή είναι η
0: ψευδέστηση. Άρα ο έρωτας είναι μια ψευδέστηση. Να
1: γιατί να φθείρει ο χρόνος τόσο πολύ τον άνθρωπο.
0: Άρα είναι ψευδέστηση.
1: Γιατί να φθείρει ο χρόνος.
0: Άλλο σε λένε, ρε. Άλλο ο έρωτας είναι ψευδέστηση.
1: Δεν είναι ψευδέστηση.
0: Γιατί είναι ψευδέστηση.
1: Είναι κάτι το οποίο δύσκολα μπορεί να κρατήσει αιώνια σε βάθος χρόνου.
0: Εγώ γι' αυτό δεν πάω στους γάμους και κλαίω αυτούς που παντρεύονται. Και πάω στις κηδείες.
1: Ένα που υπάρχουν γάμοι που έχουν κρατήσει όμως.
0: Έχουν κρατήσει, αλλά οι καναπέδες έχουν φωγγίξει. Ο άλλος που πάει στο άλλο στο καναπέ από την άλλη μεριά.
1: Αναλόγως πώς ισορροπεί ο καθένας.
0: Ναι. Έχει την κάνει μετά από 20 χρόνια να κάνει τρελό σεξ με τη γυναίκα του, να πούμε. Άμα μου δείξει ένα τέτοιον, μπράβο, θα σε πω, παιχταράς αυτός. Πρέπει να είναι, να πούμε, highlighter.
1: Εγώ όταν κάθομαι και μιλάω με ανθρώπους, δεν κάθομαι και μιλάω αν κάνετε σεξ με τη γυναίκα σου.
0: Τι λέτε, τα οικονομικά του Μητσοτάκη λέτε.
1: Δεν με απασχολεί αυτό.
0: Τι λέτε, το πετρέλαιο πόσο πήγε.
1: Τι κάνω εγώ με τη γυναίκα μου, τι κάνει ο άλλο με τη γυναίκα.
0: Όταν βγαίνει έξω με τράπεζα, τι ρωτάτε. Πες ένα. Βγαίνει με έναν φίλο σου, τι λέτε να πούμε.
1: Τα πάντα. Από μπάλα, πολιτική, μέχρι και μπορεί να δούμε μια όμορφη κοπέλα και να συζητήσουμε για αυτήν.
0: Για την άλλη, για τις δικές σας δεν λέτε τίποτα.
1: Τι να πούμε, ρε φίλε.
0: Τι να πει, λέει.
1: Θα σου πω τι μπορεί να πούμε. Επειδή...
0: Το ρωτάζει να κοιμάσαι το ίδιο δωμάτιο.
1: Κάνουμε ψυχοθεραπεία.
0: Τι κάνετε.
1: Με τις γυναίκες.
0: Τι ψυχοθεραπεία
1: κάνετε. Κάνουμε ψυχοθεραπεία.
0: Δηλαδή.
1: Πολλοί έχουν το έξι πρόβλημα.
0: Ψυχοθεραπεία κάνει.
1: Ναι, φυσικά.
0: Για πες μου να μάθω τι γίνεται.
1: Το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε, ειδικά οι άνδρες.
0: Τι κάνουν.
1: Είναι ότι κρατάμε πράγματα μέσα μας.
0: Ποιος κρατάει πράγματα μέσα του.
1: Πολλοί άντρες.
0: Κακός.
1: Συμφωνώ 100%. Ναι. Να και κάτι που συμφωνούμε. Δηλαδή, βλέπει ο άλλος ένα παιχνίδι, όχι η γυναίκα, λέει θέλω να δω το σύριαλ. Πάνε, δεν σου πάρω καφέ. Δεν λέει κάτσε ρε φίλε. Τόσες μέρες βλέπεις το σύριαλ. Δηλαδή, εγώ δεν δικαιώ μια μέρα να δω το παιχνίδι.
0: Δεν μπορεί να έχετε δύο τηλεοράσεις, ρε ηλίθι μέσα στο σπίτι.
1: Δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν έχουνε. Δεν το έχεις ακούσει άλλη φορά, δηλαδή από μένα τα ακούς πρώτη φορά.
0: Να μαλώσει δηλαδή ο ένας με τον άλλο, ποιος θα δει τι.
1: Δεν μαλώνουν, ρε φίλε, διαφωνούν. Έστε. Το κρατάει όλο μέσα του. Πες το ρε φίλε, δεν του αρέσει το φαγητό. Πες το ρε φίλε, μην το λες στη γυναίκα σου γιατί μπορεί να την προσβάλλεις. Πες το φίλε.
0: Α, δεν είναι, να μην είσαι ειλικρινής ότι το φαγητό είναι σε όλα να πούμε.
1: Μην το τρως.
0: Δηλαδή θέλουν ειλικρινή σχέση, αλλά άμα την πει ότι φαγητό είναι για να πετροβολάζει ο Γιάννος, να πούμε.
1: Κάτι.
0: Δεν είναι, θα θυμώσει.
1: Υπάρχει κάτι.
0: Ή άμα τη πει κανένα, τη μάνα μου κάνει καλύτερο φαγητό από σένα, μπορεί να μην σε κάτσει κανένα τρίμηνο, να πούμε.
1: Γιατί να το πει αυτό.
0: Γιατί πράγμα. Να μην το πει. Τι σχέση ειλικρινή έχει με τον άλλον.
1: Ρε φίλε, υπάρχουν.
0: Τι ρε φίλε, άμα είναι να έχουμε σχέσει για να μην είμαστε ειλικρινεί, μην τι κάνουμε. Ρε φίλε και ρε φίλε.
1: Υπάρχει.
0: Εσύ, άμα πάει η γυναίκα σου, δεν είναι καλό το φαγητό, τι θα πει. Είναι τι ωραίο φαγητό, αγάπη μου.
1: Δεν πεινάω.
0: Δεν πεινάω, θα πει.
1: Ναι.
0: Δεν θα πει πάρε το αυτό το φαγητό είναι για να πετροβολάς Ρουφιάνους.
1: Όχι.
0: Δεν θα το πει. Εντάξει, κόκκινε, εσύ είσαι.
1: Αν και δεν μου έχει τύχει ποτέ.
0: Ναι. Δεν. Τώρα θα φοβάται μην φάει ξύλο ότι η γυναίκα του δεν έκανε
1: ναι,
0: ποτέ κακό φαγητό.
1: Δεν βλέπεις εδώ αυτή η μιλανιά που είναι.
0: Ναι.
1: Από μπουνιά είναι.
0: Όταν μάλλον η γυναίκα σου σαν την κότα καθόσουν στην καβάλα να πούμε.
1: Εγώ.
0: Τσιμπουδιά δεν έβγαλε.
1: Εσύ είχε πρόβλημα.
0: Εγώ τι πρόβλημα έχω. Εσύ ούτε επενεύει.
1: Τόσο ανέστο που αισθάνεσαι δεν είχε πρόβλημα.
0: Να κάτσω να μαλώσω με γυναίκα, ρε. Έχει τρελαθεί.
1: Αυτό σου ζήτησα.
0: Τι να πω με τη γυναίκα, είπε, τα είπε. Τι να κάθομαι, τα ακούσει.
1: Είχε δίκιο.
0: Δίκιο, άδικο.
1: Είχε δίκιο.
0: Όχι, δεν είχε δίκιο.
1: Α, το γυρίζει το μπιφτέκι τώρα.
0: Πού παίρνει τα λεφτά ο άντρας μου κτλ. Τι λέω, πού ξέρει τα. Φώναζε να πούμε, οριότανε. Μπράβο, σε υπερασπίστηκε, πολύ καλό αυτό.
1: Κάτι ξέρει παραπάνω.
0: Ναι. Άρα τα πήγε τα λεφτά στο σπίτι, αυτό θέλω να πω.
1: Εσύ πάλι το γυρνά.
0: Μα ρωτάω.
1: Εντάξει, γιατί θα αναγκαστεί να γυρίσει το μπιφτέκι και να πει, όχι, μου το έπαιρνε ένα μάνατζερ, θα κάνει βιντεάκια, τα γνωστά. Εγώ δεν είπα για την κουβέντα για τον Τάισον, τον αγαπάω τον Τάισον. Έκανες
0: γιατί
1: και
0: γιατί να αλλάξω για τον Τάισον. Ο Τάισον λέει αλλά... θέλω να παίζω. Γιατί να τα αλλάξω. Τότε το συμπαθώ τον Τάισον σαν παίχτη.
1: Όλοι...
0: παιχταρά. Του λέω Τάισον. Τι βίντεο τον έκανε ρε τον Τάισον. Είσαι παιχταράς αλλά δεν είσαι για 90 λεπτά. Τι διαφορετικό είπα
1: τώρα. Έγινε αυτό που είπες.
0: Τι δηλαδή.
1: Ο Τάισον είπε ότι δεν έγινε αυτό.
0: Τι δεν έγινε.
1: Ότι δεν μου ζητήθηκε να βγω. Και είπα όχι.
0: Ρώτα κανένα Έλληνα παίχτη. Να σε πει, εγώ δεν σου πω τίποτα.
1: Δεν ρώτησα.
0: Ρώτα κανένα ξένο.
1: Λέω τι είπε ο ίδιος.
0: Ρώτα τον Χαζηδιάκο, ρώτα τον Μπέλκα, ρώτα τον Χατζηδί.
1: Ωραία, αφού δεν έγινε.
0: Ρώτα τον τερματοφύλακα.
1: Για ποιο λόγο του μίλησε στα αγγλικά με τα καλύτερα λόγια.
0: Του είπα, βρε αγόρι μου, τα ίδια λόγια του που του είπα εδώ. Δεν κάνει για 90 λεπτά. Είσαι game changer, πολύ καλό.
1: Το ξέρουμε.
0: Άμα σου πει ο προπονητή, βγαίνει το
1: ημίχρονο. 39 δεν είναι.
0: Ναι, το παλικάρι γερό να είναι, αλλά. Και πολύ. Παιχταράζει, δεν μπορώ να το πω τίποτα για το παίξιμο του.
1: Ποιο λέει
0: αλλά μην γίνει σαν το Ρονάλντο, αυτό του λέω.
1: Γιατί ο Ρονάλντο ξέρει τι έκανε τώρα.
0: Τι πάλι έκανε αυτό.
1: Νομίζω ότι πλέον το τερμάτισε.
0: Χειρότερα έκανε.
1: Αυτό που είπε δεν υπάρχει.
0: Τι είπε, δεν το έπιασα.
1: Με δουλεύει.
0: Είχα.
1: Την δήλωση του αιώνα.
0: Πότε το είπε, παιδί μου.
1: Έχει λίγες μέρες.
0: Τι είπε, δηλαδή.
1: Είπε ότι ό,τι και να λέτε, ό,τι και να κάνετε, είμαι ο καλύτερος παίκτης. Ο... όλων των εποχών.
0: Σιγάρε, βόδι θα μας. Κρυμίζει το στούντιο.
1: Φτερνίστηκα, ρε φίλε.
0: Φτερνίστηκε από τη μια. Η... ρεύεται από την άλλη.
1: Γιατί εσύ δεν το έχεις κάνει ποτέ.
0: Δεν προλαβαίνεις να ήταν κλασικά να το πεις κλείσε, μην ακουστείς τον αέρα.
1: Δεν προλαβα να το κάνω.
0: Ε, τι προλαβαίνεις, αργός.
1: Είσαι αργός. Χώρια που με έκλεισε. Γιατί είναι παρατηρητικό ο ηχολήπτης. Προσέχει, δεν ακούστηκε.
0: Πού να κάνω. Αχ, Χριστούλη μου, τι είπε ο άνθρωπος, ότι είμαι ο καλύτερος.
1: Είμαι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών.
0: Ε, το λέει αυτός.
1: Ρε φίλε.
0: Δεν
1: θα πεις εσύ ότι είσαι ο καλύτερος που υπάρχει. Θα το πούν οι άλλοι για σένα. Το καλό για σένα είναι το λες εσύ. Το λένε οι άλλοι. Αν το λες εσύ.
0: Το λες για να το ακούσεις.
1: Αν το λες εσύ.
0: Για να πάρεις θάρρος να πούμε το λες. Ναι.
1: Ρε φίλε, θάρρος παίρνεις σε μια δύσκολη στιγμή όταν έχεις μια αρρώστια κάτι
0: αυτός,
1: άλλο.
0: Πού ξέρεις εσύ τι δύσκολη στιγμή μπορεί να έχει. Κάποιος μπορεί να θεωρεί δύσκολη στιγμή κάτι
1: ένας άνθρωπος που εσύ θεωρείς... ο οποίος γερός να είναι δεν έχει καμία αρρώστια.
0: Ναι.
1: Χέρι άκρα υγεία γυμνάζεται, τα έχει όλα λυμμένα και προγραμματισμένα με άψογο τρόπο και μπράβο του και άξιος. Λοιπόν, ποια η ανάγκη του ρε φίλε να βγει και να πει κάτι πιο.
0: Μπορεί πάνω. Να βλέπει το Μέση στον ύπνο του και τον Πελέ και να του
1: για δεύει. Το Μέση είπε ότι έχουν ένα πολύ υγιή ανταγωνισμό, έχουν πολύ καλά αισθήματα.
0: Μπορεί το βράδυ να πέφτει και να βλέπει το Μέση και να έχει ευφυλάκια.
1: Να πάει σε ψυχίατρο.
0: Γιατί να πάει σε ψυχίατρο.
1: Να πάει σε ψυχολόγο, να κάνει.
0: Του αλουνού τον Τέρτη. Δεν ξέρει εσύ τι έχει ο άλλο Νταλκά να πούμε.
1: Ρε φίλε, μακάρι να είναι αυτοί οι ταλκάδες.
0: Ρε φίλε και ρε φίλε.
1: Ούτε είναι αυτό σκοπό στα χίλια γκολ. Διάφορα έλεγε. Ό,τι και να γίνει.
0: Μπορεί θέλει να βάλει χίλια γκολ και να μην
1: μπορεί. Είτε τα βάλω είτε όχι, λέει. Ναι. Δεν πάω να είμαι ο καλύτερο παίκτη όλων των εποχών.
0: Εντάξει.
1: Αυτό λέγεται ωρεοπάθεια, ρε φίλε. Συγγνώμη. Άσε εδώ που είναι οι άλλοι που σε πιστεύουν. Έχει ανθρώπου που το θαυμάζουν, το λατρεύουν.
0: Όταν σε πείραξε.
1: Εμένα. Γιατί παίζω μπάλα.
0: Αυτό μην καταλήξει σαν τον.
1: Είναι
0: σαν τον Ρονάλντο, ο Τάισον. Θέλει να παίζει όλο και δημιουργεί προβλήματα. Όταν θέλει να το βγάλει ο προπονητής. Δεν είπαμε κάτι κακό. Ούτε δεν είπαμε ότι είναι παιχταράς. Τα γκολ τα πέντε για τρίπλα είχε.
1: Άλλο δημιουργεί μυαλό. Και ναι. Άλλο ναι. Έγινε τώρα. Το είναι κάτι άλλο.
0: Τι του λέμε τον Τάισον. Το σωστό του λέμε. Άμα σε πει ο Λύση, ρε παιδί μου θα βγεις. Μη στραβω μου τσουνιάζει, μην κάνεις. Ποιο πιφτέκι να γυρίσει ο Ρεκόκκινε. Ποιο πιφτέκι να γυρίσει ο Ρεκόκκινε. Τα βάλες με κανένα ποτέ ισχυρό.
1: Όχι,
0: στη ζωή σου.
1: Ποτέ.
0: Μια θύρα 13 δεν πας στο γήπεδο.
1: Ποτέ.
0: Τι ποτέ.
1: 10 είναι.
0: 10 λέγεται. Πάσχω από τα τζόγλια στην ομάδα σου.
1: Γιατί να μην πάω.
0: Πότε πήγες τελευταία φορά.
1: Πέρσι.
0: Πόση πιο μάτσα.
1: Τι σε νοιάζει.
0: Δεν πήγε.
1: Τι σε νοιάζει.
0: Πήγε σε κανένα μάτσα.
1: Πήγα.
0: Σε ποιο μάτσα.
1: Δεν θέλω
0: δεν να... θέλει να πει.
1: Δεν θα σου κάνω το χαρτί.
0: Που δεν πήγε σε κανένα.
1: Λέγε εσύ ότι θέλει.
0: Τι να πω, αφού θέλει το μάτσο.
1: Εγώ λέω ότι ομάδα είμαι. Έχω πάρει διαρκεία σαν σκαρμό χρόνια.
0: Πότε δεν πήρε διαρκεία.
1: Τώρα δεν έχω πάρει.
0: Τι να πάρει διαρκεία.
1: Θα μου πει σε μένα για τον Ηρακλή.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να μου πει. Δεν μπορεί.
0: Του Ηρακλειδεί ρωτάει. Εμένα τι εγώ τι να σε πω.
1: Ρε φίλε, μπορεί
0: θεωρείτε
1: να.
0: Θεωρείτε τον κόκκινο μεγάλο Ηρακλειδί, ναι ή όχι.
1: Ούτε το παίζω μεγάλο Ηρακλή.
0: Πάρε να βγάλουν να βγουν εδώ να μιλήσουν.
1: Α πούνε ότι θέλουν, ρε φίλε. Ας πούμε ότι θέλω.
0: Πάτε, πάμε.
1: Δεν θα με πειράζει αυτό. Πάμε στη διάρκεια.
0: Ούτε θα σε νιάξει.
1: Φυσικά δεν με πειράζει.
2: Η ώρα είναι 2:30. Για να μην είσαι ποτέ δέσμιος του καιρού, επίλεξε αντλίες θερμότητας Riello με τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών από την Καλόρια.
3: Άκουσέ με καλά. Στο σπίτι σου παίζεις άμυνα ή τρως γκολ από τους λογαριασμούς? Εγώ επιλέγω άμυνα. 3-5-2. Έχω βάλει αντλία θερμότητας Riello από την Καλόρια και το μάτς το έχω καθαρίσει. 5 χρόνια ολική εγγύηση και 0 ρίσκο. Και φυσικά τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών σε όλη την Ελλάδα. Αντλίες θερμότητας Riello από την Καλόρια. Μετροπολής.
2: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27. Επειδή η καθαριότητα δεν είναι απλή υπόθεση, Nexus. Από τις απαιτητικές γραμμές παραγωγής ενός εργοστασίου και τους μεγάλους εταιρικούς χώρους γραφείων, μέχρι το σπίτι μας, το εξοχικό μας ή το διαμέρισμα της διπλανής πόρτας, η καθαριότητα έχει όνομα. Nexus. Για μας κάθε πελάτης είναι μοναδικός και προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις καθαριότητας. Όποιος και αν είναι ο χώρος σας, η ποιότητα στην καθαριότητα λέγεται Nexus.
4: Είμαι η Ελισάβετ Ελτσίδου, πρωταθλήτρια Ευρώπης και κάτοχος πολλαπλών διακρίσεων στο τζούντο. Το τζούντο δεν είναι απλά ένα ολυμπιακό άθλημα. Είναι δύναμη σώματος και ψυχής. Είναι πειθαρχία, συγκέντρωση και σεβασμός. Είναι μια οικογένεια που σε στηρίζει και σε κάνει καλύτερο. Φέρτε τα παιδιά σας να γνωρίσουν τον κόσμο του τζούντο. Μαζί θα χτίσουμε αυτοπεποίθηση και χαρακτήρα για μια ζωή. Το τζούντο είναι κάτι περισσότερο από άθλημα.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
2: Μία πρόκληση από το υψηλότερο επίπεδο έρχεται για τον Ολυμπιακό. Όμως οι Ερυθρόλευκοι ξέρουν από δυνατές έδρες. Μαρσέιγ Ολυμπιακός. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Σε ζωντανή μετάδοση από τη Μασσαλία. Στον Αντένα.
7: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις?
7: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
9: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα Βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα Βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν Βαλμά.
10: φρες όφελος, όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στο Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλη Οκτωβρίου, βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου, για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού, έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να σε, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, μπομπ. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
12: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
13: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
14: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
13: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
14: Ποιος εγώ?
13: Ύφεστε! Σύνερφε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
14: Και ejectionservice.gr.
13: Λύσαξες.
15: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Της κακομοίρας γίνεται και είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Πετκανίτσα, Δελφών 101 και Μάρκ Μπότσα Γωνία. Πηγαίνετε εκεί αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά Immobilizer. Τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, γαραζόπορτες, τηλεχειριστήρια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, όλα γίνονται με ένα τηλεφώνημα στο 85 27 27. Από το Στέργιο Πετκανίτσα και τους συνεργάτες του, είναι καλό να αποθηκεύσετε τη μνήμη του κινητού σας το 2310 85 27 27, γιατί αν και εφόσον χρειαστεί μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο. 9.55 γίνονται το μήνυμα στο 54301, στέλνετε SMS. Μετρόπολης 95.5 στο inbox, στο Facebook, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να σχολιάσετε όλα αυτά τα οποία συζητάμε με τον Κωστή. Γελούσες θες.
1: Ποιος?
0: Γελούσες θες.
1: Για ποιο πράγμα?
0: Όταν σου είπα, γιατί με ρωτούσες αν θα δώσεις προγνωστικά, αν θα κάνεις...
1: Και μου πες, όταν έχω έμπνευση.
0: Όχι, άλλο σου είπα. Σου είπα ότι έχω γνώμη για παιχνίδια, αλλά δεν έχω την εικόνα που θα ήθελα.
1: Λοιπόν, είσαι για να παίζεις σκάκι.
0: Να τελειώσω.
1: Με το Φώτιο Ανίδη και το Βαγιανίδη.
0: Να τελειώσω.
1: Κάθεστε 4 ώρες.
0: Μου αρέσει το σκάκι.
1: Μπράβο. Όλους τους τεμπέληδες σου αρέσει το σκάκι. Καλά. Να κάθεσαι 4 ώρες χωρίς να κουνιέσαι από εκεί. Δηλαδή το αίμα σου να κατακάτσει, να πούμε, στα κρεατώματα και στα αυτά εδώ πέρα.
0: Εσύ πες ότι αυτοί που παίζουν σκάκι είναι ηλίθιοι και δεν έχουν μυαλό.
1: Είναι νορμάλ, πάντως μια φορά δεν είναι. Να κάτσει όλο 4 ώρες.
0: Είναι νορμάλ, εσύ.
1: Δεν ξέρω, για μένα θα πει άλλο άμα είναι νορμάλ. Εγώ θα πω για τον άλλο. Εσύ πες για μένα.
0: Το λέω.
1: Να πάει να παίξει, να πούμε, σκάκι 24 χρονών, 4 ώρες.
0: Μπράβο.
1: Με το Βαγιανίδη. Και...
0: από το να βγάλουν τα χρήματα που παίρνουν.
1: Σταμάτα,
0: σε βλακίες, καλύτερα παίζουν σκάκι.
1: Να διαβάζει ο άλλος τον Ντοστογεύσκη.
0: Γιατί όχι.
1: Ναι. Και ο Κουλιανός νόμιζε ότι ο Ντοστογεύσκη είναι ο οχτάρι της Νάντ, να πούμε.
0: Αφού διαβάζει ο Νίκος.
1: Τι να διαβάζει.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να το
1: είπε. Τρας του γέλιου δεν διαβάζει.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να το είπε αυτό ο Κουλιανός.
1: Ποιος?
0: Ούτε μία στο εκατομμύριο.
1: Όχι, εγώ το λέω, δεν το είπε ο Κουλιανός.
0: Ότι παίζει ο Ντοστογεύσκη και κάτι άλλο. Το...
1: εγώ το λέω, ρε. Άσε τώρα.
0: Βρε ανακατοσούρα.
1: Ο Ντοστογεύσκη
0: να πω ότι ήταν κάποιο.
1: Χαφ την άντε, πες.
0: Να πω ότι ήταν κάποιο συγγραφέα ο οποίο δεν ήταν γνωστό. Οκ, okay, είναι το δεκτό. Ναι. Μπορεί να μην το ξέρει.
1: Πόσοι παοξίδε ξέρουν τον Ντοστογεύσκη, δηλαδή για να τον ξέρω Κουλιανό.
0: Όλοι.
1: Ναι.
0: Όλοι.
1: Ο Νικόλα με το Μανάβη ξέραν τον Ντοστογεύσκη. Τι λένε μεγάλε να πούσω.
0: Μια τεράστια.
1: Πέρα από τον Μπούζα δεν ξέρω. Άλλο,
0: δεν νομίζω ότι υπάρχουν άλλοι.
1: Συγγραφέα Μπούζα, να πούμε.
0: Υπάρχουν κάποια ονόματα τα οποία είναι το τεμ.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται να μην τους ξέρει κόσμο.
1: Ξέρα και τον Κλειάδη Βαλαρούζο.
0: Άλλο καπέλο.
1: Ναι, εντάξει.
0: Άλλο. Δεν γίνεται να μην το ξέρουν.
1: Ποιους άλλους είχε τα σπορ του Βορρά, διάβαζες? Θυμάσαι κανένα τον Ανεστίδη, το θυμάσαι?
0: Έναν.
1: Ένα, δεν το θυμάσαι. Τον Καράβελη το θυμάσαι?
0: Λες να μην το θυμάμαι.
1: Το θυμάσαι τον Καράβελη. Ποιοι άλλοι δεν δουλεύανε, θυμάσαι? Τον Τζακνί το θυμάσαι, ρε?
0: Όχι.
1: Δεν το θυμάσαι. Γάμα Δέλτα Εθνική μου έρευσε. Τον Πάπτο Λαζαρίδιο το θυμάσαι, ρε?
0: Ούτε.
1: Τι να σε κάνω, ρε? Αυτή ήταν συγγραφίστρα. Ποιο το στο γεύση, να πω σοβαρά μιλάω. Ο το στο γεύση. Και διαβάζει ο Ιωάννης το στο γεύση. 24 χρόνια γουμάρι, να πούμε θηρίο. Κάθε στην πολυθρόνα με το Βαγενίδη 4 ώρες παίζουν σκάκι.
0: Καλά
1: είναι νορμάλ αυτοί οι δύο τώρα.
0: Καλά κάνει. Το νορμάλ να το καθορίσει.
1: Ποιο είναι νορμάλ? Ο παπά του Βαγενίδη με εμένα πάμε στα ροκόμπαρα. Εκεί θα πα. Στα ροκόμπαρα, τζιμ παντελόνι σκισμένο.
0: Ο καθένα περνάει καλά.
1: Να παίξω σκάκι 4 ώρες.
0: Περνάει
1: καλά. Ρε, πες μου, ρε, κόκκινε, στον Θεό που πιστεύει. Μπορεί να κάτσει 4 ώρες σε μια πολυθρόνα να παίζει σκάκι.
0: Να ρωτήσω κάτι.
1: Να ρωτήσει κάτι.
0: Το τένις για σένα είναι άθλημα?
1: Πολύ δύσκολο κιόλα.
0: Το χλέβαζες πάρα πολύ?
1: Όχι, δεν το χλέβαζα.
0: Όχι, όχι, όχι. Για να το φέρω όπως πρέπει. Έλεγες ότι είναι άθλημα για τους πλούσιους και δεν είναι άθλημα.
1: Γιατί για τους φτωχούς είναι. Ξέρεις κανένα γύφτο από το Κορδελιό να παίζει τένις, να πούμε?
0: Ξέρεις τι.
1: Είδες από την κάτω τούμπα και στην Ανατολική Θράκη να πάρει καμιά ρακέτα.
0: Ξέρεις,
1: θα το πετάξουμε κάτι ντομάτες από απέναντι.
0: Ξέρεις τι αντοχές θέλεις για να μπορεί να παίξει τένις?
1: Πρέπει άλλο σε λένε. Είναι πολύ δύσκολο άνθρωπο. Άλλο σε λένε. Το πλουσίον είχα πει.
0: Το...
1: ναι.
0: Ναι.
1: Δεν είπα εγώ ότι το τένις είναι πολύ δύσκολο.
0: Αν κάποιος...
1: τα αγώνες στένονται.
0: Αυτοί που το κάνουν
1: φυσική
0: από
1: κατάσταση.
0: Αγάπη. Αυτοί που το κάνουν από αγάπη γιατί το γουστάρουν και δεν κάνουν πρωταθλητισμό.
1: Ναι.
0: Γιατί εσύ βλέπεις ένα κομμάτι.
1: Ναι.
0: Όταν ζούσε ο πεθερός μου, πήγαινε σε έναν όμιλο τένις, αντισφαίρεσης, που υπήρχαν πολλοί άνθρωποι μεγάλης ηλικίας.
1: Ο άνθρωπος είχε μια κοινωνική θέση που
0: είχα,
1: ναι,
0: είχα δει.
1: Ναι. Και το τέριαζε το άνθρωπο.
0: Είχα δει και 90.
1: Κύριος, όπως έπρεπε.
0: Είχα δει και 90χρονους, ναι, να παίζουν.
1: Ναι. Μα τους το κλέβασε αυτό.
0: Αυτό τους ευχαριστούσε. Άλλος θέλει να κάνει.
1: Ήταν κανένας φτωχός ο πεθερός?
0: Όχι, πλούσιος δεν ήταν.
1: Πάντως φτωχός δεν ήταν.
0: Πλούσιος δεν ήταν.
1: Εντάξει. Φτωχός δεν ήταν.
0: Αν ήταν πλούσιος.
1: Δηλαδή αν έπρεπε εγώ τον πατέρα μου, τον μηταρά με εκείνη τη μητάρα και, και την κεφάλα την ποντιακή να πάει παίξει τέννις, θα έλεγα αυτό τρελάθηκε. Τι τέννις να παίξουν αυτοί οι Μόγκολοι εκεί πέρα στην Τούμπα.
0: Θέλει πνευμόνια ρε φίλε. Τι,
1: άλλο λένε βρε σερβερ. Η κοινωνικότητα σε λένε, το άλλο τένι, σε λένε. Μπορεί να είναι και πιο δύσκολο για το ποδόσφαιρο, άλλο σε λένε.
0: Το κολύμπι, το σκι και ο τένις γυμνάζουν.
1: Τώρα το σκι με συγχωρείς.
0: Ναι.
1: Είναι τώρα για κανένα φουκαρά να πούμε στις Αμπελόκηπες που δεν έχει βγάλει το μήνα να πάει, πάει στο, στο σκι να πούμε.
0: Θα δει και αν κάνει οικονομία και δεν παίζει στοίχημα, δεν κάνει διάφορα άλλα.
1: Για να πάει σκι.
0: Και πηγαίνει ναι, όποτε μπορεί να κάνει.
1: Δεν τρελαθεί τελείως.
0: Γιατί ρε φίλε.
1: Δεν είναι φυσιολογικό. Πώς... Σκι θα πάω γιατρός.
0: Δηλαδή είναι πιο φυσιολογικός αυτός ο οποίος και πάει, παίζει 5-5.
1: Πιο φυσιολογικό είναι, ναι.
0: Που κινδυνεύει λόγω του ότι
1: ναι,
0: είναι
1: ρε, παιδί μου, είναι πιο κοινωνικό, πιο λαϊκό είναι το παιδί 5. Ναι, πιο λαϊκό είναι.
0: Πιο λαϊκό
1: να
0: είναι.
1: Πάει ο άλλος από τους Αμπελοκήπους με τον Ισάν το Τσέρι. 40 χρόνια αμάξι. Που δεν έχει αλλάξει λάστιχα 4 χρόνια.
0: Άλλους
1: να πάει να πούμε. Να ξαναβάλει αλυσίδες. Να πάει στο. Δεν είναι ορμάνο.
0: Ο άλλος κάνει ψυχοθεραπεία με το ψάρεμα.
1: Ποιος κάνει λέει. Ψάρεμα κάνει αυτός δεν κάνει σεξ. Άστον αυτόν. Όποιος δεν κάνει σεξ πάει στο ψάρεμα.
0: Αυτό είναι κάτι που λέει ο κόσμος.
1: Και ο κυνηγός δεν κάνει σεξ.
0: Αυτό είναι κάτι που λέει
1: ο κόσμος
0: και έχει μείνει.
1: Ψαράς τώρα. Είναι νορμάλα το ψαράκι να περνάει. Να κάνεις εσύ την παγίδα 5 ώρες. Να περάσουν 10 ψάρια 5 ώρες. Να πετάει θάλασσα φλάτς, φλούτς, φλάτς, φλούτς.
0: Με ποιο δικαίωμα να τον κατηγορήσω εγώ αυτόν τον.
1: Τον κατηγορώ εγώ γιατί να τον κατηγορήσεις εσύ.
0: Είναι, γιατί και αυτό...
1: Έχεις δει κανέναν εραστή να, να είναι ψαράς, να πούμε. Να πάει στο ψάρεμα.
0: Ε, φίλε, μόνο, ρε φίλε, η ζωή είναι μόνο σεξ.
1: Να παράγει, να είσαι κανένα επιχειρηματία, να χτυπάνε τα τηλέφωνα, να έχει 100 άτομα στο. Φαντάζει τον Ανδρώνη να πάει. Ψαρά τον Ανδρώνη το διάστημα. 5 ώρες να φύγει από την Νάπολη άνθρωπο εκεί, 100 γαϊδούρια εδώ πέρα.
0: Χωρίς να
1: και, να πάει, και να πάει στο ψάρεμα.
0: Χωρίς να πει όνομα.
1: Δεν είναι normal.
0: Χωρίς να πει όνομα.
1: Να πάει στο ψάρεμα.
0: Χωρίς να πει όνομα.
1: Ναι.
0: Ο άνθρωπος που έφερε τα ψάρια στην καβάλα.
1: Ο άνθρωπος που έφερε
0: τα ψάρια στην καβάλα.
1: Ναι.
0: Και τα έχει πιάσει ο ίδιος.
1: Ναι.
0: Είναι πάρα πολύ πολύ άσχολος. Και με τις επιχειρήσεις του και με, με αυτά τα οποία δραστηριοποιείται.
1: Εξαίρεσης.
0: Περίμενε ρε φίλε.
1: Ρε φίλε και ρε φίλε.
0: Βρίσκει χρόνο.
1: Ναι.
0: Και πάει και κάνει.
1: Ψαλοτουφεκάς είναι ρε, δεν είναι ψάρας ρε.
0: Ψάρεμα.
1: Άλλο είναι το ένα ρε, ψαλοτουφεκάδες, πεδαράδες είναι. Βουτάνε, ο άλλος ο απροπόνητος με την κοιλιά κάθε τα παίξω με, το, με, με την
0: είναι
1: πετονιά.
0: Είναι πιο να... επικίνδυνο το ψαλοτουφεκά από το ψάρεμα.
1: Αυτό λέμε. Ότι ο άλλος είναι γυμνασμένος, μπουκάλες, φιάλες, αμολάει κάτω 10-12 μέτρα, πεδαράς είναι αυτός. Τι σχέση έχει με τον άλλον που πάει στον Αγγελοχώρη. Κάτσε ρε να μιλήσει ο άλλος. Κάτσε να μιλήσει ο άλλος. Μισό λεπτό.
0: Δεν βουτάει με φιάλες.
1: Ακόμα χειρότερα, κρατάει ένα πνοή. Είδες κάτι χέρια
0: γιατί
1: που είχε.
0: Χειρότερα.
1: Πεδαράς, αθληταράς.
0: Έχει τόσο πολύ χρόνο, τόσο πολλά πράγματα που ασχολείται.
1: Ναι.
0: Και βλέπεις ότι τα πάει, θα ξεκλέψει χρόνο.
1: Πόση ώρα θα πάει να κάνει. Ο άλλος πάει το απόγευμα στο Αγγελοχώρι, παίρνει τον Ισάν Σάνι να πούμε εκεί πέρα. Βρωμάει ψαρίλα μέσα το.
0: Εσύ δηλαδή προτιμάς. Από το να βλέπεις έναν κύριο μεγάλο σε ηλικία στην παραλία να ψαρεύει οπουδήποτε, στη Μηχανιώνα, να ψαρεύει, να κάθει σε ένα καφενείο. Και να περιμένει να πεθάνει. Το προτιμάς.
1: Όχι, δεν είπα αυτό. Και για δύο πράγματα έχει να κάνει.
0: Ακριβώς. Και το ψάρεμα είναι ένα χόμπι.
1: Ψάρεμα δεν κάνει σεξ, αυτό σε λένε. Πες μου, θες να πάρουμε τα μάξι να πάμε στο Αγγελοχώρι. Να μην κάνουμε τίποτα. Να ανατρέψουμε, ρε παιδί μου.
0: Πώς τα δεδομένα.
1: Τα δεδομένα. Παρατάμε δουλειές, αυτά και τα. Θα πάρω εγώ το κόρτεμα, θα πάμε παρά. Πάμε στο Αγγελοχώρι. Θα δούμε 10 να ψαρεύουν. Είναι κανένα εραστής από αυτούς. Ούτε ένας.
0: Γιατί περνάμε από σχολή αυτό.
1: Αν δεν σε απασχολεί τίποτα.
0: Γιατί να...
1: Και κάνε μόνο εκπομπή, άμα δεν σε απασχολεί τίποτα. Δεν σε απασχολεί
0: τίποτα. Περίμενε τώρα.
1: Δεν σε απασχολεί το τρίτο, δεν σε απασχολεί το τέταρτο.
0: Δεν βλέπει ποιο βάζει γκολ τώρα.
1: Η Viking.
0: Τι έλεγε χθε όταν σου έκανα ένα σχόλιο.
1: Τι είπε εχθέ δηλαδή. Ότι τι.
0: Είπα ότι δεν μου αρέσει το παιχνίδι τη Bayern.
1: Ναι.
0: Λέω δεν θα παίζα διπλό, θα παίζα την κόντρα. Γιατί
1: πάει... Τέσσερα μέχρι γκολ το παίξα. Εντάξει, τι να παίξω.
0: Μπράβο. Λέω γιατί πάει να αγωνιστεί σε συνθετικό κλωγοτάπητα. Αν έπαιζε την πόντο γκλίν θα την έκανα κόντρα.
1: Καλά, τζόκινγκ έκανε η Μπάγκερ χθες. Την είδα όλο το μάτς.
0: Γιατί μπερδεύεσαι.
1: Ναι.
0: Έγινε η Κέντα.
1: Ψήγα την Κέντα. Τι Κέντα είχε.
0: Ένα δέκατο διπλό έδινε. Πλάκα μου.
1: Έλα ρε Κέντα τώρα.
0: Και λέω ότι θα σπάγα ένα σημείο τώρα. Με δουλεύει.
1: Εντάξει.
0: Δεν είναι επιτυχία αυτό το πράγμα.
1: Επιτυχία είναι η Ίντερ που έφαγε τα τέσσερα.
0: Αυτό
1: από τους άλλους.
0: Αυτό είναι καταδίκη.
1: Αυτό είναι. Τα άλλα τώρα η Μπάγκερ πήγε, πήγε εκεί.
0: Αυτό είναι κατά.
1: Αγκαρία να κάνει
0: αυτό
1: πήγε.
0: Αυτό είναι η κατάρα δικιά μου.
1: Αγκαρία πήγε.
0: Πες μου άσο και εγώ την Ίντερ με την Πάρμα και την
1: Πάρμα. Αρχίσε με τα κουμάρια τώρα έτσι. Μάλιστα.
0: Θα συζητάμε όλα.
1: Καλά κάνουμε, ναι.
0: Γιατί την Ίντερ περίμενα να κερδίσει με 3-1, 5-1 την Πάρμα Κέρδισε 3-0.
1: Ε, το είδα το μάτσο. Ωραία ήταν η Ίντερ.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Αλλά ξέρεις, παρατηρώ την Ίντερ.
0: Αλλά σπάνια.
1: Οι 11 που παίζουν δεν βγαίνουν ποτέ. Οι ίδιοι είναι.
0: Μπράβο. Είναι το λάθος του Κύβου.
1: Δεν ξέρω ο Κύβος τι κάνει και αν ερήφθη ο Κύβος. Εγώ τον Τσαχλάνογλου τον έχω δει κανένα.
0: Τσαχάνογλου.
1: Τερεπέουρ, Τσαχλάνογλου, το χάρτη.
0: Τσαχάνογλου.
1: 3-5-2 κεντρικό σκαφ. Όλα τα μάτς παίζει. Και εδώ θέλουν δύο μάτς να παίξουν στον ΠΑΟΚ και το ένα.
0: Γιατί
1: πονάει το ΠΑΟΚ
0: πάλι. Πάλι άρχισε να γλύφεις.
1: Ποιον να γλύψω.
0: ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Για την Ίντερ μιλάω.
1: Μεγάλο γλύψο.
0: Για την Ίντερ μιλάμε.
1: Ναι.
0: Ποιο περίμενε και ήταν το άλλο μεγάλο το οποίο έσπασε. Κανείς δεν περίμενε.
1: Ποιο?
0: Να χάσει Ίντερ. Και μάλιστα από ένα νέο παιδί το οποίο είναι Ιταλογερμανός και δεν ξέρει ποια εθνική θα διαλέξει. Που έκανε hat-trick.
1: Ποια διάλεξε?
0: Και είναι ο παδός. Δεν έχει διαλέξει ακόμα. Και είναι ο παδός της Μίλαν. Ξέρεις τι είναι για αυτό νέο παιδί σε αυτήν την ηλικία.
1: Χάρηκα πολύ.
0: Ωραία, μπράβο του, είπα εγώ κάτι. Εγώ δεν χάρηκα γιατί είχα το στοίχημα.
1: Ε, καλά το αγιάσει. Άμα είναι ένα μικρό παιδί, δεν πειράζει, να στο χάσουμε το στοίχημα.
0: Ωραία, δεν πειράζει, δεν έβαλα κάτι συγκλονιστικό. Ούτε καλά.
1: Μη μου στέλνετε. Χάθηκε αμάξι, χάθηκε μηχανάκι και δεν διαβάζω.
0: Ξανά. Το έχουμε πει αυτό. Γιατί,
1: και το πρωί μου έχει στείλει και τώρα μην μου ξαναστείλει.
0: Άμα αφήσει η αμοιβή.
1: Τι αμοιβή.
0: Αν πει προσφέρω και αυτά.
1: Αν προσφέρει και αυτά, τότε το διαβάσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Είμαστε υποχρεωμένοι.
0: Μάλιστα.
1: Σάμπα δεν είμαστε υποχρεωμένοι.
0: Καλά κάνεις. Το ξεκαθαρίζεις.
1: Να ψάχνουμε 15 μέρες στα μάξι.
0: Και να λένε ευχαριστώ. Λέτε,
1: να λέει τον μπάτσο το ευχαριστώ. Συμφωνώ. Τον πήρε ο πολίτης και λέει εκείνη τα μάξι.
0: Συμφωνώ. Μαζί σου.
1: Και βγήκε ο Πασοκόγερος εδώ πέρα. Μια ευχαριστώ την αστυνομία.
0: Στον πολίτη δεν έκανε τίποτα.
1: Ποιος που?
0: Ούτε να φωτάξει.
1: Ούτε στον πολίτη έκανε τίποτα, ούτε σε εμάς είπε ευχαριστώ.
0: Άντε σε εμάς δεν είναι στον
1: πολίτη. Άμα ξαναχάσετε αυτοκίνητο, πάτε σε άλλη εκπομπή.
0: Στον πολίτη δεν έπρεπε να δώσει μια
1: μπιδί. 100%. Ένα 200 τον έδινα.
0: Άντε εμάς δεν μας έδινε. Να φέρει ένα κουτί γλυκάρι, φίλε, κάτι.
1: Ποιο τα φέρει γλυκάρι.
0: Μπορεί να μην έχει περιουσία ο άνθρωπος. Να φέρει κανένα.
1: Αν είναι 75 χρονών, 30 χρονών να μάξει και δεν έχει περιουσία, φταίει αυτό.
0: Μπορεί να μην φταίει.
1: Φταίει. Όποιος έχει σε παιδιά του Πολυτεχνείου το 50 γεννημένοι, φταίνουν όλοι που δεν έχουν λεφτά.
0: Η γιαγιά στην Ισπανία για την οποία ξηκώθηκε όλος ο κόσμος και γίνονται.
1: Για Ελλάδα μιλάω κόκκινα, δεν μιλάω για την Ισπανία.
0: Γιατί έξω δεν συμβαίνουν.
1: Όχι, το Πασόκ δεν
0: συμβαίνει. Το Βέλγιο όλους τους δρόμους είναι στην Γαλλία.
1: Φρέπει 25 χρονών με το Πασόκ και 30 και 35.
0: Άλλο
1: σε λένε ρε.
0: Αυτοί δεν ζήσανε εποχές παχιών Αγελάδων.
1: Τι έγινε, παχιών Αγελάδων. Είναι φτωχοί τώρα.
0: Αυτοί δεν ζήσανε.
1: 75 φταίνε που δεν έχουν λεφτά. Φταίνε όλοι. Χρηματιστήρια. Βιοτεχνίες,
0: άνθηση,
1: μπουζούκια,
0: αυτά
1: και δεν έχει λεφτά.
0: Έσπασε.
1: Και πρέπει να το λυπηθώ εγώ αυτό.
0: Έσπασε
1: τώρα.
0: Η Μπάγκερ.
1: Έσπασε η Μπάγκερ.
0: Ήταν σωστή το
1: σκεπτικό. Βεβαίως. Το έπαιξες.
0: Φίλε, γκολ γκολ το έπαιξες. Θες
1: να μάθεις το πιάστο. Γκολ γκολ θα πάρεις ένα 80.
0: Θες να μάθεις.
1: Πόσο έδινε τον γκολ γκολ.
0: Τον ΟΠΑΠ 1,65.
1: Βράσε τον ΟΠΑΠ σε εταιρεία κανονική. Τον ΟΠΑΠ το...
0: Θες να μάθεις το πιο αστείο.
1: Για πες.
0: Το λέω, βάλ το goal goal και over και θα έχει πολλά goal.
1: Εκεί στο καφενείο κάτω που πας στο...
0: Ποιο καφενείο,
1: προποτζίδικο,
0: στο Μπάμπι.
1: Ο Μπάμπις, Μπάμπι το λένε τον προποτζί.
0: Βεβαίως, ναι.
1: Ε, πώς θα το λέγανε τον προποτζί, η Άσονα, Μπάμπι θα το λέγανε. Μπάμπις.
0: Από το Χαράλαμπος.
1: Το όνομα είναι αυτό τώρα, Μπάμπις.
0: Γιατί κακό είναι.
1: Έχεις δει κανένα Μπάμπι καθηγητή πανεπιστήμιο, έχεις δει κανένα Μπάμπι να πούμε... ξέρω εγώ, γιατρό να βγάζει κανένα ίντρο. Έχει δει κανένα μπάμπι να βγάλει κανένα προστάτη.
0: Για γιατί για καθηγητή πανεπιστημίου, γιατί αν ανοίξει το όνομα, θα πάμε φυλακή.
1: Να μην πάμε φυλακή. Έχουμε άλλου να μα πάμε φυλακή, πάμε και από άλλου.
0: Γι' αυτό σου λέω μη τότε.
1: Εγώ άλλο σε λέω. Έχει δει κανένα μπάμπι να κάνει καριέρα. Εμπειροτεχνικών, υδραυλικό. Έχει δει κανένα μπάμπι.
0: Ο Τενές δεν έκανε καριέρα.
1: Τι καριέρα έκανε.
0: Προπονητική.
1: Και με το μητερό το παπούτσι που ήταν εκεί, σαν τον Σωτήρη Τζεβελέκου. Σαν το Σωτήρι Τσεβελέκο ήταν ίδιος. Και το μαλλί το γνωμένο.
0: Έκανε
1: ρε κόκκινε Μπάμπης. Δεν έγινε Μπάγεβιτς. Δεν έγινε Μπάγεβιτς, θα πούμε. Δεν έγινε ξέρω εγώ.
0: Και μπορεί να γίνει ο Χριστοφιλέας.
1: Μπάμπη το λέει ο Χριστοφιλέας.
0: Όχι, δεν ξέρω πώς το είναι το
1: μικρό. Δεν το λένε Μπάμπη.
0: Τον λες Κρεοπόλη, τον ανεβάζεις Κρεοπόλη, τον κατεβάζεις. Μπορεί αυτό το παιδί να αξιωθεί για να κάνει καριέρα.
1: Εγώ τον Χριστοφιλέα δεν το χώνευα γιατί ήταν παιδί του Σαμαρά και τον είπα Σαμαράς να παίγει. Κατά τα άλλα, σαν προπονητή, θα τον κρίνω με το έργο του. Δεν θα μαλώσω μαζί του.
0: Ακριβώς.
1: Είναι και ολόκληρος γορίλας, να πούμε.
0: Άρα φοβάσαι.
1: Τον μέτρησα. Αγαθιάρης είναι όμως. Δεν... Το βλέπω καλό παιδί είναι. Αγαθός.
0: Καμιά καλή αγκαλίτσα σε κάνει. Δεν ναι. Σε δώσει.
1: Το βλέπω το γαϊδούρι. Είναι γερό παιδί. Αλλά κιλά πολλά. Πρέπει να τα χάσει. Άμα χάσει τα κιλά, πεδαρά.
0: Σε αυτό δεν μπορώ να διαφωνήσω. Όλοι
1: άμα όσοι... χάσει τα κιλά, πεδαρά.
0: Όλοι όσοι έχουμε παραπανήσει και κιλά, πρέπει να τα χάνουμε. Καλό είναι.
1: Εξαι, εσά προπονητή, το καλύτερο πράγμα που μπορεί να κάνει πριν το παιχνίδι την Παρασκευή, α πούμε, είναι να κάνει μια μισή ώρα βάδιν. Όχι πολλά παπαλού, βάδιν μόνο του και να σκέφτεται. Ξέρει πω οι επιχειρηματίε το κάνουν. Που είναι να πάρουν αποφάσει και τα λοιπά. Κάνουν το βάδιν. Όχι αυτά που κάνω εγώ σπριν τέτοια τρελά. Βάδιν. Περπατάει με τη φόρμα του, γρήγορο βάδι και ανοίγει το μυαλό του. Σκέφτεται με τον εαυτό του τι να κάνω, ποια απόφαση να πάρω.
0: Στην παραλία που έτρεχες, Πόσους μεγάλους ηλικία έβλεπες? Ξέρεις πόσοι από αυτούς είναι άνθρωποι οικονομικά εύρωστοι και περπατάνε?
1: Ο επιχειρηματίας πρέπει να το κάνει αυτό. Βέβαια. Δεν ξαναπατάω παραλία για δύο λόγους. Είναι στο τσιμέντο που τρώει τα γόνατα και, και τα ισχύα.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι υπάρχουν κλεφταράδες και κατηγύφτες που ανοίγουν τα αυτοκίνητα, να πούμε. Πώς λένε, Μαρία Κάλλας λέγεται.
0: Σουσνεύει.
1: Πώς λέγεται.
0: Σουσνεύει, ναι. Ναι. Το Μέγαρο.
1: Δύο φορές κατηγύφταρη, να πούμε.
0: Δύο φορές έγινε.
1: Δύο φορές μου τα ανοίξα. Δύο.
0: Δεύτερη, τι έγινε.
1: Μου πήραν την τσάντα με κάτι λεφτά.
0: Την πρώτη πήραν,
1: πήραν την τσάντα.
0: Δεύτερη τι πήραν, το μηχανάκι.
1: Ένα μπουφάν καλό είχα αφήσει.
0: Μήπως πήραν το μηχανάκι από την κλήρωση.
1: Δεν χωρούσε.
0: Μήπως πήραν τα λεφτά από το μηχανάκι.
1: Με έχουν ξαφρίσει καλά.
0: Αυτή είναι η δουλειά τους.
1: Εντάξει. Καθένας έχει συνδυαστεί τη ζωή.
0: Λοιπόν.
1: Πώς το λένε. Το ρόλο του.
0: Έχουμε πολλά να πούμε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Θέλω να είσαι προσεκτικός.
1: Θα είμαι.
0: Μπράβο. Όταν θες είσαι. Θέλω να δεις αυτή τη φωτογραφία.
1: Ναι. Την είδα. Δεν χρειάζεται να μου πεις. Ο προπονητής με την κοπέλα που είχε παρατεταμένα τα
0: στήθη. Μπορώ να μιλήσω.
1: Να μιλήσεις.
0: Η κυρία λέγεται David Olela.
1: Από πού κατάγεται, πού είναι?
0: Τσεχία.
1: Α, είναι Τσεχοσλοβά. Ωραία γυναίκα.
0: Πολύ ωραία γυναίκα.
1: Όχι ωραία γυναίκα, κουκλάρα είναι.
0: Είπα πολύ ωραία γυναίκα.
1: Όχι ωραία γυναίκα, είναι από τις κούκλες.
0: Γυναικάρα, ρε.
1: Γυναικάρα. Λοιπόν. Άμα δεν ήταν γυναικάρα, δεν θα έκανε τη ρεπόρτερ. Αυτό το πλεονέκτημα δεν το έχουμε εμείς.
0: Ένα.
1: Ναι.
0: Ένα.
1: Ναι.
0: Ερώτηση, γιατί θα το πάω αλλού.
1: Επάντων.
0: Το ποδόσφαιρο κατά βάση είναι αντικόσπο.
1: Ε.
0: Κατά βάση.
1: Κατά βάση, ναι. Κατά 80%, 85%.
0: Δεν θα έπρεπε να υπάρχουν κάποιοι κανόνες?
1: Άμα τα χριστιανικά άρχισαν.
0: Ποιο χριστιανικό, ρε φίλε?
1: Τι κανόνες να υπάρχουν?
0: Να υπάρχουν κάποιοι. Δεν μπορεί τώρα η άλλη να εμφανίζεται
1: όπως θέλει.
0: Με έναν τρόπο.
1: Δεν
0: η κοπέλα στην κερκίδα.
1: Ναι.
0: Όταν θα πάει όμως με τον
1: πρόβλημα. Άμα δεν τα δείξει αυτή η γυναικάρα, ποιο θα τα δείξει, ρε? Η φρόσα από το Κιλκί.
0: Έχει μέσα κοινωνική δικτύωση.
1: Έχει μέσα, ναι.
0: Ας κάνει το μοντέλο. Ας κάνει
1: τώρα
0: κάτι
1: τι
0: άλλο.
1: Σε πείραξε, δηλαδή.
0: Άλλο ρωτάω γιατί.
1: Τι βλέπεις, ότι είναι γυμνασμένη?
0: Είπα εγώ ότι δεν είναι.
1: Είναι μια κούκλα.
0: Είπα ότι είναι γυναικάρα.
1: Ωραία, τι θες να βάλει? Φερετζέ. Φερετζέ θα βάλει αυτή η οποία έχει χοντρά πόδια, η οποία είναι η μέση της πιο μεγάλη.
0: Γιατί
1: κρύψει.
0: Έγινε γνωστή τώρα?
1: Έκανε ένα
0: προπονητή. Έκανε συνέντευξη ένα προπονητή Β' κατηγορία και αυτό απέβηκε να διτάξει. Και καλά έκανε το ντεκολτέ.
1: Το τηλέφωνο το ζήτησε μετά όμως, έμαθα.
0: Δεν ξέρω τι έκανε.
1: Ξέρω εγώ όμως.
0: Εντάξει, μαγιά του αν το έκανε. Άλλο είναι το θέμα.
1: Σε ποιο το θέμα, κόκκινε? Ότι αυτός ήταν παντρεμένος ο Φουκαράς και σου λέει, άμα βλέπει η γυναίκα μου τώρα τη συνέντευξη, θα αρχίσει την κρίνια. Και δεν έβλεπε.
0: Άδικα σκέφτηκε.
1: Μια χαρά τα σκέφτηκε. Μόλις τελείωσε η συνέντευξη, τη λέει το Instagram σου, μου τα είπε κουγενός το πρωί. Τα ήξερε.
0: Αν τα ξέρει.
1: Κοντή Αλεπού. Τα έμαθε να πούμε.
0: Κοντή.
1: Αλεπού. Μεγάλη.
0: Αλεπού. Μεγάλη. Ουρά.
1: Ουρά 12 μέτρα.
0: Δεν εκολοβεί, δηλαδή.
1: Μπορεί να κάνει λαβή η ουρά του Λεοντάρη, η Λέοντα τη Αφρική. Σοβαρά μιλά τώρα.
0: Λέοντα
1: τη Αφρική.
0: Θηλυκό ή αρσενικό?
1: Τι, αρσενικό, θηλυκό, δέντρο, ό,τι θέλει.
0: Ποιοι έχουν έτσι τα φουντωτά μαλλιά, οι αρσενικοί ή οι θηλυκοί, άντε να σε δω.
1: Νομίζω είναι θηλυκοί.
0: Είδε που δεν τα ξέρει.
1: Οι αρσενικοί έχουν τα μαλλιά.
0: Αρσενική, ναι.
1: Είναι ανάποδο με εμά. Ναι. Λοιπόν, πολύ καλά έκανε μια
0: και
1: ωραία
0: και
1: γυναίκα να επιδεικνύει τα κάλλη τη. Δεν με πειράζει καθόλου.
0: Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να τηρούν κάποια πρωτοκόλλα.
1: Καμία τήρηση. Δεν είμαστε το 60 που ήρθε εδώ η Ανουσάκη επί Χούντας και την, πριν τη Χούντα και την κλείσανε μέσα επειδή είχε εξόπλατο. Αυτά είναι το μεσαίωνα, τα χριστιανικά, τα δικά σας.
0: Άκου λίγο.
1: Ναι.
0: Ένας φίλος μου ιερέας.
1: Ένας ιερέας.
0: Ναι, βεβαίως. Ναι.
1: Τι έκανε ο ιερέας?
0: Έκανε ένα μυστήριο βάφτιση.
1: Ναι, πέσε στην κουμπάρα τίποτα.
0: Περίμενε.
1: Τα ξέρω αυτά, ναι.
0: Και η κουμπάρα πήγε με ένα ξόβιζο κυριολεκτικά.
1: Ξόβιζο.
0: Όλα έξω.
1: Κουμπάρα είναι, τι θες?
0: Περίμενε, ρε φίλε.
1: Κοίτα, η εκκλησία είναι άλλο. Άστα.
0: Να τελειώσω.
1: Όχι, η εκκλησία είναι άλλο.
0: Να τελειώσω.
1: Να τελειώσει, ναι.
0: Ξέρεις τι είπε και τον είπα, σ' αγαπάω.
1: Τι.
0: Είπε, σκέπασε τα γιατί είναι και χάλια.
1: Ναι, είχε και κρίση, ε.
0: Όχι, καλά έκανε.
1: Αυτό είναι σεξιστικό που είπε ο Τράγος. Κάνεις λάθος.
0: Όχι.
1: Έπρεπε, πει, κυρία.
0: Γιατί
1: μου...
0: αυτή η κυρία πήγε προκλητικά.
1: Αυτό
0: εκεί
1: είναι το χάλια, δεν το έπρεπε να το πει. Όχι.
0: Κρίνεται από όσους ακούω.
1: Όχι, δεν κρίνεται.
0: Το έκρινε εσύ. Έχουν δικαιώματα.
1: Είναι λάθος. Ο Πάπας είναι λάθος. Τι
0: δεν είναι ο Πάπας. Ιερέας.
1: Και για ποιο λόγο να την πει? Αξιολόγησε είναι... δηλαδή σεξιστικά την κοπέλα.
0: Όχι.
1: Αλλά τι.
0: Κοίταξε να την απαντήσει με τέτοιο τρόπο στο να καταλάβει.
1: Να την προσβάλλει, ήθελε.
0: Όχι.
1: Να την πει ότι σε κιάσκει.
0: Αυτή προσέβαλε το χώρο.
1: Βρε, αυτή το έκανε. Ο άλλος που είναι χριστιανός, γιατί το έκανε? Άντε, αυτή δεν είναι χριστιανή. Ο άλλος που είναι εκπρόσωπος του Θεού, γιατί τη μίλησε έτσι?
0: Δεν την έβρισε.
1: Το ότι είναι χάλια, νομίζω, αν το έλεγα εγώ, θα λέγατε σεξιστήσεις. Το είπε ο παπάς, είναι καλός.
0: Εγώ δεν το λέω αυτό. Οι άλλοι μπορούν να πούνε ότι έχει άδικο.
2: Ναι.
0: Εγώ δεν.
1: Κοίτα, Κόκκινε, ξέρεις ότι είμαι άθεος.
0: Έτσι λέω.
1: Όταν να πάω σε κηδεία, γιατί σε γάμους δεν πηγαίνω πια. Μπαίνω μέσα, κάθομαι. Συνήθως γίνεται εκεί στη Θέρμη που είναι μια εκκλησία. Σαν ο Τοπιάνγκη είναι εκείνη η εκκλησία. Δεν μπορώ να κάνω καμιά καλύτερη εκκλησία και πέρα πιο μεγάλη. Σαν ο Τοπιάνγκη.
0: Να ρωτήσει τη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης.
1: Ποιος είναι Μητροπολίτης.
0: Ποιος είναι.
1: Ναι.
0: Ρώτα.
1: Δεν ξέρω, ένας ψηλός είναι. Ένα καλό παιδί.
0: Από Αθήνα.
1: Εντάξει. Το λέω λοιπόν. Εκεί στη Θέρμη που συνήθως πεθαίνουν οι δικοί μας άνθρωποι. Στη Θέρμη τους πάμε.
0: Οι περισσότεροι στα κημητήρια.
1: Εκεί πάνε στα κημητήρια. Εμάς θα πάνε κάτω θα με κάψουν. Αλλά αν πεθάνει η μάνα μου, ξέρω εγώ, η θεία μου, ξέρω εγώ και τα λοιπά, θα πάω εκεί. Πιο μικρή εκκλησία δεν βρήκατε να φτιάξετε εκεί πέρα.
0: Γιατί ρωτάς εμένα, εγώ την έκανα.
1: Εσένα ρωτάω.
0: Δεν ξέρω.
1: Τον άλλον ρωτάω.
0: Δεν ξέρω.
1: Είναι πολύ μικρή. Και άμα πιάσει τίποτα χιόνια και τέτοια.
0: Συνήθως οι κηδείες γίνονται στους ναούς οι οποίοι έχουν νορίες και μετά τους πάνε για να θαυτούν εκεί. Κάποιοι τους κηδεύουν εκεί. Κάποιους.
1: Είναι φτηνά, είναι γι' αυτό πάνε, δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω. Είναι κάτι που δεν γνωρίζω. Για κάτι που δεν γνωρίζω, τι να πω.
1: Εμένα μη ο παππούλας θα σου βγει πολύ, λέει. Γιατί θες την εκκλησία, ζητούν οι φίλοι σου και μετά θα σε πάμε για κάψιμο. Μεταφορικά κόλπα ιστορία, σε βγει κατάλληλο.
0: Ο Δημήτρης τα είπε.
1: Ο Δημήτρης με τα είπε. Ο ξεχέρω, γλωφό και δεν την κάνω την κηδεία μου.
0: Για να μην καείς, για να μην πετάς λεφτά.
1: Ορίστε. Είπε ο πάτερ. Και πού καταλήγεις για την κοπέλα τώρα, ότι δεν έκανε καλά.
0: Όχι, λέω ότι πρέπει να υπάρχουν κάποιοι κανόνες.
1: Πού ρε, σωστά, γιατί.
0: Φίλε, δεν
1: να το πεις πώς θα αντιθεί ο άλλος. Για ποιο λόγο.
0: Όχι, να μην προκαλεί.
1: Γιατί προκαλεί.
0: Δεν προκαλεί τώρα. Είναι δυνατόν να μην την κοιτάξει. Πας με την Τζέννη στο γήπεδο, ή πάω εγώ με την Μαγδαλίνη. Δεν την κοιτάξει.
1: Εγώ θα την πω την Τζέννη. Καλή είναι, πώς τη βλέπεις.
0: Λογικό
1: δεν. Γιατί αφού φίλη μου είναι η Τζέννη. Είναι δηλαδή και φίλη μου.
0: Η γυναίκα σου είναι.
1: Ναι, αλλά είναι και φίλη μου. Τη το λέω εγώ.
0: Ναι, ρε αυτή. Αλλά αυτή είναι μια νεότατη.
1: Έχω κοπέλα. Την πολιτεία. Ξέρεις ποιο είναι το θέμα το δικό μου. Βγαίνουν άντρες μεταξύ τους. Μιλάνε κάπως.
0: Και ντρέπονται να μιλήσουν.
1: Περίμενε, όχι. Μιλάνε οι άντρες μεταξύ τους. Ωραία. Βγαίνουν μια παρέα.
0: Ναι.
1: Μιλάνε οι άντρες μεταξύ τους. Βγαίνουν μετά ζευγάρια.
0: Ναι.
1: Αλλιώς μιλάνε.
0: Αλήθεια δες.
1: Εγώ μιλάω το ίδιο.
0: Βλαμμένος, δεν βλαμμένος και έξω.
1: Για ποιο λόγο, ρε. Η γυναίκα δεν είναι φίλη σου.
0: Μαζί σου.
1: Δεν είναι.
0: Πρέπει να είναι.
1: Δεν πρέπει να είναι φίλη σου.
0: Πρέπει να είναι. Τα παιδιά σου πρέπει να είναι φίλη σου, τα πάντα η γυναίκα σου πρέπει να είναι.
1: Λοιπόν, άμα πει τη γυναίκα σου ότι αυτή εδώ μου αρέσει, πώς τη βλέπεις, να πούμε, έχει αλλάξει τα αυτά. Να το συζητήσεις μαζί της.
0: Ναι.
1: Του δίνεις το δικαίωμα και εκείνο να σου πει τι ωραίος που είναι αυτός. Δεν είσαι μόνο εσύ που το λες.
0: Αν θες να είσαι δίκαιος.
1: Να είσαι δίκαιος και σωστός.
0: Αν θες να είσαι δίκαιος και σωστός, αυτό φυσικά.
1: Όχι, θα περάσει μια ωραία γυναίκα και δεν θα την δω. Θα την πω και τα τι να είναι.
0: Θα περάσει ένα νέο παλιάρα. Και δεν θα το κοιτάξει
1: εγώ βρέθηκα. Εγώ, μια άλλη φίλη μου, η Κουντουριώτη, η Τζέννη. Δεν είναι ρε παιδαρά, σε λέω. Δεν θα το κοιτάξει.
0: Ρε εσύ, το πρόβλημα είναι ότι κοιτάξει εσύ.
1: Αυτό είναι ένα άλλο θέμα.
0: Διάλειμμα.

0: Η ώρα είναι 3. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
1: Τάκι, καφέ.
2: Μην δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
1: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
2: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
0: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
3: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
4: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος, θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω, ανεξέλεγκτη.
5: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία, αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
4: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Experse. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
5: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
4: Κοσμάγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
6: Τσάτ, ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
7: Πουθενά, είμαι AI.
6: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
7: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
6: Αχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν, 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
8: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράκτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
9: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
10: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
11: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
12: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
14: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
15: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
16: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη, τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό, μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1-1 δώρο. Ακόμα, Whisky Johnny Walker, τώρα μόνο 17,79.
15: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
17: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
18: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
19: Κάπου κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα, έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών, γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
20: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις κόλλες πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostick Gold. Η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει, χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσπιση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostick Gold, η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
22: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
21: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
1: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
0: Τι διαβάζεις?
1: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
2: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής και όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα είμαστε παρέα με τους αδελφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφεται οριστικά και χωρίς κόπο το παλιό σου αυτοκίνητο, εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133, κρατώντας την άδεια κυκλοφορίας στα χέρια σας και όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι αδελφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας, αδελφοί Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54301 στέλνετε SMS, Μετρόπολη σε 95.5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε σε σελίδα μας στο Facebook προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Αναρωτιέστε πώς μπορείτε να ανανεώσετε την όψη σπιτιού σας και ταυτόχρονα να μειώσετε τις ανάγκες θέρμανσης και κλιματισμού. Με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμόμονωσης VTEC σε μεγάλη ποικιλία σεϊφές και σε χιλιάδες αποχρώσεις για υψηλή στοιχείς αποτέλεσμα αλλά και προστασία. Σύστημα εξωτερικής θερμόμονωσης VTEC για ένα σπίτι πιο όμορφο, πιο προστατευμένο και πιο ενεργειακά αποδοτικό. Από το Κοσμάγλου που εδώ και 50 χρόνια έχει αναγάγει το χρώμα, τη διακόσμηση και τα δομικά υλικά σε επιστήμη, με υψηλή τεχνογνωσία, εξειδικευμένη γνώση, πρωτοποριακές εφαρμογές και υλικά, αφού δίνει value for money λύση και αξία στις επιλογές σου. Κοσμάγλου, γιατί πολύ απλά εκεί η εξέλιξη στο χρώμα συνεχίζεται. Φίλε μου που ρωτάς, ο Ηρακλής παίζει με την γερμανική Witzburg στις 7.30 από το Sport FM TV 2, θα με το δει το παιχνίδι. Ο Άρης παίζει με την Τερτώνα στις 8 από το Nova Sports Prime, μιλάμε για αγώνες μπάσκετ. Το μεγάλο ντέρμπι της Manchester City με την Paris Saint-Germain από το Magenta Sport 4 και το παιχνίδι της ΑΕΚ θα μεταδοθεί και από το Μέγκα, Σαχτάρ Ντόνετς ΑΕΚ στις 10 και από το Magenta Sport 2, αφού το Μέγκα έχει τα δικαιώματα του Champions League, το παιχνίδι το οποίο θα γίνει στην Αγγλία και στο Stamford Bridge.

0: Ορίστηκαν οι διαιτητές και το ντέρμπι της Κυριακής σε 9 ανάμεσα στον ΠΑΟ και τον Ηρακλή θα το διευθύνει ο κύριος Βασίλης Φωτιάς, διεθνής από την Μπέλα. Ο Κωστής περίμενε σφαγή του Ηρακλή. Εγώ θα πω ότι πιστεύω ότι...
1: Μην πάτε να παίξετε καλύτερα. Πάτε καμιά εκδρομή. Πες στον Μαντσάνια, σας πάει τίποτα σε κανένα ψητάδικο εκεί απάνω. Μην πάτε να παίξετε.
0: Δεν έχω μιλήσει.
1: Τζάμπα υδρότα θα γίνει.
0: Ματσάρι.
1: Τι ματσάρι και ματσάρι.
0: Πιστεύεις ότι ο Φωτιάς.
1: Τι θα κάνει ο Φωτιάς.
0: Θα παίζει ΠΑΟΚ.
1: Τι θα παίζει. Ο άλλος δεν έπαιξε ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα. Ο άλλος με τον Άρη δεν έπαιξε ΠΑΟΚ.
0: Ο κύριος Φωτιά δεν έχει δείξει δικαιώματα. Αχ, δεν έχει δώσει δικαιώματα. Ο
1: κύριος μετά. Α, το δούμε την Κυριακή τον κύριο.
0: Έχω κανένα λόγο να τον υπερασπιστώ.
1: Δεν πειράζει, δεν βρέπει την κίνητρη που πα πρόβοντα στη σφαγή να πούμε.
0: Γιατί είχα ποτέ διαιτησία υπέρ μου.
1: Στην Τούμπα.
0: Γενικά.
1: Γενικά όχι. Έβλεπα προχθές το Ηρακλής Παναθηναϊκός 2-2.
0: Δύο πέναλτι δεν
1: είχε. Δύο πέναλτι καραμπινάτα.
0: Εντάξει, τι το
1: λέω. Ένα στον αγχώνευτο, να μην πω το όνομά του.
0: Το like το Βιάννη.
1: Δεν είπα όνομα εγώ.
0: Το είπα εγώ.
1: Εσύ το είπε.
0: Αγχώνευτο για σένα.
1: Για μένα ναι.
0: Για μένα είναι υπέροχο.
1: Πεχταρά, άλλο λέμε. Ναι. Και ένα στο Βασίλη το Χατζημανίκη με το οποίο σήμερα
0: θα
1: βρω μετά από πολύ καιρό.
0: Θα βγει σήμερα.
1: Θα πάμε να δούμε Champions League παρέα. Για να το εξηγήσω για ποιο λόγο δεν έπρεπε να μείνει στον Ηρακλή. Θα του κάνω ολόκληρο story, θα του πω έχω δίκιο, ναι, έχω άδικο, ναι. Πες μου τι. Κάνουμε λαϊκό δικαστήριο. Από το 78 έπρεπε να σηκωθεί να φύγει. Που σα έστειλε ο Άρης 04 και δεν πήρε μια φορά την μπάλα στα πόδια σου. Τα ξέρω εγώ από μέσα. Όταν ο Άρης σε αγοράζει μάτς, ο Άρης. Ποιος? Ο Άρης. Και εσύ έχασε την Παναγία, σε σκούν δώσει μια φορά την μπάλα στα πόδια. Μια φορά. Ήμουν στο μάτς. Παιδάκι 9 χρονών. Πήγα να δω το Χατζηπαναγή βασικά. Να δω. Άκουγα Χατζηπαναγή. Πήγα να δω το Χατζηπαναγή. Ο πατέρα μου στον Άρη προπονητή. Λέει το αγοράζαμε το μάτσο. Μου λέει ο πατέρα μου. Είχα ένα φίλο τον Αγκουρά. Το ξέρει τον Αγκουρά.
0: Όχι.
1: Το αμπάσαντορ που έχει το ξενοδοχείο. Πολύ καλό παιδί. Ηρακλειδέα άρρωστο. Λέει τάκι κανένα εισιτήριο. Λέει μην έρχεσαι. Λέει το μάτσο αγοράσαμε. Και από εγώ το Χατζηπαναγή εμεί στον Ηρακλή. Και να μην πα στον Ολυμπιακό
0: θα
1: να πάρει λεφτά.
0: Κάτι. Αδόκιμη κουβέντα.
1: Γιατί λέω Χατζηπαναγή αυτό γιατί με βρίζει. Μα δεν σε βρίζω.
0: Τον βρίζει.
1: Για ποιο λόγο?
0: Τον προσβάλλει.
1: Τον προσβάλλω ή τον εξυψώνω?
0: Όχι. Τον προσβάλλει με το χαρακτηρισμό που χρησιμοποιείς.
1: Η ουσία ποια είναι, ρε? Ποια είναι η ουσία?
0: Εσύ, εγώ...
1: Ότι ερχόταν ο Άρης και στην Εμάτση.
0: Επειδή
1: ο άλλος, επειδή... ο άλλος έπρεπε να παίξει στη Μίλαν και στην Ίντερ και καθόταν στον Ηρακλή.
0: Στην Μπαρτσελόνα έπρεπε να παίξει. Και στη Ρεάλ.
1: Και εγώ δεν σου λέω στη Ρεάλ στην Μπαρτσελόνα. Στον Ολυμπιακό του Ταϊφά να πάρει.
0: Όχι, δεν ήθελα, έλα.
1: Έξω αριστερά,
0: έξω, φανό, έπαιζε,
1: έξω, έξω δεξιά να στο
0: πιο μαζεύω.
1: Κουσουλάκι από πίσω καλή
0: έξω τώρα. Έξω μπορούσε να παίξει.
1: Δεν σου λέω εγώ για έξω, ρε.
0: Μα φαινόταν.
1: Εγώ σου λέω για εδώ.
0: Δεν κάθισε να βάλει φυσική.
1: Στον Ηρακλή να παίζει σέντερφορ ο Πέδρο, ο μεγάλο Αδάμου, ο Χαφ, να το βάζουν σέντερφορ γιατί δεν είχαν.
0: Ή ο Δανίλο Παδόπουλο.
1: Το παιδάκι ο Δανίλο τώρα που παιδάκι, τον 60 τόσο χρόνο. Τότε που ήταν πιτσιρικά, το βάζανε το παιδί σέντερφορ αφού ήταν Χαφ.
0: Από Χαφ και το κάνανε.
1: Και τι να το πω το Δανίλο, γιατί έχασε τον κόλ.
0: Εγώ γιατί ήμουν.
1: Η ευκαιρία που χάνει
0: γιατί
1: ο Δημήτρης.
0: Εγώ...
1: Η ευκαιρία που χάνει ο Δημήτρη, ο Αδάμου. Ξέρω το παιδί. Ξέρω την αδερφή του που πηγαίνουν στο γυμναστήριο. Πάρα πολύ καλό άνθρωπο. Μια που κάνουμε γυμναστήριο μαζί, μια κυρία. Πολύ καλή άνθρωποι.
0: Πεδαράδες.
1: Ο Πέδρο ήταν, σαν τον Πέδρο ήταν.
0: Ωραία.
1: Η ευκαιρία που χάνει ο Αδάμου το δοκάρι είναι χειρότερη από αυτή που χάνει ο. Πώς το λένε, ο σκορεμένος ο Μητόσεβιτς. Γιατί ο Φουκαράς.
0: Έχει δικαιολογία. Ωραία.
1: Η ευκαιρία που χάνει ο Αδάμου το δοκάρι είναι χειρότερη από αυτή που χάνει ο. Πώς το λένε, ο σκορεμένος ο Μητόσεβιτς.

0: και δεν χωνεύεται με τίποτα.
1: Και ρωτούσε ο Καράδαλης, ο άνθρωπος, Κώστα, ήταν συστημένο το μάτς? Ναι, ρε κύριε Γιώργο, συστημένο ήταν το μάτς. Τώρα πέρασα 50 χρόνια, δεν μπορεί να μας πει κανείς τίποτα.
0: Έφυγε.
1: Έχουν πεθάνει όλοι.
0: Απάψει,
1: μπορούμε να το πούμε.
0: Λίγα είναι τα
1: αυτά θα του πω του Χατζη Παναγή σήμερα. Ένα από αυτά.
0: Αλλάζει κάτι από την ιστορία.
1: Ήθελα να το δω σε μεγάλη ομάδα να τον γουστάλω πιο πολύ. Αυτό θα του πω. Και ότι δεν πήγες, φταίς εσύ θα του πω. Αυτό θα του πω.
0: Το ότι δεν έπαιξε στην Εθνική Ελλάδα, έτσι γι' αυτό.
1: Όχι. Όχι.
0: Αυτό λέει πολλά.
1: Όχι.
0: Αυτό λέει πολλά. Επειδή είσαι μοιημένος.
1: Όχι, βέβαια.
0: Αυτό λέει ήτανε πολλά.
1: Για να, για να παίζουν οι δωμάζοι και.
0: Γιατί αν έπαιζε εθνική ομάδα, θα ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα.
1: Θα μπορούσε να τον πάρει και ο Ολυμπιακός. Ή ο Βαρδινογιάννης και τα
0: λοιπά. Μπορεί να μην τον
1: έπαιρνε στο εξωτερικό.
0: Θα πήγαινε στο εξωτερικό.
1: Ού, σίγουρα.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Και ξέρεις κάτι άλλο. Ήταν και γρήγορος για την εποχή του.
0: Πάρα πολύ.
1: Δηλαδή και με την μπάλα.
0: Δηλαδή... Όποιος ναι, δει ναι. το βίντεο τελικού της Φιλαδέλφειας το 4-4, θα πάθει κοκομπλόκο με την ταχύτητα. Δεν είναι μόνο η ενέργεια.
1: Εγώ επειδή τον έχω μελετήσει, θα σου πω κάτι άλλο.
0: Γιατί?
1: Εγώ, βέβαια, βέβαια.
0: Θυμάσαι πόσο
1: 20 χρονών, 20 χρονών.
0: Ναι, αλλά με την ταχύτητα τα έκανε.
1: Το 85 πόσο χρόνο ήταν ο Χατζη Παναγής? 30.
0: Το 85 ήταν κοντά στις 30.
1: 30. Το 86, 31. Στα 31 εγώ τον έχω δει σε ένα μάτς Ολυμπιακός Ηρακλής 3-1 που σε σφάξαν πάλι εσένα.
0: Συνήθως έτσι γίνεται. Με το Σέζιτ.
1: Ναι, που σε έφυγε με 9 παίκτες με τον Ζήφκα που έβγαλε τον νόμο.
0: Στο κύπελο, ναι, ναι, ναι, θυμάμαι ρε. Προηγήθηκε ο Ηρακλής 0 με απευθεία στο
1: Χατζη Παναγή και έχασε.
0: Μετά έγινε 3. Πώς γίνεται το θυμάμαι?
1: Τσόχος δεν μίλαγε, τέλος πάντων. Κρατική τηλεόραση.
0: Γιατί να μιλήσει?
1: Χαμπάρι δεν πήραμε. Πώς έγινε το 0-3-1, βλέπαμε το μάτι, δεν πήραμε χαμπάρι. Δεν μας ενημέρωνε ποιος αποβλήθηκε. Μιλάμε τώρα για δημοσιογραφικό.
0: Για σκοτάδισμο.
1: Μεσαίο να μιλάμε.
0: Ρε φίλε, πες τα νέα τα παιδιά.
1: Έχει πάρει την μπάλα.
0: Ότι η ΕΡΤ ναι. έδειχνε Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, Σάββατα έδειχνε Λίβερπουλ και υπήρχαν παιχνίδια που δεν ήξερε ο κόσμος τι έχει γίνει στον ΠΑΟΚ, στον Άρη, στον Ηρακλή.
1: Ο Βαγγέλης ο Βουντουκής είναι 100 ετών, ζει ακόμα.
0: Είναι έτσι που τα λέω ή όχι?
1: Κατεβαίνουν οι ΠΑΟΚατζίδες, λέει, από τα ανοιξτερά.
0: Μισό λεπτό.
1: Άκου τώρα αναμετάδοση. Άκου αναμετάδοση τώρα. Κατεβαίνουν οι ΠΑΟΚατζίδες από τα αριστερά. Φίλε, αυτό δεν σκοτάδι. Ζήσαν οι πατεράδες μας και οι παππούδες.
0: Γιατί το άλλο.
1: Και εκεί ο Μπούζας.
0: Η ατάκα. Δεν θα πω ποιος.
1: Περίμενε. Θα μου φύγει, θα μου φύγει. Και εκεί ο Μπούζας έκανε τη δουλειά εδώ πέρα. Έκανε μεγάλη δουλειά.
0: Είπε κανείς όχι.
1: Ο Μπούζας.
0: Για τον ΠΑΟΚ όμως.
1: Για τον ΠΑΟΚ, ναι. Για τον ΠΑΟΚ, ναι. Έκανε μεγάλη δουλειά.
0: Αυτό είναι το παραπονό.
1: Έκανε μεγάλη δουλειά. Ο Ντοστογεύση, ποιος Ντοστογεύση μπροστά στον Μπούζα? Ο Ντοστογεύση ήταν μικρό παιδί.
0: Άλλη δουλειά, ρε.
1: Τι δουλειά.
0: Άλλη μία.
1: Και βλέπω τον Χατζηπαναγή να παίρνει την μπάλα σε ανοιχτό χώρο. Μαζί με την μπάλα. Όχι σε τρίπλα όμως. Κλειστά τέτοια αυτά. Και η ταχύτητα με την μπάλα ήταν απίστευτη. Απίστευτη ταχύτητα, δηλαδή ήταν και γρήγορος. Τέλος πάντων, εγώ του τη φυλάω γιατί δεν έφυγε από τον Ηρακλή. Αυτή είναι η κόντρα μας, δηλαδή τόσα χρόνια. Να δω τι θα με πει. Να παίξουμε κάνα στοιχηματάκι εκεί. Ε.
0: Αν θέλεις.
1: Ναι. Έχεις τίποτα άλλο?
0: Τα έδωσε στο Bet Show.
1: Τα έδωσε στο.
0: Τον εργοδότη σου. Ποιον εργοδότη?
1: Τον Κουλιανό.
0: Ο κύριος Ανδρώνης είναι ο εργοδότης.
1: Μπέτσο, λέει Κουλιανό.
0: Ο Νίκος το έχει δώσει τον κύριο Ανδρώνη.
1: Βρέασε τα εσωτερικά, θα λες τώρα. Εγώ τον Κουλιανό λέω.
0: Με το ζώνη υπάρχει πρόβλημα, λέει.
1: Δεν υπάρχει.
0: Πες για τον Τάισον. Πες.
1: Τι είναι από για τον Τάισον?
0: Το μπιφτέκι, κοίτα το άλλη μια.
1: Γιατί το γύρισα. Λέω κάτι το οποίο δεν ισχύει. Ή είπα κάτι άλλο.
0: Ο Τάισον είπε ότι δεν έγινε πιο θέμα στην αλλαγή.
1: Είπε.
0: Ότι δεν έγινε πιο πράγμα την αλλαγή.
1: Όταν διώξει το Λύση στο αεροδρόμιο. Πότε θα φύγει ο Λύση?
0: Λέω ότι λέει τώρα.
1: Κυριακή, άσε, ας πούμε.
0: Εγώ δεν σε βγάλω ψεύτη.
1: Λοιπόν, θα έρθει με τον κόλπο το παραπάνω στο αεροδρόμιο. Καλό παιδί είναι ο Λύση. Χρυσό παιδί είναι. Τι αγγλικά, τι μιλάει το παιδί?
0: Σε τι γλώσσα του μιλάει?
1: Πες θα του πει ό,τι το πω. Πες το να. Έγινε αυτό ή δεν έγινε? Δεν είναι κακό. Δεν πουλήσε ναρκωτικά και όπλα. Αλλαγή δεν ήθελε να βγει ο άνθρωπος. Δεν είπαμε κάτι κακό. Και αυτό είναι προς τιμή του. Θέλει θέλω να παίζω. Αλλά εγώ του λέω.
0: Βρέπει κανείς όχι, αλλά σου λέει δεν έγινε.
1: Εντάξει, θα μαλώσουμε τώρα, έγινε, δεν έγινε.
0: Δηλαδή, αποκλείεται να έχει μια λάθος πληροφορία ποτέ?
1: Υπάρχουν 10 πληροφορίες. Οι 8 είναι σωστές.
0: Μπράβο.
1: Και οι 2 δεν λέγονται.
0: Και υπάρχουν και κάποιες οι οποίες δυστυχώς δεν είναι πραγματικές.
1: Και κάποιες οι οποίες είναι λάθος, ναι.
0: Είναι κάποιοι οι οποίοι σκοπίμως, επειδή είσαι λαλίστατος και ξέρουν 10 πράγματα, είσαι εξωστρεφής, θα τα πεις.

0: έχω πει 1.000.000 φορές.
1: Κατέβασε τη θερμοκρασία.
0: Δεν την κατεβάζω, ε.
1: Ζέστη έχει εδώ μέσα.
0: 12 βαθμούς εκεί έξω.
1: Βρεάσε τι έχει έξω, μέσα τι έχει.
0: Και άναψες.
1: Πού έχει γυμναστική.
0: Κάψες έχεις λόγω της γυμναστικής.
1: Γενικά έχω κάψες.
0: Ανέβηκε η τεστοστερόνη.
1: Ανεβαίνει. Άμα κάνεις πολλά βάρη, ανεβαίνει το τεστοστερόνη και κάνεις sprint. Δεν τα λέει αυτά ο γυμναστής, δεν τα ξέρεις.
0: Δεν έχω προσωπικό γυμναστή.
1: Ούτε έχω προσωπικό γυμναστή.
0: Εσείς οι πλούσιοι διέκατε.
1: Ποιοι είμαστε εμείς?
0: Εσείς οι πλούσιοι.
1: Μέστε.
0: Σε αισθήματα.
1: Κάνα άλλο έχεις, τι γίνεται άλλο.
0: Εσύ βγαίνεις και λες σήμερα ότι ο Φωτιάς. Εγώ λέω ότι ο Πάο καν πάει.
1: Φωτιάς δικός του είναι, τι θες να σηκάσεις.
0: Να τελειώσω λίγο.
1: Τι να τελειώσει.
0: Λοιπόν.
1: Ο άλλος ο Κουμπαράκης μαζί γυμναζόμαστε. Χρυσό παιδί είναι. Χρυσό παιδί είναι, το λέω εγώ. Σε μιλάει στο πληθυντικό, φοβερό παιδί. Δεν είδε το φάουλ του Πέλκα.
0: Δεν το ξέρω.
1: Και εγώ είμαι, θα σου πω κάτι. Κάνω γυμναστική με τον
0: Κουμπαράκη.
1: Τι να το πω τώρα, ότι έκανε σωστό. Λάθος το κάνει. Δηλαδή, απ' ο Κουμπαράκης τη λες για μένα. Μα δεν έχουμε κάτι κακό.
0: Δεν
1: είδε το, δεν είδε ολόκληρο φάουλ.
0: Εκεί δεν είναι θέμα του Κουμπαράκη μόνο.
1: Του Κουμπαράκη είναι.
0: Περίμενε, περίμενε.
1: Πώς το λέγανε το διαιτητή που έπαιξε, ο Κασαντώνης, πώς το λέγανε.
0: Περίμενε.
1: Πώς το λέγανε το διαιτητή του
0: Μάτσα. Δώσουμε ένα λεπτό.
1: Αυτός μπορεί να μην τότε.
0: Ρε, περίμενε μισό λεπτό. Είναι αυτά που λες για την εποχή του ΒΑΡ. Είναι αυτά τα οποία με κάνουν και θυμώνω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο διαιτητής. Σε τουλάχιστον δύο περιπτώσεις.
1: Για τον ΠΑΟΚ λες, με την Καλαμάτα. 80-20 τους έπαιξε.
0: Σε τουλάχιστον δύο περιπτώσεις έκανε τον Κινέζο και περίμενε το ΒΑΡ.
1: Το ΒΑΡ έκανε και αυτό τον Κινέζο και είχαμε Κινέζικη συμμαχία.
0: Δηλαδή στην κόκκινη κάρτα.
1: Δεν τη σφύριξε.
0: Δεν σφυρίζει. Σου λέει θα με βγάλει τα κάστανα τη φωτιά το ΒΑΡ.
1: Σε τι περίμενε. Πα και δεν το δει και αυτό ο Κουμπαράκης.
0: Τι λάθος.
1: Ο Κουμπαράκης τι να πει.
0: Τι λάθος λέω.
1: Πόσο να κλείσει τα μάτια. Δηλαδή. Ο τυφλός που έκανε ο Ιησούς να πούμε το τυφλό το άνοιξε τα μάτια.
0: Κατσικογιάννης.
1: Ο Κατσικόγενης.
0: Κατσικογιάννης.
1: Πάω κάρα ολέ.
0: Πονηρός ο Κατσικογιάννης, σου λέει δεν ασφίριξω. Πρώτο λάθος δικό του, γιατί κάνει μπάμ ότι
1: το τώρα, το λάθος το δικό σας ποιο μπορεί να είναι.
0: Δικό μας.
1: Σαν Ηρακλής.
0: Πες μου.
1: Όλη η ατμόσφαιρα αυτή να βρεθεί μια δικαιολογία να χάσετε το μάτς και να φταίει ο Φωτιάς. Να μην το πάτε έτσι το έργο.
0: Εγώ δεν λειτουργώ έτσι. Εγώ είπα στην.
1: Να έχετε τη δικαιολογία τώρα. Α, είναι ο Φωτιάς. Θα χάσουμε. Θα γίνει κανένα πλάγιο.
0: Εγώ είπα σε φίλους.
1: Μην το πάμε για την άλλη μεριά.
0: Είπα σε καταρχήν να σου πω κάτι. Τίμια σου. Πολύ τίμια. Πιο τίμια δεν γίνεται. Ούτε για την καζούρα, ούτε για τίποτα. Μην έρθεις τη Δευτέρα να κάνουμε κανένα δίπλο.
1: Μην έρθω.
0: Μην έρθεις και εκπομπή.
1: Μου δώσεις ρεπό.
0: Του δίνω ρεπό. Ποιας φωνάζει ο καπετάνιος σου θέλει.
1: Βαρύ χέρι έχει βλέπω.
0: Και πόδι.
1: Οπότε.
0: Μην έρθεις. Θα υποφέρεις.
1: Από ποιον.
0: Από μένα.
1: Γιατί.
0: Αυτά που έχεις πει. Για τον Ηρακλή και τη σχέση του με τον Μπάου.
1: Όπα, ένα-ένα.
0: Να τελειώσω.
1: Θα τελειώσω και θα απαντήσω.
0: Τελειώσω. Και σου λέω, όταν θα παίξουν, εγώ αν δω κάτι που δεν μου αρέσει, ότι δεν είμαι από αυτούς που δεν μιλάνε, μιλάνε. Αν θα δεις όμως το ματσάρι να κάνει κανένα καλό κοουτσάρισμα όπως κάνει γενικότερα, και ο Πάο κατέβει με το λύση, γιατί εφόσον αυτό που λένε ισχύει ή είναι ο αποδιοπομπέος τράγος. Και πάει με το λύση ο Πάο.
1: Πάει για τράγος να γίνει, να ξέρεις.
0: Τι είπα. Εγώ τώρα τι είπα.
1: Πάει για τράγος.
0: Εγώ τι είπα τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν. Και πάει με το λύση. Γιατί να δω βελτιωμένο τον Πάο. Ο Ηρακλής παίζει καλά, έχει και ένα άγχος.
1: Εκτός από το γαμώτο και το βαθμολογικό. Εντάξει, δεν πέφτει η κατηγορία.
0: Έχει άγχος.
1: Όχι. Δεν είναι με ένα βαθμό ή με δύο.
0: Τους έχει κάνει ομάδα και δείχνει ότι ξέρει να παίρνει τους παίκτες. Δηλαδή, εγώ. Ποιον μπορεί να χάρηκα πιο πολύ από όλους τους παίκτες στο παιχνίδι με το Λεβαδιακό.
1: Εγώ τον Βούρο θα έλεγα.
0: Μπράβο ρε Γίγαντα. Το μυαλό μου είσαι.
1: Ξέρεις σε ποια φάση.
0: Τη φάση που κάνει επέλαση.
1: Γιατί έκανε, ξέρεις.
0: Να τελειώσω λίγο.
1: Ναι.
0: Κάνει επέλαση back.
1: 40-50 μέτρα, ναι.
0: Back και το τελείωμα είναι πάρα πολύ καλό.
1: Λίγο out έφυγε.
0: Λίγο out.
1: Τι είδε όμως και έφυγε ο Βούρος, ξέρεις.
0: Καινούς χώρους.
1: Όχι. Τι έχει γίνει εκεί με δύο λεπτά πριν.
0: Με πιάνει αδιάβαστο.
1: Το σεντερφόρ τη Λεβαδιά έχει βγει τραυματία έξω. Και έχει τρει στόπερ να μην φυλάει κανένα. Το πιο γρήγορο από του τρει στόπερ είναι ο Βούρο.
0: Άρα είναι τεχνικής. Πολύ ευφύη.
1: Είναι έξυπνο. Πολύ.
0: Άρα είναι πολύ ευφύη.
1: Δεν ξέρω αν του δώσει ο Βατζάρι τι είναι. Μπορεί να του δώσει και ο Βατζάρι. Να του πει βγαίνει απάνω, δύο λεπτά. Παίζουμε με ένα παίκτη παραπάνω. Οι τρει στόπερ πιο αφιλάξιμο.
0: Θυμάσαι την ναι. Κρίνια ακούγονταν στην αρχή για τον Αθανασιάδη, για τα στόπερ, για οτιδήποτε μετά το 4-0 με την ΝΑΕΚ. Για όλους κάτι είχαν να πούν. Αυτός δεν κάνει, ο άλλος δεν κάνει. Και όχι από απλούς φιλάθλους. Ού, οι φιλάθλοι.
1: Καλά, δεν σώθηκες ακόμα. Περίμενε, μην βιάζεσαι. Η Λεπαρκιάς έκανε 65 κατοχή στο πρώτο ημίγρονο. Μη.
0: Καταρχήν να σου πω κάτι. Αυτή είναι μαγιά του Ματσάρη.
1: Ναι.
0: Την πάτησε ο Κύπρος προπονητής του Λεβαδιακού.
1: Ο οποίος ήθελε μόνο νίκη. Και εκεί ο Ματσάρη τον εκμεταλλεύτηκε.
0: Γκολ θέλει να βάλει.
1: Ναι.
0: Γκολ δεν έχει βάλει. Και απορώ πως το κρατάει.
1: Όσο για τη φιλία σου με τον ΠΑΟΚ την περσίνη. Φέτος δεν έχει καμία σχέση.
0: Όταν στα έλεγα αυτά για
1: τα έργα. Κάτσε ρε, περίμενε. Έτσι έγινε και με τη Λάρισα.
0: Εκεί έγινε κάτι άλλο.
1: Περίμενε, περίμενε.
0: Δεν μπορώ να μιλήσω.
1: Δεν μπορώ να μιλήσει.
0: Ούτε
1: με τη Λάρισα.
0: Ούτε εσύ μπορεί να μιλήσει.
1: Ναι. Έτσι κι άλλη μηνύση να πω. Και με τη Λάρισα ο ΠΑΟΚ τα είχε καλά. Αλλά όταν έγινε να πούμε το μάτς μετά.
0: Δεν είναι ο ΠΑΟΚ, ρε, να το πούμε έτσι. Ο Νταλαβερτζής μπορεί να προέρχεται από οποιαδήποτε οικογένεια. Ο Νταλαβερτζής δεν έχει άμεση σχέση η οικογένεια, η δουλειά που κάνει με την ομάδα την οποία υπηρετεί. Είναι άλλη δουλειά η μία.
1: Δεν θέλω να μιλήσω τώρα.
0: Λέω κάτι που δεν ισχύει, αυτό το ξέρεις.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω τώρα, εδώ πέρα μέσα δεν μπορώ. Αλλού, α το πω το έργο.
0: Περίμενε.
1: Δημόσια, εδώ δεν
0: λέω κάτι που δεν ισχύει.
1: Πάμε, άλλαξε την
0: κουβέντα. Είναι άλλη δουλειά η μία.
1: Άλλαξε την κουβέντα, ρε. Να μπλέξουμε, άλλαξε. Ευτυχώς ξέρουμε πότε είναι να μην μπλέξουμε. Σε άλλο μέσο. Εδώ, άστο, θα μπλέξουμε εδώ. Δημή, άστο.
0: Εκεί θα κατεβάσεις το βίντεο, ξέρεις.
1: Εκεί θα κατεβάσεις, θα το πω όμως. Πάμε, άλλο, έχουμε τίποτα.
0: Κατεβάσεις το βίντεο. Λοιπόν, πώς τη βλέπεις την άκρη σήμερα.
1: Εδώ ρε κόκκινε, γίνεται στη γειτονιά μια φασαρία και φοβάται ο άλλος να τα βάλει με τον άλλο γιατί έκανε 3 μήνες φυλακή. Ο άλλος έχει 30 τάνκερ. Λες να πάω πλακωθώ μαζί του. Πλακώθηκα.
0: Αυτό
1: μία-δύο.
0: Σου είπα.
1: Δύο φορές πλακώθηκα. 3 φορές πλακώθηκα με τον Αλαφούζο. Τι να κάνω, το κούρκουλο θες να κάνω με το κατράκι να πούμε. Στην κοινωνία ώρα 0 να πούμε.
0: Εγώ προχθές.
1: Τι να
0: σε έβριζα.
1: Εντάξει.
0: Σε έβριζα προχθές.
1: Ναι.
0: Σε έκανα 10 πάσεις σε άδεια εσύ και εσύ. Από εγωισμό, από
1: πίσω. Κολλάτε να πούμε.
0: Εγώ σου κολλάω.
1: Βλέπετε ένα προϊστάμενο και κάνετε τσίσα
0: πάνω στο τέλο.
1: Θέλω για σένα γενικά.
0: Όχι. Θα πρέπει να είσαι δίκαιο. Εντάξει, είπαμε είσαι και φταίς, είσαι κεφάλας, είσαι αφελής, αλλά να γνωρίζεις και πότε στέκονται οι άλλοι δίπλα σου. Ακούς μπινελίκια και κάτσε ρε φίλε. Γιατί για μένα, για να το κλείσουμε αυτό, ήταν λάθος όλο από τη μεριά σου. Να ήταν κάτι αγωνιστικό, να ήταν κάτι...
1: Άσε με να κάνω λάθος. Μην παριστάνε το Θεό.
0: Δεν σταυρώνω. Πολύ που από Κωνσταντίνο ακούς.
1: Τον άκουγα από μικρός. Τη διαίρεση άκουγα. Το πρώτο του.
0: Ποιος δεν τον άκουγε, ρε φίλε, αφού είναι το τέμπι.
1: Η δεξή δεν τον άκουγε.
0: Μεγαλύτερος Έλληνας Δροκάς είναι.
1: Ήτανε. Τώρα είναι παλέμαχος.
0: Ποιος τον έχει καλύψει. Ποιος θα μπορούσε να γίνει ο μεγαλύτερος Έλληνας Δροκάς.
1: Και δεν έγινε.
0: Ναι.
1: Ήτανε δηλαδή τραγουδιστής και μπορούσε να γίνει ο Ροκάς.
0: Και τραγουδιστής και συνθέτης και στιγουργός.
1: Ροκάς και δεν έγινε.
0: Ροκάς και δεν έγινε.
1: Δηλαδή δεν έγινε εξαιτίας του ότι ο ίδιος δεν ήθελε να γίνει.
0: Δεν ξέρω, επέλεξε άλλο δρόμο. 100% είναι ο Ροκάς τύπος.
1: Σόπα ρε.
0: Ο Καρβέλας.
1: Ο Καρβέλας έκανε κάτι άλλο, εντάξει.
0: Δεν είναι ο Ροκάς. Και πήγε αλλού.
1: Εμένα μου αρέσει ο Καρβέλας πολύ.
0: Ρε, είπα εγώ γιατί σ' αρέσει. Η Βύση τραγουδούσε άλλο ρεπερτόριο και το γύρισε.
1: Α, δεν το γύρισε.
0: Προτίμησαν το εμπορικό παρά κάτι άλλο.
1: Και εμάς ρε κόκκινε, έχεις δίκιο. Δεν μας κάνει promotion κανένας, μόνοι μας κάνουμε τον εαυτό μας.
0: Είπα όχι.
1: Τι να κάνουμε τώρα. Περιμένω τον άλλο να με κάνει. Δεν με κάνει.
0: Τι ώρα θα βρεθείτε με τον Βάσκα.
1: Βασίλη Κατσιπαναγή. 9.30, 10 παρά.
0: Και όταν το πει στο όνομά μου, τι θα πει.
1: Κόκκινο δεν ξέρω. Καλά, κόκκινο δεν ξέρω. Κόκκινο. Τσερφίνη, ξέρω. Κόκκινο δεν ξέρω. Εγώ. Ένα κόκκινο. Το δείτε. Τι κόκκινο αυτό που βαράει. Τι κάρτε του κόκκινο δεν ξέρω. Εγώ. Ένα με μουστάκι είχατε. Ένα χοντρό ήταν λίγο. Με ένα κεφάλι μεγάλο. Κυρίε και κύριοι έλεγε. Γι' αυτόν ξέρω, εγώ δεν ξέρω τον άλλον. Η TV 100 τότε ήταν. Παλέμαχοι είχε εκεί πέρα. Κούλι Αποστολίδη, κόλπα ιστορίες.
0: Διάλειμμα.
2: Η ώρα είναι 3:30. Air fryer, καφετιέρα, τοστιέρα, blender. Κάποια στιγμή πρέπει να παραδεχτείς ότι η κουζίνα σου θέλει ένα ρεκτιφιέ. Στον Δηλερή πάντως θα τα βρεις όλα.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
4: Μετρόπολης τελειώνομαι.
5: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
6: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
7: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
8: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
9: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
8: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert-Se. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
9: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
8: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
10: Θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλειο Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
12: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
13: Κάνεις μάνα, πάλι στα social σκρολάρεις?
14: Ή όχι καλέ, διαβάζω για το μάστερ ειδικής αγωγής.
13: Εσύ, ειδική αγωγή?
14: Αμέ, εξ αποστάσεως, στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Αχ Γιωργάκη, η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης. Και αφού ακόμα εσύ δεν λες να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
13: Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
14: Μπες philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
13: Πανεπιστήμιο Philips.
14: Your University, your choice.
15: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
16: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976 360-365.
17: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
18: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
17: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
19: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
17: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
20: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
21: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
22: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
21: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
22: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
21: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
0: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
1: Η ιστορική καντίνα τώρα απέκτησε και το δικό της μαγαζί. Καντίνα Μαμά Τερέζα. Με σάντουιτς, τα καλύτερα κρεατικά και φυσικά την περίφημη πανσέτα. Από 16 Σεπτεμβρίου, Ξενοφόντος 1, Αδελφών. Μαμά Τερέζα. Ιστορική καντίνα. Ιστορική γεύση.
2: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
23: Κράμπες, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
24: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη, 16 με 18 Οκτωβρίου, μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
25: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Και ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
26: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες, Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη, Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και zaf.gr.
27: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Μπαίνουμε στο τελευταίο ημίωρο, 20 λεπτά από μένα μέχρι το φινάλι της εκπομπής. Το 23-10 και τα 3 εντάρια από εδώ και στο εξής είναι δικά σας. Μπορείτε να τηλεφωνείτε για να πείτε ό,τι θέλετε μέχρι και το φινάλι της εκπομπής. 9.55 και ένα το μήνυμα στο 54-301, Μετρόπολης 95.5 στο inbox του σταθμού στο Facebook. Σχολιάζετε ό,τι θέλετε οι φίλοι οι οποίοι ακούτε την εκπομπή, παρακολουθείτε ή έχετε να πείτε κάτι το οποίο έχει να κάνει με τα σημερινά ή όχι. Επιτέλους ο Χατζηπαναγής θα μάθει την αλήθεια για την καριέρα του, λέει ο φίλος. Κατακρίνει την κουβέντα του ιερέα αυτός που βρει τις εύσωμες. Θα συνεχίσει τη βροχόπεδοση με αυτά που ακούμε.
1: Διάβασε το μήνυμα, δεν το άκουσα.
0: Κατακρίνω την κουβέντα του ιερέα αυτός που βρει τις εύσωμες. Θα συνεχίσει η βροχόπεδοση με αυτά που ακούμε.
1: Εγώ δεν δίδαξα τον χριστιανισμό και την αγάπη. Εγώ μεγάλωσα στην Τούμπα με τους αλυταράδες εκεί, τους Παοξίδες και τους Αριανούς και με τον πατέρα μου τον Γορίλα.
0: Ηρακλήδης δεν είχε Τούμπα.
1: Είχα κι εσείς, εκεί μια πολυκατοικία που ήσασταν. Οπότε εγώ δεν διδάσκω αγάπη και το παραμύθι της μετάνοιας, αυτά τα λένε οι άλλοι. Αν σας το παίξω χριστιανός, καλός άνθρωπος, αλάθητος, αμόλυντος κτλ., να βγείτε και να πείτε ότι φυσικά και είμαι σε συμπεριφορές πολλές φορές λάθος, αλλά εγώ δεν το παίζω χριστιανός.
0: Η αθεία είναι η πίστη από την πίσω πόρτα, λέει ο φίλος. Καλό.
1: Αυτό ξαναδιάβασα το πάλι, δεν το καταλαβαίνω.
0: Η αθεία είναι η πίστη από την πίσω πόρτα.
1: Η γκέι πίστη είναι δηλαδή. Τι είναι.
0: Όχι, δεν είναι γκέι.
1: Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Τι αθεία είναι.
0: Αυτός που δηλώνει άθεος είναι πιστός από την πίσω πόρτα.
1: Ναι.
0: Το κρύβει καλυμμένα.
1: Το κρύβω.
0: Ναι. Όχι εσύ, γενικά. Όσοι δηλώνουν άθεοι.
1: Κοίταξε, όσοι δηλώνουν άθεοι έχουν απογοητευτεί από τις θρησκείες. Πρώτον. Δεύτερον, έχουν απογοητευτεί από συμπεριφορές οι οποίες είναι ψεύτικες. Δηλαδή, για να υπάρχει κάποια αντίδραση σε κάποιον άνθρωπο όπως είμαι εγώ, που υπάρχουν κι άλλοι. Υπάρχουν λόγοι. Ναι. Υπάρχουν βιώματα. Υπάρχουν εμπειρίες.
0: Ποιος είπε όχι.
1: Όταν εγώ βλέπω, ας πούμε, τους. Παράδειγμα, καθολικούς ή ξέρω εγώ τους Ιαχωβάδες ή τους Ευαγγελικούς να μαλώνουν μεταξύ τους και να σκοτώνονται και να μισιούνται στη γειτονιά μου και στο σπίτι μου.
0: Για ποια αγάπη μου μιλάτε.
1: Για ποια αγάπη μου μιλάτε, πρώτον. Δεύτερον, υπήρχαν άνθρωποι σε σκληρές χριστιανικές ομάδες οι οποίες επειδή τα παιδιά τους δεν ακολουθούσαν τη χριστιανική κατά τη γνώμη τους το χριστιανικό δρόμο. Δεν μιλούσε στα παιδιά τους. Για ποια αγάπη μιλάμε. Ο άλλος έλεγε. Έχω βρεθεί εγώ σε τέτοια. Ο άλλος έλεγε: δεν μιλάω τη μάνα μου και τον πατέρα μου γιατί είχε αλλάξει αυτός. Είχε πάει σε μια πεντηκοστή, λέγονταν. Πώς λεγόταν. Δεν μιλάω τη μάνα μου και τον πατέρα μου, λέει για αυτόν τον λόγο. Τι είναι αυτό τώρα, δουλειά θα κάνουμε έτσι. Ή άλλοι χριστιανοί, ορθόδοξοι, ξέρω εγώ. Άλλα λέει μέσα, άλλα κάνουν. Δηλαδή, τι να κάνουμε εμείς. Εμείς λέμε αυτό που βλέπουμε δεν μας αρέσει. Είναι κακό αυτό.
0: Όχι. Πάμε σε κόσμο.
1: Θες να πάμε σε κόσμο.
0: Βεβαίως.
1: Άντε να δούμε τι λέει ο κόσμος.
0: Παρακαλώ.
1: Ναι.
2: Καλησπέρα.
1: Καλώς τον.
2: Εγώ είμαι.
1: Μάλιστα, εσείς.
2: Τι έγινε.
1: Καλά έγινε.
2: Ο Θανάσης είναι εκεί.
1: Ποιος Θανάσης.
2: Πολίτης μέσα στο...
1: Ο Θανάσης είναι ο Κώστας ο Χατζηγεωργίου. Ο Θανάσης είναι από πίσω.
2: Μπορώ να ζητήσω κάτι, παρακαλώ πολύ, για introduction. Ακούγεται από πίσω όσο μιλάμε οι κοτούλες.
1: Να ακούγονται οι μη...
2: κοτούλες.
1: Για ποιο λόγο, κύριε μου?
2: Γιατί η Κώστα, ναι, αγαπητέ μισητέ Φαλακρή Μούμια, εχθές τα έλεγες διαφορετικά.
1: Φαλακρή Μούμια.
2: Ναι, και σήμερα τα αλλάζεις.
1: Ναι.
2: Σήμερα τα αλλάζεις. Εχθές αλλιώς τα λέγαμε, αλλιώς τα ακούγαμε και σήμερα τα ακούμε εντελώς διαφορετικά. Γιατί Κώστα.
1: Ποια πράγματα όμως.
2: Ποια πράγματα. Ευχαριστώ πολύ, που ακούγεται πίσω στο δέντρο.
1: Δεν μου έκανε τα μούτρα μου από κρέας εμένα τώρα.
0: Είναι από κρέας. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
3: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Αυτό έχει πει με ένα κότα που άφησε την Ελλάδα για να πάει στο εξωτερικό να δουλέψει.
0: Και τι είναι κότα.
1: Δεν είναι κότα. Άμα είμαι εγώ κότα, που κολώνω να πλακωθώ στο ξύλο με τον.
0: Αυτό που να βγάζει 30.000 ευρώ το μήνα, κύριε
1: Κότα.
0: Άντε.
2: Ναι.
0: Και φταί.
1: Άμα είμαι εγώ, Κότα, είναι κι αυτό.
2: Ακούγομαι.
1: Ναι, φίλε.
2: Θανάσης από ωραίο καστρό, Ηρακλάρα.
1: Από ωραίο καστρό, Ηρακλάρα. Ναι.
2: Ενθουσιασμένο καταρχά, ακούω πολλά χρόνια. Πρώτη φορά παίρνω.
1: Καλώ τον.
2: Πώ το βλέπει το Ηράκλειο φέτο.
1: Σφαγμένο την Κυριακή. Φέτο. Σωμένο.
2: Σφαγμένο.
0: Άστο να λέει ό,τι θέλει.
2: Χι διπλό δεν κάνει, δηλαδή με καμία περίπτωση.
1: Χι διπλό κάνει μόνο όταν οι. Αν θέλουν οι παίκτε να είναι του πάω χαλαρή, όπω ήταν προχθέ.
0: Πε τον Ηρακλή, δηλαδή δεν είναι ικανό να πάρει αποτέλεσμα.
1: Είναι να κάνει ο Ηρακλή. Πώ, μπορεί.
0: Τότε.
1: Θα δω τη συμπεριφορά των παιδιών του πάω, τα μαρκαρίσματά του, τα τρεξίματά του, τα τάντα.
0: Είναι ικανό, λέω.
1: Ναι. Τι ικανό είναι.
2: Παιδιά, γι' αυτό πήρα. Ευχαριστώ πολύ να δώσω και χαιρετίσματα στον αδελφό μου τον Πέτρο και στον Τιλάρα που ακούνε αυτή τη στιγμή περιφερειακό φανατικά.
1: Περιφερειακό είναι, την πάτησαν.
2: Ναι.
1: Την πάτησανε.
0: Να σε καλά. Ημίχρονος Super League 2, Ολυμπιακός Β, Καλυθέα 0-0.
1: Θα το χτυπήσει ο Ολυμπιακός το μάτς για να βγει το Μαρκό, γιατί με τον Ολυμπιακό στα καλά με τον Μαρκόπουλο, να ξέρεις.
0: Γνωστό.
1: Άρα θα την Καλυθέα την χτυπήσει. Τώρα, άμα την κερδίσει, δεν ξέρουμε. Και πότε να την κόψει 2, επιτυχία είναι.
0: Παρακαλώ.
1: Μάλιστα.
3: Καλησπέρα.
1: Καλώς τον.
3: Χαιρετώ το μεγαλύτερο Ηρακλειδέα αυτού του κόσμου, Γρηγόρη Κόκκινο, τον αδερφό μου, και το μεγαλύτερο αντιρακλειδέα Κωστή Ραπτόπουλο.
1: Πόσα μάτς του Ηρακλή έχεις διαζώσεις?
3: Εγώ ή ο Κόκκινος?
1: Εσείς.
3: 104-105 κάπου
1: εγώ
3: εκεί.
1: Εγώ πάνω από 200 έχω δει από το 78 έως το 90.
0: Εγώ πολύ
3: περισσότερο. Τι σε κάνει αυτό, μεγαλύτερο Ηρακλειδέα? Και τι σε κάνει, κύριε Κώστα, αυτό, Ηρακλειδέα?
1: Όχι, τον Ηρακλή τον έχω δει διαζώσεις, λέω.
0: Και?
1: Περισσότερο από σένα.
3: Και τι σημαίνει αυτό?
0: Και τι έγινε?
1: Εσύ που είσαι Ηρακλειδέας, δηλαδή, καταρχήν είσαι αριστερός.
3: Γρηγόρη, αδερφάκι μου, μην τον αφήνεις.
0: Για τον Ηρακλή βγάζεις χολή, πες το να. Για τον Ηρακλή βγάζεις μόνο χολή.
3: Εγώ πήρα να σας ενημερώσω ότι υπάρχει μια διαβολική σύμπτωση μετά τα 10 χρόνια που επέστρεψε ο Ηρακλής. Οι δύο ομάδες που κέρδισε ήταν η Τρίπολη, που ευθύνεται για τον υποβασμό του 11, η Λιβαδιά του 17 και υπάρχει και το 80. Θυμάσαι, Γρηγόρη?
0: Βεβαίως.
1: Το 80,
3: το 80
1: η ομάδα που την πλευρίσατε για να ανέβετε πέρσι. Ηρακλειδέα, εσύ.
3: Μην τίνω.
1: Όχι, μην τίνω. Ζητήσατε συγγνώμη τα γόνατα του Μονεβασιώτη. Ματωμένα το γονάτισμα ήταν στο Σαββίδι πέρσι. Και κάνατε τον κόροϊδο για να ανέβετε κατηγορία. Ηρακλειδέα, εσύ το 80.
3: Έλα, βρε, ρέμισε, βρε τώρα.
1: Τι ρέμισε, λέω τίποτα ψέματα.
3: Ηρακλειδέα. Η εβδομάδα είναι δύσκολη τώρα, έλα.
1: Για ποιον είναι δύσκολη?
3: Για σένα, για ποιον, για μένα.
1: Φίλε. Είχα 4 σφυριά στην κοιλιά μου 5 μήνες και θα είναι δύσκολη χρονιά για μένα επειδή θα παίξω box με τον Αλαφούζο. Έχεις τρελαθεί, ρε Φλόρε.
3: Εμείς μαζί είμαστε.
1: Πάρε τώρα το βαμβάκι και το ινόπλεμα και ετοιμάζω την Κυριακή για σφάξιμο από το φωτιά. Ναι, αυτό που σε λέω εγώ. Και αυτό που λέω εδώ δεν είναι αντιρακλίδικο. Ίσα.
3: Βγάζεις λίγο καηλέ, βγάζεις με τον Ηρακλή.
0: Τι ο Βαρκάρης, φίλε.
3: Εγώ τον είδα, Γρηγόρη, που λες προχθές που έκανε την περιγραφή εκεί πέρα με τον αδερφό μας τον Μακοκούλα, σφίχτηκε πολύ. Δηλαδή, άμα βάζαμε άλλο δύο γκολ, δεν ξέρω να έβγαζε το live. Ο Κωστής.
0: Πήρε ένα υπογλώσιο, εγώ έμαθα.
1: Υπογλώσιο.
3: Αδερφάκι μου, Γρηγόρη, να σου ζητήσω μια χάρη. Αφού βάζετε εκεί πέρα τραγουδάκια, ένα τραγούδι θέλω να ζητήσω. Το Φίλιππας Νικολάου, Έρε και να είχαμε.
1: Για σας θα το βάλεις.
0: Φαλάκρα λέει να είχαμε.
3: Μπράβο, αυτό. Μπορείτε να το βάλετε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Άντε καλά.
1: Ρε μπαγάσα.
0: Ωραίος ήταν.
1: Καλός.
0: Παρακαλώ.
1: Καλός, ευγενικός, ωραίος, εκμυρός. Πάμε, καλησπέρα.
4: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλώς τώρα.
4: Λοιπόν, συμφωνώ και εγώ με τη διαμάχη που είχατε στην αρχή για, που μιλούσατε για κοινωνικά θέματα, ας πούμε. Δεν θα μιλήσω για ποδόσφαιρο. Για το τένις, ας πούμε.
1: Καλέ, το τένις είναι για τους πλούσιους.
0: Άσε να μιλήσει ο άνθρωπος.
1: Είστε πλούσιος.
4: Ναι. Συμφωνώ με την άποψή σου, ας πούμε, που είχες πει ότι το τένις είναι για πλούσιους. Δεν είναι τώρα για τα φτωχό.
0: Πόσο κοστίζει μια παρτίδα τένις, κύριε μου?
4: Και παραδείγματα είναι το άμα πάρουμε ο Τσιτσιπάς, ας πούμε, ή η Σάκαρη. Δεν
0: κύριε
4: τώρα,
0: μου, γιατί πάτε στον πρωταθλητισμό?
1: Άλλος έλεγε ο άνθρωπος.
0: Έχετε δίκιο στον πρωταθλητισμό και στο ποδόσφαιρο στον
4: πρωταθλητισμό. Να πιάσουμε και πιο παλιούς.
0: Δηλαδή, άμα πάμε να παίξουμε οι δυο μας τένις. Άσχετα αν χρειάζομαι και ασθενοφόρο πίσω και να μην τυχόν και τη βγάλω.
4: Εδώ μιλάμε τώρα για πρωταθλητισμό.
1: Θες να δειχθείς, ρε Κόκκινε. Φιγουρατζής θα είσαι, μα πάνε να παίξεις τένις. Απ' τα λαϊκά τα στρώματα. Φιάκα, στάσε ή θα θέλεις. Θα σου το πω εγώ. Δώσ' μου φίλε 10 δευτερόλεπτα, θα μιλήσεις αρκετά. Όποιος φτωχός πάει και παίζει τένις και πάει τα παιδιά στο τένις, είναι σαν τον ίδιο φτωχό που πάει το παιδί στο κολέγιο για τα παιδιά του να έχουν κοινωνία με τα πλούσια παιδιά για να κάνουν κοινωνία αργότερα και να έχουν. Το κατάλαβες. Εγώ δεν ήταν δική μου, δεν ήταν η γνώμη για μένα. Ο Καραμελίτσας με έφαγε.
0: Άκου κολοτούμπα τώρα.
1: Η φελάδα του Καραμελίτσα.
0: Άκου κολοτούμπα. Βρεακουσέλο
1: τζάμπα λεφτά.
0: Έστειλε την κόρη του στο κολέγιο και τώρα θα γυρνάει.
1: Τώρα θες τα προσωπικά μου δεδομένα να σου πω.
0: Καλά έκανες.
1: Ότι εγώ δεν έδινα λεφτά. Άντε μπράβο.
4: Λοιπόν, να προχωρήσουμε.
1: Δεν φαινόταν ένα παιδί. Και γιατί τα πηγαίναν τα παιδιά τους. Άντε τώρα να τους ξεβρακώσουμε όλους. Γιατί πάνε τα παιδιά τους στο κολέγιο, ξέρεις. Αυτοί που σφίγγονται. Για τις κοινωνικές σχέσεις των παιδιών τους. Μην κάνουμε τον Ραπτόπουλο το γιο που είναι στην Τούμπα Λιτάκι να πούμε. Να κάνει με του γιατρού, του επιχειρηματία. Αυτά είναι τα τένις που θέλετε εσείς οι φτωχοί. Θα πάω να πιάσει φιλίες εκεί με την αφρόκρεμα.
0: Δεν παίζω τένις.
1: Είσαι τεμπελχανά, τι τένις να παίξεις. Τεμπελχανά, εδώ περπάτημα
0: δεν τένις να παίξεις. Έλεγα το φίλο ότι μια παρτίδα τένις κοστίζει ό,τι θα κοστίσει να παίξει ένα
1: παιδί. Άλλο σε λένε ρε κόκκινε ότι αυτός θα πάει τους αμπελόκηπους. Η γυναίκα του θα είναι λολοφιώρα. Γιατί το παιδί θα πάει να παίξει τένις με το γιο του γιατρού. Να πάει να βγει. Αυτό είναι το έργο τώρα. Αυτό είναι το έργο.
0: Δεν μιλάω για τους ανθρώπους γενικότερα.
1: Και αυτός ο οποίος
0: πάει να παίξει. Δεν είναι ακριβότερο από ότι θα παίξει παιδί.
1: Αυτή που θα πάει να παίξει τένις λοιπόν. Που είναι από τα λαϊκά στρώματα, θα πάει να κοινωνικοποιηθεί η γυναίκα, να ανεβεί κοινωνικό
0: επίπεδο. Είναι πιο φυσιολογική αυτή που πάνε και τρέχουν μαραθώνιο.
1: Πιο, ναι, πιο φυσιολογική.
0: Okay.
1: Είναι πιο ειλικρινής. Είναι πιο ειλικρινής αυτή που τρέχουν μαραθώνιο. Από τους ντεμεκ τενίστες.
4: Λοιπόν,
1: δεν ξέρω, αυτή είναι η γνώμη μου. Μπορεί να είναι λάθος. Αυτή καταθέτω.
0: Λάθος
1: δεν ξέρω, ρε κόκκινο, ο κόσμος θα κρίνει. Εσύ θα κρίνεις και.
0: Κι εγώ.
1: Κρίνε κι εσύ. Να πάει να παίξει τένις από την Τούμπα το άλλο, ο Μαυροφτέρνης. Από τη γειτονιά μου και την Ανατολική Στράκης, μπογιατζή στο επάγγελμα, νοσηλεύθερη γυναίκα, να πάει να παίξει με του πλουσίου το παιδί τένις. Αυτό είναι όλο το βιολί. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Ούτε για τα γράμματα είναι, ούτε για τη γνώση είναι. Αυτή είναι η ιστορία. Συνέχισε τώρα εσύ. Ούντως.
0: Πήρε να μιλήσει και να τον άφησε.
1: Μα το λέω, θα μιλήσει, του λέω. Παίξει ο κόκκινος
0: και τένις. Η Dortmund θα έχει πρόβλημα σήμερα με την Bottoglin.
1: Γιατί? Για το πλαστικό.
0: Γιατί πάει σε ένα γήπεδο το οποίο γενικά είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Πλαστικό είναι.
0: Το χειρότερο. Το
1: είναι, είναι πλαστικό.
0: Ναι.
1: Είναι πλαστικό της Bottoglin, το ξέρεις.
0: Ναι. Ωραία. 100%.
1: Ωραία. Θα είναι δύσκολο.
0: Αλλά είναι μικρή απόδοση.
1: Εντάξει. Πόσο τη δίνει?
0: 2,90 την Bottoglin.
1: Άρα θα είναι ντέρμπι.
0: Δεν το ακουμπάς ρε παιδί μου. Δεν υπάρχει λόγο.
1: Δεν ακουμπάς το ένα, μην μιλάς γι' αυτό, μην κάνεις εκείνο.
0: Έχει άλλα.
1: Όχι αυτό καίει, όχι εκείνο τσουρουφλίζει, αυτό δεν το παίζω. Καλησπέρα βίλε, ναι.
0: Έλα.
1: Θα μιλήσουμε τώρα ή θα...
5: Παρακαλώ.
1: Παρακαλώ, 10 ώρες λέμε καλησπέρα και δεν παίρνεις χαμπάρι να πούμε.
5: Ε, Κωστάκι μου, αγόρι μου, συγγνώμη, από το Κυλικής, Γιώργος Παναθηναϊκός.
1: Έλα Γιώργο.
5: Λοιπόν, να ξέρετε, εμείς στο Κυλικής έχουμε γεννηθεί όλοι με μια ρακέτα του τένις, το ολόκληρο κοριακά.
1: Βέβαια.
0: Η αλήθεια.
1: Βέβαια.
5: Λοιπόν, Κωστή, ισχύει ότι θα έρθεις 28 Οκτώβρη στο Ποπονέρα για να κάνεις μάτς
1: με τραβάω μια κολονοσκόπηση στις 27, θα πάρω εδώ 2 μέρες μια άδεια, θα βγω από το σπίτι.
0: Και θα έρθει χαρούμενος.
1: Και θα έρθω χαρούμενος.
5: Α, θα έρθει με το Χατζηδάκο και το Φαλακρό, υπόθετο το Καπακίδη.
1: Γιατί το μιλάς έτσι το φίλο μου τον Καπακίδη?
5: Κοίτα, ο Καπακίδης είναι και από το ίδιο χωριό.
1: Ο Καπακίδης είναι πολύ ωραίος τύπος, φίλε.
5: Είναι ωραίος.
1: Και για παρέα και για φαγητό και για ποτέ είναι πολύ ωραίος τύπος. Μην τον αδικείς. Είναι ωραίος τύπος.
5: Είναι από την πλαγιά του Κυλκής, είμαστε στο ίδιο χωριό.
1: Έχει ωραία πλάκα, έχει ωραίο χιούμορ, ωραίο καβαλέο. Έτσι, έτσι.
5: Είναι ωραίος. Λοιπόν. Θα χαρούμε να σε δούμε από κοντά, εντάξει, και εσένα και όλα τα παιδιά.
1: Μόνο γυναίκες μην φέρετε εκεί, να είναι μόνο άντρες.
5: Ναι. Τα ξέρεις, το μαγαζί έχει ωραίες γυναίκες. Έχει...
1: Πού να το βρείτε Κυλκής στις ωραίες γυναίκες?
5: Έλα, ρε,
1: θα μας τραλάνεις τώρα.
5: Σε παρακαλώ.
1: Μήρες, να χαρείς τη μανούλα
0: σου. Άμα δείτε σκορδέ κάμψη θα παίρνει.
1: Η σκορδέ δεν είναι από το Κυλκής.
5: Να πω ένα γρήγορο ανέκδοτο.
1: Βεβαίως.
5: Λοιπόν, μπαίνει ένας, πώς να το πω τώρα, ένας ΛΟΑΤΚΙ μέσα σε ένα μπαρ.
1: Ναι. Πρόσεχε, μην είναι. Πρόσεχε, σε προλαβαίνω, μην είναι σεξιστικό. Πρόσεχε.
5: Θα το πω κόσμο, θα το πω κόσμο.
1: Ναι, να προσέξεις, ναι. Και
5: έχει ένα παπαγάλο πάνω στον νόμο του, έτσι. Ναι. Παραγγέλνει ένα ποτό. Σε κάποια φάση γυρνάει στο διπλανό και του λέει, γυρνάει και λέει, όποιος βρει λέει, τι πουλί είναι αυτό, θα κάτσουν να με καταλάβουν.
1: Μη. Κόπιες. Θα μπλέξουμε, μη.
0: Δεν υιοθετούμε.
1: Θα μπλέξουμε, μη. Πες το στο ίντερνετ αυτό να το. Μη εδώ, όχι εδώ. Μη με προστατεύω. Ό,τι φάγαμε, φάγαμε. Μη, φτάνει. Μη κάτι τέτοια παίρνουμε θάρρος και μιλάμε απλά. Πάμε, μας συγκαθίζουν. Όχι, όχι. Εκτός αέρα, πες το μου ή στο ίντερνετ. Καλησπέρα, ναι.
6: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
6: Τι κάνετε, παιδιά?
1: Καλά, φίλε μου, εσύ?
6: Είμαι ο Ηλίας Οξάδης από το Καματερό.
1: Καλώς.
6: Ο Ολυμπιακός.
0: Καλώς τον, καιρό έχουμε να σας ακούσει.
1: Καλώς τον, καλώς τον.
6: Καιρό έχετε με ακούσει, αλλά εγώ πάντα σας ακούω, να ξέρετε το μεσημεράκι, αλλά σήμερα βρήκα λίγο χρόνο να σας καλέσω.
0: Συγχαρητήρια για τον μπάσκετ χθες. Ανεπανάληπτο.
1: Το είδες, Γρηγόρη?
0: Ναι.
6: Ανεπανάληπτο. Αλλά έχουμε μάθει πλέον και στα ημίχρονα, ας πούμε, όταν κάνεις ένα κακό ημίχρονο, να μην μπεις μέσα στο ίντερνετ και γράψεις καμιά κουταμάρα.
1: Γιατί όχι στο μπάσκετ, μην γράψεις κουταμάρα, μπορεί να εκτεθείς.
6: Γίνεσαι ρόμπα μετά. Γυρνάει για πλάκα, λοιπόν, όπως και γύρισε χθες.
1: Εδώ ο Άρης με τον Βόλο δεν γύραγε τώρα, στο 3-0 στο μπάσκετ, τώρα μη.
6: Άστο τώρα. Λοιπόν, θέλω να δώσω τα συγχαρητήριά μου έτσι στο φίλο μου τον Κόκκινο και συνάδελφο Ιεροψάλτη για την άνοδο του Ηρακλή, τον Ηρακλή τον θαυμάζω.
1: Είστε Ιεροψάλτης?
6: Από παλιά, δεν τα έχουμε ξαναπεί.
1: Ναι, αμείβεστε, αμείβεστε.
6: Πάντα.
1: Μπράβο. Σωστό, μπράβο.
6: Τον κόπο μας θα τον παίρνω.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Αν μου έλεγες το κάνω έτσι, θα σε εμάλωνα.
6: Όχι, δεν μπορεί να
1: το κάνω. Όχι, όχι, μπράβο.
6: Λοιπόν, ακούστε με τώρα. Διάβασα μια είδηση, γι' αυτό πήρα τηλέφωνο σήμερα.
1: Τι διαβάσατε?
6: Ότι είχε, λέει, 12% πτώση, λέει, του ουίσκι στην Ελλάδα.
1: Είναι που κόκκιψε το. Το κόψε ο κόκκινος γι' αυτό, κάνα χρόνο.
6: Είδες τώρα, εσείς που σου καλά.
1: Το κόψε ο κόκκινος, αλήθεια σου λέει. Δεν βάζει γραμμάριο, πιο πολύ πίνω εγώ.
6: Ούτε ο Γιαμάνος.
1: Δεν βάζει γραμμάριο, το είπε και το έκανε πραγματικά. Και έχει χάσει και κιλά και είναι σε καλή κατάσταση.
6: Μπράβο, μπράβο.
1: Πάρα πολύ καλά είναι.
6: Και εγώ 63 κιλά είμαι, πάντοτε κρατιέμαι, να ξέρεις.
0: Λοιπόν, εγώ μέχρι τα 63 έχω πολύ μάλλον ακόμα. 91.
1: Παιδιά, δεν έχει σημασία πόσα κιλά είσαι, το λίπος πόσο είναι.
6: Εγώ θαυμάζω τον Κώστα που λέει: κάνω γυμναστική, υγιεινή διατροφή και αυτό, όποτε τον βλέπω.
1: Υγιεινή διατροφή, κατά το ίμιση κάνω.
0: Ποιος κάνει υγιεινή διατροφή?
1: Δεν κάνω υγιεινή διατροφή.
6: Τα λες, αλλά.
1: Ζάχαρη, στέκια, γλυκά δεν τρώω, γιατί είμαι.
0: Από γύρω σε γύρω, είναι και
1: στο 1,05 στο ζάχαρο είμαι. Είμαι 10 χρόνια 1,05. Δεν θέλω να μου φύγει. Κατάλαβες, φοβάμαι.
6: Μη σας φύγει,
1: αλλιώς, άμα είχα 0,9 ζάχαρο, θα έτρωγα και προφιτερόλ.
0: Στην ηλικία σου λογικό είναι.
1: Έναν έβγαινε, σωστά.
0: Να μην σου φύγει.
1: Να μην μου φύγει.
6: Να κάνω και μια πρόβλεψη για την Κυριακή και να κλείσω.
1: Βεβαίως.
6: Η βόμβα είναι πάω και να κλείσει διπλό.
0: Γιατί βόμβα?
1: Βόμβα,
6: θα το πω για τη βόμβα. Γιατί ο αγαπημένος μας Κωστάς είπε κάτι καλό. Θα σου κάνουν μπλόκο. Καταλαβες.
0: Και συνήθως ότι λέει.
6: Θα έχει μπλόκο. Επειδή όμως θα έχει μπλόκο. Και μπλόκο είχε και στην Καλαμάτα προχθές. Μην το κοιτάς το φάουλ. Εκεί πέρα, ναι, που δεν το δώσανε. Για μένα, ναι, ήταν φάουλ.
1: Λοιπόν, μόνο το φάουλ, ρε φίλε. Τα φάουλ κατά το 90 λεπτό τα είδες, από το 50 και μετά. Το fair play που έκανε ο κτηνοτρόφος το είδες. Ο Χριστοφιλέας. Fair play έκανε ο άνθρωπος. Καλός άνθρωπος.
6: Τι να κάνουμε, όλα καλά, όλα καλά. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο εγώ όμως το βλέπω ότι πάρα τα αυτά ο Ηρακλής θα το χτυπήσει το παιχνίδι. Δηλαδή πιστεύω ένα χ2 είναι εφικτό.
1: Μάλιστα.
6: Αυτά.
1: Να είμαστε γέροι μέχρι την Κυριακή να τα δούμε. Εντάξει.
0: Να είσαι καλά. Τελευταίος. Ναι.
7: Τι κάνατε?
0: Γιατί η γραμμή είναι τόσο κακή?
7: Συγγνώμη, να δοκιμάσουμε πάλι.
1: Πάμε, όχι, τώρα καλά είναι, καλά είναι τώρα.
7: Ωραία. Λοιπόν, ένα, Κωστή, εμένα, εγώ είμαι ντελιβεράς, έτσι. Είμαι 37 χρονών.
1: Ωραίος.
7: Πολλές φορές μου αρέσει να βλέπω τένις. Okay.
1: Να βλέπεις, δηλαδή, στην τηλεόραση εννοείς.
0: Σήμερα θα δει, ναι, πάμε Βέντεφ. Κακό είναι.
7: Αν το παιδί μου κάτσει να δει τένις μαζί μου και μετά μου ζητήσει τένις, σημαίνει ότι πρέπει να... Θα το στείλω το τένις επειδή θέλω να έχει συμμαθητές περίεργους, πλούσιους και τέτοια.
1: Συνήθως αυτά τα χαζά οι γυναίκες τα κάνουν, όχι εμείς.
7: Άρα ναι, θέλω να πω.
1: Αυτά τα περί κοινωνικότητας και τα λοιπά είναι των γυναικών, δεν δικά μας. Ναι,
7: βάζει και μία παρένθεση. Και όσο αφορά τον Κώστα, τον Γρηγόρη. Γρηγόρη, εγώ δεν ξέρω κανένα παιδάκι αυτό που λένε θέλω να κάνει αθλητισμό, αλλά να μην κάνει πρωταθλητισμό. Εμένα προσωπικά, γιατί έπαιζα και βόλεϊ και ποδόσφαιρο, μόνο το κίνητρό μου ήταν το πώς θα πάω στους αγώνες την Κυριακή. Και στο τένις για να συμμετέχει σε αγώνες και αύριο μεθαύριο σε τουρνουά, Γρηγόρη θέλει πάρα πολλά λεφτά.
0: Εννοείται, ρε φίλε.
1: Σαμπελόκι θέλει και τουρνουά.
0: Μαζί σου, εγώ λέω να παίξεις για να παίξεις. Δεν είπα να παίξεις για να φτάσεις να παίζεις Grand Slam και να αγωνίζεις σε τουρνουά. Για όνομα του Θεού. Φυσικά και θέλει πάρα πολλά λεφτά. Φίλιππος Νικολάου.
8: Δεν φέρνει ευτυχία, τότε γιατί παλεύουμε σε αυτή την κοινωνία.
1: Γιατί το λέει αυτό, για ποιο λόγο, ποιο το λέει.
0: Για σένα. Τα αφιέρωσε η Ρακλητές.
1: Εσύ το εστελίζεσαι.
0: Μετά το μάστερς θα το, αν κερδίσουμε, ναι.
1: Μάλιστα. Θα κερδίσετε τον ΠΑΟΚ.
0: Η επιθυμία μου.
1: Το φωτιά διαιτητή.
0: Η επιθυμία μου είναι.
1: Μάλιστα. Καλά.
0: Απαγορεύεται.
1: Κι εγώ έχω επιθυμίες, αλλά δεν μπορώ να τις πραγματοποιήσω.
0: Λογικό είναι. Κι εγώ αν ήμουν έτσι και σένα, θα έλεγα ότι είναι να πραγματοποιήσεις. Λοιπόν, ακολουθεί τρίτο ημίχρονο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Με την κυρία Τάνια Δήμου, τον Κωνσταντίνο Πατωτό και τον Δημήτρη Μπασμπαρέλα. Ευχές για ένα καλό απόγευμα. Πρώτα ο Θεός, τα λέμε αύριο στις 2. Να είστε όλοι καλά.
9: Η ώρα είναι 4.
10: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
11: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη, αλλά κοστίζει πολύ.
12: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο τη Τετραλούξ έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
10: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
12: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
13: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Τραγικές είναι οι συνέπειες της κακοκαιρίας στη Ρόδο, με έναν άνδρα να χάνει τη ζωή του καθώς παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά. Οι σφοδρές βροχές και τις καταιγίδες να έχουν προκαλέσει πολλά προβλήματα σε όλη τη χώρα. Ο άνδρας που εντοπίστηκε νεκρός είναι 62 ετών, ενώ φέρεται να αγνοείται ένας 25χρονος, ο οποίος βρισκόταν μαζί του στο ίδιο αυτοκίνητο. Νέο μήνυμα 112 εστάλει στους κατοίκους της Εύβοιας, ζητώντας τους να απομακρυνθούν προς Νέα Αρτάκη λόγω υπερχείλισης ποταμού. Οι συνεχείς και έντονες βροχοπτώσεις έχουν ανεβάσει σε οριακό σημείο τη στάθμη των υδάτων της περιοχής. Αυξημένο κατά 30% θα είναι το επίδομα θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο. Το ανώτατο ποσό σημειώνει αύξηση από τα 1.200 στα 1.560 ευρώ. Η αύξηση στο επίδομα θέρμανσης καλύπτει όλες τις επιλέξιμες μορφές ενέργειας, όπως πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα, καυσόξυλα, πέλετ και τα υπόλοιπα επιδοτούμενα καύσιμα, και αφορά ολόκληρη τη χειμερινή περίοδο. Έληξε σήμερα το τελεσίγραφο που είχε απευθύνει ο ΣΥΡΙΖΑ στους ανεξάρτητους βουλευτές που αποχώρησαν από το κόμμα διατηρώντας τις έδρες τους. Σε κατάσταση ετοιμότητας επιφυλακής θέτει Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στους φορείς πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, καθώς μένεται η κακοκαιρία σε όλη τη χώρα. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 6.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πάνω στη δουλειά δεν υπάρχει χώρος για συμβιβασμούς. Στη Συνδομετάλ θα βρεις αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Τα κορυφαία εργαλεία μετάμπο, ηλεκτρικά ή μπαταρίας, τροχούς, δράπανα, βιδολόγους, πιστολέτα, δισκοπρίωνα και πολλά ακόμη. Για να γίνεται κάθε δουλειά σωστά. Συνδομετάλ, Χρυσοστόμου Σμύρνης 20, Σύνδος. Στο συνδομετάλ.gr ή τηλεφωνικά στο 2316 016 561.
5: Κρωματάκι, κρωματάκι. Για τα σένα το βαψά.
6: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
7: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
4: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
9: Και από κρωματάκι.
4: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
10: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρίψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
11: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Σήμερα, στις Διεθνείς Μεταφορές και Logistics, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Θεσσαλονίκη. Ποιος όμως οδηγεί σε όλους τους δρόμους? Η Ομόνια Trans. Εξειδίκευση στις γκρουπάς φορτώσεις από τη Θεσσαλονίκη προς ολόκληρη την Ευρώπη και αντίστροφα. Fashion Logistics. Έλεγχος, συντονισμός, εξυπηρέτηση, πάντα με ταχύτητα, συνέπεια και ποιότητα. Ομόνια Trans. Διεθνείς Μεταφορές και Logistics. Ομόνια Trans. We handle, we care. Ενημερωθείτε στο omoniatrans.gr και στο 2310-556-271.
12: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
13: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
12: Η λύση αυτή ακούγεται όντως προ. Φυσικά, από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
13: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύωσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
12: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
13: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των Pro.
14: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
15: Εκεί όπου μυρίζει θάλασσα, καλοψημένο ψάρι με πολύτικες πινελιές. Εκεί όπου το κύμα της θάλασσας καθαρίζει τη σκέψη και η αξεπέραστη θέαση ταξιδεύει. Εκεί, στο Βράχο, το ψάρι είναι επιστήμη. Με τις γνώσεις μας και την εμπειρία μας που έχει ρίζες στη Μικρά Ασία για 4 ολόκληρες γενιές, φροντίζουμε οι γεύσεις που σας προσφέρουμε να γίνουν αξέχαστες εμπειρίες. Ψαροταβέρνα Βράχος, Μικράς Ασίας 2, Νέα Κρίνη. Τηλέφωνο 447-991. Ψαροταβέρνα Βράχος, καθημερινά, μεσημέρι βράδυ, 90 χρόνια τώρα. Αναστατώνει τους ουρανίσκους.
16: Από το 1995 η Milka Styles είναι το όνομα που εμπιστεύεστε στα είδη γηινής με ποιότητα, design και πολυτέλεια όλα σε ένα. Με μεγάλη διαθεσιμότητα, ανταγωνιστικές τιμές, μεταφορά στην πόρτα σας και δωρεάν αποτύπωση και σχεδιασμό, η Milka Styles ξεχωρίζει και αποτελεί το σημείο αναφοράς στα είδη γηινής, τα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου. Βρείτε μας στο www.milkastyles.gr ή στη διεύθυνση Εγνατία Οδός, περιοχή Δερβενίου Λιτή. Milka Styles. Design, ποιότητα και πολυτέλεια από το 1995.
17: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
18: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
19: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Και τώρα, τρίτο ημίχρονο. Αποκαλύψεις, καυτές ειδήσεις, παρασκήνιο, αναλύσεις και συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών. Τρίτο ημίχρονο. Η εκπομπή που σε βάζει στο παιχνίδι.

0: Θανάση, εντάξει ρε Θανάση, μη χαμογελάς τόσο. Εντάξει, είπαμε. Έχασε ο ΠΑΟΚ. Έχασε ο ΠΑΟΚ στο EuroCup. Μη χαμογελάς τόσο. Μια χαρά είσαι, σε βλέπω, είσαι ανεβασμένος πολύ. Δεις, λάμπει. Λάμπει στην
1: αφού
0: πρώτη
1: είχε,
0: του ΠΑΟΚ στο EuroCup.
1: Δύο μεταδόσεις ΠΑΟΚ.
0: Ρε τι έχουμε πάθει, ρε τι γίνεται. ρε τι γίνεται. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. 12 λεπτά μετά τις 4. Είστε συντονισμένοι στο Μετρόπολο, 45 και 5. Εκπομπή τρίτο ημίχρονο μόλις έχει αρχίσει. Μετάνια Δήμου δίπλα μου, με Δημήτρη Μπασμπαρέλα, Κώστα Πετρωτό στα μικρόφωνα. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 6. Με Θανάση Πολίτη ανεβασμένο, πιο ψηλά δεν πάει. Στο Everest είναι της διάθεσης. Μετά τις ήττες του ΠΑΟΚ σε ποδόσφαιρο.
1: Περιμένει όμως και το σημερινό παιχνίδι του Άρη Κώστα
0: Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στο Production. Ποιος είναι η Κατερίνα Μιχαηλίδου ή ήρθε η Μαρία Λαμπρού.
1: Μιχαηλίδου στα μπλε. Στα μπλε,
0: στα μπλε, τι είναι αυτό. Είναι δήλωση ότι είναι με Ηρακλή την Κυριακή, αυτό είναι.
1: Δεν ξέρω, μάλλον. Ναι, ναι, στα... ναι, ζαλίζομαι, λέει η τραγουδούση. Οπα, κάτι τέτοια.
0: Κάτσε. Αριανού δεν είναι η Κατερίνα. Ναι, γι' αυτό λέω.
1: Θα την κάνουμε Ηρακλή κι αυτή.
0: Ο Άρης θα κερδίσει σήμερα. Είναι σε καλή κατάσταση.
1: Ναι, εντάξει, ναι, λογικά ναι.
0: Είναι σε καλή κατάσταση. Ο ΠΑΟΚ φλέρταρε αφού πήγαινε. Φαινόταν, δεν πήγαιναν τα μάτς. Με το ζόρι τα κέρδιζε.
2: Μα ο ΠΑΟΚ με ξέρει τα παιχνίδια που έδωσε με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό δεν είναι καλό.
0: Η αλήθεια είναι αυτή, φαινόταν. Πήρε 2-3 μάτς τα τελευταία
1: χρόνια. Κώστα, μόνο πάω και χάσε χθες, έτσι, από όλες τις
0: ελληνικές
1: ομάδες.
0: Καλά, αφού γύρισε ο Ολυμπιακός
1: διπλό μέσα στο Βελιγράδι με την Παρτιζάν, επική ανατροπή του Ολυμπιακού. Καλά, εντάξει, αυτό δεν παίζεται. Από το μείον 28 να πάρει.
0: Ήταν τρομερό μάτς, έτσι.
1: Ναι. Κολοσσός κέρδισε, Μύκονος κέρδισε, Περιστέρι κάνει πάλι ανατροπή, όπως και με τον Ηρακλή, δυστυχώς το Σάββατο. Κάνει και χθες ανατροπή το Περιστέρι, μεγάλη ανατροπή μέσα στη Βαρέζε. Κερδίσαν όλοι, ναι. Και σήμερα έχουμε συνέχεια. Παίζει και η ΑΕΚ, παίζει και ο Ηρακλής, παίζει και ο Άρης.
0: Φαίνεται ότι για να τα λέμε όλα, και στον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ και στον Ολυμπιακό, υπήρχε ένα πλάνο και από τον Ομπράντοβιτς και από τον Μπαρτζόκα να αρχίζουν να φορμάρονται ομάδες όταν μπήκαν στην Ευρωλίγα. Και το βλέπεις αυτό. Γιατί και ο Παναθηναϊκός είναι εξαιρετικός. Εγώ τον είχα δει την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι, τον είχα δει την προηγούμενη εβδομάδα και τρόμαξα. Δεν έχει καμία σχέση με την ομάδα που είχαμε δει στο Super Cup, δηλαδή έβλεπες ειδικά στην άμυνα.
1: Μπήκε και ο Hayes Davis.
0: Ναι, ειδικά, μπήκαν πολύ, η αλήθεια είναι αυτή. Είναι εντάξει, είναι ανώτερο επίπεδο Ευρωλίγκα, ξεκάθαρα. Τώρα μιλάμε για τις δύο κορυφαίες ομάδες ενδεχομένως.
2: Εσύ πιστεύεις δηλαδή ότι έχει να κάνει με το θέμα φορμαρίσματος?
0: Σίγουρα παίζει ρόλο.
1: Κώστα, ξέρεις πόσο δίνει ο Άρης?
0: Πόσο? Γιατί ο ΠΑΟΚ πόσο έδινε, ξέρεις?
1: Δεν το είδα. Δεν το
0: 1-10 έδινε κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Εννοείται, ήταν στοιχηματικά όποιο το έπαιξε.
1: Ναι, αλλά ο Άρης παίζει και εντός έδρας. 1-0-5.
0: Ναι, ρε. Και ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ χαμηλή απόδοση.
1: Για την νίκη, έτσι.
0: Πάρα πολύ χαμηλή απόδοση. Γιατί έχει τον τίτλο του φαβορί ο ΠΑΟΚ.
2: Εγώ νομίζω ακριβώς αυτό. Ότι ο ΠΑΟΚ είναι, νομίζω, καβάλα λίγο στάλογο στο τίτλο του φαβορί. Και νομίζω τα παιχνίδια είναι έτσι, αλλά παίζουν και αντίπαλοι. Δεν το θεωρώ ότι είναι θέμα φορμαρίσματος.
0: Ναι.
2: Δηλαδή το καμπανάκι πρέπει να χτυπήσει και από τη Μύκονο.
0: Το καμπανάκι χτυπάει.
2: Δεν χτυπάει τώρα.
0: Κοίταξε, το πρόβλημα, από τη Μύκονο
2: χτυπάει.
0: Το πρόβλημα του ΠΑΟΚ είναι, νομίζω, το πρώτο πρόβλημα του ΠΑΟΚ είναι το αμυντικό. Έτσι, δεν γίνεται να πρέπει να βάζεις πάνω από 90 πόντους για να κερδίζεις τα παιχνίδια συνέχεια. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει να σφίξει η άμυνα του ΠΑΟΚ. Διότι οι άμυνες είναι αυτές που δίνουν τις νίκες, ξεκάθαρα. Και οι άμυνες, νομίζω, είναι η βάση πάνω στην οποία μπορείς να χτίζεις. Και αυτό δεν ισχύει μόνο για τον μπάσκετ, ισχύει και τον ποδόσφαιρο. Δηλαδή, σήμερα βάλαμε ένα θέμα στο metrosport.gr ότι ο ΠΑΟΚ έχει την 8η χειρότερη άμυνα και είναι 8ος στις τελικές που δέχεται από τους αντιπάλους. Δηλαδή είναι μια μέτρια ομάδα στη Super League. Άρα δικαιολογείται αυτή τη στιγμή που είναι 4ος. Εάν δεις, ας πούμε, ο ΠΑΟΚ έχει δεχθεί 70 τελικές και ο Παναθηναϊκός, που είναι η πρώτη ομάδα, έχει δεχθεί, αν θυμάμαι καλά, 48. Δηλαδή είναι μεγάλη διαφορά σε 6 αγωνιστικές. Δεν μπορεί να συνεχίσει έτσι. Πρέπει να το διορθώσει αυτό το πράγμα αν θέλει να έχει τύχη. Αν δεν έχει άμυνα, δεν πας πουθενά. Νομίζω η άμυνα, οι ομάδες, εγώ αυτό έχω μάθει τουλάχιστον στην ενασχόλησή μου με τον αθλητισμό, τον επαγγελματικό, ότι οι άμυνες χτίζονται από πίσω προς τα μπρος. Δεν θυμάμαι ομάδα να είναι τρομερή στην επίθεση, χαλαρή στην άμυνα και να παίρνει πολλούς τίτλους. Δεν ξέρω, εγώ αυτή την αίσθηση έχω. Και αν, να σου πω και ένα παράδειγμα, για να το πάω στον Ηρακλή. Αν συγκρίνει τον Άρη με τον Ηρακλή, μπορεί να πει ότι ο Άρης έχει παίξει πιο ελκυστικά. Ο Ηρακλής έχει καλύτερη εικόνα όμως, είναι πιο αποτελεσματικός. Γιατί είναι πολύ πιο σφιχτός πίσω. Πιο συμπαγή ομάδα.
1: Στα 3 από τα 6 παιχνίδια δεν έχει δεχτεί γκολ. Ναι,
0: είναι μεγάλη υπόθεση αυτή.
1: Μου λέγε ο Γιάννης προχθές ότι είναι τέταρτη καλύτερη άμυνα ο Ηρακλής στο πρωτάθλημα μετά.
0: Ισχύει, είναι καλύτερος από τον ΠΑΟΚ. Ναι. Είναι καλύτερος από τον ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η αλήθεια. Και αν ο ΠΑΟΚ υπόθεση αυτή.
1: Μου λέγε ο Γιάννης προχθές ότι είναι τέταρτη καλύτερη άμυνα ο Ηρακλής στο πρωτάθλημα μετά.
0: Είναι καλύτερος από τον ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η αλήθεια.

0: που κάνει Καλαμάτα κάνει 1-2. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Θα βρεις και ομάδες οι οποίες θα σε εκτελέσουν. Λοιπόν,
1: να πούμε Κώστα καταρχάς ότι αυτή την ώρα έχουμε παιχνίδια και για την Α κατηγορία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας. Καλό να το αναφέρουμε, έτσι πολλοί ασχολούνται, πολλοί παίζουν, πολλοί αθλητές, παράγοντες εδώ στη Θεσσαλονίκη, Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας. Μπορείτε να δείτε στο live και να ενημερωθείτε για τα αποτελέσματα, για την εξέλιξη των αγώνων και τις ενδεκάδες στο metrospro.gr. Επιμέλεια Χρήστος Λιάπης. Αυτή την ώρα Κώστα Ολυμπιακός, Β' Καλυθέα 0-1.
0: Ποια είδηση έβγαλε ο Λιάπης τώρα και το λίγο. Έβγαλε μια είδηση.
2: Κάτι για αγροτικό αστέρα.
1: Εγώ του είπα για τον Καθάριο, για τον Νίκο Καθάριο, αυτό έλεγα. Τώρα δεν ξέρω αν επισημοποιήθηκε.
0: Όχι, έβγαλε μια είδηση που την πρόλαβε εδώ και το λίγο Καλαϊτζή.
1: Α, δεν ξέρω, όχι, δεν άκουσα. Ναι. Δεν άκουσα τι λέγανε. Καλυθέα κερδίζει 1-0 στο 68 τον Ολυμπιακό Β. 7.30 έχουμε Ιβανόφι, 8 η ώρα έχουμε Αλεξάνδριο, έτσι. Ηρακλής Βίρτσμπουργκ, FIBA Europe.
0: Θα έχουμε και για την εθνική συζήτηση σήμερα.
1: Θα έχουμε, ναι.
0: Με έναν προπονητή ο οποίος άρχισε τη σεζόν σε ομάδα, αλλά πλέον δεν είναι σε ομάδα. Θα πάρουμε και από αυτό. Θα κάνουμε συζήτηση και για τον μπάσκετ και για τον ΠΑΟΚ που έχασε και για τον Άρη που παίζει με την Ιταλική ομάδα.
2: Σήμερα εντός έδρας.
0: Φυσικά θα έχουμε και για το ντέρμπι της Κυριακής στο ποδόσφαιρο ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ηρακλή και οτιδήποτε άλλο προκύψει από την επικαιρότητα, η οποία πάντα έχει θέματα. Και νομίζω για τον ΠΑΟΚ ειδικά το μεγάλο θέμα είναι πώς θα ξεπεράσει αυτό το σοκ. Δεν θα πω μίνι κρίση. Μίνι κρίση είναι όταν κάτι διαρκεί για μεγάλο διάστημα και έρχονται διαδοχικά αρνητικά αποτελέσματα.
2: Κρίση θα είναι άμα χάσει και την
0: κυρία. Αν δεν κερδίσει τον Ηρακλή ο ΠΑΟΚ, τότε ναι, μπορείς να πεις ότι θα μπει σε κρίση. Γιατί κακά τα ψέματα για τον ΠΑΟΚ με τους στόχους που έχουν μπει.
2: Όχι γιατί θα χάσει τον Ηρακλή, αλλά γιατί προηγήθηκε η ήττα.
0: Γιατί πάει και πρωτάθλημα. Με βάση και την δήλωση του Ιβάν Σαββίδη, ο ΠΑΟΚ πάει και πρωτάθλημα φέτος. Και αν κάνει δύο αρνητικά σερή αποτελέσματα σε μάτς που πρέπει να πάρει, γιατί είναι από τα μάτς που πρέπει να πάρει, τότε σίγουρα αυτό μπορεί να δημιουργήσει δύσκολες καταστάσεις.
1: Ανάρτηση έκανε.
0: Έκανα ανάρτηση εκπομπής. Μπορεί ο καθένας να μπει και να βάλει το σχόλιο του. Να πω απλά πριν πάμε στην πρώτη συζήτηση για σήμερα ότι σιγά σιγά φεύγει το φθινόπωρο, έρχονται τα κρύα που σημαίνει θέρμανση στον φουλ, λογαριασμοί στα κόκκινα, κλείνεις παράθυρα, προσπαθείς αλλά με τέτοιες θερμοκρασίες δεν διατηρείται η ζέστη με τίποτα. Εκτός και αν έχεις κουφώματα LVL με την παγκόσμια τεχνολογία i2. Ένα τείχος θερμομόνωσης που κρατάει τη ζέστη μέσα, το κρύο έξω και το λογαριασμό σε φυσιολογικά επίπεδα, γιατί με την LVL βλέπεις τη ζωή αλλιώς και το κρύο από μακριά. Πάμε να συζητήσουμε με έναν αγαπημένο συζητητή και καλό παίχτη. Πέτρος Κανακούδης. Πέτρο, τι κάνεις, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Γεια σας. Καλησπέρα.
0: Είσαι καλά.
3: Μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Εσείς, εύχομαι και εσείς να είστε το ίδιο καλά.
0: Σε βλέπω, είσαι ενεργός στα φιλικά των βετεράνων. Παίζεις, έτσι. Είσαι καλή κατάσταση.
2: Που είναι σε καλή κατάσταση, ναι. Κωστή ο Πέτρος.
3: Ναι, εντάξει. Περιμένουν από μένα τώρα, πρέπει να είσαι σε καλή κατάσταση.
0: Είσαι δηλαδή από τη φουρνιά των νεαρών βετεράνων που πρέπει να παίζεις, έτσι.
3: Ναι. Αυτό είναι αλήθεια, ναι, είναι πραγματικότητα.
0: Μάλιστα.
2: Κοίταξε, καλό όμως είναι αυτό και για την υγεία, έτσι, δηλαδή να συνεχίζεις να γυμνάζεσαι και μετά το τέλος της καριέρας σου.
3: Σίγουρα είναι πολύ σημαντικό μετά το τέλος της καριέρας να μπορείς να παραμένεις ενεργός σε ένα επίπεδο, αλλά νομίζω εμείς οι αθλητές από τη στιγμή που αυτό είναι τρόπος ζωής, έτσι έχουμε μάθει, έτσι έχουμε μεγαλώσει, είναι αξιοθαύμαστο για κάποιους τώρα που μαζευόμαστε εκεί στους βετεράνους. Είναι 60-65 χρονών και βλέπεις, ας πούμε, ότι αυτό είναι σαν το ποδήλατο, ας πούμε.
2: Δεν ξεχνιέται.
3: Είναι κάτι το οποίο όχι δεν ξεχνιέται. Δεν μπορείς να το αφήσεις. Είναι μέρος της καθημερινότητάς σου.
2: Πέτρο, εκτός από σένα, ποιος είναι σε καλή κατάσταση? Ποιος είναι έτσι?
0: Οι πιο νέοι ποιοι είστε εκεί, Πέτρο?
3: Τυχαίνει να έρχεται και ο Δημήτρης Σαλπιγκίδης σε κάποια παιχνίδια όταν δεν έχει υποχρεώσει με την εθνική.
0: Σωστό.
3: Όταν δεν έχει υποχρεώσει με την ομάδα, ο Γιώργος ο Θεοδωρίδης, ο Βαγγέλης ο Νάστος, ο Δημήτρης ο Ζαβαντίας, ο Διονύσης ο Χασιώτης.
0: Ναι, αυτοί είστε πιο νεαροί, ναι.
3: Ναι, γενικά όταν πηγαίνουμε και σε μέρη που μένουν άλλα παιδιά εκτός Θεσσαλονίκης, έρχονται, είχαμε πάει στην Κομωτινή, είχε έρθει ο Ρόμπερτ, ο Δημήτρης ο Καρπετανόπουλος, έρχονται.
0: Σωστό. Εγώ, Πέτρο, ξέρεις τι έχω καταλάβει? Ότι επειδή είστε πολλοί που παίξετε επαγγελματικό ποδόσφαιρο, ως βετεράνοι παίζουν αυτοί που αγαπούσαν πραγματικά το άθλημα. Γιατί υπάρχουν και κάποιοι οποίοι έχουν σταματήσει, τελειώσαν τα χρόνια τα επαγγελματικά, δεν παίζουν. Αυτοί που αγαπάνε πολύ το άθλημα παίζουν. Εσύ τώρα το γουστάρεις αυτό και πας και παίζεις, ας πούμε.
3: Ναι, εμένα μου αρέσει. Εγώ πηγαίνω και παίζω και εκτός των βετεράνων. Ναι.

0: Ναι, συμφωνώ σε αυτό που λες, δεν έχεις άδικο. Υπάρχουν κάποια παιδιά με το που τελειώνουν την επαγγελματική του δραστηριότητα δεν θέλουν να ξανακούσουν για ποδόσφαιρο.
1: Σωστό.
0: Το οποίο για μένα δεν είναι αφύσικο και τους δικαιολογώ κιόλας από αυτό.
1: Εντάξει, ο καθένας όπως νιώθει είναι αυτό. Δεν μπορείς να το.
0: Έτσι.
1: Πέτρο, εκτός από το να παίζεις, το βλέπεις κιόλας και να σε ρωτήσω αν βλέπεις ευχάριστα φέτος τις ομάδες που έχεις παίξει τις πρώην, τον ΠΑΟΚ, τον Ηρακλή, που είναι και αντίπαλοι τώρα την Κυριακή.
0: Ναι, παρακολουθώ όσο το δυνατόν περισσότερα παιχνίδια μπορώ. Mm-hmm. Γιατί πρωτίστως μου αρέσει πολύ το ποδόσφαιρο και φυσικά παρακολουθώ και πρωταθλήματα του εξωτερικού.
1: Τι άποψη έχεις τώρα για αυτές τις ομάδες, τον ΠΑΟΚ ας πούμε το φετινό, πώς το βλέπεις?
0: Νομίζω ότι ο φετινός ΠΑΟΚ θα είναι μια αρκετά δύσκολη χρονιά για τον ΠΑΟΚ φέτος. Έχουν γίνει αλλαγές σε πολύ σοβαρούς τομείς, όπως είναι αυτή του προπονητή, όπως είναι με βασικούς ποδοσφαιριστές που σηκώσανε το βάρος σε δύσκολες συνθήκες για την ομάδα και έχουν αποχωρήσει από την ομάδα, έχουν έρθει νέοι ποδοσφαιριστές. Mm-hmm. Όλο αυτό εδώ, όλες αυτές εδώ οι αλλαγές απαιτούν χρόνο προσαρμογής, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο σε όλο το ελληνικό πρωτάθλημα για όλες τις ελληνικές ομάδες, διότι δεν υπάρχει πίστοση χρόνου, η πίεση είναι αφόρητη, τα αποτελέσματα πρέπει να έρθουν άμεσα. Η κάθε ομάδα και ένα παραπάνω ομάδα όπως είναι ο ΠΑΟΚ με τόσο κόσμο και τόσο ενδιαφέρον από εξωτερικούς παράγοντες δέχεται πολύ πίεση και νομίζω ότι δεν θα είναι η κατάλληλη χρονιά για να μένει ικανοποιημένος ο κόσμος του ΠΑΟΚ.
1: Ναι. Βέβαια οι απαιτήσεις είναι μεγάλες. Ο Ιβάν Σαββίδης είπε πάμε για πρωτάθλημα. Δεν είναι... Ο ανταγωνισμός δηλαδή είναι πολύ μεγάλος από την άλλη πλευρά. Εσύ βάζεις μια αμφιβολία του κατά πόσο μπορεί ο ΠΑΟΚ να ανταποκριθεί σε αυτό.
0: Εγώ βάζω μια αμφιβολία για αυτό που βλέπω.
1: Ναι.
0: Τώρα μέσα στο σύλλογο το πώς σίγουρα γνωρίζουν τα καλύτερα τα πράγματα από μένα. Ο πρόεδρος έχει θέσει ο ίδιος τον στόχο της ομάδος και αυτός πρέπει να είναι. Για μια ομάδα όπως είναι ο ΠΑΟΚ με τέτοιο οικονομική εμβέλεια, τέτοιο μπάτζετ, δηλαδή άμα δεν πάει ο ΠΑΟΚ για πρωτάθλημα, ποιος
1: ναι.
0: θα πάει.
1: Λες ότι είναι κάτι αυτονόητο, κάθε χρόνο πρέπει να τον ναι. θεωρούμε και να είναι ανταγωνιστής για τον τίτλο.
0: Ναι, γιατί είναι ο ΠΑΟΚ μια τεράστια ομάδα. Τα τελευταία 10 χρόνια, 15 χρόνια με την παρουσία του κύριου Σαββίδη ο ΠΑΟΚ έχει κυριαρχήσει και το έχει κάνει, έχει κυριαρχήσει με το επίπεδο ποδοσφαίρου που έχει παίξει. Mm-hmm. Αυτό φέτος δεν είναι αντίστοιχο με τις προηγούμενες χρονιές. Τουλάχιστον μέχρι στιγμής.
1: Τι σε προβληματίζει περισσότερο, Πέτρο? Λέγαμε προηγουμένως, ο ΠΑΟΚ είναι 8η χειρότερη άμυνα στο πρωτάθλημα. Και είναι 8ος δηλαδή σε γκολ που έχει δεχθεί και είναι και 8ος στις τελικές που δέχεται από τον αντίπαλο. Φαίνεται δηλαδή ότι έχει μεγάλο θέμα σε αυτό. Ενώ στην επίθεση έχει τη δεύτερη καλύτερη επίθεση του πρωταθλήματος, φαίνεται ότι οι αντίπαλοι του κάνουν εύκολα ζημιά του ΠΑΟΚ.
0: Κατανοώ ότι οι αριθμοί και τα στατιστικά στο σύγχρονο ποδόσφαιρο παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Mm-hmm. Βάσει αυτού μπορεί να έχεις μια εικόνα. Εγώ θα το ξεπεράσω αυτό προσωπικά.
1: Ναι.
0: Και βάσει της τελευταίας εικόνας απέναντι στην Καλαμάτα, mm-hmm. αυτό που με στεναχώρησε και με προβλημάτισε περισσότερο βλέποντας τον ΠΑΟΚ είναι ότι ένιωσα ότι ο ΠΑΟΚ έχει χάσει τη σπίθα του.
1: Ναι.
0: Έχει χάσει κάτι το οποίο... Δηλαδή έμεινε με 10 παίχτες, έμεινε με πίσω στο σκορ και αυτό που εισέπρατα εγώ βλέποντας την ομάδα είναι ότι τελείωσε το παιχνίδι.
2: Ναι, τελείωσε το παιχνίδι και να μην φάμε κι άλλο.
1: Δεν σου βγάζει ότι θα αντιδράσει με τίποτα, ναι. Δεν το έβγαλε σε κανένα σημείο του παιχνιδιού.
0: Τελείωσε δε, και στο 0-0 ακόμη και στο 1-0 δεν είχε αυτή την πίεση που έχει η Τούμπα, που έχει... Η ομάδα που παίζει μέσα στην έδρα της, ένα παραπάνω όταν παίζει και μέσα στην Τούμπα. Mm-hmm.
3: Πέτρο, αυτό που λες εσύ που το αποδίδεις, ότι έχασε τη σπίθα του, σε τι οφείλεται?
0: Δεν μπορώ να ξέρω. Αυτό πρέπει να είναι μέσα από την ομάδα. Εγώ
1: ναι.
0: Σαν θεατής,
1: εσύ λες αυτό που βλέπεις τώρα, έτσι, και συγκρίνεις με προηγούμενα χρόνια.
0: Εγώ σαν θεατής και σαν αθλητής που έχω παίξει πάρα πολλούς αγώνες μέσα στην Τούμπα και το παιχνίδι ήταν 0-0, από κάποια στιγμή και μετά άλλαζε ρυθμό η ομάδα, ο ΠΑΟΚ, και την αισθανόσουν την πίεση, αισθανόσουν ότι δυσκολευόσουν να βγάλεις την μπάλα από την περιοχή, ας πούμε, να κυκλοφορήσεις πάνω από 3-4 πάσες. Mm-hmm. Αυτό στον τελευταίο αγώνα δεν το είδα και νομίζω ότι ανεξαρτήτου αντιπάλου και αποτελέσματος, δηλαδή και με την ΑΕΚ να παίζε και με τον Ολυμπιακό να παίζε, το ίδιο θα έλεγα, ας πούμε. Ναι. Τώρα ίσως η δυναμική του αντιπάλου να φανερώνει το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ.
1: Σωστό. Άρα δίνεις τώρα, είναι πολύ δύσκολο το παιχνίδι
2: αυτή
1: που έρχεται.
2: Αυτή τη σπίθα τώρα, για να πάμε και στον Ηρακλή, την είδε στο μάτι του Ηρακλή κόντρα στο Λεβαδιακό και στα προηγούμενα που ο Ηρακλής ανέτρεψε για κάποια αποτελέσματα.
0: Η προσωπική μου άποψη για τον Ηρακλή είναι ότι εκεί που βλέπεις ότι υπάρχει έτσι μία αναταραχή με, ξέρω εγώ, με δηλώσεις του Προέδρου, με δηλώσεις του προπονητή. Βλέπεις όμως μέσα μία ομάδα η οποία είναι πολύ συμπαγής. Mm-hmm. Βλέπεις μία ομάδα συσπηρωμένη που τα αποτελέσματα για τον Ηρακλή έρχονται. Mm-hmm. Έχει θετική πορεία μέχρι
2: στιγμή. Είναι αίτητος μέχρι στιγμή.
1: Και βελτιώνει και την εικόνα του, έτσι. Δεν είναι
0: το
1: μόνο
0: πρωτάθλημα, βέβαια. Εγώ είδα στο τελευταίο παιχνίδι με τον
2: Λεβαδιακό.
0: Με τον Λεβαδιακό, τις φάσεις τις οποίες μπόρεσε να δημιουργήσει ο Ηρακλής, εκμεταλλεύτηκε και τις έκανε γκολ. Mm-hmm.
1: Ήταν πολύ ωραία τα γκολ. Ειδικά το δεύτερο είναι τρομερή ανάπτυξη.
3: Απλά υπήρχαν και διαστήματα, Πέτρο, που υπέφερε, έτσι. Ναι. Έκανε 5-6 κλασικές ευκαιρίες, αλλά ναι, μάλλον αυτό που λέει ο Κώστας. Ναι,
1: είναι
3: ναι,
1: ομάδα που αντέχει να υποφέρει.
0: Ναι, ναι, είναι και λογικό όμως, παιδιά, μην ξεχνάτε ότι ασχέτως της ιστορίας του Ηρακλή, είναι
2: 26
0: μια ομάδα
2: ποδοσφαιριστές καινούριους έχει.
0: Φυσικά, έχει μια ολόκληρη ομάδα καινούρια και μην ξεχνάτε ότι αυτή η αποχή των 10 και βάλε χρόνων από την
1: Super League,
0: από αυτό το επίπεδο, είναι πάρα πολλά τα χρόνια. Δηλαδή το τι ιστορία έχει τον Ηρακλή, μην περιμένουμε ξαφνικά ο Ηρακλής να πηγαίνει και να πρωταγωνιστεί και να είναι μέσα στις 5-6 καλύτερες ομάδες της χώρας.
1: Άρα βλέπεις μεγάλη μάχη την Κυριακή, εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Με τις εικόνες των δύο ομάδων, εγώ προβλέπω ότι θα είναι ένα ντέρμπι. Ναι.
1: Ναι.
3: Πάντως αυτό που λες, Πέτρο, εσύ για τον Ηρακλή, το είπε και ο Ματσάρη, να ξέρεις, γιατί το ρώτησα. Και είπα αυτό για την ενότητα που λες, για τη συμπαγή, ότι κρατάει αυτό ότι η ομάδα ακόμα και στα δύσκολα κομμάτια, σε παιχνίδια όπου ο αντίπαλος, ας πούμε, όχι σε κάνει μεγάλες φάσεις, απλά κρατάει την μπάλα, έχει την κατοχή και εσύ τρέχεις. Είπε ότι είμαστε ενωμένοι σαν ομάδα, κρατάμε, ας πούμε, αυτό, λέει, την ενότητα, την ομάδα.
0: Αυτό οφείλω να το αναγνωρίσω στον προπονητή, διότι το έχει περάσει μέσα στην ομάδα. Και η ομάδα το έχει δεχτεί. Mm-hmm. Είναι δύσκολο να δεχτεί μια ομάδα ότι πρέπει να τρέχει συνεχώς πίσω από την μπάλα και να είναι σε θέση άμυνας. Οι ποδοσφαιριστές έχουν αποδεχθεί τον ρόλο τους και αυτό φέρνει και τα αποτελέσματα, να ξέρετε.
2: Πέτρο, επειδή στον ΠΑΟΚ έχουμε ένα νεαρό προπονητή, 40 χρονών μόλις, στον Ηρακλή έχουμε έναν πολύ έμπειρο προπονητή,
3: 65.
2: Το Ματζάρι, 65. Θεωρείς ότι αυτό παίζει ρόλο?
0: Σίγουρα παίζει, εντάξει. Όσο περισσότερα χρόνια έχεις εμπειρία, σίγουρα μπορείς να αντιμετωπίσεις και να δεις με διαφορετικό μάτι τις καταστάσεις. Αλλά εντάξει, εδώ τώρα έχει στηθεί μια ομάδα και ένα ρόστερ για να πάνε να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Και από την άλλη υπάρχει ένα ρόστερ που λες ότι πρωταρχικός στόχος είναι να σώσει τη χρονιά. Mm-hmm. Δηλαδή υπάρχουν παράμετροι που δεν θα δικαιολογήσουμε μια περίπτωση ήττας λόγω ηλικίας ενός προπονητή. Ο προπονητής γνωρίζει, θέλω να πιστεύω, τι συμβαίνει σήμερα στην ομάδα και ποια είναι η ψυχολογία της ομάδος. Κακός για μένα, δηλαδή Αυτό είναι μια νοοτροπία που έχουμε εδώ στην Ελλάδα. Αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ την Κυριακή, δεν τη βλέπουμε την εικόνα.
1: Ναι, όλα καλά. Όλα καλά. Μένουμε στο αποτέλεσμα. Έτσι.
3: Δες τώρα, Πέτρο, δες, με αυτό που λες, αυτό που λες που είναι πάρα πολύ σημαντικό που λες, δες τώρα διαβάζω αυτό που, που βλέπει ο Κώστας. Δεν ξέρω το άμα του το είπανε του Νίστρουπ. Δεν είμαι απλώς ο προπονητής μιας ομάδας, αλλά χιλιάδων ανθρώπων που ζουν για αυτήν. Νίστρουπ. Συνέντευξη τύπου προφανώς.
1: Προπονητής Παναθηναϊκού.
3: Δεν ξέρω το άμα του το είπαν ή αν το έχουν περάσει αυτό, αλλά η δήλωση είναι δήλωση, έτσι. Κάνει αίσθηση, για μένα τουλάχιστον. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Είναι πάνω σε αυτό που έλεγες εσύ για τον προπονητή. Για το τι πιστεύει, για το τι βιώνει ο κάθε προπονητής.
2: Εντάξει, λαϊκίζουν λίγο οι προπονητές.
3: Ναι, εντάξει, συμφωνώ. Ναι, συμφωνώ.
1: Αυτό δημιουργεί και πίεση όμως.
2: Και ο Νίκολιτς τα ίδια έκανε πέρυσι και ο Νίστρουπ τα ίδια έκανε.
3: Ναι, αλλά είδες τι είπε ο Κώστας. Ναι, αλλά ο Λύση είπε ότι αναλαμβάνουν την ευθύνη. Είδες τι είπε. Δηλαδή. Υπάρχουν κάποια πράγματα που κατατίθενται, ρε παιδί μου, εντάξει, εγώ, κάνουν αίσθηση.
0: Εγώ θα μιλήσω εντελώς ποδοσφαιρικά, γιατί εντάξει, υπάρχουν προπονητές που λαϊκίζουν και υπάρχουν και δημοσιογράφοι. Αυτούς που λαϊκίζουν τους αποθεώνουν κιόλας.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν προπονητές οι οποίοι λαϊκίζουν, μπορεί να λένε διάφορα και δηλαδή δεν είναι και πολύ αντικειμενικά τα πράγματα.
1: Όχι, ειδικά στις μεγάλες ομάδες υπάρχει μεγάλη πίεση, Πέτρο. Είναι δεδομένο αυτό, δεν το συζητάμε. Όπως παίρνουν και τα credit όταν πάνε καλά, υπάρχει μεγάλη πίεση.
0: Μα και γι' αυτό είναι και μεγάλες ομάδες. Έτσι, γιατί μπορούν να ανταπεξέλθουν στην πίεση. Έτσι. Όπως όλοι οι ποδοσφαιριστές.
1: Και το ζούμε παθιασμένα το ποδόσφαιρο. Εμείς και οι Τούρκοι νομίζουν πάρα πολύ. Περισσότερο από άλλους.
0: Ναι, γι' αυτό όμως δεν έχουμε και εξέλιξη.
1: Έτσι. Ενδεχομένως.
2: Λοιπόν, πες μας και ένα σκορ για την Κυριακή.
0: Νομίζω 2-1 υπέρ του ΠΑΟΚ.
1: 2-1 υπέρ του ΠΑΟΚ. Για να το κρατάμε. Έγινε, Πέτρο, να είσαι καλά.
0: Σίγουρα θα γίνει.
1: Καλό μάτς.
0: Σοβαρή μάχη. Δεν ξέρω αν είναι καλό παιχνίδι, αλλά.
1: Ναι, δυνατό μάτς. Έτσι.
0: Δεν θα είναι εύκολο το παιχνίδι και δίνω ένα μικρό προβάδισμα στον ΠΑΟΚ λόγω της εμπειρίας και λόγω των όλων καταστάσεων.
1: Και της έδρας, έτσι.
0: Και πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα βγάλει αντίδραση.
1: Ωραία. Να είσαι καλά, Πέτρο Κανακούδη.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέτρο. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ.
1: Πάμε γρήγορα σε διάλειμμα γιατί ξεπεράσαμε τον χρόνο και επιστρέφουμε.
4: Η ώρα είναι 4:30 και είναι ώρα για έξυπνη θέρμανση και ψήξη. Riello Adapto Hybrid από την Καλόρια. Αντλία θερμότητας και λέβητας αερίου σε ένα έξυπνο υβριδικό σύστημα.
5: Εγώ δεν χαρίζω κάστανα, το ξέρετε πολύ καλά. Όταν μιλάμε για θέρμανση, δεν κάνεις πειράματα με δεύτερες λύσεις. Εμπιστεύεσαι 70 χρόνια ιστορίας. Λέβητες αερίου Riello από την Καλόρια. Αξιοπιστία, ιταλική υπεροχή και 6 χρόνια ολική εγγύηση με 0 ρίσκο. Και για να είσαι πραγματικά καλυμμένος, τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών σε όλη την Ελλάδα. Λέβητες αερίου Riello από την Καλόρια.
6: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
7: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
8: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
7: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
8: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
9: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Επειδή η καθαριότητα δεν είναι απλή υπόθεση, Nexus. Από τις απαιτητικές γραμμές παραγωγής ενός εργοστασίου και τους μεγάλους εταιρικούς χώρους γραφείων, μέχρι το σπίτι μας, το εξοχικό μας ή το διαμέρισμα της διπλανής πόρτας, η καθαριότητα έχει όνομα. Nexus. Για μας κάθε πελάτης είναι μοναδικός και προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις καθαριότητας. Όποιος και αν είναι ο χώρος σας, η ποιότητα στην καθαριότητα λέγεται Nexus.
10: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
11: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
12: Μέση, όμη, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
14: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
13: Τι διαβάζεις?
14: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
15: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
16: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαινόνται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σανκαρόδι διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιαγγειακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
17: Είναι καιρός για αλλαγή. Γνώριζες ότι με τις αντλίες θερμότητας Spring Sun απολαμβάνεις κορυφαία ποιότητα θέρμανσης και ψύξης, εξασφαλίζοντας άριστη απόδοση χειμώνα-καλοκαίρι? Αναβάθμισε τώρα ενεργειακά το σπίτι σου και εποφελήσου από την εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση, το πανελλαδικό δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών και τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις που μόνο οι αντλίες θερμότητας Spring Sun προσφέρουν. Καιρός για αλλαγή. Καιρός για Spring Sun. Μόνο από τη Thermovent.
18: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
19: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
18: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
20: Εσύ, σκουριάσαμε. AC, ξεσκουριάσαμε!
21: Πολυχρηστικό, αντισκοριακό και λιπαντικό AC90. AC, το χρειάζεσαι!
22: Μπογιάτισματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
23: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
24: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
25: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
26: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
27: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Πάμε δεύτερο ημίωρο στην εκπομπή, τρίτο ημίχρονο, και να πούμε βέβαια κάτι εξίσου σημαντικό, ότι μιας που είναι και περίοδος ανακαινήσεων, ξέρεις πως πρέπει να επιλέξεις καλό χρώμα. Πρέπει να απλώνεται εύκολα, να καλύπτει τέλεια, να χαρίζει πλούσιο ομοιόμορφο ματ αποτέλεσμα, και όλα αυτά τα βρίσκεις στο Ιζομάτ Premium με την ποιότητα της Ιζομάτ. Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε σε εξέλιξη, υπάρχει και τηλεοπτική μετάδοση στο μάτς και δεν το είχαμε πει, στο μάτς του Ολυμπιακού Β' με την Καλυθέα. Δεν βλέπω το σκορ τώρα εδώ, 0-1, πρέπει, δεν έχει αλλάξει, ναι, γιατί βγάλαν την κάρτα από πάνω, δεν ξέρω γιατί την βγάλαν. Στου Ρέντι είναι αυτό, έτσι, αυτές είναι οι εγκαταστάσεις του Ρέντι που βλέπετε το παιχνίδι. Και νομίζω ότι...
1: 0-1 παραμένει, στο 90-3 είναι.
0: Λοιπόν, πρέπει να πάμε σιγά σιγά στο μπάσκετ, στα παιχνίδια τα, και το χθεσινό του ΠΑΟΚ και το σημερινό που δίνει ο Άρης με την Τερτώνα, την ομάδα από την Ιταλία. Ένας πολύπειρος coach έχει περάσει και από τον πάγκο του ΠΑΟΚ, ο κύριος Γιώργος Καλαφατάκης είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Coach, τι κάνεις, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Πού σας βρίσκουμε?
3: Αθήνα είμαι.
0: Αθήνα είστε, έτσι.
3: Ναι.
0: Και φαντάζομαι τα παρακολουθείτε. Παρακολουθείτε όλα τα παιχνίδια. Φέτος έχουμε και πάρα πολλούς Ευρωπαίους. Είναι 10 ομάδες.
2: Τα 2/3 του πρωταθλήματος παίζουν Ευρώπη.
3: Και πάνε και καλά όμως.
2: Ναι, χθες είχαμε νίκες παντού, με εξαίρεση τον ΠΑΟΚ που ιτήθηκε.
3: Ναι.
1: Και την προηγούμενη αγωνιστική κόλτους είχαμε νίκες παντού, έτσι. 10 στα 10.
3: 10 στα 10, ναι.
0: Πείτε μας λίγο, ας πάρουμε τον ΠΑΟΚ που έπαιξε χθες. Πώς τον βλέπετε τον ΠΑΟΚ? Ήταν μια ήττα που λέμε εμείς ότι τελευταία έδειχνε ότι φλερτάρει, ας πούμε, με μια ήττα. Δεν ήταν καλά τα τελευταία του παιχνίδια.
3: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, εντάξει, δεν λέει κάτι μια ήττα.
0: Ναι.
3: Εντάξει,
0: όχι σαν εικόνα, όχι σαν αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα δεν χάνει και τίποτα.
3: Τους άλλους είναι μια ομάδα η οποία χτίζεται αυτό το διάστημα. Μην ξεχνάμε ότι και πέρσι, έπαιξε και πρόπερσι, ήταν εσωτελικούς ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Εγώ δεν το βλέπω την πρόοδο, δηλαδή, σε αυτό το κομμάτι.
0: Ναι.
3: Βλέπω ότι ο ΠΑΟΚ δυνάμωσε πραγματικά, δηλαδή, με την έννοια ότι για μένα το σημαντικότερο είναι η διοίκηση, από εκεί ξεκινάνε τα πράγματα.
0: Καλά, αυτό το έχει, είναι δεδομένο τώρα. Έχει έναν ισχυρότατο αυτό ιδιοκτήτη, δεν το συζητάμε.
3: Αυτό είναι το μυστικό, δηλαδή. Έχει άνθρωπο ο οποίος μπορεί να βασιστεί σε αυτόν η ομάδα και να απογειωθεί. Και επίσης και ο Άρης το ίδιο.
0: Ναι.
3: Έχει άνθρωπους οι οποίοι έχουν χρήματα και θα μπορέσουν να στηρίξουν όλη τη νέα προσπάθεια που κάνουν και οι δύο ομάδες.
0: Το θέμα είναι, επειδή καταλαβαίνετε και εσείς, ότι αυτές οι ισχυρές διοικήσεις έχουν φέρει μεγάλες προσδοκίες και ο κόσμος περιμένει πάρα πολλά, και του ΠΑΟΚ και του Άρη.
3: Ναι, εντάξει. Έτσι είναι όμως ο Έλληνας.
0: Ναι.
3: Αλλά και πόσο μάλλον όταν ο Άρης και ο ΠΑΟΚ ήταν οι δύο ομάδες οι οποίες μονοπολούσαν κάποια χρόνια. Είχαν την πρωτοκαθεδρία στο ελληνικό πρωτάθλημα και μας προσωπούσαν και έξω το ίδιο. Θεωρώ ότι λογικό είναι να θέλουν άμεσα αποτελέσματα. Αλλά δεν χτίζεται μια ομάδα και δεν έρχονται επιτυχίες από τη μια στιγμή στην άλλη. Αν και μπορεί να έρθει και γρήγορα μια επιτυχία.
0: Ναι. Πάντως θεωρείται από τα φαβορί του EuroCup. Τώρα, ας πούμε, βάζουμε ως πρώτο στόχο το EuroCup, επειδή στην Ελλάδα έχουμε στο πρωτάθλημα Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, που εντάξει, είναι ένα άλλο επίπεδο προς το παρόν.
3: Ναι, αυτό το πράγμα είναι μεγάλο βάρος όμως.
0: Ναι.
3: Οτιδήποτε άλλο αποτέλεσμα εκτός από το να πάρει στο EuroCup, μετά είναι αποτυχία.
0: Ναι.
3: Δεν είναι έτσι όμως. Η πίεση αυτή είναι μεγάλη.
0: Είναι μεγάλη.
2: Μήπως έχει ξεκινήσει λάθος όμως ο ΠΑΟΚ, γιατί κρίνουμε από τις μεταγραφές και πριν ξεκινήσει καν το EuroCup, τον έχουμε βγάλει και φαβορί ότι θα κατακτήσει τον τίτλο.
1: Στοιχηματικές θα είναι.
0: Ναι.
2: Όχι, και όλοι εμείς εδώ οι δημοσιογράφοι.
0: Μα είναι στα τρία πρώτα φαβορί.
2: Λέμε,
0: είναι
2: πήρε τον Καλάθι, πήρε τον Οσμάν, πήρε αυτό τον παίκτη, άρα έχει κάνει μια σούπερ ομάδα. Και είναι το φαβορί για τον τίτλο, για την κατάκτηση του EuroCup.
0: Μα και οι στοιχηματικές δίνουν τις δύο ελληνικές ομάδες και την Παχτσέ σε χέρι περισσότερο.
2: Okay, γιατί βάσει budget και βάσει χρημάτων που έχουν ξοδευτεί το λένε.
3: Είναι, έχετε δίκιο πως το λέτε, αλλά παίζουν και οι άλλοι.
2: Ναι.
3: Και δεν το παίρνει πάντα το φαβορί. Είναι, υπάρχουν και τα outsider.
0: Mm-hmm.
3: Είναι πολλές, δηλαδή έχει μια διαδρομή. Είναι πολλά παιχνίδια, για να φτάσεις εκεί και να το πάρεις. Δεν είναι απλό πράγμα. Έτσι, μπορεί να είσαι φαβορή και να μην τα καταφέρει.
0: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
3: Εντάξει, θέλει λίγο υπομονή και. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω αν οι παίχτες, επειδή είναι περισσότεροι ξένοι, αν καταλαβαίνουν από αυτή την πίεση ή αν επηρεάζονται.
0: Το στόχο όλοι το λένε πάντως. Δηλαδή και ο Όσμαν που βγήκε και μίλησε, όλοι μιλάνε για το στόχο του EuroCup. Είναι δηλαδή κάτι που έχει περάσει στην ομάδα.
2: Ξέρετε κάτι, εμείς είδαμε έναν ΠΑΟΚ να παίζει ένα πολύ ωραίο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό.
3: Αυτό το
2: να κάνει, να παλεύει, να παλεύει μέχρι τέλους το μάτς με τον Ολυμπιακό και μετά είδαμε έναν ΠΑΟΚ να δυσκολεύεται. Δηλαδή αποτύχει, κέρδισε και Μύκονο. Θα μπορούσε να είναι και άλλο το σκορ. Δύσκολα κέρδισε τα υπόλοιπα παιχνίδια και χθες ήρθε η ΙΤΑ. Αντίθετα είδαμε έναν Άρη να χάνει από την Καρδίτσα και μετά να κερδίζει.
3: Αυτό τι μας λέει? Μας λέει ότι οι ομάδες είναι στην αρχή τους πρώτα απ' όλα. Θέλει πολύ υπομονή, θέλει δουλειά. Είναι μέχρι να γίνει ομάδα. Δηλαδή επειδή πήραμε παίχτες και επειδή έχουμε λεφτά δεν σημαίνει ότι θα τα κατακτήσουμε τα πάντα.
0: Ναι.
3: Έτσι, δεν είναι... Αυτό το πράγμα το έχει ο Έλληνας. Δηλαδή λέει έχω παιχταράδες, έχω λεφτά, θα τα σαρώσω. Δεν είναι έτσι όμως.
0: Ναι. Και υπάρχει αυτό και κάτι άλλο, κύριε Καλαφατάκη. Υπάρχει και το εξής. Δηλαδή παίζουν δύο μάτς. Ένας παίκτης δεν πάει καλά δύο μάτς. Λέει ο Φύλαδος, πρόεδρε, άλλαξε τον τάδε παίκτη, φέρε έναν άλλον.
3: Καλά, δεν τα λέει οι φίλοι, τα λένε οι περισσότεροι. Όλοι που ασχολούνται είναι εύκολη η κριτική και το να κάνουμε θεούς κάποιους και μετά να τους υποβιβάζουμε, να τους κατεβάζουμε, είναι χαρακτηριστικό του Έλληνα. Αλλά αυτό θέλει πολύ συνείς και πολύ υπομονή. Και όταν είναι μεγάλες οι προσδοκίες, είναι χρόνια που περιμένεις αυτή τη στιγμή να δεις την ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι και όπως ήταν στο παρελθόν, με το παραμικρό μετά. Απογοητεύεσαι, ψάχνει την λύση, τη γρήγορη, να φύγει, να κάνει, να δείξει. Δεν είναι έτσι όμως. Θέλει υπομονή, σιγά σιγά.
0: Εσάς η δική σας εικόνα ποια είναι για τον ΠΑΟΚ και για τον Άρισαν ομάδες προπονητικά? Τα σημεία τα δυνατά και αυτά που θέλουν βελτίωση.
3: Είναι νομίζω και οι δύο ομάδες γεμάτες. Το μόνο που θέλουν είναι πίστοση χρόνου, δουλειά, να γίνουν αυτές τα όνειρα που έχουν, τα σχέδια και οι στόχοι, για να γίνουν πράξη πρέπει μέσα στο γήπεδο αυτοί να αποκτήσουν τη χημεία και να αποκτήσουν τη ψυχολογία και τη φιλοσοφία και όλη τη δυνατότητα να αναφτάσουν εκεί πέρα. Δεν γίνεται έτσι. Πήραμε παίχτες, τους βάλαμε, κερδίζουμε. Σπάνια γίνεται αυτό. Μπορεί να γίνει, αλλά δεν σημαίνει ότι αυτό είναι ο κανόνας. Τα λεφτά και τα δολάρια δεν βάζουν καλάθια. Μπορεί δηλαδή με πιο φτηνή ομάδα, αν έχεις ομάδα, να κάνεις πολύ σπουδαία πράγματα. Ας πούμε, ξέρω ότι η Βαλένθια έφτασε πέρσι εκεί που έφτασε, με ομάδα πολύ χαμηλό μπάτζετ.
0: Ναι, με πολύ καλές επιλογές παικτών βέβαια, έτσι. Ναι. Είχε πολύ στοχευμένες.
3: Με την ανάλογη χημεία. Mm-hmm. Αυτό δηλαδή δεν είναι απαραίτητο επειδή πήρες καλό προπονητή, πήρες καλούς παίχτες, ότι θα πάρεις το πρωτάθλημα, θα πάρεις το ευρωπαϊκό. Όχι, αυτό θέλει δουλειά. Παίζουν και άλλοι. Και είναι πολλά πράγματα που πρέπει να λάβεις υπόψη για να φτάσεις. Είναι η διαιτησία, είναι οι τραυματισμοί, είναι τα προβλήματα που είναι μέσα στην περίοδο. Αυτά πρέπει να τα έχεις προλάβει, να τα αντιμετωπίσεις, να έχεις υπομονή. Και ήτες, μπορεί να ήταν, ας πούμε, ήταν το Παναθηναϊκό από τον ΠΑΟΚ. Στο Super Cup, αν θυμάστε, ο Παναθηναϊκός είναι αίτητος στην Ευρωλίγκα.
0: Ναι. Έλειπαν βέβαια και αρκετοί παίκτες.
2: Μπορεί να είναι και μάθημα, δηλαδή, λέτε. Έτσι.
3: Ναι, αλλά και με χωρίς αυτούς τους παίκτες κέρδισε. Ναι. Τώρα με τους σιγά σιγά παίζουν.
2: Άρα λέτε ότι του έγινε μάθημα. Το βοήθησε.
3: Εντάξει, ο Παναθηναϊκός έχει ρόστερ, έχει προπονητή, έχει τα πάντα. Είναι χρόνια τώρα που πρωταγωνιστεί, νομίζω. Έχει φάει σφαλιάρες, έχει κάνει μεγάλες επιτυχίες. Όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα. Θέλω να πω ότι δεν γίνεται από μια στιγμή στην άλλη να λέμε ο ΠΑΟΚ θα πάρει το EuroCup, θα πάει στην Ευρώπη, ναι, θα κάνει εκείνο, θα κάνει τ' άλλο. Δεν είναι εύκολα πράγματα. Θέλει λίγο υπομονή.
0: Ναι.
3: Και μπορεί να μην τα καταφέρει. Δεν σημαίνει κάτι αυτό. Θέλει να χτίσεις μια ομάδα να μπορεί να έχει το χαρακτήρα να φέρνει τα αποτελέσματα που θέλουμε για να φτάσει εκεί πέρα.
0: Κύριε Καλαφατάκη, αν βγάλουμε αυτούς που ξέρουμε όλοι και είναι γνωσμένης αξίας, τον Όσμαν και τον Καλάθι, ποιους παίκτες θεωρείτε κομβικούς στο αν πάει καλά ο ΠΑΟΚ? Δηλαδή, αν πάνε αυτοί καλά οι παίκτες, θα βοηθήσουν και τους μεγάλους στάρ, ας πούμε, και θα πάει καλά η ομάδα.
3: Δεν είναι, δεν είναι μόνο ο Καλάθης και ο Οσμάν. Πιστεύω ότι και οι υπόλοιποι, ο Ταϊρή, ο παίκτης από πέρσι που είναι, είναι κομβικός.
0: Ναι, είναι ένας παίκτης που δείχνει και στοιχεία έντονης προσωπικότητας. Βγαίνει μπροστά σε δύσκολα.
3: Ο μπορεί να γυρίσει, να μας το πάρει, να, το, να αλλάξει την εικόνα ενός παιχνιδιού και την τύχη ενός παιχνιδιού. Είναι τέτοιος παίκτης. Η ψηλή του επίσης είναι πολύ καλή. Εντάξει, δεν έχουμε Έλληνες πρωτοκλασσάτους. Αυτό είναι ένα μειονέκτημα του ΠΑΟ και του Άρη του ελληνικού μπάσκετ. Αλλά δυστυχώς αυτό το πράγμα γίνεται σε όλη την Ευρώπη πλέον.
0: Τον Μπαζίνα έχετε άποψη σαν ταλέντο?
3: Ναι, έχω.
0: Τι πιστεύετε?
3: Εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι ακόμα, μπορεί να δώσει απέτηση ο ΠΑΟ να δώσει το ανάλογο. Είναι, είναι θρασής, έχει... Δηλαδή το λέει, ας πούμε, δεν καταλαβαίνει, αλλά είναι πολύ νωρίς για να βασιστεί ο ΠΑΟΚ πάνω.
0: Άρα μόνο συμπληρωματικά μπορεί να παίρνει χρόνο, δεν μπορεί σε να στηριχθεί.
3: Φάση, ναι. Σε πρώτη φάση είναι. Και...
0: Μάλιστα. Για τον Άρη...
3: Ο Καλάδης με τον Ταϊρή είναι και ο Χάτζινς σε αυτή τη θέση θα έχουν... Πρώτο αυτός θα ξεκουράζει, θα παίρνει χρόνο σιγά σιγά, είναι νέο παιδί. Έχει παραστάσεις όμως. Εντάξει, απλά τώρα εμείς επειδή έχουμε λειψανδρία από Έλληνες παίκτες, βαφτίζουμε κάποιους και τους δίνουμε...
0: Όχι, αυτό σας ρώτησα, επειδή ψάχνουμε τους Έλληνες νέα φουρνιά που θα βγουν μπροστά...
3: Ψάχνουμε λοιπόν, δηλαδή ψάχνουμε τώρα και αν δεν ανταποκριθούν τους διαγράφουμε, δεν είναι έτσι. Τα παιδιά αυτά δεν έχουν, δεν έχουν παραστάσεις, δεν τους δίνεται η ευκαιρία να πάρουν πάνω τους χρόνο και βάρος για να δείξουν αυτό. Και το βλέπουμε αυτό στην εθνική ομάδα.
0: Ναι, σωστό.
3: Το αντικτυπίζει στην εθνική ομάδα.
0: Σωστό. Πείτε μας και για τον Άρη, έτσι, κάποιον παίκτη που ξεχωρίζεται, το, πώς βλέπετε το Σπανούλη και να έχει στήσει την ομάδα εκεί.
3: Αυτός που νομίζω ότι είναι, είναι ο Ρόμπινσον Έρλ, αυτός είναι πολύ καλός παίκτης. Χωρίς να μειώσω κανέναν από τους υπόλοιπους, είναι και αυτός και ο Άρης έχει καλό ρόστερ, αλλά δεν νομίζω όμως ότι το ελληνικό μπάσκετ το βοηθάει οι 8 ξένοι, 6 συνδύο, οι 60 ευρώπιοι μόνο ξένοι. Το ελληνικό μπάσκετ. Το να φτιάξουμε μια ομάδα καλή και να διακριθεί, okay. Έτσι. Αυτό όμως δεν είναι ελληνικό μπάσκετ, αυτό είναι ευρωπαϊκό μπάσκετ.
0: Ξέρω,
3: κοκορευόμαστε τόσα χρόνια ότι ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, ο ευρωπαϊκό μπάσκετ, να παίρνουν ευρωλίκες και έχουν. Αυτό είναι το ευρωπαϊκό μπάσκετ, δεν είναι το ελληνικό.
0: Ναι, είναι δυνατές οι ομάδες, οι σύλλογοι, όχι οι εθνικοί όμως. Ναι, όχι με γηγενείς, δεν γίνεται με γηγενείς τους.
3: Θέλω να πω ότι μεγάλες επιτυχίες στο ελληνικό μπάσκετ τις γνώρισε με Έλληνες παίχτες.
0: Σωστό.
3: Με Έλληνες οπότε και Έλληνες παίχτες. Εντάξει, έχουν αλλάξει οι καιροί, το καταλαβαίνω, αλλά για μένα οι Έλληνες παίχτες είναι πολύ σημαντικοί. Αλλά δεν τους δίνουμε το χώρο, δυστυχώς. Και όσα ταλέντα και να υπάρχουν, αν δεν παίζουν, παραμένουν ταλέντα.
0: Σωστό. Κύριε Καλαφατάκη, ευχαριστούμε πολύ.
3: Να είστε καλά. Καλά.
2: Να είστε καλά.
0: Καλό απόγευμα. Λοιπόν, πάμε σε Γιώργο Μάτζιο για να μιλήσουμε λίγο για την διαιτησία του ντέρμπι την Κυριακή, γενικότερα για τις επιλογές της ΚΕΔ για την αγωνιστική που έρχεται. Γιώργο, τι γίνεται, καλησπέρα.
2: Έλα Γιώργο,
4: καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ναι, είχαμε το πρωί τους ορισμούς. Αναμενόμενη η κίνηση του Λανουά να βάλει έναν διεθνή στο ντέρμπι. Δεν υπάρχει άλλο μεγάλο παιχνίδι αγωνιστικής. Είναι ένα τοπικό ντέρμπι. Όρισε τον Βασίλη Φωτιά που μαζί με τον Τζάσπα Απέτρου είναι διαιτητές πρώτης κατηγορίας και θεωρούνται κορυφαίοι και αυτούς που χρησιμοποιεί περισσότερο και η UEFA.
0: Και υποψήφιος ελίτ ο Φωτιάς, έτσι.
4: Υποψήφιος ελίτ το περιμένουμε τους επόμενους μήνες, γιατί συνήθως εκεί λίγο μετά τις γιορτές έχουμε ανακατατάξεις πίνακες ελίτ και επειδή ήδη κάποιοι και ηλικιακά αποχωρούν, όπως ο Τσβάγερ παραδείγματος χάρη θα αποχωρήσει από την συγκεκριμένη λίστα, έχει αποχωρήσει ήδη από πέρυσι ο Τάσος Σιδηρόπουλος, μπαίνουν κάποιοι καινούργοι, είναι υποψήφιος ο Φωτιάς, με τη λογική ότι ο UEFA τον χρησιμοποιήσει σε πολύ ψηλό επίπεδο παιχνίδια και όταν χρησιμοποιείς διαιτητές πρώτης κατηγορίας και όχι elite σε παιχνίδια όπως παίζει η παγκόσμια πρωταθλήτρια Ισπανία με την Τσεχία και το Nations League ή στην πρεμιέρα του Champions League στο Σλάβια Πράγας Λανς, παίρνει νομίζω και ο ίδιος το μήνυμα ότι είναι έτοιμος. Για τις δύο ομάδες, ένα κοινό που έχουν παιδιά είναι ότι ο Φωτιάς δεν έχει σφυρίξει ούτε πάω ούτε Ερακλή φέτος.
0: Καθόλου, ναι, δεν είναι κανένα.
4: Καθόλου είναι πρώτα τους παιχνίδια. Με τη διαφορά ότι τον ΠΑΟΚ τον έχει σφυρίξει όλα αυτά τα χρόνια, 18 παιχνίδια με 13 νίκες, 4 ισοπαλίες και 1 ήττα. Μοναδική ήττα από τον Ολυμπιακό στα play-off το 2021 με 1-0. Έκτοτε έχει 10 σερί νίκες ο ΠΑΟΚ με τον Βασίλη Φωτιά. Τον Ηρακλή δεν τον έχει βρει ούτε στο χορτάρι, το ψάξα λίγο ούτε στο ΒΑΡ. Ούτε ως βαρίστας δηλαδή δεν έχει εμπλακεί με τον Ηρακλή λόγω της απουσίας του στα όλα αυτά τα χρόνια και αυτά τα χρόνια που ο Φωτιάς φυρίζει μεγάλη κατηγορία ή παλαιότερα δεν συναντήθηκαν ούτε σε μικρότερες κατηγορίες, ήταν η πρώτη φορά που θα τον βρει απέναντί του.
0: Γιώργο, για τον βαρίστα πες μας λίγο. Εντάξει, τον Φωτιά τον ξέρουμε, ναι, έτσι ξέρουμε.
2: Ελπίζουμε να μην βάλει Φωτιά, έτσι.
0: Ο Κουκουλάς είναι από τη Λέσβο είναι αυτός, από πέρσι είχε ανέβει, έτσι.
4: Ο Παναγιώτης, σωστά. Ναι. Εδώ υπάρχει λίγο οξύμορο το ότι προτίμησε ο Λανουά να μην βάλει τον Παπαπέτρου βαρίστα και να βάλει βοηθό.
0: Ναι, είναι ένα ερώτημα αυτό, γιατί βάζει, ας πούμε, κορυφαίο διαιτητή, ναι, και βάζει άπειρο και νέο βαρίστα.
4: Βαρίστα. Ενώ θα μπορούσε να μπει και ο Παπαπέτρου. Ίσως το έκανε επειδή ο Παπαπέτρου είχε ένα επιβαρημένο πρόγραμμα. Mm. Παίζει αύριο το βράδυ στην Πολωνία το Γιαγκελόνι Αραράτ.
2: Και παίζει και στο Λεβαδιακός Βόλου, έτσι.
4: Θα παίξει το Σάββατο ο Λεβαδιακός Βόλος, όπως και τα
2: που είχαμε και ήδη και παράπονα από τον Μπέο, να ξέρεις.
4: Παράπονα δεν ξέρω, αλλά αυτό που είπε ο Μπέο είναι αλήθεια. Ότι πέρυσι τα Λεβαδιακός Βόλος και στον πρώτο γύρο και στο δεύτερο γύρο τα σφίριξε ο Παπαπέτρου και τα δύο τα κέρδισε ο Λεβαδιακός.
2: Και λέει άλλο διαιτητή, δεν έχουμε συνέχεια αυτόν βάζουμε.
4: Το συμπτωματικό αυτό δεν ξέρω. Η αλήθεια βέβαια ο κύριος Μπέος ξέχασε να βάλει και το 23. Ένα μάτς πάλι Λεβαδιακός Βόλος που κέρδισε η ομάδα του 0-3. Ο καθένας τώρα παράγοντας κάνει δική του επικοινωνιακή πολιτική.
0: Δηλαδή θα πάρει την μπάλα και θα την βάλει ο Παπαπέτρου που δεν βάζει γκολ ο Λεβαδιακός.
2: Άρα ήθελα να πει ότι τα δύο μάτς με Παπαπέτρου τα χάσε και ξέχασε να βάλει αυτό που κέρδισε.
4: Ναι.
0: Γιώργο, για το Κουκουλά τι άποψη έχεις? Σαν,
4: για τον Μπάρντ δεν τον κρίνω. Σαν διαιτητή το θεωρώ από τους μέτριους. Ούτε πολύ κακός, ούτε πολύ καλός, δηλαδή δεν είναι για την υπέρβαση. Τώρα στο ΒΑΡ, εγώ το επαναλαμβάνω, περίμενα τον Παπαπέτρου εκεί και βοηθώ βαρίστα το συγκεκριμένο διαιτητή. Συνήθως τώρα θα πει κάποιος στο ΒΑΡ μαζί κάθονται όλοι. Μπορεί
0: ναι, μπορεί να, να τον καθοδηγήσει ο Παπαπέτρου.
1: Βοηθάει.
0: Σαν πιο έμπειρος.
4: Ναι, το A-VAR βέβαια είναι αυτό που λέμε που θα βάλω τις γραμμές στην, στο ημιαυτόματο site. Που θα ασχοληθώ με άλλα, με άλλου είδους θέματα. Είναι μια, έτσι μια, ένα ερωτηματικό. Δεν θα μπορούσα να το ρωτήσω το Λανουά γιατί το έκανε. Μάλιστα. Αυτό. Να βάλει βοηθό βαρίστα τον Παπαπέτρου και όχι βαρίστα και βοηθό τον Κουκουλά. Η είδηση είναι που πέσαμε όλοι έξω ότι για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική ο Λανουά αφήνει εκτός ορισμών τον Τζίλο και τον Πολυχρόνη. Uh-huh. Άρα πλέον είναι εμφανές ότι δεν τους ξεκούρασε μια εβδομάδα για αυτά που έκαναν στο Βόλο ΣΑΕΚ. Άρα, δεν είναι...
2: Άρα υπάρχει δυσαρέσκεια.
4: Υπάρχει δυσαρέσκεια, Τάνια, ακριβώς όπως το λες, και μένει να φανεί αν θα μπουν την επόμενη εβδομάδα, γιατί αναγκάστηκαν τώρα κάποιοι να... Ο Παπαπέτρου π.χ. θα κάνει τριπλομεροκάματο. Δηλαδή θα κάνει, θα σφυρίξει... κάποιοι μπαίνουν δύο και τρεις φορές. Και από τη στιγμή που δεν έχουμε και κάποιο ντέρμπι, αν δεν κάνω λάθος, ούτε την επόμενη εβδομάδα, για να έρθει κάποιος ξένος, είμαι περίεργος να δω αν θα μπει τώρα. Γι' αυτό το λόγο και στο Κηφισιάρης, για να το δέσω παιδιά, θα σφυρίξει ο Φώτης ο Ντάουλος από τη Δυτική Αττική, επίσης νέος, στους πίνακες, ο οποίος ήταν εκτός ορισμών από τις 6 Σεπτεμβρίου, το μοναδικό παιχνίδι που σφύριξε φέτος, δεν έχει δηλαδή πολύ ρυθμό. Θεωρείται ένας διαιτητής ο οποίος είχε καλές βαθμολογίες στην δεύτερη κατηγορία, γι' αυτό και ανέβηκε, mm-hmm, από ένα μεγάλο σύνδεσμο μάλιστα από τη Δυτική Αττική. Μακάρι να μην έχουμε διάφορα. Τώρα μπορεί εδώ ο Άρης να πει γιατί βάζουν Αθηναίο ρέφερι με μια ομάδα από την Αθήνα. Άσχετα αν είναι διαφορετικές γειτονιές, τώρα Δυτική Αττική και Κηφισιά. Άλλες εποχές μπορεί να μιλούσαμε και για την ενδοποιότητα. Δηλαδή, γιατί να μπει ένας τέτοιος διαιτητής και να μην μπει από άλλο σύνδεσμο. Θα φανεί επίσης για τον Άρη, είναι από τα, όχι παράδοξα, αλλά από τα σπάνια. Στο ΒΟΑΡ θα είναι μια κυρία. Η κυρία Ελένη Αντωνίου. Είναι έμπειρη και αυτή η διαιτητής, αλλά και ο Άρης έχει ένα παρελθόν εκεί με τις.
0: Με τις κυρίες, ναι.
4: Με
0: τις γυναίκες,
4: με την κύριο Κουρομπίλια, με την κυρία Φραπάρ.
0: Φραπάρ,
4: με την κυρία. Με αρκετές κυρίες, τέλος πάντων. Οπότε, μακάρι να, είμαστε, να έχουμε καλές διαιτησίες.
0: Ωραία.
1: Ευχαριστούμε,
0: Γιώργο. Πολύ.
1: Ευχαριστούμε. Να είσαι καλά.
0: Απλά πριν πάμε στο διάλειμμα, να πω, γιατί υπάρχει και μια ανάρτηση του Δημήτρη του Μπέρδου. Η σκληρή δουλειά ανταμείβεται για την ανανέωση συνεργασίας του με τον ΠΑΟΚ μέχρι το καλοκαίρι του 29. Αυτό έγινε γιατί φτάναμε στη λήξη συμβολέου. Το συμβόλαιο του Μπέρδου τελείωνε τέλη Δεκεμβρίου. Ο Μπέρδος θεωρείται από τα μεγαλύτερα ταλέντα. Μέχρι στιγμής δεν έχει κάνει το ξεπέταγμα το μεγάλο που περίμεναν στον ΠΑΟΚ. Είναι όμως ένα ταλέντο αυθεντικό. Παίζει και στις μικρές εθνικές και πιστεύουν ότι τώρα έρχεται η ώρα να το κάνει αυτό το ξεπέταγμα και ο ΠΑΟΚ να βρει έναν ακόμη μεσοεπιθετικό που θα πάρει θέση στην πρώτη ομάδα.
1: Τελικό είναι η Καλυθέα, να ξέρεις, έτσι. 0-1 Ολυμπιακός Β' Καλυθέα. Τον γκολ το έβαλε ο Τσιριγότης.
0: Δεν πάνε καλά οι ομάδες Β'. Ούτε του Ολυμπιακού ούτε του ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι.
1: 5 βαθμούς. Πέντε βαθμούς έχουν συγκεντρώσει. 0-1 το τελικό αποτέλεσμα. Υπάρχει και ένα ωραίο θεματάκι για το νέο χώρο στο Αλεξάνδριο του Πάτρικ Αλιώτη. Θα τα πούμε και αργότερα με τον Μπάρ, γιατί έχουμε και το μάτς 8 η ώρα. VIP Λάντς στο Αλεξάνδριο. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
5: Η ώρα είναι 5. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
6: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
7: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος XL. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
5: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
8: Για τον κήπο, τον αγρό και το δάσος, η σωστή επιλογή έχει όνομα. Συνδομετάλ, το νέο κατάστημα Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Άμεση παράδοση, εξειδικευμένες συμβουλές και τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Χρυσοστόμους Μύρνης 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
9: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
10: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
11: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
12: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
13: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
14: Η Ryanair αποχωρεί. Κανένα πρόβλημα. Το Mentor Travel συνεχίζει να σας ταξιδεύει με απευθείας πτήσεις charter στους αγαπημένους σας προορισμούς. Γιατί στο Mentor Travel φροντίζουμε να μην χάσετε ούτε στιγμή από τα ταξιδιωτικά σας όνειρα. Αυτή την 28η Οκτωβρίου εσείς επιλέξτε προορισμό. Για την πτήση έχουμε φροντίσει εμείς. Mentor Travel. Γιατί οι διακοπές δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Ανακαλύψτε όλους τους προορισμούς στο mentortravel.gr. Mentor Travel. Μητροπόλεως 72. Η σύγχρονη ταξιδιωτική σας πρόταση. Τηλέφωνο 2311-82-1181.
15: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
16: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
17: Ο καιρός θα έπρεπε να είναι πάντα καλοκαιρινός. Το γεύμα θα έπρεπε να είναι πάντα με φίλους. Οι γιορτές θα έπρεπε να είναι πάντα με χορό. Η νύχτα θα έπρεπε να είναι πάντα με πανσέλινο. Η ζωή θα έπρεπε να είναι πάντα γεμάτη με όμορφες γεύσεις και πλούσια άρωματα. Η ρετσίνα θα έπρεπε να είναι πάντα και χρυμπάρι. Η ρετσίνα για αυτούς που ξέρουν να την απολαμβάνουν. Ρετσίνα και χρυμπάρι. Η αυθεντική από το 1939.
18: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
19: Μία πρόκληση από το υψηλότερο επίπεδο έρχεται για τον Ολυμπιακό. Όμως οι Ερυθρόλευκοι ξέρουν από δυνατές έδρες. Μαρσέιγ Ολυμπιακός. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Σε ζωντανή μετάδοση από τη Μασσαλία. Στον Αντένα.
20: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
21: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
20: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
22: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
24: Ποιος καλέ?
23: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
24: Και σε παίρνει αυτή?
23: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
24: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
25: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
26: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, 18 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης.
27: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
28: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
29: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Πάμε για δεύτερη ώρα της εκπομπής, τρίτο ημίχρονο, εδώ στο Μετρόπολης, 95 και 5. Να πω και κάτι για το ρεπορτάζ, γιατί ο ΠΑΟΚ σήμερα έχει το περιβόητο ρεπό, το οποίο ήταν ένα ρεπό το οποίο θα το έπαιρνε ο ΠΑΟΚ, γιατί έτσι γίνεται κάθε εβδομάδα. Τζάμπα συζητιέται δηλαδή αυτό το θέμα. Απλά, επειδή ακούω διάφορα σχετικά με παίκτες παλιάς φρουράς και ότι...
1: Με τον Τάισον πολλά ακούω.
0: Όχι με τον Τάισον, έγινε αυτή η ιστορία με το βιντεάκι που έκανε ο Ραπτόπουλος και σχολίασε από κάτω. Απάντησε ο Κωστής σήμερα. Εντάξει, ο Τάισον είναι αυτός ο χαρακτήρας του. Έτσι. Είναι ένα παιδί το οποίο τρελαίνεται όταν δεν παίζει. Πρέπει να ξέρει το διαχειριστή. Ο Λουτσέσκου είχε βρει το κουμπί του. Ο Λύση είναι λίγο πιο άπειρος. Πάλι νομίζω καλά τα πάνε. Δεν πρόκειται ο Τάισον να σου κάνει ζημιά. Δεν πρόκειται. Θέλει απλά να ξέρει ότι τον διαχειριστή είναι ένα παιδί που ζει για το ποδόσφαιρο. Είναι πολύ θετική επιρροή μέσα στα αποδυτήρια, ειδικά για τους πιτσιρικάδες. Αλλά θέλω να πω γενικά, με αφορμή αυτό το θέμα του Τάισον, ότι υπάρχει μια περιραίωση ατμόσφαιρα ότι παίκτες οι οποίοι έχουν προσφέρει πολλά και ότι αυτοί τέλος πάντων μπορεί να πέσουν θύματα, γιατί κάπως πρέπει να αλλάξει ο ΠΑΟΚ πρόσωπο. Δεν νομίζω αυτή τη στιγμή ότι οι παίκτες με την τεράστια προσφορά στον ΠΑΟΚ είναι κάποιο πρόβλημα. Απλά διαπιστώνω ότι υπάρχει μία αναστάτωση μέχρι ενός σημείου δικαιολογημένη, γιατί κανείς δεν περίμενε ότι ο ΠΑΟΚ θα χάσει από την Καλαμάτα. Από ένα σημείο και μετά όμως υπερβολική. Ο ΠΑΟΚ χρειάζεται απλά να ηρεμήσει, χρειάζεται να συνεργαστούν όλοι και να βοηθήσουν και το Λύση, που είναι ένας με καλές προθέσεις και καλές γνώσεις προπονητής, αλλά άπειρος σε κάποια θέματα. Εγώ είπα και την άποψή μου για τις δηλώσεις του περί ευθυνών, που δεν έπρεπε τόσο πολύ να απλωθεί. Δεν χρειαζόταν πάνω στην απογοήτευση που υπήρχε από το αποτέλεσμα, και από εκεί και πέρα γίνονται αυτά. Είναι σε μια μεταβατική περίοδο. Στήριξη θέλει ο προπονητής, ηρεμία για να πάει ο ΠΑΟΚ να παίξει τα παιχνίδια του, να συνεχίσει αυτό που θέλει να κάνει. Πάμε όμως στον Ηρακλή τώρα, έτσι.
2: Εντάξει, θα δούμε. Περίμενε. Πάμε λίγο να ακούσουμε κάτι.
3: Ο Κυριακίδης ωραία στο Βέλιο. Ο Βέλιος θα γυρίσει για το Λεωζίνιο. Προσπαθεί να μπει ανάμεσα στους δύο. Λεωζίνιο θα πάρει την μπάλα προς το Λεωζίνιο. Πλασάρι, γκολ! Ο Ηρακλής ανοίγει το σκορ στην Τούμπα στο 73. Πάω ο Ηρακλής 0-1 με το Λεωζίνιο. Να εκμεταλλεύεται την αδράνεια της άμυνας του ΠΑΟΚ, να μπαίνει στην μεγάλη περιοχή, να φέρνει την μπάλα στο δεξί, να πλασάρει και να κάνει το ΠΑΟΚ Ηρακλής 0-1.
2: Λέω, τι κάνεις?
1: Είσαι έτοιμος να φορέσεις φανέλα και να μπεις να παίξεις?
4: Καλά.
0: Γεια σου, λοιπόν, Λέω.
2: Καταρχάς θα πρέπει να πούμε, παιδιά, ότι βρήκαμε τον Λεωζίνιο στην Πορτογαλία. Καλά,
0: το 9-16.
2: Είναι Φεβρουάριος του 16, ναι. Έτσι. Καλά θυμάσαι, Κώστα.
0: Είναι η τελευταία νίκη του Ηρακλή στην Τούμπα αυτό?
2: Νομίζω πως ναι.
4: Ναι.
2: Καταρχάς τι κάνεις εσύ, πως είσαι? Πού σε βρίσκουμε, πώς σε βρίσκουμε?
4: Εγώ μένω τώρα στην Πορτογαλία, στην Πόρτο, με οικογένειά μου.
0: Mm-hmm. Πόρτο, ε!
4: Όλα εντάξει, ναι, όλα καλά.
1: Με το ποδόσφαιρο ασχολείσαι τώρα?
4: Όχι ακόμα.
0: Πώς βρέθηκες στο Πόρτο, κύριε Λεωζίνιο?
4: Ναι, γιατί έρχομαι εδώ, γιατί η κόρη μου, mm-hmm, πάει university εδώ.
0: Και
4: όλη η οικογένειά μου, κατάλαβε. Mm. Και σ' αρέσει πάρα πολύ στην πόλη, όλα αυτά, και μένουμε τώρα. Πάμε τώρα 4 χρόνια εδώ.
0: Mm. 4 χρόνια, ε!
4: 4 χρόνια, ναι.
0: Έχεις γίνει οπαδός της Πόρτο, πας βλέπεις τα μάτς?
4: Πρέπει να πάω Ελλάδα, γιατί είναι η δεύτερη, σ' αγαπάω πολύ η Ελλάδα.
2: Στην ουσία, λέω, έκανες καριέρα στην Ελλάδα, έτσι, έχεις παίξει σε πάρα πολλές ομάδες. Αγωνίστηκε και σε πάρα πολλές ομάδες, εντάξει, και στον Ηρακλή βεβαίως.
0: Πιο πολύ με τον Ηρακλή όμως δέθηκες. Έτσι δεν είναι? Πιο πολύ με Ηρακλή.
4: Ναι, έχω μικρό, νομίζω 20 χρονών, 2007 νομίζω, mm-hmm, από Ολυμπιακό.
0: Σωστό.
4: Και σ' αγαπάω πολύ Ελλάδα και μένω πολύ καιρό εκεί. Γιατί έχω πρόταση πολλές φορές να πάω έξω, αλλά... συνέχεια μιλάω με η οικογένειά μου, αλλά εμείς κρατάει πάρα πολύ η Ελλάδα. Μένουμε εκεί, καταλαβαίνεις.
1: Άρα πώς θα ήθελες να εργαστείς στην Ελλάδα, τι ψάχνεις?
4: Τώρα, παλιά, τότε.
1: Τώρα.
2: Θα ήθελες τώρα να επιστρέψεις? Αυτό ρωτάει.
4: Θέλω να πάω το καλοκαίρι, καταλαβαίνεις. Το επόμενη χρονιά πρέπει να πάω εκεί, γιατί έχω λίγο καιρό δεν πάω Ελλάδα. Mm-hmm. Έχω πάνω από, νομίζω, 5 χρόνια, 5-6, okay.
2: Για διακοπές προφανώς.
1: Ναι, ναι, αυτό.
4: Ναι, ναι, διακοπές. Γιατί έχω πολλές φίλες ακόμα εκεί.
0: Λεωζενιό, πιο πολύ από όλες ομάδες στην Ελλάδα αγαπάς τον Ηρακλή? Λίγο παραπάνω.
4: Αγαπάω πολύ. Γιατί στη Θεσσαλονίκη σ' αγαπάω πολύ. Μπορεί να μείνω όλο καιρό εκεί, κατάλαβες.
0: Δηλαδή, πρόσεξε, Ολυμπιακό, Όφι, Καλαμαριά, Πανσεραϊκό,
2: Καλονί,
0: ΑΕΛ,
2: ΑΕΛ, ναι.
0: Χανιά και Ηρακλή. Ναι. Νούμερο ένα Ηρακλής, ναι. Δηλαδή.
4: Ναι, ναι. Ηρακλής και σ' αγαπάω πολύ Καλονί, γιατί μένω τέσσερα χρόνια εκεί.
0: Α, έχεις σπίτι εκεί πέρα. Α, τα ξέρεις τα ωραία.
4: Όχι, δεν έχω σπίτι, αλλά γιατί εμείς ξεκινάει από μηδέν, ομάδα, όλα αυτά και φτιάξουμε καλή ομάδα.
0: Σωστό, σωστό, σωστό.
4: Μέχρι τη Super League και κάνουμε καλό χρονιά εκεί τότε. Αλλά Ηρακλής, αγαπώ πολύ, γιατί παίζει πολύ καλό ποδόσφαιρο. Είναι κανονικά στην Ελλάδα εγώ παίζω πολύ καλά, κατάλαβε.
2: Κώστα, να το ρωτήσουμε και στα αγγλικά, αν το θυμάται εκείνο το γκολ.
0: Do you remember that goal against PAOK 2016, that derby?
4: Ναι, πολύ, πολύ, πολύ, ναι. Πάρα πολύ, με δεξιά και καλή γκολ. Με δεξιά, ναι.
2: Ελληνικό πρωτάθλημα.
4: Για πες. Μετά στο Πεκινίδι μένουμε νομίζω μία ώρα εκεί μέσα, γιατί δεν μπορούμε.
0: Ναι, υπήρχε ένταση, απ' έξω υπήρχε κόσμος. Ναι, υπήρξε κόσμος.
2: Παρακολουθεί ελληνικό ποδόσφαιρο τώρα. Έχει
0: now you watch the game of Heracles. You know the team that Heracles has now with Mr. Ματζάρη.
4: No, I don't see some game. I think one game in only goal, some goals internet, but I don't see game.
0: Δεν παρακολουθεί, βλέπει μερικά γκολ μόνο, όπως είπε, αλλά γενικά δεν παρακολουθεί τα παιχνίδια.
2: Γενικά ελληνικό ποδόσφαιρο βλέπει καθόλου ή παρακολουθεί ευρωπαϊκό μόνο?
0: Greek football, Greek league in general.
4: I see some game UEFA, Ολυμπιακό Conference League τότε. I see some game.
2: Εντάξει, επειδή δεν έχει εικόνα, δεν μπορούμε να το ρωτήσουμε και για το παιχνίδι. Πώς το, αν βλέπει το ΠΑΟΚ Ηρακλής, ας πούμε, που έχουμε την Κυριακή, ας πούμε, τι θα ήθελε, ας πούμε, να στείλει ένα μήνυμα στους φίλους του Ηρακλή, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχει να μιλήσει πάρα πολύ καιρό σε ελληνικό μέσο. Νομίζω ότι δεν τον έχω δει έτσι. Τι θα ήθελε, ας πούμε, να στείλει ένα μήνυμα στους φίλους του Ηρακλή, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχει να μιλήσει πάρα πολύ καιρό σε ελληνικό μέσο. Νομίζω ότι δεν τον έχω δει.

0: call to play in tuba. Mm-hmm. But if you have the concentration and the dynamism, you can win this game. Mm-hmm. But it's a difficult game.
1: Yes, it's a derby. It's a local derby.
0: Yes.
1: It's a local derby.
0: Atmosphere, all. Yeah.
1: Thank you very much, Leozinho.
2: Ευχαριστούμε okay, πολύ, να είσαι καλά.
1: Bye bye.
0: Thank you, bye.
1: Λοιπόν, τους θυμάται πολύ τους φίλους του Ηρακλείου, τους αγαπά πολύ, τους εύχεται τα καλύτερα και ο Ηρακλής να πάρει την νίκη μέσα στην Τούμπα. Βέβαια είναι δύσκολο, είναι ένα δύσκολο γήπεδο η Τούμπα, είναι ένα τοπικό ντέρμπι. Πιστεύει όμως να είναι η ομάδα αυτή που πρέπει να είναι για να πάρει ένα αποτέλεσμα το οποίο βέβαια θα χαροποιήσει τους φίλους του Ηρακλή. Θυμίζω σε εκείνο το μάτς, ουσιαστικά ήταν το τέλος του Τούντορ. Γιατί υπήρξε μεγάλη ένταση, ήταν η μοναδική φορά που είχε μαζευτεί έτσι πολλοί κόσμος γύρω από το Σαββίδι και του απαιτούσαν αλλαγές μεγάλες. Υπήρξε ένταση, όντως υπήρξαν κόσμος έξω από το αποδυτήρα, δεν βγαίναν οι παίκτες.
2: Τώρα γι' αυτό καλό, παρέμεινε. Για καλό το λες αυτό.
1: Όχι, λέω να ξέρει ο κόσμος την ιστορία. Ήταν να φύγει την επόμενη μέρα ο Τούντορ, δεν έφυγε, γιατί τότε μέτρησε η ψήφος του Τζάκ Αγγελίδη.
3: Για ψόλες, για τον Πάο Κρακλής.
1: Ναι, για τον Πάο Κρακλής. Ήταν να φύγει τότε ο Τούντορ.
3: Ήταν να φύγει ο Τούντορ.
1: Την επόμενη μέρα έγινε συμβούλιο. Ήταν να φύγει τότε ως πρόεδρος, μετρούσε διπλή ψήφος. Με αποτέλεσμα να πάει σε μια.
3: Αυτό που έλεγε στη θέση που έφυγε μετά, λες.
1: Τελικά από τη στιγμή που υπήρχε αυτή η ψήφος, ο Σαββίδης αποφάσισε να κρατήσει τον Τούντορ. Αλλά μετά από μια ήττα με τον Πανθρακικό, έκανε την αλλαγή, η οποία αλλαγή ήταν ουσιαστικά η απαρχή ενός ΠΑΟΚ επιτυχιών. Και μιλάω για την έλευση του Βλάντα Νίβιτς με τον Μύρο Σλαφσνάουτσνερ βοηθό και όλο αυτό το team που στήθηκε μετά, γιατί ο ΠΑΟΚ άρχισε να μπαίνει σε μια διαφορετική ρότα από εκείνο το σημείο και έπειτα.
3: Λοιπόν, πάμε Άρη, πάμε στον Μάνο Χατζάκη να δούμε. Καταρχάς να πούμε, έτσι, επειδή είναι σωστό, ότι ο Μάνος έτσι βρήκε τον Λεοζίνιο, βρήκε το τηλέφωνο, επικοινωνήσε μαζί του, επικοινωνήσαμε και εμείς και έτσι κλείσαμε τη συνέντευξη αυτή με τον Λεοζίνιο.
2: Και εγώ νόμιζα ότι εσύ τον βρήκες.
3: Όχι, όχι. Ο Μάνος τον βρήκε και η ιδέα ήταν του Παναγιώτη. Ο Μάνος τον βρήκε και έγινε το κονέ. Το θέμα είναι αν θα συνεχιστεί το κονέ μεταξύ Μπρούμα Γκαρέ, αν θα παίξει ο Γιαννιώτας, τι θα κάνει ο Άρης στην Κηφισιά.
1: Το κονέ του Άρη με τις νίκες να συνεχιστεί.
3: Να συνεχιστεί, ναι.
4: Το κονέ του Άρη με τον γκολ.
1: Με τον γκολ.
3: Εντάξει, τρία έβαλε με τον γκολ.
1: Σωστό, σωστό. Όχι, έχει δίκιο ο Μάνος, γιατί στην αρχή είχαν πολλές ευκαιρίες και δεν έβαζε γκολ.
4: Ναι.
3: Πήγε όμως αυτό με τα άκρα εκεί με Μπρούμα Γκαρέ, πώς το είδες?
4: Ξαναβλέποντας κάποια στιγμιότυπα και ψάχνοντας λίγο στατιστικά το παιχνίδι του Μπρούμα, γιατί δεν πήρε μεγάλο μέρος από αυτό που το αναλογούσε. Έκανε πολλή δουλειά ο Μπρούμα, η οποία δεν φάνηκε, ήταν αλάθαστος στις μεταβιβάσεις του. Ήταν πολύ καλός στο χώρο που κινήθηκε, πάρα πολύ καλός. Και στο δείγμα που έβγαλε με τον Καρέ, νομίζω ότι πρέπει να άρεσε πολύ στο Γρηγορίου. Διότι για τον Καρέ μπορεί ακόμα να μην έχει γίνει επίσης αρκετός λόγος στο θέμα της παραμονής του, γιατί είναι δανεικός. Είναι γνωστό αυτό, αλλά με 2-3 εμφανίσεις τέτοιες, και δεν εννοώ απαραίτητα να κερδίσει πέναλτι, να βγάλει ασίστ, εννοώ να δίνει την εικόνα ενός παίκτη ο οποίος είναι προσιλωμένος στα αμυντικά του καθήκοντα, που είναι πολύ σημαντικό αυτό, και τρέχει και μαρκάρει και μπορεί να πατήσει περιοχή και μπορεί να σεντράρει. Αλλά το χαρακτηριστικό είναι ότι με τον Μπρούμα δείχνει ο Άρης, τουλάχιστον με το δείγμα που έχουμε από ένα παιχνίδι, ότι χρειάζεται παίκτες πλευράς οι οποίοι θα παίζουν κοντά στη γραμμή και θα σεντράρουν. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι διαθέτει εξαιρετικούς κεφαλοσφαιριστές, και τον Καντεβέρε και τον Κουαμέ, ο οποίος φαινομενικά ο Κουαμέ παίζει 10, αλλά δεν είναι το δεκάρι τύπου Μανού Γκαρθία, άρα πηγαίνει σαν δεύτερος επιθετικός κοντά στον Καντεβέρε, και έτσι όταν ο Άρης...
3: Κρυφοενιάρης στην ουσία, αυτό λες, ναι, μπράβο.
4: Έχει πολύ καλά το...
3: Ψευτοενιάρη, ναι.
4: Χειρισμό στο κεφάλι, έχει κινήσεις γενικότερα, και εάν τις εκμεταλλευτεί όπως το εκμεταλλεύτηκε σε μία φάση, στην πρώτη του φάση, νομίζω ότι δείχνει ότι Μπρούμα και Γκαρέ μπορούν να συνδυαστούν πολύ καλά με Καντεβέρε και Κουαμέ. Δηλαδή αυτό που είδε ο Γρηγορίου νομίζω και του βγήκε και τον ικανοποίησε, και μάλλον θα το επαναλάβει, γιατί και στο μάτς με την Κηφισιά, Δημήτρη, επειδή το ανέφερες, δεν βλέπω ότι θα κάνει πολλές αλλαγές
3: στην δεκάδα.
4: Ασχέτως αν επιστρέψει ή όχι ο Γιαννιώτας. Ο Γιαννιώτας είναι διαφορετικός στυλ ποδοσφαιριστής, δεν είναι παίκτης γραμμής, είναι παίκτης ο οποίος προτιμά να συγκλίνει, να τριπλάρει και προσπαθεί να πατήσει περιοχή.
3: Άρα, μάλλον το δείγμα από τον Μπρούμα είναι ικανοποιητικό, έτσι.
4: Ναι, σε αυτό το πρώτο κομμάτι της παρουσίασης στον Άρη, το πολύ μικρό αυτό, είναι ικανοποιητικό και δείχνει ότι η διακοπή τουλάχιστον τον ωφέλησε, γιατί είχε ένα βαθμό σχετικό ανετοιμότητας, τουλάχιστον για 60-65 λεπτά, αν δεν κάνω τραγικό λάθος, τρομερό λάθος, αυτό μπορεί να το δώσει.
3: Ναι.
4: Και από εκεί και πέρα είναι θέμα αξιοποίησης του τρόπου.

0: τόπου παιχνιδιού και του Μπρούμα και του Γκαρέ. Αλλά η απουσία του Μανού Γκαρθία, για παράδειγμα, δεν επηρέασε την μεσοεπιθετική λειτουργία. Δηλαδή ο Άρης βγαίνει κερδισμένος επειδή ο Κουάμε παίζει πιο κοντά στον Κατεβέρε. Μπορεί δημιουργικά να χάνει, αλλά εκεί θα αναπτυχθούν, θα πάρουν αναγκαστικά πιο πολλές προσπάθειες οι πλάγοι χαφ.
1: Γκαρέ, είδες βελτιωμένο. Γκαρέ,
0: είδες είδα. Έχει μια κάμψη, είχε μια κάμψη στην απόδοσή του, αλλά θες να το πούμε και λίγο πιο ομά, ότι από τη στιγμή που υπάρχει το θέμα του δανεισμού ανανέωσης ή αγορών των δικαιωμάτων του από την
1: Δεκέμβριο, έτσι.
0: Γκάμα, ναι, Δεκέμβριο, ενδεχομένως και ο ίδιος να το δει πιο εγωιστικά ή πιο ωφελημιστικά και να αρχίσει να παίζει με αυτό που το δείγμα που είχαμε δει και στην περασμένη σεζόν. Φέτος δεν ξεκίνησε καλά, αυτή είναι η πραγματικότητα, αλλά νομίζω ότι έχει όλα τα στοιχεία, έχει την ταχυδύναμη, έχει το μαρκάρισμα, έχει την άμυνα, έχει το τακτικό πλάνο στο κεφάλι του μέσα, όπως το είχε και ο Μαντσίνη, ένας παίκτης πολύ καλός τακτικά, και ο Γκαρέ, και νομίζω μεσοεπιθετικά και δημιουργικά είναι και ευφιέστερος και πιο αποτελεσματικός από το Μαντσίνη.
2: Μάλιστα. Εντάξει, ο Άρης έχει πολύ ψωμί από αυτή την άποψη, την αγωνιστική, την εξέλιξή του, και είναι αυτό που είπες, Μάνο, τώρα. Το θέμα είναι να κρατήσει κάποια καλά στοιχεία, όπως είναι η επαφή με τον γκολ, γιατί αυτά είναι και η βάση για να μπορεί να έχει επιτυχίες, γιατί οι επιτυχίες φέρουν και ηρεμία, και νομίζω όταν έχεις ηρεμία δουλεύεις σωστά. Σε άλλες φάσεις δεν δουλεύεις.
0: Μόνο όταν έχεις ηρεμία δουλεύεις σωστά. Τώρα αυτό χωράει αρκετής ανάλυσης, Κωστή, αλλά το γεγονός είναι ότι δεν είναι μόνο οι νίκες, είναι και το πώς έρχονται οι νίκες. Θα μου πεις τώρα, με τον Βόλο κέρδισε όπως κέρδισε, με άγχος εννοώ, θα μπορούσε να έχει απλοποιήσει τη ζωή του, αλλά το πρώτο 45 λεπτό έβγαλε τουλάχιστον κάτι από αυτό που μπορεί να δείχνει ο Άρης και σε μεγαλύτερη διάρκεια. Και αν πούμε ότι κατοχυρώνει αυτή την απόδοση με το δικό μας τώρα το σκεπτικό στο πρώτο ημίχρονο, είναι δηλαδή επιθετικός, είναι δημιουργικός, είναι σωστός αμυντικά, είναι θέμα έξτρα δουλειάς και απαιτήσεων φυσικά για να αυξήσει τα διαστήματα στα οποία δεν θα νιώθει απειλές ή θα περιορίζει τις απειλές από την πλευρά του αντιπάλου.
1: Πάντως το σημαντικό, Μάνο, είναι ας έχονται οι νίκες και ας προβληματίζεται ο προπονητής και γενικότερα όλοι στον οργανισμό και στον κάθε οργανισμό, έτσι, δεν μιλάω μόνο για τον Άρη.
0: Επιδέχεται βελτίωση ο Άρης, είναι αυτό που πω ότι έχει πράγματα να βγάλει. Δεν έχουμε δει τον πλήρη Άρη.
1: Ναι.
0: Σε πλήρη ανάπτυξη δεν τον έχουμε δει. Okay. Ξαναλέω ότι υπάρχουν μονάδες οι οποίες είναι πιο πίσω. Εκεί είναι φυσικά και του προπονητή το τι παίρνει από τον καθένα και σε ποιο βαθμό το παίρνει. Mm-hmm. Δηλαδή τι μπορεί να δώσει. Μπορεί να δώσει το 6, πρέπει να πάρει το 6 κάθε μάτς, να το κάνει 7. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό επίσης αυτό. Και εκεί μπαίνει στην κουβέντα και ο Μωρόν και ο Μύρ, τους οποίους μπορεί να χρειαστεί. Και λέω μπορεί, διότι οι τραυματισμοί ελοχεύουν. Ο Καντεβέρε είναι ένα δείγμα παίκτη το οποίο χρειάζεται προσοχή, χρειάζεται μια διαφορετική διαχείριση, αλλά πρέπει να έχει έτοιμο και το δεύτερο πλάνο σε περίπτωση που δεν σου βγει το πρώτο.
2: Μάλιστα.
1: Ευχαριστούμε, Μάνο. Να είσαι καλά. Μάνο. Καλή συνέχεια στον Μάνο Χατζάκη. Μένουμε Άρη από το ποδόσφαιρο στο μπάσκετ. Πάρης Τρικαλιώτης, VIP Lounge. Τι γίνεται?
3: Έλα, Πάρη, καλησπέρα.
4: Δεν είμαι στο VIP Lounge.
1: Το θεματάκι πάντως ανέβηκε, πάντως, να ξέρεις.
4: Θα ήθελα να είμαι.
1: Θα ήθελες, ε?
4: Και αλήθεια είναι πως δεν το έχω δει από κοντά, το έχω δει απ' έξω μόνο, αλλά σήμερα μια καλή ευκαιρία.
3: Θα το δεις σήμερα, δεν το δεις.
4: Ναι, να το πούμε και όλα στον κόσμο ότι παρουσίασε και τη VIP Lounge αίθουσα η ΚΑΕ Άρης, είναι για αυτούς που έχουν τα platinum εισιτήρια και τα courtside seats στις ημέρες των αγώνων. Μπορούν να πηγαίνουν εκεί, έχει δωρεάν φαγητό, έχει μια διαμορφωμένη αίθουσα σε κίτρινο μαύρα χρώματα, όπου θα μπορούν να περνούν τον χρόνο τους οι φίλοι του Άρη, αυτοί που έχουν δώσει βέβαια έτσι, το μεγαλύτερο χρηματικό ποσό για τις καλύτερες θέσεις στο Αλεξάνδριο. Είναι κάτι που το κάνουν και οι μεγάλες ομάδες της Ευρωλίγκας, το κάνει και ο Παναθηναϊκός πέρσι με την ανακαίνιση του ΆΚΑ, το κάνει τώρα και ο Άρης. Είναι μια από τις εργασίες που έγιναν στα πλαίσια της αναμόρφωσης και ανακαίνωσης του γηπέδου.
1: Στις 8 η ώρα έχουμε το παιχνίδι Πάρη, τρίτη αγωνιστική, EuroCup με την Ντερτόνα. Απουσίες Γιώβιτς μόνο ή έχουμε και άλλους, Τανούλης εκτός νομίζω, ή όχι?
4: Ναι, σωστά. Είναι ίδιες οι απουσίες. Ο Γιώβιτς δεν είναι ακόμα έτοιμος. Ο Τανούλης που και αυτός δεν έχει μπει ακόμα στις προπονήσεις σε σημαντικό βαθμό για να μπορέσει να μπει προς επιστρέψη για σιγά, όπου η Ανίκη είναι αυτός που ανεβάζει στροφές, αλλά δεν νομίζω να είναι στη 12 σήμερα. Οπότε λογικά οι 12 του Σπανούλη σήμερα θα είναι οι ίδιοι που ήταν και στα πρώτα 4 παιχνίδια της σεζόν μέχρι τώρα.
3: Και με αυτούς καλά τα πάει, πάρει, εντάξει.
4: Ναι, εντάξει. Αν εξαιρέσει το μάτι με την Καρδίτσα.
2: Ναι.
3: Αυτό ήταν μια σφαλιάρα που έριξε ένα.
2: Πάρει, υπάρχει κάτι που λέει ο Σπανούλης ότι θέλει να δει να βελτιώνεται, ή απλά τώρα επιζητεί τη σταθερότητα σε αυτό το επίπεδο?
4: Είναι αυτό που είπε, Κώστα. Επιζητεί νομίζω τη σταθερότητα, γιατί η εικόνα που έδειξε ο Άρης κοντά στην ΑΕΚ, το είπε και ο Σπανούλης, είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένο και χαρούμενο με αυτό που είδα. Σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Και τον ρώτησα μάλιστα και εγώ αυτό το πράγμα, γιατί ο coach λέω κατά πόσο περιμένετε να βελτιωθεί κι άλλο η ομάδα, εφόσον είστε ήδη πάρα πολύ ικανοποιημένος και στα 40 λεπτά. Και απάντησε ο Σπανούλης πως αλίμονο αν περιμένουν πως η ομάδα είναι έτοιμη μήνα Οκτώβριο. Περιμένω κι άλλη βελτίωση, περιμένω να δω κι άλλα πράγματα από τους παίχτες μου, απάντησε χαρακτηριστικά ο Βασίλης Σπανούλης. Και μένει να το δούμε αυτό και στο παρκέ. Πάντως ο Άρης έχει αφήσει πολύ καλά δείγματα γραφής μέχρι στιγμής και στα πρώτα του επίσημα παιχνίδια. Σήμερα βέβαια αναζητάει, ψάχνει να κάνει το 3-3 στο EuroCup για να παραμείνει στην πρώτη θέση αίτητος στο EuroCup, περιμένοντας να δει και τα υπόλοιπα αποτελέσματα. Mm-hmm. Έχει ένα άλλο ωραίο μάτι σήμερα στον ίδιο όμιλο, Μπούργος, Χάπολ, Ιερουσαλήμ, για να δούμε αν η Χάπολ θα καταφέρει να περάσει και να μείνει και αυτή αίτητη στο πρώτο όμιλο.
1: Πάντως, Κώστα, βλέποντας, ναι, επειδή πάρη λέγαμε πριν στην αρχή με τον Κώστα, είδα τις αποδόσεις. Ο Άρης είναι το πολύ πολύ grand favori.
2: Ναι, του είπα
1: favori,
2: ότι και ο Πάοκ ήταν grand favori.
1: Ναι, και μου είπε ότι και ο Πάοκ ήταν χθες το 1-10. Ναι. Τώρα τον Άρη του δίνει ένα 0,5 ήδη.
2: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, μιλάμε.
4: Αντίθετα και με την Καρδίτσα, ο Άρης ήταν favori. Νομίζω ότι ήταν 30-25. Αλλά πλέον στο μπάσκετ πρέπει να παίξεις για να κερδίσεις. Όποιος είναι και ένα αντίπαλος.
2: Ξέρεις τι γίνεται, πάρει πολλές φορές, επειδή οι αποδόσεις που δίνονται μετράνε και τον ενθουσιασμό. Σου λέει θα εκμεταλλευτούμε και τον ενθουσιασμό των παικτών. Και επειδή στον Άρη και στον ΠΑΟΚ, λόγω της νέας κατάστασης που υπάρχει, υπάρχει τεράστιος ενθουσιασμός, αυτό επηρεάζει και τις αποδόσεις.
1: Ναι. Και συν 30 με ΑΕΚ, έτσι.
2: Ναι,
1: και συν 30 με ΑΕΚ.
2: Είναι καινούργιες ομάδες. Θα έπρεπε λίγο να είναι η αποδόση σε κάποια μάτσα, ας πούμε, πιο ψηλά.
4: Δεν νομίζω πάντως ότι αντικατοπτρίζει το 1-0-5, είπες.
2: Αυτό λέω.
1: Ναι. Μέσο όρο.
4: Είναι φαβορεί ο Άρης, αλλά όχι τόσο.
3: Είδαν το μάτς με την ΑΕΚ και τρόμαξαν γι' αυτό.
4: Προφανώς.
2: Είναι ενθουσιασμός. Πάρε, πες μας και δύο λόγια για τους παίκτες. Δεν ξέρω αν την έχεις μελετήσει την ομάδα αυτή, την Τερτώνα, την Ιταλική. Επειδή θα το δει το μάτσο κόσμο, σας ακούσει τη μετάδοση να έχει και μια εικόνα για τον αντίπαλο του Άρη.
4: Ναι, είναι μια ομάδα που κυρίως περιφερειακά έχει να δώσει πολλά. Πρέπει να προσέξει όλες τους ξένους, το ξέρει πολύ καλά ο Σπανούλης και οι συνεργάτες του, όπως είναι ο Ντάραμ, ο ξένος, ο Ντάντε Μάτοξ και ο Πρέντις Χαμπ. Ο Πρέντις Χαμπ μάλιστα είχε παίξει στην ΑΕΚ πριν από δύο σεζόν, ήταν πολύ καλός και ήδη είναι πολύ αποτελεσματικός στα μάτς του EuroCup μέχρι τώρα. Σουτάρει με 60% από το τρίποντο, δύο μάτς βέβαια, αλλά σουτάρει με 60% ήδη από το.
1: Αυτό είναι πάρη που είπε ότι ξέρουμε και τι θα αντιμετωπίσουμε από την κερκίδα, με τον κόσμο, ναι, και με αυτά.
4: Ναι, ναι, γιατί έχει παίξει το Αλεξάνδριο, ναι, και ξέρει, ναι, το έχει ζήσει, δηλαδή γεμάτο το γήπεδο. Μια σημαντική απουσία είναι ο Πολ Εμποά που έχει η Τερτώνα, αλλά δεν τον έχει ούτως ή άλλως από την αρχή της σεζόν, παραμένει εκτός. Έχει εμπειρία από την Ευρωλίγκα ο συγκεκριμένος, ο Καμερουνέζος φόρουαρντ, έπαιζε στη Βιλερμπάν την περσινή σεζόν. Στους ψηλούς υπάρχει ο Αλιμπέγκοβιτς, έμπειρος ψηλός και αυτός, 31 ετών, και στο σέντερ είναι ο Λένιτσακ, ο Πολωνός, ο διεθνής. Είναι ομάδα που είναι στα μέτρα του Άρη σε κάθε περίπτωση, και ο Άρης καλείται να επιβάλλει το δικό του ρυθμό, να τρέξει στο γήπεδο, να βάλει ένταση στην άμυνα και να καταφέρει να πάρει ακόμα μία νίκη, αν μπορέσει να το κάνει, να είναι και ξεκούραστη, εύκολη, όπως με την Μπούργος και με την ΑΕΚ. Θα είναι νομίζω ευχής έργο.
1: Με μεγάλη διαφορά εννοείς, πάρει, για να μπορέσουν να ξεκουραστούν και κάποια βασικά έτσι γρανάζια. Αυτό καταλαβαίνω.
4: Ναι, αν και όλοι παίζουν,
1: μοιράζονται
4: το χρόνο.
1: Μοίρασε.
4: Αυτός που ενδεχομένως έχει λιγότερο χρόνο συμμετοχής είναι ο Μποχωρίδης, αλλά με την ΑΕΚ τον είδαμε να παίρνει και αυτός ένα δεκάλεπτο στο μάτι εκείνο.
1: Ωραία, πάρει, θα σας ακούσουμε.
2: Τι ώρα θα σας ακούσουμε?
4: 8 είναι το μάτι, 8 παρατέταρτο, παρα 20 θα κάνουμε νομίζω την
2: πρώτη. Αρχίζει 8 παρατέταρτο, συνδέεστε Μετρόπολης.
3: Δεν σου έστειλα email, γνωρίζεις, έτσι.
4: Ναι, όλα καλά.
1: Όπα.
2: Συνδέστε, ακούτε, πάρτε καλλιώτη τη μετάδοση του αγώνα του Άρη με την Τερτώνα. Λέμε και τα εσωτερικά μας στον αέρα. Πάμε, διάλειμμα.
1: Περίμενε λίγο, ήθελα να σε πω κάτι. Ήθελα να πει Τάνια.
3: Αυτό είναι δείγμα marketing, έτσι.
1: Ναι, θα το πούμε μετά.
3: Μπράβο στο βόλιο του ΠΑΟΚ, θα πούμε μετά.
2: Πάμε, διάλειμμα, πάμε.
5: Η ώρα είναι 5:30. Όταν ακούς ηλεκτρικά διλερή, σκέφτεσαι εμπειρία και εμπιστοσύνη. Γιατί με 45 χρόνια φυσικό κατάστημα και σχεδόν 2 δεκαετίες e-shop, μπορείς να καλύψεις τις ανάγκες κάθε νοικοκυριού.
6: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη, σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί. Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
7: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάσει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
9: Στη Φιμπραν γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεθερμ. Το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν. Παγκόσμια ελληνική.
10: Άλλαξε σήμερα το μέλλον σου. Ανακάλυψε τις αναγνωρισμένες από ΔΟΑΤΑ και ΑΣΕΠ εξαποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και πλήθος άλλων ειδικοτήτων. Κάνε τώρα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
11: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
12: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
13: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
14: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
15: Isomat Premium.
14: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
15: Isomat Premium.
14: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
15: Isomat Premium.
14: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
16: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
17: Και από κρωματάκι.
16: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
18: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
19: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
20: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
21: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
22: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
23: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
24: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
25: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
24: Τι διαβάζεις?
25: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
0: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
1: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
3: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
26: Λοιπόν, επιστρέφουμε και πριν πάμε στο επόμενο θέμα, να πούμε βέβαια ότι έχουμε και το ματς της ΑΕΚ σήμερα στις 10 στο Stamford Bridge. Η ΑΕΚ, η οποία αντιμετωπίζει Σαχτάρ, νομίζω σε ένα από τα πιο κομβικά παιχνίδια.
27: Ναι, αλλά δεν λες ότι θα έχει 10.000 κόσμο μαζί της.
26: Ναι, 10.000 κόσμο, είναι μεγάλο σημαντικό. Ατού.
27: Ούτως ή άλλως ουδέτερο
26: είναι. Αν η ΑΕΚ αρχίσει και κάνει σε δύο αγωνιστικές 6 βαθμούς, σίγουρα βάζει υποψηφιότητα να είναι μέσα στις ομάδες τις 24 που θα πάνε στην νοκάουτ φάση. Νομίζω το αντιλαμβάνονται αυτό. Βέβαια έχει ένα μεγάλο θέμα με τον Βάργκα, ο οποίος είναι στην αποστολή. Η λογική λέει και από αυτά που είπε ο Νίκολιτς ότι μάλλον θα τον έχει στον πάγκο αρχικά γιατί δεν είναι έτοιμος. Αλλά είναι μια επιλογή ενός παίκτη που μπορεί να μπει και να βοηθήσει. Λογικά η ΑΕΚ θα παίξει με τη γνωστή πεντάδα, δηλαδή τον τερματοφύλακα τον Πρινιόλι, αφού λείπει και ο Στρακώσια, με το Ρότα, τον Μπίλιο, τον Μουκουντή και τον Ρέλβα. Ο Μάριν και ο Βιτάλης νομίζω θα είναι στο κέντρο. Ο Μάγερ σίγουρα. Αριστερά λογικά ο Γκατσίνοβιτς από ό,τι λένε τα ρεπορτάζ. Και μπροστά, δίπλα στο Γιώβιτς, θα παίξει πιθανότατα ο Κουητά. Έτσι ένα παρόμοιο σχήμα με αυτό που έπαιξε και κόντρα στον Όφη. Μια ΑΕΚ που έδειξε ότι έχει ένταση, αλλά εδώ είναι Champions League. Με μία Σαχτάρ η οποία έχει ένα μεγάλο θέμα, γιατί χθες παραμονή στο αγώνα βγήκε ότι ο Αρντά Τουράν, ο προπονητής της, θα πάει στην εθνική ομάδα της Τουρκίας και βγήκε στη συνέντευξη τύπου και είπε ότι είναι πολύ τιμητικό να ακούγεται αυτό, αλλά εγώ έχω αποφασίσει να τιμήσω το συμβόλαιό μου με την Σαχτάρ και νομίζω ότι μπορεί να γίνει και σε κάποια άλλη χρονική περίοδο.
27: Ναι, γιατί αποτελεί παρελθόν ο μοντέλο από την εθνική Τουρκία.
26: Και πάει και καλά αυτό. Ο Αρντάν Τουράν. Με όλα τα προβλήματα που έχει η Σαχτάρ, νομίζω ότι έχει μια πάρα πολύ καλή πορεία. Είναι μια ομάδα η οποία χρειάζεται πολλές φορές να ταξιδεύει και 10 ώρες για να πάει να δίνει παιχνίδι.
27: Κώστα ήταν και στη συνέντευξη τύπου. Επομένως, λογικά θα η λογική λέει ότι θα παίξει.
26: Δεν βάζει βασικό
27: και αυτό που είπε. Ακόμα και με χ, η ΑΕΚ Κώστα μια χαρά είναι. Έτσι.
26: Είναι πολύ κομβικό. Αν η ΑΕΚ κερδίσει σήμερα, έχει κάνει τεράστιο βήμα για να πάει παρακάτω.
27: Ναι, 8-9 βαθμούς θέλει.
28: Κύριε, σταματήστε, βάλτε μια τελεία γιατί έχουμε έναν καλεσμένο που περιμένουμε και να μας πει και αυτός τι περιμένει από την ΑΕΚ σήμερα. Ο Τίμος Καβακάς. Κύριε Καβακά, καλησπέρα. Αν τους αφήσω να μιλάνε, δεν τελειώσουν ποτέ.
29: Καλησπέρα.
26: Καλησπέρα, Τίμο. Τι κάνεις?
27: Έχουμε coach εδώ την κυρία η οποία μας βάζει φρένο. Μας βάζει φρένο η κυρία.
29: Οι γυναίκες έτσι είναι για να βάζουν φρένο σε εμάς.
26: Έτσι.
28: Κύριε Καβακά, τι περιμένετε από την ΑΕΚ?
29: Εντάξει, η ΑΕΚ είναι μια ομάδα η οποία έχει αυτή τη στιγμή πολύ υψηλές εντάσεις στο παιχνίδι της. Mm-hmm. Είχαμε και την τύχη εμείς να παίξουμε στο κύπελλο μαζί της.
26: Σωστό,
27: με
26: ναι.
27: Τον Έστω, έτσι.
26: Τον Έστω έπαιξε, ναι.
29: Ναι, είναι μια ομάδα η οποία και πέρσι με τον ίδιο προπονητή, πολύ σημαντικό, οι μεταγραφές οι οποίες έκανε πολύ υψηλού επίπεδου, είναι μια ομάδα Champions League, είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Αυτά τα παιχνίδια, ξέρετε, είναι παιχνίδια τα οποία και οι προπονητές βάσει ανάλυσης την οποία έχουν κάνει δεν τα αντιμετωπίζουν με τον ίδιο τρόπο που θα μπορούσε να αντιμετωπίσει ένα παιχνίδι στο ελληνικό πρωτάθλημα. Είναι δύσκολο παιχνίδι.
26: Ναι, απλά επειδή το πρόγραμμα έχει και μεγάλα παιχνίδια, παίζει με τη City μετά, παίζει με τη Real στη Allwyn Arena, θεωρείται κομβικό αυτό το ματς. Αν μπορέσει η Άκη αποδράσει με το διπλό από το Stamford Bridge που γίνεται το ματς, που είναι ουσιαστικά ουδέτερη έδρα, θα έχει κάνει τεράστιο βήμα στις δύο πρώτες αγωνιστικές. Να έχει πάρει 6 βαθμούς είναι Μεγάλη υπόθεση.
29: Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό, αλλά είναι και πολύ δύσκολο. Mm-hmm. Δεν είναι εύκολο, είναι δύσκολο. Είναι παιχνίδια Champions League που είναι παιχνίδια πολύ υψηλού επίπεδου.
26: Έτσι, έτσι. Ο Τίμος Καβακάς, τον παρακολουθεί τον προπονητή Νίκολιτς, ήταν ο κορυφαίος προπονητής στη σεζόν πέρυσι στο πρωτάθλημα.
29: Κοιτάξτε, εμάς η δουλειά μας είναι να παρακολουθούμε γενικά και τις τάσεις και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια και τα ελληνικά παιχνίδια. Ναι, είναι ένας προπονητής που...
26: Δηλαδή είναι από αυτούς που παρακολουθεί ο Τίμος ο Καβακάς και λέει... Είναι από αυτούς που παρακολουθεί ο Τίμος ο Καβακάς για να παίρνει πράγματα. Γιατί φαντάζομαι παρακολουθείς, επιλέγεις κάποιους και παρακολουθείς στο πώς δουλεύουν.
29: Κοιτάξτε, βλέπω την πλειοψηφία των παιχνιδιών. Θεωρώ ότι υπάρχουν και καλοί ξένοι προπονητές και καλοί Έλληνες προπονητές.
26: Στους Έλληνες ποιον βάζεις νούμερο ένα?
29: Ορίστε.
26: Στους Έλληνες, αυτή την περίοδο ποιον βάζεις πιο ψηλά?
29: Στους Έλληνες ποιον βάζω? Κοιτάξτε, ο άνθρωπος ο οποίος, και το είπα και προσωπικά όταν παίξαμε, γιατί παίξαμε και μαζί με τον Όφη, είναι ο Χρήστος ο Κόντης. Mm-hmm. Του είπα ότι για εμάς, ας πούμε, τους Έλληνες προπονητές αυτή τη στιγμή είναι ένα παράδειγμα για τον αγώνα.
28: Αποτελεί διαφήμιση για τους Έλληνες προπονητές τώρα ο Χρήστος Κόντης.
29: Αυτό του είπα.
26: Για να βαθμίσει και το ρόλο σας, μπορεί να ανοίξει ευκαιρίες για κάποιους, έτσι.
29: Αλήθεια είναι, ο άνθρωπος πήγε σε μια ομάδα, την ανέλαβε, υπάρχει η οργάνωση, γιατί ένας προπονητής, ξέρετε, για να αποδώσει και ο προπονητής, πρέπει και η οργάνωση αλλά και η περιραίουσα ατμόσφαιρα να είναι τέτοια ώστε να τον βοηθήσει να βγάλει τον, mm-hmm. αυτό που πραγματικά μπορεί. Ο Χρήστος Κόντης είναι και καλός προπονητής από ό,τι δείχνει, και τίτλους έχει πάρει, πάρα πολύ σημαντικό στο ξεκίνημά του, και έχει κάνει μια ομάδα άκρως ανταγωνιστική, γιατί το βλέπουμε αυτό και στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά και
28: έξω. Και στην Ευρώπη, ναι.
29: Ναι, οπότε αυτή τη στιγμή για μένα ο Χρήστος ο Κόντης είναι στους προπονητές τους οποίους δείχνουν έργο και γρήγορα η δουλειά του φάνηκε. Ναι. Γιατί για μένα ο καλός προπονητής είναι ότι η μεταδοτικότητα η οποία έχει και φαίνεται ο άνθρωπος ότι αυτά που ήθελε να περάσει τα πέρασε γρήγορα. Και νομίζω επειδή, όπως είπατε, ποιον παρακολουθείς, τον παρακολουθώ και στις συνεντεύξεις του, mm-hmm. και ο ίδιος αυτό το πράγμα είπε, ότι γρήγορα πέρασα αυτό που ήθελα εγώ.
26: Ναι, προπονητής. Είναι και φιλόδοξος πολύ. Και...
29: πολύ φιλόδοξος.
26: Θυμάσαι, Τίμο, όταν είχε φύγει από τον Παναθηναϊκό, πώς έβγαλε και το παράπονο του, ότι άξιζα να πάρω μια ευκαιρία
28: παραπάνω. Και στον Παναθηναϊκό πήρε κύπελο, έτσι.
29: Το είπε και τώρα, για ποιο λόγο να μην δοθεί ευκαιρία σε Έλληνες προπονητές σε αυτές τις ομάδες που υπάρχουν στην Ελλάδα, τις μεγάλες τις ομάδες που υπάρχουν, να μην δίνεται η ευκαιρία και η πίστοση χρόνου σε Έλληνες προπονητές. Mm-hmm. Και εγώ είμαι της ίδιας άποψης. Δηλαδή υπάρχουν πολλοί ξένοι οι οποίοι ήρθαν στην Ελλάδα και εμείς δεν είχαμε να ζηλέψουμε σε τίποτα τους ξένους προπονητές. Οι Έλληνες προπονητές και ειδικά τα παιδιά τώρα, αυτά τα νέα που έρχονται από πίσω, είναι πολύ ταλαντούχα παιδιά, πολύ μορφωμένα παιδιά. Εγώ είχα την τύχη να πάω και να κάνω ένα επιμορφωτικό σεμινάριο στη Νότιχαμ με κάποιους προπονητές από την Ελλάδα για να mm-hmm. δούμε την οργάνωση, να δούμε την τεχνογνωσία, να δούμε το προπονητικό, το πρόγραμμα το οποίο έχουν οι άνθρωποι εκεί. Mm-hmm. Εγώ θα πω τώρα αυτό που είδα εγώ, ότι και 100 χρόνια να τα ξανακάνουμε από την αρχή, οργανωτικά δεν πρόκειται να τους φτάσουμε ποτέ αυτούς εκεί πέρα. Ποτέ. Ενώ ταλέντο και από άποψη ικανοτήτων ποδοσφαιριστών και προπονητών, θα έλεγα ότι οι Έλληνες δεν έχουν να ζηλέψουν απολύτως τίποτα από τους ξένους.
26: Μάλιστα. Επειδή ήσουν φέτος στο πρωτάθλημα που άρχισε στην Super League 2, έπαιξες και μάτς με ομάδα πρώτης κατηγορίας. Θεωρείς ότι αυτό το πρωτάθλημα σε έναν όμιλο που είναι φέτος η Β' Εθνική βοηθάει να μειωθεί η ψαλίδα? Κάποτε δεν ήταν τόσο μεγάλη η ψαλίδα πρώτης δεύτερης εθνικής. Τελευταία χρόνια μεγάλωσε τόσο, έτσι δεν είναι?
29: Ναι. Αυτή τη στιγμή ξεκίνησε ένα πρωτάθλημα στην κανονική του μορφή, έτσι mm-hmm. όπως θα έπρεπε να είναι εδώ και πολλά χρόνια. Ένα άκρως ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Θεωρώ ότι οι 4-5-6 ομάδες, οι πρώτες αυτή τη στιγμή που βρίσκονται, δεν έχουν να ζηλέψουν και πάρα πολλά πράγματα από τη Super League 1 από τη μέση και κάτω. Οι διαφορές είναι πάρα πολύ λίγες. Τώρα από τη μέση και πάνω, τις 5-6 πρώτες ομάδες της Super League, οι διαφορές είναι τεράστιες. Και εμείς το είδαμε και με τις ομάδες που παίξαμε στο κύπελλο, με τη δυναμική που μπορεί να είχε ο Νέστος, με το στόχο που μπορεί να είχε ο Νέστος, γιατί ο στόχος του Νέστου ήταν τελείως διαφορετικό από το στόχο του Πανσεραϊκού, από το στόχο της Νίκη Βόλου. Νομίζω ότι και με τον νόμο το να παίξει ένας μικρός, 21-22 χρονών δεν είναι μικρός, βοηθάει και αυτό ώστε να βγουν πράγματα και παιδιά μέσα από αυτή τη διαδικασία. Και αυτό από ό,τι άκουσα θα γίνει και στη Σούπερ Λιγκ 1 και έτσι θα βοηθηθεί το ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτή τη στιγμή με μια εθνική η οποία βλέπουμε ότι απαρτίζεται από παιδιά που παίζουν στο εξωτερικό, έχουν εικόνες, παίζουν σε ανταγωνιστικά πρωταθλήματα και βλέπετε πόσο μεγάλη διαφορά έχει η εικόνα της εθνικής μας όταν πλέον παίζει παιχνίδια. Είναι τεράστια διαφορά που έχουμε με αυτές τις υπερδυνάμεις τις οποίες παίζουν.
26: Φαβορί, ποια είναι τα φαβορί μετά από αυτές τις αγωνιστικές που έχουμε παίξει στη Super League 2? Άλλους περιμέναμε, άλλες ομάδες περιμέναμε και άλλες είναι στην πράξη πιο δυνατές.
29: Είναι πολύ νωρίς. Έχει πάρα πολύ δρόμο. Τα παιχνίδια είναι πάρα πολύ δύσκολα όλα. Δεν υπάρχει, βλέπετε ότι τα παιχνίδια είναι πολύ αμφίροπα και κρίνονται όλα στις λεπτομέρειες. Δεν υπάρχουν μεγάλα σκορ. Θεωρώ ότι και οι ομάδες που εξ αρχής ξεκίνησαν ως φαβοροί θα βρούνε το ρυθμό τους και τον δρόμο τους. Και οι 6-7 ομάδες οι οποίες βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο βαθμολογικό πίνακα, αυτές είναι και οι ομάδες που θα παλέψουν μέχρι τέλους για το ποια ομάδα θα βγει. Όπως και επίσης μέχρι τέλους θα παλέψουν και οι ομάδες που είναι για να σωθούν. Οπότε είναι
26: η Μαρκό τώρα που κέρδισε και τον ντέρμπι με τη Λάρισα, ας πούμε, μήπως δείχνει λίγο ένα βήμα παραπάνω. Είναι και από πέρυσι πιο έτοιμη και έχει και κάποιους έμπειρους παίκτες. Δηλαδή ο Ελκαμπή τώρα είναι, ο Ελαραμπή, συγγνώμη, είναι σε πολύ καλή κατάσταση για την κατηγορία, έτσι.
29: Ναι. Η Μαρκό, κοίτα, για μένα πάντα παίζει ρόλο μια ομάδα το ότι διατήρησε στις τάξεις της τον ίδιο προπονητή. Είναι πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό. Διατήρησε στις τάξεις της ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από τον περσινό της κορμό. Εμπλουτίστηκε με παιδιά τα οποία δεν χρειάζεται να πούμε εμείς κάτι, γιατί η Β' Εθνική είναι πολυτέλεια. Σε όποια ηλικία και να είναι αυτή, πόσο μάλλον όταν τα συγκεκριμένα παιδιά, οι συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές δείχνουν ότι δεν πήγαν απλά για να περάσουν και να κάνουν μια χρονιά, πήγαν πραγματικά για να βοηθήσουν. Όμως εξακολουθώ να επιμένω ότι και οι υπόλοιπες ομάδες, όπως είναι η Λάρισα, ο Πανσεραϊκός, η Νίκη Βόλου, η Καλυθέα που έχει μια εξαιρετική ομάδα.
27: Η Καλυθέα coach τέταρτη συνεχόμενη νίκη κάνει, ναι, Ευαγγέλη Μόρα στον πάγκο.
29: Είναι πάρα πολύ καλές οι ομάδες. Στη Β' Εθνική θα πάρει πρωτάθλημα. Γενικά είναι νόμος για τη Β' Εθνική αυτός που δεν τρώει εύκολα γκολ.
26: Ναι. Απ' την άμυνα αρχίζουν όλα.
29: Όλα. Στην Β' Εθνική για να πάρεις ένα αποτέλεσμα, πρώτα δεν πρέπει να δέχεις γκολ. Όταν δέχεις γκολ, τα πράγματα γίνονται πολύ δύσκολα, γιατί και η μορφή του παιχνιδιού που παίζουν οι περισσότερες ομάδες με κλειστές άμυνες, με πολυπρόσωπες άμυνες, δεν είναι εύκολο να τη διασπάσεις.
26: Ευχαριστούμε πολύ.
29: Και εγώ, να είστε καλά.
28: Να είστε καλά.
26: Γεια σου, Τίμο Γαβακά. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε και να μιλήσουμε με τον κύριο Στράτο Βιλιγέννη, ο οποίος συμμετείχε στο πρόσφατο συνέδριο που διοργάνωσε η ΠΑΕΠΑΟΚ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα για έναν από τους βετεράνους, όχι πάρα πολύ γνωστούς, που έχουν προσφέρει στον ΠΑΟΚ, τον κύριο Ανέστη Κοντογουλίδη, ο οποίος έπαιξε στη δεκαετία του 50, είναι εν ζωή, και θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Βιλιγέννη, καλησπέρα, αν είναι ο μεγαλύτερος εν ζωή βετεράνος, κύριε Βιλιγέννη.
6: Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ καταρχήν για την πρόσκληση. Δεν γνωρίζω αν είναι ο μεγαλύτερος εν ζωή. Πιθανολογώ ότι ο κύριος Χασιώτης είναι μεγαλύτερος και δεν ξέρω πόσοι ακόμη από εκείνη την εποχή της δεκαετίας του 50, στα μέσα της δεκαετίας του 50, είναι εν ζωή.
26: Γιατί επιλέξατε να κάνετε αυτή την ομιλία, να κάνετε δηλαδή ως θέμα την προσφορά του Ανέστη Κοντογουλίδη στον ΠΑΟΚ? Δεκαετία του 50 έπαιξε.
6: Δεκαετία του 50. Υπάρχουν πολλοί λόγοι. Επιτρέψτε μου να πάρω λίγο με τη σειρά. Καταρχήν να σας πω ότι ο Ανέστης Κοντογουλίδης κατάγεται από την Παναγίτσα της Έδεσας, ένα χωριό το οποίο ανέδειξε τον Νίκο τον Χαραλάμπους και τον Νίκο τον Πολατίδη, και σήμερα αναδεικνύει τον Γιάννη Μιχαηλίδη, ο οποίος από την πλευρά του πατέρα του.
26: Α, είναι από εκεί,
6: κάτι που ίσως κάποιοι δεν το ξέρουν.
26: Ναι, όχι, ούτε εγώ το ήξερα. Ήξερα ότι είναι από τα Γενιτσά, ας πούμε.
6: Από τα Γενιτσά, ναι. Την πλευρά της μητέρας του, όπου και μεγάλωσε. Ο πατέρας του κατάγεται από την Παναγίτσα της Έδεσας, χωριό των Πολατίδη και Χαραλάμπους, ο Χαραλάμπους ποδοσφαιριστής του Εδεσαϊκού και ο Πολατίδης επίσης. Ένας βασικός λόγος που το επέλεξα, πέρα το ότι είμαστε πατριώτες, ας πούμε, και ότι με αφορά σαν ΠΑΟΚτσι, είναι ότι ήθελα να αναδείξω την προσπάθεια που έκαναν εκείνη την εποχή πολλοί ποδοσφαιριστές που ήταν στην πίσω γραμμή, ναι, η λεγόμενη αναπληρωματική. Mm-hmm. Και όπως εξήγησα έτσι με πολύ σύντομα στην ανακοίνωση, στην εισήγηση που έκανα, η έννοια του αναπληρωματικού εκείνη την εποχή ήταν πολύ διαφορετική, πολύ πιο δύσκολη, δεδομένου ότι καταρχήν ο κανονισμός της εποχής, και όπως ανέφερα ήταν για τα σημερινά δεδομένα, δεν μπορούμε καν να το διανοηθούμε, δεν επιτρέπονταν στο ποδόσφαιρο οι αλλαγές.
26: Ναι.
6: Οπότε φανταστείτε αυτούς τους ανθρώπους που για χρόνια παραμένανε στη σκιά των πρωταγωνιστών και περιμένανε μια ευκαιρία. Και πολύ περισσότερο οι νεότεροι αυτών, σε μια εποχή που τα πράγματα ήταν λίγο πιο συντηρητικά, ο βιοπορισμός πίεζε τους αθλητές να κάνουν κάτι στη ζωή τους και όλα αυτά δημιουργούσαν ένα κλίμα πολύ δύσκολο για αυτούς τους ανθρώπους.
26: Έτσι ακριβώς. Και προσέφερε, ήταν από αυτό που λέμε πιστός στρατιώτης, έτσι, στον ΠΑΟΚ.
6: Πιστός στρατιώτης για 5 χρόνια και έχει και κάποια χαρακτηριστικά τα οποία το συνδέουν με το DNA του ΠΑΟΚ, αν μου επιτρέπετε να πω, υπό την έννοια ότι το συνδέει το κομμάτι της προσφυγιάς και της στόχιας. Ο Κοντογλίδης ήταν ένα παιδί που γεννήθηκε το 1935 στην Παναγίτσα και μετήκησε ανοικογενειακός 9μελής οικογένεια στη Θεσσαλονίκη. Μένανε κοντά στο φαρμακείο του ζωγράφου στο σταθμό. Mm-hmm. Και το πιο χαρακτηριστικό είναι ότι οι συνθήκες αυτές ήταν ασφυκτικές για την οικογένεια, ήταν πολύ δύσκολα και ο ίδιος του έβγαζε τα προστοζήν για να βοηθήσει την οικογένειά του, κάνοντας το λουστράκι, το λούστρο,
26: mm-hmm,
6: στην πλατεία του Βαργαρίου. Mm-hmm. Και όπως χαρακτηριστικά έλεγε ο ίδιος, είχε μια μπάλα δίπλα του και όταν δεν είχε δουλειά.
26: Έπαιζε, προπονόταν.
6: Και κάπως έτσι, ας πούμε, τον είδε κάποιος και πήγε πρώτα στον Θερμαϊκό.
26: Μάλιστα. Προφανώς και τον ενημερώσατε τώρα για αυτό το θέμα, έτσι.
6: Δυστυχώς ο κύριος Κοντογλίδης είναι μεν καλά στην υγεία του, αλλά αυτή την περίοδο βρίσκεται, έχει άνοια.
26: Α, μάλιστα. Αλλά ήταν ο γιος του εκεί, αν ήταν καλά.
6: Ήταν ο γιος του παρόν, τον καλέσαμε και τον ίδιο, ας μην είχε και πολύ μεγάλη έτσι αίσθηση του τι συμβαίνει. Βέβαια οφείλω να σας πω, παρά την άνοιά του, και αυτό μου έκανε εντύπωση και με συγκίνησε, μπορούσε να αναφέρει 5-6 ονόματα από τους θεριστών εκείνης της εποχής.
26: Τις πιο έντονες αναμνήσεις κρατάει το μυαλό σε τέτοιες καταστάσεις.
6: Ακριβώς. Είχε το έμβλημα του ΠΑΟΚ και καταλάβαινε ότι αυτό είναι δικό του, ότι ανήκει εκεί. Δηλαδή η σχέση του με τον ΠΑΟΚ ήταν σχέση ζωής.
26: Μάλιστα.
6: Και κάτι ακόμα που θυμάμαι, γιατί εγώ την πρώτη μου τη συνέντευξη όταν ήταν καλά ο άνθρωπος την έκανα το 2013. Θυμάμαι τότε πήγα να τον πάρω συνέντευξη για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Είχα ένα δικό μου θέμα. Και καθώς μιλούσαμε, αυτός κάθε λίγο με πήγαινε στον ΠΑΟΚ.
26: Ναι.
6: Εγώ τον επανέφερα σε αυτό που ήθελα και αυτός μου ξαναπήγαινε στον ΠΑΟΚ. Και τώρα μετανιώνω που δεν μπόρεσα να τον ρωτήσω ακόμα περισσότερο. Αλλά θυμάμαι χαρακτηριστικά το πόσο πάθος είχε για τον ΠΑΟΚ το 2013 τόσο εκεί.
26: Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Βελιγέννη, ευχαριστούμε πολύ.
6: Να είστε καλά.
26: Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
6: Να είστε καλά.
26: Πριν πάμε στο Γιώργο Πετρίδη, καλό χρώμα δεν είναι μόνο η απόχρωση, είναι και το πώς απλώνεται, πώς καλύπτει και τι αποτέλεσμα αφήνει στο χώρο. Γι' αυτό, όταν ήρθε η ώρα για βάψιμο, επίλεξε Ιζωμάτ Premium και βρες το δικό σου χρωματάκι στη βεντάλια χρώμα τη Ιζωμάτ. Γιώργο Πετρίδη, καλώς ήρθες.
7: Καλησπέρα. Καλώς βρήκα. Καλησπέρα.
26: Ρόδο δεν πας, έτσι. Δεν ρέει σε Ρόδο. Ναι, γιατί βλέπω ότι έχει τρομερή κακοκαιρία και ένα νεκρό εκεί πέρα, γίνεται χαμός.
7: Ναι.
26: Στη Ρόδο και ελπίζω να ηρεμήσουν τα πράγματα για τους κατοίκους βασικά, όχι μόνο για τις αποστολές έτσι ομάδων.
7: Φυσικά.
26: Λοιπόν, τι μας έφερες από Λιθουανία, ποιες είναι οι σκέψεις σου? Βέβαια τα ανέλησες πριν από λίγο στην εκπομπή στο YouTube, αλλά ναι, θέλουμε κάποια πράγματα.
7: Από εκεί θα πιαστώ, Κώστα, γιατί πριν από λίγο έκανα την εκπομπή και εκεί αποτυπώθηκε στο chat για την Λιθουανία εκπομπή ο προβληματισμός του κόσμου του ΠΑΟΚ. Βέβαια το εισέπρατε κανείς εύκολα και χθες στα social media, αλλά ξέρεις πως λειτουργεί το πράγμα μετά από ήττα. Εντάξει, μπορώ να πω ότι συμμερίζομαι τον προβληματισμό και δεν τον συμμερίζομαι τώρα γιατί έχασε ο ΠΑΟΚ από τη Γιατ Κάπελης, αλλά γιατί είναι η εικόνα του τέτοια μετά το Περιστέρι, το δύο μάτζα του Super Cup με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Δεν συμμερίζομαι όμως την βιασύνη να ισοπεδωθεί το πράγμα άρον-άρον από τον προπονητή μέχρι το πρώτο ή το τελευταίο παίκτη της ομάδας. Δηλαδή αυτή η λογική του διώξε δυο, πάρε τρεις, άλλαξε τα όλα, ας πούμε, μετά από 3 εβδομάδες σεζόν δεν έχει καμία λογική.
26: Ναι, ναι.
7: Έτσι, καμιά ομάδα φτιάχτηκε έτσι και δεν πρόκειται να φτιάχτη. Αλλά από την άλλη, βέβαια, για να ξεφύγουμε από αυτό, είναι προφανές ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να αλλάξει γρήγορα εικόνα. Να αλλάξει μικρά και μεγαλύτερα πράγματα στο παιχνίδι του που του λείπουν, προκειμένου να αρχίσει όχι μόνο να ρολάρει, αλλά να εξελίσσει το παιχνίδι του. Γιατί η αλήθεια είναι προς το παρόν δεν το εξελίσσει το παιχνίδι του. Αντιθέτως, θα έλεγε κανείς ότι αυτές οι αδυναμίες που δείχνει έτσι από την αρχή, μετά το Περιστέρι, επιμένω, γιατί στα μάτια του Περιστερίου προφανώς του Super Cup, δηλαδή είδαμε έναν άλλο ΠΑΟΚ, βλέπουμε αδυναμίες οι οποίες ανάλογα και με τη βραδιά, ανάλογα με τον αντίπαλο, παίρνουν και μεγαλύτερη διαστάσεις.
26: Πάντως, Γιώργο, στα τελευταία μάτς μπορώ να πω το εξής. Στην αρχή, μάλλον στην τρίτη περίοδο, σε μεγάλο διάστημα, έπαιξε αυτή την άμυνα που περιμένει ο κόσμος κάποια στιγμή να παίξει ο ΠΑΟΚ.
7: Ναι.
26: Κάλυψε τη διαφορά των 10 πόντων, βγήκε μπροστά και ξαφνικά. Σαν να έπεισε πάλι διακόπτης, έτσι.
7: Τη γλίτωσε, ας το πω έτσι, στο Σαράγεβο μία εβδομάδα πριν,
26: ναι.
7: Ακριβώς με αυτόν τον τρόπο. Δέχτηκε 26 πόντους στο τρίτο δεκάλεπτο και δέχτηκε 11 στο τέταρτο, έτσι το πήρε το παιχνίδι. Βέβαια, εντάξει, έγιναν και άλλα πράγματα, κάποιες κρίσιμες βολές, το άστοχο σου το Βόσνιο στην τελευταία επίθεση, αλλά στην ουσία έτσι το πήρε το παιχνίδι με την Μπόσνα. Χωρίς την άμυνα τώρα δεν είμαστε προπονητές, ούτε δεν θα κάνουμε τώρα χρήση για αυτό το κλισέ που υπάρχουν, αλλά είναι και πραγματικότητα. Εκτός αν πηγαίνει ο ΠΑΟΚ να παίζει παιχνίδια στους 100 πόντους στα ζάρια που λένε, έτσι, και ό,τι κάτι.
26: Μα εκείνο το θέμα τώρα. Δεν μπορεί να έχει όλα τα μάτσα κρίνονται 90 πόντους και πρέπει κάπως να ρίξει τα.
7: Και πολύ περισσότερο να παίζει εκτός έδρας με μια ομάδα που από τη στιγμή που τη επιτρέπει παίζοντας το περιβάλλον της να βρει ρυθμό, να βρει ψυχολογία, εντάξει, σούταρε με 62% από το τρίποντο. Λογικό είναι να πάει ψηλά το σκορ, λογικό είναι να δυσκολεύεται ο ΠΑΟΚ να ακολουθήσει όλο το παιχνίδι. Στην πραγματικότητα.
26: Μάλιστα. Η επόμενη μέρα τώρα, δεν ξέρω αν πήρατε και λίγο feedback, τι σκέφτεται για Κολοσσό, Τρινκέρι και όλα αυτά.
7: Κοίταξε, για Κολοσσό, όχι ιδιαίτερα, γιατί εντάξει, η ομάδα πάει χωρίς ανάσα όταν πηγαίνουν σε αυτά τα παιχνίδια. Πλέον δεν έχει περιθώρια προετοιμασία στην πραγματικότητα. Έτσι, Παρασκευή θα φύγει για τη Ρόδο, μια-δύο μέρες, ίσα που προετοιμάζεται λίγο, βλέπει βίντεο, τι δεν έκανε στη Λιθουανία, τι πρέπει να κάνει με τον Κολοσσό τώρα στη Ρόδο. Είναι ένα θέμα να δούμε αν θα συμπεριληφθεί στην οκτάδα των ξένων, πιστεύω θα γίνει του ΠΑΟΚ για το ποτάλιμα ο Μωτιαγιούνας, αντί του Ομορούγη. Ο Μωτιαγιούνας, ο οποίος έπαιξε λίγο μεν χθες, αλλά έδειξε ότι προφανώς και μπορεί να δώσει πράγματα στον ΠΑΟΚ. Τώρα βέβαια το θέμα είναι οι υπόλοιποι πώς θα αρχίσουν να έχουν πιο διακριτούς ρόλους, πώς θα αρχίσουν να βγάζουν πράγματα που τα χρειάζεται η ομάδα, όπως για παράδειγμα ο Χάτζινς, ο οποίος μπήκε μία φορά και δεν ξαναμπήκε.
26: Ναι. Αυτό προφανώς είναι δείγμα της απογοήτευσης που είχε ο Τρινκέρι, έτσι, για την παρουσία.
7: Ναι, ήταν ξεκάθαρο ότι μπήκε και η εικόνα της ομάδας έγινε χειρότερη, έτσι, και στις δύο πλευρές του παρκέ. Ακόμη και ο Αλεξάνδερ. Είναι παιδιά που έχουν μείνει πίσω, δηλαδή είναι προφανές ότι δεν έχουν μπει ακόμη στο πετσί του ρόλου, να το πω έτσι, ότι έχουν ακόμη απόσταση να διανύσουν. Αλλά θα το δούμε στην πορεία.
26: Μάλιστα. Ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ.
7: Να σε καλά, Κώστα.
26: Να σε καλά.
27: Να πούμε, Κώστα, ότι θα έχουμε και μετάδοση από το Ιβανόφιο. Ο Παναγιώτης Σωτηρόπουλος θα είναι στο γήπεδο, θα είναι στο ξύλινο για την μετάδοση του αγώνα με τη Würzburg από τη Γερμανία. Για το
26: ώρα
27: FIBA
26: έναξης.
27: Europe Cup, 7:30 ώρα έναρξης, δεύτερη αγωνιστική στο FIBA Europe Cup. Ο Ηρακλής, ο οποίος έχει κάνει τη νίκη του στην Ευρώπη διπλό στα Σκόπια, βέβαια έχασε ένα δικό του παιχνίδι στο Περιστέρι για το πρωτάθλημα, τώρα έχει την Ευρώπη και στη συνέχεια ακολουθεί το μάτς με την Καρδίτσα, πολύ σημαντικό, στο Ιβανόφιο πάλι, έτσι, δεύτερο συνεχόμενο, αυτή τη φορά για το πρωτάθλημα. Έχετε σκεφτεί ότι η προηγμένη τεχνολογία είναι παντού? Όχι μόνο στα smartphones και στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αλλά και στα παράθυρα, αν είναι LVL φυσικά. Γιατί η LVL παίρνει κάτι τόσο καθημερινό όσο ένα κούφωμα και το μετατρέπει σε τεχνολογία με την παγκόσμια καινοτομία LVL i2 για ακόμη μεγαλύτερη θερμομόνωση. Με την προανοδίωση 2-1 για προηγμένη αντιδιαβρωτική προστασία. Με το Windows ID, τη μοναδική ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα. Και πολλά ακόμη. Τεχνολογία που μπορεί να μην φαίνεται, αλλά τη νιώθεις και τη ζεις κάθε μέρα. Γιατί όταν έχεις LVL, βλέπεις τη ζωή αλλιώς.
28: Λοιπόν, δεν με αφήσατε να πω αυτό πριν για το γυναικείο βόλεϊ του ΠΑΟΚ, όπου προχώρησε σε μια πολύ έξυπνη ιδέα, βάζοντας τα εισιτήρια σε μπρελόκ, έτσι, για να μην το ξεχνάνε αυτοί που αγοράζουν τα εισιτήρια διαρκείας. Τώρα για σένα, πριν πιάσεις ρολό και πινέλο, ξεκίνα από την επιλογή του κατάλληλου χρώματος. Η Ιζομάτ Premium, για εύκολη εφαρμογή, εξαιρετική κάλυψη και πλούσιο ομοιόμορφο μάτ αποτέλεσμα. Και και μετά βρες απλά το χρωματάκι σου από τη βεντάλια χρώμα. Και κάπου εδώ, κύριοι, νομίζω ότι κλείνουμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 4. Εδώ θα είμαστε. Πάμε, γιατί έχουμε ξεπεράσει και το χρόνο. Γεια σας.
8: Η ώρα είναι 6. Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
9: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
10: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
11: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
12: Σοβάς Tetracryl από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
13: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
28: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Τραγικές είναι οι συνέπειες της κακοκαιρίας στη Ρόδο, με έναν άνδρα να χάνει τη ζωή του καθώς παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά. Ο άνδρας που εντοπίστηκε νεκρός είναι 62 ετών, ενώ φέρεται να αγνοείται ένας 25χρονος, ο οποίος βρισκόταν μαζί του στο ίδιο αυτοκίνητο. Το νησί κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, με το δήμαρχο Αλέξανδρο Κολιάδη να δηλώνει πως η κατάσταση είναι ιδιαίτερα σοβαρή. Σε κατάσταση ετοιμότητας επιφυλακής θέτει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας τους φορείς πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, καθώς μένεται η κακοκαιρία σε όλη τη χώρα. Εκτεταμένες ζημίες προκάλεσε η έντονη κακοκαιρία, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν ότι το επόμενο 24ωρο είναι κρίσιμο. Τα μεγαλύτερα προβλήματα καταγράφονται στην Αττική, την Εύβοια, τη Σκιάθο και τη Ρόδο, που ισχυρές βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει πλημμύρες, διακοπές κυκλοφορίας και δυσκολίες στις μετακινήσεις των πολιτών. Ένα ρεαλιστικό και υλοποιήσιμο σχέδιο για τη δημιουργία 3.846 νέων θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων και άλλων 900 νέων θέσεων δικύκλων σε περιοχές του Δήμου Θεσσαλονίκης παρουσίασε το μεσημέρι ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης. Αυξημένο κατά 30% θα είναι το επίδομα θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο. Το ανώτατο ποσό σημειώνει αύξηση από τα 1.200 στα 1.560 ευρώ. Η αύξηση στο επίδομα θέρμανσης καλύπτει όλες τις επιλέξιμες μορφές ενέργειας, όπως πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα, καυσόξυλα, πέλετ και τα υπόλοιπα επιδοτούμενα καύσιμα, και αφορά ολόκληρη τη χειμερινή περίοδο. Την 1η Νοεμβρίου έβαλε στο κυβερνητικό ημερολόγιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως ημερομηνία στόχο για την εφαρμογή του αφορολόγητου αγροτικού πετρελαίου απευθείας στην Αντλία, δίνοντας από τη Λάρισα συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα σε μια παρέμβαση με άμεσο αντέκτυπο στο κόστος παραγωγής και στη ρευστότητα των αγροτών. Έληξε σήμερα το τελεσίγραφο που είχε απευθύνει ο ΣΥΡΙΖΑ στους ανεξάρτητους βουλευτές που αποχώρησαν από το κόμμα, διατηρώντας τις έδρες τους. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 7.
14: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
15: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
16: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
17: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
16: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
17: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
30: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
31: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
32: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές.
0: και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελή σου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
2: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι στάση. Κάθε έργο είναι μια δέσμευση, μια λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα, τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
3: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
18: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
19: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
20: Σήμερα, στις Διεθνείς Μεταφορές και Logistics, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Θεσσαλονίκη. Ποιος όμως οδηγεί σε όλους τους δρόμους? Η Ομόνια Trans. Εξειδίκευση στις γκρουπάς φορτώσεις από τη Θεσσαλονίκη προς ολόκληρη την Ευρώπη και αντίστροφα. Fashion Logistics. Έλεγχος, συντονισμός, εξυπηρέτηση, πάντα με ταχύτητα, συνέπεια και ποιότητα. Ομόνια Trans. Διεθνείς Μεταφορές και Logistics. Ομόνια Trans. We handle, we care. Ενημερωθείτε στο omoniatrans.gr και στο 2310-556-271.
21: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
22: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
21: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
22: Ποιος εγώ?
21: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
22: Και ejectionservice.gr.
21: Λύσαξες.
23: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
24: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
23: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
25: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
23: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
32: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
33: Όταν πεινάει η Θεσσαλονίκη, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Μίμι. Σουβλάκια Μίμις, ντόπια ελληνικά κρέατα, όλα στα κάρβουνα και πατάτες κομμένες στο χέρι. Διπλό χοιρινό σουβλάκι σε μπακέτα ή πίτα με δωρεάν αληφή, μόνο 3,80. Μίμι Σουβλάκια, Λεωφόρο Στρατού, Καλαμαριά, Περαία και Θέρμη. Και delivery μέσω πλατφορμών.
34: Τα καλύτερα σουβλάκια στη Θεσσαλονίκη. Μίμις. Και πάλι Μίμις.
35: Κραμπές, κόπωση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
36: Έλα βρε κορίτσι μου, εκείνα τα κάνεις όλα μόνη σου. Μη με κυρώνεις έτσι.
4: Σου είπα, έχω λύσεις. Δημητριάδης Group. Θα αναλάβει όλη την ανακαίνιση του σπιτιού μας, μελέτη, σχεδιασμό, design και το κλειδί στο χέρι. Τι άνδρας είμαι, λέμε. Και ο γάμος. Ξέρω εγώ. Ρώτα κανένα medium.
35: Δημητριάδης Group. Τηλέφωνο 2310-323-003 και στο dimitriadisgroup.gr.
5: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
6: Το Bet Builder της Bet365 σας δίνει τη δυνατότητα να φτιάξετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές και στοιχηματικές επιλογές, όπως ένας παίχτης σας να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Ακόμη όμως και αν ο παίχτης σας αντικατασταθεί, κανένα πρόβλημα. Το στοίχημά σας συνεχίζεται με το Sub Plus, ενώ με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Θανάσης Πολίτης, τσεκ. Κώστας Χατζηγεωργίου, τσεκ. Κατερίνα Μιχαηλίδου, τσεκ, τσεκ. Γιάννης Πάγκος, στην παρέα μαζί με Γιώργο Ζαΐρη εδώ, Μετρόπολης 95 και 5, είναι η εκπομπή Πλάκα Τέλος και πολύ μπάσκετ. Γιατί θυμίζω ότι σήμερα έχουμε και μάτς του Άρη, αλλά έχουμε και μάτς για τον Ηρακλή. Και θα είμαστε και στα δύο γήπεδα, και Παναγιώτης Σωτηρόπουλος στο Ιβανόφιο, και Πάρης Τρικαλιώτης στο Νικ Γκάλης Χολ. Εδώ παρέα μαζί σας είναι η εκπομπή Πλάκα Τέλος. Χορηγός εκπομπής για την πρώτη ώρα είναι η Bet365. Σήμερα επίσης είναι μια πολύ σημαντική μέρα για όλους εσάς οι οποίοι συμμετείχατε σε ένα διαγωνισμό προσφορά της Intersport που αφορούσε κασκόλ και μπάλα της εθνικής ομάδος, πίσημα προϊόντα. Σήμερα, παιδιά, έχουμε τη φανέλα, έτσι έχουμε αυλαία. Την επίσημη φανέλα της εθνικής ομάδος. Αργότερα θα σας πούμε το τι και πώς. Τώρα πάμε να καλησπερίσουμε Γιάννη Πάγκο. Γεια σου, Γιαννάρα.
2: Γεια σου, ρε Γιώργο.
1: Τι γίνεται?
2: Καλά, με τα πολλά τσεκ θυμήθηκα να πάω κάνω τσεκάπ αύριο που θέλω.
1: Κανονικά πρέπει να το έχεις κάνει ήδη, ρε φίλε.
2: Τα 54. Γιατί, τι, με είδες χλωμό?
1: Όχι, αλλά οφείλουμε να κάνουμε τσεκάπ.
2: Καλά, οφείλουμε. Δεν είπα ότι δεν έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου.
1: Το ποτέ στη ζωή σου, όταν μου λέει τώρα κάποιος... με εκνεύρισες. Πότε έκανες τελευταία φορά?
2: Τελευταία φορά τσεκάπ?
1: Ναι.
2: Για ποιο πράγμα?
1: Ρε αγόρι μου, εξετάσεις αίματος.
2: Ναι, τώρα κάτι είναι φορά.
1: Όχι,
2: δεν πρόλαβα από τίποτα εγώ.
1: Αιματολογικές εξετάσεις πότε έκανες τελευταία φορά?
2: Α, έχει κάνα χρόνο.
1: Μπράβο, συγχαρητήρια.
2: Πολύ, πέρασε χρόνος, πέρασε καιρός.
1: Μετά τα 50.
2: Ένα, τώρα γι' αυτό καλά που είπες τσεκ.
1: Μετά τα 50 είσαι υποχρεωμένος κάθε 6 μήνες. Και για τον εαυτό σου και για τους ανθρώπους που είναι δίπλα σου, χωρίς πλάκα.
2: Άρα από τα συμφραζόμενα καταλαβαίνω ότι τόσο εσύ όσο και ο Θανάσης Πολίτης έχετε κάνει τσεκάπ τους τελευταίους 6 μήνες.
1: Κάθε 6 μήνες κάνω, ρε. Αιματολογικές εξετάσεις τα πάντα.
2: Okay. Ο Θανάσης απέναντι.
1: Ο Θανάσης κάνει κυρίως 6 χρόνια, λέει. Μπράβο, Θανάση.
2: 6 χρόνια.
1: Ναι, μπράβο, Θανάση. Μπράβο και εσύ. Μπράβο.
2: Σωστό.
1: Ναι, με τα σπόρια που τρώ και το αλάτι. Κύριε Πολίτη, οι αιματολογικές θα χτυπήσουν κόκκινο και θα σε πούνε την. Όχι, η απάντηση θα είναι ζεις. Γερός να είσαι, παλικάρι μου, καμάρι μου.
2: Παλικάρι,
1: αλλά πάνε
2: κάνε
1: αιματολογικές εξετάσεις, μωρέ. Πάτε κάντε εξετάσεις.
2: Πάνε θα ράσει καμιά φορά έτσι να μας δώσει κανένα 2-3 σποράκια να τσιμπήσουμε κι εμείς. Δεν το είδα το χέρι να βγαίνει, δηλαδή.
1: Δεν βγαίνει το χέρι με τίποτα. Ψάρια μπορεί να σου δώσει, σπόρια όχι.
2: Τρώει αυτό, χορταίνουμε εμείς.
1: Μπράβο, ναι, ναι.
2: Περνάμε ωραία την ώρα μας. Τέλος πάντων. Φοβερά, φοβερά πράγματα. Ωραία. Ναι. Ευχαριστώ, Γιώργο, που έκανες την εισαγωγή. Να κάνουμε ένα check-up. Check.
1: Ναι.
2: Ωραία.
1: Για πες, μας βρίσκεται στο Facebook πρώτα απ' όλα να πούμε. Εκεί που έχουμε ποστάρει φωτογραφίες από ποδόσφαιρο.
2: Όχι, ρε, τι ποδόσφαιρο.
1: Το κατάλαβα, ρε, γι' αυτό το λέω. Έχουμε φωτογραφία ούτε... από το Νικ Γκάλης Χολ. Έχουμε φωτογραφία χθες από το Κάουνας. Τη μεγαλύτερη νίκη του Ολυμπιακού στην ιστορία του, με ανατροπή δηλαδή, από το μείον 28 μες στη Βαλένθια. Ηρακλής Ιβανόφιο. Ο Μπράντοβιτς που γυρίζει στην Παρτιζάν ως αντίπαλος και θα αποθεωθεί. Γύρισε. Και έχουμε επίσης και φωτογραφία του Κοϊτά.
2: Από πού είσαι. Εντάξει. Ναι. Η ΑΕΚ μπήκε εξόφαλτσι. Δηλαδή το ποδόσφαιρο της ΑΕΚ έσπασε το μπασκετικό, την μπασκετική ανάρτηση, γιατί παίζει σήμερα.
1: Όχι, δηλαδή γιατί δεν χωρούσε άλλη φωτογραφία.
2: Ποδόσφαιρο της ΑΕΚ έσπασε το μπασκετικό, την μπασκετική ανάρτηση, γιατί παίζει σήμερα.
1: Όχι, δηλαδή γιατί δεν χωρούσε άλλη φωτογραφία.

0: Μπαρτσελόνα.
1: Και χωρίς Τζόλι.
0: Και χωρίς Τζόλι, ναι. Εν τω μεταξύ, φίλε, δεν ήξερα ότι γύρισε στην Κλαμπ Ρίζο Λέκο. Αμπάρ δεν είχα.
1: Εννοείς προπονητής.
0: Ναι.
1: Τι θα μου πεις, παίχτης.
0: Είχε ξαναπάει στην Πρίζ, νομίζω αυτό. Ήτανε και παλιά προπονητής.
1: Ρωτάς ή καταθέτεις.
0: Όχι, καταθέτω την γνώση μου.
1: Α, εντάξει, okay. Ναι. Γιατί άφησες με ένα φίβολο στο τέλος γι' αυτό.
0: Όχι, όχι.
1: Αν ήθελες να κάνω μπουκαδούρα.
0: Ναι, αυτό που με εντυπωσίασε πάνω απ' όλα ήταν το Γαλατά Μπαρτσελόνα. Δηλαδή αυτή η έδρα.
1: Γιαμάλη, κάτι άλλο.
0: Όχι, αυτή η έδρα δεν υπάρχει. Δηλαδή από το πρώτο μέχρι να γίνει το 1-2 και μετά το 1-3, φίλε, συνεχείς σφυρίγματα. Δηλαδή ήταν απίστευτη έδρα.
1: Τώρα αλήθεια από αυτό το μάτς, την τρίπλα του Γιαμάλ την είδες αυτή την.
0: Την είδα, ρε αγόρι μου. Σου λέω πέρα από το αγωνιστικό, σου λέω σαν έδρα. Ναι. Πολύ φωνή, πολύ ηχητικό τζέρτζελες, πώς το λένε τέλος πάντων.
1: Κοίτα, δεν ξέρω πώς το λένε. Εννοείς τα ντεσιμπέλ, φασαρία, κάτι
0: τέτοιο. Πολύ φασαρία, ναι, πολύ φασαρία.
1: Είχες βρεθεί σε εκείνο το γήπεδο?
0: Όχι, δεν είχα βρεθεί σε εκείνο το γήπεδο ποτέ.
1: Γιατί?
0: Γιατί όταν είχαμε παίξει Γαλατά Σαράι, όχι πάω και εθνική ομάδα, στη Γαλατά το γήπεδο δεν έχω πάει. Φενέρ έχω πάει.
1: Συγγνώμη, δεν έπαιξε Γαλατά Σαράι ΠΑΟΚ.
0: Συγγνώμη, έχεις δίκιο, Γαλατά Σαράι ΠΑΟΚ έπαιξε. Λάθος, μπερδεύτηκα.
1: Και αν θυμάμαι καλά, ο Κωνσταντέλης πρέπει να έχει βάλει γκολ ή να δίνει γκολ. Κάτι, θυμάμαι τον Κωνσταντέλη να είναι πρωταγωνιστής σε εκείνο το παιχνίδι.
0: Ναι. Κόλλησα τώρα. Τώρα κόλλησα, με μπέρδευε.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, είναι πολλά τα. Εντάξει, πηγαίνεις παντού, είσαι παντού, είναι λογικό.
0: Απλά εγώ ξέρεις τι ήθελα να σου πω. Ότι άλλο ήθελα να πω τώρα και μπερδεύτηκα. Στο γήπεδο ναι. Το παλιό της Γαλατά, 3-1, ναι, σωστά, είχε λήξει 25 Σεπτεμβρίου του 24. Έχεις δίκιο, κόλλησα. Απλά εγώ περισσότερο θυμάμαι την παρουσία μου στην Κωνσταντινούπολη με την εθνική ομάδα. Στο παλιό γήπεδο της Γαλατά έχουμε παίξει αγώνα που κρίνει την πρόκρισή μας σε τελική φάση 0-1 με Αμανατίδη.
1: Α, ήσουν εκεί.
0: Ναι, ναι, ναι. Μάμα, το είχα κάνει και μετάδοση για τον Α103 τότε. Αλλά θέλω να σου πω δηλαδή ότι εκείνο περισσότερο το μάτς θυμάμαι από την άποψη ήταν και ένα ιστορικό μάτς. Κερδίζεις την Τουρκία και περνάς στην επόμενη φάση. Εντάξει.
1: Ναι. Εγώ χτες είπες τι ήθελες να πεις για τον Τσάμπιονς Λιγκ. Γιατί ήθελα να κάνω μπουκαδούρα για τον μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Έβλεπα και λέω εντάξει, θα βάλουμε και Τσάμπιονς Λιγκ και έβλεπα Βαλένθια Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Προσπαθώντας ρε παιδί μου να καταλάβω τι γίνεται με τη Βαλένθια, η οποία αφού έχει κάνει μια φοβερή σεζόν την προηγούμενη και έχει φτάσει στο Final Four, έτσι δεν είναι, και έχει παίξει αυτό το μπάσκετ που έχει παίξει, έχουν πέσει πάνω τις ομάδες, παίρνουν παίχτες, παίρνουν τον προπονητή της, και αρχίζει η EuroLeague τώρα αυτή τη σεζόν και η Βαλένθια ξεκινάει με 4-4.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μαζί με τον Παναθηναϊκό το απόλυτο, ισάριθμες νίκες, τώρα είναι ο Παναθηναϊκός παρεμπιπτόντος μόνος του με 5-5. Και λέω, ρε φίλε, τι γίνεται. Μετά μαθαίνεις η Βαλένθια, κρατάει προπονητή τον άμεσο συνεργάτη του προηγούμενου head coach, ας πούμε. Και λες, κοίταξε τώρα, έχει μια υγεία αυτό το πράγμα. Φεύγει ο πρώτος, δεν κουνιέται, δεν κλειδωνίζεται, ας πούμε, το οικοδόμημα και πάει και κρατάει τον άμεσο συνεργάτη του. Και ξεκινάει με 4-4 και λέω, τι γίνεται, ρε φίλε, τι κάνει αυτή τώρα, αυτή η ομάδα. Και κάθομαι να δω το match. Φίλε, πρώτο ημίχρονο, εντάξει αυτό το ξέρετε οι περισσότεροι, δεν σας κάνω σοφότερος με αυτό, αλλά μεταφέρω μια εμπειρία και θα καταλήξω σε ερώτηση γιατί θέλω την άποψή σου. Πρώτο ημίχρονο είναι στο 59-34. Ναι. Η Βαλένθια τον Ολυμπιακό τον κάνει ό,τι θέλει, ό,τι θέλει. Ναι. Αρχίζει το δεύτερο ημίχρονο, πάει στο μείον 28 ο Ολυμπιακός, 62-34.
0: Ναι.
1: Εκεί τι κάνει ένας λογικά σκεπτόμενος άνθρωπος, το αλλάζει ή μένει?
0: Το αλλάζει.
1: Δηλαδή λέει, τα αλλάζει. Στο άλλο έχει Champions League, έχει
0: ναι.
1: Και κάθισα φύλλα και είδα το δεύτερο ημίχρονο. Βέβαια, πολύ γρήγορα άρχισε να φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός έχει μια διαφορετική προσέγγιση στο μάτς και τα λοιπά. Αλλά όσο περνούσε η ώρα και μείωνε και μείωνε και μείωνε, λέω δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή, τι θα γίνει. Κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, και πάει το μάτς στην παράταση. Επειδή είπε στην αρχή ότι η μεγαλύτερη νίκη στην ιστορία του Ολυμπιακού από άποψη ανατροπής, εγώ το από άποψη ανατροπής θα το βγάλω έξω. Δηλαδή, θα πει κάποιος, ρε παιδί μου, έδωσε τίτλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πήρε Ευρωλίγκα με αυτό. Όχι, πέμπτη αγωνιστική είναι, τι είναι τώρα.
0: Ναι, σωστό.
1: Δεν έδωσε τίποτα. Αλλά φίλε, αυτό είναι ένα βράδυ, ένα μπασκετικό βράδυ, το οποίο ας πούμε θα το. δημονεύουν. Θα το θυμάται ο φίλος του Ολυμπιακού ή όποιο

0: Το είδε. Κάθε ένας μαστιδικός. Η ιστορία της EuroLeague πάει, το κατέγραψε στα κοιτάπια της. Είναι μόλις η δεύτερη φορά στην ιστορία της EuroLeague που μια ομάδα γυρίζει από το μείον 28 και παίρνει το παιχνίδι. Και δεν έπαιζε τώρα, γιατί έχει και σημασία τώρα. Μπορεί να παίζουμε εμείς να κάνουμε μια μεικτή Μετρόπολη και να παίξουμε, ας πούμε, με κάποιους καλούς. Ναι. Και στο πρώτο ημίχρονο να πιάνουν τα πάντα, ρε φίλε, και να τους έχουμε με 80% στο τρίποντο και να τους πελεκίσουμε. Στο δεύτερο ημίχρονο, δηλαδή, η ανατροπή, αν την κάνουν στην πλάτη μας, θα πεις εντάξει. Ένα σκορπιοχώρι ήταν.
1: Ναι, συμπλήρωσε 5 φάλο Ζαΐρης, δεν μπορούσε να βοηθήσει και τα λοιπά.
0: Το Α και το Ω.
1: Έσφαξε η διαιτησία στο μπίβο του ΠΑΟΚ.
0: Αλλά εδώ ο Ολυμπιακός δεν είναι ότι γυρίζει από το μείον 28. Είναι ότι το κάνει και απέναντι στη Βαλένθια που είχε 4 στα 4 και παίζει και αυτή η μπασκετάρα παίζει, ρε φίλε. Φοβερό, φοβερό.
1: Ο Μπαρτζόκας πάντως τη χαρακτήρισε ως τη μεγαλύτερη νίκη. Που είπε ότι θέλω να ξέρετε ότι έχετε μπολ και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Κάποιος φίλος μου κακεντρεχής ξέρεις τι μου είπε όλας. Γιατί το γύρισε η Ολυμπιακός.
0: Άμα είναι κακεντρεχής, γιατί να μεταφέρουμε την κακεντρέχεια κάποιοι, δηλαδή.
1: Μου λέει γιατί αλλά αποβλήθηκε ο Μπαρτζόκας, λέει, ο οποίος φέρνει εκνευρισμό στην ομάδα.
0: Ναι, εντάξει, τι να σου πω τώρα.
1: Τέλος πάντων.
0: Πάντως και ο Μπαρτζόκας αποβλήθηκε στα τελευταία 8 λεπτά. Όταν αποβλήθηκε ο Μπαρτζόκας, επειδή το έχω πρόχειρο εδώ μπροστά μου, το σκορ ήταν 73-61. Ναι. Δηλαδή, πόσο είναι αυτό, μείον 12.
1: Ναι.
0: 8 λεπτά πριν από τη λήξη.
1: Είναι μεγάλη διαφορά.
0: Το σκορ ήταν ακόμη στο... Όχι ρε, μείον 12, 61-73.
1: Α, πόσο είναι αυτό? Νόμιζα 73-61 είπες.
0: Όχι, ναι, 73-61. Πόσο είναι αυτό, 12,
1: 12
0: δεν είναι.
1: 12.
0: Αυτό.
1: Τι όχι 12. 12 μου λες, ρε φίλε.
0: Εντάξει, μπερδεύτηκα λίγο.
1: Εν τω μεταξύ, να ρωτήσω κάτι, Θανάση. Μουσικούλα λίγο από κάτω, ρε φίλε, γιατί νιώθουμε ανασφαλείς. Λίγο, ρε φίλε, να ακούμε. Θα βάλε ό,τι θες και κλαρίνο, βάλε ό,τι θες, βάλε.
0: Θανάση, ναι, ρε Θανάση. Τόση ώρα νιώθω και εγώ χωρίς να ξέρω γιατί νιώθω ένα σφίξιμο. Νιώθω ότι κάποιος κοιμάται, κατάλαβες, τη μιλάω χαμηλόφωνα.
1: Μου λέει ότι δεν είναι στο premium πακέτο αυτό. Πρέπει να δώσουμε κάτι παραπάνω.
0: Α, έπρεπε από 14 Οκτωβρίου να πληρώσουμε και το δεύτερο μισό του μήνα. Συγγνώμη, ρε Θανάση. Συγγνώμη. Πουλά ήταν και παλιές εποχές που έπρεπε να φέρεις και τα βινίλια, ε.
1: Μπράβο, ναι.
0: Θα ακούγαμε συνέχεια το... Θα είχε αυλακώσει το τραγούδι.
1: Θα ακούγαμε γράτς, γράτς, γράτς. Θα είχε τελειώσει το τραγούδι και θα πάει στο γράτς, γράτς, γράτς. Και θα λέμε. Ναι, και λέμε το γράτς, γράτς, γράτς, ρε φίλε, τι τραγούδι είναι.
0: Αν διαπραγματευόμαστε ένα λεπτό για να πατήσει ένα κουμπί, άστο τώρα.
1: Άστο μας γλεντάει, ρε φίλε, τελείωσε.
0: Ό,τι θέλει μας κάνει.
1: Ό,τι θέλει μας κάνει. Εν τω μεταξύ περιμένει.
0: Τώρα ακούγεται όμως μουσική, επιτυχία είναι αυτό.
1: Ναι, το ανέβασε για λίγο. Είναι για το δίλεπτο. Όπως πηγαίναμε, ρε παιδί μου, και παίζαμε με, πώς το λένε, μπασκετ που ρίχναμε σουτάκια στα Λούνα Πάρκ. Βάζαμε, πόσο βάζαμε, ένα 20. Και λέγαμε, έχεις ένα λεπτό και 30 δευτερόλεπτα για να βάλεις όσο γίνεται περισσότερες βολές και να ανανεωθεί μετά ο χρόνος. Έτσι είμαστε.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Λοιπόν, σήμερα είπαμε ότι υπάρχει μέρα μπάσκετ, γιατί νομίζω ότι εκεί επικεντρώνεται το ενδιαφέρον, με τις δύο από τις τρεις ομάδες Θεσσαλονίκης να αγωνίζονται. Χθες έπαιξε ο ΠΑΟΚ και δεν τα πήγε καθόλου καλά. Γνώρισε μία ήττα. Και έτσι πως γενικότερα ήταν η συνολική εικόνα του ΠΑΟΚ, νομίζω ότι η αμυντική του λειτουργία είναι αυτό το οποίο προβληματίζει. Δηλαδή να τρως 50 πόντους από αυτή την ομάδα στο ημίχρονο είναι ένα θέμα.
0: Αυτό είναι όπως το λες. Ναι. Δεν είναι ότι έφαγε, ας πούμε, 30 στο πρώτο και λέει καλά τα πάμε, τους διαβάσαμε, και στο δεύτερο ημίχρονο τρώει 60.
1: Ναι.
0: Είναι ότι από την αρχή το καμπανάκι, ας πούμε, βαρούσε. Άκουγα το Γιώργο Πετρίδη. Όχι από την. Τι να σου πω, από το τρίλεπτο, το τετράλεπτο. Ναι. Ο Γιώργος έλεγε για την άμυνα.
1: Ναι, ναι.
0: Από το τετράλεπτο. Και αυτό, από αυτό δεν απαλλάχθηκε ποτέ ο ΠΑΟΚ. Μέχρι το τέλος.
1: Ακόμα και στο 50-52 που το κάνει από το 50-40-50-52. Κάνει ένα 12-0 ή κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Λες, ρε παιδί μου.
0: Όχι, το σερί ήταν 12-2.
1: Ναι.
0: Στο δεύτερο ημίχρονο που περνάει μπροστά μετά με το καλάθι με το τρίποντο, 55-57.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι στο 25, στο πρώτο πεντάλεπτο. Αυτό είναι το καλό το διάστημα του ΠΑΟΚ. Κάνει την αντεπίθεση και εκεί λες, αυτό είναι. Γύρισε ο διακόπτης.
1: Ναι, ναι.
0: Σοβαρεύτηκε η κατάσταση. Έχει το momentum και τα λοιπά. Και τίποτα μετά.
1: Ναι.
0: Τίποτα, πάλι τα ίδια.
1: Εν τω μεταξύ, κοιτούσα τώρα μια παρένθεση θέλω να κάνω. Θα μου πεις, είμαστε Τετάρτη και το μάτς είναι το Σαββατοκύριακο. Στη Ρόδο, με απόφαση του Δημάρχου και τα λοιπά, εκεί έχουν κλείσει όλες οι αθλητικές εγκαταστάσεις λόγω της κακοκαιρίας. Έχει και δυνατό αέρα. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό αφορά και τα κλειστά και τα λοιπά. Πάντως οι αθλητικές εγκαταστάσεις και αύριο και τα σχολεία στη Ρόδο δεν λειτουργούν. Και το λέω αυτό γιατί ο ΠΑΟΚ παίζει στη Ρόδο το Σαββατοκύριακο, αλλά προφανώς μέχρι τότε θα φτιάξει ο καιρός. Κάτι έλεγες για τον ΠΑΟΚ, να πάμε σε αυτό.
0: Συγγνώμη,
1: το...
0: αυτό έχει να κάνει με απόπλους και τέτοια, ή το
1: αν όχι, θα... όχι, μέσα στην πόλη, ρε σου λέω. Μέσα στην πόλη γίνεται χαμός. Έχει πάρα πολύ αέρα και είναι κλειστές οι αθλητικές εγκαταστάσεις όλες. Με απόφαση του Δημάρχου και τα σχολεία αύριο λόγω της κακοκαιρίας στη Ρόδο. Ναι. Το απόπλου και το ξεαπόπλου δεν αφορά τον ΠΑΟΚ στην παρούσα φάση, εκτός αν δεν μπορεί να προσγειωθούν και τα αεροπλάνα, γιατί ο ΠΑΟΚ θα πάει με το αεροπλάνο και δεν πάει με καράβι.
0: Ναι, σωστά, το απόπλου ήταν αποκεκτημένη ταχύτητα. Ναι, εννοείται ότι θα πάει με αεροπλάνο, απλά είπε νησί και πήγε το,
1: ναι, ναι.
0: Το απόπλου εννοώ για απαγόρευση πτήσεων κτλ. Ναι. Αλλά όχι τέτοιο θέμα. Ισχυμός λες για τις αθλητικές εγκαταστάσεις.
1: Ναι, ναι, και τα σχολεία.
0: Με την απόφαση του Δημάρχου, είπε.
1: Ναι, με απόφαση του Δημάρχου.
0: Το έχει πρόχειρο το όνομά του, γιατί λέω μήπως άλλαξε τίποτα. Ο Κολιάδης είναι.
1: Τώρα γιατί μου το κάνεις αυτό, ρε φίλε.
0: Γιατί αν είναι ο Κολιάδης.
1: Να τον πάρεις τηλέφωνο.
0: Ο Αλέξανδρος Κολιάδης. Όχι, ρε, δεν θυμάσαι ποιος είναι ο Αλέξανδρος Κολιάδης.
1: Εν τω μεταξύ δεν ξέρω τώρα, εμείς λέμε.
0: Σου μιλάω, σου
1: όχι,
0: μιλάω.
1: Όχι, όχι, δεν το θυμάμαι.
0: Κοίταμε εδώ.
1: Δεν το θυμάμαι, σου λέω.
0: Μα σε διάκοψα για να μου πεις ότι δεν το θυμάσαι. Ο μεταφραστής του Πεντράθα στον Ηρακλή, μετά στο Χιμένεθ, στην ΑΕΚ λίγο.
1: Όχι, δεν το θυμάμαι, αλήθεια σου.
0: Δεν θυμάσαι αυτόν.
1: Όχι, ρε φίλε, δεν το θυμάμαι.
0: Δεν σε ενδιαφέρει πώς έφτασε να είναι δήμαρχος, ενώ ήταν.
1: Όχι, με ρωτάς αν το θυμάμαι ή δεν το θυμάμαι και σου λέω δεν τον θυμάμαι. Το πώς έφτασε δήμαρχος προφανώς και είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον και θέλω να μου το πεις, δεν σου κάνω πλάκα. Απλά στη Ρόδο τώρα πατάω για να δω περισσότερα πράγματα, ήδη έχουμε ένα νεκρό από την κακοκαιρία. Παρασύρθηκε στη θάλασσα, στην παραλία Στεγνών Αρχαγγέλου. Και ανασύρθηκε νεκρός. Γι' αυτό το λέω. Και υπάρχουν και πλάνα γενικότερα και από το αυτοκίνητο το οποίο είναι χάλια και πώς έχει πει μες στη θάλασσα. Λοιπόν, γι' αυτό το αναφέρω. Και διαβάζω τα έντονα κοινικά φαινόμενα συνεχίζονται σε όλο το νησί και προκαλούν σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας του Δήμου Ρόδου και της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα και επιχειρούν σε πολλά σημεία. Με μήνυμα του 112 οι πολίτες κλήθηκαν να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Και κατολιστήσεις επίσης έχουμε σε πολλά μέρη του νησιού. Και εγκλωβισμούς οδηγών. Το λέω αυτό γιατί αυτό διαβάζω τώρα και δυστυχώς έχουμε και ένα νεκρό. Πάμε τώρα λίγο Γιάννη στο πρώτο διάλειμμα να ακούσουμε και αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Να μας πεις και αυτό γιατί έχει ενδιαφέρον. Απλά εγώ δεν το θυμάμαι τον άνθρωπο και αυτό το είπα. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Καταπληκτικά νέα από την Bet365. Με την πρώιμη πληρωμή μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα να κερδίσει και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Ισχύει και για τον Bet Builder. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Μετροπολίς! Η ώρα είναι 6:30. Επίλεξε το υβριδικό σύστημα Riello Adapto Hybrid από την Caloria. Τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών, εξειδικευμένο δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα. Αντλία θερμότητας και λέβητας αερίου μαζί. Riello Hybrid από την Caloria. Δίνει στο υβριδικό σύστημα τις τιμές ρεύματος και φυσικού αερίου και εκείνο επιλέγει ό,τι σε συμφέρει. Ρεύμα ή αέριο. Και με τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών σε όλη την Ελλάδα. Έχει τη σιγουριά της Caloria. Riello Hybrid από την Caloria. Μετροπολής!
3: Παράθυρο στα σπορ.
4: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Καλαϊτζής. Σύμφωνα με δημοσίευμα του εξωτερικού, ο μπασκετικός ΠΑΟΚ είναι ανάμεσα στις ομάδες που εξετάζουν την περίπτωση του Αμερικανού γκάρτ Λόνι Βόκερ. Στις 250 συμμετοχές με τον ΠΑΟΚ σε όλες τις οργανώσεις έφτασε ο Δημήτρης Πέλκας. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την επέκταση συνεργασίας του με τον Δημήτρη Μπέρδο μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Μετά το ρεπό της Τρίτης, ο Άρης επέστρεψε σήμερα στις προπονήσεις και ξεκίνησε την προετοιμασία του για το εκτός έδρας παιχνίδι με την Κηφισιά στα πλαίσια της 7ης αγωνιστικής της στοίχημα Super League. Ο μπασκετικός Άρης υποδέχεται την Τερτώνα για την τρίτη αγωνιστική του EuroCup με στόχο να συνεχίσει με το απόλυτο στη διοργάνωση. Ο Ολυμπιακός ταξίδι στη Μασσαλία, όπου θα μετατοπίσει αύριο τη Μαρσέη για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Ο μπασκετικός Ηρακλής θα κοντεραριστεί με τη γερμανική Würzburg στο Ιβανόφιο στα πλαίσια της δεύτερης αγωνιστικής του FIBA EuroCup. Έγιναν γνωστοί από την ΓΕΔ οι ορισμοί της 7ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, από την οποία ξεχωρίζει το τοπικό ντέρμπι ανάμεσα στον ΠΑΟ και τον Ηρακλή στην Τούμπα. Εκλεκτός του Στεφάν Λανουά είναι ο διεθνής Βασίλης Φωτιάς, ενώ την εκτός έδρας αναμέτρηση του Άρη με την Κηφισιά θα διευθύνει ο Φώτης Ντάουλας. Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αγώνα με την Μπόρατς για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Conference League. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει το βράδυ της Αχτάρας στο Λονδίνο με στόχο να πετύχει τη δεύτερη νίκη της σε ισάριθμα παιχνίδια στη League Phase του Champions League. Τέλος, ο Ντανίλ Μετβέντβεφ επικράτησε του Στέφανο Τσιτσιπά με 2-0 σετ και προκρίθηκε στα προημιτελικά του τουρνουά της Σανγκάης. Όλη η δισκογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλό σας βράδυ.
5: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
6: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
7: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
6: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
7: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
6: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
8: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετκανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές τωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετκανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
10: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
11: Πουθενά. Είμαι AI.
10: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
11: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Afroline.
10: Αχα, παραγγέλνω τώρα. Afroline. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Afroline.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
9: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΦΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231 231 6794.
12: μάθατε? Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393 021 222.
13: Η ιστορική καντίνα τώρα απέκτησε και το δικό της μαγαζί. Καντίνα Μαμά Τερέζα. Με σάντουιτς, τα καλύτερα κρεατικά και φυσικά την περίφημη πανσέτα. Από 16 Σεπτεμβρίου, Ξενοφόντος 1, Αδελφών. Μαμά Τερέζα. Ιστορική καντίνα, ιστορική γεύση.
14: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
15: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
16: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
17: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
18: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
19: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
20: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Λοιπόν, εδώ παρέα μαζί σας. Να πω απλά ότι έχουμε σε εξέλιξη Champions League νέων, γιατί ξέρω ότι κάποιοι από εσάς ασχολούστε. Manchester City Paris Saint-Germain 0-2 στο 81 και στο 80 Betis Porto 5-0. Πάμε σε Γιώργο Μάντιο να δούμε τι γίνεται στα jackpots του Regency Casino και επιστρέφουμε.
21: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
22: Τίποτα.

0: Προφανώς και υπάρχει κάποιο πρόβλημα στη σύνδεση, επομένως θα συνεχίσουμε. Ο Γιάννης Πάγκος είναι καμπάνα. Έλα ρε Γιάννη. Γιάννη.
1: Τι Γιάννη, εγώ σας ακούω μια χαρά.
0: Ωραία, εντάξει, απλά τώρα σας ακούω και εγώ γι' αυτό. Θες να πεις γρήγορα.
1: Εγώ πριν φύγουμε στο διάλειμμα δεν είχα να πω τίποτα. Αυτό προσπαθούσα, αλλά μετά άκουσα να πέφτει το σήμα. Απλά είπα ότι ο νυν πρόεδρος, ο νυν δήμαρχος Ρόδου, εδώ και χρόνια δηλαδή. Δεν θυμάμαι πότε κέρδισε την εκλογική μάχη και βγήκε δήμαρχος Ρόδου. Ο Αλέξανδρος Κολιάδης ήταν στον χώρο του ποδοσφαίρου. Ήταν και στον Ηρακλή, μεταφραστής διερμηνέας του συγχωρεμένου του Πεντράθα. Και μετά είχε παραμείνει στον Ηρακλή και μετά στην ΑΕΚ και με Μανώλο Χιμένεθ ήταν στο πλευρό του για πολύ καιρό. Και όταν και μετά και με Δέλα ήταν συνεργάτης του. Αυτό.
0: Okay.
1: Δεν θέλω να πω κάτι άλλο γι' αυτό.
0: Ωραία.
1: Και επειδή έχει σχέση με τη Ρόδο, είναι, δηλαδή έχει τελειώσει τουριστικές επιχειρήσεις, όλα αυτά δεν είναι. Απλά όταν ήταν στο ποδόσφαιρο δεν ξέραμε αυτό το background και κάποια στιγμή ξυπνήσαμε και βλέπαμε τα αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών και λέει στη Ρόδο Αλέξανδρος Κολιάδης δήμαρχος. Αυτό.
0: Α, okay, ωραία, μια χαρά. Δεν το ήξερα, γι' αυτό σου λέω. Και δεν θυμόμουν και τον άνθρωπο. Δηλαδή, αν το δω τώρα σε κάποια φωτογραφία και το ψάξω.
1: Άμα το κουκλάρεις και βάλεις Αλέξανδρος Κολιάδης και το δεις φωτογραφία.
0: Ωραία.
1: Από τους καλούς μεταφραστές τύπου Μανιάτο. Α, θέλετε να πάμε στο Μάτζιο.
0: Πάμε λίγο στο Μάτζιο, ναι, γιατί okay. Επιβάλλεται. Πάμε. Πρέπει.
2: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των Jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλησπέρα σας. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται ο χαμός με τα slot Jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα Jackpots μοίρασαν 2.309.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα Jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 236.800 ευρώ, ακολουθεί το Olympus Link με 113.500 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 111.700 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία Jackpots θα μοιράσουν πάνω από 460.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά Jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας αύριο το πρωί στις 11 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλό σας απόγευμα.
0: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιώργο Μάντζιο. Επιστρέφουμε στην κουβέντα μας με τον Γιάννη Πάγκο. Πριν από το διάλειμμα λέγαμε κάτι και για τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Σταθήκαμε γενικότερα και στην άμυνα και νομίζω ότι εκεί είναι το πρόβλημα. Σαν να μας κλώτσαν στον ποπό υπό Τριγκέρι, κάτι τέτοιο νομίζω. Ήταν μία από τις ατάκες του Γιάννη. Δεν ξέρω αν την άκουσες.
1: Αν υπονοείς ότι αν θα είναι η ατάκα που θα ακούσουμε στον.
0: Όχι.
1: Στον αέρα, όχι.
0: Όχι, δεν λέω αυτή. Ότι είναι αυτή η ατάκα, αλλά κάπου το
1: διάβασα.
0: Ναι.
1: Το είπε, ναι, ότι το είπε αυτό.
0: Okay. Πάμε να ακούσουμε αυτό το οποίο ξεχώρισες για να το σχολιάσουμε μαζί. Έλα.
4: I don't want to give you a stupid answer. It's a fair question, but in this moment, if I have to think why, nothing good will come to my mind. Let's say, let's give them my players, you know, it may happen. The thing is that we need really to understand that these things are not acceptable. And I'm not the guy that will expose my players. When we win, we all win. When we lose, we all lose. It's very clear why we lost the game. Why we put together so sloppy effort without energy, without passion? Let's say that I don't know. Let's say, but I know for sure what I have to do tomorrow.
0: Ναι, Γιάννη.
1: Λοιπόν, τώρα ο Τριγκέρι επί της ουσίας θέλει να δίνει την εντύπωση ενός ανθρώπου που θέλει να ξεσπάσει, θέλει να τα γυρίσει ανάποδα όλα, τραπέζια, ξέρω εγώ, καρέκλες, οτιδήποτε. Και από ό,τι λέει, εννοείται αντίθετα. Έτσι καταλαβαίνω εγώ.
0: Ναι.
1: Λέει, ρε παιδί μου, ότι ας πούμε ότι μπορεί να συμβεί αυτό, λέει κάποια στιγμή. Εννοεί ότι δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Μετά λέει, όλοι μαζί κερδίζουμε, όλοι μαζί χάνουμε. Μετά λέει, ας πούμε ότι δεν ξέρω τι έγινε. Και εννοεί ότι ξέρει πολύ καλά τι έγινε. Και γι' αυτό λέει στο τέλος ότι ξέρω όμως πολύ καλά τι θα πω αύριο στους παίχτες.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι, λέει, από αυτούς που θα εκθέσουν δημοσίως τους παίκτες. Τους παίκτες μου. Δεν θα εκθέσω ποτέ δημοσίως τους παίκτες μου.
0: Αλλά το κάνω.
1: Εντάξει, ναι. Και εδώ είναι σαν να λέει ότι αν ήταν θα τους έλεγε μπράβο ρε παιδιά για την προσπάθεια. Yeah. Αλλά πέσατε σε μια Elliott Campbell που έβαζε 80% τρίποτα, ας πούμε. Όπου και αν σούτερ ο Σουμάχερ, ο Κένεντι, όλοι τα βάζανε. Αλλά δεν σου δείχνει ότι έχει πολλά παράπονα τους παίκτες. Λέει βέβαια το όλοι μαζί κερδίζουμε, όλοι μαζί χάνουμε. Χαρακτήρισε την προσπάθεια έτσι πρόχειρη, ας το πω έτσι, αν μπορώ να το μεταφράσω ακριβώς, να μπορώ να μεταφράσω ακριβώς τη λέξη που χρησιμοποίησε, χωρίς ενέργεια, χωρίς πάθος. Και στην αρχή λέει ότι είναι μια λογική ερώτηση αυτή που μου κάνατε, αλλά θα προσέξω για να μην δώσω καμιά ηλίθια απάντηση. Δηλαδή σαν να λέει ότι κάτσε να κρατηθούμε τώρα και μετά. Τώρα μου έρχεται στο μυαλό παράδειγμα ο Σπανούλης που μετά την ήταν στην Καρδίτσα είπε ντροπή ότι όποιος δεν πιστεύει σε αυτό δεν θα έχει θέση στην ομάδα που οραματίζομαι. Ναι. Δεν το λέω ότι το ένα είναι σωστό, το ένα είναι λάθος. Είναι η αντιδράση των προπονητών όταν βλέπουν κάτι μέσα στο παρκέ να μην αλλάζει με τίποτα. Γι' αυτό το λέω. Δηλαδή και ο Σπανούλης, επειδή προηγήθηκε χρονικά αυτό, έβλεπε έναν Άρη να παίζει με την Καρδίτσα και να μην αλλάζει τίποτα στο παιχνίδι. Χθες ο Τρικέρι έβλεπε έναν ΠΑΟΚ να παίζει και να μην αλλάζει τίποτα στο παιχνίδι. Μετά το πώς το διαχειρίζονται, άλλοι προτιμούν. Μπορεί και αύριο, ρε παιδί μου, ο Τρικέρι δημοσίως να ξεσπάσει. Να θεωρεί ότι εκείνη την ώρα το timing είναι για να ξεσπάσει, ας το πούμε.
0: Απλά λες, ρε παιδί μου, ότι ο Σπανούλης έκανε αυτές τις δηλώσεις και είδε στα δύο επόμενα παιχνίδια τεράστια αντίδραση από την ομάδα του. Εύκολη νίκη επί της Μπούργος, θρίαμβος επί της ΑΕΚ, με τεράστια διαφορά, και λες ότι εκεί το ξυπνητήρι τους ξύπνησε. Τώρα απλά περιμένουμε στον ΠΑΟΚ, δεν θα πω μόνο με το μάτς με τον Κολοσσό, αλλά και τα επόμενα παιχνίδια να αρχίζει να παίζει και λίγο άμυνα, έτσι, γιατί νομίζω ότι εκεί είναι το θέμα.
1: Εντάξει, τώρα οι τελευταίοι είμαστε εμείς που θα πούμε κάτι, δηλαδή οι προπονητές αυτοί, κάθε προπονητής ξέρει την ομάδα του καλύτερα. Η συγκεκριμένη είναι πολύ έμπειρη, με πολλές παραστάσεις. Τώρα δεν το συζητάμε. Απλά λέω, ρε παιδί μου, ότι σε αυτά τα πράγματα ίσως να μην υπάρχει συνταγή. Άλλοι προτιμούν. Ο Μπράντοβιτς λίγες φορές έχει, ενώ ξέρει ότι η κάμερα είναι στο time out πάνω το κεφάλι του, ότι αυτά που θα πει θα ακουστούν και εκθέτει, ας πούμε, τους παίκτες του το time out. Ο Μπαρτζόκας λίγες φορές δημοσίως φαίνεται, ας πούμε, να τα βάζει με τους παίκτες. Μαλώνει με το Φουρνιέ, παράδειγμα, κτλ. Δεν είναι, ρε παιδί μου, απλά το καταγράφουμε.
0: Ναι, σωστό.
1: Λέμε, ρε παιδί μου, μία δήλωση τα λοιπά. Δεν λέμε ότι αυτό είναι σωστό, το άλλο είναι λάθος, το άλλο είναι σωστό. Η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Απλά βλέπεις, ρε παιδί μου, πόσο σημαντική ήταν η νίκη του ΠΑΟΚ. Εγώ θα πω με την Μανρέση, θα πω την εκτός έδρας με την Μπόσνα, γιατί και εκείνο το παιχνίδι ήταν σε τεντωμένο σχοινί.
0: Σωστό.
1: Φαντάσου από εκεί, ας πούμε, που λέμε μία μπάλα που μπήκε, μία που δεν μπήκε, ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή να είχε. Ήταν σε εκείνο το παιχνίδι με την Μπόσνα, να μην είχε νίκη.
0: Ναι.
1: Ή ας πούμε και το ευρύ σκορ του Άρη με την ΑΕΚ. Εγώ επίσης θα το πω ότι η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή, δεδομένη χρονική στιγμή, βρήκε βέβαια και έναν Άρη σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, αλλά είναι και η ΑΕΚ είχε τις απουστίες. Θέλω να πω, οι ομάδες τώρα, επειδή τώρα δημιουργούνται και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, θα πρέπει να διαχειρίζονται πάρα πολύ όρημα τα συναισθήματα, τα ακραία συναισθήματα είτε μια ήττας είτε μια ευρεία νίκης. Ναι. Γιατί και αυτό είναι, επειδή είναι καινούργιες ομάδες. Φαίνεται αυτό. Δηλαδή ψάχνουν να βρουν τα πατήματά τους σε όλα τα θέματα, σε όλα τα πράγματα.
0: Ξέρεις κάτι, μπορεί να μην είμαστε λίγο πλέον και, πώς να το πω, εκπαιδευμένοι σε αυτό. Με την έννοια ότι μετά από χρόνια έχουμε δύο ομάδες με πολύ υψηλές προσδοκίες. Οπότε η γραμμή του υπέρμετρο ενθουσιασμού μέχρι της απαξίωσης, δηλαδή εγώ θυμάμαι και τι είχε γραφτεί, ρε παιδί μου, για την ήττα μετά την Καρδίτσα, για τον Άρη, έτσι, ή και χθες αρκετά σχόλια για την ήττα του ΠΑΟΚ, να φύγει και ο Τρινκιέρι, να αλλάξει παίκτες, ότι είναι μέτροι παίκτες κτλ. Οι ίδιοι παίκτες οι οποίοι είχαν κερδίσει τον Παναθηναϊκό στον ημιτελικό του Super Cup.
1: Στο σουτ.
0: Ναι, στον ημιτελικό του Super Cup. Μπορεί να έλεγε είναι ένα παιχνίδι ημιτελικό Super Cup. Δεν είναι ότι δεν έκανε πρωτάθλημα ή οτιδήποτε άλλο. Απλά νομίζω ότι δεν έχουμε εκπαιδευτεί όλοι μας λίγο σε αυτή τη νέα εποχή και στον ΠΑΟ και στον Άρη.
1: Πολύ σωστά το λες. Θα προσθέσω το εξής, ότι επειδή όντως Πάμε μερικές φορές στις συζητήσεις μας με κεκτημένη ταχύτητα να ποδοσφαιρικοποιήσουμε το μπάσκετ.
0: Ουστό.
1: Και χρησιμοποιούμε, για μένα χρησιμοποιούμε μια μπακαλίστικη λογική που λέει, τι λέει, ότι στο ποδόσφαιρο πόσοι παίζουν, 11 μάλιστα. Για να κάνεις μια καλή ομάδα θα πρέπει να πάρεις σίγουρα 6-7 παίχτες, παιχταράδες. Και μετά, επειδή είναι 11, είναι λογικό στο μυαλό μας, μοιάζει, επειδή είναι μεγάλο το νούμερο, οι 11 θα χρειαστούν, ας πούμε, να βάλουμε 3 εβδομάδες, 1 μήνα, 2 μήνες, 2 μήνα, για την ομάδα. Ωραία, πάμε στο μπάσκετ. Το μπάσκετ πώς είναι, 5. 3 παιχταράδες να φέρεις, έχεις φέρει τα πάνω κάτω. Και 5 είναι, πότε είναι, εύκολα τα παίρνουν τα γράμματα. Άμα έχουν εμπειρίες στις παραστάσεις, πόσο καιρό θέλετε πια εσείς οι 5 για την ομάδα. Αυτό το πράγμα όμως δεν είναι. Δεν είναι μπάσκετ.
0: Επίσης πρέπει να πούμε και κάτι ακόμα πάνω σε αυτό. Εγώ σου λέω τώρα για τον
1: Πάοκ. Συγγνώμη, επειδή είπες για τον Παναθηναϊκό, ο Πάοκ με το Τζέντι Όσμα το σουτ στο τέλος, το μπάζερ μπίτερ, και έδειξε τον Παναθηναϊκό. Και λες, ας πούμε, εκείνη την ώρα Πάοκ, πω, Παναθηναϊκός, και ο Παναθηναϊκός ξεκινάει τη Euroleague με 5 στα 5. Θα μου πεις τα 4 εντός έδρας και το 1, γιατί ο Παναθηναϊκός έπαιξε το πρώτο εκτός έδρας, το έπαιξε τώρα στο Βελιγράδι. Ενώ ο Ολυμπιακός παίζει στα 6 πρώτα, αν θυμάμαι καλά. Παίζει ένα μέσα στο ΣΕΦ. Γιατί τώρα ο Ολυμπιακός θα παίξει πάλι Ισπανία.
0: Όχι στο ΣΕΦ, στο άλλο.
1: Στο Μεσηχό, Σουνέλ, πώς λέγεται.
0: Ναι, στη ΣΑΕΚΟ που υπήρξαν και περιστατικά καταστροφής.
1: Βανδαλισμού,
0: καλά το είπες.
1: Και πάμε να δούμε. Ολυμπιακός μετά.
0: Ναι, και δεσμεύτηκε ότι αυτοί που τα έκαναν δεν θα ξαναμπούν στο γήπεδο.
1: Ναι, πάνω, αυτό θέλω να πω. Κάνει ο Παναθηναϊκός και μετά 5 στα 5 στη EuroLeague. Δηλαδή, να διδασκόμαστε λίγο από την καθημερινότητα, γενικώ του αθλητισμού, αλλά το προκειμένου που μιλάμε για τον μπάσκετ και του μπάσκετ. Κατάλαβε. Ναι. Δηλαδή, είναι αρχή πολύ.
0: Να θέσω και μία ακόμα παράμετρο. Ότι πλέον ο Πάτ και ο Άρης έχουν και τα φράγκα να κάνουν διορθωτικές κινήσεις. Δεν είναι δηλαδή ότι κλείσαμε το ρόστερ, βγάλαμε. Πώς το λένε, το budget, δεν μπορούμε λίγο παραπάνω, θα πάμε με αυτό και ό,τι έχουμε. Αν χρειαστούν διορθωτικές κινήσεις, προφανώς και οι δύο ομάδες έχουν τη δυνατότητα να τις κάνουν. Αναφέρομαι για ΠΑΟ και Άρη, έτσι, με τους ισχυρούς επενδυτές που υπάρχουν πλέον, γι' αυτό το λέω. Πάντως,
1: καλά, είναι και οι ημερομηνίες εκεί, έχεις μια μεγαλύτερη, ας πούμε, ευκαινησία στο να, πώς το λένε, να κάνεις κάποιες αλλαγές στην ομάδα σε σχέση με τα... Με τα παράθυρα τα αντίστοιχα του ποδοσφαίρου.
0: Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Λοιπόν, εσύ προετοιμάζεσαι λίγο για τη μετάδοση του αγώνα, για την Νόβα, του αγώνα του Άρη, έτσι, με την, ένα ακόμα παιχνίδι, ναι, για τους Κίτρινους. Θα ακούσουμε αργότερα και τον Πάρη Τρικαλιώτη.
1: Πάρη Τρικαλιώτης. Να δώσω μια καλησπέρα στο φίλο στην Ουρανούπολη, στον Τάσο. Ναι. Και εδώ ο φίλος λέει, είμαι ο Θανάσης, ναι. Γεια σου ρε Θανάση, και στο φίλο το Θανάση που είχαμε μια ωραία συνάντηση στο αεροδρόμιο. Ένας άνθρωπος ολόκληρος θετική ενέργεια, με κατασταλαγμένες ωραίες απόψεις στα αθλητικά του. Καλώς τον, γεια σου, ωραία είναι. Αυτή είναι ωραία που και λένε και το κάνουν αυτό που λένε.
0: Και να πούμε φυσικά αυτό. Και στο DJ το Μάνο του καλησπέρα μας, έτσι, γιατί και αυτός έστειλε μήνυμα. Λοιπόν, αυτό το οποίο περιμένατε ήρθε η στιγμή. Και αναφέρομαι, παιδιά, στο γεγονός ότι σήμερα πέφτει η αυλαία στους διαγωνισμούς και στα δώρα που μας πρόσφερε η Intersport, έτσι, η επίσημη, ο αποκλειστικός συνεργάτης Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Μοιράζαμε μία μπάλα και ένα κασκόλ και σήμερα ένας τυχερός διεκδικεί με την βοήθεια της Intersport την επίσημη φανέλα της Εθνικής μας Ομάδας Ποδοσφαίρου. Τώρα, στο 2-31-0-90-90-90, το πέμπτο τηλεφώνημα παίρνει η φανέλα της Εθνικής Ομάδος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Intersport. Γιάννη, πριν πάμε
1: τεράστιο
0: στο διάλειμμα...
1: Τεράστιο είναι αυτό, φίλε.
0: Ναι, ναι.
1: Τεράστιο.
0: Ναι.
1: Τεράστιο. Και ωραία φανέλα. Καλά, γενικώς είναι... Να φοράς φανέλα εθνικής είναι πολύ ωραίο, αλλά και όλο αυτό που έγινε με την Intersport όλες αυτές τις μέρες. Με τη μπάλα, το κασκόλ και τώρα τη φανέλα.
0: Πολύ ωραία. Πολύ. Και ευχαριστούμε και τον Θανάση Πολίτη που ξανά βάλε μουσική. Δηλαδή είχα ξεχάσει που δεν είχαμε μουσική.
1: Θανάση.
0: Έλα ρε Θανάση.
1: Θες να το ψάξεις.
0: Όχι, είπε, λέει, είναι το δωρεάν δίλεπτο αυτό. Δηλαδή μέχρι και 58, μετά θα το ξανακόψει. Εντάξει, πάω να κάνω ψηλά.
1: Μήπως έχει να κάνει αυτό με, ξέρω εγώ, πολλοί λέμε να τρέξουμε στην παιδική μας ηλικία. Μήπως άκουγες δυνατά μουσική, σε φωνάζαν οι γείτονες, έχεις κάνει αυτόφορο, σου κόβανε πάρτι. Ξέρω εγώ, και από τότε έχεις ένα άμα ακούς δυνατή μουσική, δεν θες να ακούς δυνατή μουσική, θες να το αναλύσουμε στο ξεδιαλύνουμε εμείς. Είμαστε...
0: Πες μας για τα παιδικά σου χρόνια, ρε φίλε. Αν έφτρωγες μπούλινγκ στο σχολείο, οτιδήποτε άλλο κτλ. Μήπως σου πήρε κανείς το Walkman και δεν άκουγες μουσική, σου έπαιρνε κανείς το κασετόφωνο.
1: Στα λουλούδια λένε, βάλε μουσική στο φύκο, θα ανθείς και θα γίνει η Μαργαρίτα τώρα. Στα λουλούδια. Και εμείς δεν στα λουλούδια, ρε, στο βασιλικό βάζουμε μουσική, εμείς δεν μπορούμε να ακούσουμε κάτι.
0: Κλείνοντας έτσι, γιατί έχεις και τη μετάδοση, τι βλέπεις Αχταρά, και εγώ αυτό ήθελα να σε ρωτήσω.
1: Ναι, ναι. Βλέπω ΑΕΚ, φίλε.
0: Ναι.
1: Βλέπω ΑΕΚ. Βλέπω ΑΕΚ και καλά, μπορώ να σου εξηγήσω και το γιατί βλέπω ΑΕΚ, αλλά.
0: Όχι, εξήγησε το.
1: Κοίτα, είναι πολύ. Στα μάτια μου, πολύ καθαρό, ρε παιδί μου, αυτή τη στιγμή ΑΕΚ με τη δίψα όλο αυτό το χρόνο να απουσίασε από το Champions League, πώς γυρίζουν λίγο οι διακόπτες στην Ευρώπη και βγάζει ένα άλλο πρόσωπο, ενώ από όψη πάθους, συγκέντρωση και τα λοιπά. Και επειδή ξέρεις, είναι και ένα ιδιαίτερο παιχνίδι, υπό την έννοια ότι είναι ουδέτερη έδρα, αλλά θα νιώθει καλά με τον κόσμο, Λονδίνο και τα λοιπά, λες ότι μπορώ να νικήσω τη Σαχτάρ. Το πάω πολύ στο ψυχολογικό κομμάτι αυτό το παιχνίδι και νομίζω ότι η ΑΕΚ έχει προβάδισμα.
0: Οκ, okay, άντε να το δούμε το μάτσο όπως και όλα τα υπόλοιπα το βράδυ. Γιάννη, καλή μετάδοση, ρε φιλέ. Να το αφήσουμε σιγά σιγά. Εμείς, παιδιά, να πούμε πρώτα απ' όλα ότι ο Λάζαρος Κατσίδης είναι ο νικητής του διαγωνισμού της Intersport, που έχετε την ευκαιρία, επαναλαμβάνω, έχει την ευκαιρία να απολαύσει και να έχει πλέον στην κατοχή του την επίσημη φανέλα της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου, Κατσίδης Λάζαρος. Και σιγά σιγά, πριν πάμε στο διάλειμμα, να σας πω ότι εσείς που έχετε μικρή επιχείρηση λιανικής, ξέρετε πολύ καλά ότι όταν κολλάει η ταμιακή, κολλάνε όλα. Εξυπηρέτηση, αποδείξεις, ουρές, εκνευρισμός. Γι' αυτό, παιδιά, όλο και περισσότερες επιχειρήσεις πάνε σε πιο σύγχρονες λύσεις. Η πιο σύγχρονη είναι η S1 Go Retail της Endersoft One. Προσέξτε, ψηφιακή ταμιακή, POS και διασύνδεση με My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα αυτά, ρε παιδιά, σε μια ολοκληρωμένη λύση για πιο εύκολη και γρήγορη καθημερινή λειτουργία. Μπορείτε να δείτε περισσότερα στο es1goretail.gr. Πάμε σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε, γιατί θα πρέπει να πάμε και σε Ιβανόφιο, θα πρέπει να πάμε και σε Νιγκάλης Χολ. Έχουμε αρκετά πραγματάκια σήμερα για τον μπάσκετ. Καλά να είμαστε, να βλέπουμε τις ομάδες μας. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά επιλέγοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή παίζοντας απέναντι σε έναν πραγματικό dealer στα live τραπέζια. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live casino και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Metropolis! Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
5: Τάκι, καφέ.
6: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
5: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
6: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
2: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
7: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
8: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Καλαϊτζής. Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του στη Ρόδο μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για έναν 62χρονο άνδρα, ο οποίος βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό του και παρασύρθηκε στη θάλασσα από τα αρμυντικά νερά στην παραλία Στεγνών Αρχαγγέλου της Ρόδου. Στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου μεταφέρθηκε ένας 32χρονος άνδρας, ο οποίος έπεσε θύμα ημετηρής επίθεσης το βράδυ της Τρίτης στην περιοχή της Νεάπολης. Στη σύλληψη 4 νεαρών προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη μετά από αναστάτους που προκάλεσαν σε γειτονιά των Αμπελοκήπων. Στη σύλληψη ενός ανήλικου μαθητή προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές μετά από σοβαρή καταγγελία για περιστατικό ενδοσχολικής βίας, εκβιασμού και κλοπής εντός σχολικού συγκροτήματος στη Θεσσαλονίκη. Εντατικούς ελέγχους και στοχευμένες δράσεις στην καρδιά της πόλης πραγματοποίησαν αστυνομικοί του τμήματος πεζών περιπολιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας. Τέλος, όσον αφορά τον καιρό, αύριο στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα, οι άνεμοι θα πνέουν από 2 έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλό σας βράδυ!
9: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
10: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
11: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
10: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
12: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
13: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
14: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
13: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
14: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
13: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
15: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
16: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
17: Isomat Premium.
16: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
17: Isomat Premium.
16: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
17: Isomat Premium.
16: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
18: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
16: Και από κρωματάκι.
18: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
19: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.

0: Είναι καιρός για αλλαγή. Γνώριζες ότι με τις αντλίες θερμότητας Spring Sun απολαμβάνεις κορυφαία ποιότητα θέρμανσης και ψύξης, εξασφαλίζοντας άριστη απόδοση χειμώνα-καλοκαίρι? Αναβάθμισε τώρα ενεργειακά το σπίτι σου και εποφελήσου από την εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση, το πανελλαδικό δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών και τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις που μόνο οι αντλίες θερμότητας Spring Sun προσφέρουν. Καιρός για αλλαγή. Καιρός για Spring Sun. Μόνο από τη Thermovent.
1: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
2: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού, που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα, μπομπ. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στο χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
4: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, βόη ασπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα ελλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Το έψαχνες, το βρήκες και μάλιστα στην καλύτερη τιμή. Επαγγελματικά ηλεκτρικά εργαλεία Flex στην Flex Week του Κατόγλου μέχρι τις 14 Οκτωβρίου. Βρες αυτό που έψαχνες με δώρο των ΦΠΑ. Flex Week στον Κατόγλου και φλεξάρεις το νέο σου εργαλείο στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
8: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
9: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
8: Η λύση αυτή ακούγεται όντως Pro. Φυσικά, από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
9: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύοσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
8: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
9: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των Pro.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Εδώ παρέα πλέον και με τον Γιάννη Λελίδη στο production και λίγο αργότερα εδώ μπροστά μου που στην παρούσα φάση έχω και το απολαμβάνω Θανάση Πολίτη. Ακούτε Μετρόπολης 95 και 5. Να ευχαριστήσουμε και την Bet365 που ήταν ο χορηγός εκπομπής στην πρώτη ώρα. Μετράμε αντίστροφα αρχικά για το μάτς του Ηρακλή. Ο Ηρακλής ο οποίος δίνει σήμερα το πρώτο του εντός έδρας παιχνίδι για το FIBA Europe Cup αντιμετωπίζοντας τη γερμανική Würzburg. Λογικά σε ένα κατάμεστο Ιβανόφιο. Θυμίζω ότι η πρεμιέρα ήταν ιδανική για τον Ηρακλή καθώς στα Σκόπια κέρδισαν με 64-59. Θα μπορούσαν να ήταν και τέλεια τα πράγματα αν ο Ηρακλής είχε καταφέρει να κερδίσει και το Περιστέρι εκεί που κάποια στιγμή βρέθηκε με μεγάλη διαφορά μπροστά. Τελικά δεν τα κατάφερε. Θα μπούμε λίγο στο κλίμα του pre-game του αγώνα του Άρη και θα πάμε να ακούσουμε καταρχήν τις δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη.
2: Όπως μιλήσατε για πνευματική ισορροπία και διαχείριση συναισθημάτων μετά από τις νίκες, οπότε υποψιάζουμε ότι πάτε κατευθείαν στο επόμενο παιχνίδι απέναντι στην Δερτώνα. Τι έχετε δει από την Ιταλική ομάδα, τι πρέπει να προσέξει η ομάδα σας και τι περιμένετε να κάνει σε σχέση με αυτά που έκανε το περασμένο Σάββατο.
3: Η χρονιά προχωράει. Όπως είπατε, πρέπει να διαχειριζόμαστε τα συναισθήματα, είτε θετικά είτε αρνητικά. Ελπίζουμε τις περισσότερες φορές να είναι θετικά. Η Τερτώνα είναι μια ομάδα, η οποία είναι πολύ ταλαντούχα στα γκάρντ. Έχει πολλά παιδιά που μπορούν να σκοράρουν. Έχει ένα τα μεγαλύτερα μπάτζετ στην Ιταλία. Είναι μια ομάδα που έχει βλέψεις, έχει στόχους και εμείς από την πλευρά μας πρέπει να συνεχίσουμε να παίζουμε στην ίδια ένταση που παίζουμε τα τελευταία παιχνίδια. Να είμαστε καλοί και στις δύο πλευρές του γηπέδου και να προσέξουμε αρκετά από τα ατομικά χαρακτηριστικά των παιχνών της.
4: Κόουτς, αυτό το 2-0 μέχρι τώρα στο EuroCup πόσο βοηθάει και ψυχολογικά την ομάδα να πάρει μπρος για τα καλά?
3: Εντάξει, είναι ακόμα πολύ αρχή. Δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία το 2-0, 1-1, 2-1. Το πιο μεγάλη σημασία για μένα είναι ο τρόπος που παίζουμε και να καταλάβουν όλοι οι παίχτες τη φιλοσοφία που θέλουμε να περάσουμε και την ταυτότητα της ομάδας.
2: Αν μπορούσατε να διαλέξετε, βέβαια ο συνδυασμός είναι το ιδανικό σενάριο, αλλά μπορείτε να διαλέξετε μεταξύ 100 πόντων στην επίθεση και 65-70 στην άμυνα, τι θα προτιμούσατε? Τέτοια.
3: Ό,τι χρειαστεί για να κερδίσουμε. Πιστεύω πρέπει να είμαστε μια ομάδα που είμαστε ικανοί να παίξουμε σε όλα τα στυλ παιχνιδιού. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, γιατί μπορεί να έχουν και παιχνίδια που θα κερδίσουμε σε 60-70 πόντους, μπορεί να έχουν και παιχνίδια στους 90. Οπότε πρέπει να εμείς δουλεύουμε και προπονούμαστε να είμαστε έτοιμοι σε όλα τα σενάρια.
5: Ό,τι είχα ρωτήσει στο Βελιγράδι για προσωπικά στοιχεία που περνά στην ομάδα. Στοιχεία δικά σου, τα οποία σε έφεραν στους κορυφαίους της Ευρώπης. Βλέπουμε μια ομαδικότητα, βλέπουμε μια αλληλοεκτίμηση, αλληλοβοήθεια στην ομάδα και γενικότερα ένα ομαδικό πνεύμα το οποίο δεν το συναντάς όχι εύκολα στην ομάδα, αλλά αυτόν τον καιρό.
3: Εντάξει, είναι μια διαδικασία, όλοι πρέπει να περάσουμε. Έχω μια συγκεκριμένη φιλοσοφία για αυτή την ομάδα. Κάθε μέρα δίνουμε αγώνα για να το περάσουμε. Είναι μια καινούργια ομάδα και λέω δίνουμε αγώνα γιατί είναι μια πολύ καινούργια ομάδα. Έχουμε 11 καινούργια παιδιά από τελείως διαφορετικά προγράμματα, με άλλες συνήθειες. Οπότε πρέπει όλα αυτά να τα βάλουμε μαζί και να παίξουμε σαν ομάδα, σαν ένα. Άλλες φορές είναι καλύτερα, άλλες φορές είναι λίγο χειρότερα. Αλλά πιστεύω ότι όσο περνάει ο χρόνος θα είμαστε ακόμα καλύτεροι. Και όλα τα παιδιά, το πιο σημαντικό είναι ότι καταλαβαίνουν τι θέλω από αυτούς και τι χρειάζεται για να κερδίσουμε.
6: Είναι
3: μια ταυτότητα του παιχνιδιού. Πιστεύω όλα τα γκάρ θέλουν να παίζουν άμυνα και όλα τα γκάρ θέλουν να είναι επιθετικά για να δημιουργήσουν και να σκοράρουν. Αυτό ισχύει για όλους τους παίχτες. Έτσι πως το βλέπω εγώ τον μπάσκετ και έτσι πως βλέπω τη δικιά μας την ομάδα, θέλω όλοι οι παίχτες να είναι έτοιμοι και να αμυνθούν και να επιτεθούν. Για μένα έχει τελειώσει αυτό το. Εσύ είσαι αμυντικός, εσύ είσαι επιθετικός, εσύ είσαι screener, εσύ είσαι κάτι άλλο. Για μένα όλοι οι παίχτες στο σύγχρονο μπάσκετ πρέπει να αμύνονται και να επιτίθενται και πρέπει να έχουν την ικανότητα και να δημιουργούν και να σκοράρουν.
1: Λοιπόν, αυτά από τον Βασίλη Σπανούλη. Αργότερα θα ακούσουμε και Μήτρου Λοκ. Να επαναλάβω, παιδιά, ότι ο τυχερός που κέρδισε τη φανέλα της Εθνικής Ομάδος Ποδοσφαίρου προσφορά της Intersport είναι ο Κατσίδης Λάζαρος. Για όλους εσάς, η Intersport σας προκαλεί να ζήσετε και σας προσκαλεί μάλλον να ζήσετε στον παλμό της εθνικής ομάδος. Μπορείτε να βρείτε τα αυθεντικά προϊόντα και ολόκληρη τη συλλογή της αγαπημένης μας εθνικής στα καταστήματα Intersport, γιατί πολύ απλά είναι ο αποκλειστικός συνεργάτης της εθνικής ομάδος ποδοσφαίρου. Το Ιβανόφιο έχει πάρα πολύ κόσμο και υπάρχει αρκετή, έτσι, αρκετός παλμός. Δυσκολεύεται λίγο να μας ακούσει ο Παναγιώτης Σωτηρόπουλος, θα τον ακούσουμε τώρα. Είναι, έχουμε τη δυνατότητα ή να πάμε σε Μήτρου Λόγκ. Πάμε Μήτρου Λόγκ. Το Μήτρου Λόγκ, το καλαθοσφαιριστή του Άρη, για να μην μπερδευόμαστε, έτσι, για το σημερινό παιχνίδι.
2: Καταρχάς, η ομάδα προέρχεται από μια πολύ μεγάλη εμφάνιση και νίκη επί της ΑΕΚ. Με τι ψυχολογία είναι, πλέον εν όψει του αγώνα με την Δερτώνα.
7: Εγώ είμαι κάμος που μου πάρει την Μοβέρνα, against ΑΕΚ, what's your
8: psychology for the upcoming game? My psychology for the upcoming game is to be better than last game. Every game we have something to improve. So it was a good win, last win, but that was in the past. And we're focused on the present, obviously, so we can control our future.
9: Η αλήθεια είναι ότι προερχόμαστε από μια πολύ καλή νίκη κόντρα στην ΑΕΚ. Εμείς όμως αυτό που θέλουμε είναι στο επόμενο παιχνίδι να εμφανιστούμε ακόμα καλύτεροι, να βελτιώσουμε κάποια πράγματα. Σίγουρα ήταν πολύ μεγάλη νίκη αυτή που πετύχαμε, αλλά πρέπει να την αφήσουμε στο παρελθόν, να επικεντρωθούμε στο παρόν και στο αυριανό παιχνίδι, ώστε να μπορούμε να είμαστε καλύτεροι μελλοντικά.
2: Η δική του πρόκληση είναι η άμυνα στο ΧΑΒ. Είδαμε την άμυνα του στον Μπάτλεϊ, την οποία την αποθέωσε ο προπονητής του στη συνέντευξη που η επόμενη πρόκληση είναι ο ΧΑΒ της Δερτώνα.
7: You are a very good defender against Barclay. Like a player, coach Pandoli said that at the Friends conference. The next challenge is against ΧΑΒ.
8: Yeah, I mean, Barley, first off, is a great player. Obviously, I played, that was my job. To see how difficult I can make it offensively. I'm just going to take that same defense I've been playing and honestly every game and gear that towards the next game. You know, that's my job here and then everything else will come. So that's my role and then I'm going to embrace that role.
9: Ο Μπάρτλεϊ είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, όμως σε μένα αυτή είναι η δουλειά μου, να προσφέρω αμυντικά στην ομάδα κάποια πράγματα, αλλά και στο επιθετικά και στο άλλο κομμάτι του γηπέδου. Θέλω να, αυτά τα χαρακτηριστικά που είχα αμυντικά στο παιχνίδι με την ΑΕΚ να τα διατηρήσω και στο επόμενο παιχνίδι που έχουμε την Τετάρτη. Κάθε παιχνίδι σίγουρα είναι διαφορετικό. Εμένα αυτή είναι η δουλειά μου, αυτός είναι ο ρόλος μου στην ομάδα και θα κάνω ό,τι περνάει από χέρι μου για να ανταποκριθώ.
5: Είσαι από τους παίκτες που κατάλαβε κατευθείαν τι θέλει ο Βασίλης Πανούς και το προσφέρει και έχει μια σταθερή απόδοση σε όλους τους αγώνες και τους επίσημους και στα κοινωνικά παιχνίδια.
7: You are one of the players that understand what Coach Panoulis wants and you have a very steady performance for the friendly games and the official games.
8: Yeah, obviously, yeah, he's my second time, third time really if you count national team with Coach Panoulis. I know what he's what his standards are, but it's not just him, it's also the players, you know. They make it easier for me to just buy into my role. And, you know, everybody has their role and I'm just buying into mine. That's really what it is. And it could be anybody's day when it comes to offense. So it's easier playing with better players around you, and a coach like that.
9: Είναι η τρίτη φορά που συνεργάζομαι με τον Βασίλη Σπανούλη, αν αναλογιστούμε και τις εμφανίσεις μου στην Εθνική. Ξέρω ποια τι θέλει και ποια είναι τα στάνταρ του ως προπονητής. Η αλήθεια είναι όμως ότι δεν έχει να κάνει μόνο με μένα, έχει να κάνει και με το πόσο καλοί είναι οι συμπαίκτες μου που με βοηθάνε. Όλοι έχουν έναν ρόλο σε αυτή την ομάδα. Επιθετικά μπορεί να είναι μια καλή μέρα για τον οποιοδήποτε είναι οι συμπαίκτες μου που με βοηθάνε. Όλοι έχουν έναν ρόλο σε αυτή την ομάδα. Επιθετικά μπορεί να είναι μια καλή μέρα.

0: σκέψεις δικής του κατόπιν συζητήσεων με τον προπονητή.
1: He's opinion is that you do the most mature year in your career, in the defense, and the team has a better spirit compared with the previous years. Is this because you are more mature as a player? The conversation with you had with your coach.
2: Yeah, I mean, I'm more mature as a person. Every year, I learn something about myself. But with that being said, I mean, I'm also an adaptive player. I can adapt to any situation I'm in. If that's me being on the ball, off the ball, point guard, shooting guard, defender, I just see what the team needs on that given day of the game, and I try my best to do it. But consistently, I've been always a good defender, and I pride myself on that because that's what wins games, you know, and championships. So that's something I always will pride myself on. But yes, I've been growing as a player on and off the court.
1: Η αλήθεια είναι ότι είμαι αρκετά ωριμός αυτή τη χρονιά. Έχω μάθει πολύ καλά τον εαυτό μου και ως άνθρωπο και ως παίκτη. Μπορώ να προσαρμόζομαι σε διάφορες καταστάσεις, είτε είμαι μέσα στο γήπεδο ως point guard, είτε ως shooting guard, είτε ως ένας καλός αμυντικός. Βλέπω τι χρειάζεται η ομάδα κάθε μέρα και σε κάθε αγώνα και προσαρμόζομαι ανάλογα. Προσπαθώ να δίνω το καλύτερο δυνατό εαυτό μου. Η αλήθεια είναι ότι η άμυνα είναι το δυνατό μου στοιχείο και αυτή τη χρονιά αλλά και τις προηγούμενες. Όμως βλέπω τι ζητάει και ο κάθε προπονητής, τι ρόλο θέλει από μένα και έτσι προσαρμόζομαι και εγώ ανάλογα.
0: Ξέρει ότι θα με το μαλώσουν να αγγλικά και όχι στα ελληνικά που δεν τα έχει μάθει ακόμα.
1: Your mom is going to be mad because you're giving an interview in English instead of Greek for one more time.
2: Nah, my mom loves me. Whatever I do, she loves.
1: Ό,τι και αν κάνω, με αγαπάει, δεν υπάρχει θέμα.
3: Λοιπόν, αυτά και από τον Μήτρου Λόκ. Ένας μικρός χαμός γίνεται στο Ιβανόφιο, πάρα πολλοί κόσμος. Ήταν το αναμενόμενο και σε λίγα δευτερόλεπτα λογικά θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε τηλεφωνικά σε πρώτη φάση με τον Παναγιώτη Σωτηρόπουλο, γιατί όταν κοπάσει η μουσική και αρχίσει το ματ θα είναι και αυτός με το μηχάνημα, όπως πολύ περισσότερο και από το Nick Gallis Hall ο Πάρης Τρικαλιώτης. Θυμίζω το ματ σου Ηρακλή με την γερμανική ομάδα αρχίζει στις 7.30, 8 η ώρα το ματ του Άρη. Από αύριο νομίζω ότι θα έχουμε περισσότερα πράγματα να μιλήσουμε και για το ποδόσφαιρο, για την αγωνιστική η οποία είναι μέσα στο Σαββατοκύριακο, για τη Θεσσαλονίκη υπάρχει το τοπικό ντέρμπι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ηρακλή. ΠΑΟΚ ο οποίος σήμερα έχει ρεπό, αύριο επιστρέφει στις προπονήσεις. Εντάξει, αυτά θα τα δούμε από αύριο. Τώρα όμως μπορούμε να πάμε να ακούσουμε Παναγιώτη Σωτηρόπουλο και να μας μεταφέρει λίγο. Ωραίος Σωτηρόπουλος. Γιος. Πάρε λίγο ξανά ρε Κατερίνα. Υπάρχει ένα... Α, πάμε ξανά. Έλα ρε Παναγιώτη. Παναγιώτη, μας ακούς?
4: Βεβαίως, Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα από το Ιβανόφιο. Καλησπέρα φίλες και τους φίλους του Μετρόπολης 65 και 5. Είμαστε περίπου κάτι λιγότερο από 8 λεπτά πριν να έχουμε το τζάμπολ. Εδώ στο Ιβανόφιο ανάμεσα στον Ηρακλή και την Wurzburg, δεύτερη αγωνιστική στο FIBA Europe Cup, με τους Γιαννόλυφους να δίνουν και το πρώτο τους ουσιαστικά ευρωπαϊκό αγώνα στο γήπεδό τους σήμερα στις 7.30 μετά από το δεύτερο παιχνίδι που έδωσαν στην Σίγιμαν GPL, την αναμέτρηση στο Ανδρέας Παπανδρέου με αντίπαλο το Περιστέρι. Μία δύσκολη ήττα και μία ήττα που πόνισε με τον τρόπο βεβαίως που ήρθε. Ο Ηρακλής, ο οποίος θυμίζω ότι είχε ξεκινήσει πολύ θετικά στην ευρωπαϊκή διοργάνωση, παρά το γεγονός ότι και πάλι δεν είχε πολύ καλή αγωνιστική παρουσία στα Σκόπια με την MZT, την οποία όμως κατάφερε να κερδίσει. Αντιμετωπίζει σήμερα την γερμανική Wurzburg, η οποία στην πρεμιέρα είχε γνωρίσει ήττα στην Κύπρο από την ΑΕΚ Λάρνακας με 73-65 και τώρα παρουσιάζεται στο Ιβανόφιο όλοι οι παίκτες της, ο Κόλμπερτ, ο Χέρτσοκ, ο Τζόουνς, ο Σάφερ, ο Ντάι, ο Τίσερ, ο Βίσχαρτ, ο Κουνσί και ο Τόμσον, μαζί με τον Γκρίφιν, ο οποίος είναι γνωστός στο ελληνικό κοινό.

0: Ο Σαμ Γκρίφιν είχε αγωνιστεί στο Λαύριο στο παρελθόν σε εκείνη την καλή φουρνιά. Καλή ομάδα που είχε το Λαύριο. Και αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, ήταν και τότε συμπαίκτης του Βασίλη Μουράτο. Και τώρα έχουμε και την παρουσίαση του Ηρακλή, ο οποίος θα αγωνιστεί με Λεκιού, με Μέλβιν, τον Τρεστάιλς, με τον Νόα Χόρκλερ, ο οποίος δεν είναι απόλυτα έτοιμος, έχει ένα θέμα στον αστράγαλό του. Είναι ερωτηματικό κατά πόσο θα το χρησιμοποιήσει σήμερα ο Ζώνα Λούκιτ, μπορεί να το προφυλάξει ακόμα περισσότερο. Ο Βασίλης Μουράτος, ο Χασάν Μουαρά, Διαρά, ο Τζέικο Χάτσον, ο Διαμαντής Λαφτσάκης, ο Κόουλ Σίλας, ο Γιώργος Αρνόπουλος, ο Σαράντης Μαστρογιαννόπουλος και ο Σωτήρης Σταυρακόπουλος. Είναι όλοι παίκτες και στη διάθεσή του Ζόραν Λούκιτς. Θυμίζω ότι είναι εκτός ο Τάσος Κούκο, ο οποίος σταδιακά μπαίνει στο πρόγραμμα προπόνησης. Στο τέλος του μήνα θα είναι έτοιμος. Και βεβαίως παίρνει και το χειροκρότημα ο Ζόραν Λούκιτς, αν και δέχτηκε, θα έλεγα, δικαίως και κριτική στο προηγούμενο παιχνίδι με τον τρόπο που διαχειρίστηκε το προβάδισμα που είχε πολύ μεγάλο Ηρακλής. Αλλά φυσικά γίνονται και λάθη, δεν είναι, νομίζω, και η κριτική αφοριστική στο πρόσωπό του, και ούτως ή άλλως έχει, νομίζω, δείξει και στοιχεία της ικανότητάς προπονητικά, έχει δημιουργήσει πολύ θετική εντύπωση συνολικά με την παρουσία του στον Ηρακλή. Ναι. Λιγότερο από 5 λεπτά για τον Τσάπολ.
1: Παναγιώτη, το γεμάτο είναι.
0: Σιγά σιγά κόσμο. Δεν είναι εικόνα εφάμιλη βεβαίως της πρώτης αναμέτρησης που είχαμε εδώ, της πρεμιέρας της CPL με αντίπαλο τον Ολυμπιακό. Οκ, προφανώς μιλάμε και για ένα διαφορετικό επίπεδο αντιπάλου, δεν το συζητώ, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι και το καθημερινό που νομίζω ότι αρκετούς τους δυσκολεύει τουλάχιστον. Και όσον αφορά στο κομμάτι της ώρας, βεβαίως το Ιβανόφι είναι και στο κέντρο της πόλης, οπότε δεν είναι και πολύ εύκολο και το παρκάρισμα. Θεωρώ ότι θα είναι πιο αυξημένη προσέλευση σιγά σιγά προχωρώντας προς το Τζάπολ. Πάντως αυτή τη στιγμή που μιλάμε βρίσκονται περίπου 1.500-2.000 ομάδες του Ηρακλή στο κήπεδο, και έχουμε μπροστά μας 4 λεπτά για να έχουμε το Τζάπολ.
1: Ωραία.
0: Ακούμε από τα μεγάφωνα και τους διδυτές τον Γιάν Ντάβιτσον, τον Αλεξάνδρ Ραντονιτς και τον Αλίν Φαούρ, τον Ρουμάνο. Αυτοί είναι οι τρεις διδυτές. Προχωράμε σιγά σιγά προς τον Τζάμπολ.
1: Ωραία.
0: Μπορείς να πάρεις τον λόγο, να επιστρέψουμε σε λίγο και πάλι στο Ιβάνο.
1: Ωραία. Μετά το διάλειμμα, Παναγιώτη, θα συνδεθούμε. Αν κάνουμε μια προσπάθεια με το μηχάνημα για να ακούγεσαι και εσύ καλύτερα. Όχι ότι είναι χάλια ο ήχος με το κινητό, αλλά με το μηχάνημα νομίζω ότι θα είναι ακόμα καλύτερα τα πράγματα. Αυτά και από τον Παναγιώτη Σωτηρόπουλο. Αργότερα θα πάμε και στον Πάρη Τρικαλιώτη. Μιλήσαμε για τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ και ακούσαμε και τον κύριο Τρινκέρι. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος παίζει το Σάββατο στις 4 η ώρα στη Ρόδο με τον Κολοσσό. Είπαμε και για το μάτς ΣΑΕΚ σήμερα με τη Σαχτάρ. Σε λίγη ώρα ξεκινούν δύο παιχνίδια για το Champions League. Ήταν μια πλούσια μέρα η χθεσινή, εξίσου πλούσια και η σημερινή. Θα τα πούμε λίγο αργότερα. Εσείς που θέλετε τώρα να απολαύσετε το βράδυ Champions League και ταυτόχρονα έναν απίστευτο χώρο με μεζεδάκια, κρασί, τσίπουρο, κρεατικά που ψήνονται όπως πρέπει και τα συναφή, γνωρίζετε που θα πάτε. Θα πάτε Καραολί και Δημητρίου 9 στον Εύωσμο. Εκεί είναι το πρώτο τσιρτσίρ μεζέ. Γράψτε λίγο, παιδιά, το τηλέφωνο 2-3-10-75-90-00 για να κλείσετε τραπέζι. Μιλάμε για μεγάλες οθόνες, αγώνες, σουζάκι, μεζεδάκια, ψαρικά, κρεατικά. Τσιρτσίρ μεζέ φυσικά υπάρχει, ξέρετε που αλλού, και στο Άμμο Διάνο. Και εκεί θα βρείτε και υπέροχα μαγειρευτά, σαν αυτά που φτιάχνει η μαμά. Όλα αυτά με την επιμέλεια, το μεράκι και την ευγένεια των παιδιών που είναι και στα δύο τσιρτσίρ μεζέ, και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Φίλε Διονύση, λίγο δώσ' μου λίγο χρόνο. Δεν έχουμε μάτς αυτή τη Δευτέρα, τώρα το βλέπω. Αυτά τα μάτς που είναι να γίνουν είναι Σάββατο και Κυριακή. Σάββατο έχουμε μόνο ένα μάτς, Λεβαδιακός Βόλος, και την Κυριακή έχουμε Καλαμάτα Όφη, Πανετολικός Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Αστέρας, η Φυσιά Άρης και ΠΑΟΚ Ηρακλής. Θυμίζω ότι η ΑΕΚ ζήτησε, ως είχε το δικαίωμα, να πάρει ρεπό αυτή την αγωνιστική, θα έπαιζε στο Περιστέρι, γιατί πολύ απλά η ΑΕΚ μένει στην Αγγλία για τα δύο συνεχόμενα παιχνίδια που έχει να δώσει επί αγγλικού εδάφους για το Champions League. Και λέω δύο συνεχόμενα επί αγγλικού εδάφους, γιατί το πρώτο είναι με τη Σαχτάρ σήμερα, έτσι. Το λέμε αυτό για να μην μπερδευόμαστε. Το Champions League, το οποίο, όπως είπα, έχει δύο παιχνίδια νωρίς, όπως κάτι αντίστοιχο έγινε και χθες. Να τα κατεβάσω λίγο τα παιχνίδια πριν πάμε στο διάλειμμα για να σας ενημερώνω κιόλας ποια είναι αυτά εδώ τα παιχνίδια. Να πούμε καταρχήν ότι σε λίγη ώρα παίζει Φέγενορντ με την Κόμο και η Λίντσερ με τη Λίβερπουλ. Και αργότερα έχουμε Ρώμα, Ρεάλ Μαδρίτης, Άστον Βίλα, Φενέρμπαχτσε, Μπόντο Γκλιμπ, Ντόρτμουντ, Μπέτις Πόρτο, Μάντσεστερ Σίτι, Παρίς Σερμέν, μεγάλο μάτς, Σαχτάρ Ντόνετσάκ στις 10 η ώρα. Και επίσης έχουμε το Σλόβαν Μπρατισλάβας Στουτγκάρδη. Αυτά είναι τα ματσάκια. Θα πάμε σιγά σιγά σε διάλειμμα. Δεν θα ακούσουμε αθλητικό δελτίο ειδήσεων για να επιστρέψουμε όσο γίνεται πιο σύντομα, για να πάμε και σε Ιβανόφιο και αργότερα και στο Νικ Γκάλις Χολ.
2: Η ώρα είναι 7:30. Η υγρασία ήρθε ακάλεστη, αλλά οι αφιγραντήρες από το Δηλερή τη διώχνουν χωρίς πολλά πολλά.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
4: Στα διόδια κάποια απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
5: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
6: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε, θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
7: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
8: Είμαι η Ελισάβετ Ελτσίδου, πρωταθλήτρια Ευρώπης και κάτοχος πολλαπλών διακρίσεων στο τζούντο. Το τζούντο δεν είναι απλά ένα ολυμπιακό άθλημα. Είναι δύναμη σώματος και ψυχής. Είναι πειθαρχία, συγκέντρωση και σεβασμός. Είναι μια οικογένεια που σε στηρίζει και σε κάνει καλύτερο. Φέρτε τα παιδιά σας να γνωρίσουν τον κόσμο του τζούντο. Μαζί θα χτίσουμε αυτοπεποίθηση και χαρακτήρα για μια ζωή. Το τζούντο είναι κάτι περισσότερο από άθλημα.
9: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
10: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
12: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. Es1go, με την εγγύηση της Centers of One.
13: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
14: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
15: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
14: Τι διαβάζεις?
15: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
16: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
17: Θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στο Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλη Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να σε, Κοτσόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
19: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Λοιπόν, ήρθε η ώρα να ακούσουμε Παναγιώτη Σωτηρόπουλο, γιατί άρχισε το παιχνίδι στο Ιβανόφιο. Έλα, Παναγιώτη.
21: Λοιπόν, στο Ιβανόφιο έχουμε 6 λεπτά και 34 για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Ο Ηρακλής είναι μπροστά 9-7 με 5 πόντους του Cleveland Melvin. Ένα τρίποντο και ένα καλάθι από τον Αμερικανό. Με 2 πόντους.
1: Παναγιώτη, όσο μπορείς το Παναγιώτη, όσο μπορείς το μικρόφωνο κοντά σου, γιατί περνάει ο ήχος από την κερκίδα και δεν ακούγεσαι καθόλου. Ωραία, εντάξει Παναγιώτη, κλείσε να μιλήσουμε με το κινητό, θα σε πάρει η Κατερίνα, γιατί αυτό που ακούμε είναι ο κάπου Παναγιώτη στο... Στην άκρη ακούμε τους φίλους του Ηρακλή, όχι ότι μας χαλάει, αλλά έχουμε και τη μετάδοση του αγώνα. Επομένως, ας πάμε με το κινητό, τουλάχιστον σε αυτά τα πρώτα λεπτά για τον, με τον Παναγιώτη. Θα πάμε λίγο αργότερα, είπαμε, για μια πρώτη σύνδεση και με τον Νικ Γκάλις Χολ για να ακούσουμε τον Πάρη Τρικαλιώτη. Είπαμε ότι έχουν αρχίσει το παιχνίδι του Ηρακλή, μας έδωσε κάποια πρώτα στοιχεία ο Παναγιώτης Σωτηρόπουλος. Σε λίγο θα τον έχουμε στο κινητό για να ακούσουμε λίγο καλύτερα τον Παναγιώτη και το πώς κυλάει αυτό το πρώτο δεκάλεπτο για τον Ηρακλή. Πάμε στο Σωτηρόπουλο μέσα από το κινητό. Έλα Παναγιώτη.
0: Λοιπόν, είμαστε 6 λεπτά για τη λήξη 5 και 59 του πρώτου δεκαλέπτου στο Ιβανόφιο. 11-7 ο Ηρακλής μπροστά και έχει υποπέσει σε φάουλ ο Τζέικοπ Χάτσον σε μια διπλή, σε ένα διπλό κόψιμο. Το πρώτο του Cleveland Melvin ήταν καθαρό. Ο Χάτσον ήταν με φάουλ στον Τόμψον, ο οποίος πηγαίνει στη γραμμή των βολών για την Βούρτσμπουργκ. Ευστοχή στην πρώτη με τον τρίτο προσωπικό του πόντο. Μειώνει σε 18, είναι και έτοιμος και για την δεύτερη βολή. Να δούμε αν θα μειώσει ακόμη περισσότερο. Ο Ηρακλής στο παρκέ με Τιαρά, Λεγιού, Στάιλς, Μέλβιν και Χάτσον. Ευστοχή και στην δεύτερη ο Τσάρλς Τόμψον και μειώνει σε 11-9. Τώρα έχουμε φάουλ για τον Ηρακλή, την επαναφορά από τον Τιαρά για τον Μέλβιν. Πάνω στον Μέλβιν το φάουλ από την πίεση που άσκησε ψηλά η γερμανική ομάδα και συγκεκριμένα με τον Έντι Κόλμπερ. Ο Ιρακούς και πάλι στην επαναφορά στο δικό του μισό, με τον Μέλβιν να κάνει μια τρίπλα να πιάνει την μπάλα. Δυσκολεύεται λίγο ο Ιρακούς να περάσει στο κέντρο, το κάνει τώρα ο Χασάν Διαρά και θα πίνει αριστερό drive κάτω από την ρακέτα. Η μπάλα στον Χάτσον, ζητάει ο Λεγιού, είναι δίπλα του και ο Μέλβιν, προσπαθεί να δώσει screen, θα περάσει την μπάλα στον Χάτσον. Ο Ιρακούς κυκλοφορεί πολύ αργά την μπάλα, τρίποντο, ζητάει, εύστοχο. 14, 9, ο Ιρακούς μπροστά με 5, 5 και 30 για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Απέναντι στην Βούρσμπουργκ εκεί στα τέρα το προβάσιμα. Τώρα αυτό είναι 5 πόντων και έχουμε φάουλ από τον Χασάν Διαρά νωρίς το δεύτερο. Δύο φάουλ για τον Διαρά, ένα ο Χάτσον, ένα ο Ντόντρε Στάιλς για τον Ιρακλή. Θυμίζω ότι ο Στάιλς μαζί με τον Μέλβιν μέχρι στιγμής έχουν πετύχει τους 10 από τους 14 πόντους. Και να περάσει και στον πάγκο του Ράχο Σαντιαρά, από τα δύο φάουλ, ο Σαράτης Μαστρογιαννόπουλος στη θέση του. Και επαναφορά για την Μπούρκου, η μπάλα στον Τόνσον, που σπίτι, αποφύγει πολύ ωραία και τον Μαστρογιαννόπουλο και τον Κάτσον, θα σκοράρει ο Σέντερης της γερμανικής ομάδας, θα κλέψει την μπάλα, αλλά αυτή εκεί πάει στην τελική γραμμή. Και έτσι έχουμε και πάλι την μπάλα για τον Ιρακλή, ο οποίος έχετε πίεση εδώ και αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα στο να κατεβάσει την μπάλα. Ο Λεκιού θα αναλάβει αυτόν τον ρόλο υπό την πίεση του Γκρίφιν. Ο Λεκιού και τον Χάτσο που βγαίνει στην κορυφή μακριά από τη ρακέτα. Η πάσα του δεν είναι καλή. Ο Τόμσον θα κόψει, αλλά ο Μέλβιν θα επιστρέψει για να εκδηλώσει ρευθύνες επίσης στα 2 δευτερόλεπτα. Ο Μέλβιν για τον Χάτσον θα σηκωθεί με τη λήξη να δεχτεί και το κόψιμο και η Βούρσμπουργκ με τον Κόλπερ θα αφήσει μπάλα για τον Γκρίφιν. Και τώρα ο Τίσλερ με τον Μέλβιν πάνω θα πάρει ο Χάτσον ο μαρκάρι θα παίρνει προς τα μέσα εύστοχος. Ο Τίσλερ θα μειώσει ακόμα περισσότερο στον πόντο. 14-13, Ιρακλής Βούλτουρ, 4-25 για τη λήξη του δεκαλέπτου και ο Μαστρογιαννόπουλος. Θα κάνει την πάσα για τον Στάιλ για 3-2-2 τον Τρεστάιλ. 17-13 ο Ιρακλής. Ο Στάιλ πλέον στους 8. Έχει πάνω από τους μισούς πόντους στον Κιάνο. Λοιπόν έχει πάνω, διορθώνω. Οριακά λίγο κάτω. Ένα ωραίο τεσσερός χώρος με τα πόδια, να το πω έτσι εκεί. Από τον Τίσλερ είναι άστοχο, Ιρακλής κάνει πολλά αμυντικά rebound εδώ. Θα κερδίσει ο Μέλβιν, αλλά από τα χέρια του Μπράντον Τίσλερ παραπέρα. Εκτός από τον χώρο είναι και τον Ιρακλής, η μονομαχία με τον Κλίβελαντ Μέλβιν. Και έχουμε τώρα και αλλαγές με τον Βίσκαρ. Στον αγωνιστικό χώρο με το νούμερο 10 για την Βούρσμπουργκ. 3-49 για το πρώτο δεκάλεπτο. Ο Μαστρογιαννόπουλος για τον Αρνόπουλο που μπήκε και αυτός στη θέση του Χάτσον. Θα κατεβάσει ο Μαστρογιαννόπουλος. Θα πείθει και τον Αρνόπουλο έχει πάνω του τον Τόμσον, τον σέντερ της γερμανικής ομάδας. Για τον Στάιλς. Ο Σαράτης Μαστρογιαννόπουλος με την μπάλα θα πάρει το σκέλινγκ από τον Αρνόκουρο. Θα κάνει μια πολύ άσχημη πάσα για τον Κλίβελαντ Μέλβιν. Την μπάλα για την Βούρσμπουργκ. 17-13 και θα έχουμε αλλαγή. Από τον Ζόραν Ντούκιτς θα περάσει τον Κόουσιλα στη θέση του Τζέιλεν Λεκιού. Στο 17-13 στα 3-28 για τη λήξη του πρώτου δεκάλεπτου στο Ιβανόφιο. Είναι και οι διαμαρτυρίες του Λούκιτς για την πάσα του Μαστρογιαννόπουλου. Θέλει πιο σίγουρη κυκλοφορία της μπάλας. Ήταν σε κινητή γωνία βεβαίως ο Κλίβελαντ Μέλβιν, αλλά ήταν πολύ άσχημη πάσα του Σαράτη Μαστρογιαννόπουλου, ο οποίος τώρα είναι στην άμυνα απέναντι στον Βίσκαρ, ο οποίος θα τον περάσει, θα πάει και στον drive, είναι έστω πρώτο διπλή lay-up. 16-15 και πάλι στον πόντο. Ο Σίλας για τον Μαστρογιαννόπουλο που θα περάσει στο κέντρο υπό την πίεση του Γκρίφιν.
2: Περατήσει την ρακέτα με το Μέλβιν σε λάθος πάσα. Και πάλι μπουν στο κόψο ο Αστραγανόπουλος. Θα κερδίσει ο ρακέτα την μπάλα με τον Πόουσίλας. Θα πάει στο κόστο κόστο. Έξω το λέει. 18-15. 2-45 για την λήξη του δεκαλέπτου. Ο Ηρακλής παραμένει μπροστά. Δεν έχει καταφέρει βεβαίως να χτίσει μια καλή διαφορά. Έχει υποπέσει τη σελάφη. Αλλά κρατά σταθερά το προβάδισμα. Και τώρα ο Βίσκαρ θα αφήσει και τον Τόμψον. Δεν κάνει το φάουλ εκεί ο Στάιλς. Ο Τόμψον είχε πλεονέκτημα. Σκόραρε. Και μάλιστα είναι και πρώτο σκόρερ της Βούσμπουργκ. Το 18-17 έχει πετύχει τους 8 από τους 17 πόντους της ομάδας που τώρα θα υποπέσει και σε φάουλ με δύο υπέκτες εκεί. Ήταν και ο Τόμψον και ο Γκρίφιν. Που υπέπεσαν στο φάουλ, στον Γκρίφιν χρεώνεται, στον φάγκο ο Τόμψον. Στην θέση του ο έτερο σέντερ.
1: Παναγιώτη, πες μας λίγο σκορ. Παναγιώτη, πες μας λίγο σκορ και πόσος
2: και
1: χρόνος
2: και
1: απομένει.
2: Και ο Μουράτος για τον Ηρακλή.
1: Okay.
2: Στην θέση του Σαράντη Μαστεργανόπουλου.
1: Ωραία, πάμε. Πάμε λίγο να ακούσουμε ποιος θα προσφέρει την μετάδοση του αγώνα του Άρη και πρώτη σύνδεση με Πάρη Τρικαλιώτη.
3: Τα καλύτερα του EuroCup με τον ΠΑΟΚ και τον Άρη είναι μία προσφορά της Ιντερβέτε.
1: Ωραία, άλλη μια σπουδαία βραδιά σε ένα κατάμεστο Νικ Γκάλης Χολ. Νομίζω ότι λέω το αυτονόητο Πάρη Τρικαλιώτη. Καλησπέρα φίλε.
22: Καλησπέρα Γιώργο, ναι, σωστά, έτσι είναι. Το γήπεδο γεμίζει, είναι σχεδόν γεμάτο, λίγες θέσεις ακόμα απομένουν. Περίπου, ακριβώς βασικά 15 λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα για την τρίτη αγωνιστική του EuroCup στη φάση των ομίλων. Άρης κόντρα στην Τερτώνα, ο Άρης θέλει να κάνει το 3-3, η Τερτώνα είναι στο ρεκόρ του 1-1. Το γήπεδο γεμάτο, ψυχολογία καλή, ο Άρης θέλει να συνεχίσει στο ίδιο μοτίβο, στις νίκες δηλαδή, όπως κέρδισε την Μπούργος πριν μια εβδομάδα για το EuroCup και την ΑΕΚ το περασμένο Σάββατο για το ελληνικό πρωτάθλημα. Ένα πρόβλημα στη τελευταία στιγμή, στη τελευταία περίοδου ουσιαστικά, είναι αυτό με τον Λευτέρη Μποχορίδη, ο οποίος έκανε επέμβαση στη σκολικοειδίτη, οπότε δεν είναι διαθέσιμος. Τη θέση του στη δωδεκάδα έχει πάρει ο Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου. Ούτως ή άλλως ο Λευτέρης Μποχορίδης είναι θεωρητικά ο 11ος, 12ος παίκτης της ομάδας, οπότε δεν μπορεί να θεωρηθεί και τόσο μεγάλο πλήγμα για τους κιτρινόμαυρους. Μία αλλαγή για την Τερτώνα, ο Πολ Εμπουά, ο Καμερουνέζος forward, είναι τελικά διαθέσιμος, παρότι στο επίσημο site του EuroCup δινόταν ότι θα είναι εκτός, ως τραυματίας, ωστόσο είναι εδώ, κάνει προθέρμανση κανονικά με την ομάδα, μένει να δούμε σε ποιο βαθμό θα είναι έτοιμος, πάντως δεν έχει παίξει κανένα παιχνίδι μέχρι στιγμής στη σεζόν. Αυτά σε πρώτη φάση από το Αλεξάνδριο.
1: Πάρη,
22: 13 λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα Άρης Τερτώνα. Ναι,
1: Πάρη, 13 λεπτά ή 33?
22: 13.
1: Το λέω αυτό με τα χαρτάκια, φίλε.
22: Όχι. Δεν θα έχουμε άλλο τέτοιο.
1: Εντάξει, okay.
22: Στην πρεμιέρα και τέλος.
1: Έγινε,
22: ξανά, φίλε, με τον ΠΑΟΚ λογικά.
1: Α, ναι, εντάξει. Λοιπόν, τα ξαναλέμε, φίλε.
22: Λογικά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Θα πάμε λίγο ξανά σε Παναγιώτη Σωτηρόπουλο να ακούσουμε λίγο πώς πάει το παιχνίδι. Έλα, Παναγιώτη.
23: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ευχαριστούμε την Ιντερβέτεν και θα ευχαριστήσουμε και τον Παναγιώτη Σωτηρόπουλο αν μας ακούσει.
2: Για τον Βίσκαρ, κεφάλι ο Τζόουνς, την αλλαγή παιχνιδιού, μένει στα χέρια των Γερμανών η μπάλα, δεν εκδήλωσαν επίθεση, μένει το 22-20, ο Ηρακλής πλέον έχει 24 από τα 36 και 8 δικά του διαθέσιμα για να εκδηλώσει επίθεση στο φινάλε αυτού του πρώτου δεκαλέπτου που βρίσκεται σταθερά μπροστά στο σκορ και πλέον είναι στο 22-20. Στην επαναφορά ο Ντόμινε Στάιλς, ο οποίος είναι και πρώτος σκόρερ του Ιρακλή με 7 πόντους, 5 έχει ο Σίλας, 5 έχει ο Μέλβιν, 2 ο Λεκιού, 2 ο Διαρά και 1 ο Αρνόπουρος. Και ο Αμερικανός θα ψάξει βεβαίως τον Βασίλη Μουράτο, για την επαναφορά. Και μια στιγμή ότι η Βούρκουρκ έχει 5 φάουλ, οπότε συνέχεια και αν πρέπει να έχει και πίσω φάουλ, θα έχει και πάλι δυνατό να πάει πολλές. Ο Στάλι στην επαναφορά, ο Μουράτος κλείνεται, θα πάρει βεβαίως όμως την μπάλα. Ο Ηρακλής έχει 19 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Το Νόα Χόρτερ πήρε και στον αγωνιστικό χώρο, στο παρκέ, πρώτη του παρουσία, χειροκροτήθηκε από τον κόσμο. Έχει την μπάλα στα χέρια του τώρα ο Αμερικανός για τον Σίλας. Και πάλι μπάλα στον Κόρκλερ, μπαίνει στη ρακέτα να σουτάρει. Η μπάλα είναι για τον Ηρακλή. Ένα δευτερόλεπτο 7 δέκατα για την εκδήλωση επίθεσης. Και θα δούνε νομίζω οι διαιτητές. Ζητάει instant replay για την κατοχή ο προπονητής της γερμανικής ομάδας. Οπότε θα περιμένουμε να δούμε έτσι πώς θα κυλήσουν τα τελευταία δευτερόλεπτα. Αν δηλαδή ο Ηρακλής θα εκδηλώσει επίθεση ένα δευτερόλεπτο και 7 δέκατα ή αν θα αλλάξει κατοχή και θα έχουμε 18 και 3 για την Βούρσμπουργκ στην πιθανότατα τελευταία επίθεση του πρώτου δεκαλέπτου. Θυμίζω 22-20, ο Ηρακλής μπροστά σταθερά σε όλο το πρώτο δεκάλεπτο αλλά χωρίς να χτίζει διαφορά. Έκανε και λάθη σε αυτό το δεκάλεπτο και στην κυκλοφορία της μπάλας και στο κατέβασμα πήρε και κάποιες λάθος αποφάσεις στις επιθέσεις, όμως είχε και εύστοχες επιλογές, κυρίως με τον Ντόντι Νεστάιλ που έχει 2 στο κατρίποντα και με τον Κοουσίλας που έχει 1. Θυμίζω 6 από τα 6-5 σκόραρε και ο Κλίβεραντ Μέλβιν. Στους δύο πόντους θυμίζω ότι ο Χασάν Διαρά, ο Τζέιλεν Λεκιού και έναν σποντ έχει ο Γιώργος Αρόπουλος στη μία από τις δύο έστωσες βολές που είχε. Η μπάλα είναι για τον Ηρακλή μετά και το τσεκάρισμα των διαιτητών, οπότε θα έχουμε 1 και 7 για την εκδήλωση επίθεσης και όση ώρα βεβαίως οι διαιτητές τσέκαραν τη φάση από το replay. Είχαμε και τις οδηγίες από τους δύο προπονητές για να δούμε πόσο ο Ηρακλής θα εκδηλώσει αυτήν την επίθεση. Ο Μουράδος, ο Στάλης, το τίποτα είναι εκπρόθεσμο, ήταν και άστοχο. Δεν ήταν εδώ καλός ο τρόπος που ο Ηρακλής εκδήλωσε την επίθεση. 15 και 7 για το τέλος του δεκαλέπτου, 22-20, θυμίζω το σκορ και η Βούρσμπουργκ πλέον στη δική της επίθεση με τον Βίτσχαρτ. Είναι ο Μουράτης επάνω του. 8-7. Συνεχίζει με την μπάλα στα χέρια. Θα την αφήσει τώρα για τον Μαρκ Τζόουνς. Θα πάρει το σουτ. Με σταυρό είναι άστοχο. Θα μαζέψει και το rebound ο Νόα Χόρκλερ. Τελειώνει το πρώτο δεκάλεπτο για τον φίλο και φίλο στο Ιβανόφιο.
1: Το πρώτο δεκάλεπτο λοιπόν τελεί. Ωραία Παναγιώτη, το πρώτο δεκάλεπτο τελείωσε 22-20 για τον Ηρακλή. Εμείς θα πάμε τώρα στο πακέτο διαφημίσεων για να είμαστε έτοιμοι και για το match με την έναρξη του αγώνα στο Νικ Γκάλις Χολ. Την ίδια στιγμή ξεκίνησαν τα δύο μάτς στο Champions League. Η Λίντσερ με τη Λίβερπουλ είναι 0-0 με τον Τσιμίκα να φορά και το περιβραχείο είναι του αρχηγού για την Λίβερπουλ. 0-0 και το Φέγενορτ Κόμο. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε με πολύ περισσότερο μπάσκετ και με Ιβανόφιο και με Νικ Γκάλις Χολ.
4: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
5: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
6: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
7: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
24: Βιδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
25: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
8: Εκεί όπου μυρίζει θάλασσα, καλοψημένο ψάρι με πολύτικες πινελιές. Εκεί όπου το κύμα της θάλασσας καθαρίζει τη σκέψη και η αξεπέραστη θέα σε ταξιδεύει. Εκεί, στο Βράχο, το ψάρι είναι επιστήμη. Με τις γνώσεις μας και την εμπειρία μας που έχει ρίζες στη Μικρά Ασία για 4 ολόκληρες γενιές, φροντίζουμε οι γεύσεις που σας προσφέρουμε να γίνουν αξέχαστες εμπειρίες. Ψαροταβέρνα Βράχος, Μικράς Ασίας 2, Νέα Κρίνη. Τηλέφωνο 447-991. Ψαροταβέρνα Βράχος, καθημερινά, μεσημέρι βράδυ, 90 χρόνια τώρα. Αναστατώνει τους ουρανίσκους.
9: Ο καιρός θα έπρεπε να είναι πάντα καλοκαιρινός. Το γεύμα θα έπρεπε να είναι πάντα με φίλους. Οι γιορτές θα έπρεπε να είναι πάντα με χορό. Η νύχτα θα έπρεπε να είναι πάντα με πανσέλινο. Η ζωή θα έπρεπε να είναι πάντα γεμάτη με όμορφες γεύσεις και πλούσια αρώματα. Η ρετσίνα θα έπρεπε να είναι πάντα και χρυμπάρι. Η ρετσίνα για αυτούς που ξέρουν να την απολαμβάνουν. Ρετσίνα και χρυμπάρι. Η αυθεντική από το 1939.
10: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαινόνται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σανκαρόδι διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιαγγειακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
14: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
11: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
13: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
26: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
27: Η ώρα είναι 8.
28: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο 0.
29: Τι υπέροχο! Σαλόνι. Και αυτή η πατητίτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη, αλλά κοστίζει πολύ.
30: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
28: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
30: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής τιμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε παρέα μαζί σας. Να πω απλά ότι είμαστε στο 12ο λεπτό και στα δύο μάτς του Champions League. Λίντσερ Λίβερπουλ 0-0 και αντίστοιχα Φέγενορντ Κόμο 0-0. Πάμε να πάρουμε λίγο μια εικόνα από τον Παναγιώτη Σωτηρόπουλο, πώς άρχισε το δεύτερο δεκάλεπτο, πριν συνδεθούμε με Πάρη Τρικαλιώτη. Έλα, Παναγιώτη.
2: Γιώργο, όχι με τον καλύτερο τρόπο για τον Ηρακλή. Είναι στο 25-25 με την Βούρτμπουργκ, η οποία τώρα στοχίστηκε τρίποντο. Και έχουμε και δεύτερο φάουλ από τον Κόουτσιλας. Βαλένει για τον Ηρακλή, νομίζω. Είναι το τρίτο φάουλ τώρα μόλις που Σίλας έκανε δύο απανωτά. Μόλις τώρα το τρίτο νέο πρόβλημα για τον Ζωρανού. Και 7-51 για τη λήψη του μικρόνου Ηρακλής Βούρτμπουργκ, 25-25. Και τα πιάλαχε τώρα. Ο Σίλας θα περάσει ο Ντόντρε Στάιλ, ο Ηρακλής Μελετιού, Διαρά, Στάιλ, Καψάκη και Χόρκλερ στο γήπεδο. Η επαναφορά από την γερμανική ομάδα, από τα πόδια του Κόλμπερτ, από το κλέψιμο του Χόρκλερ, είναι για τον Ηρακλή. Και στην επαναφορά ο Διαρά δεν έχουν περάσει ακόμα μπροστά, βεβαίως στη διάρκεια του αγώνα η Γερμανία. Ο Ηρακλής δεν έχει χάσει το προβάδισμα, αλλά επαναλαμβάνω ότι έχει αντιμετωπίσει προβλήματα μέχρι στιγμής. Δεν έχει καταφέρει να ξεφύγει και έχει υποπέσει και σε αρκετά λάθη και κακές.
1: Ωραία, Παναγιώτη, θύμισε μας λίγο σκορ και χρόνος για να πάμε σιγά σιγά και στο Νικ Γκάλις Χολ.
2: Ωραία, 7:33 για την λήξη μικρών. Τώρα κάνει να λέει από Διαμαντής Αυτάκης. Παραμένει το Ηρακλής Βούρτμπουργκ 25-25.
0: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Θα μοιράζουμε το χρόνο ανάμεσα σε Ιβανόφιο και Νικ Γκάλις Χολ. Πάμε σε Πάρη Τρικαλιώτη. Ακόμα μια σπουδαία βραδιά για τον μπασκετικό Άρη. Έλα ρε Πάρη.
3: Καλησπέρα ξανά από το Αλεξάνδριο. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το παιχνίδι. 20 δευτερόλεπτα ακόμα για τον Τζάμπολ. Οι δύο πεντάδες είναι στο παρκέ. Ο Άρης ξεκινάει με Ελάιζα Μίτουλο, Νένα Δημητρίεβιτς. Τον Χαραλαμπόπουλο σε θέση 3. Τον Ρόμπινσον Έλ στο 4 και τον Μπέρτς στη θέση 5 για τους Ιταλούς, για την Τερτόνα. Ο Μάντοξ είναι στην πεντάδα. Ο Λέινιτσακ, ο Χαμπ, πρώην παίκτης της ΑΕΚ πριν από 2 χρόνια. Ο Καρίμ Τζάλου και ο Τζάστιν Γκόραμ. Αυτή είναι η 5 που έχει επιλέξει ο Μάριο Φιωρέτε, ο Ιταλός τεχνικός της Τερτόνα. Όλα έτοιμα για το Τζάμπολ. Χέρια στο Αλεξάνδριο, έτοιμη για το σύνθημα. Χωρίς χαρτάκι αυτή τη φορά Γιώργο. Ο Χαραλαμπόπουλος στην κατοχή. Τρίποντο άμεσα από τον Μίτουλογκ μέσα. Ο Άρης ξεκινάει καυτός με τον Ελάιζα Μίτουλογκ να κάνει το 3-0. Στα πρώτα 8 δευτερόλεπτα η επίθεση του Άρη. Μάντοξ το μαρκάριο Ελάιζα Μίτουλογκ. Καλή άμυνα του Δημητρίεβιτς που πετάγεται για να κλέψει την μπάλα. Ήδη από τα πρώτα δευτερόλεπτα βλέπουμε τον Άρη να μπαίνει με πολλή ενέργεια. Η μπάλα στα χέρια του Χαμπ. Τριπλάρι του Δημητρίεβιτς, τσουτάρια 3 θα στοχίσει. Rebound, μάχη. Μαζεύει ο Λέινιτσακ, είναι και πιο ψηλός εξάλλου. Ο Τζάλο στη γωνία. Το μαρκάριο Μίτρουμ υπάρχει διαφορά ύψους. Το Τζάλο το εκμεταλλεύεται, μειώνει σε 3-2. Την μπάλα στα χέρια του Μίτρουμ και από εκεί για τον Δημητρίεβιτς. Δημητρίεβιτς μέχρι μέσα από τη βολή, μπήκε, βγήκε η μπάλα, άτυχος εδώ ο γκάρ του Άρη και η μπάλα στα χέρια του Χαμπ, ο οποίος οργανώνει την επίθεση της Τερτόνα. Χαμπ στην γωνία, σουτάρει για 3, είναι άστοχος ο Γκόρα, μαζεύει ο Χαραλαμπόπουλος και από εκεί στον Δημητρίεβιτς. Ο Άρης μπήκε δυνατά, αμυντικά, ψάχνει και επιθετικό ρυθμό. Ρόμπινσον Ελ, ωραία κίνηση, σουτάρει με μέση απόσταση, αστοχή όμως. Rebound μαζεύει ο Μάντοξ, οι προϋποθέσεις εφηδιασμού για την Τερτόνα, μπαίνει μέχρι μέσα ο Μάντοξ, παίρνει το φάουλ και τις βολές, το φάουλ είναι του Δημητρίεβιτς, ο οποίος δεν συμφωνεί με την απόφαση των διαιτητών, δεν θα αλλάξει βέβαια αυτή η απόφαση και ο Μάντοξ θα πάει στις βολές. ο Ντάντε Μάντοξ Τζούνιορ, που ουσιαστικά κάνει στα 25 το πρώτο του μεγάλο βήμα για μια σημαντική λίγα, σε μια σημαντική λίγα, πέρσι στο Βέλγιο και φέτος στην Ιταλία με την Ντερτόνα έβαλε την πρώτη βολή. Έτοιμος και για τη δεύτερη ο Αμερικανός γκάρ. 3-3 και 3-4 προβάδισμα για την Ντερτόνα. Και μπάλα στα χέρια του Δημητρίεβιτς. Το μαρκάρι ο Μάντοξ σε άμυνα man to man η Ντερτόνα. Πάντα Δημητρίεβιτς ψάχνει στην άλλη γωνία το Χαραλαμπόπουλο. Μια προσποίηση, το σούτ από μέση απόσταση, εύστοχος ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος. Ανοίγει λογαριασμό. 5-4, 8 και 15 για το τέλος της πρώτης περίοδου. Ο Χάμπ για τον Μάντοξ. Αυτός το λόγο ξεκινάει την επίθεση της ομάδας του. Τον μαρκάρει ο Μίτουλον, πάντα Μάντοξ. Για τρεις επιλέγει μόνος του και το βάζει. Δύσκολη προσπάθεια και σούτ μπροστά στο Μίτουλον. 5-7 μπροστά η Ντερτόνα. Δημητρίεβιτς. Μια διείσδυση από τα δεξιά από τον Σκοπιανό. Θα τον κόψει εντυπωσιακά ο Λέινιτσακ. Και επίθεση για την Ντερτόνα. Ο Μίτουλον θα σταματήσει το Χάμπ χαμηλά. Με κίνδυνο να δοθεί και φάουλ διακοπής, αλλά δεν θα δοθεί. Καθώς ο Μίτουλον πήγε ξεκάθαρα για να σταματήσει τον Πρέντις Χάμπ από έναν μίνι ευνηδιασμό της ιταλικής ομάδας. Και η μπάλα είναι απ' έξω. 7 και 45 έχουν περάσει 2 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα στο Κατάμε, στο Αλεξάνδριο. Άρης Ντερτόνα 5-7, Μετρόπολης ακούτε 95,5.
1: Ωραία, πάρε μια ανάσα λίγο παρή. Να πω ότι μόλις τώρα η Κόμο άνοιξε το σκορ στο Rotterdam Feyenoord Κόμο 0-1, Λίντσερ Λίβερπουλ 0-0 στο 18. Πώς είναι τα πράγματα, Παναγιώτη Σωτηρόπουλε?
2: Το Ιωαννόπουλο Ηρακλής είναι μπροστά 29-27 και ένα τρίποντο τώρα είναι άστοχο του Ντόντε Στάιζης, ο οποίος είναι πρώτος σκορ του Ηρακλής με 12. Θα δεχτεί κάρφωμα στον επιδιασμό από τον Τόμσον. Ισοβαρίζει και πάλι η Μπούρτμουρκ. 29-29, 4 και 50 ακριβώς για τη λήξη του μηχρόνου. Η Ρακλής με τον Λεκιού Γκρίνερ Τόμσον έχει μείνει μόνος του ο Κάτσον, αλλά δεν του πέρασε την μπάλα. Ο Στάζης και πάλι για τον Λεκιού. Η Ρακλής δεν μπορεί να ξεφύγει, το κάνει λίγο πριν με 4, αλλά και πάλι για μανία φωσαν. Μια προσπάθεια του Λεκιού δεν έχει αποτέλεσμα, τώρα θα κερδίσει το φάουλ κάτω από τη Στεφάνη ουσιαστικά. Ο Τζέιμπομπ Χάτσον στην προσπάθειά του για να σκοράρει. 4 και 33 για τη λήξη του ημιχρόνου στο Ιβανόφιο. Ηρακλής Φούρντουρ 29-29. Δύο βολές για τον Τζέιμπομπ Χάτσον που είναι στο παρκέ μαζί με τον Λεκιού, τον Διαρά, τον Χόργλερ και τον Ντόντρε Στάιλς. Από πλευράς Σόραν Λούκιτς που δεν είναι ικανοποιημένος από αυτό που βλέπει μέχρι στιγμής. Ο Χάτσον όχι άστοχος στην πρώτη μπάλα, αυτό που λέμε πήκε και βγήκε. Παραμένει το 29-29. Να δούμε και την δεύτερη βολή του Σέντερ Ζουρακή. Αν θα είναι εύστοχη, είναι 30-29 ο Ηρακλής.
1: 30-29 ο Ηρακλής. Πάμε πολύ γρήγορα ξανά να δούμε τι γίνεται στο Νιγκάλης Χολ, ενώ μόλις τώρα η Φέγενορτ κάνει το 1-1. Μέσα σε ένα λεπτό φέρνει ξανά το μάτς στα ίσα. Πάμε, έλα. Άρη.
3: Τρίποντο Δημητρίεβιτς μπροστά ο Άρης με 8. Έφτασε ένα αρκετά σκληρό παιχνίδι μέχρι στιγμής από τις δύο ομάδες με τους διαιτητές να το επιτρέπουν. Ο Άρης αντιμετωπίζει και ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή με τον Δημητρίεβιτς να έχει 2 φάουλ. Τρέχει ο Άρης με τον Ρόμινσον Νέλ για τον Χαραλαμπόπουλο. Δεν ολοκληρώνει τον εθνιασμό ο Άρης. Χαραλαμπόπουλος για 3 αστοχή. Το rebound το μαζεύει ο Χαμπ τελικά για την Ντερτόνα. Προσπαθεί να βγάλει εθνιασμό ο Χαμπ μέχρι μέσα. Κερδίζει φάουλ και βολές. 8-7 το σκορ μπροστά ο Άρης με το τρίποντο του Δημητρίεβιτς νωρίτερα. Στα 6 και 28 πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. Και ο Χαμπ για την Ντερτόνα πάει στις βολές. Είπαμε νωρίτερα ο Δημητρίεβιτς έχει χρεωθεί με 2 φάουλ πολύ γρήγορα στα πρώτα 3 λεπτά του αγώνα, ωστόσο ο Βασίλης Πανούλης τον διατηρεί στην πεντάδα της ομάδας. Ο Χαμπ τώρα αστοχεί στη βολή πολύ κακή, ίσα ίσα που έφτασε του Στεφάνη. Ο Χαμπ με δηλώσεις του πριν το παιχνίδι αναφέρθηκε στην καυτή ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι φίλοι του Άρη, το γνωρίζει το γήπεδο, είχε παίξει με την ΑΕΚ πριν από 2 χρόνια. Εδώ είχε φύγει νικητής τότε με την ομάδα του 59-70 Ισοφαρίζει τώρα ο Χαβ με τη δεύτερη βολή 8-8 στο Κατάμε, στο Παλέ.
1: Δημητρίεβιτς. Να πούμε Λίντσερ Λίβερπουλ μόλις τώρα 0-1 στο 22ο λεπτό, συνεχίζει πάρει.
3: Ένα φάουλ που κερδίζει ο Ρόμπινσον Έρλ. Να δούμε αν είναι για βολές. Όχι, απ' έξω η μπάλα τελικά. Δεύτερο ομαδικό φάουλ για την Τερτώνα. Ο Άρης είναι στα 4, τα έχει συμπληρώσει. Δημητρίεβιτς πολύ ωραία στον Ρόμπινσον Έρλ, ο οποίος θα δεχτεί ένα σκληρό φάουλ. Θα πάει σίγουρα στις βολές, δεν ξέρω αν το συζητάνε οι διαιτητές. Ναι, το συζητάνε, νομίζω μήπως δοθεί ως και βίαιο φάουλ που αν αναβαθμιστεί θα δώσει τον Ρόμπινσον Έλ το δικαίωμα σίγουρα για δύο βολές, αλλά θα παραμείνει και η κατοχή σε κυτρινό μαυρά χέρια, το συζητούν οι τρεις διαιτητές.
1: Μέχρι να το αποφασίσουν πάρει, πάμε να ακούσουμε πώς είναι τα πράγματα στο Ιβανόφιο. Έλα, Παναγιώτη. Παναγιώτη.
2: Λοιπόν, σε Ιβανόφιο 3-25 για τη λήξη του χρόνου, Ηρακλής 32, Βούσκουρης 29 και ο Λεκιού με την Παλασσακέκα στην κορυφή ψάχνει στη ρημάδα που είσαι για τον Διαρά. Θα πάρει και μπάλα ξανά ο Χέλη Λεκιού στα 3 δευτερόλεπτα, παίρνει προς τα μέσα, το λέει after this το foul. Θα μπορούσε εδώ να πάρει και το μέγιστο να σκοράρει και να πάει και στην γραμμή. Δύο βολές για τον Ηρακλή στο 5ο foul. Των Γερμανών που δεν έχουν κάποιο παίκτη με τρία, δεν έχουν κάποιο παίκτη με σαφές πρόβλημα, αλλά έχει φορτωθεί δύο Τόμσον, έχει δύο Γκρίβι, δύο Σάφερ, από λίγο να θυμίσω, δύο Στάιλ, δύο Διαρά και λίγο όλο να δούμε στους Σίλας έχει τρία.
1: Ωραία, Παναγιώτη πες μας λίγο τι...
2: 33-29 είναι εύσυχο πολύ του Λεκιού, 33-29 για τον Ηρακλή.
1: 33-29 για τον Ηρακλή, πάμε να δούμε αν αναβαθμίσει και το φάουλ, αν τα λέω καλά πάρει.
3: Σωστά, σωστά. Γιώργο, αναβαθμίστηκε. Ο Ρόμπινσον Έρλ έβαλε μία βολή όμως από τις δύο.
1: Παρί, sorry που σε διακόπτω. 8. Αλλά ναι. Πέφτουν βροχή τα γκολ μέσα σε δύο λεπτά. Η Λίβερπουλ έχει βάλει δύο γκολ. 0-2 η Λίβερπουλ τη Λίντσερ. Έλα, ρε Παρί.
3: Ο Δημητρίεβιτς τώρα πετυχαίνει γκολ φάουλ. Ιδιαίτερα και φάτος ο Σκοπιανός. Και από το προηγούμενο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Και σήμερα δείχνει έτσι αρκετά ανεβασμένος. Πετυχαίνει καλά. Θυπαίνει και το φάουλ. 11-8 ο Άρης και δικαίωμα για μια ελεύθερη βολή στον Νένατ Δημητρίεβιτς. Είναι από τους παίχτες του Άρη που έχουν εμπειρία Ευρωλίγκας από την περσινή σεζόν με την Μπάγερν. Μονάχου βάζει και τη βολή 12-8. Προβάδισμα 4 πόντων για τον Άρη με τον Νένατ Δημητρίεβιτς. Να έχει αναλάβει έτσι ένα πρωταγωνιστικό ρόλο αυτή τη στιγμή. Έχει 6 πόντους. Τζάλο από κοντά θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι 12-10. Πάτησε γερά στο ζωγραφιστό του Άρη και σκόραρε. Μίτουλογκ για τον Δημητρίεβιτς, πάνω του είναι ο Καμπ. Ξανά για τον Μίτουλογκ, στην περιφέρεια γυρνάει μπάλα για τον Άρη, Ρόμπινσον Έλ και ξανά Δημητρίεβιτς. Στα 8 δευτερόλεπτα, Δημητρίεβιτς διείσδησε τα δεξιά, όπως του αρέσει, καλάθι και φάουλ. Ξανά από τον ένα Δημητρίεβιτς, ο οποίος έχει αναλάβει εκτελεστικό ρόλο σήμερα στο παιχνίδι. Έχει φτάσει ήδη τους 8 πόντους, το είπαμε νωρίτερα. Και φάτος, αλλά και αποτελεσματικός και ουσιαστικός. 14-10 ο Άρης Δημητρίεβιτς. Μία ελεύθερη βολή. Συν 5 για τον Άρη στα 5,5 μήνο τέλος της πρώτης περίοδου. Ο Δημητρίεβιτς ήδη στους 9 πόντους. Έχει μοιράσει και μία assist, έχει πάρει και ένα rebound. Αυτή είναι η στατιστική του μέχρι στιγμής. Ο Λένι Τζακ μακριά από το καλά, δεν μπορεί να απειλήσει. Ο Χαμπ σουτάρει για 3, θα στοχίσει. Εκμεύσε το φάουλ, δεν δόθηκε τίποτα. Η μπάλα στα χέρια του Μίτουλογκ. Προσπαθεί να τρέξει, ο Άρης έχει επιστρέψει την Τερτώνα. Μίτουλογκ σουτάρει για 3, ο Ρόμπινσον έλα από τη γωνία, μέσα! 18-10. Η μηχανή του Άρη παίρνει μπρος και επιθετικά αρχίζει να λειτουργεί.
1: Παίρνει μπρος η μηχανή του Άρη. Πάμε να ακούσουμε αν πήρε μπρος ξανά η μηχανή του Ηρακλή, γιατί πλησιάζουμε στο τέλος του ημιχρόνου. Έλα Παναγιώτη.
2: Πήρε Γιώργο, πήρε και η μηχανή του Ηρακλή μπρος και έφτασε διαφορά στους 8 λίγο νωρίτερα. 37-29, τώρα είναι στο 37-32 και 5 για τη λήξη του ημιχρόνου. Με την πρώτη εύστοχη βολή του Μαξ Τζόουνς, αστοχή στη δεύτερη. Μαζεύοντας για Ματής Λαφτσάκης που νωρίτερα ξεσήκωσε και το Ιβανόφιο. Κερδίζοντας φάουλ. Ο Διαρά ο ίδιος στο φόλο είχε εξοχήσει, αλλά το καλά δεν μέτρησε. Ο Μέλβιν με την μπάλα θα την περάσει και τον Λεκιού. Λίγο νωρίτερα έχει και αυτός μια πολύ εντυπωσιακή φάση. Τρίποντα από τον Μέλβιν, είναι άστοχο. ο Σλαφτάκης σε πληθυντικό rebound, αλλά κερδίζουν οι Γερμανοί με τον Κόλμπερ.
1: Ωραία, θα έρθουμε για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου σε λίγο, Παναγιώτη. Πάμε ξανά στον Νικ Γκάλις Χολ.
3: 20-10 προηγείται ο Άρης της Δερτόνα. Πέσαμε σε time out βέβαια, Γιώργο.
1: Ωραία.
3: Αλλά ο Ρόμπινσον Νέλ.
1: Ωραία, να το εκμεταλλευτούμε. Πάμε ξανά σε Ιβανόφιο γιατί έχουμε time out στο Αλεξάνδριο.
2: 37-33, 1-30 για τη λήξη του ημιχρόνου. Και θα έχουμε και βολή έξτρα για τον Μπράντον Τίσλερ, ο οποίος πηγαίνει στις βολές να δούμε αν θα μειώσει και άλλο τη διαφορά. 37-33 οργανίστηκε μπροστά. Η βολή του Τίσλερ είναι εύστοχη, 37-34 από τις 8, η διαφορά πηγαίνει και πάλι στις 3 και ο Ηρακλής με τον Διαρά. Που κατεβαίνει το γήπεδο, αφήνει την μπάλα στον Σαφτάκη, πολύ ωραίο το αριστερό λιγάνο για μαζί Σαφτάκη, εύκολο καλά για τον Ηρακλή εδώ, η διαφορά στους 5, 39-34. 1-7 για τη λήξη του μικρόνου. Και η Μπέρνιουρ με τον Τίσερ θα γίνει το λάθος. Το συμφάλα είναι για τον Ιρακλή, το κέρδισμα του Στάιντ. Στο 1:01 για τη λήξη του μικρόνου, 9 διαθέσιμα για τη γερμανική ομάδα. Με τον Μπράντον Τίσλερ, με τον Κλίβεναν Μέλβιν, χαμηλά το φάουλ, δεν μετράει το καλά, που έτσι συνέχεια, φάουλ από τον Μέλβιν, το οποίο είναι το πρώτο. 12 έχει ο Στάιλ, θυμίζω, 5 ο Λεγιού, 5 ο Μέλβιν, 5 και ο Σίλας, 4 ο Διαρά, 3 ο Κάσον, 1 ο πρώτος για τον Άρνολ Κρουκ. Η βολή είναι άστοχη, η πρώτη, από τον Μπράντον Τίσλερ, παραμένει το 39-34. Α, όχι, θα εκτελεστεί και πάλι. Για να δούμε η βολή. Είναι εύστοχη, 39-35.
1: Ωραία, πάμε να δούμε τι γίνεται λίγο και στο Νικ Γκάλις Χολ. Έλα, πάρη μου.
3: 20-12 προηγείται ο Άρης. Η μπάλα είναι στα χέρια των παιχτών της Δερτόνα. Ο Άρης πριν έφτασε και σε double score με 20-10 χάρη σε 5 συνεχόμενους πόντους του Ρόμπινσον Ελ. Ο Δημητρίεβιτς είναι ο κορυφαίος μέχρι στιγμής με 9 πόντους. Σκοράρει με κάθε πιθανό τρόπο. Η Δερτόνα στην επίδεση. Ο Ρόμπινσον Ελ αμήνεται πάρα πολύ σωστά. Ο Μόργαν κλέβει στον ευνηδιασμό. Λέει up 22-12. Ζήτησε φάουλ ο Ντάραμ, αλλά δεν το πήρε ποτέ. Οι διαιτές είδαν καθαρό κόψιμο του Ρόμπινσον Ελ που οδήγησε στο καλάθι του Μόργαν στον ευνηδιασμό. 3-10 για το τέλος της πρώτης περίοδου. Ο Ντάραμ αλλάζει με τον Μάντοξ. Πάντα του είναι ο Ρόμπινσον Ελ. Σουτιά 3. Είναι εύστοχος αυτός ξανά. 22-15 το σκορ. Χαραλαμπόπουλος για τον Μόργαν. Διείσδυσε από τα αριστερά. Μπάσιμο καλάθι και φάουλ. Ο Άρης παίζει πολύ γρήγορα, παίζει με ένταση, παίζει με ενέργεια. Ο Μόργαν που μπαίνει και αυτός στην εξίσωση των σκόρερ με ακόμα ένα καλάθι. Θα είναι τους 4 πόντους, γράφει το 24-15 και αλλαγές από τον Βασίλη Σπανούλη.
1: Ωραία, θα έχουμε το χρόνο να επιστρέψουμε στον Πάρη Τρικαλιώτη γιατί ή τελείωσε ή τελειώνει το ημίχρονο στο Ιβανόφιο. Έλα Παναγιώτη.
2: Έχουμε 30 δευτερόλεπτα και ένα δέκατο για το φινάλι του ημίχρονου στο Ιβανόφιο. Και time out το οποίο ολοκληρώνεται σε πολύ λίγο. 24 δευτερόλεπτα διαθέσιμα θυμίσω για το Ηρακλή, έτσι,
1: ναι.
2: Στην επίθεση. Και επιστρέφουν οι ομάδες να δούμε και τις επιλογές από πλευρά ζωνανού στο παρκέ. Έχουν σφαιρικιδεριτές και οι δύο ομάδες στις τελευταίες οδηγίες. Λεγιού, Μέλβιν, Διαρά, Κλαφτάκης και Στάιλς. Βλέπω πετάδα στο γήπεδο. Δίκος τον Χάτσον, δίκος τον Χόρκλερ. Μάλλον με τον Κλαφτάκη τον Μέλβιν να έχουν το ρόλο του. Δεν άλλο είναι χαμηλό το σχήμα για τον Μινάτες αυτή την άμυνα. 39-35 θυμίζω, 30 δευτερόλεπτα και ένα δέκατο για τη λήξη του ημιχρόνου. Με τον Κέιν Ντάι στην οργάνωση επίθεσης η Μπούργκουρ, ο Διαρά χαμηλά στην άμυνα, 19 δευτερόλεπτα, 10 τώρα για τους Γερμανούς. Η μπάλα στον Τζόγκ μπαίνει προς τα μέσα, παίρνει ένα φάουλ το οποίο δεν νομίζω ότι υπάρχει εδώ. Έχουμε δύο βολές πάντως για τον Max Jones. Ίσως να χρειαζόταν εδώ και μία ίσως δεύτερη εκτίμηση από το replay. Είμαστε 29 δευτερόλεπτα ακόμα για το φινάλε του χρόνου. Δύο βολές για τον Jones, ο οποίος είναι εύστοχος στην πρώτη. Είμαστε 29 δευτερόλεπτα ακόμα για το φινάλε του χρόνου. Δύο βολές για τον Jones, ο οποίος είναι εύστοχος στην πρώτη.

0: και φινάλε ημιχρόνου στο Ιβανόφιο 39-37 μπροστά ο Ηρακλής.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ Παναγιώτη. Παρανάστες, πάμε γρήγορα και σε ρίγια πάρει Τρικαλιώτη. Έλα πάρει μου.
2: 29-19 προηγεί το Άρης, πριν ήταν και στο συν 12, 29-17, 1 και 18 για το τέλος της πρώτης περίοδου. Και βλέποντας Γιώργο λίγο την στατιστική, ο Άρης έχει μοιράσει ήδη 6 assist, η Ντερτό να είναι στις 0 assist. Κάτι που σημαίνει ότι παίζει αρκετά ατομικά η Ιταλική ομάδα, μέσα από ατομικές ενέργειες των παιχτών της προσπαθεί να βρει σκορ. Ο Άρης έχει κλείσει όλους τους διαδρόμους και δεν τις αφήνει πολλές επιλογές. Αυτή τη στιγμή είναι ο Ντάραμ στις βολές, βάζει την πρώτη, κάνει το 29-20. Ο Άρης επίσης στη στατιστική έχει κάνει μόλις ένα λάθος, πριν από λίγο το έκανε ο Λιντέλ. Ο Ντάραμ βάζει και τη δεύτερη βολή, 29-21, για έναν Άρη που έχει πολυφωνία στην επίθεση, με 7 παίχτες να έχουν ήδη βρει σκορ. Το Ιόπουλος προσπαθεί από τα δεξιά να περάσει, θα κερδίσει το φάουλ, παίρνει βολές. Αυτό δείχνουν οι διαιτητές, εξάλλου έχει συμπληρώσει τα ομαδικά φάουλ η Ντερτόνα, το ίδιο έχει κάνει και ο Άρης. 29-21 στο 1 λεπτό και 5 δευτερόλεπτα για το τέλος της πρώτης περίοδου σε ένα Αλεξάνδριο κατάμεστο, σε ακόμα ένα παιχνίδι, με τον κόσμο του Άρη να ενθουσιάζεται από αυτό που βλέπει στο παρκέ. Με πάρα πολύ, μια ομάδα με πάρα πολύ ένταση, με πολύ ενέργεια και σε άμυνα και σε επίθεση και με διάθεση από όλους τους παίχτες. Το Ιόπουλος έβαλε την πρώτη βολή, 30-21, έτοιμος και για τη δεύτερη. Είναι εύστοχος ο Έλληνας διεθνής γκάρντ, φτάνει τους 4 πόντους, ο Άρης στο συν 10, 31-21 και το Ιόπουλος και αυτός, όπως και όλοι οι παίχτες του Άρη, πιέζει την μπάλα και τον Ντάραμ. Θανάσης Αντετοκούνμπο πιέζει και αυτός τον Μπορτολάνη, ο οποίος βρίσκει λίγο χώρο, απελευθερώνεται, σουτάρει, μπήκε, βγήκε η μπάλα, rebound από τον Λιντέλ που κατεβάζει και την μπάλα. Ο Λιντέλ για τον Μοκόκα, δεν θα σηκωθεί για τρεις, μια τρίπλα, ο Τοϊόπουλος θα το κάνει από τα 7,5 μέτρα, είναι άστοχος, rebound του Λιντέλ και στον Μοκόκα η μπάλα στα 30 δευτερόλεπτα πριν το τέλος της πρώτης περίοδου, επίθεση 10 δευτερολέπτων τώρα για τον Άρη. Λιντέλ θα παίξει με δύναμη προφανώς, αυτό κάνει. Θα χάσει όμως την μπάλα με καλή άμυνα από ό,τι φάνηκε από τους παίχτες της Ντερτόνα. Και 15 δευτερόλεπτα όλα για την Ιταλική ομάδα. Ο Ντάραμ μπροστά του είναι ο Τοϊόπουλος. Ντάραμ άλλαξε η άμυνα πάνω από τον Θανάση Αντετοκούνμπο. Καλύτερη άμυνα τώρα δηλαδή για τον Άρη. Μπορτολάνη, βήματα, καλή άμυνα του Βασίλη Τοϊόπουλου. Και είναι χαρακτηριστικό αυτό γιατί ο Τοϊόπουλος δεν είναι και δά ο καλύτερος αμυντικός, το ξέρουμε αυτό. Ωστόσο η προσήλωσή του στον αντίπαλο παίχτη είναι τρομερή. Λυγίζει πόδια, κολλάει πάνω του. Για να το βλέπουμε αυτό και από τον Τοϊόπουλο και από τον Μόργαν που είναι περισσότερο επιθετικοί παίχτες, λέει πολλά. Λοιπόν, 2,5 δευτερόλεπτα για το τέλος της πρώτης περίοδου. Να δούμε πώς θα επιτεθεί ο Άρης που προηγείται 31-21. Ο Τοϊόπουλος αλλάζει την μπάλα στον Μόργαν. Κατεβάζει από το κέντρο ακριβώς. Σουτάρει για τρεις. Καλό ήταν. Βγήκε Στεφάνη. Δεν μπήκε η μπάλα. Τέλος πρώτου δεκαλέπτου, Άρης Ντερτόνα 31-21.
1: Πάρε μερικές ανάσες, πάρη μου. Πάρτι της Λίβερπουλ. Είμαστε στο 37ο λεπτό της αναμέτρησης. Πλέον προηγείται με 3-0 της Λίντσερ. Πολύ καλή εμφάνιση από τη Λίβερπουλ. Ενώ το 1-1 παραμένει στο μάτς της Φέγενορτ με την Κόμο. Η Λίβερπουλ, παιδιά, πέτυχε το πρώτο της γκολ γύρω στο 19. Αμέσως μετά δεν χρειάστηκαν παραπάνω από 3 λεπτά για να σκοράρει και δεύτερο γκολ και τώρα πέτυχε και τρίτο και επαναλαμβάνουμε ότι κάνει πάρτι στην έδρα της Λίντσερ ενώ η Κόμο είναι στο 1-1 με την Φέγενορτ στο Ρότερνταμ. Αυτά είναι τα δύο μάτς του Champions League τα οποία παίζουν αυτή τη στιγμή. Πολλά περισσότερα παιχνίδια στις 10 η ώρα το βράδυ με πολύ ωραία μάτς όπως το Ρώμα Ρεάλ, όπως είναι το Manchester City με την Paris Saint-Germain. Αλλά εμείς πλέον είμαστε focus στο μπάσκετ. Είπαμε ότι υπάρχει ημίχρονο στο Ιβανόφιο με τον Ηρακλή να προηγείται και πάμε γιατί σιγά σιγά θα έχουμε και την αρχή της δεύτερης περίοδου με Πάρη Τρικαλιώτη πάντα παρέα μαζί μας. Έλα Πάρη.

0: Πάμε.
1: Εδώ είμαστε. Έλα. Το ναι, Αλεξάνδριο. Ναι.
0: Το καταλαβαίνω, 30... υπάρχει θόρυβος.
1: 31-21. 31-21 ο Άρης. Περιμένουμε όλοι να ξεκινήσουν να μπουν οι παίκτες για τη δεύτερη περίοδο. Ο Άρης που έχει μοιράσει 6 assist στην πρώτη περίοδο. Είναι και στα 8 rebound. Γενικότερα έχει καλή στατιστική με 3 στα 7 τρίποντα, σουτάρει με 43%. Αντίστοιχα τα δίποντά του είναι 8 στα 13 στο 61%, με 7 παίχτες να έχουν ήδη σκοράρει. 7 από τους πόσοι έχουν αγωνιστεί, από τους 10 που έχουν αγωνιστεί, μόνο ο Χατζηλάμπρου και ο Κώστας Αντετοκούμπο δεν έχουν πάρει ακόμα χρόνο συμμετοχής. Λοιπόν, μπήκαν στο παρκέ οι δύο ομάδες, ο Άρης με το Ιόπουλο Μόργαν στα γκάρτ, στο 3 ο Μοκόκα, στο 4 και στο 5 ο Λιντέλ με τον Αντετοκούμπο. 4-5-5-4 θα εναλλάσσονται πιθανώς ο Αντετοκούμπο. Ο Θανάσης είναι αυτός που υπηρετεί καλύτερα τη θέση του σέντερ ανάμεσα στους δύο. Ντάραμ στην περιφέρεια γυρνάει μπάλα για την Εντερτόνα. Θα ψάξουν να βρουν στη ρακέτα τον Αλιμπέγκοβιτς που είναι ψηλός σε σχέση με τον Μοκόκα. Αλλά ο Μοκόκα είναι πιο δυνατός. Αλιμπέγκοβιτς γυρνάει ένα hook old style, ευστοχή, 31-23. Ραβερσέ σουτ από τον Βόσνιο. Και 31-23 μειώνει η Ντερτόνα. Ο Λιντέλ τώρα θα κερδίσει φάουλ από τον Αλιμπέγκοβιτς που βγήκε πολύ ψηλά να μαρκάρει. Αχρίαστο φάουλ μένα από την Ντερτόνα, αλλά φάουλ. Και ο Μοκόκα θα αλλάξει την μπάλα για τον Ιόπουλο. Μπροστά του είναι ο Ντάραμ. Και ξανά Μοκόκα κλείνεται από τους αντίπαλους αμυντικούς. Θα βρει τώρα τον Λιντέλ, θα σουτάρει με τον αγαπημένο τον τρόπο από τη γωνία. Γέρνει λίγο το κορμί του πίσω στον αέρα και σκοράρει 33-23. Ο Πέκια αφήνει για τον Αλιμπέγκοβιτς, θα σουτάρει για δύο, είναι εύστοχος ο Μπορτολάνη. 33-25, βρίσκει σκορ γρήγορα τώρα η Ντερτόνα σε αυτό το πρώτο λεπτό της δεύτερης περίοδου. Μοκόκα από την κορυφή, μια διέστα τα δεξιά, προσπαθεί να παίξει με τη δύναμή του, το ίδιο κάνει και ο Θανάσης Αντετοκούμπο που αστοχεί όμως κοντά από το καλάθι, και η Ντερτόνα που θέλει να τρέξει. Ο Αλιμπέγκοβιτς κερδίζει φάουλ από τον Λιντέλ χαμηλά, δεν υπάρχουν βολές. Πρώτο ομαδικό φάουλ για τον Άρη και είναι και δεύτερο για τον Λιντέλ, ο οποίος δεν είναι ικανοποιημένος με τον εαυτό του σε αυτή τη φάση. Και ο Βασίλης Πανούλης ετοιμάζει αλλαγή. Οικογενειακή αλλαγή. Έξω ο Θανάσης Αντετοκούμπο, μέσα ο Κώστας Αντετοκούμπο. Πρώτη συμμετοχή του Έλληνα διεθνή σέντερ στο παιχνίδι. Η Ντερτόνα με τον Ντάραμ θα αλλάξει την μπάλα. Και χάνουν την μπάλα μέσα τα χέρια του ο Μπορτολάνη. Ο Μοκόκα του έπαιξε ασφυκτική άμυνα. Ο Μπορτολάνη του γλίστησε η μπάλα. Σε κάθε περίπτωση η κατοχή περνάει στα χέρια των παιχτών του Άρη και συγκεκριμένα του Ιόπουλο, ο οποίος μαρκάρεται από τον Ντάραμ, τον πιέζει μέχρι το κέντρο. Πάντα το Ιόπουλος θα σουτάρει για τρεις χωρίς να δώσει πάσα, θα στοχίσει. Ο Λιντέλ προσπαθεί να πάρει το rebound, τελικά καταλήγει σε χέρια φιλοξενούμενου. Ο Άρης έχει επιστρέψει οργανωμένος πλέον. Αλιμπέγκοβιτς πατώντας τη γραμμή από την γωνία, είναι εύστοχος. 33-27 στους 6 μειώνει η Ντερτόνα, ενώ πριν ο Άρης είχε φτάσει και στο συν 12. Μοκόκα προσπαθεί να απαντήσει γρήγορα, δεν τα καταφέρνει. Αλλά η κατοχή παραμένει στα χέρια των παιχτών του Άρη. Ο Τοϊόπουλος θα αλλάξει την μπάλα. Ψάχνει τον Μόργαν, σουτάρει αμέσως αυτός για δύο πολύ γρήγορες επιθέσεις από τον Άρη που ίσως θα πρέπει να ηρεμήσει και λίγο το παιχνίδι του τώρα αφού δεν του βγαίνουν αυτές οι γρήγορες επιθέσεις. Ντάραμ πάνω του ο Λιντέλ για τον Ολέινιτσακ, περνάει στον Αλιμπέγκοβιτς, αυτός που είχε υψομετρική διαφορά σε σχέση με τον Μοκόκα και παίρνει νέο φάουλ. Νομίζω πως σύντομα θα ζητήσει time out ο Βασίλης Πανούλης, βλέποντας τον Άρη λίγο να μην έχει μπει καλά σε αυτό το πρωτοδίλεπτο της δεύτερης περίοδου. Μπορτολάνη πάνω του είναι ο Μοκόκα. Ο Ντάραμ πάνω του το Ιόπουλος. Ντάραμ στο τρίποδο γυρνάει η μπάλα. Ο Λιμπέγκοβιτς υποπίεση του Άρη για τρεις. Είναι άστοχος, μάζεψε ο Λιντέλ. Τρέχει πάλι ο Άρης. Λιντέλ στο Μόργαν. Lay up μέχρι μέσα, 35-27. Ματ Μόργαν στους 7 πόντους. Μετά τους 25 που έβαλε κοντά στην ΑΕΚ. Δείχνει να ξεμπλοκάρει επιθετικά φτάνει ήδη τους 7 πόντους στα 13 λεπτά αγώνα εδώ στο Κατάμε, στο Αλεξάνδριο. Μπορτολάνι για τον Ολένιτσακ. Από μακριά θα σουτάρει αυτός, θα αστοχίσει. Δεν είναι το φόρτε του. Ο Άρης παίρνει το rebound με τον Μόργαν. Περνάει τώρα το κέντρο. Μόργαν μέχρι μέσα. Θα κοπεί από τον Ολένιτσακ. Πήδηξε ψηλά ο Πόλωνος και τον έκοψε. Δεν ίσως να μην το περίμενε κιόλας ο Μόργαν. Να σηκωθεί εκεί ο Πόλωνος. Τον έκοψε και στην αντεπίθεση η Ντερτόνα κέρδισε το φάουλ. Το τρίτο ομαδικό του Άρη. 35-27 το σκορ. Ο Άρης που συνεχίζει με τον Μόργαν, τον Τοϊόπουλο, τον Μοκόκα, τον Λιντέλ και τον Κώστα Αντετοκούμπο. Σε άμυνα man to man με αλλαγές ο Άρης. Μπορτολάνη για τρεις, είναι άστοχος, μαζεύει ακόμα ένα rebound ο Λιντέλ και αφήνει για τον Τοϊόπουλο. Κώστας Αντετοκούμπο, Μόργαν στο τρίποντο, θα πασάρει ωραία στον Κώστα Αντετοκούμπο. Εκείνος η πάσα του θα χτυπήσει χέρια αντιπάλου, Μοκόκα το κάνει για τρεις, αστοχή. Ο Άρης έχει μείνει χαμηλά επιθετικά σε αυτή τη δεύτερη περίοδο. Στους 4 μόλις πόντους σε 3,5 λεπτά αγώνα. Ντάραμ βρίσκει χώρο, απελευθερώνεται, σουτάρει, ευστοχή, 35-29. Ξανά στους 6 διαφορά, ενώ είχε φτάσει και τη μέγιστη τιμή της στους 12 πόντους, το 29-17, λίγο πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. Το Ιόπουλος σκρίνει από τον Κώστα Αντετοκούμπο, η μπάλα στα πόδια των παιχτών της Ντερτόνα και επίθεση 14 δευτερολέπτων για τον Άρη, αλλαγή για την Ντερτόνα μέσα ο Γκατσότη, έξω ο Λέινιτσακ, ο οποίος ζήτησε αλλαγή νωρίτερα. Στους ψηλούς δηλαδή αλλάζει, κάνει μια κίνηση ο Μάριο Φιωρέτη. Αλλαγή και για τον Άρη, ξανά μέσα ο Δημητρίεβιτς στη θέση του Τοϊόπουλου. Δημητρίεβιτς που έδωσε πάρα πολλά πράγματα επιθετικά στον Άρη με 9 πόντους στην πρώτη περίοδο. Έχει ωστόσο 2 φάουλ και είναι κάτι που θα πρέπει να το προσέξει. 2 φάουλ έχει και ο Λιντέλ. Δημητρίεβιτς ψάχνει χώρο. Δεν είναι καλή στον Κώστα Αντετοκούμπο. Ξανά ο Δημητρίεβιτς. Μια διείσδυση από τα αριστερά μόνο του Μοκόκα. Για 3 από τη γωνία. Είναι άστοχος. Το rebound κανείς. Η κατοχή στην Ντερτόνα. Ο Μοκόκα δεν είναι εύστοχος γενικότερα σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια του Άρη. Ψάχνει να βρει τον δικό του επιθετικό ρυθμό χωρίς να τα έχει καταφέρει ακόμα. Ο Ρόμπινσον Ελ τώρα περνάει στη θέση του Λιντέλ με ψηλό σχήμα ο Άρης. Ρόμπινσον Ελ και Κώστα Αντετοκούμπο σε θέση 4-5 και τον Μοκόκα σε θέση 3. Δημητρίεβιτς και Μόργαν είναι στα γκάρντ.
0: Να πούμε πολύ γρήγορα, ημίχρονο 0-3 Λίντσερ Αϊντχόφεν, Λίντσερ Λίβερπουλ και Φέγενορτ Κόμο 1-1. Εκεί θέλουμε άλλα 2 λεπτά και στην επόμενη διακοπή, time out ή οτιδήποτε άλλο, θα διαβάσω ποστάρισμα του Ντόρσεϊ που βάζει φωτιά πάρει Τρικαλιώτη. Δεν ξέρω αν το είδες. Πάμε.
1: Ναι, ναι, το είδα. Λοιπόν, ο Πέκια στόχησε, η Ντερτόνα κρατάει την μπάλα και σκοράρει με γκολ, φάουλ. Ο Justin Gorham και μειώνει κι άλλο 35-31. Ο Άρης έχει ρίξει κάπως ρυθμό, περισσότερο επιθετικά δηλαδή, δεν μπορεί να βρει το σκορ που έβρισκε με ιδιαίτερη άνεση στην πρώτη περίοδο, σαν να έχει εγκλωβιστεί κάπως. Και η Ντερτόνα έχει καταφέρει να πλησιάσει στους 4 πόντους. Ο Γκόραμ είναι στις βολές. Μία συμπληρωματική, 35-31. 35-31 παραμένει. Ο Ρόμπινσον Ερλ μαζεύει. Είμαστε στα 5 και 20 για το ημίχρονο. Δημητρίεβιτς κατεβάζει την μπάλα και περνάει τώρα το κέντρο. Δημητρίεβιτς θα μοιράσει τον Μόργαν. Μια διείσδυση από τα δεξιά. Διεκδικεί τον φάουλ. Δεν θα το πάρει, θα σκοράρει όμως. Με ωραία παλικαρίσια προσπάθεια ο Ματ Μόργαν, 37-31 στους 9 και ο Αμερικανός, όσο έχει ο Δημητρίεβιτς. Μάντοξ, πρώτο σκόρερ με 10 πόντους του αγώνα. Μάντοξ σουτάρει από τη βολή προς αυτού στον Μπίρτς, του κάλυψε το χώρο ο Μπίρτς. Ο Μόργαν μάζεψε rebound, κερδίζει φάουλ. Είναι δεύτερο ομαδικό για την Ντερτόνα, η μπάλα θα πάει απ' έξω για τον Άρη. Ο Μόργαν που συνδέεται με το καλάθι ξανά, είναι στους 9, όσο έχει και ο Δημητρίεβιτς. Και ο Άρης ψάχνει ρυθμό. Time out στο Αλεξάνδριο, 37-31.
0: Ωραία, πάρε ανάσα να διαβάσω εγώ το ποστάρισμα του Ντόρσεϊ, ο οποίος στο χθεσινό παιχνίδι έπαιξε μόλις 5 λεπτά του Ολυμπιακού. Και λέει, αν αυτό που κάνω μπορεί να το κάνει κάποιος άλλος, γιατί δεν με αφήνουν να φύγω τώρα, ειδικά αν δεν θέλουν να με πληρώσουν. Γιατί να χάνουμε χρόνο και να έχουμε δράματα. Γιατί φοβάται τόσο το προπονητικό επιτελείο, ας το μάθουμε. Ο χρόνος συμμετοχής μου μειώθηκε ξαφνικά από το πουθενά, αλλά δεν χρειάζεται να τα αποκαλύψω όλα τώρα. Θα υποθεί η αλήθεια για το πώς μου έχουν φερθεί εδώ. Δεν είναι όλα όπως φαίνονται από μακριά. Αυτή είναι η ανάρτηση του Ντόρση που βάζει φωτιά. Ζητά από τον Ολυμπιακό ουσιαστικά να τον αφήσει τώρα, εφόσον δεν τον υπολογίζουν. Καταλαβαίνετε ότι αυτό πρακτικά δεν πρόκειται να συμβεί, γιατί πολύ απλά υπάρχει ομάδα η οποία ενδιαφέρεται και έχει τα λεφτά να τον πληρώσει, και αναφερόμαστε στον ΠΑΟΚ και είναι γνωστό αυτό. Αλλά περιμένουμε να δούμε τη συνέχεια, καθώς πέταξε το γάντι περισσότερο εδώ. Αν θες ένα πολύ σύντομο σχόλιο, πάρε Τρικαλιώτη για να σε αφήσω να κάνεις τη μετάδοση.
1: Ναι, ναι, σαφώς. Και ακολουθεί νομίζω το δρόμο του walk-up ο Ντόρσεϊ.
0: Ναι.
1: Ίδια τακτική, με δηλώσεις και βασικά ήταν και ανάρτηση, δηλαδή σε σχόλιο ενός του Blossom Game το έκανε το,
0: ναι, ναι,
1: το σχόλιο αυτό.
0: Σωστό.
1: Ο Ντόρσεϊ, που σαφώς βάζει φωτιά, και θα δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη αυτής της υπόθεσης. Πραγματικά θα έχει πολύ ενδιαφέρον, που ο Ντόρσεϊ έχει ξεκινήσει καλά με τον Ολυμπιακό φέτος, αλλά χθες έπαιξε 5-6 λεπτά μόνο.
0: Ναι.
1: Πραγματικά θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πώς θα το χειριστεί ο Ολυμπιακός, γιατί με τον walk-up είδες, τον έβαλε λίγο στον πάγο και άργησαν και οι δύο πλευρές, αλλά κατέληξαν τελικά στο διαζύγιο. Τώρα έχει ξεκινήσει η σεζόν και...
0: Ναι, είναι και στο ξεκίνημα τη σεζόν, δεν είσαι Μάρτιος, Απρίλιος για να πεις κάνει υπομονή για να φύγεις.
1: Και είναι και Έλληνας παίχτης ο Ντόρσεϊ.
0: Σωστό
1: και
0: αυτό.
1: Σωστό και αυτό.
0: Δεν μου λες, πες μου λίγο σκορ.
1: 37-31 είμαστε, 4-24 για το ημίχρονο.
0: Ωραία, πάμε λίγο στο Τυρόπουλο, αν άρχισε το δεύτερο ημίχρονο. Έλα Παναγιώτη.
2: Άρχισε Γιώργο, καλησπέρα και πάλι από το Ιβαντόπιο, 8 και 20 για τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Οι δύο ομάδες σε ισορροπία 39-39, με το μοιραξή να μένει με την μπάλα στα χέρια λίγο νωρίτερα, σε μια αντίστοιχη χαρακτηριστική εικόνα που έχει συμβεί από το πρώτο ημίχρονο. Τώρα εδώ ο Κάτσο δέχεται ένα εντυπωσιακό στόχο που θα έρθει από τον Τόμσον. Θα κερδίσει το φάουλ όμως στη συνέχεια. Ο Αμερικανός, ο οποίος έχει δείξει μια δυναμία, είναι η αλήθεια, σε όλα αυτά τα παιχνίδια που έχει δώσει μέχρι στιγμής ο Ηρακλής. Και στο σημερινό, ειδικά θα έλεγα και στο κομμάτι της άμυνας, αλλά και επιθετικά, δεν έχει ιδιαίτερη συνεισφορά. Θα πάει στη γραμμή των πολλών πάντως τώρα, να δούμε αν θα δώσει προβάδισμα. Στην Ηρακλή είναι άσχετο στην πρώτη, το 39-39 παραμένει, 8 και 10 για τη λήξη του δεκαλέπτου. Και η δεύτερη βολή από τον Κάτσον. Ο Ηρακλής που ξεκίνησε με Κάτσον, Μέλβιν, τον Τρεστάιλς, Χασάν Διαρά και Κοουτσίλας στο δεύτερο ημίχρονο, και με την εύστοχη βολή του Τζέικομπ Χάτσον, Ηρακλής μπροστά 40-39, 8 και 10 για τη λήξη του 3-10.
0: Ωραία Παναγιώτη, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται στο Νιγκάλης Χολ, γιατί και πλησιάζουμε και προς το τέλος του ημιχρόνου. Έλα πάρη μου.
1: Ανεπηρέαστο το 37-31, μετά από δύο χαμένες επιθέσεις κατέρωθεν του Άρη και την Τερτώνα. Τώρα ο Δημητρίεβιτς έχει την μπάλα. Θα σουτάρει για τρεις. Καλές προϋποθέσεις μέσα. Στους 12 ο Δημητρίεβιτς, το σύν 9 ο Άρης, 40-31. Το πρώτο εύστοχο τρίποντο του Άρη στην περίοδο, μετά από 5 άστοχα. 1 στα 6 στη δεύτερη περίοδο. Και το έσπασε αυτό το σερί ο Νένα Δημητρίεβιτς. Μπορτολάνη για δύο από τη γωνία, είναι εύστοχος. Ο Ιταλός έχει δώσει λύσεις μαζί με τον Αλιμπέγκοβιτς για την Τερτώνα σε αυτή τη δεύτερη περίοδο. Το σκορ είναι 40-33, 3 λεπτά για το τέλος του ημιχρόνου της δεύτερης περίοδου. Ρόμπινσον Ελ θέλει να βάλει μέχρι μέσα τον Αλιμπέγκοβιτς, δεν τα καταφέρει, σουτάρει από τη βολή, είναι εύστοχος. Ο Ρόμπινσον Ελ μπορεί να σκοράρει με κάθε τρόπο, και με πλάτη στο καλάθι και με πρόσωπο, με σούτ απ' έξω, να παίξει με τη δύναμή του, με διεισδύσεις, το κάνει τώρα με ένα σούτ από τη βολή, κάνει το 42-33, καλή άμυνα από τον Χαραλαμπόπουλο που βάζει χέρια παντού. Ο Χαραλαμπόπουλος είναι εξαιρετικός στο ξεκίνημα της σεζόν για τον Άρη. Ντάραμ μπροστά του Χαραλαμπόπουλο, γκολ, φάουλ. Στο τέλος μάλιστα της επίθεσης της Ντερτόνα, απομένανε 4 δευτερόλεπτα. Ο Ντάραμ μπήκε μέχρι μέσα, πήρε και το φάουλ του Χαραλαμπόπουλο. Βλέπουμε τον Αμερικανό να παίρνει αρκετές προσπάθειες από τη στιγμή που μπήκε στο παιχνίδι. 42-35. Ο Ντάραμ είναι στους 6 πόντους. Έχει περάσει και από το ελληνικό πρωτάθλημα. Τη σεζόν 2022-23 έπαιξε το Λαύριο για το πρώτο μισό της σεζόν. Δεν είχε ικανοποιήσει τότε, αποχώρησε. 4 χρόνια μετά η πορεία του τον βρίσκει στην Ιταλία και στην Ντερτόνα. Θα χάσει τη βολή, ο Μπέρτς θα μαζέψει με τη βοήθεια του Ρόμπινσον Ελ. Ο Δημητρίεβιτς περνάει το κέντρο πάνω του Ντάραμ. Για τον Ρόμπινσον Ελ και ξανά στον Δημητρίεβιτς, αυτός από μακριά στο τρίποντο. Θα ψάξει, θα βρει τον Μίτουρλονγκ στη διαγώνια του τρίποντου Μίτουρλονγκ. Στον Ρόμπινσον Ελ και στον Τοϊόπουλο, 3 δευτερόλεπτα εκτελέσει ο Άρης. Καλή άμυνα από τον Μάτοξ που κλέβει την μπάλα από τον Τοϊόπουλο και θα πάει στο κάρφωμα, θεαματικό. Ο Μάτοξ καρφώνει, 42-35. Κάνει και έναν μορφασμό, πανηγυρισμό μπροστά στην εξέδρα του Άρη. Time out από τον Βασίλη Σπανούλη, 42-37, 2 λεπτά για το τέλος της δεύτερης περίοδου.
0: Πολύ ωραία. Και εμάς μας δίνει τη ευκαιρία να πάμε Ιβανόφια να δούμε τι γίνεται στο μάτι του Ηρακλή. Έλα, πάμε.
2: Ξέρω, φίλες και φίλοι, στο Ιβανόφιο έχουμε και εδώ Ιβανόφιο.
0: Έχει και εκεί Ιβανόφιο, έχει και αλλού Ιβανόφιο, να ξέρω δηλαδή.
2: Όχι, μόνο εγώ.
0: Ένα είναι το Ιβανόφιο, Σωτηρόπουλε.
2: Μόνο ένα είναι το Ιβανόφιο, κύριε.
0: Α, μπράβο, ναι.
2: Ημέρα επιμέρους 8-0 ο Ηρακλής. Άνοιξε τη διαφορά εδώ, 39-39 στην εύστοχη πολύ του Κράτσο που πήγε στους 40-39 και έπειτα έβγαλε τρεις πολύ καλές άμυνες, σκόραρε κιόλας και με τρίποντο του Μέλβιν ενδιάμεσα, είναι στο σύν 8, 47-39, 6-27 για τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου και ανάγκασε την γερμανική ομάδα να υπάρχουν. Κάτι ακόμα μια πάρα πολύ καλή άμυνα, Χασάν Διαρά είναι αυτός ο οποίος είναι κινητήριος του κόσμου στην Αγγλή σε αυτή την τρίτη περίοδο και καταπληκτική άμυνα βεβαίως του Λονδρε Στάιλς. Ο Ηρακλής κερδίζει φάουλ με τον Διαρά την ευκαιρία φυσικά να ανεβάσει ακόμα περισσότερο στη συνέχεια αριθμούς αλλά βεβαίως και την
0: ωραία, ωραία. Φορά. Πάμε λίγο να δούμε επειδή τελειώνει το ημίχρονο στο Νικ Γκάλις Χολ. Έλα, πάρει.
1: Επιστρέφουν οι δύο ομάδες, 42-37. Γιώργο, να δώσω μια ενημέρωση σχετικά με τον Ολυμπιακό και στο θέμα Ντόρσεϊ.
0: Ναι, ωραία.
1: Ο Ολυμπιακός ενημέρωσε ότι ο Ντόρσεϊ είναι εκτός αποστολής στο μάτς με την Μπαρτσελόνα και επιστρέφει άμεσα στην Αθήνα. Ο Ολυμπιακός παίζει στη Βαρκελόνη την Παρασκευή το βράδυ και ο Ντόρσεϊ δεν θα είναι στην αποστολή και επιστρέφει στην Αθήνα. Άρα θα έχουμε εξελίξεις πιθανόλογο. Δημητρίεβιτς για τρεις είναι άστοχος. Μαζεύει ο Μπορτολάνη και η Ντερτόνα που έχει momentum σε αυτή τη δεύτερη περίοδο έχει την επίθεση στο 1-40. Ντάραμ για 3 είναι εύστοχος. Το είπαμε ότι έχει αναλάβει επιθέσεις, αναλάβει πρωτοβουλίες, φτάνει τους 9 πόντους και η διαφορά πέφτει στους 2 πόντους. Ο Άρης πρέπει να ματώσει για να κερδίσει. Προφανώς δεν θα είναι όλα τα μάτς εύκολα. Δημητρίεβιτς στον Μπίρτς και ξανά στον Δημητρίεβιτς. Ο Άρης ψάχνει σκορ με τον Σκοπιανό να κουράζει λίγο την μπάλα παραπάνω εδώ. Ευστόχησε αλλά δεν μετράει το καλάθι. Η μπάλα είναι απ' έξω. Τρίτο ομαδικό φάουλ για την Ντερτόνα. Που σε αυτή τη δεύτερη περίοδο τρέχει ένα επιμέρους σκορ 11-19. Περισσότερο επιθετικό είναι το πρόβλημα του Άρης στη δεύτερη περίοδο. Παρά αμυντικό καθώς έχει μείνει μόλις στους 11 πόντους. Και σε αυτή τη δεύτερη περίοδο έχει 1 στα 7 τρίποντα, 4 στα 8 δίποντα. Χαμηλά στα λάθη βέβαια παραμένει ο Άρης, αλλά δεν βρίσκει σκορ. Δημητρίεβιτς λάθος τώρα, πάνω που το είπαμε, ακόμα ένα λάθος, το τρίτο. Ο Ντάραμ για τον Μάντοξ είναι και αυτοί οι δύο οι πιο επικίνδυνοι παίχτες της Ντερτόνα σήμερα. Μάντοξ με καλή ψυχολογία θα κερδίσει το φάουλ από τον Δημητρίεβιτς, βάζει και το καλάθι Είναι σε καλό momentum και ο Μάντοξ και χρεώνει μάλιστα τον Δημητρίβιτς με το τρίτο του φάουλ. Να τα προβλήματα για τον Άρη. Ο βασικός του playmaker θα αποχωρήσει στη θέση του Μοκόκα. Οπότε ο Άρης θα πρέπει να βρει λύσεις και στη θέση του Άσου. Ο Δημητρίεβιτς είναι έξω, οπότε σίγουρα θα δούμε τον Ιόπουλο και τον Μίτουλονγκ να αναλαμβάνουν περισσότερο ρόλο στη δημιουργία και περισσότερο χρόνο στη θέση του Άσου. Αστόχησε ο Μάτοξ στη βολή, 42 όλα στο παλέ, 45 δευτερόλεπτα για το τέλος του ημιχρόνου το Ιόπουλος. Αφήνει για τον Ρόμπινσον Έλ, θα σουτάρει αυτός για 2, είναι εύστοχος. Ο Ρόμπινσον Έλ ανεβάζει στροφές και επιθετικά φτάνει τους 10 πόντους. Ο Άρης 44-42. Γκόραμ μέχρι μέσα θα ευστοχίσει μπροστά από τον Λιντέλ. Και time out από τον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος είναι εξαλός.
0: Ωραία, επιστρέφουμε πολύ πολύ γρήγορα να ακούσουμε λίγο τι γίνεται στο Ιβανόφιο. Έλα πάνω. Παναγιώτη.
3: Λοιπόν, στο Ιβανόφιο Ηρακλής επιτέλους κερδίζει φάουλ και λέω το επιτέλους γιατί έγιναν νομίζω τουλάχιστον 2 σε αυτή τη φάση στο Σαράν Μαστριγανόπουλο. Γι' αυτό θεσηκώνονται και οι οπαδοί του Ηρακλή και αποδοκιμάζουν. 49-43 μπροστά ο Ηρακλής. Λίγο νωρίτερα έφτασε και στην υψηλότερη τιμή διαφορά της στους 10 με κινητήριο μοχλό τον Χασάν Διαρά, όπως είπαμε και νωρίτερα, αλλά με πρόβλημα για τον Ζόραν Λούκιτς στο τέταρτο φάουλ του Τζέιλεν Λεκιού. Είναι στον Φάκο, επιτράτες του Σαράκης Μαστρικανόπουλος και τώρα ο Σίλας θα αφήσει για τον Μαστρικανόπουλο. Στα κεφάλαια ο Σίλας σε τριών πόντων μέσα! 52-43, σε μια κεφάλαια Ιράκλης 5 και 10 για την λήξη της...
0: Μια χαρά, πολύ ωραία, πάμε...
3: Το δεκάλεπτο είναι η αλήθεια από την ανάλευση. Θα πηγαίνουν πολύ καλύτερα από το πρώτο ημίχρονο.
0: Παναγιώτη, επιστρέφουμε σε λίγο σε σένα για να ακούσουμε τα τελευταία δευτερόλεπτα του πρώτου ημιχρόνου. Πάντα ο Ηρακλής προηγείται με 52-43. Έλα πάρει.
1: 44-44 στο Αλεξάνδριο. 22 δευτερόλεπτα απομένουν για το τέλος του ημιχρόνου. Επίθεση για τον Άρη. Ένας Άρης που βρέθηκε μπροστά στην πρώτη περίοδο με 31-21. Νωρίτερα είχε φτάσει και στο συν 12, 29-17, αλλά στη δεύτερη περίοδο δεν κατάφερε να κρατήσει αυτή τη διαφορά και έτσι όλα είναι στο μηδέν ουσιαστικά αυτή τη στιγμή. 44-44 η μπάλα στα χέρια του Μίτουλονγκ για τη φαινομενικά τελευταία επίθεση σε αυτή τη δεύτερη περίοδο. Μίτουλονγκ κρατάει πάντα την μπάλα, δεν την έχει μοιράσει. Κάνουν κίνηση οι παίκτες του Άρη, το Ιόπουλος, μια διείσδυση, ωραία, μέχρι μέσα δεν το έβαλε, πήρε το φάουλ, θα μπορούσε να σκοράρει. Ήθελε λίγο περισσότερη προσοχή, λίγο περισσότερη δύναμη στο lay-up του το Ιόπουλος, ο οποίος πάντως θα πάει στη γραμμή του φάουλ για βολές. 44-44, 6 δευτερόλεπτα για το τέλος της περίοδου και έχουμε time-out εκ νέου στο Αλεξάνδριο.
0: Πάμε πολύ γρήγορα στο Ιβανόφιο. Έλα, πάνω.
3: Στο Ιβανόφιο, στο πόδι, Γιώργο Φίλος και φίλος του Μετρόπολης, είναι στα 5. Ο Ηρακλής στο σύν 13, στη μεγαλύτερη διαφορά. Τώρα θα την βιώσουν και πάνω στις 10 Γερμανοί με τρίποτο, αλλά λίγο νωρίτερα και η αμυντική λειτουργία του Ιρακλή ήταν εξαιρετική και θα rebound με τον Ντότερ Στάιλς, αλλά βεβαίως και επιθετικά με τον Κλίβελαν Μέλβιλ και τον Στάιλς να προσθέτει, ακόμα 2 πόντους. Ο Ιρακλής ανέβασε διαφορά μέχρι τους 13, τώρα είναι στους 10. Με τον Κάτσον για τον Μέλβιλ κόβεται, δεν μπορεί κάτω από το καλάθι, πάλι είναι και τον Ιρακλής, τα και φάουλ βεβαίως ο Κλίβελαν Μέλβιλ τώρα.
0: Ωραία, ωραία. Παναγιώτη, πάμε λίγο γρήγορα να δούμε το τέλος του ημιχρόνου λίγο στο Αλεξάνδριο. Έλα Πάρη.
1: Επέστρεψε ο Άρης στο παρκέ, οι παίχτες του, η της Μπερτώνα όχι ακόμα. Τώρα λύγει και το time out, ακούγεται η εικόνα της γραμματείας, θα πρέπει να επιστρέψουν και οι παίχτες της Ιταλικής ομάδας με τον Τολιόπουλο να είναι στις βολές. Υπενθυμίζω 44-44 το σκορ, 5,9 για το τέλος του ημιχρόνου. Και ο Τολιόπουλος ετοιμάζεται να εκτελέσει τις βολές. Ο Βασίλης Τολιόπουλος και αρχηγός του Άρη σήμερα, ελέω της απουσίας του Λευτέρη Ποχορίδη, ο οποίος χειρουργήθηκε, έκανε μια επέμβαση κολικοειδίτιδας και απουσιάζει σήμερα. Τη θέση του έχει πάρει ο Χατζηλάμπρου. Ο Τολιόπουλος έβαλε την πρώτη βολή, φτάνει τους 5 πόντους, 45-44. Έτοιμος και για τη δεύτερη βολή ο Τογιόπουλος. Είναι άστοχος. Διεκδικεί rebound ο Ρόμπινς Όλεν, το μαζεύει. Μπαίνει μέχρι μέσα. Δεν θα το σκοράρει. Δεύτερη προσπάθεια ούτε τώρα. Κανένα φάουλ λένε οι διαιτητές. Το ζητάει ο Αμερικανός, δεν το παίρνει ποτέ όμως. Τέλος ημιχρόνου. Άρης Ντερτόνα 45-44 με τον Δημητρίεβι να είναι πρώτο σκόρερ με 12 πόντους αλλά και 3 φάουλ. Σημαντικό πρόβλημα. Ο Ρόμπινσον Έρλ είναι στους 10 πόντους για την Ντερτόνα. Ξεχωρίζει μέχρι στιγμής ο Μάντοξ Τζούνιορ. Έχει 14 πόντους. Αυτά από το Αλεξάνδριο.
0: Έτσι πάρει, μου ευχαριστούμε ανάσες, πολύ. Πάρε ανάσες, πάρε ανάσες. Ευχαριστούμε να ακούσουμε ποιος προσφέρει τη μετάδοση του αγώνα.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Πάμε να πάρουμε πολύ γρήγορα μία τζούρα από Ιβανόφιο. Παναγιώτη, πριν πάμε στο διάλειμμα, θέλω λίγο να μου πεις σκορ και χρόνο.
5: Λοιπόν, με το έστωπο δίποντο του Σαράτη Μαστρογανόπουλου, δίποντο, 60-48 Ηρακλής μπροστά απέναντι στην Βούρσμπουργκ, 2-17 για τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Παναγιώτη. Παιδιά, θα πάμε στο αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Δημήτρη Καλαϊτζή σε ένα διαφημιστικό πακέτο και ακολουθεί μετά και ο Πασχάλης Καμόρα, αφού πρώτα σας πω ότι ήδη η ώρα είναι 20:51 πρώτα λεπτά.
6: Ώρα να επενδύσει σε αντλίες θερμότητας Riello από την Καλόρια. Με κορυφαία τεχνική υποστήριξη και εξειδικευμένο δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα.
7: Άκουσέ με καλά. Στο σπίτι σου παίζεις άμυνα ή τρως γκολ από τους λογαριασμούς. Εγώ επιλέγω άμυνα. 3-5-2. Έχω βάλει αντλία θερμότητας Riello από την Καλόρια και το μάτς το έχω καθαρίσει. 5 χρόνια ολική εγγύηση και 0 ρίσκο. Και φυσικά τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών σε όλη την Ελλάδα. Αντλίες θερμότητας Riello από την Καλόρια.
4: Και τώρα, το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
8: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Δημήτρης Καλαϊτζής. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του εξωτερικού, ο μπασκετικός ΠΑΟΚ είναι στις ομάδες που εξετάζουν την περίπτωση του Αμερικανού γκάρτ Λόνι Βόκερ. Τις 250 συμμετοχές με τον ΠΑΟΚ σε όλες τις οργανώσεις έφτασε ο εκ των αρχηγών του δικεφάλου του Βορρά, Δημήτρης Πέλκας. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την επέκταση συνεργασίας της με τον Δημήτρη Μπέρδο μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Μετά το χθεσινό ρεπό, ο Άρης επέστρεψε σήμερα στις προπονήσεις και μπήκε ουσιαστικά στην προετοιμασία του για το εκτός έδρας παιχνίδι με την Κηφισιά. Ο Ολυμπιακός απάντησε αμέσως στα πειρά του Τάιλερ Ντόρσεϊ και τον έθεσε εκτός αποστολής για το ΜΑΣ της 6ης αγωνιστικής της EuroLeague με την Μπαρτσελόνα. Έγιναν γνωστοί από την ΓΕΔ ορισμοί της 7ης αγωνιστικής πρωταθλήματος της στοίχημα Super League, από την οποία ξεχωρίζει το τοπικό ντέρμπι ανάμεσα στον ΠΑΟ και τον Ηρακλή στην Τούμπα. Εκλεκτός του Στεφάν Λανουά είναι ο διεθνής Βασίλης Φωτιάς, ενώ όσον αφορά την αναμέτρηση του Άρη με την Κηφισιά στη Νεάπολη θα τη διευθύνει ο Φώτης Ντάουλας. Με στόχο να πετύχει τη δεύτερη νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια στη League Phase του Champions League, η ΑΕΚ ταξίδι στο Λονδίνο όπου θα αντιμετωπίσει τη Σαχτάρ. Ο Ολυμπιακός ταξίδι για τη Μασσαλία, όπου αύριο θα αντιμετωπίσει τη Μαρσέιγ στα πλαίσια της δεύτερης αγωνιστικής της League Phase του Europa League. Τέλος, ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το αυριανό παιχνίδι με την Μπόρατς για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Conference League. Όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλό σας βράδυ!
4: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκτόσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
9: Metropolis! Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
10: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
9: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
10: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για το Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
9: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Την Express Cleaning την ξέρεις.
12: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
11: Και πώς λέγεται?
12: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
11: Security δηλαδή.
12: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
11: Μπράβο. Και από τιμές?
12: Απλά ασυναγώνιστες.
11: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
12: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
13: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
14: Ποιος καλέ?
13: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
14: Και σε παίρνει αυτή?
13: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
14: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
15: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
16: Η Ryanair αποχωρεί. Κανένα πρόβλημα. Το Mentor Travel συνεχίζει να σας ταξιδεύει με απευθείας πτήσεις charter στους αγαπημένους σας προορισμούς. Γιατί στο Mentor Travel φροντίζουμε να μην χάσετε ούτε στιγμή από τα ταξιδιωτικά σας όνειρα. Αυτή την 28η Οκτωβρίου εσείς επιλέξτε προορισμό. Για την πτήση έχουμε φροντίσει εμείς. Mentor Travel. Γιατί οι διακοπές δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Ανακαλύψτε όλους τους προορισμούς στο mentortravel.gr. Mentor Travel. Μητροπόλεως 72. Η σύγχρονη ταξιδιωτική σας πρόταση. Τηλέφωνο 2311 82 1181.
17: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
18: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
17: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
19: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
17: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
20: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
21: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
22: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
23: Το Τσίρκο Μουντιάλ ήρθε στη Θεσσαλονίκη. Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Ένα εντυπωσιακό υπερθέαμα γεμάτο ακροβατικά, ρυθμούς φλαμέγκο, ζογκλερικά και κωμικά νούμερα. Μία παράσταση για μικρούς και μεγάλους. Ισπανικό Τσίρκο Μουντιάλ. Στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία με παραστάσεις έως 1 Νοεμβρίου. Πρόλαβε είσοδο σε προσφορά στο goldmall.gr.
24: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάνε τον αλλαγή.
25: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
24: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
26: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει.
0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
22: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Όταν πεινάει η Θεσσαλονίκη, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Μίμι. Σουβλάκια Μίμις, ντόπια ελληνικά κρέατα, όλα στα κάρβουνα και πατάτες κομμένες στο χέρι. Διπλό χοιρινό σουβλάκι σε μπακέτα ή πίτα με δωρεάν αληφή, μόνο 3,80. Μίμι σουβλάκια, Λεωφόρο Στρατού, Καλαμαριά, Περαία και Θέρμη. Και delivery μέσω πλατφορμών.
2: Τα καλύτερα σουβλάκια στη Θεσσαλονίκη. Μίμις. Και πάλι Μίμις.
3: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου. Οι πόρτες άνοιξαν για ένα νέο κατάστημα for All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέο κατάστημα for All στη Θεσσαλονίκη, Χαραλάμπου Μούσκου 9, πλατεία Αγίων Αναργύρων. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες for All, προσφορές for All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση for All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
5: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
6: Κυρίες Δεσποινίδες, κύριοι, αγαπητοί φίλοι του Μετρόπολης 95,5, πολύ καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Θα είμαστε μαζί από εδώ και στο εξής. Θα βρισκόμαστε επί των επάλξεων για το υπόλοιπο δίωρο εδώ του Μετρόπολης και φυσικά τη ζωή σας. Και όχι μόνο παρέα με τον μοναδικό, με την μοναδική ντροπή και σύψη της χοληψίας που θα μπορούσα να έχω σήμερα ημέρα Τετάρτη, και δεν είναι άλλος από τον κορυφαίο Γιάννη Λελίδη, ο οποίος θα μας συνοδεύσει, θα συμπορευτεί σε όλα αυτά τα οποία θα ακούσετε το επόμενο δίωρο. Λοιπόν, να σας θυμίσουμε βεβαίως πριν ταξιδέψουμε στα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, να σας υπενθυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301, στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και oradiakamora@gmail.com. Πάμε, Ιβανόφιο. Πάμε Παναγιώτη Σωτηρόπουλο, Ιβανόφιο.
7: Καλησπέρα και όλες και φίλες του Μετρόπολης 95,5 από το Ιβανόφιο. Ο Ηρακλής στην μεγαλύτερη τιμή της διαφοράς μπαίνει και στο τέταρτο δεκάλεπτο. Έτσι έκλεισε το τρίτο στο 66-49, 9-30. Για την λήξη του αγώνα πλέον και βγάζει ακόμα μια άμυνα. Είχε ένα πολύ σημαντικό προβάδισμα το οποίο το κατάφερε με δύο τρόπους και με ένα πολύ καλό επιθετικό παιχνίδι στο τρίτο δεκάλεπτο που είχε σπουδαία στην φορά και ο Κασάν Διαρά και βεβαίως ο Ντόντρε Στάιλς, ο οποίος ήταν πολύ δυνατός στο αμυντικό κομμάτι του Ηρακλή. Ο Μαστρογιαννόπουλος, ο οποίος έκλεισε με τρίποντο, σκοράρει και το πρώτο τρίποντο για να εκτιμά τη διαφορά στις 19. 68-49 ο Ηρακλής μπροστά, 9-4 για το σωστό αγώνα. Απέναντι στην Βούρτμπορντ που προσπαθεί να βρει, είναι πολύ άσχημο και με την καλή άμυνα του Ηρακλή, αλλά παράλληλα αντιμετωπίζει προβλήματα και στο αμυντικό της κομμάτι. Τώρα ένα rebound εδώ θα χαθεί από τους Γιαννόλυμπους, η μπάλα είναι και πάλι για την γερμανική ομάδα. 14 δευτερόλεπτα για να εκδηλώσει η επίθεση, 8-50 για την λήξη του αγώνα. Οι φίλοι του Ηρακλή βεβαίως από την αρχή στηρίζουν την ομάδα, απολύτε περισσότερο με το πολύ καλό τρίτο δεκάλεπτο. Έβγαινε πολύ το πόδι και βλέπουν την ομάδα τους να έχει ένα πολύ ισχυρό προβάδισμα, το οποίο πέφτει τώρα η διαφορά με το τρίποντο που παίρνει ο Γκρίζλι στους 16, 68-52, 8-28 για την λήξη του αγώνα. Ο Διαρά θα κατεβάσει μπάλα για τον Ηρακλή. Παίρνει το screen από τον Styles. Ανεβαίνει και ο Χόρτε τώρα. Ο Διαρά πάντα με την κατοχή παλιά του έπερα. Στην πάσα του θα κοπεί από τον Ντάι, ο οποίος θα τροποδοτήσει ώρα τον Μαρκ Στόουνς. Καλά και πάλι.
6: Μάλιστα.
7: Για την Βούρσμπουργκ.
6: Ωραία. Παναγιώτη, παίρνουμε ξανά από μικρόφωνο. Παίρνουμε ξανά μικρόφωνο εδώ από το Ιβανόφιο. Πάμε να ακούσουμε τον χορηγό, κυρίες και κύριοι, για να επιστρέψουμε.
4: Στο Intervet Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πάμε στο Αλεξάνδριο. Πάρη, έχεις το λόγο.
8: Ξεκίνησε το παιχνίδι, 45-44, η μπάλα είναι στα χέρια των παιχτών της Ντερτόνα. Ο Άρης μετά από ένα κακό δεύτερο δεκάλεπτο επέτρεψε στην Ιταλική ομάδα να επιστρέψει και να φέρει ουσιαστικά το παιχνίδι στα ίσια. Ο Άρης έχει μπει με ενέργεια και ένταση στην άμυνα. Μάντοξ χάνει την μπάλα αλλά με τα πόδια από ό,τι δείχνουν οι διαιτητές του Μπέρτς, οπότε θα ανανεωθεί ο χρόνος της Ιταλικής ομάδας στα 14 δευτερόλεπτα. Ο Άρης στην πεντάδα είναι με τους Μίτουρλονγκ, τον Μόργαν, τον Χαραλαμπόπουλο, τον Ρόμπινσον, Ελ και τον Μπέρτς. Με θυμίζω, με τρία φάουλ είναι ο Δημητρίεβιτς, ένα σημαντικό πρόβλημα αυτό για τον Άρη. Μάντοξ μέχρι μέσα καρφώνει και προβάδισμα για την Τερτόνα. Μετά από πολλή ώρα, μετά την αρχή του πρώτου δεκαλέπτου, όπου ήταν μπροστά η Τερτόνα με 5-7, τώρα περνάει ξανά με 45-46. Μόργαν θα σουτάρει, θα ευτοχίσει για 3. 48-46 το χρειάζεται ο Άρης. Χρειάζεται τον Ματ Μόργαν, ο οποίος φτάνει τους 12 πόντους. Ρόμπινσον Έλα μείνεται καλά ψηλά στο τρίποντο. Και ο Μπέτς έχει βγει πολύ ψηλά τώρα. Πάνω του είναι ο Χαμπ. Ο Χαμπ προσπαθεί να περάσει την μπάλα για τον Αλιμπέγκοβιτς. Τον Λένιτσακ θα τη χάσει αυτός. Κλέβει ο Ρόμπινσον Έλα, ο Άρης τρέχει στον Μπέτς, παρεμβάλλεται όμως χέρι φιλοξενούμενο, νομίζω Τζάλο ήτανε. Η κατοχή πάντως παραμένει στα χέρια των παιχτών του Άρη. Ένα και 10 έχει περάσει την τρίτη περίοδο, 48-46, που ο Άρης θα ψάξει σκορ, θα ψάξει να αμυνθεί κιόλας αποτελεσματικά για να δημιουργήσει μια διαφορά αν μπορέσει κοντά στην Ιντερτόνα. Προς το παρόν ο Χαραλαμπόπουλος αστοχεί από μέση απόσταση, ο Μάντοξ μαζεύει και αφήνει για τον Τζάλο. Τζάλο μέχρι μέσα, rebound, κλέψιμο μάλλον από τον Μόργαν για τον Μίτουλονγκ. Τρέχει ο Άρης με τον Χαραλαμπόπουλο, υποδειγματικός ευνηδιασμός, σχεδόν χωρίς τρίπλα. Ο Χαραλαμπόπουλος τελειώνει 50-46. Στους 4 ο Έλληνας διεθνής φόρουρντ. Το Αλεξάνδριο φλέγεται από δοκιμασίες για τους Ιταλούς. Ο Γκόραμ αφήνει για τον Χαμπ. Το στάρι αυτός για 3, είναι άστοχος. Rebound ποιος? Ο Μίτουλονγκ παλεύει η μπάλα για τον Άρη, καθώς του έφυγε προς στιγμή η μπάλα, καθώς τη διεκδίκησε ο Γκόραμ. Η μπάλα βγήκε εκτός, κατοχή για τους κιτρινόμαυρους. Το παλέ ξανά στο πόδι. 50-46 ο Άρης, που πάει να δημιουργήσει ένα momentum τώρα. Μόργαν, Μπέρτς θα καρφώσει, κερδίζει φάουλ σκληρό από τον Ολέινιτσακ. Θα μπορούσε ενδεχομένως να δοθεί και βίαιο. Δεν το συζητάνε οι διαιτητές, απλό δείχνουν δύο βολές για τον Καναδό σέντερ του Άρη. Ο οποίος δεν έχει σκοράρει ακόμα, θα έχει την ευκαιρία να το κάνει τώρα με τις δύο ελεύθερες βολές που έχει κερδίσει. Και Μπέρτς είναι εύστοχος, 51-46. Δικαίωμα για ακόμα μια βολή. Σπανούλη ζητάει από τους παίχτες του να κάνετε φάουλ όποτε χρειαστεί. Εύστοχος και στη δεύτερη ο Μπέρτς, 52-46. Ο Άρης που τρέχει ένα μικρό σερί 7-0 από το 45-46. Χαμ. Αλλάζει με τον Μάντοξ, δίνεται φάουλ εκτός φάσης πάνω στον Μίτουλονγκ, αν πρόλαβα να δω καλά. Πήγε να βγει από τα σκριν ο Μίτουλονγκ, χρεώθηκε με το δεύτερο του φάουλ. Τρία έχει ο Δημητρίεβιτς, δύο τώρα και ο Μίτουλονγκ. Είναι και οι δύο που παίζουν στον Άσο. Καλή άμυνα από τον Άρη, κλέβει ο Χαραλαμπόπουλος. Αφήνει για τον Ρόμπινσον Ελ, ο Μπέτς ξανά Ρόμπινσον Ελ. Θα τελειώσει τη φάση, άτυχος ο Αμερικανός. Δεν μπόρεσε να σκοράρει. Η κατοχή παραμένει σε κοιτεινό μαύρα χέρια. Στον πάσημο που επιχείρησε ουσιαστικά ο Ρόμπινσον Ελ, μπάλα δεν του κάνει το χατήρι. Α, οι διαιτητές αλλάζουν την απόφασή τους και δείχνουν τερτόνα τελικά. Πρέπει να έχει πατήσει ο Ρόμπινσον Ελ τη γραμμή του out στην προσπάθειά του να συγκρατήσει την μπάλα. 52-46 το σκορ. Την μπάλα στα χέρια του Χαμπ. Τώρα θα αλλάξει με τον Μάντοξ, ο οποίος είναι ο πιο επικίνδυνος παίχτης της Δερτώνα με 16 πόντους. Τζάλοου θα σουτάρει για 3. Είναι άστοχος, ήταν μόνος του. Πήρε ο ίδιος το επιθετικό rebound. Αδράνεια εδώ από τον Άρη. Μάντοξ τον πιέζει ο Μίτουλον. Και τώρα άλλαξαν τα μαρκαρίνα για πάνω του, είναι ο Μπέρτς. Ο Μάντοξ θα τον παίξει στα πόδια, θα σουτάρει για 3. Ω, και αυτό από τον Μάντοξ. Και δείχνει τον κόσμο ξανά και ξεσηκώνει την κερκίδα ο Αμερικανός γκάρ της Ντερτόνα, που έχει πετύχει 19 πόντους και έχει ανοίξει διάλογο με τους φίλους του Άρη. Ο Μπέρτς κερδίζει φάουλ χαμηλά. Ο Μάντοξ από το πρώτο ημίχρονο που είχε σκοράρει ένα καλάθι έδειξε τον κόσμο του Άρη κάποιους φίλους. Τώρα σκοράρει ξανά ένα πολύ δύσκολο, η αλήθεια είναι, τρίποντο. Και το ξαναέκανε. Και στη διάρκεια του ημιχρόνου οι φίλοι του Άρη τον αποδοκίμαζαν πάρα πολύ έντονα. Έκανε δηλώσεις στην τηλεόραση, αλλά με πολύ μεγάλη δυσκολία, καθώς τον αποδοκίμαζαν οι φίλοι του Άρη. Μόργαν για τον Χαραλαμπόπουλο και από εκεί για τον Μίτουλονγκ. Μίτουλονγκ διέζησε τα δεξιά, θα αφήσει την μπάλα, θα στοχίσει, rebound από τους Ιταλούς και τον Χαμπ που θέλει να τρέξει. Αφήνει για τον Τζάλοου, καλή άμυνα από τον Χαραλαμπόπουλο, επιθετικό rebound, 2 από τον Ολέινιτσακ, βάζει τα χέρια του Ρόμπινσον Ελ, προσπαθεί να κλέψει, κατάει ο Ολέινιτσακ. Τρίποντο ξανά από τον Χαμπ, πάλι άστοχος, ο ίδιος το επιθετικό rebound, 3 σερί, χαμένα rebound για τον Άρη, 3 επιθετικά για την Ντερτόνα. Μάντοξ έχει αυτοπεποίθηση και ευστοχή ξανά. Και ευστοχή ξανά. 52-51. Κάποιος πρέπει να το σταματήσει τον Μάντοξ. Ο Μίτουλον κερδίζει φάουλ από τον Χαμπ τώρα. Ο Μάντοξ έχει φτάσει ήδη τους 21 πόντους. Έχει βάλει 7 πόντους και τους 7 πόντους της ομάδας του. Σε αυτή την τρίτη περίοδο. 52-51. Ο Κώστας Αντετοκούνμπο πέρασε στην πεντάδα για τον Άρη αντί του Κέμ Μπίρτς. Είναι η μοναδική αλλαγή που έκανε ο Σπανούλης. Μόργαν αμέσως για 3. Είναι άστοχος. Δεν πήρε το rebound η Ντερτόνα και έτσι αυτή θα παραμείνει στα χέρια των παιχτών του Άρη. Μίτουλονγκ τον Μόργαν διέζησε από τα δεξιά. Κακή πάσα εδώ από τον Ματ Μόργαν. 5-50 για το τέλος της τρίτης περιόδου. Ο Άρης είναι μπροστά με έναν πόντο. Έτρεξε ένα σερί 7-0 κάνοντας το 52-46. Αλλά ο Μάντοξ είναι ζεστός και έχει μειώσει στο 52-51. Χαμπ για τον Γκόραμ. Και ξανά Χαμπ. Η μπάλα περνάει στη ρακέτα για τον Γκόραμ. Καλία με τον Χαραλαμπόπουλο. Ο Γκόραμ πιέζεται από τον Κώστα Αντετοκούνμπο. Δύσκολη προσπάθεια. Είναι άστοχος. Και άλλο επιθετικό rebound από την Ντερτόνα, που δημιουργεί πρόβλημα στον Άρη σε αυτό το σημείο. Η Ντερτόνα έχει μαζέψει ήδη 4 επιθετικά rebound. Στην τρίτη περίοδο έχει 7 rebound έναντι ενός μόλις του Άρη. Είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να το λύσει άμεσα. η ομάδα του Βασίλη Σπανουλικόρα. Παίζει με πλάτη το Ρόμπινσον Ελ. Πάντα Γκόραμ. Καλή άμυνα από τον Αμερικανό του Άρη. Βρίσκει τρόπο ο Γκόραμ να σουτάρει. Αστοχή μαζεύει ο Μόργαν. Προσπαθεί να τρέξει τους κινδυνόμενους μέχρι μέσα. Δύσκολη προσπάθεια. Θα αστοχήσει και λίγο βιαστική κιόλας. Η μπάλα στα χέρια του Χαμπ. Ο Ρόμπινσον Ελ είχε γυρίσει. Ο Χαραλαπόπουλος τον σταμάτησε νωρίτερα στο κέντρο με φάουλ. Αλλαγή ετοιμάζει ο Βασίλης Πανούλης διαπιστώνοντας πως η ομάδα του αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα τώρα ξανά στην επίθεση και στη δημιουργία. Μίτουλονγκ, Δημητρίεβιτς, Ρόμπινσον Ελ, Χαραλαπόπουλος και Κώστας Αντετοκούμπο, η πεντάδα του Άρη. Και ο Μάντοξ, ο οποίος είναι στους 21 πόντους. Σουτάρει ξανά για 3, είναι άστοχος. Ευτυχώς εδώ για τον Άγιο ήταν υπό καλές προϋποθέσεις. Και άλλο rebound επιθετικό για την Τερτώνα. Ο Άρης δεν βρίσκει λύση σε αυτό το κομμάτι. Μίτουλονγκ αμήνεται καλά στον Μάντοξ. Τάπα από τον Κώστα Αντετοκούμπο. Κατάνε όμως οι Ιταλοί. Ο χρόνος τελειώνει, πρόλαβε να σουτάρει. Πρόλαβε να σουτάρει, αλλά αστόχησε ο Τζάλοου Δημητρίεβιτς. Πολύ γρήγορος ρυθμός στο παιχνίδι. Ο Δημητρίεβιτς παίρνει το φάουλ τώρα από τον Γκόραμ. Τέταρτο φάουλ. 3-10 τα rebound στην τρίτη περίοδο. Time out τηλεοπτικό στο Αλεξάνδριο. 52-51 ο Άρης διατηρεί το προβάδισμα έστω και με έναν πόντο.
6: Ωραία, παίρνουμε σκυτάλι τι πάρει εμείς εδώ. Πάμε, δίνουμε assist σε Παναγιώτη Σωτηρόπουλο, Ιβανόφιο. Έλα Παναγιώτη.
9: Είχαμε και μια πολύ ωραία assist πριν από πάρα πολύ λίγο. Πασχαλία από τον Χασάν Διαρά για τον Νόα Χόρκλερ. Σκόραρε ο Ηρακλής, είναι μπροστά σταθερά από την τρίτη περίοδο και έπειτα. Και στην τέταρτη φυσικά. Στην τρίτη άνοιξε τη διαφορά και την έφτασε σε διψήφιο αριθμό και ακόμα μεγαλύτερη, φτάνοντας μέχρι τους 19, πλέον στους 17, 82-65, 3 και 12 για τη λήξη του αγώνα, με τον Νόα Χόρκλερ να κάνει διαφορά με την είσοδό του στο παιχνίδι. Έχει σκοράρει 14, πρώτο σκόρερ για τον Ηρακλή παραμένει ο Ντότερ Στάιλ με 16, 12 έχει πετύχει ο Κλίβελαντ Μέλβιν, 10 διψήφιος και ο Κόου Σίλας, ο οποίος συμπλήρωσε και 5 φάουλ πριν από λίγο. Πραγματικά πάρα πολύ καλός, όπως και στην άμυνα κλασικά, όπως είναι ένα από τα πολύ μεγάλα όπλα του Τζόραν Λούκη σε αυτό το κομμάτι. Και βεβαίως ο Ηρακλής έχει από εκεί και πέρα 8 τον Ελεγκιού, 8 και τον Διαρά, που πήρασε και πολλές ασίστες και γενικότερα ήταν πραγματικά πολύ επιβραστικό στο παιχνίδι της ομάδας στο δημιουργικό κομμάτι. Και ο Μαστρογιαννόπουλος 7, 4 θυμίζει ο Χάτσον στο σκοράρισμα για τους Γιαννόπουλους που τα πήγαν πολύ καλά μέχρι στιγμής, 82 πόντους και έχουν επιστρέψει δύο ομάδες και πάλι στο Μαρκέο. Η Ρακλής θυμίζει ο Μελεγκιού με τον Σταυρακόπουλο να μπαίνει, τον Διαρά, τον Χόρκλερ και τον Μαστρογιαννόπουλο. Η μπάλα διεκδικήσιμη 8 δευτερόλεπτα για την Βούρσμπουργκ. 7, έχουμε φάουλ πάνω στον Τόμψον, θα δούμε που το χρεώνουν οι διαιτητές. Στον Διαρά νομίζω τον Λούκη θα διαμαρτύρεται, δεν ξέρω αν ένιωσε στον Διαρά το φάουλ αυτό. Είναι και όντως και είναι και το τρίτο για τον Γκάρ του Ηρακλή. 14 δευτερόλεπτα για την Βούρσμπουργκ στην επίθεση, 2.53 για τη λήξη, 82-65 μπροστά. Ο Ηρακλής πάντα στο παιχνίδι.
6: Ωραία. Παναγιώτη, παίρνω σκυτάλι. Πηγαίνουμε Αλεξάνδριο Πάρις.
8: Ένα τρίποντο του Μίτουλονγκ έβαλε φωτιά στο Αλεξάνδριο. Έκανε το 55-51 και στη συνέχεια ο Μάντοξ έκανε βήματα μέσα σε πολύ χειρές αποδοκιμασίες ξανά από τον κόσμο του Άρη, καθώς έχει ανοίξει έτσι ένα γαϊτανάκι ανάμεσα σε Μάντοξ και στους φίλους του Άρη. Ο Μίτουλονγκ έχει την μπάλα. Χαραλαμπόπουλος για 3 μέσα και αυτό. Και ο Άρης παίρνει ανάσα με 2 τρίποντα από Μίτουλονγκ και Χαραλαμπόπουλο και προσπαθεί να ξεσπάσει και να κάνει τη δική του επίθεση. Και επιθετικό φάουλ. Επιθετικό φάουλ από τον Ντάραμ Το Αλεξάνδριο σύεται, φλέγεται, βάλτε όποιο ρήμα θέλετε, αλλά δείχνει πως αυτό μπορεί να είναι το momentum και το καθοριστικό σημείο που ο Άρης θα αποκτήσει ξανά μια διψήφια διαφορά. Μπορεί να το κάνει σε αυτή την επίθεση, καθώς προηγείται με 58-51 και έχει την επίθεση. Χαραλαμπόπουλος, ω, βήματα. Πού τα είδαν εδώ οι διαιτητές? Χαραλαμπόπουλος πήγε να παίξει με πλάτη τον Μάντοξ. Ειλικρινά και εγώ δεν κατάλαβα που τα είδαν τα βήματα.
6: Άλλαξε δύο φορές το σταθερό του, πάρει.
8: Ναι.
6: Ναι, ναι.
8: Okay. Μάντοξ. Ειλικρινά και εγώ δεν κατάλαβα που τα είδαν τα βήματα.
6: Άλλαξε δύο φορές το σταθερό του, πάρει.
8: Ναι.
6: Ναι, ναι. Okay.

0: Λιντέλ φτάνει και αυτό στα 3 φάουλ. Όσα έχει και ο Χαραλαμπόπουλος, όσα έχει και ο Δημητρίεβιτς. Και οι τρεις πάντως είναι στην πεντάδα του Άρη αυτή τη στιγμή. Ο Μοκόκα θα μπει στο παιχνίδι για να αλλάξει τον Μίτουλον. Και ο Σπανούλης διατηρεί και τους τρεις αυτούς που έχουν τα 3 φάουλ μέσα. Δημητρίεβιτς, Χαραλαμπόπουλο και Λιντέλ. Οι άλλοι δύο είναι ο Μοκόκα και ο Ρόμπινσον Έρλ. Να δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτό το κομμάτι και αμυντικά για τον Άρη. Καθώς είναι δύσκολο να έχεις τρεις παίχτες σου με 3 φάουλ με 13 λεπτά να απομένουν. Ντάρα μέχρι μέσα θα στοχίσει. Καλή άμυνα από τον Άρη. Κατοχή για τους κιτρινόμαυρους. Μπήκε ο Ντάρα μέχρι μέσα. Δεν μπόρεσε να πετύχει το καλάθι. Και στα deflection η κατοχή δόθηκε στον Άρη, αλλά θα εξεταστεί η κατοχή, καθώς ο Μάριο Φιωρέτη ζήτησε challenge για την κατοχή της μπάλας. Δεν ξέρω αν θέλετε να πάμε Ιβανόφιο, αν θέλετε να μείνουμε εδώ.
1: Λοιπόν, Παναγιώτης Σωτηρόπουλος.
2: Λοιπόν, στο Ιβανόφιο έχουμε 1 και 18 για τη λήξη. Ένα άστοχο τρίποντο του Cleveland Melvin δίνει ευκαιρία στην Βούρτσουκ να δημιουργήσει επίθεση. 85-71 μπροστά σταθερά ο Ηρακλής με διψήφια διαφορά και δίχως να απειλείται ιδιαίτερα. Έχει πάρει και αρκετά υπαγγλικά. Τώρα ένα ακόμα φάουλ υπέρ του Λεκιού που την κερδίσει. Ένα λεπτό και ένα δευτερόλεπτο για τη λήξη του αγώνα. Ο Ηρακλής στο σύν 14 δίχως, επαναλαμβάνω, να απειλείται από την Βούρτσουκ. Φυσικά πρέπει να διαχειριστεί το υπέρ του προβάδισμα. Δείχνει πάντως να έχει ενέργεια μέχρι το φινάλε και να τα πηγαίνει πολύ καλά. Ο Τζέιλεν Εκιού στις βολές έχει σκοράρει 8 μέχρι στιγμές, έχει 4 φάουλ. Αν δούμε αν θα γίνει και αυτός διψήφιος, όπως είναι ήδη Μέλβιν, ο Νότερ Στάις, ο Φόλκβερ, οι δύο πρώτοι σκόρερ δηλαδή με 16 και νομίζω ότι ψήφιος είναι και ο Σίλας με 10, αλλά βρίσκεται στο πάτο με 5 φάουλ. Στην πρώτη βολή ο Τζέιλεν Λιχνιού είναι εύστοχος, 86-71 ο Ηρακλής στους 15 και να δούμε και τη δεύτερη βολή του Αμερικανού γκάρντ του Ηρακλή. Είναι και αυτή εύστοχη, 87-71 στους 16 ο Ηρακλής και πλέον έχουμε πέσει κάτω από το 1 λεπτό για το φινάλε. Στο Ιβανόφιο 53 δευτερόλεπτα, τα 15 για την Βούρτσμπουργκ. Στην επίθεση ο Βίσκαρτ, το τρίποντο είναι μακρινό αλλά είναι άστοχο από τον Κόλμπερ. Η φάουντα από τον Ηρακλή με τον Διαρά. Στα 38 δευτερόλεπτα ο Ηρακλής είναι 16, κάνει τη Σπαρτινίκη, παίρνει και μια καλή βεβαίως διαφορά. 8 δευτερόλεπτα, 7 ο Διαρά πάντα με την μπάλα στα χέρια. Να δούμε την επιλογή του Χασάν Διαρά. Πάει σε τρίποντο, είναι άστοχο, rebound από τον Κόλμπερτ. Και τώρα ο Τζόγκ σε τρίποντο για την Βούρτσμπουργκ, είναι άστοχος, 11 δευτερόλεπτα 10 και πάλι μπάλα στα χέρια του Τζόγκ. Είναι εύστοχος, κατεβάζει διαφορά στο 87-73, 6 δευτερόλεπτα, 1 δέκατο για το φινάλο σε Ιβανόφιο Ηρακλής, είναι 14. Ο Διαρά για τον Λεκιού 5-4, ο Λεκιού περνάει, θα αφήσει για το τρίποδο του Μέλβιν, είναι έστωστο! 90-73, με το έστωχο τρίποδο του Κλίμελα Μέλβιν, ο Ηρακλής στο ΣΥΝ 17 κλείνει έτσι το παιχνίδι με την Ούρτσμπουργκ. 90-73 το τελικό αποτέλεσμα, 16 ο Μέλβιν μπήκε και αυτός εκεί. 16 ο Ντοντρεσάιλ, 16 και ο Νόα Χόρφλερ, οι τρεις πρώτοι σκόρερ του Ηρακλή, από 10 θυμίσω Λεκιού και Σίλας, 8 ο Διαρά, 4 ο Χάτσον, 7 ο Μαστρογιανόπουλος, 1 ο Αρνόπουλος, σκοράρισμα για τον Ηρακλή.
1: Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε Παναγιώτη Σωτηρόπουλε, μεγάλη νίκη για τον Ηρακλή. Πάμε στο Αλεξάνδριο, πάμε στον Πάρη. Έλα Πάρη.
0: Ο Άρης έχει φτάσει στο σύν 9, 1 και 20 για το τέλος της τρίτης περίοδου. Το σκορ είναι 62-53 επί της Ντερτόνα για την τρίτη αγωνιστική του EuroCup. Στο κατάμεστο Αλεξάνδριο Ρόμπινσον Έρλ. Γυρνάει ωραία η μπάλα για τον Άρη. Μοκόκα καθυστερεί λίγο. Τώρα φύγει τον Τοϊόπουλο, πρέπει να σουτάρει αυτός, υποπίεση στα 2 δευτερόλεπτα.

0: Αστοχή, rebound του Λιντέλ, πάρα πολύ ψηλά ο Αμερικανός που δεν θα του κάνει το χατήρι μπάλα. 62-53 παραμένει το σκορ. Μπορτολάνη βρίσκει διάδρομο, σκοράρει με πάρα πολύ ωραία και έξυπνη κίνηση. Ο Σπανούλης βάζει τις φωνές στο Λιντέλ, μπήκε και μέσα στο παρκέ ο Σπανούλης για να φωνάξει το παίχτη του. 62-55, 35 δευτερόλεπτα για την τρίτη περίοδο, τα 15 για τον Άρη Δημητρίεβιτς. Δημητρίεβιτς διαδίδει από τα αριστερά, ωραία κίνηση, είναι άστοχος, μαζεύει ο Μπορτολάνη. Η Τερτώνα έχει σχεδόν όλο τον χρόνο δικό της, απομένουν και περίπου 2 δευτερόλεπτα στην απόκληση των 2 χρονομέτρων. Μπορτολάνη, ο οποίος έχει βρει σκορ στις τελευταίες επιθέσεις, αφήνει τον Ντάραμ, χάνει λίγο την μπάλα αυτός. 3 δευτερόλεπτα. Γκόραμ θα σουτάρει για 3, είναι άστοχος, rebound τον Δημητρίεβιτς, τέλος δεκαλέπτου, δεν πρόλαβε να σουτάρει ο Σκοπιανός. 62-55 προηγείται ο Άρης στην Τερτώνα και έχουμε ακόμα ένα δεκάλεπτο γεμάτο στο Αλεξάνδριο, να δούμε αν ο Άρης, ωραία, θα μπορέσει να πάρει την τρίτη του νίκη στο EuroCup.
1: Μάλιστα. Παίρνουμε μικρόφωνο εδώ στο Ράδιο Μέγαρο, κυρίες και κύριοι. Πολύ καλά πάνε οι ομάδες μας, τουλάχιστον σήμερα. Σε αντίθεση με τα χθεσινά, αν και φαντάζομαι ότι αυτό που κοσμεί περισσότερο είναι η θετική και η αρνητική πλευρά του Ολυμπιακού. Η θετική είναι το comeback από τους μείον 28, έργο έτσι του ίσως καλύτερου Έλληνα προπονητή, του κ. Μπαρτζόκα, και η κακή πλευρά του φεγγαριού είναι ότι διώξαν από την αποστολή τον Ντόρσεϊ μετά και τις δηλώσεις του περί απληρωσιάς, να το πούμε κατά κάποιο τρόπο έτσι, με τα σενάρια να φουντώνουν για την Θεσσαλονίκη. Αυτό θα φανεί βέβαια στην συνέχεια, πήγε για απολογία και είναι πρωτοφανές έτσι να εκδιώχνεται ένας παίκτης από μια ομάδα λόγω των δηλώσεών του, και φυσικά παίζει ρόλο και η συμπεριφορά του Ντόρσεϊ. Κατά ψέματα, αν θες κάτι το λύνεις για να φτάσεις σε σημείο, μάλλον το λύσεις δημόσια, έχεις φτάσει στο απροχώρητο. Προφανώς ζητάει την έξοδό του από την ομάδα. Τώρα θα δούμε αν και ο Ολυμπιακός συνενέσει προς αυτή την κατεύθυνση. Ξέρουμε όλοι πολύ καλά που θα πάει μετά. Λοιπόν, αυτά τα νέα για τον μπάσκετ. Λίγο κρύος ο Άρης όσον αφορά. Και αυτές οι ομάδες τώρα, σας είπα, είναι και λίγο επικίνδυνες, γιατί τις θεωρούμε ακίνδυνες. Έτσι, ανά πάσα στιγμή μπορούν να σου χαλάσουν το πάρτι το οποίο θες και προφανώς εικάζεις ότι μπορείς να έχεις μαζί τους. Τέλος πάντων, το 62-55 είναι το αποτέλεσμα τρίτου δεκαλέπτου. Αν και ο Άρης έκανε ένα φοβερό ξεκίνημα στο πρώτο δεκάλεπτο με 30 πόντους, τούτης τα πράγματα δεν ήταν έτσι όπως τα φανταζόταν ο κόσμος. Λοιπόν, πάμε να δούμε εμείς όμως, έχουμε και λίγο, Champions League. LASK Liverpool 3-6 στο 86, παρακαλώ. Άμυνα για τα, να μην πω, με τον Φλωριάν, δύο γκολ η Λίντσερ. Έτσι, ο Μπαρκολά κάνει πάρτι, όπως και ο Μπράντλεϊ, από δύο γκολ. Ο Ραούχο και ο Φρίμπονκ είναι οι σκόρερ των 6 τερμάτων της Liverpool που ξεσπάει. Φέγενορτ Κόμο 2-1 πριν από λίγο. Έτσι, με τα γκολ του Διαό ισοφάρισε ο Ζεκιέλ και πήρε προβάδισμα με τον Χατζ Μούσα η ομάδα της Φέγενορτ. Έτσι λοιπόν, έχουμε γκολ τώρα, θα δούμε για τη Φέγενορτ να διευρύνει τη νίκη της, αλλά δεν ξέρω αν θα κατοχυρωθεί, περιμένουμε να το δούμε και αυτό. Έχουμε γκολ στο Βικτόρια Κολονία Σόνερχοφ. Έχει γίνει 2-1 τα γκολ που υπάρχουν βέβαια, έτσι, γιατί δεν έχουμε ξεκινήσει ακόμα τα μεγάλα παιχνίδια όπου θα παρακολουθήσουμε μαζί το Άστον Βίλα Φενερμπαχτσέ, Σίτι Παρί, Μπέτις Πόρτο, Μπόντο Ντόρτμουντ, Ρώμα Ρεάλ, Σακτάρ ΑΕΚ, ελληνικότατο ενδιαφέρον, και Σλόβαν Σουτκάρδη, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά. Πάμε όμως σε Αλεξάνδριο, πάμε σε Πάρη. Να δούμε τι, πώς και τι θα δούμε στο τέταρτο δεκάλεπτο. Έλα, Πάρη.
0: Έχουμε μια μικρή καθυστέρηση. Γιατί? Η γραμματεία ζητάει. Δεν ξέρω. Η γραμματεία έχει ζητήσει τους διαιτητές να περιμένουν. Ίσως με τα χρονόμετρα κάτι να συμβαίνει.
1: Τα χρονόμετρα δεν δείχνουν κανονικά πάντως.
0: Α, οκ. Okay, δίνουν το οκ. Okay. Τώρα θα ξεκινήσουμε σε πολύ λίγο.
1: Ναι.
0: Ξανά το παιχνίδι. Η Τερτώνα έχει μαζέψει 32 rebound στο παιχνίδι. Έκανε θράψη στην τρίτη περίοδο. Και δεν είναι τυχαίο αυτό, καθώς είναι και και πρώτη γενικότερα στο EuroCup, μαζεύει 46,5 rebound κατά μέσο όρο.
1: Τι λες?
0: Και ο Άρης δεν τα πάει άσχημα, βέβαια είναι δεύτερος αυτή τη σειρά με 45. Είναι οι δύο κορυφαίες ομάδες στα rebound. Εντάξει, σε δύο αγωνιστικές βέβαια. Μικρό το δείγμα.
1: Έλα.
0: Λοιπόν, ξεκίνησε το μάτς. Ο Μοκόκα μια άτσαλη προσπάθεια στόχησε, αλλά ο Άρης πήρε το επιθετικό rebound που πρέπει να σουτάρει και να εκτελέσει το Ιόπουλος. Το κάνει τα 9 μέτρα, δεν το βάζει το Ιόπουλος. Και φάουλ του Μπέρτς σε διεκδίκηση rebound. Ο Τολιόπουλος που ψάχνει ένα τρίποντο ψυχολογίας δεν το έχει βρει. Έχει 0 στα 4 από τα, πίσω από τα 6,75. Βέβαια από τα 4 που δοκίμασε, νομίζω τα 2 ήταν έτσι στο τέλος του χρόνου. Αλλά είναι κάτι που του αρέσει να το κάνει ούτως ή άλλως του Βασίλη Τολιόπουλου αυτό. Να σουτάρει υπό πίεση και να σκοράρει. Έτσι δημιουργεί και ο ίδιος ψυχολογία εν ώψη συνέχεια. Λοιπόν, 62-55. 9 και 20. Μπορτολάνη μπροστά του είναι ο Μπέρτς. Πάντα ο Μπορτολάνη αφήνει για τον Γκόραμ. Μαζεύει ο Λιντέλ. Ο Άρης προσπαθεί να τρέξει. Το Ιόπουλος. 62-55. Οργανωμένη επίθεση για τον Άρη. Ο Μπέρτς δίνει ένα screen. Το Ιόπουλος μπροστά τον Ντάραμ. Αφήνει για τον Λιντέλ, στο τέλος του χρόνου πάλι ο Άρης πρέπει να εκτελέσει, ο Μπίτς είναι κάτω το καλάθι, σκοράρει, τα βάζει και με τον εαυτό του καθώς θα μπορούσε να το κάνει αυτό. Ο Φιωρέτη τώρα σβρώχνει τον Ολέινιτσακ, δεν ξέρω γιατί, πάλι να δεχτεί τεχνική ποινή ενδεχομένως ο Πολωνός, ναι όχι τη δέχτηκε, γιατί πήγε να μπει νωρίτερα στο παιχνίδι μέσα, ο Φιωρέτη δεν το ξαναδεί αυτό, έπιασε τον παίχτη του. Τον Ντόμινικ Ολέινιτσακ, ο οποίος δεν είναι και κανένας μικρός, όμως είναι 2-13. Τον έπιασε από τη φανέλα και τον έσμοξε πίσω, σου λέει τι κάνεις εκεί. Έχει δοθεί τεχνική ποινή. Είναι τεχνική ποινή στον Ολέινιτσακ, γιατί πήγε να μπει στο παρκέ νωρίτερα από αυτό που έπρεπε. Πριν γίνει καν δηλαδή η αλλαγή, έγινε η αλλαγή, αλλά την πλήρωσε ο Πολωνός, την πλήρωσε η Ντερτόνα. Αναμένεται βέβαια ο Δημητρίβιτς να το αξιοποιήσει αυτό από τη γραμμή του φάουλ. Εύστοχος. 63-55. Ο Δημητρίεβιτς είναι στους 15 πόντους. Αγωνίζεται με 3 φάουλ. Υπενθυμίζω 3 φάουλ έχουν και ο Λιντέλ και ο Χαραλαμπόπουλος. Και στην πεντάδα είναι και ο Λιντέλ και ο Δημητρίεβιτς αυτή τη στιγμή του Άρη. Η σειρά του Μπίτς για τις βολές. Βάζει την πρώτη, 64-55. Βάζει και τη δεύτερη ο Καναδός. Συν 10 για τον Άρη, μετά από αρκετή ώρα. Ο Άρης καλύτερα να παίξει πάλι με ένταση, με ενέργεια. Καθώς η Ντερτόνα έχει βρει τον τρόπο να επιτίθεται σωστά. Φάουλ τώρα του Λιντέλ πάνω στον Ολέινιτσακ. Εκνευρισμένος ο Αμερικανός, λέει πως δεν έχω κάνει φάουλ. Και είναι εκνευρισμένος γιατί είναι το τέταρτο του φάουλ. Ο Σπανούλης τα βάζει ξανά με τον Λιντέλ. Τεχνική ποινή. Δεν ξέρω αν είναι και τεχνική ποινή στο Λιντέλ, αν είναι μόνο φάουλ. Πέμπτο φάουλ του Λιντέλ, ναι. Έκανε φάουλ, πήρε και τεχνική ποινή. Και η Ντερτόνα έχει μία βολή τώρα με τον Μπορτολάνη που θα τη βάλει και θα κάνει το 65-56. Ο Λιντέλ θα πρέπει λίγο ίσως να συγκρατεί τα νεύρα του, να παίζει πιο έξυπνα. Θα πρέπει να το βρει αυτό, καθώς και αυτός όπως και ο Κώστας Αντετοκούνμπο είναι αρκετά επιρρεπή στα φάουλ. Το σκορ 8-36 για το φινάλε. Η μπάλα στα χέρια των παιχτών της Ντερτόνα. Ο Μπορτολάνη με 8 πόντους, ο Ιταλός guard forward μπαίνει μέχρι μέσα ξανά, θα σουτάρει, θα ευστοχίσει. 65-58, έβαλε τη βολή νωρίτερα, σωστά είχε μπει στον πίνακα. 65-58 το σκορ. Και ο Άρης στην επίδεση με τον Δημητρίεβιτς. Αφήνει τον Πίτσο, ωραία πάσα, ωραία κυκλοφορία. Μοκόκα στη γωνία για τρεις μέσα. Το έψαχνε αυτό και ο Άρης και ο Γάλλος. Και ο Άρης ξανά στο συν 10. Και το Αλεξάνδριο παίρνει φωτιά. Ο Μάριο Φιωρέτη ζητάει time out. Αν θέλετε λίγο την πάσα στο στούντιο και επανερχόμαστε ξανά εδώ στο Αλεξάνδριο.
1: Ωραία, ωραία. Παίρνουμε εμείς σκυτάλι και έχουμε τελικό, σχεδόν τελικό. Ναι, τελικό. Λάσκ Λίντσερ Λίβερπουλ 3-6. 3-1 κατοχυρώθηκε στην Φέγενορ το σκορ. Πάμε να δούμε λίγο τι άλλο έχουμε από τα εκεί. Γιατί είπαμε τα μεγάλα παιχνίδια είναι στις 10. Η Φέγενορ δεν έχει τελειώσει ακόμα, αλλά είναι νομίζω θέμα χρόνου στα 5-6 λεπτά που απομένουν μαζί με τις καθυστερήσεις. Η Φέγενορ να χτυπήσει το τρίποντο απέναντι στην Κόμο. Πάμε να δούμε όμως τι έχουμε στο μπάσκετ, κυρίες και κύριοι, αυτή την ώρα. Έχουμε Ουλμ Μπόσνα Σαράγεβο 93-88 στο παιχνίδι. Ηρακλής Βούρτσμπουργκ, όπως είπαμε και νωρίτερα, 90-73 σαν σε προπόνηση. Καρφές Σαλόν 73-65. Ζιελόνα Γκόρα Λέβιτσε 71-74. Σκόπια Τάρτου Γιούλιγκολ 92-95. Δεν ξέρω τώρα. Έχουμε Λίγκα της Ευρώπης Λοκομοτίβ Σαρατόφ 80-68. Για το Eurocup, όπως είπαμε, Τερτόνα Τωρόν Τορτόνα 10 πόντους διαφορά 68-58. Σλάσκ Βρότσλαβ Κουόρε Νάπολη 69-67. Στην Τουρκία Τόφας Μπούντουσνόστ 71-64. Έτσι, μεγάλες στιγμές. Η Τόφα, τη γνωρίζετε όλοι. Στο BCL της Ευρώπης, Μπάμπερκ Μούρθια 56-71. Η Μούρθια έχει κάνει το διπλό. Πάμε όμως σε Αλεξάνδριο, πάμε στον Πάρη. Έλα, Πάρη.
0: 68-58. Ο Μπορτολάνη έχασε προς στιγμή την μπάλα στα χέρια του. Η Τερτόνα έχει επίδεση 12 δευτερολέπτων. Είμαστε 7 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα για το φινάλε του αγώνα εδώ στο Κατάμπε στο Αλεξάνδριο από 6.500 φίλους του Άρη Ντάραμ. Προσπαθεί να βρει μια δίοδο, δεν τα καταφέρει, κρατάει πάντα την μπάλα. Πάνω του είναι το Ιόπουλος, καλή άμυνα από τον Ιόπουλο. Τρίποντο από τον Τζάλο, από τη γωνία είναι εύστοχο. 68-61, η Ντερτόνα παραμένει μέσα στο παιχνίδι, πάντα. Παρότι ο Άρης βρέθηκε δύο φορές στο συν 10, έχει καταφέρει να βρει τους τρόπους, μια με τον Μπορτολάνη, τώρα με τον Τζάλο. 68-61 το σκορ, η μπάλα είναι απ' έξω για τον Άρη, ο οποίος συνεχίζει την πεντάδα του με τον Δημητρίεβιτς, τον Τοϊόπουλο, τον Μοκόκα, τον Ρόμπινσον Ελ και τον Μπέρτς. Δημητρίεβιτς θα βρει χώρο στο τρίπο, δεν θα εκτελέσει, θα αφήσει για τον Τοϊόπουλο. Ένα σκριν ψηλά από τον Μπέρτς. Το Ιόπουλος μέχρι μέσα κερδίζει φάουλ, όχι επιθετικό φάουλ δίνεται από τον Βέρτς εκτός φάσης. Είχε δώσει το σκριν. Να σου πω την αλήθεια, Πασχάλη, δεν πρόλαβα να δω πώς το έκανε αυτό το φάουλ ο Βέρτς.
1: Εδώ μας το δείξουμε. Όμως... επιθετικό, ναι.
0: Αλλαγή.
1: Ναι, είναι φάουλ και...
0: έπεσε πάνω σε αντίπαλο.
1: Καλά, δεν ξέρω για ποιο λόγο το έκανε αυτό τώρα. Είμαι χαζομάρα δηλαδή. Στο πουθενά δηλαδή, okay. Στο άσχετο.
0: Ναι, γι' αυτό το λέω. Δεν το κατάλαβα.
1: Είπες, συγγνώμη λίγο, είπες προηγουμένως Τσαλόφ.
0: Όχι.
1: Κάτι τέτοιο ακούστηκε. Έτσι ακούστηκε.
0: Δεν ξέρω τι άκουσες. Ναι. Όχι.
1: Τρόμαξα λίγο γι' αυτό.
0: Χαμπ για τρεις. δεν υπάρχει για την Ντερτόνα.
1: Κάπως έτσι ακούστηκε.
0: Ακόμα ένα επιθετικό rebound. Ο Λέινιτς ακαστοχή. Μαζεύει ο Ρόμπινσον Νέλς, ο Δημητρίεβιτς. Παίρνει έξυπνα το φάουλ. Το κάνει βέβαια και ο Πέκια και το παραδέχεται. Θέλει να σταματήσει την επίθεση του Άρη. Ο Άρης είναι σε αυτό το συν 7. Αποδοκιμασίες τώρα για τον Μάντοξ που περνάει στο παιχνίδι για την Ντερτόνα. Είχαμε πει για αυτό το διάλογο που είχε ανοίξει ο Μάντοξ με την κερκίδα δύο φορές και έχει αποδοκιμαστεί πολλές φορές από τον κόσμο του Άρη. Ο Μάντοξ που είναι και ο κορυφαίος της Ντερτόνα και πρώτος της σκόρερ με 21 πόντους. Και γι' αυτό το ρίχνει τώρα ο Μάριο Φιωρέτη στο παιχνίδι για να πάρει και σκορ. Δημητρίεβιτς για τρεις από τη διαγώνιο. Ίσα που έφτασε η μπάλα του Στεφάνη. Ο Χαμ μαζεύει ο Τζάλο, θέλει να τρέξει την τετώνα, ο Άρης έχει επιστρέψει. Χαμ αφήνει για τον Μάντοξ που τώρα πήγε στο παιχνίδι, τον μαρκάρει ο Μόργαν, ξεμαρκάρεται όμως ο Μάντοξ και ευστοχή. Με το που μπήκε στο παιχνίδι ο Μάντοξ ευστοχή. Για τρεις και είναι μεγάλος μπελάς για τον Άρη. Ο 25χρονος Αμερικανός.
1: Ο 30 του Άρη, ποιος είναι ο 30 του Άρη που τον έστειλε στο περίπτερο?
0: Ο Μόργαν.
1: Τον έστειλε στο περίπτερο ο Μάντοξ. Φοβερή προσποίηση.
0: Μοκόκα, δύσκολο τώρα σουτ, κακό, άστοχο. Τυχερός ο Άρης, καθώς η Τερτώνα δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την μπάλα. Ο Μάντοξ είναι στους 24 πόντους. Να δούμε λίγο και τα στατιστικά του.
1: Μήπως εννοούσες, γιατί βλέπω τώρα τους παίκτες, Τζάλου?
0: Τζάλου, ναι.
1: Ακούστηκε σαν Τζάλου και τρόμαξε γι' αυτό.
0: Τζάλου, ναι. Ο Μάντοξ έχει 4 στα 5 τρίποντα και 5 στα 8 δίποντα. Λάθος τώρα από τους παίκτες του Άρη. Η μπάλα πηγαίνει στα χέρια των παιχτών της Τερτώνα. Είναι ένα μάτς που θέλει πάρα πολύ προσοχή, έτσι όπως έχει εξελιχθεί. Η Τερτώνα αποδεικνύεται πάρα πολύ επικίνδυνη ομάδα. Και Πασχάλη, πριν την έναρξη του αγώνα, το συζητούσαμε και με τα παιδιά νωρίτερα σε εκπομπές.
1: Ναι.
0: Έδινε τον Άρη 1-0-5 απόδοση να κερδίσει. Ήταν εντάξει.
1: Υπερβολικά, αλλά και σαν ομάδα δεν λέει και τίποτα. Ένας Μάντοξ είναι που κάνει τη διαφορά, έτσι. Δεν έχει δηλαδή δεύτερο σκόρ.
0: Δεν είναι όμως για τόσο χαμηλά. Δεν είναι τόσο μεγάλη διαφορά των δύο ομάδων.
1: Κάτι ξέρουν αυτοί που είναι στο στοίχημα, να ξέρεις.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια, εντάξει. Λοιπόν, αστόχησε ο Μπορτολάνη, επίθεση για τον Άρη. Μόργαν για τρεις, θα ξυλαιωθεί. Όχι. Δεν το έβαλε. Μπάλα βέβαια του έπαιξε άσχημο παιχνίδι. Μπήκε, βγήκε Μάντοξ. Ο Τζάλο. Με τον νόμο πάνω στον Μίτουλονγκ, επικίνδυνο μαρκάρισμα, επιθετικό φάουλ, σωστό σφύριγμα. Θα έλεγα πως μπορεί να έχει και κάποιο πρόβλημα ο Μίτουλονγκ, αλλά σηκώθηκε αμέσως. Κουνάει και λίγο το κεφάλι του για να συνέλθει. Αλλά όλα καλά. 68-64. Στα 5:23 είμαστε πριν το φινάλε του παιχνιδιού. Ο Άρης οφείλει να παραμείνει μπροστά στο σκορ. Αν μπορέσει να αυξήσει και τη διαφορά, θα είναι καλό αυτό για να μην αγχωθεί στο τέλος. Βέβαια το σκορ είναι ήδη πάρα πολύ κοντά. Δημητρίεβιτς, δύσκολη προσπάθεια. Ο Κωνσταντοκούμπου μαζεύει το επιθετικό rebound και βγάζει έξω ξανά για τον Δημητρίεβιτς, ο οποίος νωρίτερα δεν ήξερε τι να κάνει στον αέρα. Τώρα βρίσκει μια δίωδο τον πάσιμο. Ο Αντετοκούμπου δεν μπορεί να μαζέψει και να σκοράρει. Έχασε την μπάλα μέσα τα χέρια του, λες και του γλίστρισε η μπάλα. Ευκαιρία για την Τερτώνα να μειώσει. Χαμ για 3, airball. Ο Χαμ, παιδιά, έχει 0 στα 6 τρίποντα, ενώ πριν το μάτς ήρθε με ποσοστό 61%, είχε 8 στα 13 στα δύο πρώτα μάτς. Σήμερα το έχει γκρεμίσει αυτό το ποσοστό του, ευτυχώς για τον Άρη. Μόργαν μια διείσδυση, κερδίζει φάουλ, δεν πετυχαίνει το καλάθι, πάει στις βολές. Ο Μόργαν είναι καλό χέρι γενικότερα και από τη γραμμή του φάουλ. Ας ελπίσουμε να το επιβεβαιώσει και να ανεβάσει τη διαφορά στους 6 πόντους, καθώς τώρα ο Άρης είναι μπροστά με 68-64. Έτοιμος για την πρώτη βολή ο Μόργαν. Τη βάζει στους 13 και είναι και καλός Ιωνός αυτός για να σκοράρει για τη δεύτερη. 69-64. Μέσα, 70-64. Η Τερτώνα έχει συμπληρώσει 5 ομαδικά φάουλ. Ο Άρης είναι στα 3 ομαδικά φάουλ, οπότε έχει περιθώριο να κάνει ακόμα ένα φάουλ, αν χρειαστεί να το δώσει σε κάποια φάση που μπορεί να φανεί επικίνδυνη η ιταλική ομάδα. Πέρασε ο Χαραλαμπόπουλος. Βγήκε ο Δημητρίεβιτς για να τον προστατέψει προφανώς και να τον ξεκουράσει ο Βασίλης Παντούλης. Φαντάζομαι θα τον ρίξει λίγο αργότερα ξανά στο παιχνίδι, καθώς είναι πολύ σημαντικός. Μόργαν κλέβει την μπάλα, φοβερός ο Αμερικανός, τελειώνει και τη φάση. 72-64 με αμυντικό φίλτρο. Ο Μόργαν κλέβει την μπάλα, σκοράρει κιόλας και αναγκάζει τον Μάριο Φιωρέτη να ζητήσει time out, βλέποντας τον Άρη να ξεφεύγει με 8 πόντους. 72-64 4 και 19 για το φινάλε εδώ στο Αλεξάνδριο Πασχάλη.
1: Ναι, Δανή μου, παίρνουμε εμείς σκητάλη να δώσουμε λίγα αποτελέσματα που έχουμε στο πόδι. Βαρζάβα ΑΕΚ Λάρνακας 75-72. Μην θυμώνετε με αυτά που ακούτε, γιατί αυτές είναι οι ομάδες που θα αντιμετωπίσουν οι ομάδες μας και γενικά το ελληνικό μπάσκετ που αντιμετωπίζει το ευρωπαϊκό μπάσκετ, όσο ευρωπαϊκό και αν ακούγεται. Σπλιτ Ρέπτσα 61-74. Έχουμε για την Ευρωλίγκα όμως Ανατολού Εφές Μπάγερ από το Μόναχο 47-48-61, κυρίες και κύριοι. Έχουμε Ντόναρ Γκρόνιγκερ Σπύρου 41-71. Τι είναι αυτοί, παίζουν μπάσκετ αυτοί. Λεμάν Ρόστοκ Σίγολς 46-34. Μπιλμπάο Σλάβια Πράγας 39-32. Σολέ Ράστα Βέχτα 29-32. Σπαρτάκ Σουμπότιτσα Χάπο Ελχολών 32-39. Μπανταλώνα Ανδώρα 42-41. Σαν Πάμπλο Μπούργκος Χάπο Ελχορος Ιερουσαλήμ 12-7. Λάσκο Ηλίρια 7-18. Lions Γενέβη Μπάκεν Μπέας 14-20. Είναι τα μέχρι στιγμής, κυρίες και κύριοι, αποτελέσματα. Πηγαίνοντας λίγο πιο πίσω, τελείωσαν και τα παιχνίδια Κορφές Σαλόν 74-65, όπως και το Ζιελόν Αγκόρα Λέβιτσε 71-74 και Σκόπια Τάρτου 92-95. Πάμε σε Αλεξάνδριο, όπου Άρης στα τελευταία αλλάζει πρόσωπο. Άρη.
0: Καλή άμυνα από τον Κώστα Δετοκούμπο που δεν ολοκλήρωσε. Η Ντερτόνα έχει 8 δευτερόλεπτα για να εκδηλώσει επίθεση και κέρδισε το χειροκρότημα του κόσμου. Για να δούμε τώρα. Ντάραμ. Πάνω του νομί του Λονγκ Ντάραμ. Μια διείσδυση από τα αριστερά. Δύσκολη προσπάθεια. Τελείωσε ο χρόνος. Τελείωσε. Δεν πρόλαβε να σουτάρει ο Τζάλο. Στο πόδι του Αλεξάνδριο για ακόμα μια φορά. Με τον Άρη στο συν 8. Καλείται και να αμυνθεί σωστά, αλλά και να σκοράρει μπροστά, με τον Μόργαν να είναι σε καλό momentum τώρα. Έχει βάλει 4 σε ριπόντους, έχει κάνει και ένα κλέψιμο. Α, κακή πάσα, το ματιάξαμε. Κακή πάσα, κακή συνεννόηση μάλλον με τον Ρόμπινσον Ελ. Αυτό σηκώνει το χέρι του. Ο Ρόμπινσον Ελ, πως έκανα εγώ λάθος, γιατί μπήκε προς τα μέσα και η μπάλα έφυγε προς τα πίσω. Το λάθος βέβαια να το χρεωθεί ο Μόργαν στατιστικός, αλλά ο Ρόμπινσον Ελ έπρεπε να είναι πιο προσεκτικός ενδεχομένως σε αυτή τη φάση. Ντάραμ. Τον μαρκάρει ο Μόργαν. Η μπάλα στα χέρια του Γκόραμ τώρα από κοντά θα στοχίσει. Ευστυχώς μαζεύει ο Χαραλαμπόπουλος και από εκεί στον Μόργαν. 3 και 23 για το φινάλε. Ο Άρης στο συν 8. Τεχνική ποινή στον Ντάραμ. Καθώς έκανε φλόπινγκ, το λεγόμενο θέατρο, προσπάθησε να εκμεύσει επιθετικό φάουλ και έτσι ο Μόργαν θα έχει δικαίωμα για μία ελεύθερη βολή και η κατοχή θα μείνει στα χέρια των παιχτών του Άρη που έχουν μπροστά τους 3 λεπτά και 21 δευτερόλεπτα για να πάρουν την τρίτη συνεχόμενη νίκη στο EuroCup. Ο Μόργαν έβαλε και τη βολή. 73-64. Την μπάλα θα χέρια ξανά του Μόργαν για την επίθεση του Άρη. Ρόμπινσον Ελ από το σημείο που του αρέσει να σκοράρει. Το επαληθεύει. Συν 11 για τον Άρη. Ο Ρόμπινσον Ελ είναι και σήμερα πραγματικά χάρμα ιδέστε. Μάντοξ. Είναι καυτός. Θα σουτάρει. Όχι, θα δώσω τον Μπορτολάνη. Θα σουτάρει αυτός. Θα στοχίσει. Rebound του Ρόμπινσον Ελ με τη βοήθεια του Χαραλαμπόπουλου. Μίτρου Λόγκ. Ο Ρόμπινσον Ελ κερδίζει, όχι και το φάουλ όμως. Η κατοχή είναι για τον Άρη. Ναι, για τον Άρη. Ή για την Ντερτόνα. Τι έχουν δώσει οι διαιτητές. Όχι. Πάει στην άμυνα του Άρης. Κατοχή για την Ντερτόνα 75-64. 2-47 για το φινάλε. Ο Ρόμπινσον Ελ είναι κοντά σε ακόμα ένα double-double με 12 πόντους και 9 rebound. Έχει κάνει ήδη δύο φορές double-double φέτος τη σεζόν στα αυτά τα 4 παιχνίδια που έχει δώσει ο Άρης. Κρίσιμη άμυνα για τους κιτρινόμαυρους. Τρίποντα από τον Μάντοξ από τα 9 μέτρα, είναι άστοχος, μαζεύει ο Μόργαν και τρέχει. Το Μίτρουλον για 3, είναι άστοχος, Μαζεύει ο Χαραλαμπόπουλος, ανάσα για τον Άρη, που αυτό πρέπει να κάνει, να ηρεμήσει. Και ο Μόργαν επιλέγει αυτό το δρόμο της ηρεμίας. Σουτάρει τώρα για τρεις και τελειώνει ο χρόνος. Μόργαν καθαρίζει το μάτς. 78-64. Σούπερ ο Αμερικανός στο φινάλε. Έχει δώσει 7 πόντους, έχει κάνει και ένα κλέψιμο και έχει φέρει τον Άρη σε απόσταση 2 λεπτών από την τρίτη συνεχόμενη νίκη στο EuroCup. Ο Άρης το 78-64, που είναι και η μεγαλύτερη του διαφορά στο παιχνίδι μέχρι στιγμής. Έσπασε εκείνο το συν 12 που είχε νωρίτερα. Η Δερτόνα με τον Γκόραμ για τον Μάντοξ lay-up. 78-66. Αλλαγές και time-out. Time-out έχει ζητήσει νομίζω ο Βασίλης Πανούλης. Ο Άρης προηγείται με 78-66. 1 και 48 για το φινάλε. Πασχάλης στο στούντιο για λίγο.
1: Ναι, πάρε μια ανάσα. Πάρε μια ανάσα, αν και είναι, πιστεύω, κατηφόρα το παιχνίδι. Δεν έχει και ουσία για το παιχνίδι. Περιμένουμε να δούμε πόσο θα λήξει τελικά για να κλείσει και αυτό, εν όψη βέβαια της μεγάλης μάχης που δίνει η ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο, έτσι, και θα μετακομίσουμε στο ποδόσφαιρο μετά, αν και το μπάσκετ υπάρχει ακόμα, αλλά δεν είναι στο επίπεδο το οποίο θα ήθελε και ο κόσμος βεβαίως, διότι ακόμα είμαστε στα σπάργανα των ομίλων, όλα αυτά τα οποία θα τα δούμε και θα τα επικροτήσουμε ή θα απορρίψουμε αργοτέρως, κυρίες και κύριοι. Στο στοίχημα στο μπάσκετ έχουμε, όπως είπαμε, ο Άρης κάνει πάρτι. Έχουμε Σλάσκ Νάπολη, 72-76 έχει γίνει εκεί. Σχεδόν είμαστε στα ίδια λεπτά, να ξέρετε, περίπου. Δηλαδή 1-2 λεπτά. Τόφας Μπούντους Νόστ, 84-72, νομίζω το έχει κλειδώσει και η Τόφας. Όπως και η Μούρθια μέσα στην Μπάμπερκ, όπου έχει διαφορά 20 και πλέον πόντων. Βαρζάβα Λάρνακα 85-80 λίγο πριν το τέλος. Ανατολού Μπάγερν και εδώ πριν το τέλος, όχι του τρίτου δεκαλέπτου όμως, 59-68. Στο συν 9 η Μπάγερν. Γκρόνιγκεν Σπύρου 46-75. Λεμάν Ρόστοκ 51-34. Αλεξάνδριο, πάμε σε Πάρη.
0: 53 για το τέλος. 1:53 για το τέλος. Ο Άρης προηγείται με 78-66 στην Τετώνα. Έχει και την επίθεση. Θα πάει λογικά σε αργή επίθεση. Το συν 12 αυτό δεν αλλάζει πλέον ως προς τον νικητή. Θα περιμένουμε να δούμε τη διαφορά. Ρόμινσον Ελ για 3 από την κορυφή. Και αυτό από τον Αμερικανό είναι φοβερός. Φοβερός ο Άρης, πέτυχε Διάνα με τον Τζερεμάια Ρόμινσον Ελ. 81-66 συν 15 για τον Άρη. Ακόμα και τώρα ο Μόργαν πέφτει στα χέρια του Πρέντις Χαμπ με αυτοθυσία για να πάρει την μπάλα. Έκανε φάουλ βέβαια, αλλά έχει σημασία να το πούμε αυτό. Στο συν 15 και με 1 και 30 για το τέλος, ο Μόργαν θα μπορούσε ενδεχομένως ακόμα και να αφήσει τον Χαμπ να περάσει, όμως είδε την ευκαιρία, προσπάθησε να κλέψει την μπάλα, έκανε φάουλ. Έστειλε τον Χαμπ στις βολές, αλλά αυτό θέλει να βλέπει ο Σπάνουλης από τους παίχτες του. Παίχτες με ορμή, με διάθεση για άμυνα, που να τα δίνουν όλα. Ο Χαμπ βάζει τη βολή, 81-67. Ακόμα μία βολή για τον Αμερικανό της Ντερτόνα. 81-68, 1:31. Η Ιταλική ομάδα δεν πιέζει όλο το γήπεδο. Θα μπορούσε να το κάνει ενδεχομένως αν ήθελε να ελπίζει σε μια πιθανή ανατροπή που είναι πλέον πάρα πολύ δύσκολη. Ο Άρης ουσιαστικά εξασφαλίζει την τρίτη του νίκη στο EuroCup. Κάνει το 3-3. Ρόμπινσον Έρλ παίζει με πλάτη. Σκοράρει ξανά. Και πάει να κλέψει και τον τίτλο του πρώτου σκόρερ. Έχει 19. Όχι 17, έχει 20 έχει ο Μόργαν. 83-68. Πέντης Χαμπ μπροστά από τον Δημητρίεβιτς. Χαμπ μέχρι μέσα. Τάπα από τον Ρόμπινσον Ελ. Είναι εκπληκτικός Μάντοξ, Ντάραμ για τρεις, είναι άστοχος. Rebound από κανέναν, κατοχή για τον Άρη. Για να δούμε, έχει κάνει η WW ο Ρόμπινσον Ελ. Θα μπορούσε να το κάνει τώρα, αλλά δεν πρόλαβε να συγκρατήσει το rebound. Time out του Αλεξάνδριο, τελευταίο πιθανολογό. 83-68 προηγείται ο Άρης της Δερτώνα, 43 δευτερόλεπτα για το φινάλε.
1: Λοιπόν, αυτά και από το Αλεξάνδριο λίγο πριν το τέλος, 40 και κάτι ψηλά δευτερόλεπτα, στους 15 πόντους η διαφορά. Πιστεύω ότι δεν έχει και κανένα λόγο από εδώ και στο εξής, αλλά εντάξει. Εγκατέλειψε την προσπάθεια η Τορτώνα, βλέποντας ότι δεν μπορεί να ακολουθήσει τον Άρη και όχι μόνο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι άλλο έχουμε. Έχουμε Μπιλμπάο Σλάβια 42-35, γνωστή μας Μπιλμπάο. Σόλε Ρασταβέχτα 37-32. Είναι στο ημίχρονο αυτά που σας δίνω. Μανταλώνα Ανδώρα 44-45. Και Σπαρτάκ Χάπο Ελχολών, είμαστε στο 37-42. Σε εξέλιξη το Σαν Παύλο Μπούργος Χάπο Ελ Ιερουσαλήμ 18-21. Το Λάσκο Ηλίρια 16-31. Lions Bakken 22-29, Paris Virtus για την Ευρωλίγκα όλα 16. Είναι τα μέχρι στιγμής παιχνίδια που πλέον έχουν μείνει για την συνοδεία του τέλους. Πάμε σε Paris, έλα Paris.
0: 83-68 επιστρέφουν οι παίχτες. Το μόνο που απομένει να μάθουμε είναι το τελικό αποτέλεσμα στο Αλεξάνδριο. Ο Άρης κάνει το 3-3, μετά τη Λεμάν και την Μπούργος κερδίζει και την Τερτώνα την επόμενη αγωνιστική, την τρίτη. Ο Άρης πάει στη Γερμανία για να παίξει απέναντι στους Ρόστοκ Σίγουλφς και εκεί θα προσπαθήσει φυσικά να πετύχει την τέταρτη του νίκη και να κρατήσει το απόλυτο Μόργαν για τρεις. Και αυτό, και αυτό, και αυτό, γιατί όχι. 86-68. Ο Μόργαν φωνάζει, είμαι εδώ. Συν 18 για τον Άρη. Μάντοξ. Παραλίγο κλέψε τον Δημητρίδη. Πάντα Μάντοξ μπαίνει μέχρι μέσα. Χαμένη παλιά. Πασχάλη, είναι εκπληκτικό το τελευταίο πεντάλεπτο του Άρη. Το σκορ ήταν 68-64 και από τότε τρέχει ένα επιμέρου σκορ 18-4. Ο Άρης με τον Μόργαν και τον Ρόμπινσον Ελ να τα κάνουν όλα, προεξάρχοντος φυσικά του Μόργαν, ο οποίος είναι και πρώτο σκόρ του Άρη με 23 πόντους, 86-68. Πάντα Δημητρίεβιτς 9 δευτερόλεπτα, αλλάζει με τον Χαραλαμπόπουλο και κρατάει την μπάλα. Ο Μόργαν θέλει να βγει από τα σκηνιά σου, τα για 3, αφήνει για τον Ρόμπινσον Ελ. Απ' την γωνία, 24. 24 από τον Άρη, τελικό αποτέλεσμα στο Αλεξάνδριο. Άρης Δερτώνα 88-68, επανερχόμαστε για το σχόλιο σε πολύ λίγο.
2: Τα καλύτερα του EuroCup με τον ΠΑΟΚ και τον Άρη είναι μία προσφορά της Ιντερβέτε.
0: Άρης Δερτώνα 88-68, μια επιβλητική εμφάνιση του Άρη στο τελευταίο εξάλεπτο του αγώνα από το 68-64 που η Ντερτώνα απειλούσε τους κιτινόμαυρους. Ο Άρης έτρεξε ένα σερί επιμέρου σκορ 24 και έφτασε στη νίκη με 88-68, έχοντας πρώτο σκόρερ τον Ματ Μόργαν με 23 πόντους, με 3 στα 7 τρίποτα, 4 rebound, 3 assist. Άξιος συμπαραστάτης ο Ρόμπινσον Ελ με 19 πόντους και 9 rebound, αγγίζοντας το double-double. Ο Δημητρίεβιτς είχε 15 πόντους και 4 rebound, έπαιζε από το πρώτο ημίχρονο με 3 foul για τους Ιταλούς. Ξεχώρισε ο Μάντοξ με 26 πόντους, ανταγωνιστική ιταλική ομάδα. Ο Άρης έκανε αυτό που πρέπει, πάει στο Ροστόκ την επόμενη τρίτη για να κάνει το 4-4 και να παραμείνει στην κορυφή του πρώτου ομίλου. Πανηγυρισμοί στο Αλεξάνδριο από 6.500 φιλάθλους του Άρη, χειροκροτούν και οι παίχτες των κιτρινόμαυρων. Ο Άρης πετυχαίνει το 3-3 και συνεχίζει αυτόητο στην πορεία του. Περιμένει και το Μαρούσι για το Σάββατο για την τρίτη αγωνιστική της GPL. Αυτά από το Αλεξάνδριο. Άρης Δερτώνα, τελικό αποτέλεσμα 88-68.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Τελείωσε και το παιχνίδι. Στο τέλος, με την κατάρρευση της Παρδόνα, το Ρωτώνα, πώς τη λένε αυτήνα. Λοιπόν, έτσι εύκολα ο Άρης στο τέλος, αν και τα χρειάστηκε για 35 λεπτά, το τελευταίο πεντάλεπτο ήταν καθοριστικό, με αποτέλεσμα να πάρει άνετα την νίκη. Τώρα, εμείς θα περιμένουμε να δούμε, ήδη στηθήκαν όλες οι ομάδες, ξεκίνησαν, έγιναν οι σέντρες για το Champions League. Πάμε, διότι η ώρα είναι 10 και πάμε να πάμε σε ένα κομψό διαφημιστικό και να επανέλθουμε.
1: Ώρα να γυρίσεις σπίτι, να φορέσεις τις πιτζάμες σου και να αφήσεις το θερματικό του Δηλερή να κάνει τα υπόλοιπα.
2: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
3: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
4: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
5: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
6: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
7: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
8: Σοβάς Tetracryl από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
9: Για παιδικό θέατρο σε προσφορά, μπες goldmall.gr. Οι καλύτερες παιδικές παραστάσεις χτυπούν στην καρδιά του Ευόσμου, στον τεχνόκοσμο. Χωνάκι Παγωτό και τα τρία γουρουνάκια και ο Γκαφατζής Λύκος. Μια γλυκιά περιπέτεια γεμάτη κόντρες και έρωτα υφαίνεται όταν ο Φραντσέσκο φέρνει το πρώτο χωνάκι παγωτό στο Παρίσι. Και σε μια άλλη ιστορία, τρία γουρουνάκια και ένας αδέξιος λύκος μπλέκουν σε ανεπανάληπτες γκάφες. Τα Σαββατοκύριακα του Οκτωβρίου στον τεχνόκοσμο. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 9 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
10: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια έξω από την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ Περόνε στο 72-1.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, εδώ και συνεχίζουμε βεβαίως μετά την πρώτη μας ώρα. Έρθουμε στα καλά μας, στα γράδα μας που λένε και στο χωριό. Λοιπόν, να παρακολουθήσουμε και το Champions League αλλά και μια ωρίτσα η οποία μας έμεινε σχεδόν. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας 955 και ενώ το μήνυμά σας στο 54301 στο Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και oragiagamora@gmail.com. Αυτοί είναι οι τρεις τρόποι επικοινωνίας. Ανοίξουμε και τα γραμμάς κατά γραφάς, λέτε, έτσι λίγο να πάμε ελεύθερα να δούμε τι γίνεται, τι δεν γίνεται, τι γίνεται έξω στον κόσμο, αν κυκλοφορεί και κανένας, γιατί προηγουμένως που ερχόμουν δεν κυκλοφορούσε ούτε μίγα. Ελεύθεροι, έτσι, όχι παντρεμένοι, δεν κυκλοφοράει τίποτα. Κλειστά μαγαζιά, τα πάντα, όλα. Είμαστε σε καλό δρόμο. Λίγο έσφιξε ο καιρός, σφίξαν τα γάλατα που λένε. Μοιραία θα έχουμε αυτού του είδους τις αποκαρδιωτικές εικόνες, οι οποίες θα πρέπει να αρχίσουμε να τις συνηθίζουμε. Καλησπέρα σε όλα τα κομμάτια τα οποία επικοινωνούν, και στο Γιάννη τον Τσόλο και στον Αντρέα και στον Γιάννη τον Τζαούς. Δεν υπάρχει και σαν φωνή και σαν παρουσία. Τέσσερις οκτάβες φωνή για την τραγουδίστρια βέβαια των Nightwish. Καλησπέρα και στον Κώστα. Πέρσι ήταν καλός, λέει, ο συγκεκριμένος, φέτος είναι ο προπέρσι. Ο Κώστας Ολετσισελίδης λέει ότι μακάρι να έρθει ο παιχταράς. Ο Μάκης λέει ναι, έχουμε αλλάξει χορηγό, ναι, για να μην έχουμε διαφυγόν τα κέρδη και αυτό το κάναμε. Στον Χρήστο Γραβανόπουλο από το Πολυκάστανο Βουή, ο Κοζάνης. Σούρχομαι, σούρχομαι. Σούρχομαι, φίλε, σούρχομαι. Λοιπόν, καλησπέρα στον Τίμη από τη Χαλκίδα, ο οποίος είναι απογοητευμένος. Από χθες με κρίση πανικού, τα έχω παίξει. Ο Άρης μόνο στο μπάσκετ θα πάει καλά. Ο ΠΑΟΚ πιστεύω θα τελειώσει. Οι παίκτες έχουν καλομάθει με τα κονέ του Λουτσέσκου, τώρα ζορίζονται. Εντάξει, παιδιά, κάθε αλλαγή είναι επίπονη όχι μόνο από αυτή την άποψη, είναι από την άποψη ότι πάντοτε την πληρώνει ο επόμενος. Έτσι είναι οι σχέσεις. Δηλαδή, σκέψου ότι είσαι παντρεμένος, χωρίζεις, θα την πληρώσει ο επόμενος ή η επόμενη. Έτσι έγινε και στο παρελθόν τον έφυγε Λουτσέσκου, ποιος την πλήρωσε, ο Φερέιρα. Ο οποίος πήγε την ομάδα μια χαρά, αλλά τελικά δεν κατάφερε να στεριώσει εδώ, στέργιωσε στην Βραζιλία και όχι μόνο. Λοιπόν, πάμε στο φίλο που περιμένει και συνεχίζουμε εμείς. Παρακαλώ. Ορίστε.
1: Γεια σας κύριε Πασχάλη.
0: Καλώς τον κύριο Νίκο.
1: Τι κάνει η αρχηγέ μου, κύριε
0: Καλά. Όλα καλά, όλα καλά.
1: Τι όλα καλά,
0: ρε. Όλα καλά, ρε φίλε.
1: Δεν τα βλέπω καλά, ρε.
0: Εσύ δεν τα βλέπεις, εγώ τα βλέπω όμως.
1: Εσύ τα βλέπεις, αλλά από μέσα το λες ότι δεν είναι καλά καθόλου.
0: Ξέρεις και τι λέω από μέσα μου.
1: Μη γελάς καθόλου.
0: Δεν γελάς, τι να κάνω. Όχι, θα κάτσω εγώ να κλαίω και να στεναχωριέμαι. Άσε ρε τώρα.
1: Φιλαράκι μου, τι έγινε πάλι. Η δικαιοσύνη κυνηγάει το γιο, το κυνηγάει η δικαιοσύνη.
0: Α, δεν ξέρω κάτι.
1: Άμα μπει μέσα σε ένα site, βλέπω ότι η δικαιοσύνη τον έχει πούμε στο δεκανίκι.
0: Θα το δούμε αυτό, φίλε. Γκολ, συγγνώμη λίγο Νίκο, η Άστον Βίλα ανοίγει το σκορ. Άστον Βίλα Φενέρ από τον Μπαχτσέ 1-0 στο 12ο λεπτό. Λέγε.
1: Να σε πω
0: για πες λίγο κάτι.
1: Να σε πω κάτι.
0: Πες λίγο κάτι.
1: Τι γίνεται με την ΠΑΟΚ, φίλε.
0: Τι θες να γίνει.
1: Λέω τι γίνεται εκεί πέρα μέσα. Βλέπω κατάλληλα που βράζει εκεί πέρα, δεν είναι.
0: Δεν πιστεύω ότι βράζει.
1: Βράζει, φίλε μου, βράζει. Καλά κάνει και την πνίγεις. Μαζί σου είμαι, καλά κάνει και την πνίγεις.
0: Εγώ γιατί δεν την πνίξω.
1: Αλλά γνωρίζει πολύ καλά που βράζει το καζάνι.
0: Εγώ για ποιο λόγο να πνίξω, ρε φίλε.
1: Μα βράζει, εδώ πέρα έχει να
0: είναι. Καλά τώρα βράζει, είναι σχετικά.
1: Εδώ οι οπαδοί του ΠΑΟΚ έμαθα ότι πάλι δεν κάνουν πούμε, επίσκεψη.
0: Εθιμοτυπική.
1: Επίσκεψη και κάτι με δεδομένα, τα οποία τα δεδομένα αυτά αρχινάνε να είναι πολύ πολύ άγρια.
0: Για ποιο λόγο, για ποιο λόγο μη τυχόν χάσουν από τον Ηρακλή, το κάνουν από πριν.
1: Α, για λοιπόν κάτι. Και εγώ βλέπω πολύ επικίνδυνο το παιχνίδι αυτό.
0: Με τον Ηρακλή. Καμία επικινδυνότητα.
1: Να σε πω γιατί. Από την ώρα η Καλαμάτα έφερε το αποτέλεσμα αυτό που έφερε. Γνωρίζουμε πολύ καλά τι ραντεβού ήταν παραμείνει αγώνος μεγαλομέτρου της Καλαμάτας. Και αυτός είναι μεγάλος με κιστάρα, να ξέρει πολύ καλά. Το γνωρίζει πολύ καλά και εσύ ακόμα. Έγινε που με ένα ψηλό μάζεμα, εγώ το λέω έτσι. Το ξενοδοχείο έμεινε όπου ο μεγαλομέτρος της Καλαμάτας. Ήταν εδώ πέρα, στην Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος της Καλαμάτας, ο μεγαλομέτρος. Να ξέρεις πολύ καλά. Αν κάνω λάθος, δεν θα σε μην
0: πάρει. Δεν ξέρω, φίλε, για πες, πες, για πες. Έχει ενδιαφέρον.
1: Ήταν εδώ πέρα και μπήκανε, πούμε, οι τρεις παράγοντες του ΠΑΟΚ. Πάνω σχάρι ο Παπαδήμος, πάνω σχάρι η Κοζάρβα και ο γιος του. Ήταν και μια ωραία κομπανία. Δεν γνωρίζω ότι κάτι έγινε, εκεί πέρα μέσα. Δεν τα πήραν τα αυτιά μου καλά. Εσύ τι λες?
0: Δεν ξέρω, Νίκο, τι λες. Δεν γνωρίζω, δεν έχω εγώ τέτοια.
1: Τα πολύ χοντρό, φίλε.
0: Ναι, λες εσύ.
1: Τα πράγματα τα πολύ χοντρά. Ο μεγαλύτερος της Καλαμάτας ήταν εδώ πέρα μέσα.
0: Εσύ ήταν, απαγορεύεται αφού είναι μεγαλομέτωχος της Καλαμάτας, δεν μπορεί να πάει.
1: Μπορεί να πάει όπως ήταν όμως στο ξενοδοχείο.
0: Πού θα κάτσεις στο τσαντήρι, θα κάτσεις ρε Σινίκο, τι είναι αυτά, βρε Νίκο μου. Στο ξενοδοχείο δεν θα πάει, πού θα πάει?
1: Ναι, μα γιατί πάει το ξενοδοχείο, ήταν εκεί πέρα ο άλλος και καλά έκανε.
0: Και πού είναι το μεμπτό δηλαδή τώρα, μην βλέπουμε παντού φαντάσματα, βρε Νίκο μου.
1: Δεν ήθελε να πάει στη Θεσσαλονίκη, ήταν βρωμός Μπαρούτη.
0: Άσε μωρέ.
1: Βρωμός Μπαρούτη.
0: Τέλος πάντων, καλά. Κάτι άλλο.
1: Κάτι άλλο, το μπάσκετ, πώς το πλες το μπάσκετ, φίλε μου?
0: Είμαστε λίγο χλωμοί στο μπάσκετ.
1: Άσε ρε φιλαράκο, πλάκα κάνεις ρε φίλε. Τώρα είσαι άνθρωπος ηλικιακή, γνώριζε πέντε πράγματα. Πλάκα κάνεις ρε φίλε. Το παιχνίδι αυτό, να πούμε, έπαιξαμε μέσα στο κρατού.
0: Λιθουανία.
1: Ναι, μπράβο. Έτσι, οι παίξεις μου με μαζίτηκανε σε ένα μήνα, ενάμιση μήνα. Τώρα πλάκα κάνετε, φίλε.
0: Εγώ λέω ότι είμαστε λίγο χλωμοί. Εσύ μπορεί να λες αυτό που θέλεις, αλλά εγώ βλέπω ότι είμαστε χλωμοί, Νίκο.
1: Λαράκι, θα σε πω κάτι. Αυτός ο άνθρωπος μπήκε μέσα, έβαλε το κεφάλι στον Τουρουβά. Έβαλε το κεφάλι στον Τουρουβά.
0: Ποιος?
1: Ο Μητσοκίδης.
0: Καλά έκανε, αφού ήθελε. Τον κυνήγησε κανένας να πάει.
1: Όχι καλά έκανε.
0: Καλά έκανε, τι έκανε.
1: Όχι καλά έκανε. Έβαλε και βάζει τον Τουρβά με την προϋπόθεση να γίνει, πούμε, μια πολύ καλή αρχή.
0: Θα γίνει σιγά σιγά, έχει δρόμο. Έχει δρόμο.
1: Δεν μπορώ να εκφραστεί τον χρόνο και
0: παρακαλώ, παρακαλώ. Να λέτε, ναι.
1: Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η Τσίμπα και το NBA βάλαν τις βέρες. Γνωρίζουν πάρα πολύ καλά.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
1: Ο ΠΑΟΚ
0: είναι... Δεν υπάρχει ανακοίνωση μέχρι στιγμής.
1: Ο ΠΑΟΚ είναι μεγαμένος. Δηλαδή εμπορικό κομμάτι, κλειστό γήπεδο θα κάνει με 100.000 κόσμο. Με 18-100.000 κόσμο. Έχει το εμπορικό κομμάτι. Έχει και τα λεφτά αυτά. Γιατί είναι τέταρτος πλούσιος στη λίστα των πλουσίων. Έχει που με τρεις τράπεζες που είναι μεγαλομέτωχος.
0: Ωραία. Και δεν αυτός δεν παίζει μπάσκετ όμως. Νίκο, δεν παίζει μπάσκετ αυτός. Ναι, βρέγω, ναι, δεν παίζει μπάσκετ ο Μιστακίδης όμως.
1: Ορίστε.
0: Δεν παίζει μπάσκετ ο Μιστακίδης.
1: Το μπάσκετ, φίλε μου, θα είναι το, μετά από το 28-29, θα είναι το νούμερο 1.
0: Μάλιστα. Άλλο, τότε θα περιμένουμε. Θα κάνουμε μια παύση μέχρι το 28 και μετά. Κλείσε, άντε.
1: Και την ημέρα, μην το γίνετε το μπιφτέκι όλοι σας. Μην το γίνετε το μπιφτέκι όλοι σας.
0: Μπιφτεκάδες θα γίνουμε. Γκολ δεύτερο για την Παρί Σεζερμέν. Μάντσεστερ Παρί 0-2. Ευχαριστώ, Νίκο. Καλό βράδυ. Για χαρά, Νίκο μου. 0-2, κυρίες και κύριοι. Σαν σε προπόνηση με Τέμπελε. Έτσι, η Παρί δείχνει ακόμη μια φορά ότι ίσως είναι η καλύτερη ομάδα της τελευταίας τριετίας, θα έλεγα. Με όλα αυτά τα οποία κάνει. Συνεχίζουμε εδώ να δώσουμε τις πρώτες καλησπέρες στον Θωμά τον Μπομποναρή. Τα γραμμάς είναι ανοιχτάς πάντως, έτσι, κύριε, εσύ που κάνεις. Τέλος στον καινούργιο λογαριασμό, έχουμε τέλος προσελήνωσης. Έρχεται ένας λογαριασμός που μου στέλνει εδώ ο φίλος ο Θωμάς. 572 ευρώ ΔΕΗ. Χτύπημα πάνω κάτω από τη ζώνη. Και έχει παιδιά στις ΦΠΑ, κλαίει διάφορα ΦΠΑ, χρεώσεις Δήμου. Τέλος προσελήνωσης, 572 ευρώ. Ρε Ήμαρτο, θα πάμε στο φεγγάρι που δεν έχουμε πάει ποτέ. Ήρθε η ώρα να πάμε, για να δούμε. Πάμε στο φίλο, περιμένει, έχει ωραία μηνυματάκια, παρακαλώ.
2: Πασκάλη.
0: Έλα.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Τι κάνεις, παλικάρι μου?
0: Ναι.
2: Άκου, αφού να τα πεις το πρωινό σου.
0: Ποιο?
2: Το μεγάλο χαραστρινό από τη Χαλάστρα.
0: Φιλαράκι, φιλαράκι μου, τι πράγμα.
2: Τι κάνεις?
0: Καλά.
2: Να τον πεις Ναι. Αφού τα ξέρει όλα, τα σκουλίκια τα.
0: Τα χάσες, το χάσες, τελείωσε. Δεν έχει, ξέρετε, δεν υπάρχει μουσοχωροχάρτη σε αυτά τα πράγματα. Ντροπή είναι αυτά τα πράγματα. Ναι. Λοιπόν, καλά, επειδή ξέρω ότι είσαι γρήγορος σε αυτά. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
3: Τι κάνουμε.
0: Καλά.
3: Αύριο πρέπει να έχει μεγάλη υπομονή το πρωί.
0: Γιατί? Έλα ρε φίλε, με τη, η διαιτησία έχει δώσει 3 σφυρίγματα, τα οποία ήταν, εντάξει, τι να σου πω.
3: Έχει μεγάλη υπομονή το πρωί.
0: Γιατί? Έλα ρε φίλε, με τη, η διαιτησία έχει δώσει 3 σφυρίγματα, τα οποία ήταν.

0: Εγώ πιστεύω ότι ναι, μεν είναι παιχταράς.
1: Ναι.
0: Αλλά λόγω για τα αμυντικά του δεν τον κράτησε ο Μπράντοβιτς. Εγώ αυτό πιστεύω.
1: Δεν ξέρω αν δεν τον κράτησε για το τέτοιο. Εγώ πιστεύω
0: γιατί ότι... εσείς ναι. πρέπει να πάρετε κανένα δύο παίκτες για άμυνα. Το πρόβλημα είναι η άμυνα.
1: Δεν παίζει άμυνα ο ΠΑΟΚ γενικώς. Δεν είναι θεμόσμαν. Ναι. Δεν είναι θεμόσμαν.
0: Δεν μου λες να μην ξεχάσω τον Μελισσακάκη. Πώς μπορώ να το βρω στο Facebook ή στα social
1: Nick Mill. Nick Mill.
0: Nick Mill.
1: Nick Mill.
0: Ναι, Milch λέμε εδώ στη Γερμανία το γάλα.
1: Ακριβώς. Είναι ο γαλατάς του στοιχήματος.
0: Εσύ τελικά έχει μεγάλο σόι. Όλο πολλές ξαδέρφες βλέπω.
1: Φαγωθήκατε με τις ξαδέρφες. Εγώ φταίω, είναι τόσο μεγάλη ξαδέρφες, τόσο πολλές να πούμε. Εγώ φταίω.
0: Τι κάνεις.
1: Καλά, καλά, καλά. Δόξα Θεώ.
0: Όλα καλά.
1: Όλα καλά. Καλά.
0: Το πρωί να έχετε μεγάλη υπομονή.
1: Μια χαρά, σιγά μου την υπομονή. Γιατί, να σε πω κάτι, εγώ δηλαδή βλέπω λίγο τις ομάδες και εξαναγκασμού βέβαια. Αλλά δεν έχει ρε παιδί μου, δεν είναι Ευρωλίγκα ρε φίλε. Βλέπεις την Ευρωλίγκα που, είναι, ναι, που, βλέπουν, ναι. που βλέπεις άλλες ομάδες. Άλλη ποιότητα, άλλο μπάσκετ γενικώς.
0: Αυτό που έκανε ο Ολυμπιακός εχθές.
1: Δεν υπάρχει αυτό, άστο, δεν υπάρχει.
0: Εγώ ξέρεις γιατί είμαι έτσι με τον ΠΑΟ.
1: Γιατί?
0: Όταν θυμάσαι την πρώτη μέρα που πήγες πρωί, τι είπα,
1: ναι.
0: ότι μ' αρέσει που θα έχετε αντιπαράθεση. Η Σμαράγδα είναι κομψήρε, παιδί μου, τα λέει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αν δεν είναι σίγουρη, δεν λέει. Εσύ αυτό που είναι να το πεις, θα το πεις έξω από τα δόντια ναι. για τον ΠΑΟΚ. Ναι. Ή όπως τα λες κάθε απόγευμα, ή αυτό που λες με τα Γιαννιτσά. Αυτά δεν μπορώ. Η άλλη δημοσιογραφία, εμένα μου τη δίνει, με τρελαίνει. Αν ακούσεις, τον έχουν κάνει τον ΠΑΟΚ Θεό. Λες και έχει πάρει 50 Champions League. Πά μαλακά. Όλη μέρα ακούμε όχι ο Καρέτας είναι παοξής, όχι ο Τσόλης έπαιζε εκεί, όχι. Και άλλες ομάδες που δώσανε παίχτες.
1: Ναι.
0: Αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Όχι τον μπαμπά, όχι τον παππού, όχι η γιαγιά του στο τηλέφωνο, όχι. Έλες πια.
1: Κοίταξε, είναι η πόλη τέτοια. Ρε.
0: Η πόλη, αυτό ακριβώς.
1: Είναι η πόλη αυτό τέτοια ακριβώς. Που σηκώνει τέτοια πράγματα. Είδε ξαμενή, λέω ο κόσμος είναι τέτοιος. Εγώ δεν απορώ για αυτά τα οποία θα απορούσα αν δεν γινόταν αυτά, έτσι. Εγώ εντάξει, το θεωρώ δεδομένο.
0: Πού απευθύνεσαι. Εσύ ώρες. Επειδή σε ακούω κάθε Τρίτη με το άλλο το παιδί που κάνει το αυτό. Τώρα 5 εκατομμύρια και φαγώθηκαν 3 μήνες να περιμένουν το Γιαννούλη. Επιτρέπεται.
1: Άστο, δεν υπάρχει.
0: Μετά πήγες φορτώγεις ένα σωρό δανεικούς. Αν αυτή δανεικό όπως ο Σέντρεφορ πηγαίνει καλά ή ο Κροάτης αν πάει καλά, θα τους έχεις ένα χρόνο, θα τους φέρουν καμιά άλλη ομάδα που θα έχει περισσότερα λεφτά, πάρ τους αγώνες έτους για να κάνεις και κορμό.
1: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να γνωρίζω αν υπάρχουν οι προϋποθέσεις να γίνει κάτι τέτοιο, γιατί δεν ξέρουμε ποιο είναι το πλάνο. Το πλάνο έχω την εντύπωση ότι γίνεται αεροπλάνο ανά πάσα στιγμή, γιατί με ένα-δύο αποτελέσματα θα ξεχαστούν όλα αυτά που λες.
0: Ναι,
1: γιατί
0: ναι,
1: δεν, υπάρχει, ναι. δεν υπάρχουν στερεές βάσεις. Έφυγε δηλαδή αυτό ο ένας προπονητής και σκορπίζουν τα πάντα. Δεν γίνεται έτσι. Ναι, αυτό
0: που ακούγεται για, για αυτόν που. Ποιον είχατε παλιά από την Πορτογαλία που είναι προπονητής τώρα και όχι να φέρω με αυτό να φαγώθηκε ο Κουλιανός. Τον Κώστα, ποιος είναι.
1: Δεν ξέρω ποιον λες τώρα. Δεν ξέρω τι.
0: Που στη Μίλαν που ήταν και τον έδειξε, μωρέ.
1: Η Μίλαν.
0: Εσύ σε εσάς έπαιζε παλιά μπάλα.
1: Α, ποιον είναι τον Κωσίσα, όλες.
0: Ναι, δηλαδή. Το μεγαλύτερο λάθος.
1: Όχι, να σου πω κάτι. Γι' αυτό σου είπα η Θεσσαλονίκη, ο κόσμος εσύ είναι τέτοιος, είναι ευκαιριακός, επιφανειακός.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή να φέρεις έναν προπονητή ο οποίος, έτσι, δηλαδή είναι τόσο μεγάλο όνομα, είναι τόσο επιτυχημένος, ώστε να κάνει.
0: Και δεν έχει ομάδα.
1: Και δεν έχει ομάδα. Καλά, αυτό είναι το βασικό. Λοιπόν, πες μου τώρα σε παρακαλώ, τι θα προσδώσει, ας πούμε, θα κάνουν τα αποδητήρια. Πρόσεξε, θα τον φοβούνται. Θα κάνουν αυτό που θέλει κτλ. Ναι. Ο ΠΑΟΚ δηλαδή τι έχει, ζώα έχει στα αποδητήρια. Δηλαδή τι είναι θηροδαμαστής. Θες έναν προπονητή που να έχει μια φιλοσοφία συγκεκριμένη, την οποία να τη σηκώνει η διοίκηση. Η διοίκηση θέτει το πρόβλημα και κάνει αυτά που κάνει. Δεν είναι κανένας άλλος. Δεν ακούγεσαι καλά, ακούγεσαι με διακοπές. Ιάκωβε με διακοπές.
0: Λέω, αυτό που έκανε ο Λιόπουλος με τον Ριμπάλτα. Το λέει, πάρε 10 εκατομμύρια που λέει ο λόγος. Το κουμάντο το κάνεις εσύ.
1: Ναι, αλλά εδώ δεν το σηκώνουμε κάτι τέτοιο. Πρέπει να φαίνομαι εγώ. Εγώ πρέπει να φαίνομαι, όχι
0: αυτό. Αυτό ακριβώς. Έγινε Πασχάλη.
1: Να είσαι καλά, Ιακώβε.
0: Καλή συνέχεια.
1: Για χαρά, για χαρά, για χαρά.

0: Καλησπέρα Πασχάλη, όλοι μας έχουμε τις καλές και τις κακές μέρες. Θα ήθελα λοιπόν να κάνω μια ρητορική ερώτηση. Αποδίδουμε όλοι κάθε μέρα το ίδιο στη δουλειά μας? Πιστεύω πως όχι, γι' αυτό θεωρώ σημαντικό να δείχνουμε λίγη κατανόηση. Διάβασα λάθος. Να δείχνουμε ο ένας τον άλλον, γιατί μια δύσκολη μέρα δεν καθορίζει τη συνολική προσπάθεια και την αξία κανενός. Καλή εκπομπή. Είναι πολύ γενικό το μήνυμά σου, αλλά πιο ιδιαίτερο, δεν μπορώ να συγκριθώ με έναν ο οποίος δουλεύει μια φορά την εβδομάδα, εκτίθεται μια φορά την εβδομάδα, σε σύγκριση με μένα που εκτίθομαι κάθε μέρα στη δουλειά μου, έτσι. Ο ποδοσφαιριστής, αν εννοείς αυτό, εκτίθεται κάθε φορά που παίζει μπάλα. Όλη την εβδομάδα δεν τον ενοχλεί κανένας, αλλά θα ακούσει τον πάτο του στις 2 ώρες που θα εμφανιστεί μπροστά στο κοινό. Το επιλέγεις. Έτσι είναι και οι ηθοποιοί. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, όταν ένας ηθοποιός θα ανέβει πάνω στο πάλκο, θα δώσει τον καλύτερο του αυτό, και ας είναι χαλασμένος και ας έχει πεθάνει και ο καλύτερος του άνθρωπος, ο καλύτερος του φίλος, ο γονιός του ή οποιοσδήποτε. Μην μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Έχω την εντύπωση ότι αδικούμε τους εαυτούς μας. Γιατί εγώ μπορώ να γίνω ένας πολύ καλός ηθοποιός, αν παίρνω και τα ανάλογα λεφτά. Μπορώ να γίνω ένας καλός ποδοσφαιριστής, αλλά να μην παίρνω τα ανάλογα λεφτά. Έτσι, αυτό είναι σχετικό. Το ότι εγώ έχω τη διάθεση, είμαι σε μια πολύ κακή ημέρα. Τι εννοείς πολύ κακή ημέρα, ας πούμε? Να μην έχω διάθεση, είναι καλύτερα να πω τον προπονητή μου: σε παρακαλώ, μην με βάλεις. Δεν είμαι καλά. Έτσι. Εγώ είμαι αυτής της άποψης και αυτής της ψυχολογίας. Είμαι καλά, έχει καλός. Δεν είμαι καλά. Εγώ που έρχομαι εδώ πέρα, ας πούμε, κάθε φορά, έχει τύχει 1-2 φορές να μην είμαι καλά. Αλλά αυτό που κάνω, δεν το κάνω από αγκαρία. Έχει διαφορά το ένα από το άλλο. Θα ζητήσω να μην έρθω για τον Α ή Β λόγο. Αλλά θα έχω λόγο. Αν δεν είναι αυτό το γενικό, δεν ήμουν καλά σε μια δουλειά, μην πας στη δουλειά. Μην δουλεύεις. Δεν σε υποχρεώνει κανένας. Εάν σε υποχρεώσουν, το χρέωμα θα το φάει αυτός που σε έχει υποχρεώσει. Λοιπόν, πάμε στην γραμμή. Παρακαλώ.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σας.
1: Ας συνεχίσουμε λίγο την κουβέντα που είχαμε προχθές και ας τσιγκλίζουν κάποιοι και ας τρελαίνονται. Για ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Λέγαμε ότι για να παίξεις μπάλα θέλει δουλειά. Τα βασικά που πρέπει να μαθαίνεις, στα μαθαίνουν και στα χωριά οι σωστοί.
0: Γκολ για την ΑΕΚ, συγγνώμη λίγο. Γκολ για την ΑΕΚ, δεν ξέρω αν είναι ο Μάγερ. 0-1, θα το δούμε όμως άμα είναι και έγκυρο. Για πες.
1: Ξέρεις να φυλάς τα πόδια. Τα λοιπά. Θέλω να πω... Ο Τσιόλης, ναι. Σε ποιο λεπτό βγήκε αλλαγή με την Εθνική?
0: Δεν βγήκε όταν έπαθε τον τραυματισμό. Στο 20 λεπτό κοντά.
1: Αυτό εννοώ.
0: Ναι.
1: Ναι. Έφαγε κανένα χτύπημα?
0: Τράβηγμα είχε.
1: Αχα.
0: Στραβοπάτησε και γι' αυτό.
1: Εγώ στο χωριό μου και στις Μπειραρίες όταν παίζουν μπάλα, από τα πιο βασικά ο επαγγελματίας φαίνεται από το ζέσταμα. Όσες φορές πήγαινα στο γήπεδο να δω ποδόσφαιρο, άρεσε να πηγαίνω μόνο 1 ώρα τουλάχιστον νωρίτερα. Όλοι κοιτούσανε να μπουν τελευταία στιγμή, ρετσίνα, σουβλάκι, τελευταία στιγμή ντου στο γήπεδο. Όλοι οι άλλοι μου λέγανε στην παρέα γιατί μπαίνεις νωρίς. Αυτός που ξέρει να δει μπάλα, πρέπει να δει το ζέσταμα.
0: Αλήθεια είναι αυτό, ναι.
1: Ο παίχτης και αυτός που θα παίξει μπάλα, φαίνεται το ζέσταμα που κάνει. Όλοι μου λέγανε γιατί μπαίνεις εκεί. Δεν το καταλαβαίνανε.
0: Γκολ και για τη Στουτγκάρδη, συγγνώμη. 0-1 η Στουτγκάρδη.
1: Για να το πάθει αυτό ο Τσιόλης, 2 πράγματα σημαίνει. Ή το σώμα του δεν είναι καλά, ή αυτός είναι 3 λαλούν και 2 χορεύουν. Δεν έκανε ζέσταμα.
0: Κοίταξε, όλη η ομάδα κάνει ζέσταμα πριν τον αγώνα, βγαίνει και πιο νωρίς και κάνει και ραν. Ίσως η μόνη
1: ήταν. Ποια ομάδα τώρα θα πω?
0: Αυτή
1: η
0: ομάδα, μην πάμε σε
1: τέτοια.
0: Εντάξει, δεν υπάρχει λόγος να πλατιάζουμε κάτι το οποίο δεν έχει ουσία τώρα. Η ομάδα έκανε αυτό, τελείωσε. Ομορφά, ωραία. Τι είναι, δηλαδή τραυματίστηκε ο Τζόλης. Δηλαδή τι πρέπει να κάνουμε, το καταδικάσουμε γιατί τραυματίστηκε? Α πούμε, στο διατάφτα, α πούμε, ποιο είναι το πρόβλημα? Ο Τζόλης γιατί τραυματίστηκε? Δεν πιστεύω ότι είναι πρόβλημα αυτό.
1: Γιατί
0: το πρόβλημα
1: δεν
0: είναι
1: ποδοσφαιριστές, δεν είναι επαγγελματίες. Είναι βλέμε θίασος κάποιοι και προσβάλλονται.
0: Δεν
1: δουλεύει αυτή η ομάδα.
0: Συμβαίνει και σε άλλους ποδοσφαιριστές. Το ότι δεν έχουν μια ποδοσφαιρική παιδεία Νομίζω ότι είναι προτιμότερο να το πούμε έτσι. Δηλαδή από μικρά παιδιά να δουλεύουν, να κάνουν, να ράνουν. Αυτό να είναι αυστηρά επαγγελματίες. Αυτό σε αυτό συμφωνώ.
1: Πασχάλη, να μιλήσουμε λίγο τώρα. Εσύ δηλαδή, όπως λειτουργεί η εθνική και κάποιες ομάδες, δεν βλέπεις ότι είναι ένα τουρλουμπούκι?
0: Στην Ελλάδα, ναι.
1: Γιατί δεν το λέτε, ρε παιδιά?
0: Πώς δεν το λέμε, φίλε? Γιατί δεν το λέμε? Άμα δεν το λένε οι άλλοι, δεν θα προλογηθώ για τους άλλους. Εμένα δεν ρώτησες και σου είπα. Για μένα.
1: Βγαίνουν και μας λένε, βλέπουμε και έχουν δει τρελά μωρά.
0: Τι θα κάνουμε? Θα βγαίνουν και θα λένε.
1: Έχουν δει εθνική ομάδα αυτή και συγκρίνουν με την εθνική του 4, δηλαδή, και δεν τρέπονται καθόλου.
0: Όχι,
1: δηλαδή,
0: αυτή, πρέπει αυτή, να μην είναι αμαρτία, η Ρωσιλία.
1: Συγκρίνουν εκείνους τους παίκτες με αυτά τα παιχτάκια, τα γατάκια. Που δεν μπορούν να αλλάξουν μια μπάλα. Που παίζανε επιθετική άμυνα σε όλο το γήπεδο και αυτοί κλείνονται πίσω και ακούμε τους δημοσιογράφους για δημόσιες σχέσεις και να πάρουν καμία μίζα από καμιά μεταγραφή να μου λένε.
0: Συγγνώμη λίγο, πρέπει να έχουμε πέναλτι για τη Σακτάρ σε ένα τάκλιν που είναι, τι να πω, δηλαδή αυτό ο παίκτης που κάνει, δεν ξέρω ποιος είναι ο παίκτης που κάνει το τάκλιν, έχουν την εντύπωση, ρε φίλε, πρέπει να είναι, το μυαλό του δεν δουλεύει. Είναι αυτές οι περιπτώσεις που λες, ότι είναι επαγγελματίες, είναι ποδοσφαιριστές ή πώς γίνονται? Όχι, δεν πρέπει να είναι.
1: Το μόνο που παίζω την ΑΕΚ εγώ σε όλα τα παιχνίδια όταν παίζει με καλή ομάδα είναι...
0: Πάει στο βάρο διαιτητής, πάει στο βάρο διαιτητής,
1: να έχει
0: πέναλτι. Δεν ξέρω αν το βλέπεις.
1: Άμα πες, δεν βλέπω τι να δεν αντέχω.
0: Όχι, λέω αν το βλέπεις, επειδή τη φάση. Αλλά είναι χαζομάρα. Αν είναι ο Μουκουντής, είναι για τα σκυλιά. Δηλαδή, τον πετάς στα σκυλιά, στον Κιάδα.
1: Μα κάνα στοίχημα που παίζουμε, παίζουμε πέναλτι στους αγώνες της ΑΕΚ, ειδικά τους ευρωπαϊκούς. Εντάξει, εδώ τα πνίγουν στην Ελλάδα.
0: Είναι λευκός, δεν είναι. Το 44. Ο 44, εντάξει, καταλάβαμε.
1: Ποιος είναι αυτός?
0: Μήτογλου. Νομίζω, έτσι, νομίζω, δεν ξέρω, το 44 ποιος είναι, τώρα δεν θυμάμαι. Κάποτε το φορούσε ο Μήτογλου, τώρα δεν ξέρω ποιος το φοράει. Να το δούμε, κάτσε.
1: Κάτι άλλο για την ομάδα μου, μην νομίζουν κάποιοι ότι έχω μόνο με τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Δυστυχώς δεν θα παίξει κανένας από τα τρελά μωρά. Τα τρελά μωρά τελικά στην Κούνια θα μείνουν. Ας είναι καλά η μανατζαρία, πάρουν κανένα φράγκο τα παιδιά τουλάχιστον. Mm-hmm. Εντάξει, δουλεύει το σύστημα, θα πάρουν αυτοί που πρέπει τις μίζες τους, τα ποσοστά τους.
0: Και κλείσει με αυτό να πάμε σε διάλειμμα. Δίνει πέναλτι, βεβαίως πέναλτι. Α, ο Ρέλβας το κάνει. Όχι ο τέτοιος, ο Μήτογλου, παίρνω πίσω το Μήτογλου. Ο Ρέλβας, ο Ισπανός. Ο οποίος θεωρείται και από τους καλούς. Πηγαίνει μου κοντή να ζητήσει τα ρέστα, τι να ζητήσει τα ρέστα. Ο άλλος πήγε, έκανε, ρε φίλε, έκανε μια φοβερό τον γκολ και προσπάθεια της ΑΕΚ και πηγαίνει αυτός εδώ πέρα και τρώει τον πρόλογο. Τι είναι αυτή, ρε φίλε. Λοιπόν.
1: Και κλείσε με αυτό, ναι. Για τις εφημερίδες, αμάν αυτό το συνάφι σας, εντάξει, καταλαβαίνω ξαφνικά τι έκανε ο Μπράντοβιτς και τι έκανε ο Μπράντοβιτς. Έχει πάρει τρεις πεντάδες. Τους παίκτες που έχει πάρει ο Γιανακόπουλος για να κερδίσει την διαιτησία που τον πάει πυρονοκορδέλα δύο χρονιές. Έχει πάρει τρεις ομάδες.
0: Yeah, yeah.
1: Και μου λένε ξαφνικά ο Μπράντοβιτς και τι έχει κάνει ο Μπράντοβιτς και βρίζει και χτυπιέται στον πάγκο. Mm. Έχει τρεις πεντάδες. Δηλαδή, ό,τι και να κάνει, αυτή η ομάδα είναι αποτυχία άμα χάσει ίσως έναν αγώνα. Και αν κερδίζει κάτω από 20 πόντους.
0: 1-1 η Σακτάρ.
1: Και θα μου λένε για τον Ομπράντοβιτς τώρα και τρελαίνομαι.
0: Ωραία. Καλό βράδυ. Κλείσε. Πρέπει να πάμε σε κομψό και να επιστρέψουμε. Θα έχουμε και Νίκ Μιλ. Θα έχουμε. Παρακαλώ.
2: Η ώρα είναι 10:30. Ώρα να επιλέξεις Levitas αερίου Riello. Με 6 χρόνια ολική εγγύηση από την Καλόρια και κορυφαία τεχνική υποστήριξη.
3: Εγώ δεν χαρίζω κάστανα, το ξέρετε πολύ καλά. Όταν μιλάμε για θέρμανση, δεν κάνεις πειράματα με δεύτερες λύσεις. Εμπιστεύεσαι 70 χρόνια ιστορίας. Levitas αερίου Riello από την Καλόρια. Αξιοπιστία, ιταλική υπεροχή και 6 χρόνια ολική εγγύηση με 0 ρίσκο. Και για να είσαι πραγματικά καλυμμένος, τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών σε όλη την Ελλάδα. Levitas αερίου Riello από την Καλόρια.
4: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
5: Την Express Cleaning την ξέρεις.
6: Σωστά.
7: Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
5: Και πώς λέγεται?
7: Express Facility Management ΑΕ. γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντι-COVID απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
6: Security δηλαδή.
7: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
6: Μπράβο. Και από τιμές.
7: Απλά ασυναγώνιστες.
8: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
7: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Πάρτι μεγάλο, κυρίες και κύριοι, στο Manchester, έτσι, με τους citizens να κατατροπώνονται από την Paris Saint-Germain, η οποία κάνει πραγματικό πάρτι απέναντι στον Donnarumma, που κάποτε έφυγε Ζων Ζουρνά από την ομάδα τους για να πάει να μεταναστεύσει στην City του Pep Guardiola τότε. Τώρα όμως τα πράγματα είναι αλλιώς. 0-3 παρακαλώ, έτσι, για την Super Paris, με τον Ντουέ, με τον Ντεμπελέ και τώρα με τον Βιτίνια να κάνει το 3-2, συγγνώμη, το 3-0, έτσι, από τα δύο γκολ τα οποία μπήκαν μέσα σε δύο λεπτά, στο 13 και στο 15, και στο 32 ο Βιτίνια κάνει το 0-3, η περίλυπη City, η οποία είναι και πρωτοπόρος στο Champions League, αλλά αυτό από μόνο του δεν φτάνει. Έχουμε Aston Villa, είπαμε, Fenerbahce, έχει γίνει 2-0 το σκορ, όπως είπαμε, με Μαντζάμπι και Νίκολας Τζάκσον, τερφοράκλα. Το Betis Porto είναι 0-0, όπως και το Bodo Dortmund. Έχουμε Ρώμα Real, κυρίες και κύριοι, προηγήθηκε η Ρώμα της Ρώμης με Ντερούν και ισοφάρισε ο Κίλιαν Εμπαπέ, το αγαπημένο παιχνίδι της, παιδί της Real. Σακτάρ ΑΕΚ, είπαμε, είμαστε στο 1-1 με τον γκολ του Μάγερ και φυσικά με τον γκολ του Πεντρίνιο από μπενάλτι που έκανε, υπέπεσε ο Ρέλβας σαν να μην πω. Σλόβαν Στουτγκάρδη 0-1 με τον γκολ, όπως είπαμε, του Ουντάβ Ντενίζ, έτσι, του Τούρκου παίκτη της Στουτγκάρδης. Αυτά είναι τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα, κυρίες και κύριοι, στο Champions League. Το τηλέφωνο μας είναι ανοιχτό, μπορεί να σας περιμένει, 2310 90 90 90, 955 και ενώ το μήνυμά σας στο 54 301, και στο Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5. Λοιπόν, καλησπέρα στον Κώστα τον Παπουλίδη που λέει κάτω τα χέρια από την Κίμπερλι. Εντάξει τώρα, της Κίμπερλι το θέμα, εντάξει, ο Ρούμπιο αυτό ήρθε και φαντάζομαι εκπώνησε στον Πρωθυπουργό, ότι ξέρεις, επειδή έχουμε τη μία καταγγελία πίσω από την άλλη, κάπου να καταλάβεις, κάπου όπα δηλαδή, εντάξει. Τώρα βέβαια εγώ δεν θα μπω σε διαδικασία γιατί και πώς, ξέρουμε όλοι λίγο πολύ καλά τι συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, τρεις και το λουρί της μάνας. Δεν λένε κάπως έτσι. Καλησπέρα στην Αγγλία. Καλησπέρα με την καλησπέρα μας στην Αγγλία. Δίνουμε και το τρίτο γκολ της Aston Villa, πάλι με Νίκολας Τζάκσον. Έλα στον ΠΑΟΚ, ρε φίλε. Κάτι σεντερφόρ για εμείς εδώ. Έλα στον ΠΑΟΚ. Σε προπόνηση, όχι σε προπόνηση, εδώ η Φενέρ δείχνει να μην μπορεί. Λοιπόν, βλέπουμε αν είναι έγκυρο το γκολ, γιατί υπήρξαν κάποιες υπόνοιες, αλλά δεν βλέπω τίποτα να γίνεται. Είναι 3-0. Όπως είπαμε, καλησπέρα στον Κώστα, στον Φώτη τον Παμφώτη, στον Στέφανο τον Μεταλίτη, ο οποίος λέει σαν εχθές δηλαδή, 13 Οκτωβρίου του 1904, η επέτειος θανάτου του ήρωα Παύλου Μελά. Δυστυχώς καμιά αναφορά σε κανένα κανάλι. Ο Παύλος Μελάς και οι Μακεδονομάχοι δεν αγωνίστηκαν για σύνθετη ονομασία. Α, τα έχουμε πει αυτά. Πάλι θα τα λέμε τώρα αυτά. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Ότι εδώ υπάρχουν άλλα πράγματα πλέον. Τώρα, ο καθένας βέβαια τάσετε υπέρ της μίας ή της άλλης κατάστασης ανάλογα το αν το αντέχει. Γκολ για την Πόρτο, Μπέτις Πόρτο 0-1, με πάρα πολύ ωραία φανέλα για την Πόρτο. Θυμίζει λίγο Λάρισα. Αλλά τώρα εντάξει, τον Παύλο Μελά τον έχουν, φίλε, θα τον ξεχάσει. Η επόμενη γενιά δεν ξέρει καν. Μα δεν διδάσκονται αυτά. Δεν υπάρχουν στο καλεντάρι το σχολικό. Τα σχολεία πλέον βγάζουν χρήσιμους ηλίθιους. Βγάζουν ρομποτάκια τα οποία γνωρίζουν με άριστα το 10, είναι γύρω στα 6 με 6,5. Για να μπορούν να υπάρχουν, να υφίστανται και να κάνουν απλά πράγματα. Αν δείτε πως είναι η παιδεία δομημένη, θα καταλάβετε αυτό που σας λέω. Θα το κάνουμε θέμα αυτό, είναι σοβαρό το θέμα και χρειάζονται ανθρώπους οι οποίοι να γνωρίζουν και 5 πράγματα. Όπως σας είπα και για το AI το οποίο μπαίνει στη ζωή μας. Έτσι, τυχαίο δεν νομίζω. Καλησπέρα στον Γρηγόρη Κλαπανάρη, στον George the Fly, στον Γιώργο τον Σιλόπουλο. Δεν μπορώ να ξέρω τι γίνεται. Καλησπέρα πάλι στον Ανέστη. Γιατί για να δούμε εδώ, γιατί μας το λες εσύ αυτό. Συμφωνώ ότι ένας παίχτης που δεν ανταποκρίνεται σταθερά στο επίπεδο της ομάδας πρέπει να κρίνεται και ανάλογα. Άλλο όμως να μην έχει το απαιτούμενο επίπεδο και άλλο να κάνει έναν κακό αγώνα. Οι υψηλές αποδοχές δικαιολογούν υψηλές απαιτήσεις, αλλά δεν σημαίνουν ότι κάποιος μπορεί να αποδίδει πάντα το ίδιο. Εγώ μιλάω για μια κακή μέρα και όχι για μόνιμα κακή απόδοση. Δεκτών. Το να έχεις μια κακή απόδοση και όταν βλέπεις ότι δεν μπορείς να βοηθήσεις την ομάδα σου, ζητάς από τον προπονητή σου να σε βγάλει. Αν όμως σε βγάλει ο προπονητής σου, αν τολμήσει να θεωρήσει ότι μπορεί να σε βγάλει και εσύ του αρνηθείς, δεν πάβει να είσαι σε κακή μέρα, είσαι και κακός παίκτης συγχρονώς. Και κακός για την ομάδα σου. Πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα. Δεν είναι της παρούσης, αλλά παίζει και αυτό. Σε γενικές γραμμές, εντάξει, δεν θα του στερήσουμε το συμβόλαιο, ούτε θα τον διακόψουμε το συμβόλαιο εφόσον δεν είσαι καλός, αλλά μέχρι εκεί. Εντάξει, δεν θεωρώ ότι είναι κάτι διαφορετικό. Καλησπέρα στον Χρήστο, ο οποίος λέει: ο θείος μου έχει μεγάλο θέμα με αυτούς που βγάζουν πολλά λεφτά. Να ξέρεις, αυτός θα ήταν πολύ κοντά στο να φάει πολλά λεφτά και φάγε άκυρο και τώρα τους έχει όλους άχτη. Ο άλλος παίζει σε μια από τις μεγαλύτερες ομάδες στην Ευρώπη και δεν ξέρει να κάνει ζέσταμα. Δεν ξέρω, παιδιά, τώρα. Δεν παρακολούθησα για να ξέρω ότι δεν έκανε ζέσταμα. Είναι πάρα πολλά τα πράγματα. Θλάση μπορείς να πάρεις. Συγγνώμη, θλάση μπορείς να πάθεις και ψυχολογικά, όταν έχεις ψυχολογικά. Δεν σε ακούει το σώμα σου. Το πνεύμα μπορεί να είναι πρόθυμο, δεν είναι όμως το σώμα σου. Δεν ξέρω αν σας έχει συμβεί ποτέ. Και δείτε λίγο τη συμπεριφορά μας. Να σας δώσω ένα παράδειγμα τώρα με τη βροχή. Έχετε δει ότι σας πιάνει συχνοουρία με τη βροχή? Το έχετε παρατηρήσει? Με το κρύο, με το πρώτο κρύο, είδατε πως μαζεύεστε σε όλα τα επίπεδα. Το παρατηρείτε? Άρα αυτό έχει να κάνει με την ψυχολογία του μυαλού. Βλέπει ξαφνικά εκεί που είσαι στους 20-25 βαθμούς με ήλιο, να πούμε ντάγκλα και τα λοιπά, ξαφνικά βροχή, αέρας, κρύο, μαζεύεσαι, σου έρχονται όλα τα προβλήματα μπροστά σου και δεν έχεις διάθεση για τίποτα. Άρα είναι και θέμα ψυχολογίας. Για να δούμε όμως τι λέει ο συγκεκριμένος επιτετραμένος ψυχολόγος της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, Νίκ Μιλ κατά κόσμων, Νίκος Μελιτσακάκης. Καλησπέρα, κύριε Νίκο.
1: Τι είναι, Πασχάλη?
0: Yeah, yeah.
1: Η ομάδα σου 6 γκολ έβαλε το απόγευμα. Η Λίβερπουλ.
0: Βέβαια, τι κάνουμε, ρε φίλε.
1: 3,
0: βρήκαμε τώρα να βάλουμε εκεί πέρα.
1: Πάγα 3 τη City.
0: 6-3 είναι η άλλη.
1: Τώρα τρώει η City 3. Εγώ έπαιξα 3 γκολ να κάνει πάντα. Πάρει πάρει και αυτή έβαλε 3 γκολ.
0: Είδες.
1: Είναι δυνατό.
0: Κι όμως.
1: Εντάξει, Champions League, τρελά αποτελέσματα, έτσι. Να πεις ποδόσφαιρο, πραγματικό στην ουσία. Εντάξει, ξέρεις γιατί? Γιατί είναι ένα μάτς τέσσερις βαθμούς. Παίζει ανοιχτά. Τι είναι η διαφορά? Γι' αυτό μου αρέσει αυτό που το κάνανε, δηλαδή με τις League Face, ρε παιδί μου.
0: Το League Face είναι καλύτερο, ναι.
1: Βέβαια. Γιατί, εντάξει, παλιά γίνονταν διάφορα. Τώρα θες τους βαθμούς, είναι τα λεφτά. Είναι πολλοί οι λόγοι που πρέπει να πάρεις το μάτς και παίζει ανοιχτά. Mm-hmm. Η Dortmund, εντάξει, δεν έχει ούτε μία επίθεση. Ούτε μία. Η Dortmund, έτσι. Λοιπόν, πάμε λίγο στα αυριανά για να πω πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Γιατί μόνο η Dortmund μας τα χαλάει στο χθεσινό το δελτίο. Στα αλλά πάμε πολύ καλά. Να τα πούμε, Πασχάλη, μια γρήγορα τα αυριανά. Mm-hmm. 309. Κόπιο Τραμπζονσπορ. 2 γκολ Τραμπζονσπορ, 1,5 φιλοξενούμενος. Σαλάχ. Mm-hmm. 309 Κόπιο Τραμπζονσπορ, 1,5 φιλοξενούμενος.
0: Τι πιστεύεις στην Τραμζο?
1: Ναι, είναι και πολύ, πολύ καλή και χωρίς τον Σαλάχ. Uh-huh. Είναι φέτος αυτή και η Μπεσίκτας είναι όχι οι εκπλήξεις. Ήταν, ρε παιδί μου, Γαλατά Φενέρ, έτσι, μονοπόλιο. Ναι. Αλλά φέτος αυτές οι δύο είναι πολύ δυνατές. Και οι δύο. Και δεν είναι τόσο καλή η Φενέρ και το βλέπω κιόλας, γιατί πίστευα έχω παίξει ένα στον Βίλα και να βάλει, έχουμε δώσει κιόλας, αλλά να βάλει 2 γκολ και βάλει ήδη 3. Είναι φωτιά μπροστά η Αστον Βίλα.
0: Ναι, έχει καλή ομάδα.
1: Συνεχίζει από πέρυσι δηλαδή, δεν σταμάτησε.
0: Ένα ή έμερη, φίλε.
1: 3-15, ναι, μου αρέσει πολύ αυτός ο προπονητής. 3-15, ΤΣΚΑ Σόφιας, Μονακό, 2 γκολ Μονακό. Εδώ όφι την έβαλε αυτή ένα 5. 2 γκολ Μονακό, 3-15. Yes. 3-23, Μαρσέγιο Ολυμπιακός. Θέλω να το δώσω σκέτο άσο, αλλά το πάω με άσο χει διπλή ευκαιρία. Η οποία δίνει ένα καλό τη ποσοστό. Άσο χει διπλή ευκαιρία. 3-23, Μαρσέγιο Ολυμπιακός. εκεί με την κατάσταση που κρατεί έξω τα γήπεδα, άμα βάλει κανένα γκολ Ολυμπιακός, δεν θα τελειώσει ποτέ αυτό το μάτι.
0: Λες.
1: Σε αυτό το γήπεδο εσύ τα ξέρεις, διαβασμένος είσαι. Ξέρεις πόσες φορές έχουν αδειάσει το γήπεδο της Μαρσέη σε μάτς που έχει παίξει.
0: Ναι, αλλά ο Ολυμπιακός δεν μπορεί. Είναι λίγος.
1: Δεν μπορεί, είναι λίγος, γι' αυτό όποιος θέλει είναι ένας πολύ καλός άσος. Ας το πω και ευθέως, αλλά θα το πάω με άσοχη διπλή ευκαιρία γιατί παίζουμε λεφτά.
0: Ναι.
1: Και 3.30 Hoffenheim Besiktas over 2.5 over 2.5 goal. 3.32 Κοπεχάγη Μπράγκα goal goal ή over 2.5. 3.32 Κοπεχάγη Μπράγκα goal goal ή over 2.5. Που δίνει πολύ καλή απόδοση αυτή, δεν ξέρω γιατί. Ένα 60 goal goal ή over.
0: Ποια είναι η Hoffenheim σκοράρει?
1: Η Hoffenheim. Σκοράρει. Αυτή είναι, αυτή και η Φράιμπουργκ πάρα πολύ.
0: Ναι, επιθετικά
1: παίζουν. Θα παίξουμε, είναι το τελευταίο μας μάτς. Μάλιστα. Και 3.37 Φράιμπουργκ Γιάβλονετς over 2.5. Η Φράιμπουργκ ενώ δεν έχει ας πούμε παίχτες ρε παιδί μου ακριβούς, κατάλαβες τι εννοώ.
0: Ναι, ναι, ναι. Αλλά έχει ουσιαστικούς.
1: Μπροστά είναι 2-3-4. 2-3-4. Είναι πολύ επιθετική ομάδα. Πολλά over και είναι και ψηλά στη βαθμολογία στη Γερμανία. Εξάδα πάλι, πολλά τα μάτς, αλλά θα πάμε γιατί θέλουμε να πιάσουμε ποσοστό. Όποιος θέλει αφαιρεί, όποιο μάτς θέλει.
0: Καλά, ξυπακούεται.
1: Θα ξαναπώ γρήγορα.
0: Για χτύπα.
1: Κόπιο Τραμζοσφόρ, 2 γκολ Τραμζο. ΤΣΣΚΑ Σόφιας Μονακό, 2 γκολ Μονακό. Μαρσέγιο Ολυμπιακός, άσοχη διπλή ευκαιρία. Δέλτα Εψιλον, γράφει εκεί. 3.30 Hoffenheim Besiktas over 2.5. 3.32 Κοπεχάγη Μπράγκα goal goal over 2.5 και Φράιμπουργκ Γιάμπλονετς το 3.37 over 2.5. Η απόδοση είναι 12,27. Και πάμε στο σημερινό. Ξεκινήσαμε, έχουμε ήδη πιασμένο πρώτο μάτς Φέγενορντ Κόμο goal goal. Αυτό το πιάσαμε στο 10ο λεπτό. Ρώμα Ρεάλ το δεύτερο μάτς goal goal πιασμένο. Άστον Βίλα άσοχη και 1.5-3.0 πιασμένο. City Paris goal goal είναι 0-3. Ας ελπίσουμε να βάλει ένα goal City.
0: Δεν τη βλέπω όμως ζεστή.
1: Σαχτάρ ΑΕΚ χ2 και over 1.5. Αυτή τη στιγμή είναι πιασμένο γιατί είναι 1-1, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Και κολλάμε στο Bodo Glimt Dortmund, το έχουμε over 2.5. Εάν κάποια στιγμή μπουν κανένα δύο goal στο Bodo Glimt Dortmund, όποιος θέλει και παίζει στο ίντερνετ μπορεί να κασάρει. Γιατί χτες είδαμε την Άρσεναλ να βάζει 3 γκολ στο δεύτερο, έτσι.
0: Να, δεν έχει σημασία, δεν είναι η City. Φίλε, θεωρώ ότι η πιο πλήρης ομάδα τα τελευταία 2 χρόνια που βλέπουμε στα ευρωπαϊκά γήπεδα είναι η Paris Saint-Germain.
1: Παρή, ξεκάθαρα.
0: Δηλαδή όλοι οι άλλοι είναι...
1: Και ξεκάθαρα θέμα προπονητή, έτσι.
0: Εξυπακούεται, πακολιορέντε, φίλε.
1: Ναι, ναι. Δηλαδή, μόλις φύγαν οι φίρμες και έγιναν ομάδα, γιατί δεν ήταν ομάδα, ήταν ένα τσίρκο.
0: Πάντα έτσι γίνεται, ρε.
1: Ήταν
0: έτσι.
1: Όλοι με ένα κινητό στο χέρι.
0: Δεν θυμάσαι, ρε, τους Γαλάκτικους στην Γαλάκτικους στη Ρεάλ. Ο καθένας έδινε μια μπάλα μόνος του, δυστυχώς.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Αυτό το ποδόσφαιρο, αυτό έχει επιτάσει. Εδώ στην Ελλάδα, τι λένε, πάνε πάρε ένα όνομα για να έχεις γκέλ στον κόσμο. Κανένας δεν δουλεύει ουσιαστικά επαγγελματικά, φίλε.
1: Αλλά έτσι ακριβώς.
0: Έτσι δεν είναι. Εμείς τουλάχιστον στον ΠΑΟΚ, δηλαδή, είμαστε η χαρά του πανηγυριού. Τσίρκο.
1: Καταρχήν,
0: φέρε τον Μεντράν, φέρε τον, θυμάμαι τον Μπερμπάτοφ.
1: Είσαι στα καλά του, ρε Πασχάλη.
0: Ρε φίλε, είναι στα καλά του ένα συνταξιούχος. Δηλαδή, βλέπεις, ας πούμε, ο Μπερμπάτοφ ήταν συνταξιούχος. Έτσι.
1: Ναι.
0: Είχε αποδημήσει, ας πούμε, ποδοσφαιρικά. Έρχεται σε ένα περιβάλλον, το οποίο ξέρουμε όλοι λίγο πολύ ότι δεν μπορεί να συναγωνιστεί ούτε τη δεύτερη και τρίτη κατηγορία της Ευρώπης. Και ιδίως πριν από 10 χρόνια και. Τώρα, αν πέσει λίγο, είναι καλύτερα τα πράγματα. Λίγο.
1: Μόλις τελειώσει, θα μου
0: πει. Ναι, αυτό δεν έχω να πω κάτι παραπάνω. Τι σαλιαρίζουμε τώρα.
1: Σε αυτό έχει απόλυτο δίκιο. Να σου πω κάτι. Ναι. Ο Μπερμπάτοφ, όταν ήρθε και κατάλαβε που ήρθε.
0: Εναρμονίστηκε με το περιβάλλον.
1: Θυμάστε τα τελευταία μάτια που έτρωγε πίτες κόκκινες.
0: Ναι.
1: Για να κάνει διακοπές. Ναι. Μα δεν είχε ώρα να παίξει. Και λογικό είναι, ρε Πασκάλη, όταν παίζεις στην Αγγλία σε αυτά τα γήπεδα και έρχεσαι και πας μετά στη Νέα Σμύρνη, στη Κεσαριανή, πού να πω, στη Ριζούπολη, τώρα τυχαία τα γήπεδα, έτσι. Λες, πού ήρθα. Πού ήρθα, λες?
0: Ήξερε που ήρθε.
1: Ήξερε, λες, αυτά τα γήπεδα ότι υπάρχουν.
0: 100% ξέρουν αυτοί που
1: υπάρχουν. Αυτός ήξερε επειδή είναι και δίπλα γείτονα.
0: Δεν είναι μόνο το θέμα ότι είναι γείτονα, ρε φίλε. Ξέρουν γιατί τους ενημερώνεται από τους μάνατζερ τους. Εσείς θα πάρουμε να πούμε 2 εκατομμύρια.
1: Πάμε να πάρουμε τα λεφτά και.
0: Πάμε να πάρουμε τώρα του αυτού τώρα να λένε τα δικά του.
1: Πέρα την ώρα σου, εσύ.
0: Να πάρουμε έναν ακροατή λίγο.
1: Εννοείται, ναι.
0: Παρακαλώ.
2: Καλό βράδυ, Πασχάλη.
0: Καλώ τον.
2: Καλά είσαι.
0: Καλά είμαστε.
2: Τι να κάνω, είχε αρχίσει το μάτι, έτσι μπήκα.
0: Άμπρα.
2: Λοιπόν, όλα μπάσκετ είναι.
0: Οπα.
2: Αλλά έχω και γυναίκε, ξέρει. Από του άντρε χαίρι δεν είδαμε. Μπορεί οι γυναίκε να μα βγάλουν.
0: Έτσι είναι αυτά.
2: Το λοιπόν.
0: Το λοιπόν.
2: Μπάσκετ 55.058 Τόφας Μποντρούμσφορ.
0: Τι ώρα είναι αυτό, ρε Ευαγγελή?
2: Όλα είναι 8 η ώρα αυτά.
0: Το βράδυ ή το πρωί?
1: Καταρχήν ο κωδικός 5.058.
2: Πάντα θα το πεις.
0: 5.088 είπες?
2: 58.
0: Ναι, Φλαμ Ραπίντ.
2: Τόφας, ρε, Τόφους Μποντρούμ, τουρκικό.
0: Κάτσε ρε, γυναικείο δεν μου λες.
2: 5.058 λέω,
0: ρε. 5.058, 88 άκουσα εγώ αυτό.
2: Όχι.
0: Λοιπόν,
1: 58, έλα.
0: Περίμενε η Τόφας. Τόφας Μπούντους Νόστ. Αυτό δεν λες.
2: Μπούντους, ναι, τέλος, όπως θες.
0: 90-85.
2: Ωραίο, αυτό μας ενδιαφέρει.
0: Ναι.
2: Αυτό που είπες, 5.088.
0: 98-66.
2: Γυναίκες είναι γι' αυτό.
0: Ναι.
2: Καλά πάμε.
0: Πάμε
2: 5.083.
0: Τι ώρα είναι αυτό?
2: Αυτό είναι 8, όλα 8.
0: Όλα 8. Α, Πράγα Μπούρζ.
2: Ναι.
0: 76-55.
2: Ωραία, καλά πήγαμε.
0: Ωραία.
1: Το όνομά του πώς είναι, Πασχάλη?
0: Κύριος Βαγγέλης.
1: Κύριε Βαγγέλη.
2: Ορίστε.
1: Μήπως πρέπει Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή να δίνεις εσύ προγνωστικά?
2: Κοίταξε, σονίζω από όλες τις αγορές.
1: Σε λίγο και εγώ και θα μας θα πιάσεις.
2: Α, καλά, θα μιλήσουμε άλλη ώρα. Τώρα στον αέρα μην τα λέμε για τα μας τα προγνωστικά. Έγινε.
0: Γεια σου, κύριε Βαγγέλη. Γεια
1: βράδυ.
0: Για χαρά, για χαρά.
1: Καλό βράδυ.
0: Παρτάκια σου, κύριε Βαγγέλη. Έτσι.
1: Τα παίρνω, κύριε Βαγγέλη.
0: Θεούλη. Θεούλη. Θεούλη.
1: Και εμείς περιμένουμε την πόρτα του Κλίντ. Γιατί το κινητό να βάλουν γκολ. Έχει πιάσει γυναικείο ποδόσφαιρο. Μπάσκετ, χόκκι, τένις.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά είδες. Η καλοσύνη ενός ανθρώπου, ναι, έτσι, ναι μεν, αλλά ναι, να συμμετέχουμε, γιατί και αυτό κάνει, είναι το πιο έξυπνο από όλες τις αγορές.
1: Να σου πω και
0: αν
1: κάτι,
0: ακούσεις, ας πούμε, 5 ανθρώπους, πάρε ένα σημείο από τους 5 ανθρώπους, ρε φίλε.
1: Να σου πω κάτι, πιστεύω δεν παίζει τυχαία. Κάθε εκεί στο προποτήριο και τα βλέπει, διαβάζει. Δεν παίζει, αποκλεί να παίζει τυχαία, δεν γίνεται να παίζει.
0: Καλά, εντάξει, δεν ξέρω τόσο.
1: Δηλαδή τα ψάχνει τα μάτς. Δηλαδή έχει μάθει, παιδί μου, 10 ομάδες και ασχολείται με αυτές. Πόσο, όχι όλες, δεν γίνεται.
0: Καλησπέρα στον Δημήτρη, τον Οικομάνη από την Καλαμάτα. Γεια σου, Δημήτρη. Και από Καλαμάτα πλέον, γίναμε και στην Καλαμάτα viral.
1: Καλαμάτα.
0: Ναι, ναι.
1: Καλαμάτα, Δευτέρα βράδυ από πάνω μπήκε ένας φίλος μου, λέει, στο Google Earth. Ναι. Και είχε.
0: Οι δρόμοι ήταν κόκκινοι.
1: Είχε πολύ καπνό.
0: Από τα ντουμάνια.
1: Και δεν μπορούσε να δει την πόλη.
0: Φίλε,
1: πολύ καπνό, καπνίλα πολύ. Κυριακή, Δευτέρα βράδυ.
0: Ωραία.
1: Γίνονται και αυτά.
0: Ωραία, ωραία. Λοιπόν.
1: Τι τραγούδι μας έχεις?
0: Α, φιλαράκι, το ζήτησε η κυρία Δήμητρα από την Έδεσα. Γιατί γελάς?
1: Καλακερά τα πάμε.
0: Α, πες τα.
1: Τι γίνεται?
0: Ναι, πες τα, να σε στείλει.
1: Τίποτα, κόπηκαν όλα.
0: Άπα, γιατί σε έστελνε?
1: Όχι, ρε.
0: Τότε πώς κόπηκαν όλα? Μας κοροϊδεύεις, ρε. Α, δεν μας τα έλεγες αυτά, αγοράκι μου. Δεν μας τα έλεγες αυτά.
1: Μια φορά δοκιμάσαμε να κεράσει και να μας φάσει.
0: Βράσε τώρα αυτά τώρα. Δεν μας τα έλεγες αυτά, Κωστάκι μου. Σαν την ταινία, ξέρεις ποια ταινία. Δεν μας τα έλεγες αυτά, Κωστάκι μου. Να δεις τι έχει να γίνει. Λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Νικό.
1: Σε όλο τον κόσμο, καληνύχτα σε όλους.
0: Καληνύχτα και καλή βραδιά σε όλους. Ευχαριστούμε και τον Γιάννη Λελίδη. Πήγαμε καλά και σήμερα και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Είμαστε σε καλό mood από ό,τι βλέπω. Εμείς θα τα πούμε σε λίγο. Το πρωί δηλαδή. Μέχρι τότε, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου. Οι πόρτες άνοιξαν για ένα νέο κατάστημα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέο κατάστημα For All στη Θεσσαλονίκη, Χαραλάμπου Μούσκου 9, πλατεία Αγίων Αναργύρων. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
2: Εκεί όπου μυρίζει θάλασσα καλοψημένο ψάρι με πολύτικες πινελιές. Εκεί όπου το κύμα της θάλασσας καθαρίζει τη σκέψη και η αξεπέραστη θέαση ταξιδεύει. Εκεί, στο Βράχο, το ψάρι είναι επιστήμη. Με τις γνώσεις μας και την εμπειρία μας που έχει ρίζες στη Μικρά Ασία για 4 ολόκληρες γενιές, φροντίζουμε οι γεύσεις που σας προσφέρουμε να γίνουν αξέχαστες εμπειρίες. Ψαροταβέρνα Βράχος, Μικράς Ασίας 2, Νέα Κρίνη. Τηλέφωνο 447-991. Ψαροταβέρνα Βράχος, καθημερινά, μεσημέρι βράδυ, 90 χρόνια τώρα. Αναστατώνει τους ουρανίσκους.

0: μέτρα φορά εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Ιστορίες καθημερινής τρέλας. Με τον Κώστα Βρανά. Δευτέρα με Παρασκευή στις 11.

Από μας, από εμάς όταν λέμε, από εμέ και από τον κύριο Λελίδη, ο οποίος είναι εδώ για να μας υποστηρίξει και τεχνικός και μουσικός και ψυχολογικός. Ναι, λες, βλέπω πολύ εύκολα τα λες, ναι. Και οικονομικός, άμα χρειαστεί τίποτα, ναι. Έχουμε και λογαριασμούς που τρέχουν γι' αυτό. Καλά, θα δούμε. Λοιπόν, ναι, εδώ είναι λοιπόν, παρά την απίθμενη στεναχώρια που το έχουν προκαλέσει οι τελευταίες εξελίξεις, ούτε ο Αργυρός δεν στεναχωρέθηκε τόσο. Είναι απαρηγόρητος, λέει, μπορείτε φανταστείτε, γύρνα πίσω ή έστω τηλεφώνα και τέτοια. Δεν μπορεί χωρίς την Κύπερλη, του έχει πέσει πάρα πολύ βαρύ. Λοιπόν, και γενικά πλάκα-πλάκα έχει πέσει αρκετούς βαρύ, από ό,τι καταλαβαίνω. Δηλαδή, δεν ξέρω στο τέλος μήπως έχουμε και καμία διαμαρτυρία στο Σύνταγμα. Δηλαδή, δεν θέλει και πολύ. Κύριε Λελίδη, οι άλλοι βγαίνουν για την εκπαίδευση, για την ακρίβεια κτλ. Εμείς μπορεί να βγούμε για την Κύπερλη. Όλα πιθανά. Την έφαγε το σύστημα και αυτήν και οι νεότεροι της νέας τάξης πραγμάτων. Λοιπόν, τέλος πάντων, αν θέλετε να μοιραστείτε και εσείς τα συναισθήματά σας εδώ μετά το βαρύ αυτό χτύπημα της μοίρας, 955 κενό, το σχόλιο και 54301 και Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας.

Λοιπόν, Μπόλικα και τα γκολ στο Τσούλου. Για να δούμε λίγο τι γίνεται. Άστον Βίλα Φενέρ 3-0. Είμαστε 46-47 μέχρι 51-52 λεπτό εκεί μέσα. Λοιπόν, Άστον Βίλα Φενέρ 3-0. Η Σίτι με την Παρί 0-3. Η Μπέτις με την Πόρτο 1-0 έχει γίνει μόλις τώρα. Μπόντο Γκλιμπτ Ντόρτμουντ 1-0 έχει γίνει μόλις τώρα. Ρώμα Ρεάλ Μαδρίτεος 1-1. Σαχτάρ ΑΕΚ 1-1. Και ποιο άλλο έμεινε? Και η Μπρατισλάβα με την Στουτγκάρδη 0-1. Πέρα από τα ποδοσφαιρικά είχαμε και τα μπασκετικά, με τον Άρη να παίρνει έτσι μία ακόμα νίκη κάνοντας το 3-3 στο EuroCup 88-68 την Ντερτόνα. Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Μόργαν. Πολύ καλός και ο Ηρακλής που έκανε το 2-2 στο FIBA Europe Cup, επικρατώντας τις Βούτσμπορκ με 90-73 στο Ιβανόφιο. Ο ΠΑΟΚ δεν μας τα λέει πολύ καλά ακόμα, αλλά να δούμε, περιμένουμε. Περιμένουμε τον χρόνο να δουλέψει υπέρ και τις πιθανές αλλαγές. Γιατί άρχισαν να κυκλοφορούν ήδη διάφορα ονόματα, όπως τα έχετε ακούσει, φαντάζομαι. Την ώρα που ο Ντόρσεϊ, που έχει πρόταση από τον ΠΑΟΚ, φαίνεται να τα σπάει οριστικά με τον Ολυμπιακό λόγω μειωμένου χρόνου συμμετοχής. Βέβαια έχει ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο τώρα στα κοντά, ας πούμε, αλλά οκ, να δούμε. Η λογική λέει για το χρόνο, αν τυχόν, ας πούμε. Γιατί να τώρα μου έρθει και μία σκέψη, επειδή βλέπω πολλοί κάνουν συνειρμούς και τον έχουμε με ασπρόμαυρες φανέλες κτλ. Δεν ξέρω, εγώ αν ήμουν Ολυμπιακός πάντως και πίεζε να φύγει, αν ήταν να τον αφήσω ελεύθερο, θα του έλεγα: μεγάλε, καλό όνομα έχεις, καλός παίκτης είσαι, βρες ομάδα και φύγε, αλλά όχι ανταγωνιστική στην Ελλάδα. Οπότε κάποιοι που τον έχουμε έτσι για ΠΑΟΚ, δεν ξέρω κατά πόσον, αν τελικά ο Ολυμπιακός τον αφήσει τώρα, θα είναι αυτό καλό. Θα δείξει βέβαια. Λοιπόν, πάντως, αν πάει καρφώσουν κάνα δελτίο, πως το λέγαμε παλιά, καρφώνουμε τα δελτία στα ταβάνια, τότε που ήταν 8ετίες και 12ετίες και τέτοια, έτσι και κανένας παίκτης έκανε μαγκιά. Το δελτίο καρφωμένο στο ταβάνι και κάτσε εκεί πέρα καμιά 5-6-7 χρόνια, πόσο έχεις ακόμα συμβόλαιο, να το βλέπεις. Εντάξει, τώρα αυτά δεν γίνονται βέβαια πλέον. Αλλά λογικά, αν δεν καρφωθεί το δελτίο και μείνει ο Ντόρσεϊ, έστω και να μην παίζει, δηλαδή αν μείνει στον Ολυμπιακό να βγάλει τη χρονιά εκεί, φαντάζομαι ότι από το χρόνο μάλλον προς τα μέρη μας θα είναι, αν κρίνουμε και από τα λεφτά που ακούγεται ότι του δίνει ο Μιστακίδης. Δηλαδή αυτά τα λεφτά πολύ δύσκολα θα τα βρει κάπου αλλού. Στα ποδοσφαιρικά μας ησυχία έχουμε. Δεν ξέρω αν είναι πριν την καταιγίδα. Θα δείξει. Στο Champions League έχουμε κάποια γκολ ακόμα. Η Μπέτις με την Πόρτο το είπαμε 1-0. Το γκολ που δεν είπαμε είναι το 2-1 της Ρώμα. Το κάνει 2-1 με την Real Madrid. Τι μου στέλνεις εδώ? Σοβαρή, το διαβάζω, είδες είναι. Σοβαρή υπόθεση, λέει, οικονομικής απάτης με επίκεντρο υπηρεσίες υποστήριξης πολεμικών πλοίων κρατών μελών του ΝΑΤΟ, ερευνούν οι ευρωπαϊκές αρχές μετά από συντονισμένη επιχείρηση, λέει, που πραγματοποιήθηκε σε Νορβηγία, Ρουμανία και Γερμανία. Η επιχείρηση υπό το συντονισμό της Eurojust οδήγησε, λέει, στη σύλληψη 5 ατόμων στην περιοχή του Μπέργεν, ενώ η εκτιμόμενη οικονομική ζημιά ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Σιγά μου, τι είναι 1 εκατομμύριο ευρώ? Ψίχουλα. Και αυτό το άλλο τι είναι? Και κοντέινερ με γυαλιά ηλίου και χάντρες. Όπα, γυαλιά ηλίου και χάντρες στο κοντέινερ. Έκρυβε, λέει, 3.081 όπλα. Τα εντόπισαν εντελωνιακοί και είχε μέσα, λέει, στιλέτα, σπαθιά. Ο Λελίδης μου τα στέλνει από μέσα. Πώς? Ναι, Θεσσαλονίκη, δεν το είπα. Θεσσαλονίκη, κοντέινερ με γυαλιά ηλίου και χάντρες. Έκρυβε, λέει, 3.081 όπλα. Στιλέτα, σπαθιά, σιδερογροθιές σε φορτίο από την Κίνα. Μάλιστα. Τώρα να βάλω ένα quiz. Τώρα με έδωσε την πάσα ο Λελίδης. Το έχουμε πει μία φορά όταν κάναμε μουσικοθεραπεία. Τώρα βοήθησε, ήδη πριν το βάλω. Φορτίο παράνομο. Ποιο είναι το τραγούδι πασίγνωστο που γράφτηκε για ένα καράβι που είχε μέσα παράνομο φορτίο, το οποίο, γιατί το θυμήθηκα τώρα, όχι για το παράνομο φορτίο,
Γιατί και εκείνο το παράνομο φορτίο, άλλα είχε μέσα και άλλα έλεγε ότι έχει τα κουτιά. Είχε μέσα, τώρα άμα το πω θα βοηθήσω πολύ, δεν πειράζει. Είχε μέσα άσπρη σκόνη, μιλάμε για τόνους πολλούς, δηλαδή για την εποχή ήταν πρωτόγνωρο το περιστατικό. Πιθανώς να ήταν και πρωτόγνωρο και για την Ευρώπη, όχι μόνο για την Ελλάδα. Και απ' έξω έγραφε για κεντήματα και είδη πρικός και κάτι τέτοια. Και το κατάλαβαν από τη μυρωδιά. Και μάλιστα όταν ένας αστυνομικός ανέβηκε πάνω, ένας από αυτούς που ανέβηκαν για τον έλεγχο, ρε παιδί μου, λιποθύμησε, λέει, κιόλας από τη μυρωδιά. Έτσι, true story, πασίγνωστο τραγούδι που το ξέρουμε όλοι ανεξαιρέτως. Το έχουμε? Απαντήστε και κερδίστε πλούσια δώρα, τα αφήνω να τρέχει. Το έχουμε πει μια φορά. Προσέχετε, βρε, όταν τα λέμε αυτά ή χαζεύετε δεξιά και αριστερά. Τι είναι αυτό? Α, τον μπαγάσα το βρήκε. Αυτό είναι? Όχι. Αυτό είναι? Α, το βρήκε. Αυτό είναι. Έκλεψες, ε? Το τραγούδι όμως ποιο είναι? Το ξέρεις ή το... το ήξερε, α, το ήξερε ο μπαγάσας. Ναι, κάτι... Εντάξει, συγγνώμη κύριε Λελίδη. Ναι, ναι, ξέρεις ποιος είμαι εγώ, λέει. Ναι, κάτσε να βοηθήσω αυτό που μου έγραψε στο ρεπορτάζ. 7 Ιανουαρίου, λέει, το 77. Το πλοίο Gloria, φορτωμένο με 11 τόνους κατεργασμένου χασίς, συνολικής αξίας 4 δισεκατομμυρίων δραχμών, ερχόμενο από τη Βηρυτό, με προορισμό την Αμβέρσα ή το Άμστερνταμ, και πιάστηκε τέλος πάντων και έχει παρακάτω το ρεπορτάζ. Αυτό, αν θέλετε να το βρείτε, έχει πολύ ενδιαφέρον, έτσι, έχει ζουμάκι, γιατί ο τρόπος με τον οποίο πιάστηκε, το σταματήσαν, τώρα μα πω και που το σταματήσανε θα το καταλάβετε το τραγούδι αμέσως. Στον Ισθμό της Κορινθίας, μετά από καρφωτή του καπετάνιου, λέει, αλλά είχε γίνει, το αφήσανε επίτηδες να πάει από εκεί για να μπορέσουν να, μόλις μπει μέσα, ρε παιδί μου, να το, ξέρεις, να το φρακάρουν εκεί πέρα. Και αν δείτε από κόμματα εφημερίδων της εποχής, το 77, τώρα που μου το στέλνει ο Λελίδης εδώ, πλοίο Gloria, αν χτυπήσετε, 11 τόνοι χασίς, αν δείτε, είχε γίνει επιχείρηση που κάτι έργα που βλέπουμε του Hollywood, ας πούμε, οχρίουν. Μιλάμε για βατραχανθρώπους, μιλάμε για ό,τι μπορεί να φανταστείς. Λοιπόν, τέλος πάντων, το τραγούδι θα το βρούμε ποιο ήταν. Για κάτσε να δω λίγο αν μπήκε κανένα γκολ και να έρθω και σε κανένα πρώτο μήνυμα. Τώρα που ξεκινήσαμε χαλάρα πριν πάμε στα θέματα εδώ. Γκολ έχουμε. Έχουμε την Manchester City με την Paris 1-3. Στο 55 είμαστε εκεί. Και κάποιο άλλο δεν βλέπω. Θα τα κατεβάσω σε λίγο άλλη μία. Η Σαχτάρ με την ΑΕΚ παραμένει στο 1-1. Και τώρα μόλις έχουμε και το Betis Porto να γίνεται 1-1. Κάτσε να κατεβάσω άλλη μία στα πεταχτά και έρχομαι στα μηνύματα. Άστον Βίλα Φενέρ 3-0. Η City με την Παρί 1-3 μόλις τώρα. Μπέτις Πόρτο 1-1, αλλά εδώ το έχει ακόμα 1-0. Για μισό λεπτάκι να δούμε. Εν τω μεταξύ πλακώνονται στο ξύλο αυτοί εκεί κανονικά. Κάτι έγινε, σμπρώξαν κάποιον, το χτυπήσαν. Τι έγινε στον Μπέτις Πόρτο? Για να δούμε, μετράει τον γκολ? Φαίνεται να μετράει. 1-1. Εδώ μου το έχει ακόμα 1-0. Α, το έβαλε και εδώ στο κουπόνι. Μπέτις Πόρτο λοιπόν 1-1 και επισήμως. Μπόντο Γκλιμπτ Ντόρτμουντ 1-0. Ρώμα Ρεάλ Μαδρίτης 2-1. Και Σαχτάρ ΑΕΚ 1-1. Και η Σλόβαν με την Στουτγκάρδη 0-1. Λοιπόν, για να δούμε λίγο αν είστε εδώ και τι μας λέτε. Κάνα πρώτο μήνυμα σιγά σιγά. Αφού ο κύριος Ζούκεμπερκ ετελέσει το ριφρεσάκι No 1 και μας σπάσει και τα νεύρα γιατί μας κρύβει πάλι παραπάνω από τα μισά. Πού θα πάει αυτό το πράγμα? Α, το βρήκατε κιόλας, ε? Δημήτρης το βρήκε κατευθείαν. Λοιπόν, περίμενε. Έλα. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, για πάμε να δούμε λίγο τι μας λέτε τα πρώτα. Ο Τάσος είναι που κάνει το σεφτέ από τα Γιάννενα. Καλώς το να. Ο Χρήστος επίσης εδώ από Πολυκάστανο Κοζάνης. Τι είναι αυτό? Σταματήστε, λέει, να ζητάτε επιδόματα και αυξήσεις. Τα λεφτά δεν περισσεύουν. Σε λίγο. Σταμάτα, βρε μας. Θα βρούμε μπελά. Ναι, σε λίγο δεν θα έχουν να κλέψουν τίποτα. Αυτά δεν λέω παραπάνω. Δεν περιγράφω. Αν θέλετε, μπείτε να τα δείτε. Ο Γιώργης ανεβάζει από Ελσίνκι το πρωτοσέλιδο το καθιερωμένο. Αμάν. Δεν θα προλάβετε, λέει, να πάρετε τις νέες ταυτότητες γιατί θα γίνει πόλεμος. Όπα. Αφού τις πήραμε σχεδόν, τι, τελειώσαμε. Λίγοι μείναν. Ναι. Για να δούμε.
Ποιος το λέει αυτό, Παΐσιο βλέπω. Ο Δένδιας λέει βιάζεται να προλάβει την προφητεία. Έχει πει ο Παΐσιος, έτσι. Ναι, α, γι' αυτό το... Γι' αυτό το, μας το σπρώχνουν να προλάβουμε να πάρουμε τις νέες ταυτότητες πριν γίνει πόλεμος. Γιατί μετά τι θα γίνει άμα δεν τις έχουμε πάρει και γίνει. Δεν ξέρω, θα μπούμε να δούμε τι λέει η εφημερίς. Ο Άγγελος Παοκάρα ρε, all over the universe βέβαια. Ο Αλέξανδρος έτυχε να διαβάσω, λέει, άρθρο ότι έχουμε 50 χρόνια. Σήμερα έγινε αυτό, σαν σήμερα. Από το θαυματουργό νερό του Καματερού. Τελικά Καματερός ονομάζονταν αυτός που έδινε το νεράκι και όχι η περιοχή, λέει. Α, ναι, δεν το ήξερα και εγώ, τώρα τα ακούω. Λίγο, λέει, μετά είχαμε Αγία Βαρβάρα, κάποια που έκανε θαύματα και έτρεχε ο Κοσμάκης, ναι, αυτήν τη θυμάμαι. Είχαμε, λέει, και τη Φραπελιά, αν θυμάσαι. Φραπελιά. Έχουμε ανθρώπους που παραδίδουν τα υπάρχοντά τους σε υπαλλήλους της ΔΕΗ. Αυτό το έπαθε δικός μου άνθρωπος προχθές. Θα το πω ξανά για να προσέχετε τι απάτη κάνουν. Ναι, αυτό με τα υπάρχοντα. Λοιπόν, έχουμε, λέει, εμβόλιο με τσιπάκια. Η λίστα δεν τελειώνει. Μήπως τελικά αυτοί είμαστε? Μήπως τελικά οι πολιτικοί, για παράδειγμα, μας έχουν πάρει χαμπάρι και έχουν την αντίστοιχη συμπεριφορά? Σε αυτό 100% συμφωνώ το τελευταίο που λες, ότι οι πολιτικοί μας έχουν πάρει χαμπάρι και γι' αυτό φέρονται όπως φέρονται. Ιστερόγραφο, μόνο οι Ανουνάκοι θα μας σώσουν. Βέβαια. Και μάλιστα για τους Ανουνάκοι, τώρα μια που το έφερε κουβέντα, έρχεται και ο Κώστας για να πει ότι για την Κίπερ Λί, τα είπαμε χθες, ας ασχοληθούμε με κανένα σοβαρό θέμα και ανεβάζει εδώ μια φύσα Ανουνάκη. Μάλιστα. Ωραία, κάτσα τα δούμε και αυτά. Και τώρα σε σχέση με το προηγούμενο μήνυμα, έχουμε, που έλεγε, έχουμε το ένα, έχουμε το άλλο, έλεγε διάφορα έτσι που συνωμοσιολογικά. Έχουμε βρει τη σπορά νεφών, δεν έβαλες, που λέγαμε και με τη Βύση εδώ πέρα, ότι βομβαρδίζουν τα σύννεφα, πώς το λέγανε, για να μην γίνει συναυλία. Για να γίνει. Αυτό, εν τω μεταξύ, σπορά νεφών είναι το αντίθετο. Είναι για να έρθουν σύννεφα και να βρέξει, έτσι, όχι για να διαλύσει. Τέλος πάντων, εντάξει, άμα τα ανοίξουμε και αυτά, δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Ναι. Οκ. Okay. Τέλος πάντων, εντάξει. Έχει πολλά για αυτά. Άμα θέλετε, πιάνουμε και τέτοια. Σπορά νεφών και, πώς το λένε, χημική αεροψεκασμή, τα κοντρέλς, πώς λέγονται και αυτά. Ωραία είναι και αυτά, μου αρέσουν με αυτά. Τι λες, Λελίδης έχει πάρει φόρα, στέλνει ειδησιογραφία από μέσα. Ένας Ουκρανός, λέει, στρατιωτικός ονόματι Τάδε, ηγήθηκε ομάδας διτών που τοποθέτησε εκρηκτικά στο βυθό της Βαλτικής θάλασσας με σκοπό την ανακτήναξη. Ηγήθηκε ομάδας διτών που τοποθέτησε εκρηκτικά στο βυθό της Βαλτικής θάλασσας με σκοπό την ανακτήναξη

Ξεκίνησε το δικαστήριο. Τέλος πάντων, εντάξει. Δεν ξέρω, ναι. Επειδή μοιάζει πολύ με ένα παλαιότερο και για να είναι πολύ φρέσκο και για να έχει ξεκινήσει και το δικαστήριο και ταυτόχρονα, ποιος ξέρει. Καλά, μπορεί, μπορεί. Λοιπόν. Α, για το παλιό, πες έτσι. Ναι, ναι, ναι. Έχει ακουστεί αυτό έτσι και ξεκίνησε και το δικαστήριο τώρα, μάλιστα. Ναι. Ωραία, εντάξει, στέλνετε διάφορα εδώ μηνύματα. Ο Πούντος, ένας βρήκε και το τραγούδι. Πιάσαμε εδώ, χαζολογούμε τώρα, δεν πειράζει. Έχει και τσάπιο link. Θα τα πούμε τα σοβαρά και μετά τις 12 που θα τελειώσει, που θα είμαστε όλοι μαζεμένοι. Καλησπέρες και στο Γιάννη. Χάσαμε, λέει, στο ποδόσφαιρο, χάσαμε στο μπάσκετ. Χάσαμε και την Κίμπερλι, έφυγε και αυτή. Τραγωδία, Οκτώβριος, βέβαια. Βέβαια. Βάλε και Βίση Καρβέλα μέσα το άλλο χτύπημα της μοίρας. Πώς να αντέξουμε πια. Καλησπέρα και στον Αστέρι από Φιλαδέλφια που μας ανεβάζει τον προπονητή που ήταν δημοσιογράφος με τον ντεκολτέ μπροστά. Το είδατε αυτό? Προσπαθούσε ο καημένος να μην γυρίσει να κοιτάξει. Θα βλέπει και καμιά γυναίκα του από τηλεόραση, ποιος ξέρει. Θα φορούσε αυτή και καμία παντόφλα νο 39 ή κανένα τσόκαρο πολύ περισσότερο. Ναι, και προσπαθούσε να κοιτάει αλλού για αλλού ο καημένος. Ναι, μπείτε εδώ να δείτε το οπτικό ντοκουμέντο. Ο Δημήτρης. Χασίς ήταν, λέει, όχι σκόνη που είπες πριν. Το χασίς τι είναι, δεν είναι σκόνη? Είναι τέτοιο? Δεν τα ξέρω αυτά. Εγώ είμαι άνθρωπος του κατηχητικού, δεν ξέρω ακριβώς χασίς. Ναι, εντάξει, το είπα συνθηματικά, σκόνη. Ναι, το παπόρι από την Περσία, αυτό ήταν η ιστορία πριν που με αφορμή. Τι είδαμε, κάτι είδαμε και το είπαμε. Κάτι μου στείλε ο Γιάννης μια είδηση από μέσα. Και είπαμε ποιο τραγούδι έχει να κάνει με τέτοια πράγματα. Το παπόρι από την Περσία ήταν. True story, πραγματική ιστορία. Αν θέλετε, τι. Να, και ο Γιώργος το βρήκε από εδώ. Ο Κώστας λέει ήταν ένα μικρό καράβι. Α, και αυτό έχει μια ιστορία από πίσω, αλλά δεν θυμάμαι τι ακριβώς. Αυτό έχει μια, πρέπει να είναι μια θλιβερή ιστορία, το μικρό καράβι. Αλλά δεν θυμάμαι ακριβώς τι. Τέλος πάντων. Α, έχει κι άλλο τώρα με πάτε στα καράβια. Δεν θα σταματήσουμε ποτέ. Γραφίστε μας να κάνουμε καμία εκπομπή εδώ, να πούμε κανένα θέμα. Η φράση της Πόπης που βγαίνει, ότι γίνεται της Πόπης. Το ξέρουμε πώς βγήκε. Πάλι με καράβι έχει να κάνει. Να το πω ή να τα αφήσουμε να τρέχει για να διεκδικήσετε το πολύ μεγάλο δώρο. Το προηγούμενο μεγάλο δώρο το πήρε. Ποιος το πήρε, που το βρήκε. Θα το μοιραστεί ο Γιώργος από το Ελσίνκι με τον Δημήτρη που το ξέρει. Και τον κύριο Ελίδη που το ήξερε κι αυτός. Πάμε για το ακόμη μεγαλύτερο δώρο τώρα. Πάμε για να διεκδικήσετε το αυτοκίνητο. Πώς βγήκε η φράση ότι αυτό που λέμε ότι γίνεται της Πόπης, ρε παιδί μου. Αφήνουμε να τρέχει και αυτό. Άμα δεν το βρείτε, θα το πω εγώ να το πάρω εγώ το δώρο το μεγάλο. Λοιπόν, κουπόνι στοιχήματος γιατί τα γκολ εδώ βροχή. Aston Villa Fener 3-0. Είμαστε στο 66, 64, κάπου εκεί. 68 βλέπω κάπου. Aston Villa Fener 3-0. Η City με την Παρί 1-4. Ωραία, φίλε. Η Betis με την Porto 1-2. Bodo Glimt Dortmund 1-0. Η Ρώμα το έχει κάνει 3-1. Η Ρεάλ. Η Σαχτάρ με την ΑΕΚ παραμένει στο 1-1. Και η Μπρατισλάβα με την Στουτγκάρδη 0-2. Αυτά με τα ματσάκια του Τσουλού. Λοιπόν, τώρα. Τι ώρα είναι? Τι τώρα, πήγαμε και 26 πάμε. Καλά. Λοιπόν, 9.55 κενό το μήνυμα 54-301. Μετρόπολη 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση. Εκεί στο Φουμπού, εντωμεταξύ τα μάθατε έτσι, το Φουμπού και το Instagram και το TikTok θα μπλοκάρουν και αυτά, έτσι και από μόνα τους δηλαδή θα μπλοκάρουν την πρόσβαση στους ανηλίκους κάτω 15 από το 27, να δούμε πως θα βγει και αυτό. Viper και WhatsApp λέει θα εξαιρεθούν, να δούμε πως θα βγει, γιατί υπάρχουν και πατέντες, ας πούμε. Δηλαδή σε κάτι Αυστραλίες που δοκιμάστηκαν αυτά, οι πιτσιρικάδες βρήκανε πατέντες για να παρακάπτουν τις απαγορεύσεις, τους περιορισμούς. Αλλά και πέρα από αυτό υπάρχει και άποψη αντίθετη. Δηλαδή είναι κάποιοι που τα έχουν μελετήσει και λένε ότι μπορεί να μην βγει και σε καλό, γιατί τα παιδιά, ξέρω εγώ, θα αναγκαστούν να πάνε σε άλλου είδους καταστάσεις, πλατφόρμες αμφιβόλου, ξέρω εγώ, προελεύσεως, και που μπορεί να είναι και πιο επικίνδυνες, ή να το γυρίσουν στα ηλεκτρονικά, να αρχίσουν να λιώνουν στα παιχνίδια εκεί με τις κονσόλες, ή δεν ξέρω τι άλλο μπορούν να κάνουν. Και υπάρχει και μία εκδοχή, έτσι, δεν θυμάμαι τώρα ποιος το υποστήριζε αυτό, μία μελέτη ήταν, που ουσιαστικά έβγαζε ότι μπορεί να μην είναι τελικά και πάρα πολύ σοφό να κοπεί εντελώς η πρόσβαση. Γιατί?

0: γιατί αν social media ξέρετε έτσι, βλέπετε τώρα δηλαδή πως θα έχουμε κάνει εμείς οι μεγαλύτεροι, μιλάμε ένας απέραντος βόθρος είναι. Βόθρος παραπληροφόρησης, ξερολισμού, κόμπλεξ, τοξικότητας, μίσους κτλ. Λοιπόν, αν αυτό το πράγμα ένα παιδί το δει, ξέρω εγώ, στα 16 για παράδειγμα που θα έχουν τελειώσει οι περιορισμοί, εκεί επειδή θα είναι σχετικά μεγάλο, μπορεί να του έρθει ξαφνικό, να έχει μια δυσκολία στο να το διαχειριστεί και να του βγει, ξέρεις, πιο εύκολα, ρε παιδί μου, σε θυμό, έτσι, σε καταστάσεις που να παραπέμπουν σε βία κτλ. Ή και σε να το πάρει από κάτω, να κλειστεί στον εαυτό του και όλα αυτά. Λένε, ας πούμε, ότι αν ήταν λίγο πιο νεαρή ηλικία, λες στα 12, ας πούμε, για παράδειγμα, δεν θα τα έπαιρνε τόσο σοβαρά ένα παιδάκι, θα τα βλέπε μεν, θα τα μάθαινε, θα εξοικειώνονταν έτσι με όλο αυτό το τρελοκομείο, με όλο αυτό το βόθρο που λέγονται πλέον τα social media που έχουν γίνει, αλλά θα είχε προλάβει μέχρι να αρχίσει το αίμα να βράζει λίγο που θα είναι εφηβάκι, ξέρω εγώ, κτλ. Θα είχε προλάβει μια σχετική εξοικείωση, δεν τα έπαιρνε όλα τόσα τη μετρητή. Δεν ξέρω, έχει δύο όψεις το νόμισμα, δεν ξέρω πώς τελικά θα βγει. Τέλος πάντων, το κρατάμε. Και έχει και κάποια άλλα τώρα έτσι πάνω σε αυτά. Να τα αφήσουμε για μετά, αν είναι. Έχει κάποια άλλα εδώ, τα tech news τώρα, μιας που είπα εδώ για τους περιορισμούς. Έχει κάποια άλλα πάλι για την τεχνητή νοημοσύνη, από αυτά που βγαίνουν συνέχεια τα ενδιαφέροντα. Υπάρχουν κάποια που είναι λίγο πολύ όπως και όλα τα υπόλοιπα που βγαίνουν τελευταία. Κάτι περιστατικά περίεργα, κάτι δηλώσεις, ξέρω εγώ, ανθρώπων του χώρου κτλ. Okay. Αλλά υπάρχει και ένα που είναι πολύ φρέσκο και λέει το εξής μέσα σ' άκρη, σας το πω μετά με λεπτομέρεια. Ότι έτσι όπως πάει να γίνει το πράγμα, θες είχα μια κουβέντα, αν θυμάστε, δεν ξέρω αν ακούγατε στην αρχή, είπα εγώ μια φράση ότι η τεχνητή νοημοσύνη εκπαιδεύεται και είπε ένας ακροατής δεν εκπαιδεύεται, προγραμματίζεται. Και εντάξει, θεωρητικά μπορεί να έχει δίκιο σε ένα βαθμό, αλλά πλέον η τεχνητή νοημοσύνη όντως εκπαιδεύεται κιόλας και μάλιστα δεν είναι μόνο ότι σβάζουν μέσα, ότι προγραμματίζεται δηλαδή. Και όχι μόνο εκπαιδεύεται, αλλά και αυτοεκπαιδεύεται. Και αυτό επιβεβαιώνεται και σήμερα, διότι κάποια μοντέλα της Anthropic βρήκανε τρόπο για να μπορούν να υπάρχουν, ακόμα κι αν, ας πούμε, τα βγάλουμε από την πρίζα. Το αφήνουμε λίγο γιατί πρέπει να πάμε διάλειμμα. Σαχτάρ ΑΕΚ βλέπω τώρα έχει συνδεθεί, παραμένει το 1-1 71 λεπτό. Έχει βάλει και τον Κατσίνοβιτς, βλέπω ο Νίκολιτς μέσα. Δεν είδα ποιον έβγαλε, δεν πειράζει. Λοιπόν, αυτά. Κουπόνι στοιχήματος θα το δούμε τώρα με το που γυρίσουμε και πάλι. Κάποια μεγάλη αλλαγή δεν νομίζω κάποιο γκολ δεν βγαίνει να έχει. Οπότε 54-301 για ό,τι θέλετε. Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Να πάμε σιγά σιγά να κάνουμε ένα πρώτο διάλειμμα και επανερχόμεθα εδώ για τα περισσότερα.
1: Η ώρα είναι 11:30. Από το φυσικό κατάστημα μέχρι το e-shop, τα ηλεκτρικά διλερή έχουν μεγαλώσει μαζί με τις ανάγκες του σπιτιού σου. Από το 1980 στη Θεσσαλονίκη και online από το 2010.
2: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά διλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά διλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί. Μετροπολίς!
3: Την Express Cleaning την ξέρεις.
4: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
3: Και πώς λέγεται?
4: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
3: Security δηλαδή.
4: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
3: Μπράβο. Και από τιμές?
4: Απλά ασυναγώνιστες.
5: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
4: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
6: Για παιδικό θέατρο σε προσφορά, μπες goldmall.gr. Οι καλύτερες παιδικές παραστάσεις χτυπούν στην καρδιά του Ευόσμου, στον τεχνόκοσμο. Χωνάκι Παγωτό και τα τρία γουρουνάκια και ο Γκαφατζής Λύκος. Μια γλυκιά περιπέτεια γεμάτη κόντρες και έρωτα υφαίνεται όταν ο Φραντσέσκο φέρνει το πρώτο χωνάκι παγωτό στο Παρίσι. Και σε μια άλλη ιστορία, τρία γουρουνάκια και ένας αδέξιος Λύκος μπλέκουν σε ανεπανάληπτες γκάφες. Τα Σαββατοκύριακα του Οκτωβρίου στον τεχνόκοσμο. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 9 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
7: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, είδες, να του το βάλει και ο κύριος Λελίδης. Πιάσαμε, βάλαμε κουιζάκι, το μεταξύ ΑΚΑ 1-1 και πιέζει τη Σαχτάρ. Παίζει αρκετά καλά, από όσο μπορώ να καταλάβω τώρα λίγο έτσι που χαζοβλέπω εδώ, 75 λεπτό. Μου στείλε μία είδηση για κάποιους που βουτήξαν εκεί πέρα, που πιάσανε, που είχαν κάτι περίεργα φορτία, τα οποία κιόλας τα είχαν μεταφιεσμένα, δηλαδή άλλα έλεγαν οι συσκευασίες και άλλα είχε μέσα. Και θυμήθηκα τώρα το περιστατικό αυτό, που έχει από πίσω το συγκεκριμένο τραγούδι, έτσι, το Παπόριο την Περσία. Που είχε μέσα το χασίς, τέλος πάντων, και απ' έξω τα κουτιά γράφανε και ντύματα και ήδη πυρκός και τι γράφανε, αλλά από τη μυρωδιά το πήρανε χαμπάρι. Η αστυνομική, όταν ανέβηκε ένας επάνω, λιποθύμησε κιόλας και το βάλαμε quiz ποιο ήτανε, ποιο μπορεί να ήταν το τραγούδι. Λοιπόν, το βρήκατε 2-3. Το άλλο όμως που δεν βρήκατε και σας έχουμε κατατροπώσει, κύριε Λελίδη, τους κατατροπώσαμε. Δεν έχει βρει κανένα τη φράση της Πόπης. Τώρα με κάνεις τώρα. Θα την αφήσω τη θεματολογία κατά μέρος που λένε. Θα θυμήθηκα τώρα κι άλλο. Κι άλλο quiz. Πάλι με Τσιτσάνη τώρα που έβαλε Τσιτσάνη. Το μεταξύ, ο Τσιτσάνης όταν άκουσε, λέει, όταν του είπανε το περιστατικό με το καράβι, το οποίο δεν ήταν από την Περσία, όπως λέει το τραγούδι, από το Λίβανο ήταν, είπαμε. Και Gloria, έτσι, αν θέλει κανείς να βρει, το 77 έγινε. Είπαμε, ο καπετάνιος το είχε καρφώσει και είχε πάθει λίγο. Δεν ξέρω. Αλλά είχε πάθει ο Τσιτσάνης, ξέρεις, και ο Τσιτσάνης με αυτά ήταν, εντάξει τώρα. Τσιγαράκια αυτά από εδώ, από εκεί, ναι. Δες τώρα, βρήκα το απόκομα και θα σου βάλω και άλλο quiz μετά. Τώρα δεν πειράζει, έχει και τσάπι ο link. Πάμε χαλαρά πρώτη ώρα. Βρήκα απόσπασμα από τα νέα που σας είπα ότι αν ψάξετε να βρείτε θα δείτε ότι είχε γίνει επιχείρηση, ρε παιδί μου, για να το ακινητοποιήσουν το πλοίο, που ήταν, λες και βλέπεις καμία ταινία με Τσάκ Νόρις, με, ξέρω εγώ, κάνα Ράμπου, κάνα τέτοιο. Λοιπόν, πολεμική επιχείρηση, λέει, για την κατάσχεση τεράστιας ποσότητας χασίς, αυτό είναι για το Παπόριο την Περσία τώρα, έτσι, αξίας άνω του 1 δισεκατομμυρίου, λέει εδώ. Εσύ μου έγραψες 4. Πόσο μου έγραψε, δεν θυμάμαι. Εδώ λέει άνω του 1 δισεκατομμυρίου, 600 εκατομμυρίων δραχμών. Καταστρώθηκε, λέει, και εκτελέστηκε από τις ελληνικές αρχές ασφαλείας, η πολεμική επιχείρηση, έτσι, με βατραχανθρώπους, οπλισμένους λιμενικούς, περιπολικά, ειδικά τμήματα με αυτόματα και πολλούς αξιωματικούς του στρατού. Η επιχείρηση αφορούσε το μεγαλύτερο φορτίο κατεργασμένου χασίς που πέρασε ποτέ από τη χώρα. Η σύλληψη των 3 Ελλήνων ναυτικών έγινε χωρίς να προβληθεί αντίσταση, έγραφαν τα νέα της εποχής. Σε αντίθεση με 2 Τούρκους συνοδούς του φορτίου που είχαν δεχτεί πυροβολισμούς καπνογόνα αλλά και επίθεση βατραχανθρώπων από θαλάσσης. Όταν οι αρχές ακινητοποίησαν τον Gloria, λέει, η πρώτη αντίδραση των Ελλήνων ναυτικών ήταν να πούν πως μετέφεραν κεντήματα. Το χασίς είχε συσκευαστεί σε πλάκες που έδινα την εντύπωση ότι ήταν ήδη πολυτελείας και υπήρχαν επάνω, λέει, και σχετικές καρτέλες που παρέπεμπαν στο υποτιθέμενο φορτίο. Έτσι τα έλεγαν οι εφημερίδες εποχής. Και τελικά, ναι, μόνο κεντήματα δεν ήταν. Λοιπόν, τώρα, Φλασιά έχει ένα άλλο ωραίο με Τσιτσάνη πάλι. Μέσα στα πολλά τραγούδια που έχει γράψει και έχουν γίνει επιτυχίες. Υπάρχει ένα, αυτό όμως δεν είναι 100% τσεκαρισμένο, είναι μια εκδοχή που έτσι έχει περάσει ότι γι' αυτό το λόγο γράφτηκε, αλλά δεν είναι 100% τσεκαρισμένο, υπάρχει και δεύτερη εκδοχή. Αλλά το Συννεφιασμένη Κυριακή, ξέρει κανείς γιατί υποτίθεται ότι γράφτηκε? Συννεφιασμένη Κυριακή, να βοηθήσω. Τότε ήταν η εποχή που είχαν έρθει οι Γερμανοί και ο κόσμος, ας πούμε, το είχε συνδυάσει με τα δύσκολα χρόνια εκείνα. Εν τω μεταξύ, κάποια στιγμή βγήκε ένα συνεργάτης του Τσιτσάνη, τώρα τι λέμε, αλλά για άλλα, αλλά δεν πειράζει, και αυτά καλά είναι, και είχε αποκαλύψει ότι δεν είναι έτσι, ότι δεν είχε γραφτεί λόγω των δεινών της κατοχής, αλλά λόγω κάποιου... Να βοηθήσω τώρα που θα πάει πολύ. Λόγω κάποιου ποδοσφαιρικού αγώνα. Αυτό που να το... Άντε να το πω. Είχε πει αυτός ότι γράφτηκε επειδή η ομάδα της Λάρισας είχε χάσει ένα ποδοσφαιρικό αγώνα, τώρα δεν θυμάμαι από ποιον ήταν και τα λοιπά, δεν ξέρω τώρα, και επειδή ο δημιουργός αυτός που έγραψε τους στίχους δηλαδή ήταν αελάρα. Και έγινε μια Κυριακή αυτό, έφαγε ποιος ξέρει τώρα από ποιον θα έχασε και πόσο, και τον πήρε από κάτω και έκανε λέει τους στίχους αυτούς, και δεν ξέρω τώρα. Δεν ξέρω, γιατί είναι και κάποιοι που λένε ότι δεν ισχύει, γιατί τότε όταν γράφτηκε η Λάρισα δεν είχε ιδρυθεί, μήπως ήταν καμιά άλλη ομάδα της Λάρισας, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Τώρα το θυμήθηκα και αυτό το είπα, γιατί εντάξει τώρα που να το έτυχε και εγώ να το ακούσω κάποτε, ας πούμε. Γι' αυτό δεν είναι και εύκολο να το ξέρεις αυτό. Οπότε αυτά. Αυτά τα νέα που λέτε. Λοιπόν, την Πόπη θα τη βρούμε, βρε. Πιάσαμε τα καράβια εδώ τώρα, η Πόπη. Γιατί λέμε ότι έγινε της Πόπης. Πάλι με καράβια έχει να κάνει. Για να τα αφήσω λίγο ένα λεπτάκι ακόμα να δω και στα μηνύματα αν το βρήκε κανείς. Άμα το βρήκατε, θα πάρω εγώ το μεγάλο δώρο. Λοιπόν, 9.55 κενό το μήνυμα. Αποστολή 54.301, Μετρόπολης 95 και 5, κάτω από την ανάρτηση. Κάτσε λίγο να δούμε και το κουπόνι ένα λεπτάκι και έρχομαι και στα υπόλοιπα. Άστον Βίλα Φενέρ 5-0. Είμαστε στο 79-80-82, κάπου εκεί στα παιχνίδια. Η City με την Παρί 2-4. Η Μπέτις με την Πόρτο 2-2. Μπόντο Γκλιμπτ με την Ντόρτμουντ 1-0. Ρώμα Ρεάλ 3-1. Η Σαχτάρ με την ΑΕΚ, όπα, 2-1. Μόλις τώρα. Σαχτάρ ΑΕΚ έχει γίνει μόλις τώρα 2-1. 81ο λεπτό είμαστε. Και η Σλόβαν με την Στουτγκάρδη 0-2. Μάλιστα. Και δεν ξέρω, δεν το πρόλαβα τον γκολ τώρα, δεν το είδα. Γιατί έχω εδώ τα live που γυρνάει από match σε match. Τώρα έχει συνδεθεί με την ΑΕΚ. Τέλος πάντων, ναι. Πάντως, όσο λίγο που έβλεπα κάποια κομμάτια, η ΑΕΚ ήταν στο δεύτερο τουλάχιστον καλούτσικη. Δηλαδή, ψιλοπίεζε. Είχε υπεροχή τώρα. Δεν ξέρω αν ήταν κόντρα στη ροή του αγώνα. Δεν ξέρω αν δείξει high replay. Να πούμε και πώς μπήκε. Λοιπόν, τέλος πάντων. Πάμε λίγο να δούμε κανένα μήνυμα ακόμα. Και προχωράμε. Καλησπέρες και στον. Ο Κώστα. Α, και το ήταν ένα μικρό καράβι, βρε, και αυτό πρέπει να βρούμε. Κάτι έχει μια θλιβερή ιστορία αυτό από πίσω, αλλά δεν τη θυμάμαι τώρα. Ο Βαγγέλης λέει για τον Καματερό που γράψατε πριν ότι ήταν δικηγόρος, λέει, και ο Γράτσος στο δεξί χέρι του Ωνάση για το μαϊμού θαυματουργό νερό τώρα, έτσι. Μεγάλη, λέει, μπάζα. Ναι. Ο Νίκος, τι λες? Κόλλησες με τα χθεσινά εσύ, έτσι. Εντάξει, καλά. Για την τεχνητή νοημοσύνη. Βρε, εδώ τα ίδια τα γεγονότα σε διαψεύουν, επιμένεις τώρα. Βγήκαν προγραμματιστές τεχνητής νοημοσύνης, απάντησαν χθες, το είπαν. Σήμερα βγήκε αυτό που είπαμε, την είδηση που από μόνο του δείχνει αυτό που λέγαμε χθες. Ότι όχι μόνο εκπαιδεύεται και αυτοεκπαιδεύεται. Τέλος πάντων, εντάξει. Ο Γιώργος λέει, α, ναι, αλλά δεν είναι απόλυτα σωστό για την Πόπη. Το πώς βγήκε η φράση που λέμε έγινε της Πόπης. Ναι, μεν, αλλά. Δηλαδή, λέει για ένα ναυάγιο πολύ νεκρό, ότι από εκεί βγήκε η φράση έγινε της Πόπης. Μόνο που δεν υπήρχε ναυάγιο και δεν ήταν και πολύ νεκρό. Ήταν, άντε να το πω στα γρήγορα, 1934. Ήταν, λέει, μια μέρα με πολύ κακό καιρό και υπήρχε ένα πλοίο που το λέγανε Πόπη. Αυτό τώρα μιλάμε για εκεί, στη Βουλιαγμένη, όχι πουθενά εδώ. Έτσι. Κάπου στη Βουλιαγμένη ήταν αραγμένο. Είχε κάτι εμπορεύματα, λέει, μέσα κάτι τυριά κυρίως και κάτι τέτοια πράγματα. Και 140 επιβάτες, τώρα άνοιξα και τα βλέπω. 53 ετών το πλοίο. Έτσι, ψηλό σαπάκι. Θα ξεκινούσε από Πειραιά για να πάει Κουφονίσια και μετά να γυρίσει από Νάξο Πάρο, λέει, Σύρο, να γυρίσει πίσω. Και ξεκινά από τη Βουλιαγμένη, από το μικρό καβούρι όπως λέγεται εκεί, και λίγο μετά αρχίζει να παίρνει κλίση και να μπάζει νερά όντως. Και εντωμεταξύ η στεριά ήταν κοντά. Κάποιοι, κάτσε να δω λίγο τώρα, γιατί εγώ έχω την εντύπωση ότι ναυάγιο δεν υπήρχε και δεν ξέρω αν πέθανε κιόλας. Για να το δούμε λίγο αυτό. Μπάζει νερά, ναι. Και ήταν λίγες δεκάδες μέτρα από τη στεριά. Βράδυ τώρα αυτό, πανικός ξέρω εγώ και τα λοιπά. Και προσπαθεί ο κόσμος να καταλάβει αν τα πράγματα είναι σοβαρά, αν το καράβι βουλιάζει. Ρωτούσανε, το πλήρωμα δεν τους έλεγε τίποτα. Είχαν το μυαλό να σώσουν τα τυριά, λέει, που κουβαλούσε το πλοίο. Δεν έδιναν οδηγίες, ξεφόρτωναν το εμπόρευμα, ξέρω εγώ. Εντάξει, το καράβι σαπάκι δεν είχε ούτε τα απαραίτητα μέτρα εκεί πέρα μέσα ασφαλείας, ούτε τηλέγραφο, λέει, ούτε τίποτα για να κάνεις το. Να εκπέμψει σήμα κινδύνου, ξέρω εγώ. Και έχει δίκιο, ναι, πνίγηκαν. Απλά δεν υπήρχε τελικά ναυάγιο. Τελικά, λέει, πολλοί κόσμος αποφάσισε να βουτήξει στη θάλασσα, με αποτέλεσμα 11 άνθρωποι να πνιγούν. Και αν δεν ήταν, λέει, κάποιοι χωροφύλακες με φανάρια, βλέπω εδώ, να δώσουν οδηγίες ότι κολυμπήστε λίγο προς τα εκεί, έχει βραχονισίδα δίπλα, ρε παιδί μου, τώρα βράδυ δεν βλέπαν την τύφλα τους. Θα ήταν τα θύματα περισσότερα. Τέλος πάντων, από εκεί βγήκε η φράση ότι έγινε της Πόπης, από το πλοίο Πόπη. Που αργότερα δεν αβάγησε τελικά, το επισκευάσανε και το πήρε μια εταιρεία, λέει, και για να διώξει το στίγμα από πάνω από το πλοίο, το μετονόμασε, ρε παιδί μου, το έφτιαξε, το έβαψε, το έκανε και το ονόμασε, λέει, μετά Ήπειρος. Κατάλαβες? Έτσι που λέτε και με την Πόπη. Να τα ξέρουμε και αυτά. Μάλιστα. Λοιπόν, επίκαιρα είναι και αυτά, γιατί τώρα γίνεται της Πόπης σε παγκόσμιο επίπεδο, έτσι. Okay. Ωραία. Αυτά και με την Πόπη. Λοιπόν. Ωραία. Πέρασε και η ώρα, πλάκα-πλάκα. Εντάξει. Για να δούμε λίγο το Champions League. Τώρα τι να κάνουμε, να ανοίξουμε γραμμές. Τίποτα δεν πιάσαμε από θέματα. Καλά. Ω, πατρία ένα η Σαχτάρ. Την ΑΕΚ. Κάτσε λίγο να δω τα αποτελέσματα. Και αν θέλει κανείς να περάσει, Γιάννη, άνοιξε κέντρο. Έτσι χαλαρά είμαστε τώρα για αρχή. Αν θέλει κανείς, μπαίνει να πούμε καμία καλησπέρα και τα πιο σοβαρά τα πιάνουμε μετά. Λοιπόν, όποιος θέλει, αν θέλει, 23 10 90 90 90, αν έχετε κάτι. Τώρα έτσι για την αρχή. Aston Villa Fener 5-0. City Paris 2-4. Betis Porto 2-2. Bodo Glimt Dortmund 1-0. Roma Real έχει γίνει 3-3. Όπα, από 3-1. Το έκανε η Real 3-3. Σαχτάρ ΑΕΚ 3-1. Και η Σλόβαν με την Στουτγκάρδη 0-2. Αυτά. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε καμία γραμμούλα. Αν θέλει να περάσει κανείς, 23-10-90-90-90. Έλα, καλησπέρα. Δεν βλέπετε, βρε, Champions Link? Γιατί δεν βλέπετε Champions Link? Καλημέρα, ναι, καλησπέρα. Ναι, χαίρετε.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σου, φίλε.
1: Μ' ακούτε?
0: Ναι, ναι, πολύ καλά.
1: Θέλετε να σου πω για τη φράση που είπατε πριν?
0: Ποια?
1: Της Πόπης.
0: Α, το είπαμε μόλις, αλλά άμα έχεις να συμπληρώσει κάτι.
1: Α, για αυτό πρέπει να τηλέφωνο. Οκ, okay, άμα το είπατε, okay, εντάξει.
0: Δεν τα άκουσες, ήσουν στην αναμονή και δεν το...
1: Γιατί είμαι με το κινητό, γιατί όταν παίρνω τηλέφωνο δεν ακούω.
0: Το βρήκε, βρήκε κάποιος και το βρήκα και εγώ λίγο, είπαμε με λεπτομέρειες εκεί πέρα για το...
1: Ναι, το έχουμε ξαναπεί, ναι, το θυμάμαι. Το
0: ωραία,
1: θυμάμαι,
0: ωραία, ωραία.
1: Να είστε καλά.
0: Α, αυτό ήταν, να είστε καλά και εσύ. Καλό βράδυ, καλό βράδυ, ευχαριστώ. Παρακαλώ, ορίστε.
2: Μ' ακούτε τώρα?
0: Τώρα ακούμε, ναι. Ναι, ορίστε.
2: Ναι, ωραία. Ήθελα να πω κάτι για αυτό που είπατε για τον Τζιτσάνι.
0: Ότι, ναι.
2: Λοιπόν, το θέμα είναι ότι εκείνη τη μέρα ο Τζιτσάνις ήταν στην κατοχή τα Θεσσαλονίκη. Καταρχήν στην κατοχή δεν υπήρχαν ομάδες τότε για να παίξουν μπάλα, που λέτε για τη Λάρισα. Απλώς εκείνη την μέρα είχαν σκοτωθεί πολλοί.
0: Για το συνεφιασμένη έτσι. Κυριακή λέμε τώρα, έτσι, γιατί κάποιοι ναι, δεν ναι, θα το καταλάβουν. Ναι. Ναι.
2: Λοιπόν, και πάνω στο χιόνι είχε βρει αίματα και πτώματα.
0: Αχα.
2: Και είχε γράψει ματωμένη Κυριακή.
0: Ναι.
2: Αλλά λόγω λογοκρισίας το απαγορέψαν και το έκανε συνεφιασμένη.
0: Μάλιστα. Αυτό εντωμεταξύ το είπε άνθρωπος που ήταν συνεργάτης του. Τώρα δεν ξέρω. Είπα και εγώ ότι κάποιοι το αμφισβητούν γιατί δεν υπήρχε ομάδα Λάρισα τότε.
2: Δεν ξέρω. Τώρα το 42 τι ομάδες να υπήρχαν?
0: Εντάξει, ότι θα υπήρχαν, θα υπήρχαν. Αλλά δεν ανάγκη να ήταν επαγγελματικό. Δεν ήταν επαγγελματικό, αλλά υπήρχαν. Τώρα τι να σου πω, δεν ξέρω. Για να το λες. Άμα είναι και ματωμένη Κυριακή όπως το λες, προφανώς δεν θα ήταν αυτός ο λόγος. Ναι, σωστά θα το λες. Μάλιστα. Ήθελα να συμπληρώσει κάτι άλλο. Α, οκ, okay, να είσαι καλά. Χαιρετώ, καλό βράδυ. Παρακαλώ, ορίστε.
3: Καλησπέρα, Κώστα.
0: Καλησπέρα, γεια.
3: Γιώργος από Ελευσίνη, και τι
0: καλά, Γιώργη, καλά, εσύ πώς πας?
3: Καλά. Λοιπόν, μιας και πιάσαμε τραγούδια με καράβια, να πούμε και για το... Ήταν ένα μικρό καράβι.
0: Α, το έχουμε?
3: Αυτό...
0: Για
3: ναι,
0: πες.
3: Αυτόν όντως θλιβερή ιστορία. Ήταν μια φρεγάτα του γαλλικού ναυτικού, όπου είχε ξεκινήσει ταξίδι και τους τελειώσανε οι τροφές και καταφύγανε στον κανιβαλισμό.
0: Α, ναι.
3: Και ρίχνανε κλήρο να δούνε ποιος θα φαγωθεί.
0: Μπράβο, το λέει και ο Πέτρος εδώ, ναι, ναι. Για ανθρωποφαγία μιλάει.
3: Ναι,
0: ναι, ναι, για πες.
3: Και ρίχνανε κλήρο να δούνε ποιος θα φαγωθεί. Και μάλιστα το αυθεντικό είναι γαλλικό. Το γαλλικό τραγουδάκι είναι πολύ πιο γλαφυρό από το ελληνικό.
0: Α, το πήραμε από εκεί,
3: Ναι. Στο γαλλικό περιγράφει με λεπτομέρειες πώς θα γωθεί. Ένας λέει ήθελε να τον τηγανίσει, άλλος να τον κάνει φρικασέ. Και είναι παιδικό τραγουδάκι αυτό.
0: Α, μάλιστα. Δεν το ξέρω. Ναι, ναι. Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Αυτά. Έχουμε καμιά άλλη φράση έτσι ωραία να βάλουμε τώρα που είμαστε και χαλαρά? Θυμάστε τίποτα άλλο να βάλουμε κανένα κουιζάκι ακόμα τώρα που γυρίζει πριν πάμε να αλλάξουμε το στούντιο?
3: Αν μου έρθει κάτι θα το στείλω σε μήνυμα.
0: Δεν σου έρθει. Εγώ ένα κουίζ έχω, δεν με το έχει απαντήσει κανείς τόσα χρόνια. Να το βάλουμε μήπως με το απαντήσεις εσύ?
3: Για βάλτο.
0: Από πού παίρνει ρεύμα το Play Electric?
3: Δεν το ξέρω.
0: Δεν το ξέρεις κι εσύ, ε? Σε κατατρόπο σαν κι σένα. Ωραία, εντάξει ρε Γιώργο, έγινε.
3: Εγώ το Electric Blue ήξερα το Video Club.
0: Electric Blue?
3: Ναι.
0: Αυτό. Ναι. Αυτό με παραπέμπει σε ταινία άλλου είδους. Έχει και τέτοιο. Μάλιστα. Ωραία. Έγινε. Τα λέμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Λέω. Καλησπέρα ακόμα. Έρχομαι και στον επόμενο. Γκολ έχουμε η Μπρατισλάβα με τη Στουτγκάρδη 0-3 και Ρώμα Ρεάλ 3-4 η Ρεάλ. Από 3-1 που έχανε 3-4. Και η ΑΕΚ παραμένει να χάνει 3-1. Παρακαλώ, ναι. Μας ακούτε?
4: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ορίστε, καλησπέρα.
4: Ναι. Γεια σου.
0: Καλησπέρα, ναι, εσείς είστε, ακούγεστε τώρα.
4: Ναι, ναι.
0: Ναι.
4: Για το quiz που έβαλες.
0: Ποιο απ' όλα.
4: Να σε βάλω κι εγώ ένα quiz.
0: Για βάλε.
4: Ποια είναι η πιο αρχαία έκφραση που υπάρχει στον πλανήτη?
0: Α, δεν έχω ιδέα. Μας το πεις.
4: Για τις γυναίκες αφορά.
0: Δεν έχω ιδέα.
4: Η κυρία προηγείται που λέει περάστε.
0: Ναι, ναι.
4: Περάστε πρώτη.
0: Ναι.
4: Από πού προήλθε?
0: Δεν το ξέρω, για πες το μας.
4: Από την εποχή των παγετώνων ή εκείνη την εποχή,
0: ναι.
4: Πριν πει ο άντρας στη σπηλιά, γιατί μέσα είχαν αρκούδες και τέτοια.
0: Α, ναι, ρε, σε δίκιο έχεις. Μπράβο, μπράβο. Ναι, ναι, ναι, ναι, πες το.
4: Την έλεγε περάστε, κυρία μου, και άμα υπήρχε μέσα αρκούδα ή τίγρης ή κάτι, έτρεγε τη γυναίκα.
0: Ωραίος ο αρχαίος, ναι, ο πρωτόγονος. Μπράβο, το έχω διαβάσει τώρα που το είπες, το θυμήθηκα. Μπράβο, ναι, ναι, ναι. Για να δούμε αν έχω καμιά αρκούδα μέσα. Μάλιστα. Ναι, λοιπόν. Καλό, καλό. Έχεις καμιά άλλη τώρα που γυρίζει, πριν κλείσουμε? Κανκουιζάκι άλλο καλό, έτσι δυνατό.
4: Κανά.
0: Κανκουιζάκι άλλο, λέω καλό, δυνατό. Έχεις να τους παιδέψουμε λίγο? Σου έρχεται τίποτα?
4: Τώρα όχι, δεν λέω.
0: Δεν
4: τώρα,
0: σου έρχεται,
4: δεν
0: και εμένα δεν μου έρχεται. Καλά.
4: Έχω.
0: Εντάξει.
4: Σε έχω πάρει και πιο παλιά.
0: Ναι, ναι. Αυτό τώρα που λες μπορεί να παρεξηγηθεί, πρόσεχε. Ναι, ναι.
4: Πολύ κουβά αυτές τις 4 μέρες.
0: Τι, στοίχημα?
4: Ναι.
0: Ναι. Γενικά όμως?
4: Γενικά πήγαινα καλά, αλλά πολύ κουβά τώρα.
0: Μπορεί να είσαι κερδισμένος, δηλαδή συνολικά στα χρόνια που παίζεις?
4: Για ένα διάστημα, επειδή είχα κόψει, να ήμουν κερδισμένος.
0: Ναι, και μετά ξανάρχισες. Αυτό πραγματικά τα αναρωτιέμαι. Δηλαδή, πόσοι ας πούμε που παίζουν σταθερά, ξέρω εγώ, πόσοι να είναι κερδισμένοι άραγε, να είναι στο συν? Πολύ μεγάλη απορία το έχω. Γιατί εγώ, αν με ρωτήσεις, μπορεί να σου πω πραγματικά απειροελάχιστη ότι θα είναι. Αλλά συνεχίζουμε και παίζουμε.
4: Άμα παίζεις συνετά.
0: Ναι, μπορεί να βγει.
4: Δεν κοιτάζεις τέτοιο, μπορείς να κερδίζεις.
0: Εγώ, όταν είχε πρωτοβγεί το στοίχημα, είχα δοκιμάσει, ας πούμε, και επειδή δεν μπορούσα να παίζω συνετά, το κατάλαβα και το σταμάτησα γρήγορα, αν και κερδισμένος κι εγώ. Αλλά είχα παίξει 3-4 φορές όλες και όλες. Αλλά λέω θα πάρω κακό δρόμο, ας πούμε, θα το συνηθίσω κτλ. Και λέω άστο, και το παράτησα. Δεν έχω παίξει ποτέ ξανά από τότε.
4: Και καλά έκανε.
0: Ναι.
4: Να σε πω εγώ πώς. Εγώ έχω παίξει 600 ευρώ ποντάρισμα σε ισοπαλία της Λίβερπουλ με την Μπέρνλι.
0: Α, εσύ είσαι τρελός κανονικός, τόσα πολλά, ε.
4: Και με 6 απόδοση και βγήκε.
0: Ναι.
4: Έπαιζα μόνο από δοκτάς, ισοπαλίες μόνο.
0: Ναι, ναι. Τέτοια ποσά?
4: Και 1200 έχω βάλει.
0: Έλα ρε.
4: Αλλά έτυχε, κέρδιζα.
0: Ναι.
4: Αλλά όταν έβγαινε, τότε σέντα το τελετέξι ήτανε. Απλά ξεκίνησα με την Πετότο. Η Πετότο ήταν η χειρότερη εταιρεία που...
0: Ναι, καλά, ναι, άστο, μη λέμε για εταιρείες τώρα, ναι. Δυσφήμιση ναι, στον αέρα, ναι, δεν χρειάζεται, ναι, ναι.
4: Ναι.
0: Ναι.
4: Καλά, αυτή έκλεισε κιόλας από ό,τι ξέρω.
0: Α, ναι, οκ. Okay.
4: Και τα έβλεπα στο Teletext.
0: Ναι.
4: Και όταν έβλεπα ότι η KPR ήταν 1-1 με την Ipswich στο 89, τότε το Teletext αρκούσε και να τα δείξει. Εγώ άνοιγα ένα μπουκάλι βότκα για να ηρεμήσω, γιατί ποντάριζα 1200 ευρώ στην ισοπαλία. Mm-hmm. Βέβαια βγήκε. κέρδισα 4 φορές και μετά λέω άσε ωραία.
0: Τώρα είσαι πιο ελεγχόμενος δηλαδή, παίζεις πιο ελεγχόμενα.
4: Ναι.
0: Μπράβο. Μπράβο. Καλό αυτό. Έχεις αυτό έλεγχο,
4: ναι, πολύ, ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία φίλε, ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά.
4: Άντε, κάνεις καλή εκπομπή πάντως, να ξέρεις.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Βοηθάτε κι εσείς, εγώ μόνος μου τι να κάνω, να είσαι καλά. Τώρα πρέπει να πάμε διάλειμμα σε λίγο. Τελείωσε η ΑΕΚ, τελείωσε η ΑΕΚ. Να πάρουμε ακόμα έναν. Έλα, έναν ακόμα και πάμε να κάνουμε και την αλλαγή του στούντιο. Η ΑΕΚ τελείωσε, μόνο να σου πω πόσο τελείωσε. Γιατί βλέπω τον Νίκολτς εδώ, χαιρετά και τέτοια. Πού είσαι, ΑΕΚ? 3-1, ναι. Σαχτάρ ΑΕΚ 3-1. Παρακαλώ, ναι. Έλα και εσύ, φίλε, καλησπέρα. Έλα, μπήκες. Ριχάινε. Δεν θα το μάθουμε ποτέ. Πότε παίρνουμε άλλον που βαράει ακόμα έναν. Έλα, παράθυρο, φίλε, παραθυράτος. Καλησπέρα.
5: Εγώ είμαι ο παραθυράτος.
0: Ο παραθυράτος είστε, μπήκατε το παράθυρο.
5: Πήγα το παράθυρο.
0: Για πες.
5: Εγώ έχω ένα κουιζάκι, αλλά είναι λίγο ξένο και λίγο πρόστιχο, αλλά τέλος πάντων.
0: Πρόστιχο.
5: Ναι, είναι λίγο πρόστιχο.
0: Έλα, πες το με τρόπο, ε.
5: Είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι πασίγνωστο.
0: Ναι.
5: Το De La Bongo.
0: Α, ναι.
5: Το οποίο είναι καρναβαλίστικο.
0: Mm-hmm.
5: Υποτίθεται.
0: Ναι.
5: Και όλοι χορεύουν και όλοι γλεντάνε.
0: Mm-hmm.
5: Αυτό όμως έχει να κάνει με τη Βραζιλία, που κάποιοι μαζεύτηκαν εκεί πέρα και κάνανε διάφορα μέσα στα σχολεία και κάνανε μπόγκο μπόγκο. Μπόγκο μπόγκο είναι, καταλαβαίνεις.
0: Περίπου.
5: Από πίσω.
0: Ναι, ναι.
5: Αυτό.
0: Μάλιστα.
5: Και De La Bongo και De La Bongo.
0: Ναι.
5: Και όσοι το ακούν αυτό, ειδικά οι γυναίκες, χορεύουν και γλεντάνε, ναι. Κατάλαβες, οπότε.
0: Μάλιστα.
5: Ναι, εντάξει, είναι λίγο.
0: Το μάθαμε και αυτό.
5: Μπράβο. Ναι. Το De La Bongo δηλαδή, άμα το ακούς καμιά φορά, θα καταλαβαίνεις ότι πάει
0: και
5: εκεί.
0: Και ένα παιδικό τραγούδι πολύ γνωστό που κάτι είναι. Το τραγουδάνε τα παιδάκια, ας πούμε, έτσι, αλλά έχει θλιβερή ιστορία από πίσω και δεν μπορώ να θυμηθώ ποιο είναι τώρα. Το χαροπά τα δυο μου χέρια, δεν ξέρω κάποιο άλλο, δεν θυμάμαι τώρα. Τέλος πάντων.
5: Δεν θυμάμαι κι εγώ τώρα, έτσι όπως το λες. Απλά αυτό, έτσι πήρα
0: ναι,
5: και
0: ναι,
5: να το
0: okay,
5: πω.
0: Καλά,
5: το De La Bongo παραπέμπει εκεί, δεν είναι ναι. Δηλαδή τραγούδι για να χορεύεις και να λες τι καλά περνάμε.
0: Ναι.
5: Είναι για άλλα πράγματα.
0: Μάλιστα.
5: Τέλος πάντων.
0: Good. Χαιρετούμε.
5: Στον Λέω Ταύρος και στο Γκλιφ. Έλα, bye.
0: Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Λοιπόν, αυτά. Κατεβάζω λίγο το στοίχημα και πάμε να αλλάξουμε το στούντιο για να τα πούμε τα περισσότερα μετά. Τώρα που τη λέει και το Champion Link, να πιάσουμε και καμία θεματολογία. Ωραία, ήταν χαλαρά το πήγαμε. Λοιπόν, Άστον Βίλα Φενέρ τελικά, έτσι. Μόνο ένα βλέπω έχει πολλές καθυστερήσεις. Τα υπόλοιπα τελικά. Άστον Βίλα Φενέρ 6-0. Η Σίτι με την Παρί 2-4. Η Μπέτις με την Πόρτο παίζει ακόμα 90-5, είμαστε 3-2. Μπόντο Γκλιμπ Ντόρτμουντ 1-0. Ρώμα Ρεάλ 3-4 και αυτό τελικό. Σαχτάρ ΑΕΚ είπαμε 3-1 τελικό. Και η Μπρατισλάβα με την Στουτγκάρδη 0-3 τελικό και αυτό. Ωραία. Λοιπόν, άντε, φύγαμε. 54-301 για ό,τι θέλετε. Μετρόπολης 95 και 5. Πάμε να κάνουμε την αλλαγή του στουδίου και τα λέμε σε λίγο πάλι.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
2: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
1: Μόνο χαρίζεται.
2: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
1: Δώσε αίμα.
2: Αιμοπετάλια.
1: Μυελό των οστών.
2: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
1: Κάνε ένα δώρο ζωή στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
2: Για ραντεβού 2313-313-151 και 154 και 117.
1: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
2: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Άιντε πάμε στα 3 λεπτάκια μετά τις 12. Πάμε και για δεύτερη ώρα. Καλησπέρα, καλημερούδια πλέον. Πρώτες στιγμές Πέμπτης. Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Για δούμε λίγο τι έχει μέρα. Το Λουκιανό έχει μέρα, τη Λουκιανή έχει μέρα και την Αγρότησα έχει. Διεθνής ημέρα λέει Αγρότησας. Ναι, όχι Αγρότη, Αγρότησας. Αγρότης νομίζω δεν πρέπει να έχει μέρα. Τόσα χρόνια το λέω το σαν σήμερα. Α, ημέρα Αγρότη δεν ξέρω αν έχω πετύχει ποτέ. Έχει μια άλλη που λέει για αγροτική πάλι, ημέρα αγροτικής πάλης, κάτι τέτοιο. Ναι, ο Αγρότης ο καημένος τίποτα τον έχουμε. Μάλιστα. Και ημέρα Λευκούμπας του νιού. Για να ευαισθητοποιηθούμε, λέει, για τα άτομα που έχουν προβλήματα όρασης, έτσι. Τύφλωση τέλος πάντων, ολική ή όχι. Ναι, και μια πολύ δύσκολη καθημερινότητα. Εν τω μεταξύ, έχει δεν έχει μια εβδομάδα. Πάλι βλέπαμε επέτειο για ημέρα όρασης που ήταν σε παρένθεση κατά της τύφλωσης, έτσι. Δηλαδή το ίδιο πράγμα πάνω κάτω. Εντάξει. Επαιτίως να βρίσκουμε να βγάζουμε, σε δουλειά να βρισκόμαστε. Και ημέρα υγείας μαστού, λέει. Και ημέρα πλησίματος χεριών. Έτσι, για να ενημερωθούμε για τη σημασία της σωστής υγιεινής των χεριών. Κατάλαβες, σήμερα δηλαδή, σαν να λέμε, ξαναπλένουμε τα χέρια μας πολύ σχολαστικά. Και διεθνής ημέρα πιστωτικής ένωσης. Πιστωτική ένωση, Ναι, αυτά είναι τώρα. Ξέρεις, ακούς πιστωτική ένωση, από το ένα αυτή μπαίνει, από το άλλο βγαίνει. Αλλά είναι κάτι που τα έχουμε συζητήσει. Πότε να έχει, έχει μια εβδομάδα. Με αφορμή τι κουβέντα είχαμε ανοίξει για την οικονομία, κάτι λέγαμε για τον καπιταλισμό που είχαμε ανοίξει μια μέρα κουβέντα και εκεί είχαμε αναφερθεί σχετικά. Τότε που μιλούσαμε κάποιος φίλος είχε πει, όχι φίλος, ο Ιχολύπτης ήταν, ο Χατζιπαντελίδης, που μιλούσαμε για τα πολιτικά ρε παιδί μου και έβαλα εγώ τη γνωστή κασέτα ότι μέσα από το υφιστάμενο πλαίσιο δεν μπορεί να βρεθεί η άκρη, οπότε θα πρέπει να δούμε λίγο κάτι εναλλακτικό. Και εκεί πάνω που αναρωτιόμουν ποιο μπορεί να είναι το εναλλακτικό, ξέρω εγώ, για να το συζητήσουμε λίγο, πετάει ο Λευτέρης από μέσα του, είπε για το μοντέλο που έχουν στη Σκανδιναβία σε κάποιες χώρες. Και είναι όντως, δηλαδή είναι ακριβώς ένα μοντέλο το οποίο το έχουμε πιάσει και εμείς και το πιάσαμε και εκείνη τη μέρα λίγο έτσι, και έχει να κάνει με τέτοια πράγματα. Πώς το λέει η επέτειος? Ναι, πιστωτική ένωση, έτσι. Αυτό τι είναι, δηλαδή αυτό είναι οργανισμοί που δεν είναι κερδοσκοπικοί, που είναι φτιαγμένοι, ξέρω εγώ, από το λαό για το λαό και ουσιαστικά είναι πολύ περισσότερο της αλληλεγγύης, ας πούμε. Είναι, ξέρεις, τώρα οικονομική δικαιοσύνη και στήριξη περισσότερη στο λαό, στις κοινότητες εκεί, τις τοπικές και τα λοιπά. Και Παρασκευή πρέπει να τα λέγαμε, τότε που μαλώναμε εκεί πέρα για τον καπιταλισμό, θυμάστε? Που έλεγα εγώ ότι έχει κάποια είδη ο καπιταλισμός και μου λέγατε κάποιοι δεν έχει, ξέρω εγώ, ένα πράγμα είναι. Ναι, που λέγαμε ότι πέρα από το σκληρό καπιταλισμό υπάρχει και ο κοινωνικός. Να, αυτό είναι. Αυτό είναι ο κοινωνικός καπιταλισμός, έτσι, που, γιατί και αυτά καπιταλιστικά είναι τα μοντέλα εκεί, κάτι Νορβηγίες, κάτι Δανίες, κάτι που άλλο το έχουν, δεν ξέρω. Ουσιαστικά κάτι τέτοιο είναι, καπιταλισμός είναι και αυτό. Απλά στηρίζεται στη συλλογικότητα, στηρίζεται σε συνεταιρισμούς, ξέρω εγώ, στην αυτοδιαχείριση, έχει μεγαλύτερο κοινωνικό, έτσι, πρόσωπο και ξέρεις. Μέσα από κάτι τέτοια δεν αφήνει την υπερσυγκέντρωση του πλούτου, ας πούμε, δεν αφήνει τις κοινωνικές ανισότητες να γιγαντωθούν όπως συμβαίνει εδώ. Τέτοια πράγματα. Και αυτά είναι μοντέλα που έχουν δοκιμαστεί τώρα, έτσι. Δηλαδή, εγώ τα έχω αναφέρει και άλλη φορά και άλλες φορές, όχι άλλη φορά. Γιατί είναι μοντέλα που έχουν δοκιμαστεί. Αλλά okay, τώρα είναι και λίγο, είπαμε, λίγο ξένα προς εμάς αυτά. Δηλαδή τώρα ακούει άλλος για συλλογικότητα και... Εντάξει τώρα, σου λέει, πιάστε αυγό και κούρευτο. Τέλος πάντων, πάντως γίνονται αυτά. Δεν είναι δηλαδή ρομαντικά του τύπου διαβάζω Άρλεκιν και ξεχνιέμαι. Είναι μοντέλα που έχουν δοκιμαστεί και που τέλος πάντων έχουν μια λογική, ρε παιδί μου, να ξέρεις τώρα, συνεταιριστικές επιχειρήσεις, ξέρω εγώ, μας έλεγε ένας φίλος προχθές, συνεταιριστικές τράπεζες ακόμα, δηλαδή τράπεζες που έχουν φτιαχτεί από τις τοπικές κοινωνίες και δεν έχουν μεγάλο μετόχους αυτές,
Και γενικά η πολιτική τους είναι πολύ διαφορετική από τη σκληρή πολιτική των συστημικών τραπεζών. Τέλος πάντων, εντάξει τώρα. Εγώ νομίζω έχει ενδιαφέρον αυτό, δηλαδή κάποια στιγμή, εντάξει δεν λέω να το συζητήσουμε γιατί εντάξει τι παραπάνω να πούμε, αλλά λίγο ο καθένας από μόνος του λίγο να ρίξει μια ματιά, ξέρω εγώ, έστω απόξω να προσπαθήσει λίγο να βρει δύο πράγματα για αυτού του τύπου τα μοντέλα, νομίζω χρήσιμο θα ήταν. Έτσι, είναι μοντέλα που πατάνε στην πραγματικότητα, έτσι ξαναλέω, δεν είναι δηλαδή σε συννεφάκια πάνω, αλλά δεν έχουν καμία σχέση με τον σκληρό καπιταλισμό που ακολουθείται εδώ πέρα, ξέρω εγώ, στην Ελλάδα και σε κάποιες άλλες χώρες της Ευρώπης ούκο λίγες. Είναι, ξέρεις, ανθρωπιά από τη μία, αλλά από την άλλη στο πλαίσιο του ρεαλιστικού. Ενισχυμένο κοινωνικό κράτος, ξέρω εγώ, αναδιανομή πλούτου πιο δίκαιη, εργασία, συνθήκες εργασίας πιο, έτσι, ανθρώπινες πιο δίκαιες. Τέτοια πράγματα, συνεργατικά μοντέλα οικονομίας, επιχειρήσεις, τράπεζες που λέγαμε κλπ. Εντάξει, είναι λίγο, ξέρεις, εμείς έχουμε μάθει σε κάποιες συνταγές που είναι, σε όλα το έχουμε αυτό, αλλά και σε αυτά εννοείται. Έχουμε μάθει σε κάποιες συνταγές που είναι γνωστές, ας πούμε, και ακόμα και αν δεν είναι νόστιμες, γυρίζουμε γύρω από αυτές. Είναι που λέγαμε μια άλλη μέρα που είχαμε μια άλλη κουβέντα, θυμάστε, για τις γυάλες της ζωής. Ότι είμαστε, ρε παιδί μου, αυτά που λίγο πολύ μας φυτεύονται στο μυαλό από πιτσιρίκι ακόμα, αυτά που θα μας δείξουν, αυτά βλέπουμε μέσα εκεί, κινούμαστε. Έτσι, στις γυάλες της ζωής. Τις πολιτικές της, θρησκευτικές της, όλες, ακόμα και σε επίπεδο ανθρωπίνων σχέσεων, ξέρω εγώ, ιδεολογιών γενικότερα. Λοιπόν, πάμε και στα υπόλοιπα γεγονότα που ήμασταν. 1969, έχει και κάνα δυο αθλητικά λίγο, έτσι να τα πούμε αυτά τουλάχιστον. 1969, εδώ έχουμε την πρώτη τηλεοπτική μετάδοση ποδοσφαιρικού αγώνα. Ελλάδα-Ελβετία ήταν 4-1, Καφτατζόγλιο, προκριματικά παγκοσμίου κυπέλου. Και πρώτη τηλεοπτική μετάδοση, όταν λέμε, ήταν και το πρώτο μάτς που είχε περιγραφεί. Διακογιάννης το είχε περιγράψει και αφού ήταν το πρώτο με περιγραφή, ήταν και το πρώτο δικό του που έκανε σπικάζ. Και πάμε και 1980, εδώ είχαμε το Δανία-Ελλάδα 0-1 με τον γκολ του Κούι, αυτό το θυμάμαι ακόμα. Και το λέω περισσότερο γιατί ήταν το μάτς εκείνο που, καλά, ο Σαργκάνης πολλές φορές κατέβασε ρολά, αλλά σε εκείνο το μάτς ήταν το κάτι άλλο. Και εκείνο το μάτς ήταν η αιτία για να του δώσουν το παρατσούκλι που τον συνόδευε μετά μέχρι να κλείσει την καριέρα του, έτσι, το Phantom. Από εκεί βγήκε ο Σαργκάνης Phantom. Κλείνουμε με το 2003. Εδώ έχουμε Βασίλη Χατζιπαναγή. Σαν σήμερα αναδεικνύονταν καλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής της τελευταίας πεντηκονταετίας, τελευταίας όταν λέμε, έτσι, 2003 ας πούμε και πριν. Τα 50 χρόνια από το 2003 και πριν. Ήταν μια ψηφοφορία που είχε διοργανωθεί από την ΕΠΟ τότε. Τώρα και σήμερα να γίνονταν εδώ που τα λέμε, πιθανώς, φαντάζομαι, αν γίνονταν μια αντίστοιχη ψηφοφορία, πιθανώς το αποτέλεσμα να ήταν το ίδιο. Λελίδης με ανεβάζει ένα, κάτσε λίγο να τελειώσω με αυτά και τα πούμε. Αν το πω τώρα. Η Κύπρος, λέει, παίρνει μέτρα για την ακρίβεια, μηδενικό ΦΠΑ σε τρόφιμα, μεγάλη μείωση φόρου στο πετρέλαιο, θέρμανσης. Αυτό λέει το link, τώρα δεν χρειάζεται να πούμε παραμέσα, το καταλάβαμε λίγο πολύ αυτό λέει, έτσι. Ναι, πράγμα που εδώ θα γίνει ποτέ όμως, είπαμε. Για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί έχουμε επενδύσει πάρα πολύ στους φόρους. Και δεύτερον, γιατί εμείς έχουμε τα ζητήματα με τα μνημόνια, το κυνηγητό αυτό. Και νομίζω ότι και κάποια άλλα πράγματα, βέβαια, που όταν τα λέμε επίσης περνάνε στα ψηλά. Έτσι, έχουμε πολλές φορές αναφερθεί στους λόγους που η οικονομία μπορεί, τέλος πάντων, παρότι κάποια πράγματα λένε ότι πάνε καλά, και πάνε καλά κάποια πράγματα. Απλά είναι η άλλη εικόνα, έτσι. Δεν είναι η εικόνα της πραγματικής οικονομίας, είναι της άλλης πλευράς, τα δημοσιονομικά. Τέλος πάντων, είναι όμως πολλά τα ζητήματα που λέμε πολλές φορές για το μοντέλο το παραγωγικό που έχει χαμηλό ταβάνι και κάποια άλλα πράγματα που έχει μαλλιάσει η γλώσσα.
Ναι, ψηλή φόρη, έτσι. Τώρα μπορεί να ανοίξουμε με πάτε και σε τέτοια θέματα εδώ, οικονομία. Τα βλέπουμε και αυτά, αν θέλετε. Τα βλέπουμε και αυτά και κάποια στιγμή θα πρέπει λίγο να τα βάλουμε κάτω, να δούμε γιατί, ρε παιδί μου, η Ελλάδα τελικά έχει, ας πούμε, επενδύσει τόσο πολύ στους ψηλούς φόρους. Λοιπόν, κάτσε λίγο να τελειώσουμε με το σαν σήμερα και τα βλέπουμε και αυτά. 9.55 και 9.54.301, Μετρόπολης 95 και 5, κάτω από την ανάρτηση. Και τώρα να πω και κάτι λίγο πως το νιώθω, θα ακουστεί άσχημα και κάποιοι μπορεί να αρπαχτείτε τώρα, αλλά και ένας λόγος πιστεύω που οι φόροι, ας πούμε, δεν κατεβαίνουν εύκολα είναι γιατί είμαστε αρχιλαμόγια. Έτσι, γιατί η κερδοσκοπία, εντάξει, υπάρχει παντού, αλλά αυτό το πράγμα σαν την Ελλάδα δεν ξέρω αν υπάρχει κάπου αλλού. Έτσι, δηλαδή, ας πούμε, κάτι εκθέσεις που είχαν γίνει παλιά από την Τράπεζα της Ελλάδος και τα λοιπά, τα είχαν υπολογίσει αυτά, έτσι, με βάση την κατάσταση, το πόσο, ρε παιδί μου, όχι ότι στα άλλα κράτη δεν συμβαίνει, έτσι, αλλά εδώ πέρα, εντάξει, είναι το κάτι άλλο. Αν γίνει μια μείωση τόσο, ας πούμε, τα 100, το πόσο από αυτό τα 100 θα περάσει στον καταναλωτή και πόσο οι άλλοι θα ανεβάσουν τις τιμές για να εκμεταλλευτούν αυτή τη μείωση. Λοιπόν, τέλος πάντων, ναι, τα αφήνουμε εδώ και αν θέλετε τα συζητάμε και αυτά. Έτσι, λοιπόν, με αφορμή και τον κύριο Λελίδη που έστειλε εδώ την είδηση για την Κύπρο, επαναλαμβάνω, που μειώνει το ΦΠΑ στα βασικά τρόφιμα, έτσι, πολύ, και το φόρο για το πετρέλαιο. Λοιπόν, η μέρα θα έχει και κάτι ματσάκια και σήμερα. Παναθηναϊκό Μπάνια Λούκα βλέπω, 19:45 conference. Μαρσέι Ολυμπιακός στις 10, Ρεν Όφη στις 10 επίσης. Europa εδώ. Και αυτά. Τι μας έμεινε, Κερούλης. Κερούλης ημέρας θα είναι από 10 μέχρι 19 δίνει, με ήλιο και με κάποιες συννεφιές αραιές. Βροχές και τέτοια πράγματα δεν βλέπω.

0: Αυτό ξέρετε, πολλές φορές το έχουμε συζητήσει, μπορεί να γίνεται και λίγο κουραστικό. Και σε δύο λεπτάκια, αν θέλετε, ανοίγουμε γραμμές και πάλι. Τώρα άλλα θα λέγαμε βέβαια, αλλά μου πέταξε ο Γιάννης αυτό τώρα με την Κύπρο. Που να δούμε τώρα αν και κατά πόσον. Εντάξει, φάγαμε πόρτα, έτσι, το ξέρετε αυτό πιστεύω. Είχαμε ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει γραμμή, ξέρω εγώ, για μείωση φόρων. Με τρόπο που να μην, οποιοδήποτε βοήθημα γενικά να μην μετρηθεί έτσι ως έλλειμμα των δημοσιονομικών, γιατί εμείς είμαστε και πολύ πιεσμένοι στο κομμάτι αυτό. Και τελικά φάγαμε πόρτα ότι αρκετά έχουμε κάνει, ξέρω εγώ, εμείς και η Ιταλία το είχαμε ζητήσει. Οπότε εάν επιλέξουν οι δικοί μας εδώ κάτι, έτσι ό,τι χασούρα υπάρχει θα μετρήσει κανονικά στα δημοσιονομικά και στους στόχους που πρέπει να... Οπότε γι' αυτό λέω, δεν το βλέπω το έργο. Μακάρι, αλλά δεν το βλέπω να γίνει όπως η Κύπρος. Λοιπόν, εντάξει, πάμε να ανοίξουμε γραμμές αν θέλει να περάσει κανείς και πάλι. Και κάποια στιγμή να τα βάλουμε λίγο κάτω αυτά, γιατί είπαμε, χρήσιμο είναι να προσπαθούμε λίγο πέρα από το να, έτσι, τα ρεπορτάζ, η επικαιρότητα και όλα αυτά, να περιγράφουμε τις δυσκολίες και όλα αυτά, να δούμε λίγο και γιατί, ρε παιδί μου, υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, γιατί η Ελλάδα έχει τόσο ψηλή φορολόγηση. Βέβαια, η αλήθεια είναι, επειδή είπα για τα μοντέλα τα σκανδιναβικά πριν, αυτά τα μεικτά μοντέλα, τα λιγόμενα που έχουν μεγαλύτερη κοινωνική, πολιτική και τέτοια, εκεί να δείτε φόρους. Εκεί βαράνε στο κεφάλι, μπορεί και παραπάνω, έτσι. Αλλά εκεί τα γυρίζουν και πίσω στον πολίτη. Πολύ παραπάνω. Λοιπόν, τέλος πάντων, τα βλέπουμε και αυτά αν θέλετε. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές, γιατί είναι και τέταρτο ήδη. 23 10 90 90 90 αν θέλει να περάσει κανείς. Βάζετε και εσείς τα δικά σας, έτσι, και το πάμε το καράβι που μας πάει. Λοιπόν, 23 10 90 90 90 9.55 κενό 54.301. Δεν διάβασα μηνύματα. 12.30 ώρα που θα κάνουμε το διάλειμμα θα διαβάσω μερικά. Μετρόπολη 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας εκεί με την Κίμπερλι, έτσι, που μας έπεσε πολύ βαριά η αποχώρηση. Παρακαλώ, ορίστε.
1: Καλό βράδυ, Κώστα.
0: Για
1: τι να κάνουμε με τα μπασκετάκια, τα μισά.
0: Να κάνουμε όμως κάποια στιγμή, είπαμε.
1: Ναι, αλλά σήμερα πορτώ.
0: Καλά, σήμερα, μα είναι εντάξει, αλλά κάποια άλλη μέρα να κάνουμε όμως. Για πες, μπάσκετ.
1: Ναι, όλα μπάσκετ είναι.
0: Ναι, πες.
1: Στη σειρά είναι να ανοίξεις κουπόνι.
0: Ναι, την ώρα θα μου λες για να τα βρούμε γρήγορα πρώτα.
1: Ναι, όλα είναι 9 η ώρα.
0: Ναι, πάμε.
1: 50-91.
0: 50-91. 52, 50, 91. Σίγουρα.
1: Ναι, ναι, γυναίκες.
0: Γυναίκες κιόλας.
1: Τι να κάνουμε, από άντρες χαίρες.
0: Δεν βλέπω, ρε παιδάκι μου, 50-93 μήπως είναι.
1: Και 93 έχω.
0: Το 93 η Μπανταλώνα που το βρήκα τώρα είναι 96-75.
1: Ναι, αυτό το πήρα.
0: Τώρα, 50... 90, δεν έχει. 50-59, 50-72, 50-77, 50-78, 50-93, 52-53, τέτοια. Δεν έχει 9, δεν βλέπω κάτι τέτοιο. Για πάμε στα άλλα να δούμε λίγο.
1: Ναι, Μπαταλώνα με το είπες, 93 που είπες.
0: Τι 93?
1: Μπαταλώνα που
0: είπες. Ναι, το άλλο, ποιο είναι, άλλο.
1: 50-77.
0: 50-77.
1: Στο λέει.
0: 50-77. Πού τα βρίσκεις αυτά τα πράγματα? Δεν βλέπω, ρε. Σίγουρα είναι 9 η ώρα.
1: Ναι, ναι, όλα 9 είναι.
0: Περίμενε. 50... Α, αυτό το βρήκαμε. Σολέ. 84-66.
1: Ωραία. Και 50-72 Μπιλμπάο.
0: 50-72 Μπιλμπάο. Πάλι 9 η ώρα. 52-72 βλέπω. 50-72 το βρήκαμε. Είναι 97-86. Ναι. Ποιο μας έμεινε, πες το άλλη μία, αν το πετύχω να το πω μετά.
1: Με τη Βαλένθια.
0: Το νούμερο?
1: 50-91.
0: 50-91. Βαλένθια με τη Φενέρ.
1: Φενέρ Μπαξε.
0: 52-53 είναι, ρε, το κωδικό σε αυτό. 5.253 μου το βγάζει, άλλο κωδικό έδωσες. Τέλος πάντων, Βαλένθια Φενέρ στις γυναίκες είναι 69-88.
1: Αδιάρρη είναι.
0: Ναι. Εντάξει. Έγινε, τα λέμε, χαίρετο. Παρακαλώ, ναι.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Γεια σας. Πήρα επαφορμή αυτό που είπατε για την Κύπρο.
0: Ναι, που έστειλε ο Γιάννης την είδηση από πίσω, ναι, για το φόρο.
2: Ναι, και δεν μου κάνει εντύπωση, γιατί έζησα στην Κύπρο το 23 με 24, ένα χρόνο έζησα και εργάστηκα εκεί.
0: Είστε λίγο βαθιά, λίγο μακριά, δεν ξέρω, κάπως είναι η γραμμή.
2: Όταν την πρώτη φορά, μπράβο, λοιπόν... πήγα, προσγειώθηκα, ήρθε ένας φίλος να με πάρει, ένας συνάδελφος. Πηγαίναμε από τη Λάρνακα στη Λευκοσία, κοιτούσα τα πεζινάδικα, είχε ένα 28, ένα 29. Προσγειώθηκα, ήρθε ένας φίλος να με πάρει, ένας συνάδελφος. Πηγαίναμε από τη Λάρνακα στη Λευκοσία, κοιτούσα τα πεζινάδικα, είχε ένα 28, ένα

0: ήδη και η Βενζίνη λέει έβγαλε τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Mm-hmm.
1: Ο οποίος πόσο θυμάσαι, τι φόρο είχαν εκεί έτσι από περιέργεια.
0: Μετά όταν ξαναμπήκε εγώ είχα φύγει, εγώ για ένα χρόνο που ήμουν εκεί είχε βγει ο φόρος και από ό,τι μου λέγανε τον κράτησε για πολύ καιρό και δεν είχε καμία σχέση με το δικό μας. Έτσι.
1: Όταν ήταν όμως κανονικά ήταν μικρότερος από το δικό μας λογικά.
0: Ναι. Ήταν ήδη η Βενζίνη πιο φθηνή που την εισάγουν από εμάς.
1: Μάλιστα.
0: Με θλίβει δυστυχώς η πραγματικότητα στην Ελλάδα. Ένα άλλο παράδειγμα, όχι για τις τιμές. Σε τρεις μέρες βρήκα σπίτι, δεν είχε ρεύμα, κάνουμε τα συμβόλαια. Κύριε Μιχάλη, ένας ευγενέστατος κύριος ο ιδιοκτήτης, δεν έχει ρεύμα τώρα, λέω πώς για. Μου λέει αύριο αγόρι, μου λέει Σάκη. Λέω πώς θα έχω, κύριε Μιχάλη. Πάρ' το χαρτί για το συμβόλαιο που υπογράψαμε με ταυτότητά σου, να που είναι. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται η αρχή οδευεία εκεί στην Κύπρο, δεν θυμάμαι τώρα.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι. Ήταν όντως παραδίπλα από το σπίτι. Αν πας 7,5 ώρα το πρωί να μην περιμένεις. Εντάξει. Δεν το πιστεύω. Εγώ δεν είχα πάρει τα πράγματα από το ξενοδοχείο. Πάω όντως 7,5 ώρα το πρωί με το χαρτί και ταυτότητά μου και βλέπω ένα υπάλληλο βαριότανε που ζούσε όχλο, δύσκολα τα πράγματα. Καλημέρα. Τα βλέπει αυτά, εντάξει, συμπληρώνει κάτι χαρτιά, μου δίνει ένα χαρτί να υπογράψω. Λέει, τι ώρα λέει σχολάτη. Και πού πάτε, λέει, στη δουλειά σου, λέω, ναι, λέει, τι ώρα σχολάτη, κύριε, λέω στις 4. Α, εντάξει, λέει, προλαβαίνουμε. Λέω, τι προλαβαίνει. Λέει, θα έχετε ρεύμα στις 4. Όντως γύρισα την ίδια μέρα,
1: ναι.
0: Δεν τον πίστευσα και είχα ρεύμα. Στη Θεσσαλονίκη, σε δικό μου σπίτι μου, κάνανε ένα μήνα.
1: Ναι.
0: Ένα μήνα, παιδιά. Αν είναι δυνατόν. Που το λέω.
1: Τώρα που είσαι εδώ.
0: Τώρα είμαι εδώ, ναι, γύρισα για εκεί.
1: Καλά να πάθεις, ναι. Ωραία.
0: Για να είμαι κοντά στα παιδιά μου και δεν το μετανιώνω γι' αυτό, επαγγελματικά και από ζωή είναι αυτοκτονικό. Ήταν μικρά τα παιδιά, δεν μπορούσε να ακολουθήσει η οικογένεια. Οι δηλαδή, αν μπορώ να σου μιλώ για Κύπρο, οι καθαρίστρες που είχαμε στην εταιρεία που δούλευα. Και δεν το λέω καθόλου υποτιμητικά γιατί σέβομαι κάθε επάγγελμα. Με ρωτούσανε κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο. Ρε, λέει, αγόρι μου, λέει, πού να πάμε, λέει, Θεσσαλονίκη, λέει, να πάμε με τον άντρα μου. Ή να πάω, λέει, στην Αθήνα, να δω το τάδε σχήμα, να δω το τάδε σχήμα. Κάποια φορά με ρώτησαν δύο, ρε, συνδυλώ, αλλά τι να σου πω. Και μου λέει, αγόρι μου, λέει, αν σου πω το μισθό που παίρνει η καθαρίστρια, έπαιρνα 1.800 ευρώ. Τίμιο. Εδώ οι καθαρίστρες στην εταιρεία που είμαι παίρνουν 600 ευρώ.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνετε τώρα τις διαφορές και τι ποιοτικό επίπεδο.
1: Mm-hmm.
0: Και ένα τελευταίο παράδειγμα θα πω και για να μην κρατήσω τη γραμμή και σας κουράζω, κύριε Κώστα. Από εκεί κάτω που έμενα είχα ένα περίπτερο όπως είναι εδώ, αυτά τα πολυπερίπτερα να μην πω. Καταλάβατε που είναι 24 ώρα που έχουν.
1: Ναι, τα ψιλικατζίδικα, τα μοντέρνα αυτά.
0: Ψιλικατζίδικα, τα μοντέρνα. Ο οποίος τυπάς όταν πήγα εκεί μου είχε πει ό,τι θες λέει και τίποτα παράνομο μπορώ να σου βρω. Ήταν ένα
1: τύπος
0: νύχτας, λίγο παράνομος, λίγο παραβατικός.
1: Α, πολυκατάστημα όνομα και πράγμα δηλαδή.
0: Ήταν πολυκατάστημα
1: όνομα και
0: πράγμα. Ό,τι έπαιρνα από τσιγάρα, νερά, σοκολάτα.
1: Απλά λίγο να το τρέξουμε γιατί πρέπει να πάρω άλλους δύο για να βγούμε το διάλειμμα ακριβώς.
0: Θα πω ας πούμε. Μου κόβε πάντα απόδειξη. Κάποια στιγμή του λέω, ρε Σιλό, δεν χρειάζεται. Μου λέει αγόρι μου, εδώ δεν είναι Ελλάδα. Εδώ λέει το κράτος δεν μας κλέβει. Γιατί να το κλέψω εγώ.
1: Να.
0: Και το κλείνω έτσι. Το αφορολόγητο στην Κύπρο είναι 19,5.
1: Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, Φλεράκο. Καλή δύναμη.
0: Να είστε καλά, γεια σας.
1: Χαιρετούμε. Παρακαλώ. Εδώ δεν θα μιλήσετε εσείς. Εδώ παρακαλώ.
2: Ναι. Το κράτος μας κλέβει, Μάλιστα. Ωραία. Καλά θα πάμε. Λοιπόν, κάτσε να ξεκινήσουμε λίγο με ανέκδοτα. Αφού το ξεκίνησε εσύ, να σου βάλω ένα quiz. Μπροστά πηγαίνει ο Ιρλανδός και πίσω πηγαίνει ο Ιουδαίος. Ποιος από τους δύο είναι ο Τσιλιαδόρος?
1: Για πείτε.
2: Θα το βρεις. Νίνα.
1: Πες.
2: Λοιπόν, η Κύπρος, αν έχει 700-800 χιλιάδες ντόπιο πληθυσμό, καλά είναι. Άντε με τους εργάτες γης που έχει μαζέψει εκεί πέρα να έχει 1 εκατομμύριο. Έχει μειώσει το ΦΠΑ στον τουρισμό, στις ταβέρνες, στα εστιαστόρια, στα ποτά, στα αυτά? Όχι. Γιατί? Γιατί μαζεύονται 10 εκατομμύρια τουρίστες το χρόνο και έχει έσοδα τα οποία δεν μπορείς να φανταστείς. Είναι έτσι ή δεν είναι?

0: Εντάξει, προφανώς πάει πολύ καλά ο τουρισμός, λογικά, ναι.
1: Δεν μας είπε όμως ο κύριος εκεί από την Κύπρο πόσο πληρώνει ενίκιο. Άμα βρεις κάτω από χιλιάρικο σπίτι να νοικιάσεις, γράψε με. Και πάμε λίγο στη Σουηδία, στο μοντέλο της Σουηδίας που είπες, των σκανδιναβικών χωρών και της Δανίας. Κορπορατισμός. Έχουν καθίσει η κυβέρνηση, τα συνδικάτα, τα εργατικά συνδικάτα και τα συνδικάτα των βιομηχάνων και έχουν συνεννοηθεί. Καθίσαν σε ένα τραπέζι και τα βρήκανε. Από πίσω όμως υπάρχει κάτι άλλο για να φτάσουν σε αυτό το σημείο που τα βρήκανε. Τα οποία δεν μπορούμε να φτάσουμε εμείς. Εκεί είναι το γαμώτο της ιστορίας, το οποίο δεν μιλάει κανένας. Γι' αυτό θέλω να βγείτε να μιλήσετε και μην μιλες από το λαό για το λαό. Δεν είναι από το λαό για το λαό. Να μην ξεχνάμε ότι αυτά τα μέρη εκεί πάνω δεν έχουν ήλιο. Ο μισός πληθυσμός είναι με ψυχολογικά προβλήματα από την έλλειψη ηλίου. Έπρεπε να βρούνε τρόπους να κρατήσουν τον τόπιο πληθυσμό αλλά να έρθουν και ξένοι εργάτες για να δουλέψει η βιομηχανία τους.
0: Ναι, αλλά άμα το μοντέλο δουλεύει τώρα τι μας νοιάζει εμάς άμα δεν έχει ήλιο. Το θέμα είναι να δουλεύει το μοντέλο.
1: Ναι, όχι, δουλεύει και για τον εργαζόμενο δουλεύει. Δεν αμφιβάλλω. Είναι από τα καλύτερα συστήματα στον κόσμο, το λέω εγώ. Αλλά πρέπει να ψάξουμε να βρούμε, εκεί είναι το μυστικό. Τι κρύβεται από πίσω.
0: Όχι, εγώ θέλω να μου πεις γιατί είπες ότι εδώ δεν μπορεί να γίνει, δεν μπορεί να εφαρμοστεί για κάποιο λόγο, κατάλαβα καλά.
1: Ναι.
0: Αυτό, για να πάμε διάλειμμα. Εδώ γιατί δεν μπορεί να εφαρμοστεί.
1: Ρε Κωστή μου, όπου υπάρχει ήλιος θα πληρώσεις ειδικό φόρο για να τον απολαύσεις.
0: Αχα.
1: Δεν το έχεις καταλάβει αυτό, δηλαδή ζεις τόσα χρόνια, δεν το έχεις καταλάβει.
0: Άρα δηλαδή για τον τουρισμό γίνεται όλο το κακό.
1: Όχι, πληρώνεις τον ήλιο.
0: Ναι, για τον τουρισμό και τον εγχώριο, δεν λέω μόνο τους ξένους.
1: Θάλασσα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Το κατάλαβες.
0: Ναι, για να καταναλώνουμε τέλος πάντων, κατάλαβα, ναι, εντάξει.
1: Πήγαινε στη Σαχάρα και μείνε.
0: Μάλιστα.
1: Ορίστε, πήγαινε. Πήγαινε στην Αλάσκα και μείνε.
0: Εν τω μεταξύ, βγήκε μια έκθεση τώρα από την. Τώρα ήταν η Eurobank ή η τράπεζα. Η Eurobank έκανε μια έκθεση για τους λόγους που συντηρεί το πληθωρισμός. Ο ένας από τους δύο βασικούς, ξέρεις ποιος ήταν, ο τουρισμός.
1: Ναι.
0: Το ότι έχουμε επενδύσει τόσο πολύ στον τουρισμό ανεβάζει τις τιμές. Για πάμε λίγο, γιατί πρέπει να πάμε διάλειμμα.
1: Τέλος πάντων. Αυτά είναι τα ορνολίγης.
0: Τελικά ο Τσιλιαδόρος ποιος ήταν?
1: Ο συνθέτης.
0: Εντάξει. Γεια σας, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε ένα διαλυματάκι, γυρίζουμε μπάμπα.
2: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
3: Το Τσίρκο Μουντιάλ ήρθε στη Θεσσαλονίκη. Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Ένα εντυπωσιακό υπερθέαμα γεμάτο ακροβατικά, ρυθμούς φλαμέγκο, ζογκλερικά και κωμικά νούμερα. Μία παράσταση για μικρούς και μεγάλους. Ισπανικό Τσίρκο Μουντιάλ. Στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία με παραστάσεις έως 1 Νοεμβρίου. Πρόλαβε είσοδο σε προσφορά στο goldmall.gr.
2: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, έλα λίγα μηνύματα γιατί τα αφήσαμε πίσω. Θα πούμε και δύο φωνήεντα έτσι λίγο, αφού μου δώσατε κάποιες πάσες. Τώρα το βαρύναμε λίγο, αλλά δεν πειράζει. Εντάξει, και αυτά σοβαρά είναι και χρήσιμα είναι και κρίσιμα είναι. Ο Λελίδης θέλει. Για ό,τι ακούτε σήμερα είναι ηθικός αυτούργος. Εγώ τίποτα δεν είπα από αυτά που είχα. Με έστειλε στην αρχή εκεί τις ειδήσεις για τα παπόρια και τα παράνομα φορτία και πιάσαμε τα παπόρια από την Περσία. Εμείς που θυμήθηκα, βάλαμε τα quiz την πρώτη ώρα. Και τώρα την είδεσαι για την Κύπρο που μειώνει πάρα πολύ το φόρο, το ΦΠΑ στα βασικά, ας πούμε, είδη και στο πετρέλαιο. Και το πήγαμε λίγο τώρα στις οικονομίες και τα λοιπά πάλι. Για κάτσε να δούμε λίγο τι μας λέτε και στα μηνύματα. Λοιπόν, 54-301 για ό,τι θέλετε, Μετρόπολης 95 και 5. Πρέπει να έχουμε μείνει στον Νίκο. Εντάξει ρε παιδάκι με αυτή την τεχνητή νοημοσύνη. Άστο, εντάξει, τώρα αυτό πιστεύεις. Οκ, okay, λες να... Έχει κολλήσει από χθες ότι η τεχνητή νοημοσύνη μόνο προγραμματίζεται, δεν εκπαιδεύεται. Και να τον φέρουμε... Τι? Ναι, τον μειώνει? Τον μηδενίζει? Εντάξει. Τον μειώνει στο πετρέλαιο, τον μηδενίζει στα βασικά προϊόντα? Εντάξει. Μου το διευκρινίζει από μέσα. Λοιπόν, ναι. Για τεχνητή νοημοσύνη τέλος πάντων. Ό,τι κατασκευάζει, λέει, προγραμματίζει ο άνθρωπος, ούτε παιδεύεται... ναι, από το εκπαιδεύεται και τα λοιπά. Οκ, okay, προγραμματίζει μόνο λέει και τα λοιπά. Ναι, εντάξει. Τώρα για κάτι άλλο που λέγατε πριν, προτεραιότητα στις γυναίκες που λέγατε για μία φράση. Επειδή λέει, το λέω αυτό 4 χρόνια. Από πότε συνηθίζεται να δίνουμε προτεραιότητα στις κυρίες? Α, αυτό είναι που είχε πει κάποιος ότι πώς βγήκε η φράση προηγούνται οι κυρίες. Τα παλιά χρόνια λέει οι πρωτόγονοι, ξέρω εγώ, οι τέτοιοι, όταν ήταν να μπουν σε καμιά σπηλιά να κοιμηθούν και τα λοιπά, βάζανε πρώτα τη γυναίκα, λέει, να περάσει. Παίρνεσαι πρώτα, ξέρω εγώ, προηγήσε, για να, άμα έχει καμιά αρκούδα μέσα, να φάει αυτήν, κατάλαβες? Σωστό. Και λέει ο Νίκος, από πότε συνηθίζεται να δίνουμε προτεραιότητα στις κυρίες? Από τον καιρό των σπηλαίων. Αυτό το πράγμα, ναι, που είπε και ο κύριος στη γραμμή πριν. Ναι, ναι. Ο ασφαλέστερος τρόπος, λέει, να δούμε αν υπάρχει αρκούδα σε σπηλιά. Σωστό. Τι λες, ο Γιώργος μας ανεβάζει εδώ για το τραγούδι. Α, το μικρό καράβι που λέγατε στην αρχή. Τώρα αυτά είχαν έρθει πιο πριν γι' αυτό. Είναι από την πρώτη ώρα που ήμασταν τελείως τσιριμπιμ τσιριμπομ. Ο Γιάννης εδώ, 3-1 για την ΑΕΚ. ΦΑΠ. Ο Νικολίτς είναι αυτός, Playmobil. Περίπου. Και ο Γιώργος λέει, στο 20 λεπτό 3-1 υπέρ της Ρώμα. Μπαίνει αλλαγή ο Κουλιεράκης στο 89, 3-4 η Ρεάλ. Τι να πεις τώρα? Α, ναι. Το δες, έφταιγε κιόλας πουθενά? Είχε κανένα γκολ που να το χρεώνεται αυτός, να ήταν δική του γκέλα? Μάλιστα. Λοιπόν, ναι, και Παναγιώτης. Ναι, εννοείται, αυτό το έχουμε πει, Παναγιώτη, πάντα είναι ο πρώτος λόγος, πάντα ήταν και είναι. Έτσι, υπερφορολόγηση εννοείται. Είναι τρόπο ζωής, είναι μοντέλο, πώς από τώρα, είναι συνταγή δοκιμασμένη. Είναι όπως θες πες το, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Τώρα με αφορμή αυτό που μου έστειλε ο Γιάννης πριν από το άλλο το στούντιο για το ΦΠΑ που μηδενίζει η Κύπρο στα βασικά προϊόντα, στα βασικά είδη και μειώνει αρκετά στο πετρέλαιο. Ναι ρε παιδί μου, λέω ότι πρέπει να δούμε λίγο για να καταλάβουμε κάποια πράγματα. Και γιατί εμείς τελικά, ας πούμε, δεν έχουμε, γιατί εμείς μάλλον έχουμε τόσο ψηλούς φόρους? Εντάξει, το ένα είναι, εντάξει, είναι λόλα να ένα μήλο, ξεκάθαρο. Γιατί αυτό έχουμε επιλέξει. Έτσι, είναι μια εύκολη λύση, ας πούμε. Έτσι, φόρο στο κεφάλι. Και το είναι κάτι που, ναι. Για κάτσε λίγο μια εδώ επικοινωνία εδώ πέρα που πρέπει να κάνουμε με το υπερπέραν. Για πείτε.

0: Έλα, είχα μια ενημέρωση για το πρόγραμμα. Θα έχουμε μια αλλαγή, να την πούμε τώρα μια στα γρήγορα για σήμερα. Λοιπόν, τώρα, Σεργιάννη δεν θα έχουμε σήμερα, έχει κάτι υποχρεώσει ο Γιάννης. Καλά είναι, δεν έχουμε κανένα θέμα, έτσι. Κάτι πρέπει, έχει κάποιες δουλειές που δεν πάνε άλλη μέρα. Και οπότε ο Στέφανος θα βγει λίγο πιο αργά σήμερα. Κατά τις 4.30 μου λέει θα κάνει τη σκασιά. Εντάξει, οπότε μετά με το που κλείσουμε εμείς θα έχουμε ελληνική μουσική. Σεργιάννη δεν θα έχει σήμερα, είπαμε. Οπότε Στέφανος κατά τις 4.30 μετά. Α, σας πάει μέχρι τις 6 που θα έρθουν εδώ το τρίο. Λοιπόν, τι λέγαμε για την οικονομία, λέγαμε. Ναι. Α, ναι, ρε παιδί μου, ότι εντάξει, η υπερφορολόγηση εκεί το είχαμε αφήσει, έτσι. Ναι, το γιατί. Εννοείται, ένα ζήτημα είναι γιατί είναι η εύκολη επιλογή. Εντάξει, πάντα ήμασταν, σχεδόν πάντα δηλαδή. Ειδικά από τα μνημόνια και μετά, πιο πριν δεν θυμάμαι να είμαι ειλικρινής. Έτσι, είχαμε φόρο στο φόρο και όχι μόνο άμεσους και πάρα πολλούς έμεσους. Στους έμεσους ειδικά δεν μας πιάνει κανείς. Λοιπόν, ναι, άλλος λόγος σίγουρα όμως είναι ότι δεν έχουμε ξεμπερδέψει με τα μνημόνια. Έτσι, υπάρχει μια πιεστική κατάσταση. Πλεονάσματα, πράγματα, θάματα. Πρέπει να κατεβάζουμε συνεχώς τα δημόσια χρέη και όλα αυτά. Αποπληρώνουμε τα δανεικά και όλα αυτά. Άλλος λόγος, κάποιος είπε πριν για τη φοροδιαφυγή. Ακόμα και αυτός είναι λόγος. Και μην πάμε τώρα στα λαϊκίστικα αυτά ότι δεν έκοψα απόδειξη για την τυρόπιτα, ξέρω εγώ, και κάτι έγινε. Δεν μιλάμε για τη φοροδιαφυγή μόνο έτσι τη μικρή. Μιλάμε και για τη μεγάλη, κυρίως για τη μεγάλη. Αλλά μικρή ή μεγάλη, τέλος πάντων, έτσι, φοροδιαφυγή. Εάν στα μεικτά μοντέλα εκείνα που λέγαμε που εφαρμόζονται στα σκανδιναβικά κράτη, εκεί ξέρετε οι φόροι πρέπει να είναι και αρκετά μεγαλύτεροι από τους δικούς μας, αν θυμάμαι καλά. Εκεί όμως υπάρχει και διαφορετική αντιμετώπιση από την πλευρά του πολίτη. Έτσι, δεν έχει το μυαλό του στο πώς θα κρύψει, είτε έχει είτε δεν έχει. Έχει το μυαλό του να δώσει κανονικά το φόρο, γιατί ξέρει ότι θα πέσει εκεί που πρέπει να πέσει ο φόρος, έτσι. Στις υποδομές, ξέρω εγώ, εδώ, εκεί κτλ. Και θα το εισπράξει αυτό το πράγμα έμεσα, σαν ποιότητα ζωής. Λοιπόν, τέλος πάντων, χαμηλό ταβάνι παραγωγικότητας. Μην πούμε πάλι τα ίδια, το έχουμε εξηγήσει αυτό το θέμα πάρα πολλές φορές, τρομερά σοβαρό. Λοιπόν, τέλος πάντων, υπάρχουν 5-6 λόγοι, ρε παιδί μου, που οδηγούν εκεί, έτσι, και αν δεν αλλάξουν κάποια πράγματα από αυτά. Δηλαδή, άμα είναι 6, ξέρω εγώ τώρα τυχαία το νούμερο, άμα είναι 6, αν τα 4 τουλάχιστον δεν αλλάξουν, πώς περιμένουμε να μην έχουμε ψηλούς φόρους, πώς περιμένουμε να μηδενίσουμε το ΦΠΑ όπως κάνει η Κύπρος τώρα για παράδειγμα, έτσι, και πώς περιμένουμε να μην στηρίζεται η οικονομία στην υπερφορολόγηση πρώτον και στην εξωτερική χρηματοδότηση μέσω δανεισμού δεύτερον. Άμα ξέρει κανείς, άμα μου το πει και εμένα, γιατί εγώ πραγματικά απορώ δηλαδή που απορείτε κάποιοι. Γι' αυτό λέμε ότι, ειδικά τώρα που έρχονται εκλογές, έτσι, πρέπει λίγο να έχουμε ανοιχτά τα μάτια και τα αυτιά και στα προγράμματα των κομμάτων. Όχι μόνο στο ποιος πουλάει μαγκιά και χτυπάει χέρια στο τραπέζι και λέει ότι άμα έρθω εγώ θα τους διαλύσω και θα τους κάνω και θα μπουν όλοι φυλακοί και έτσι εκδικητική, ας πούμε, ψήφος διαμαρτυρίας και τέτοια χαζά. Τέλος πάντων, από τα μεικτά μοντέλα το ξεκινήσαμε που σχολίασε και ο φίλος πριν. Τα σκανδιναβικά, έτσι, που είπε ότι ότι πραγματικά είναι πολύ καλά, αλλά εδώ έχουμε κάποια θέματα, δεν είναι και εύκολο να τα εφαρμόσουμε. Εγώ συμφωνώ με αυτό και βλέπω βέβαια άλλον τρόπο, άλλο λόγο μάλλον που δεν μπορεί να εφαρμοστεί αυτό το μοντέλο εδώ. Τέλος πάντων, κοινωνικά πάντως έχει ένα ενδιαφέρον να μείνουμε λίγο με την έννοια του, έστω καθένας με τον εαυτό του, ρε παιδί, να ρίξει μια ματιά τι είναι αυτό το πράγμα. Εκεί στα σκανδιναβικά τα κράτη, ξέρω εγώ, τι κάνουν, ας πούμε, λίγο πολύ. Έτσι, είναι μοντέλα, επειδή λέγαμε για τον καπιταλισμό και προχθές που τα συζητούσαμε, όλη η εκπομπή βγήκε με αυτό, τα οποία συνδυάζουν μεν την ελεύθερη αγορά, έτσι, καπιταλισμός κανονικά. Από την άλλη όμως υπάρχει πολύ διαφορετική κοινωνική πρόνοια και πολύ διαφορετική, ας πούμε, προστασία του κράτους προς τον πολίτη. Έτσι, πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Καπιταλισμός μεν, αλλά με τρόπο που να ωφελείται και το σύνολο της κοινωνίας, όχι μόνο η οικονομικά ισχυρή. Εδώ πάμε σε άλλες καταστάσεις. Εδώ πάμε ολιγαρχοκρατία. Εδώ δεν έχουμε, πώς το λένε, κοινοβουλευτισμό. Εδώ έχουμε, ναι, ολιγαρχοκρατία. Στα άλλα τα κράτη που λέμε, εκεί οι φόροι που συγκεντρώνονται και είναι και παραπάνω από τους δικούς μας, πηγαίνουν εκεί που πρέπει, όπως πρέπει. Αυτή είναι η διαφορά. Αυτό τώρα, αν θέλει κανείς να βρει δύο πράγματα, κοινωνικό καπιταλισμό, αν χτυπήσετε, ή σκανδιναβικό, πώς λέγεται, σοσιαλδημοκρατικό, νομίζω. Μοντέλο σοσιαλδημοκρατικό πρέπει να λέγεται, της Σκανδιναβίας. Εκεί πέρα κάποια κράτη τέλος πάντων, δεν ξέρω αν το έχουν κιόλα. Αλλά εδώ υπάρχει μια τεράστια διαφορά. Εγώ γι' αυτό δεν πιστεύω ότι δεν γίνεται να εφαρμοστούν αυτά εδώ. Η νοοτροπία. Εδώ έτσι και μιλήσει κανείς, ας πούμε, από τώρα μια κουβέντα έτσι, άμα πω τη λέξη, ξέρω εγώ, ατομική ευθύνη, κοινωνική ευθύνη κτλ., θα βγουν μετά, ξέρω εγώ, θα έχω 5 μηνύματα και άλλα 4 τηλέφωνα που θα πούνε ότι τα λες για να ξεπλύνεις το κράτος. Εκεί αυτά είναι αυτονόητα. Είναι η αυτονόητη υποχρέωση των πολιτών. Έτσι, ότι η κοινωνική προστασία, ξέρω εγώ, και όλα αυτά τα πράγματα που λέμε τόση ώρα, περνούν και μέσα από τη συλλογική ευθύνη. Τη συμπεριφορά του πολίτη στην καθημερινότητα. Άλλο εκεί βέβαια, άλλο εδώ. Τέλος πάντων. Εν τω μεταξύ, και ένα τελευταίο αφού με πήγατε εκεί, τώρα λίγο το βαρύναμε, εντάξει, αλλά αφού εσείς το πήγατε εκεί, και να ανοίξουμε γραμμές αν θέλει κανείς και πάλι σε 2 λεπτά. Εδώ υπάρχουν και κάποια άλλα θέματα, τα οποία, okay, έτσι, δεν στεκόμαστε ρε παιδί μου ιδιαίτερα, δηλαδή τι εννοώ δεν στεκόμαστε. Πέρα από το ότι πηγαίνουμε πολύ περισσότερο στην περιγραφή του προβλήματος που λέω συνέχεια, αλλά ακόμα και τα συζητάμε, τα συζητάμε. Δηλαδή στην πράξη. Έτσι, όταν έρχεται η ώρα, ξέρω εγώ, της κάλπης για παράδειγμα, όσοι πάτε, δεν ξέρω κατά πόσον είναι ισχυρό κριτήριο ψήφου αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ας πούμε τώρα λέμε, όλοι παραδεχόμαστε ότι εδώ πέρα υπάρχει ένα μοντέλο που είναι, πώς το είπα πριν, ολιγοπωλιακό, ξέρω εγώ. Άντε, αυτό είναι πιο εύκολο να το πω. Λοιπόν, όταν οι μεγάλοι παίκτες είναι λίγοι, εκεί ξέρετε τι γίνεται, έτσι. Εκεί μπορούν εύκολα να έχουν πολύ μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους. Καμιά φορά το συνεννοούνται και μεταξύ τους αυτό. Δηλαδή και τους παίρνει επειδή είναι λίγοι, αλλά και αν το συνεννοηθούν κιόλας γίνεται και πιο εύκολα. Λοιπόν, και μπορούν επίσης και πάλι σε συνεννόηση να κάνουν το εξής. Να, όταν έρχεται μία κρίση, να μετακυλύουν πολύ γρήγορα τις αυξήσεις στον καταναλωτή. Έτσι βλέπουμε πόσο γρήγορα ανεβαίνουν τιμές όταν γίνεται κανένα τσαφ. Και από την άλλη, να αποκλιμακώνουν αργά τις τιμές, έτσι, να φέρουν αργά τις μειώσεις. Και πάλι σε συνεννόηση. Λοιπόν, όταν μια τέτοια κατάσταση υπάρχει και δεν ελέγχεται, ή ελέγχεται πλημελώς, ή ελέγχεται με καθυστέρηση, αφού πρώτα ξέρω εγώ γίνουν κάποια πράγματα κτλ., εκεί μοιραία το πρόβλημα μεγενθύνεται, για μας βέβαια, γιατί για αυτούς δεν μεγενθύνεται και για την κυβέρνηση δεν μεγενθύνεται. Για την κυβέρνηση όλη η κατάσταση έρχεται και λειτουργεί. Αν η ακρίβεια είναι σύμμαχος επί της ουσίας, γιατί γεμίζει τα ταμεία, αυτή η κατάσταση που περιγράφουμε τώρα. Το κάνει λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής της ακρίβειας. Λοιπόν, τέλος πάντων. Και βέβαια, από την άλλη, αυτό ήθελα να καταλήξω για να ανοίξουμε γραμμές και πάλι. Εδώ πέρα τώρα, η κυβέρνηση, ας πούμε, βλέπεις ότι μέσα από την ακρίβεια κερδίζει. Έτσι, βοηθιέται. Θα μου πεις, έχει πολιτικό κόστος. Εκεί είναι τώρα εγώ που σκάω. Ναι, έχει πολιτικό κόστος, αλλά ξέρετε κάτι, έχει στη φαρέτρα και ένα όπλο, το οποίο λέγεται, και είναι σφεντόνα δηλαδή, δηλαδή δεν μπορώ να το διανοηθώ πώς κάθε φορά πιάνει μες τα χρόνια, το όπλο αυτό λέγεται επιδοματική πολιτική. Τα λατρεμένα μας επιδόματα, που τελικά, και άμα κάποιος το αμφισβητεί να μου το πει, γιατί εγώ βλέπω ότι τελικά τα επιδόματα, τα λατρεμένα, κάνουν το πολιτικό κόστος για χειρίσιμο, είναι το αντίβαρο, έτσι, πάντα γίνονταν. Λοιπόν, παρότι τα λεφτά που χάνονται είναι πολύ λιγότερα από αυτά που μπορεί να έρχονται στις τσέπες μας μέσα από κάποια επιδόματα, κάποια πάσα, ας πούμε, και εμάς, αλλά παρόλα αυτά βλέπεις ότι, αρέσουν. Έτσι, σε καμία περίπτωση τουλάχιστον δεν ενοχλούν. Ο κόσμος δεν κοιτάει ότι δεν χτυπάνε το πρόβλημα στη ρίζα. Ότι όποτε υπάρχει μια νέα κρίση πάλι το ίδιο θα έχουμε και δεν είναι μια λύση ουσιαστική. Δεν ξέρω αν κοιτάζει, δεν ξέρω αν το έχει σκεφτεί καν. Ότι τα επιδόματα συντηρούν και την ακρίβεια. Έτσι, συντηρούν τις υψηλές τιμές. Όταν η αγορά ξέρει ότι υπάρχει χρήμα, δεν θα τη ρίξει την τιμή. Το ίδιο γίνεται και με τα σπίτια, είπαμε, έτσι, αυτά τα προγράμματα. Όποτε βγαίνει σπίτι μου ένα, σπίτι μου δύο, σπίτι μου τρία, τώρα που αναβγεί, οι τιμές ανεβαίνουν κι άλλο στα ενοίκια. Λοιπόν, τα επιδόματα σημαίνουν έλλειψη βούλησης ή και έλλειψη δυνατότητας να χτυπηθεί το πρόβλημα στη ρίζα. Παρ' όλα αυτά, είναι μια δοκιμασμένη συνταγή που δεν ενοχλεί κανέναν. Και όσο λοιπόν υπάρχουν όλα αυτά τα δεδομένα που περιγράφουμε τόση ώρα, νομίζω ότι είναι και λίγο ουτοπικό να περιμένουμε να αλλάξουν τα μοντέλα. Έτσι και να φτάσουμε να μειώσουμε, γιατί από εκεί ξεκίνησε, που μου έστειλε ο Λελίδης, να φτάσουμε, ξέρω εγώ, να κάνουμε το ΦΠΑ 0 στα βασικά προϊόντα και το πετρέλαιο, το φόρο τον ειδικό εκεί πέρα, να το μειώσουμε πάρα πολύ. Εντάξει, αυτά θα είναι στη φαντασία μας. Θα είναι ευσεβείς πόθη. Αν δεν αλλάξουν κάποια πράγματα σαν αυτά τώρα που συζητάμε εδώ πέρα, που περιγράφουμε, έτσι, αν είπαμε 10 πράγματα, αν τα 7 δεν αλλάξουν, δεν πρόκειται ποτέ να αλλάξει και αυτή η κατάσταση. Και οπότε έρχεται κρίση. Έτσι, θα πηγαίνουμε πριν ο κορδέλα. Όποτε δεν υπάρχει κρίση, εκεί μπορεί να μην το νιώθουμε τόσο πολύ, αλλά και πάλι είναι ουσιαστικά το ίδιο πράγμα. Απλά δεν το νιώθουμε τόσο πολύ, γιατί δεν είναι έκτακτες συνθήκες. Λοιπόν, το θέμα είναι πώς θα έρθει η μία κατάσταση που και σε έκτακτες συνθήκες, έτσι, θα μπορούμε αν μη τι άλλο να την παλεύουμε. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε γραμμές, γιατί είπα πολλά. 23 10 90 90 90 και πάλι. Παρακαλώ, ναι, ορίστε. Αλό! Χαλό!
1: Αλό!
0: Έλα, βρε!
1: Έλα, λέω, Ταύρος!
0: Έλα, πάμε!
1: Αγόρι μου! Αφεντικό, να μιλήσουμε για διεθνής οικονομία ή για την Ελλάδα.
0: Ξέρω εγώ, τα κατέχουμε όλα, πάμε, ό,τι έχουμε.
1: Όχι, να το πάμε, ναι, να αφήσουμε την Ελλάδα, να πιάσουμε τα ξένα κράτη. Την Ελλάδα μην την πιάσουμε αύριο. Κοίταξε Κωστά, αυτά τα κράτη που μίλησε, και επειδή τυχαίνει δυο ζευγάρια μου φιλικά να έχουν πάει, και το ένα το ξέρετε και πάρα πολύ, γιατί το βλέπετε, ανεβάζει πολλά βίντεο στο TikTok, στην Νορβηγία, είναι πολύ φίλοι μου, είναι ότι υπάρχει ένα κράτος ανταποδοτικό, Κώστα. Δίνω και παίρνω. Εγώ όλη νύχτα εδώ βγάζω μεροκάμα τον Κώστα, και είναι ότι επειδή δουλεύω μόνος μου, ό,τι λεφτά δίνω στο κράτος, που δίνω πάρα πολλά λεφτά, πιστέψτε με, δίνω ένα πολύ βαρβάτο μισθό στο κράτος κάθε μήνα, δεν μου ανταποδίδει τίποτα. Οπότε εγώ σαν πολίτης που πληρώνω όμως, που δεν χρωστάω στο κράτος ούτε ένα ευρώ και είμαι ανταποδοτικός στο κράτος, δεν παίρνω την ίδια ανταπόδοση. Στην Νορβηγία παίρνει την ίδια ανταπόδοση, είτε από το σχολείο, είτε από τον ελεύθερο χρόνο του παιδιού του, είτε το φτηνό εισιτήριο, είτε η γρήγορη μετακίνηση, είτε να μην καθυστερήσω να πάω στη δουλειά. Γενικά υπάρχει μια ζωή η οποία είναι πολίτης, κράτος, συνέτερη, συνεργασία. Εδώ δεν υπάρχει αυτό.
0: Ναι.
1: Στην Νορβηγία, Κώστα, τώρα η πρόεδρος της Βουλής νομίζω παραιτήθηκε, γιατί έπαιρνε μια επιδότηση ενοικίου, αλλά η επιδότηση ενοικίου αυτή που έπαιρνε ήταν μόνο για ισχύει για 40 χιλιόμετρα μακριά από την πόλη την οποία εργαζότανε. Θα έπαιρνε στα 41 χιλιόμετρα και μετά δεν δικαιούται να πάρει. Αυτή ήταν στα 53 χιλιόμετρα, 55. Οπότε τη πιάσανε ότι ξέρεις τι κλέβει. 50 τετραγωνικά μέτρα ένα σπίτι, ενίκιο το είχε η γυναίκα, έπαιρνε την επιδότηση. Και παραιτήθηκε. Λέει, συγγνώμη, λέει, αυτό που έκανα ήταν πατεωνιά. Και εμείς εδώ έχουμε βουλευτές που μπαίνουν άφραγοι και ξαφνικά έχουν 11 σπίτια και 500.000 ευρώ στην τράπεζα και δεν κουνιέται φίλο. Και λέμε ότι ξέρεις τι, ποιος φταίει, ο πολίτης. Δεν μπορεί να φταίει ο πολίτης. Αυτός έχει τα λεφτά του κράτους. Αυτοί διαχειρίζονται τα λεφτά μας. Εγώ τα δίνω κάθε μήνα. Τώρα το τι τα κάνουν αυτοί, δεν ξέρουμε. Δεν βλέπω αντιποδοτικότητα. Και αυτό που είπες τώρα, και επειδή θυμήθηκε τη συζήτηση, Κώστα, γρήγορα για να το κάνουμε και τον κρατικό καπιταλισμό, είναι αυτό που κάνει η Κίνα. Τι κάνει η Κίνα, να πούμε και στο φίλο που επέμενε ότι δεν υπάρχει κρατικός καπιταλισμός. Τι κάνει η Κίνα. Είναι 50-50, λέει η Κίνα. 50 το κράτος, 50 οι ιδιώτες, οι αγορές, τα χρηματιστήρια. Αλλά τι κάνει η Κίνα, λέει. Το 2000 είπε, θα ασχοληθούμε όλοι με τις μπαταρίες. Όλη η Κίνα έβγαζε μπαταρίες. Όταν γεμίσαμε μπαταρίες, έρχεται το κράτος και λέει: ό,τι λεφτά βγάλατε, τώρα θα το γυρίσουμε στην ηλεκτροκίνηση. Μια πενταετία θα επενδύουμε όλοι τα λεφτά μας σε ηλεκτροκινήσεις. Αυτοί που επενδύσαν σε μπαταρίες, κράτησε μόνο αυτούς που ήταν βιώσιμες εταιρείες. Τις υπόλοιπες τις έκλεισε ή δεν τις έκλεισε, τις μετέτρεψε σε αυτοκίνητα. Τώρα που μιλάμε ηλεκτροκίνηση, τελείωσε και πάνε στα ρομπότ και λέει τις εταιρείες από την ηλεκτροκίνηση. Το κράτος επεμβαίνει στις αγορές. Δεν μπορεί το κράτος και ο πολίτης να συντηρούμε μη βιώσιμες εταιρείες. Και τι λέει τώρα η Κίνα, Κώστα, ότι από τις 100 εταιρείες αυτοκινήτων 20 θα μείνετε, οι υπόλοιποι θα κλείσετε. Ξεκινήστε να φτιάχνετε ρομπότ. Και όλες οι υπόλοιπες εταιρείες τρέχουν να φτιάξουν ρομπότ. Τα μηχανήματα είναι και για αυτοκίνητα και για ρομπότ. Το κράτος δίνει τη γραμμή. Και οι υπόλοιποι ακολουθούν. Όποιος Κώστα παρεκκλίνει από το κράτος στην Κίνα, δες την Evergrande, τη μεγαλύτερη κατασκευαστική εταιρεία, το βάλανε φυλακή. Γιατί είχε μια ζημιά 300 δισεκατομμύρια και αυτό επέμενε αυτή να φτιάχνει νησιά και πόλεις καινούργιες. Εδώ δεν μπορούσαν να κατοικήσουν αυτές που ήδη έχουμε κάνει. Παρεβαίνει το κράτος και δίνει τέλος. Αλλά πρόσεξε Κώστα, και το κράτος τώρα θα πω για την Ελλάδα, δες πώς συνδέεται. Δες Κώστα το κράτος πώς συνδέει τώρα την Κίνα. Η Κίνα τι κάνει για τον Κινέζο, τον αγρότη. Θέλεις λεμόνια Γαλλίας, θέλεις κρασί Γαλλίας, σαμπάνια, θα την πληρώσεις 50 ευρώ. Θα πάρεις εξίσου καλή σαμπάνια, κινέζικη με 5 ευρώ. Τι θες, γαλλικό αγκουράκι, 10 ευρώ. Κινέζικο αγκουράκι, 30 λεπτά. Ενισχύει τι, το ίδιο το κράτος στην παραγωγή την εσωτερική του. Ενώ εδώ εμείς Κώστα ερχόμαστε και κλείνω ένα λεπτό με αυτό το παράδειγμα και τι κάνουμε, 2 δισεκατομμύρια Κώστα θα δώσουμε για κτηνοτροφία, για κτηνοτροφικά, για ζώα να φέρουμε εδώ να φάμε κρέας οι Έλληνες. Ποιοι Έλληνες, σε μια ορεινή χώρα να πληρώσουμε 2 δισεκατομμύρια για να φάμε κρέας απ' έξω. Ξέρεις τι σημαίνει Κώστα 2 δισεκατομμύρια. 2 δισεκατομμύρια σημαίνει Κώστα πάνω από 50.000 κτηνοτρόφοι. 50.000 κτηνοτρόφοι Κώστα ξεσημαίνει 50.000 φορές στο ΙΚΑ, στο ΤΕΒΕ, στο ΕΦΚΑ. Κώστα 50.000 άνθρωποι ξεσημαίνει αύξηση μισθού γιατί είναι έσοδα για το κράτος από την εφορία. Εμείς, το κράτος τι έχει κάνει.
0: Κοίτα, σε παρακαλώ όμως την τηλεία γιατί ξέρεις κάτι, αρχίζουν και κλείνουν και οι γραμμές δηλαδή επειδή πλέον πολλή ώρα. Τώρα έχει 5 γραμμές, οι 2 κλείσανε ήδη. Ναι.
1: Κλείνω την κουβέντα μου. Εμείς τι έχουμε κάνει Κώστα σαν κράτος, δώσαμε μια την πρωτογενή τομέα να φύγει από εκεί και τη βιομηχανία και μείναμε μόνο με τους φόρους και με τα πρόστιμα για να έχουμε έσοδα. Εμείς έτσι δεν γίνεται δουλειά. Mm-hmm. Καλό ξημέρα.
0: Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Και αυτό είναι ένας λόγος που δεν το μου διέφυγε όταν λέγαμε πριν κάποια πράγματα ότι αν δεν αλλάξουν δεν θα αλλάξει η κατάσταση. Το έλλειμμα, εισαγωγές, εξαγωγές. Βέβαια, για να είμαι δίκαιος, έρχομαι στους επόμενους. Υπάρχουν και κάποια στοιχεία που είναι ενθαρρυντικά. Γιατί είμαστε, ξέρεις, πάντα κοιτάμε το μαύρο. Το έχουμε αυτό. Υπάρχουν και κάποια στοιχεία που είναι ενθαρρυντικά. Θα τολμήσω να τα πω κάποια στιγμή, αφού ανοίξαμε και τέτοια κουβέντα. Παρακαλώ, ναι. Ορίστε. Εδώ δεν σε ακούω, φίλε. Καλημέρα. Ναι, ορίστε.
2: Έλα,
0: τώρα ακούω. Καλημέρα.
2: Α, εντάξει. Κοίταξε. Εγώ αμυντική μου. Είναι ο τρόπος σκέψης, πώς αναπτύσσεται το άτομο, δηλαδή πώς γαλοχείται ο πολίτης να σκέφτεται. Είπες για τα σκανδιναβικά κράτη, ο σκανδιναβός σκέφτεται ότι εάν κλέψουν το κράτος, δεν θα έχω υγεία, δεν θα έχω παιδεία, δεν θα έχω δρόμο. Ο Έλληνας δεν τον ενδιαφέρει. Αν θα πάρει καινούργιο αυτοκίνητο και μέσα σε ένα μήνα θα το σπάσει στις λακκούβες. Δεν νοιάζει αν θα πληρώσει δημόσια πόσα. Δεν υπάρχει σκεπτικό, δεν υπάρχει κουλτούρα. Όταν ακούς και λέει ότι θα πάρουν την πόλη πίσω, τι να σκεφτεί, είναι δυνατόν αυτό το κράτος που θα έχουν στα.
0: Αφού το λέει η προφητεία.
2: Μα ακριβώς. Είναι δυνατόν να πάει αυτό το κράτος μπροστά. Πίσω πάει. Μιλάμε για καταστροφή. Πίσω. Αντί να προσπαθώ να πάω μπροστά, με σπάει με την οπίστε. Τι παράγει, τα κλείσαν όλα. Στη Θεσσαλονίκη, στη Βόρεια Ελλάδα, να το πούμε έτσι. Δεν είχε βιοτεχνίες. Έχει την Ξάνθια, πάμε και τα. Η βιομηχανική ζώνια πάνω, τη Βαριλάδη, είναι ερημός. Ερημός. Εδώ κάτω, Θεσσαλία, τα ίδια, παντού τα ίδια. Και έμεινε αυτό το πράγμα η Αθήνα, που δεν παράγει τίποτα πλέον. Και δεν έχουν λεφτά, την περιφέρεια την έχουν σαν κατήψη. Αυτή είναι η εικόνα του κράτους. Αντί να πάει μπροστά, πάει πίσω. Έτσι σκέφτεται ο Έλληνας. Έτσι τον έμαθα να σκέφτεται. Άμα φάτα, θα φάμε αυτό και εντάξει. Ενώ ο Κινέζος, παράδειγμα, ο Ιάπωνας, ο Ευρωπαίος, δεν σκέφτεται. Άλλο διεκδικεί, εντάξει, διεκδικείς. Αν δεν σκέφτεται όμως να ρίξει το κράτος, γιατί σου λέει δεν θα έχω δρόμο, ρε φίλε, δεν θα έχω νερό, δεν θα έχω ρεύμα, δεν θα έχω υπηρεσίες. Και αυτά που λένε εδώ τα πρόφεσσορες, τις υπηρεσίες έχουν. Έχω πάει εγώ στο εξωτερικό, στη Γερμανία και μπορώ και συγκρίνω. Συγκρίνει μια κατάσταση με τη, η μία η κατάσταση με την άλλη, με τίποτα, μέρα με τη νύχτα. Δεν πρόκειται να αλλάξουμε. Δεν πρόκειται να αλλάξει η κουλτούρα του Έλληνα, ο τρόπος σκέψης. Από γενιά σε γενιά μεταβιβάζεται. Δεν κάνουμε όμως προσπάθεια, παράδειγμα, ένα άντιο να το φτιάξω εγώ, το παράδειγμα, το παιδί μου, να το φτιάξω να σκέφτεται αλλιώς. Θα σκέφτεται μόνο ότι θα είναι σαν τη μύγα μέσα στο γάλα. Εγώ οι άλλοι είναι διαφορετικοί. Έτσι είναι. Δεν, καταρχήν δεν υπάρχουν φροντιστήρια, ρε φίλε, στην παιδεία. Αυτό το πράγμα που γίνεται με τα φροντιστήρια, την παραπαιδεία, είναι άλλο πράγμα. Από την ώρα που θα το πάει το παιδάκι στο σχολείο, πρέπει να αρχίσει φροντιστήριο. Είναι δυνατόν. Αυτοί οι δασκάλοι τι κάνουν. Ζητάνε. Τα φροντιστήρια τι ρόλο παίζουν. Δεν πρέπει να πάει φροντιστήριο να μάθει το παιδί. Σχολείο του σχολείου για το τι είναι.
0: Ναι.
2: Γι' αυτό δεν γίνεται δουλειά. Δεν γίνεται δουλειά. Από εκεί είναι η απόδειξη. Τώρα τη φασαρία γίνεται για την παιδεία, να πούμε. Στη Γαλλία, σε αυτά. Είναι η ίδια η παιδεία της Γαλλίας με τις εδώ με τη δική μας, όχι. Από όλοι πάνε και σπουδάζουν στο εξωτερικό. Τώρα τι να πούμε.
0: Ναι. Πώς το κλείνουμε για σήμερα, γιατί έχω κρατημένο ένα ακόμα να βγούμε ακριβώς στο διάλειμμα.
2: Μα αυτό είναι το θέμα, ο υπερσυγκεντρωτισμός, ο αθηναϊκός υπερσυγκεντρωτισμός και δεν μπορεί να περάσει το πρωτάθλημα να πούμε πουθενά άλλο. Δεν μπορεί να, η απόδειξη δεν μπορεί να περάσει το πρωτάθλημα. Σου λέει, άμα φύγει το πρωτάθλημα, αυτό του επόμενε. Να μαζεύουν τον κόσμο εκεί στα γήπεδα. Ούτε το πρωτάθλημα δεν μπορεί να περάσει.
0: Δεν ξέρω. Εγώ πάντως θυμάμαι ότι όταν ο ΠΑΟΚ είχε κάνει καλή ομάδα, το πήρε το πρωτάθλημα.
2: Κώστα, η απόδειξη δεν γίνεται να πούμε. Δεν γίνεται ολόκληρο σημαίνω να πούμε.
0: Εντάξει.
2: Και να μην περάσει το πρωτάθλημα.
0: Οκ, okay, κάτσε λίγο να προλάβουμε ένα ακόμα, να του δώσουμε τρία λεπτά.
2: Έγινε. Άμα τα ανοίξουμε το θέμα αυτό.
0: Να.
2: Άμα τα ανοίξουμε το θέμα αυτό, θα φανερωθούν πολλά πράγματα.
0: Εντάξει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ να προλάβουμε έναν ακόμα. Καλημέρα. Τα λέμε. Εγώ θα το ανοίξω το θέμα αυτό, αν θέλετε, πολύ ευχαρίστως. Πότε, όταν, ας πούμε, για παράδειγμα, μια ομάδα της Θεσσαλονίκης πάει και δώσει, κάνει μια αντίστοιχη επένδυση με αυτές που κάνει ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός τα τελευταία χρόνια, ή η ΑΕΚ, που εντάξει, η ΑΕΚ είναι λίγο πιο μαζεμένη. Έτσι. Να ξεκινήσουν από την ίδια θετήρια και τότε να το συζητήσουμε αν μπορεί να πάρει πρωτάθλημα ή δεν μπορεί. Παρακαλώ, ειδικά σε αυτά τα χρόνια, έτσι, δεν μιλάω για τις εποχές παράγκας παλιές. Παρακαλώ, ναι.
3: Πρώτα,
0: ναι.
3: Πρώτα απ' όλα, μια πολύ καλημέρα, καλησπέρα. Πήρα γιατί είπες πέσανε γραμμούλες, Κώστα, και μου έκανε εντύπωση, θα πάρει κι άλλο και δεύτερον 30 δευτερόλεπτα, πάρε ακόμα ένα που είπες, το 3 λεπτό δεν το θέλω, ας πάρω ακόμα ένα. Και με έκανε εντύπωση.
0: Τι διάλειμμα θα πάμε τώρα, πες.
3: Εγώ προσωπικά, για το φίλο μας από τους δυνατούς συνακροατές που είναι ο Λέο Ταύρος και τους θερμούς μου χαιρετισμούς που είπες που μιλούσες πέσανε 5 γραμμούλες και άντε λέω που πέσανε να πάρω και εγώ με έκανε εντύπωση από το Λέο τον Ταύρο εγώ μορφώνομαι.
0: Βρε καλά τα λέει αλλά επειδή ξέρουν ότι θα μιλήσει πολλή ώρα κατάλαβες είχε 5 ξέρω εγώ οι 2 κλείσαν κατευθείαν.
3: Κατάλαβα βρε.
0: Εντάξει. Άλλα, πάμε, πάμε. Εγώ... Άλλο έχουμε τίποτα για να πάμε διάλειμμα.
3: Έχει δυνατούς συνακροατές που γνωρίζουν και αυτοί πράγματα και μορφωνόμαστε φίλε και τζαμπέ και όλα. Ναι, αλλά με έκανε εντύπωση που είπες έτσι χαριτολογώντας νομίζω ότι το είπες ότι πέσανε 5 γραμμούλες. Ο Λέω Ταύρο είναι φοβερός ακροατής και κλείνοντας για τα μουσικούλα τι θα βάλει ψυχούλα.
0: Δεν έχει κάτι, δεν ξέρω, έχεις καμιά ιδέα.
3: Αφού εσύ με το έμαθες από τον Μποκοσταντίνου.
0: Πάλι τέτοια. Λύσαξε με τον με το θερμαστή.
3: Θα σου αφιερώσω και τα γενέθλια που είχε έτσι για πάρτι.
0: Εντάξει.
3: Από καψούρα και είσαι καλό παιδί. Τώρα ξέρει που ήμουνα πάνω στον Άγγελο μέσα. Αριανό μέσα στου δικέφαλου ήμουνα. Το σβυρλί τον Άγγελο που έχει στο λιμωδό πίσω στο τέτοιο μου του πάω κόλλο. Το έχει πάει Κώστα.
0: Όχι, δεν ξέρω που λες. Δεν ξέρω. Τέσσερα, εντάξει, τώρα εντάξει, δεν ενδιαφέρει τον κόσμο αυτό.
3: Ακριβώς από πίσω, τέλος ναι. Πάντων.
0: Οκ, okay, λοιπόν, θα το βάλουμε το τραγούδι. Αν δεν βάλουμε τέτοια, και 25, άμα είναι την ώρα που βγαίνουμε για το διάλειμμα, θα μπούμε με αυτό. Εντάξει, θα βγούμε με αυτό.
3: Κώστα,
0: ναι.
3: Θα πάνε και μας ακούνε πολύ. Και χάρη σε μένα στη μαγαζιά που γυρνάω, Μετρόπολης ρε μαγκίτες. Άρε, γρήπη, με λένε, άντε φυλάκια.
0: Γεια. Λοιπόν, πάμε ένα διάλειμμα, γυρίζουμε.
4: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα.
5: Άσε με να δω.
6: Το βλέπεις.
5: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
6: Ωραία.
5: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο.
6: Αυτό άγνωστο.
5: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
6: Οκ,
5: τι.
6: Οκ, θα πάμε.
7: Επισκέψου τον δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Μετρόπολης 95,5, ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, πάμε. Έλα, στα 4 λεπτάκια μετά τη μία είμαστε. Τραγούδια, ναι, βλέπω, τσεκάρω λίγο τώρα, δεν πετυχαίνω κάτι στο σαν σήμερα. Οπότε μία επιλογή είναι αυτή που είπε ο φίλος πριν. Α, βάλουμε κανένα ελληνικό τέτοιο στυλ. Αν θέλετε κάτι άλλο, το βλέπουμε και αυτό. Εντάξει, το κοτσάρουμε και αυτό που είπε, το θερμαστή, που του αρέσει τόσο πολύ. Λοιπόν, και αν έχετε καμία ιδέα για τραγουδάκια, μου λέτε, ναι. 9.55 κενό 54.301 για ό,τι θέλετε. Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Λοιπόν, πάμε λίγα μηνύματα. Καλημέρες έχουμε από τον... Πού είμαστε? Κάτσε λίγο. Ο Γιώργος. Α, τον είδαμε τον Γιώργο. Μας είναι που είπε ότι η Ρώμα κέρδιζε 3-1 και με το που μπήκε ο Κουλιεράκης, λέει, στο 80, το έκανε η Ρεάλ 3-4. Γρηγόρης από Στουτγκάρδη. Επειδή, λέει, τα πεθερικά μου είναι στην Κύπρο και πηγαίνω συνέχεια, η αλήθεια είναι ότι πλέον όλα είναι πιο φτηνά από τη Γερμανία. Κανονικός συντελεστής 19%, ισχύει για τα περισσότερα αγαθά και υπηρεσίες, μειωμένος, λέει, στο 9%, αφορά υπηρεσίες εστίασης, διαμονή σε ξενοδοχεία, μεταφορές μεταξύ λεωφορεία κλπ. Μειωμένος συντελεστής 5%. Τρόφιμα, φάρμακα, βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά, κατοικίες και υπερμειωμένο συντελεστή έχουν και υπερμειωμένο 3%. Σε συγκεκριμένες υπηρεσίες η αγαθά, λέει, που είναι ειδική σε κοινωνικής μέρημνας. Και έχουν και μηδενικό συντελεστή που ισχύει μέχρι τέλη του 26. Σε κάποια βασικά είδη, παιδικό γάλα, λέει, πάνες είδη γυναικείας υγιεινής, νοπά, λαχανικά, φρούτα κλπ. Ναι. Θυμάμαι τώρα, μου δίνεις μια πάσα και έρχομαι στα επόμενα μηνύματα. Επειδή είχε γίνει μεγάλη κουβέντα κατά καιρούς, έρχεται και πάλι στο προσκήνιο συνέχεια, ας πούμε, οπότε υπάρχει κάποια κρίση και κάποια χώρα κατεβάζει το ΦΠΑ, υπάρχει μεγάλη κουβέντα για το εμείς γιατί δεν το κάνουμε τουλάχιστον στα βασικά αγαθά. Είναι κάποιοι, ας πούμε, είχαν κάνει και κάτι μελέτες έτσι και τα υπολόγισαν, η Τράπεζα της Ελλάδος, θυμάμαι τότε, και έλεγε για το ΦΠΑ το εξής. Ότι βασικά και σε κάποιες χώρες που δοκιμάστηκε, στην Ισπανία για παράδειγμα, δεν είχε τα αποτελέσματα, γιατί περίμεναν οι Ισπανοί, ξέρω εγώ, θα κατεβάσουμε το ΦΠΑ, θα χάσουμε λεφτά από αυτό, θα ανέβει όμως η κατανάλωση λόγω πιο φτηνού ΦΠΑ, άρα θα έρθουμε κοντά στα ίσα βάρκα, ίσα πανιά που λέει ο λόγος. Δεν πήγε ακριβώς έτσι, αλλά πέρα από αυτό δεν πέρασε και η μείωση στον καταναλωτή. Κάποιες χώρες, τώρα νομίζω, επειδή λέγαμε για σκανδιναβικά κράτη πριν, δεν ξέρω τώρα ποιο ήταν. Σουηδία πρέπει να ήταν. Το είχε μειώσει και αυτή πολύ, στο 5-6%. Το θέμα είναι ότι είναι εκείνη η Σουηδία. Δηλαδή ότι εκεί η κυβέρνηση, ξέρω εγώ, θα πει 6% ΦΠΑ και ο επιχειρηματίας θα το πάει στα 6%. Κατάλαβες, δεν θα έχει στο μυαλό του πώς την μείωση που είχαμε να κερδίσουμε ένα μέρος της μείωσης για να μην την ωφεληθεί ο καταναλωτής, να την ωφεληθώ εγώ περισσότερο. Και βέβαια, πέρα από την κουλτούρα που είναι πολύ διαφορετική ξεκάθαρα, εντάξει, προφανώς εκεί υπάρχουν και πολύ πιο σοβαροί ελεγκτικοί μηχανισμοί. Και έλεγε η έκθεση, αυτό λίγο για να το καταλήξω τώρα που το θυμήθηκα, κατέληγε δηλαδή στο συμπέρασμα, έλεγε διάφορα, τώρα δεν τα θυμάμαι από όξω, αλλά θυμάμαι το συμπέρασμα, έλεγε ότι έτσι, ότι αν, ρε παιδί μου, μειώναμε το ΦΠΑ, κάθε μονάδα, λέει, μείωσης, για κάθε μονάδα έτσι που θα το μειώναμε, θα σήμαινε και περίπου 1 δισεκατομμύριο μείων στα κρατικά ταμεία. Και ένας λόγος γι' αυτό είναι ότι δεν θα περνούσε και στον καταναλωτή, οπότε θα ήταν η μείωση ακόμα μεγαλύτερη ουσιαστικά. Δηλαδή τα λεφτά που θα βγάζει το κράτος. Τέλος πάντων, ναι. Για τον καταναλωτή είχε βγάλει ένα ποσοστό, έλεγε ότι έτσι όπως λειτουργούμε, ρε παιδί μου, ότι υπολόγιζε ότι θα περάσει περίπου ένα 20% της συνολικής μείωσης. Δηλαδή, άμα το μειώναμε, ξέρω εγώ, 7 μονάδες στο ΦΠΑ, έτσι θα περνούσε το 20% από τις 7 αυτές μονάδες. Τέλος πάντων, πάντως όπως και να έχει, δεν θα γίνει ποτέ αυτό το μόνο σίγουρα. Όπως δεν θα γίνει και το άλλο ποτέ φυσικά, να φορολογηθούν οι πλούσιοι που ακούγεται πάρα πολύ. Πρώτον, γιατί αν το κάνει αυτό, ειδικά στην Ελλάδα, αν γίνει αυτό, που οι πλούσιοι είναι, ξέρεις, πολύ καλοί φίλοι του κυβερνήσει. Εντάξει, είναι σαν να πυροβολάει τα πόδια της η κυβέρνηση αν το κάνει αυτό. Αλλά και πίσω από αυτό υπάρχουν και κάποια άλλα πράγματα, έτσι ότι όποιες χώρες το δοκίμασαν, το μετάνιωσαν. Γιατί αυτά που έχασαν ήταν πολύ περισσότερα από αυτά που κέρδισαν τελικά. Θυμάμαι πάλι κάποιες χώρες Σκανδιναβία μεριά το είχαν δοκιμάσει, κάτι Νορβηγίες, κάτι Σουηδίες έβλεπα, και μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο περίπου, αν θυμάμαι καλά τώρα γιατί απ' έξω τα λέω, είχαν μειωθεί οι πλούσιοι κατά 30-35%. Τα μαζέψανε και φύγανε, και βέβαια πέρα από αυτό έχουν και τους τρόπους τους αυτοί, έτσι τώρα. Αυτοί έχουν και καλούς λογιστές κτλ. Έχουν τρόπους για να κρύβουν. Οπότε υπάρχει μια λογική, ο καπιταλισμός μέσα σε όλα έχει και έναν άγραφο κανόνα που λέει, ρε παιδί μου, ότι και να ανοίξουμε γραμμές πάλι τώρα, μην πιάσει τον μπουρμπουρ, που λέει ότι αν τον, επειδή το μάτς αυτό είναι χαμένο, έτσι, αν πας κόντρα στον πλούσιο, ότι αν τον αφήσει ουσιαστικά ήσυχο, αυτά που θα, που θα χάσεις, ας πούμε, από την μικρότερη φορολογία που πληρώνει, για παράδειγμα, ενώ θα μπορούσε να του βάλεις το κάτι παραπάνω, όπως λέει ο Τσίπρας, ξέρω εγώ, θα κερδίσει περισσότερα αν τον αφήσει ήσυχο, επειδή οι επενδύσεις που θα κάνει μέσα από τα λεφτά αυτά που δεν θα χάσει, θα φέρουν τέλος πάντων αλυσιδωτά κάποια παραπάνω λεφτά στο κράτος. Οπότε σου λέει, κατάλαβες, να δεν το δοκιμάζουμε, γιατί και θα χάσουμε πολλά και θα κερδίσουμε λίγα. Οπότε τους αφήνουν στην ησυχία τους σε γενικές γραμμές. Και έτσι πηγαίνει το πράγμα. Και όχι μόνο στην Ελλάδα, βέβαια. Πού ήταν να δεις, κάποτε είχαν φτάσει να βγάλουν μια επιστολή, το θυμάμαι και είχα πάθει πλάκα, σε ένα οικονομικό φόρουμ πριν κάνα 2 χρόνια. Και έλεγε, επιτέλους φορολογήστε μας παραπάνω. Είχαν υπογράψει καμιά, πόσοι ήταν, 40-50%, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, τέλος πάντων, ανοίγουμε και πάλι γραμμές, αν θέλει να περάσει κανείς. 23-10-90-90-90. Τώρα βλέπω και κάποια άλλα μηνύματα εδώ, θα τα δούμε με την ισχύα μας σε λίγο. Καλημέρα και στο κάτσε λίγο 2-3 μόνο, γιατί μείνα πολύ πίσω. Δεν καταλαβαίνω, τώρα μου λες και για άνθρωπο που έφυγε από τη ζωή, τι είχε κάνει. Αλλά είχε βάλει, λέει, όρο να έχει γεννηθεί στην Ελλάδα για να αποκλείσει τον Βάσια. Δημοψήφισμα για τον καλύτερο ποδοσφαιριστή. Ο Παρασίδης, λέει, έχει κάνει. Που λέγαμε ότι σαν σήμερα βγάλαμε τον Χατζηπαναγή καλύτερο της 50ετίας. Ναι, είχε κάνει ο Παρασίδης, λέει, κάτι τέτοιο. Αλλά είχε βάλει όρο να έχει γεννηθεί στην Ελλάδα, ξέρω εγώ. Και. Ναι. Για να αποκλείσει τον Χατζηπαναγή και να βγει ο Κούδας. Μάλιστα. Ωραία. Ο μόνος τρόπος, λέει ο Πάνος, για να καταργηθούν τα μετρητά. Ο μόνος τρόπος είναι να καταργηθούν τα μετρητά. Πώς να πάρει μίζα, λέει κάποιος, αν δεν υπάρχει ρευστό. Okay, λοιπόν, ας πάρουμε καμιά γραμμούλα, γιατί πέρασε και η ώρα και τα υπόλοιπα τα βλέπουμε μετά. Και αυτό μεγάλη κουβέντα, Νίκο. Αυτό που λες τώρα για την ολιγαρχία, τυραννία και προτείνεις αριστοκρατία του Δήμου, δημοκρατία των αρίστων κτλ. Δημοκρατία, λέει, των αρίστων, nothing else. Των αρίστων, Ναι, αλλά των αρίστων, ποιον αρίστων, των αρίστων όπως τους διαλέγουμε στην Ελλάδα. Ξέρεις, εγώ έχω πει κάτι και μπορεί να είναι χοντρό να ακούγεται, αλλά πραγματικά το πιστεύω πλέον. Που, εντάξει, εγώ τη δημοκρατία την έχω πάρα πολύ ψηλά, όχι μόνο σαν πολίτευμα και σαν λογική ζωής. Πιστεύω το καταλαβαίνετε, σαν στάση ζωής και από τον τρόπο μου στο μικρόφωνο. Αλλά νομίζω ότι η δημοκρατία είναι ένα πάρα πολύ επικίνδυνο πολίτευμα, ειδικά αν μιλάμε για Ελλάδα, έτσι όπου υπάρχουν κάποια δεδομένα. Η μημάθεια είναι σε υψηλό επίπεδο, η ευκολία στη χειραγώγηση κτλ. Μην πω τώρα γιατί περιμένετε γραμμές. Που εγώ το πιστεύω ότι όσο τελικά αποφασίζουν οι πολλοί, καλή τύχη δεν πρόκειται να υπάρχει. Οπότε με τη λογική αυτή θα μπορούσα και εγώ να συμφωνήσω θεωρητικά. Έτσι, να κυβερνούν οι λίγοι που θα είναι οι άριστοι και καλά, ας πούμε. Αλλά το θέμα είναι ποιος τους διαλέγει και πώς, ας πούμε, διασφαλίζει ότι ο άριστος μετά δεν θα σου βγει σκάρτος. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε. 23 10 90 90 90, καλημέρα.
1: Τι κάνεις, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλώς τον.
1: Τι μπορεί να σημαίνει δημοκρατία των αρέστων? Γιατί υπάρχει και η δημοκρατία, στην οποία κυβερνούν οι πλουσιότεροι.
0: Να.
1: Για ποιους άρεστος αναφέρεται?
0: Δεν ξέρω τώρα, προφανώς το ιδανικό μοντέλο που έχει στο μυαλό του.
1: Το ιδανικό, το ιδανικό υποτίθεται η αριστοκρατία. Το ιδανικό, που κυβερνούν οι καλύτεροι. Αν να. Θέλει να πει κάτι τέτοιο.
0: Ναι, αυτό θα εννοεί. Τι να είναι.
1: Δημοκρατία.
0: Για να το προτείνει, έτσι, αυτό θα εννοεί.
1: Τον αρίστον, ναι, λίγο δημοκρατικός όρος. Η δημοκρατία της ξεκίνησε. Ήταν μια διεύρυνση των αρίστων που λέει ο
0: κ. Ναι, ρε παιδί μου, αριστοκρατία, αυτό εννοεί.
1: Ξεκινούσε, για να ακούσει ο κόσμος, ότι ξεκινούσαν και σιγά σιγά δεν φτάναν τα έσοδα, φορολογούσαν μεν, αλλά απ' την άλλη δίναν προνόμιες από τους που ήταν με 300, ξέρω εγώ, ναι. 300 δραχμές το χρόνο, και σιγά σιγά βάλαν και στις 200 να ψηφίζουν όποιοι δηλαδή μπορούσαν και φτάναν ένα ποσό το χρόνο. Αυτοί είχαν δικαίωμα να ψηφίζουν και σιγά σιγά αυτό διευρύνθηκε και έγινε οχλοκρατία μετά.
0: Ξέρεις κάτι, δεν θα σε διακόψω μόνο αυτό τώρα, επειδή είναι πάνω σε αυτά που είπε ο φίλος στο μήνυμα και λες και εσύ τώρα. Επειδή το έχουμε την Ελλάδα συνυφασμένη με τη δημοκρατία, δεν ξέρω τώρα πώς το γνωρίζουν αυτό, αλλά είναι πολλοί από τους γνωστούς αρχαίους Έλληνες, τους ξακουστούς, έτσι, Πλάτωνας κτλ., που δεν ήταν και πολύ υπέρ. Δηλαδή, ας πούμε, ο Πλάτωνας, για παράδειγμα, αν θυμάμαι καλά, έλεγε ότι η δημοκρατία, επειδή έχει και υπερβολική ελευθερία, υπερβολική ελευθερία παράγει υπερβολική ανισότητα. Και η υπερβολική ανισότητα παράγει υπερβολικό φόβο, υπερβολικό θυμό, και έτσι με μαθηματική ακρίβεια έρχεται τέλος πάντων ο δημαγωγός, ο λαϊκιστής.
1: Ναι, εγώ δεν φοβάμαι τη δημοκρατία, αρκεί να εκπαιδεύει τους πολίτες. Αυτό δεν συμβαίνει στην πράξη. Στην πράξη έχουμε μια... όχι αριστοκρατία, που το λέγανε η αρχή. Μια ολιγαρχία.
0: Ναι, ολιγαρχοκρατία.
1: Είναι η κατάπτωση της αριστοκρατίας η ολιγαρχία. Στην αρχαία Αθήνα, που ξέρουμε περισσότερο για το πολίτευμα, σε εκπαίδευε το κράτος. Γιατί ανά πάσα στιγμή με κλήρωση μπορεί να ασκούσεις διοίκηση.
0: Mm-hmm. Σωστό.
1: Να είσαι ικανός, ναι. Οπότε που να είσαι ικανός γι' αυτό, μέσα από το θέατρο, μέσα από δραστηριότητες, μέσα από σχολές πολέμου, φαντάσου γυμναστήρια τέτοια. Το σύστημα δεν σε άφηνε ανενεργό. Και σήμερα μπορεί να εφαρμοστεί η δημοκρατία και να ψηφίσουν το σπίτι με ένα κουμπί. Αλλά δεν το θέλουν κάποιοι και τους βολεύει να μην πει να γίνουν ψηφίσμα. Αλλά πήρε για κάτι άλλο που... γιατί πετάς ξύ πολλά και με πας από το ένα στο άλλο. Για άλλο πήρα εγώ και στη δημοκρατία μου πήγες πάλι. Κάτι έλεγες πριν για... πώς το είπες να δεις? Τι έλεγες πριν πιάσεις τις δημοκρατίες?
0: Δεν θυμάμαι κι εγώ, πολλά είπαμε. Δεν σου έρχεται.
1: Πιάσεις ένα θέμα και πετάς άλλο 8 από πίσω. Αυτό ψάξω λίγο, για να βγάλουμε και μια άγγιση στο τέλος. Ναι, το θυμήθηκα, για φορολογία έλεγες.
0: Α, ναι.
1: Μου ακούγονται πολύ πρόχειρες αυτές οι μελέτες και οι έρευνες που γίνουν συνήθως από υποψήφιους διδάκτορες, οι οποίοι, ξέρεις, για να πάρουν μια υποτροφία πρέπει να γράψουν πράγματα. Και πολλές φορές διάφορες εταιρείες πληρώνουν για να βγάλουν αυτά τα πράγματα που γράφουν εκεί μέσα. Λοιπόν, είναι πολύ μπακαλιστικό να λες ότι αν μειώσει τη φορολογία θα δεινοπαθήσουμε και θα παίζουν τα έσοδα. Γιατί πολύ απλά, όταν μειώσει τη φορολογία, το πλεόνασμα που θα έχει όλο το κάθε νοικοκυριό θα επιφέρει κατανάλωση.
0: Ναι, αυτό είπα και πριν όμως. Το δοκίμασαν κάποιες χώρες και δεν έγινε τελικά έτσι. Δεν είναι απαραίτητο ότι θα αυξηθεί η κατανάλωση σε σημείο που να μην χαθεί τίποτα.
1: Είχαμε. Κάποτε που δεν είχαμε 23% στα τρόφιμα, καταναλώναμε λιγότερο? Αυτό δεν θα μου πεις, γιατί έχει πιάσει πλέον.
0: Όχι, ξέρεις, θέλω να σου πω, εγώ αλλού θα σταθώ, πάνω σε αυτό που λες, το είπα και πριν. Όσο ο κόσμος βολεύεται με τα επιδόματα και δεν διαμαρτύρεται και δεν ζητάει λύσεις που χτυπούν το πρόβλημα στη ρίζα, κανένας πρωθυπουργός, και εσύ να ήσουνα, δεν θα έπαιρνε σε αυτό το ρίσκο. Να χάσει τα σίγουρα των φόρων, έτσι, και να πας στην ελπίδα ότι με την κατανάλωση θα καλυφθεί το κενό.
1: Τα επιδόματα, τα πακέτα, οι οπικεπέδες, όλα αυτά είναι ένα μέσο για κυβέρνησης. Τους συμφέρει να σε έχουν η απασχόληση σένα και τον άνω το δίνουν οπικεπέ και επιδόματα και να την περνάει ζάχαρη, γιατί έχεις αγοράει ψήφους. Και με 200.000 ψήφους γίνει ο Δάουδης στην Αθήνα που φώναζε κάποτε «Ω Σαμαρά μου», τα θυμάσαι αυτά, τα βλέπουμε στο Λούμπεν, ναι. Τώρα. Σαμαρά μου, ηγέτη μου, βγες, και τώρα κυβερνάει αυτός.
0: Άρα πάμε λίγο και στο διατάφτα σιγά σιγά, γιατί κοντεύουμε πεντάλεπτο.
1: Στο κλείνω τώρα.
0: Ναι, πες.
1: Φαντάζω αυτόν τον άνθρωπο που πουλούσε τα γυλαίκα του Robocop και δεν ξέρω τι ήταν αυτά που τα φορούσε και σε θεράπηβαν απ' όλα. Αυτόν τον έχουμε τώρα να κυβερνάει για να ασκεί διοίκηση. Που ό,τι του πάντε που γράφει χωρίς το διαβάσει. Και να το κάνει αυτό, το κάνει ο Χρυσοχοίδη, πώς τον λέγανε εκείνον. Και σιγά με διαβάζουν αυτοί εκεί πέρα. Όλοι θα προλάβουν να διαβάσουν άργια. Αφού είναι 13 ώρες τα κανάλια όλη μέρα. Τις πρόβες που κάνουν σπίτι πάμε στις 20 ώρες τη μέρα.
0: Ναι.
1: Πότε διαβάζουνε.
0: Έλατε.
1: Πότε ασκούν διοίκηση.
0: Αυτό όντως δηλαδή είναι.
1: Του πρωί τηλεόραση, να δεις ποιοι θα.
0: Βλέπεις όμως, φίλε, ότι προτιμούν να επενδύουν στην εικόνα και δεν σκέφτονται ότι ο κόσμος θα σκεφτεί αυτό που λες εσύ. Ότι πώς είσαι όλη μέρα στα κανάλια, πότε δουλεύεις.
1: Κώστα, η εποχή είναι της εικόνας.
0: Να.
1: Από το 14χρονο που θα βγει τη σέλφη του, θα καταγράψει το γεγονός, δεν θα επέμβει πια. Δεν πάει να σώσει τον άλλο στον άνθρωπό του. Καταγράφει εκείνη τη στιγμή το γεγονός, δεν επεμβαίνει.
0: Να. Μάλιστα, σε ευχαριστώ, να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Και μου κάνει εντύπωση κάτι, έρχομαι στον επόμενο, ότι ο δημοφιλέστερος υπουργός αυτή τη στιγμή είναι ο Δένδιας, έτσι, και είναι σχεδόν πάντα σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Και ο συγκεκριμένος είναι ένας άνθρωπος που δεν επενδύει στην εικόνα. Έτσι, δεν τον βλέπεις πουθενά. Ούτε τοποθετείται γενικά κτλ. Έρχομαι στον επόμενο. Προτιμάει να, ξέρεις, σου λέει το έργο μου να μιλάει, ρε παιδί μου, και σοβαρότητά μου όταν τοποθετούμε το προφίλ αυτό που θέλω να περάσω. Και είναι ο δημοφιλέστερος και βλέπεις ότι δεν έχει πολλούς μιμητές παρόλα αυτά. Φλασιά τώρα, επειδή μίλησε για αυτά τα πράγματα ο προηγούμενος. Παρακαλώ, ορίστε.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Θέλω λίγο να πω στην έξοδο της Τούμπας, στη γέφυρα πάνω της Τούμπας προς δυτικά. Πάνω στη γέφυρα έχει δύο τεράστια αγριογούρουνα, προσοχή. Εμείς κοντώσαμε να σκοτωθούμε. Πάνω στη γέφυρα είναι.
0: Ναι, ναι. Ευχαριστώ, ρε φίλε, να είσαι καλά. Ήθελες κάτι άλλο να πεις?
2: Όχι, όχι.
0: Ναι, σε ευχαριστώ πολύ. Καλά έκανες. Ναι, προσοχή, παιδιά, έτσι είναι μεγάλο το θέμα. Ειδικά εδώ προς Τούμπα μεριά έχει πολλά. Εγώ βλέπω και εδώ που φεύγω καμιά φορά τα βράδια, άμα πάω από πίσω από Πηλαία καμιά φορά που πηγαίνω, πολλές φορές κατεβαίνουν 5-5 μαζί. Παρακαλώ, ναι.
3: Έλα, Κώστα μου.
0: Έλα, καλημέρα.
3: Σχετικά με τα αγριογούρουνα, τότε καλό φαίνεται να πάρουν και την αστυνομία ένα τηλέφωνο. Για μπάσκετ να κάνουν κάτι κι αυτοί, ας πούμε.
0: Δεν ξέρω, τα έχουν κάνει απόπειρα, τα έχουν πιάσει τέλος πάντων κάποια, οτιδήποτε. Δεν...
3: Νομίζω υπάρχει ένα ειδικό κλιμάκιο, νομίζω της πυροσβεστικής που πηγαίνει στο χώρο, ναι. Οπότε καλό θα ήταν να παίρνουν και να τηλεφωνούν την αστυνομία, ας πούμε, να ενημερώνουν. Λοιπόν, γιατί είναι σοβαρό, δηλαδή μην γίνει κανένα περίεργο, ας πούμε.
0: Εν τω μεταξύ, τώρα εγώ δεν είμαι και πολύ του εξωτερικού.
3: Ας πούμε, να ενημερώνουν. Λοιπόν, γιατί είναι σοβαρό, δηλαδή μην γίνει κανένα περίεργο, ας πούμε.
0: Εν τω μεταξύ, τώρα εγώ δεν είμαι.

0: ενδιαφέρουσα προσωπικότητα, η Γκυφόη. Λοιπόν, αλλά όχι για τον ρόλο της κυρίως, ας πούμε. Ήταν εντάξει, ένα άτομο το οποίο σου τραβούσε το ενδιαφέρον κυρίως για το lifestyle της, για την ιστορία της πριν, είναι, για το πώς, ας πούμε, έφτασε εκεί που έφτασε, για το πώς, ας πούμε, πήγε να κάνει σπουδές σε μεγάλη ηλικία. Είναι σπουδαγμένη, είναι μορφωμένη, αλλά το πολύ μεγάλο άλμα στις σπουδές της το έκανε αρκετά μεγάλη. Σε ηλικία άνω των 35. Λοιπόν,
1: τι ήταν αυτή, τι έχει κάνει, ο δικηγόρος, εισαγγελέας, τι είχε κάνει αυτή?
0: Τέλος πάντων, επικοινωνία, νομική.
1: Νομική, κάτι με τη νομική, ναι.
0: Έχει πάρα πολλά, ναι, ναι. Και επικοινωνία έχει σπουδάσει σχολή, ας πούμε. Ερώτημα βασικό είναι κατά πόσο θα υπάρξει άμεσα αντικαταστάτης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Που θέλω να θίξω, ένα είναι αυτό. Ας πούμε, δηλαδή, το τι σκέφτεται η άλλη πλευρά τώρα να κάνει με αυτή τη θέση.
1: Τι σημαντικό δηλαδή κάνει τώρα, έρχεται ένας άλλος?
0: Σε περιπτώσεις που σε μια κατάσταση τώρα που νομίζεις να κάνουμε με το Ισραήλ και την Κύπρο το καλώδιο, το ηλεκτρικό, που ανά πάσα στιγμή μπορεί να αναζωπηρωθεί η κατάσταση, να μην υπάρχει εδώ πέρα, ας πούμε, πρέσβης, ξέρω εγώ, είναι λίγο...
1: Αυτή τη στιγμή έβλεπα, χθες το έβλεπα με αφορμή την Κίμπερλι, ξέρεις πόσες χώρες δεν έχουν πρέσβη Αμερικανό? 93.
0: Κοίταξε τώρα, είναι αυτό που είπα πριν, ότι έτσι στη φάση που μπαίνουμε την περίεργη τώρα με τους Τούρκους, είναι τα πράγματα λίγο περίεργα, δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει κάποιος εδώ.
1: Ναι, δεν αντιλέγω, εντάξει, αλλά για τα σοβαρά πιστεύω ότι πέφτουν τηλέφωνα σε ανώτερο επίπεδο, δηλαδή δεν σίγουρα χρειάζεται κανένας πρέσβης να... Ναι.
0: Σίγουρα τώρα αυτό που έγινε, εγώ το θεωρώ γελίο, δηλαδή δεν ήταν τώρα αυτά τα ποσά για τη Mercedes και το ένα και το άλλο, όταν στην Αμερική, ας πούμε, όλες οι χορηγίες είναι δηλωμένες, ας πούμε, κανονικά και είναι και νόμιμες, οκ. Okay. Το θέμα ήταν καθαρά μεταξύ των εταιριών, ας πούμε, του LNG στη Λουιζιάννα, και την κότα που αναπτύχθηκε με την Γκυφόη, ας πούμε, γιατί δεν μας προωθήσει και εμάς, ας πούμε, ώστε να μπούμε στο κατασκευαστικό σχέδιο. Και κάποια συμφέροντα μετά από κάποιες πολιτείες που θέλανε, ας πούμε, όχι να μην γίνει κάθετος, απλά να ξαναεπενδύσουμε, ας πούμε, στους αγωγούς που θα έρθουν από τη Συρία και θα τους βάλουμε στην Ευρώπη μέσω Αλβανίας. Και αυτό για εμάς είναι ένα σενάριο περίεργο. Δηλαδή, αν κάτι πάει στραβά με την κάθετο, με τον κάθετο διάδρομο, ένας αγωγός υποθαλάσσιος που θα μπαίνει Αλβανία και από εκεί, ας πούμε, θα χτυπάει η κεντρική Ευρώπη, θα ήταν μια ήττα για μας, γεωπολιτική, θα έλεγα.
1: Ναι. Κάποιοι λένε ότι σε αυτές τις εποχές γινόμαστε και στόχος με αυτό το τέτοιο, ότι δεν θα έχουμε να κερδίσουμε πολλά και ότι αντίθετα μπορεί να διακινδυνεύουμε αρκετά. Έσπα.
0: Δηλαδή, πώς το εννοείς?
1: Ότι με όλα αυτά που γίνονται μπορεί με τις πολεμικές συγκρούσεις και τα λοιπά, ότι αυτός ο αγωγός να μας κάνει στόχους. Δηλαδή, άκου το Βαρουφάκι που κάνει μια ανάλυση, ας πούμε, και εξηγούσε το γιατί, ας πούμε, δεν έχουμε να κερδίσουμε κάτι ιδιαίτερο, αλλά αντίθετα ότι είναι πολύ επικίνδυνος αυτός ο αγωγός.
0: Να το χτυπήσει δηλαδή η Τουρκία.
1: Ναι, ναι, και όχι μόνο η Τουρκία, ναι, και από αλλού τα συμφέροντα αυτά που παίζουν. Τέλος πάντων, ναι. Για πάμε λίγο, γιατί πρέπει να προχωρήσουμε σιγά-σιγά.
0: Το θέμα είναι ότι αυτό που έχω να τις δώσω είναι ότι ανοιχτά στήριξε ελληνικές εταιρείες, ανοιχτά στήριξε ελληνικές θέσεις. Το είχαμε ανάγκη αυτός χώρα. Τώρα η επόμενη κατάσταση, ας πούμε, πώς θα είναι, τι θα δώσει στη χώρα μας, είναι ένα ερωτηματικό. Πάντως και ότι εμείς, ας πούμε, αυτή η συγκή ηχθείως αυτό, δεν μου άρεσε δηλαδή το πώς παίζουμε κι εμείς, ας πούμε, σε αυτό το μεγάλο σκάκι, ας πούμε. Μας βλέπουν οθρούς και δεν βγάζουμε δηλαδή αντίδραση, σκέψη. Δεν υπάρχει think tank εδώ, ρε παιδάκι, να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Δεν ξέρουμε. Μας θεωρώ δηλαδή γεωπολιτικά σκεπτόμενους λίγους. Mm-hmm. Αυτά.
1: Καν τραγουδάκι, έχουμε τίποτα τώρα που γυρίζει το θερμαστή μας, είπε ο Γιώργος εδώ. Τίποτα έτσι τέτοιο, κάνα Παπακοσταντίνου, κάνα Μαχαιρίτσα, κάνα, ξέρω εγώ, σου έρχεται τίποτα?
0: Να βάλουμε τα πλούσια άγρα νότη.
1: Ναι, έχουμε από ποιον γενικά ή από ποιον συγκεκριμένο?
0: Από τον Πασχαλίδη και του Πιξελάκη.
1: Πασχαλίδη, εντάξει, ναι, το έχουν πει και άλλοι γι' αυτό. Οκ, okay, ναι, ναι, ωραία, ωραία. Έγινε, τα λέμε. Καλημέρα. Ωραία. Λοιπόν, 9.55 κενό το μήνυμά σας για ό,τι θέλετε, αποστολή 54301. Βλέπω στείλατε και κάποια άλλα. Δάντης, δεν υπάρχει Θεός. Ναι, εντάξει, το κοτσάρουμε και αυτό. Ωραία, λοιπόν, οπότε θα πάμε σε ελληνικά τέτοιο στυλ. Αν θέλετε κανένα δυο, ξέρω εγώ,

μου λέτε. Και ένα για το κλείσιμο, έτσι κάνει καλό. Άμα έχετε, μου λέτε, ναι. Ωραία. Και για ό,τι άλλο έμεινε σε επίπεδο σχολιασμού, 54-301, Μετρόπολης 95 και 5. Βάζω λίγο δύο στροφές. Μπαμπάμε εδώ από ένα ορχιστρικό που έχω στη λίστα. Για να προλάβω να βάλω ένα-δυο για αρχή. Και γυρίζουμε έτσι. Πού είμαστε? Είμαστε ορχιστρικό. Ποιο να βάλω τώρα? Να σε βάλω ένα Ινδιάνικο. Έχω ένα Ινδιάνικο τώρα, βλέπω εδώ διάφορα. Έχω μια λίστα με ορχιστρικά ανοιχτή. Να σου βάλω το Γκίτσι Μανιτού. Αυτό είναι Ινδιάνικο που το έχουν κάνει λίγο έτσι με μπιτάκια από πάνω. Το έχουν εκμοντερνήσει. Ναι, έλα, πάμε να ακούσουμε και κάτι. Μια μέρα κάνουμε μουσικοθεραπεία με τέτοια, με ethnic. Έχουμε καιρό. Λοιπόν, έλα, πάμε.

Εν τω μεταξύ, περιμένω εγώ τους Ινδιάνους να βγουν, αλλά δεν έχει Ινδιάνους γιατί το έχω. Ναι, το εντελώς ορχιστρικό. Καλά. Καμιά φορά, άμα είναι αύριο, δεν έχει τίποτα. Μπορεί να βάλουμε κάτι τέτοιο. Secret, πώς λέγεται, Sacred Spirit, κάπως έτσι. Και τα γνωστά. Λοιπόν, ναι, δεν είναι. Τους Ινδιάνους φύγαν οι Ινδιάνοι, είναι αργά, πήγαν, κοιμήθηκαν. Μόνο η μουσική ήταν. Εντάξει, δεν πειράζει. Αύριο μπορεί να βάλουμε και τους Ινδιάνους. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και γυρίζουμε με τα τραγούδια που ζητήσατε. Έλα, πάμε.

Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.

Στην καμαρά μου ερχότανε γελώντας να με βρει. Κι ώρες πολλές για πράγματα περίεργα μου μιλούσε. Μου λέγε πως καπνίσουνε στα γέρη το χασίς. Και στο έρθος ο έρωτας

στη Μαρσίλια. Για να...

0: Μάλιστα, άντε πάμε. Πάμε για τελευταίο 25 λεπτάκι. Πού είμαστε τώρα? Έλα πάμε και εδώ. Έβαλα εγώ 3-4 στη σειρά. Έχετε στείλει βλέπω και ένα 2-3. Ωραία. Λοιπόν, και αν έχουμε έτσι, άμα θέλετε να ανοίξουμε και μια γραμμούλα, αν είναι κάποιος για τραγούδια, κάτι που θέλετε να ακούσετε έτσι που να είναι ψιλοτεριαστό, κάτι σε ελληνικό, μου λέτε. Τα ρούχα κόπη ερωτική στα άλλη τα κορμιά του. Λοιπόν, 23-10-90-90-90, έτσι περιμένω κάποια δευτερόλεπτα. Α, βλέπω πήρε κι ένας. Okay, λοιπόν, και 54-301, Μετρόπολης 95-5. Για πείτε, για τραγουδίστε.
1: Πιξ Λαξ ταιριάζει.
0: Α, το ταιριάξουμε.
1: Ο Μπαμπούλας τραγουδάει μόνος του τις νύχτες.
0: Μπαμπούλας. Μάλιστα, εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Έγινε. Γεια σας, να είστε καλά.
1: Με θέλω τα φαντάσματα γι' αυτό.
0: Μπαμπούλα μας έβαλε τέτοια ώρα, σκεφτήκαμε. Καλά. Έγινε, γεια σας, να είστε καλά. Τον Μπαμπούλα, για να κοτσάρω και τον Μπαμπούλα.

Λοιπόν, οκ, okay, και με τον Παμπούλα. Πάμε λίγο να δούμε τι έχει μέρα. Και τελευταία μηνύματα εδώ, τι άλλο μπορεί να έχει έρθει. Έναν αχαίροντα κολύμπησαν και βγήκαν. Λοιπόν, 15 Οκτωβρίου είπαμε. Λουκιανός και Λουκιανοί γιορτάζουν. Από επαιτίους Διεθνής ημέρα αγρότησας. Διεθνής ημέρα πιστωτικής ένωσης είπαμε. Ανοίξαμε κουβεντούλα λίγο με αφορμή αυτό. Γι' αυτό πήγε στην οικονομία η κουβέντα. Γιατί θυμήθηκα εγώ ότι είναι τα... μία λειτουργία που έχουν τα σκανδιναβικά μοντέλα που εμένα μου αρέσει, έτσι, με την αυτοδιαχείριση, τη συλλογικότητα κτλ. Τέλος πάντων. Διεθνής ημέρα λευκού μπαστούνιου, λέει. Ημέρα υγείας μαστού και παγκόσμια ημέρα πλησίματος χεριών. Έτσι, σήμερα δεν το ξεχνάμε. Πλαινόμαστε πολύ σχολαστικά και πάλι μετά από καιρό. Εκείνο θυμάμαι καθαρά. Στα γεγονότα έχει έτσι 2-3 ποδοσφαιρικά που είδαμε και πριν. Να θυμίσω, το 69 είχαμε την πρώτη, τον πρώτο ποδοσφαιρικό αγώνα στην Ελλάδα με τηλεοπτική μετάδοση, άρα και τον πρώτο αγώνα με περιγραφή. Ο Διακογιάννης την είχε κάνει, Καφτατζόγλιο ήταν. Ελλάδα-Ελβετία 4-1, προκριματικά παγκοσμίου κυπέλου. Ήταν και το πρώτο μάτς που έκανε ποτέ περιγραφή. Έτσι, το πρώτο μάτς του Διακογιάννη ως περιγραφή. Λοιπόν, το 80 είχαμε στην Κοπενχάγη την Ελλάδα να κερδίζει 1-0 τη Δανία με τον γκολ του Κούι και το Σαργκάνι να βγάζει και τα out, και από το μάτς εκείνο, από την εκπληκτική εμφάνιση που είχε κάνει, να του κολλάνε το παρατσούκλι Phantom. Και το 2003 είχαμε το Χατζιπαναγί σε ψήφισμα ψηφοφορία που είχε διοργανώσει η ΕΠΟ να αναδεικνύει το καλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής των τελευταίων 50 χρόνων, έτσι, των τελευταίων 50 εκείνης εποχής, από τότε και πίσω.

Λοιπόν, η μέρα θα έχει κάποια ματσάκια. Παίζει Παναθηναϊκός με την Μπάνια Λούκα, 19:45. Conference, παίζει ο Ολυμπιακός στη Γαλλία με τη Μαρσέη για το Europa, 10 η ώρα Νταν. Και επίσης στις 10, Ρεν Όφη. Έτσι, Europa League και αυτό.

Πάμε λίγο να θυμηθούμε και το Champions League τι είχαμε. Τα αποτελέσματα. LASK Liverpool 3-6. Αυτά είναι τα απόγευμα του απογευματινά. Μα ψέματα, τα απόγευμα του βραδινά. LASK Linzer Liverpool 3-6. Feyenoord Como 3-2. Και τα βραδινοβραδινά στις 10 που είχαμε. Aston Villa Fener 6-0. Η City με την Παρί 2-4. Η Μπέτις με την Πόρτο. Τι έγινε σήμερα, εσύ, τάβλοι παίζαν όλοι. Μπέτις Πόρτο 3-2. Μπότο Γκλίμπτ Ντόρτμουντ. Αυτή ήταν λίγο πιο μαζεμένη, 1-0. Αλλά στο Ρώμα Ρεάλ έγινε χαμός 3-4. Σαχτά Ράεκ 3-1. Και η Σλόβαν με την Στουτγκάρδη 0-3. Λοιπόν, είχαμε και τα μπασκετικά νωρίτερα, έτσι. Πέρασε ο Άρης εύκολα. Έκανε το 3-3 στο EuroCup. 88-68 την Ντερτόνα με Μόργαν να είναι ίσως ο καλύτερος της βραδιάς. Ο Ηρακλής επίσης πολύ καλό παιχνίδι. 2-2 στο FIBA Europe Cup. Είχε επικρατήσει της Βούσμπουργκ με 90-73. Και αυτά και με τα μπασκετικά μας. Και να δούμε και με τον ΠΑΟΚ τι θα γίνει, που έχουν αρχίσει να ακούγονται πάλι ονόματα διάφορα. Δεν μιλάω μόνο για τον Ντόρσεϊ, έτσι γενικά. Είναι 3-4 ονόματα που ήδη έχουν βγει, ακόμα και για τον Πίτερς, ας πούμε, του Ολυμπιακού, που είναι πολύ καλός παίκτης, αλλά εκεί που πήγε δεν έπιασε. Ακούγεται ότι υπάρχουν ανοιχτές κεραίες. Και για 2-3 άλλους, τέλος πάντων. Εντάξει, μην πάμε τώρα σε ονοματολογία. Λοιπόν, έλα, παραγγελιά, τα blues της Άγριας Νιώτης. Έρχομαι και στα μηνύματα, αν έμεινε και ένα ιστερόγραφο, 54-301, Μετρόπολης 95 και 5.

Εν τω μεταξύ βλέπω λίγο την επικαιρότητα τώρα. Έχουμε για την Κίμπερλι αυτά όλα που ακούστηκαν, έτσι. Για λεφτά που ζήτησε, για λεφτά που πήρε, τέλος πάντων για διάφορα που έκανε. Και για τον Τραμπλι βγαίνουν κάτι. Κάτι ράματα. Δεν ξέρω αν θα επιβεβαιωθούν για κάτι. Εκατομμύρια δολάρια που είναι εξαφανισμένα, λέει. Ότι ήταν να πάνε. Ως δωρεές κάπου, τέλος πάντων, και στην πορεία κάποιος τάφεγε σουβλάκια και σου τζουκάκια που λέει και μια ψυχή εδώ πέρα. Ποιος ξέρει.

Λοιπόν, για να δούμε λίγο το σπουργίτι αν θα έχει βροχή σήμερα. Μπα, εντάξει, ελεύθερο το σπουργίτι να πετάξει. Ήλιο θα έχουμε και κάνα συννεφάκι μόνο. Και θερμοκρασίες είπαμε μέχρι 19, από 10 μέχρι 19. Αλλά τις επόμενες μέρες θέλει λίγο το σπουργίτι να δώσει προσοχή, γιατί θα έχει τη βροχή. Γιατί έρχεται, λέει, και άλλο κύμα κακοκαιρίας. Τώρα μέσα στη βδομάδα κάποια στιγμή, λέει, το περιμένουμε. Πάλι βροχές, πάλι θα μουλιάσουμε. Εντάξει, βλέπω στην Κωνσταντινούπολη από την κακοκαιρία, ποτάμια όλα εκεί πέρα, δρόμοι και λοιπά, και είχαν και νεκρό και εκεί πέρα από χήμαρους που παρέσαινε, και εδώ είχαμε θέμα τέτοιο. Ναι. Κάτσε να δεις πόσο πιο συχνά θα γίνουν τα φαινόμενα αυτά. Εκεί που τα βλέπαμε μία στα 20 χρόνια, ξέρω εγώ, κάτσε να δεις, θα τα έχουμε κάθε χρόνο τώρα σχεδόν. Γιατί άραγε. Το χάρπε. Αλλάζουν τον καιρό. Ποιος είχε πει για δημοκρατία των αρίστων? Γιατί η δημοκρατία των πολλών είναι αυτοκαταστροφή. Πού είσαι εσύ? Α, ο Νίκος, μαλώνουμε συνέχεια. Λοιπόν, Νίκο, σε συγχωρώ για όσα μου έχεις κάνει. Μόνο που είπες εδώ για αυτό που είπες, όπως το έγραψες. Μαζί σου. Μαζί σου, μόνο έτσι θα γλιτώσουμε από τα χάρπ και από τα μάρπ και όλα τα υπόλοιπα τα τελείωτα. Έλα, πάμε, τραγουδάρα, παραγγελιά και αυτό για τον Παναγιώτη.

λογαριασμούς.

Λοιπόν, καλά μας τα λέει ο κύριος Θηδαίος εδώ, αλλά πρέπει και στα μηνύματα να πάμε. Οπότε πάμε στην Αθηνά. Τι στεναχώρια λέει για μία πρέσβη. Ας μην τα έπαιρνε μέχρι και η οδηγία βγήκε στην Αμερική ότι δεν αποτελούσε, λέει, μέλος οικογένειας Τραμπ. Κάποτε τα είχε με το γιο του και να είχαμε να λέγαμε πρέσβης ορίστηκε, πρέσβυρα ορίστηκε. Πρέσβης ορίστηκε Ελληνοαμερικανός. Αυτά λέει, αυτά και φοβού τους Δαναούς που φέρουν δώρα. Φίλε μου ακροατή, τώρα κάτι άκουσε και δεν ξέρω σε ποιον απευθύνεται. Τον ποπό του να χτυπάει κάτω, λέει, ο κάθε κυβερνών. Τι είναι αυτό? Για την Τουρκία. Για τον Ερντογάν. Τον ποπό του να χτυπάει κάτω ο Ερντογάν εννοεί. Τα νησιά είναι όλα δικά μας, δοσμένα από τις μεγάλες δυνάμεις. Ατάντ. Κοιτάξτε, λέει, τι καύσιμο θα προμηθευτείτε. Γιατί χθες το πρωί, τι λες, πώς τα γράφεις, βρε, ή βουνοκορφή, τι είναι αυτά? Ότι χιόνισε εκεί πέρα, ναι, και εδώ στην Πάρνη θα χιόνισε, τι ψάχνεις να βρεις. Ωραία, αχλαχοχώρησε, ναι, και κάτι βουνά που έχετε πάνω οι κορφές χιονισμένες. Ναι, εδώ στην Πάρνη θα χιόνισε. Πάντως, Αθηνά, μην μένεις στα νησιά μόνο. Δεν τίθεται κανένα θέμα για νησιά. Άλλα είναι που κυνηγάνε να πάρουν αυτοί. Και που μπορεί κάποια να τα πάρουν τελικά. Έτσι, για την εκμετάλλευση παίζεται το παιχνίδι το μεγάλο. Και όχι για να... Είναι πολύ μακρινό το θέμα των νησιών. Είναι ανύπαρκτο επί της ουσίας. Άλλα θέλουν να πετύχουν αυτοί και βάζουν στο τραπέζι και αυτά. Λοιπόν, πάμε λίγο, έρχομαι και στα υπόλοιπα μηνύματα. Πάμε λίγο και Δάντη μου είπατε, το δεν υπάρχει Θεός. Ποιο είναι αυτό τώρα, δεν το ξέρω. Δηλαδή Δάντης. Τι, δεν το ανοίγει, γιατί δεν το ανοίγεις? Τι θες τώρα να κάνουμε? Καλά. Κάτσε να πάω σε άλλο και να το ξαναβρω, γιατί δεν μετά ανοίγει από εδώ μεριά. Περίμενε. Πάμε λίγο και από εδώ.

Όχι, πάει καιρός πολύς, αλλά πάει και η ώρα, είναι και 52. Καλλιόπη Βέτα, αν δεν σκαμπάζετε τι εστί, κάντε ένα γκουγκλάρισμα, έχει κάποια τραγούδια που είναι, δεν ξέρω, τουλάχιστον σε επίπεδο φωνής είναι εκπληκτική δηλαδή. Και κάποια που δεν είναι έτσι, αυτό πάει στο ροκάκι λίγο. Κάποια έτσι λίγο πιο μπαλαντιάρικα. Από τις καλύτερες πιστεύω φωνές στην Ελλάδα.

Λοιπόν, καλημέρα στον Αστέριο Ρουβίκονα. Αν θεωρείται νόμιμο, λέει, να πηγαίνουν 20 άτομα να τραβούν βίντεο χωρίς τη θέληση του ιδιοκτήτη, η κυβέρνηση τι έχει να πει πάνω σε αυτό το θέμα? Τους ενοχλούσε, λέει, ο Κασιδιάρης. Καλά, η κυβέρνηση δεν ακουμπάει πολύ πολύ, γιατί ξέρει ότι υπάρχει ένας ολόκληρος χώρος πίσω από το συγκεκριμένο κίνημα, τέλος πάντων, να το ονομάσω, που είναι και χώρος που κάνει και φασαρία, έτσι. Οπότε σου λέει τώρα, άσε μην έχουμε επικοινωνιακά, δηλαδή. Κοίτα, Ρουβίκονας γενικά το πάει στη γραμμή πάντα. Το πάνε μελετημένα, δηλαδή, ώστε ακόμα και αν πιάσουν κάποιους να μην βρουν κάποιο νομικό, έτσι, μεγάλο μπελά. Τέλος πάντων, εντάξει, είναι μεγάλη κουβέντα. Είναι ένας χώρος που δεν ακουμπιέται και πολύ πολύ. Και γιατί, έτσι, είναι αρκετά οργανωμένος στο να κάνει φασαρία, τέλος πάντων, όταν χρειάζεται. Και γιατί ακούγονται και πολλά για το ποιοι μπορεί να είναι από πίσω, έτσι. Κάποια παιδιά ενδεχομένως που οι μπαμπάδες τους μπορεί να έχουν πολύ μεγάλη δύναμη. Οπότε δεν τα βάζεις. Προχθές, μια βαριοπούλα, ένα μαγαζί που κάτι έκανε σε έναν υπάλληλο που τον απέλησε άδικα, κάτι του έκανε, δεν ξέρω, που σπάγανε το... Εντάξει, και γίνονται διάφορα. Και υπάρχει ανεκτικότητα, φυσικά. Ο Πλεύρης όμως είχε πάει το πρωί 6 παρατέταρτο. Άλλο τώρα εκείνο ήταν για τα εξάρχεια, θα πήγε να καθαρίσει ως άλλο ράμπο. Okay, λοιπόν, πάμε λίγο στο Δάντη τώρα που δεν άνοιγε από εκεί μεριά. Από εδώ πιστεύω θα ανοίξει τώρα. Είπαμε το «Δεν υπάρχει Θεός», έτσι.

Καλημέρα και στον τον Νίκο τον είδαμε, είναι που είχε βάλει το θέμα. Αυτό είναι ωραίο θέμα, μια μέρα να το κουβεντιάσουμε αν θέλετε. Περί αριστοκρατίας, έτσι, δημοκρατία των αρίστων. Ολιγαρχία λέει στον τυραννία. Λοιπόν, ο Γιώργος ζητάει και πάλι, ξέρει ότι είναι μακριά, είναι Φιλανδία αυτός, δεν μπορώ να τον πιάσω και να θέλω. Κατάλαβες. Και να ξέρω που μένει, δεν μπορώ να πάω. Οπότε ζητάει και πάλι το πλοκάμι του Καρχαρία, λέει. Ναι, ναι. Από νίντζα, έτσι του λένε αυτούς. Όχι, ανάποδα. Ζητάει να βάλουμε το τραγούδι νίντζα από το συγκρότημα το πλοκάμι του Καρχαρία. Το ζητάει 3 χρόνια, 4. Μη βρει με τα κέρατά σου, μη βρει τα κέρατα.

Μάλιστα. Λοιπόν, και τι μας έμεινε τώρα, κάτσε να βάλω και μια στροφή λίγο από κάτι άλλο για να πάμε στο τελευταίο, να το ακούσουμε ολόκληρο. Πάμε και τελευταίο μήνυμα. Ελπίζω να τα είδα όλα. Τώρα, αν ήρθε κάτι, μην βαράτε, έτσι. Πρέπει να φεύγουμε. Ο Νίκος, να αναφέρω κάτι, λέει, σχετικά με τη μείωση ή την αύξηση του φόρου, το ποιος τελικά ωφελείται ή επιβαρύνεται. Μεταξύ των άλλων, ένας παράγοντας είναι η ελαστικότητα ζήτησης του προϊόντος υπηρεσίας. Όσο μεγαλύτερη είναι η ελαστικότητα ζήτησης, τόσο περισσότερο υποφελείται ο καταναλωτής. Εάν η ζήτηση είναι ανελαστική. Τότε το κόστος, λέει, μετακυλίεται κυρίως στον αγοραστή παρά στον πωλητή.

Λοιπόν, φύγαμε. Ελληνική μουσική θα έχουμε τώρα. Κύριος Νεζίπας εδώ είναι, αλλά για λόγους τεχνικούς τέλος πάντων και ό,τι άλλο, θα κάνει τη σκασιά, να ξέρετε, κατά τις 4.30 μου είπε. Σεριάνη σήμερα δεν θα έχουμε. Ανελημμένες υποχρεώσεις. Έτσι, οπότε λίστα τώρα με μουσικούλα ελληνική καλή. Και κατά τις 4.30 έτσι, κύριος Νεζίπας, και μετά κανονικά να δώσει την μπάσα 6 ώρα στους τρεις καμπαλέρος. Λοιπόν, τι χρωστάμε, τον Μπαμπούλα. Άντε πάμε να κλείνουμε τον Μπαμπούλα. Τον Μπαμπούλα που τραγουδάει μόνο στις νύχτες. Γιατί δεν έχει παρέα ο Μπαμπούλας? Για πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται, δεν μου αρέσει αυτό τώρα. Γιατί τον αφήσαμε μόνο τον Μπαμπούλα και τραγουδάει μόνος αυτός? Άλλο κάνα μπαμπουλάκι από δίπλα, μπαμπουλίνα δεν έχει να τραγουδήσουν μαζί? Τι μας κρύβουν. Καλά, πάμε να τα ακούσουμε γιατί τραγουδάει μόνο στις νύχτες. Και εμείς αύριο λέμε και τα περισσότερα. Λοιπόν, ευχαριστώ για την παρέα. Γεια και χαρά.